0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Τον 12 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε με μια βουτιά στο παρελθόν. 8 λεπτάκια μετά τις 9. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ της Αβωτική. Γιώργος Γιαννής στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μιλάμε ο άνθρωπος. Είναι, τι να σας πω, πώς να τον χαρακτηρίσεις αυτόν τον ταξιδιώτη του χρόνου. Είναι, πόσο είσαι, 24 είσαι? 28 είσαι, πότε πήγες 28? Έλα Παναγία μου. 28 χρόνων παιδί και νομίζεις ότι είναι 65. Αλλά όχι με την έννοια, ας πούμε, που λέμε για τη Σοφία, που η Σοφία μας είναι 23 και νομίζεις ότι είναι, έχει μια ψυχή 75χρονης. Από αυτές που ξέρετε που ρίχνουν νερό στα παιδάκια που παίζουν στην αυλή. Όχι, ο Γιαννίσης είναι άλλος 65χρονος. Είναι αυτός που έχει γνώση, που έχει βάθος, που έχει παρελθόν. Δεν μιλάει γι' αυτό. Το βγάζει όμως τα τραγούδια του. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Έχουμε και Σωτήρη Ταμπάκο στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Εσείς εδώ στα μηνύματα. Μαρία, υπάρχει ποικιλία σήμερα. Μεγάλη ποικιλία. Έχουμε και τυριά αλαντικά. Έχουμε και ποικιλία κρεατικών. Έχουμε και αλίπαστα.

Έχουμε πιάσει το θέμα του Κωνσταντέλια. Έχουμε πιάσει το θέμα του αν συμπαθώ ή δεν συμπαθώ κάποιον παίχτη. Μ' αρέσει εντωμεταξύ που μου φέρατε και παραδείγματα. Δηλαδή λέει, περίμενε, θα το βρω. Θα το βρω. Πήγε καλέ. Δηλαδή λέει, συμπαθείς, πώς το λένε, Ανατολάκη, Καστίγιο, και μου φέρνε τρία παραδείγματα πρώην παικτών του Ολυμπιακού. Δηλαδή πρέπει κάποιον ή να τον συμπαθείς ή να μην τον συμπαθείς. Δηλαδή αν δεν τον ξέρεις και δεν τρέφεις κανένα συνέστημα για αυτόν, τι γίνεται? Πρέπει να είσαι ή από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Δηλαδή ή πιτόγυρο ή πίτσα. Δηλαδή ή μουσακάς ή παστιτσιό. Δεν μπορείς να πας και κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Να πεις, όχι, θα φάω νάτσος, ξέρω εγώ. Έτσι θα δοκιμάσουμε, μήπως είναι.

28 είναι ο Γιαννίσης, παιδιά. Χαλαρώστε. 28 είναι ο Γιαννίσης. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν 28, γνωρίστηκαν οι γονείς του, να φανταστείτε. Λοιπόν, κάποιος κλέβει σικατίνου. Δεν έχω σκάφος να πάω και άντρο, λέει. Καλημέρα από τις καμάρες του Γηθίου. Καλημέρα, Βασίλης, από Σουφλή. Τι θα γίνει, κυρία Ζαφυράτου, για το Φορτούνι, για την Εθνική θα πούμε τίποτα? Θα τους πιάσουμε όλους τώρα. Είπαμε, μία περίπτωση του Κωνσταντέλια. Όταν λέμε κάτι, δεν θα αρχίσουμε το whataboutism. Ναι, αλλά γι' αυτό δεν λες κάτι. Ναι, για τον Αντετοκούμπο. Ναι, για το Φορτούνι. Ναι, για το Γεωργάτο. Ναι, για το Ζήκο. Ναι, για τον Κυριάκο. Παιδιά, είπαμε, μία περίπτωση.

Συμφωνώ με τον Στέφανο ότι οι κομματάρες δεν παλιώνουν ποτέ. Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, γιατί εδώ με το Γιαννίση ακούω και τραγούδια που είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω. Όλο ψέματα και παραπληροφόρηση η ζαφυρά του. Και εγώ ευχήθηκα τουλάχιστον 25 φορές στις 11 και 11 να πιάσω τον Τζόκερ και δεν έχω πιάσει τίποτα, λέει ο αποδιοπομπαίος Μάγλος.

Κώστης Μπραζιλέιρο τώρα συνδέει το κάλεσμα στην εθνική ομάδα με το κάλεσμα της πατρίδας στο στρατό. Εντάξει, Κωστή, και εσύ το έκανες. Λίσα το έκανες. Γεια σου, Ηλία, που με είχες δει στα βραβεία στο Μέγαρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου πάει πάρα πολύ το ραδιόφωνο. Ξέρεις εσύ. Λέγαμε και για τους ναυαγωσώστες. Τι κάνουν όταν τελειώνει η σεζόν? Συγχαρητήρια στον ναυαγωσώστη σε μεγάλη παραλία του Ηρακλείου, ο οποίος σχολούσε στις 6, 5 και 55 κατέβαινε από τη Σκοπιά εντός εισαγωγικών και περπατούσε ώστε 6 ντάν να είναι στο αμάξι. Καλημέρα, Πέτρος από Μεταμόρφωση. Ωραίος, τίμιο.

Τα τραγούδια λέει που βάζετε αγγίζουν την καρδιά των κοριτσιών μιας άλλης κάποιας ηλικίας, λέει η αρετή. Πολύ σωστά το έθεσες. Καλημέρα, παρόλο που λείπει η Αλέξανδρα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Αντίνο από Μάνι. Για σειρές που έλεγες πριν, καλό είναι και το Windows Bay. Μαύρο χιούμορ τρόμου. Και αυτό στο Apple TV. Παιδιά, μ' αρέσει που μου στέλνετε έτσι, πώς το λένε, προτάσεις. Το θέμα είναι ότι μια που μου το λέτε, μια που το ξεχνάω. Όταν θα το χρειαστώ, γιατί είπα τώρα βλέπω το ακροτήριο του φόβου με τον Μπαρδέμ. Το θρυλεράκι. Σας παρακαλώ πολύ να μου το ξαναπείτε.

Λοιπόν, ο πρόεδρος της ΕΠΟ χθες δεν μίλησε μόνο για τον Κωνσταντέλια, μίλησε και για τον τελικό του Σούπερ Μπετ Κυπέλλου Ελλάδος και δήλωσε ότι ακόμα και αν είναι ομάδες του Big Four, ο τελικός θα γίνει κανονικά και με πολύ κόσμο. Θέλω να πω λίγο πως είμαστε και τυχεροί που δεν έπαιξαν ομάδες του Big Four μεταξύ τους, εννοεί τις τελευταίες μάλλον έτσι, οι διοργανώσεις. Όμως και σε αυτήν την περίπτωση ο τελικός θα γινόταν στο ΆΚΑ με κόσμο. Και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να είναι, δεν θεωρώ πως η αστυνομία θα απαγορεύσει κάτι. Εμείς 100% θέλουμε με κόσμο. Νομίζω αυτό ήταν κάτι που το ήθελε πάντα η ΕΠΟ και το ήθελε και ο κόσμος και το ήθελαν και οι ομάδες. Η αστυνομία ήταν αυτή που έλεγε ότι εμείς δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη και γινόντουσαν τόσα χρόνια τελικοί και κλεισμένων των θυρών. Μακάρι παιδιά, Κυριακή, κόντι γιορτή, εντάξει, σε λίγους μήνες θα δούμε ποιοι θα είναι στον τελικό, θα δούμε αν όντως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ηρέμησα, θα το θυμόμαστε. Και αν δεν το θυμόμαστε εμείς, θα το θυμόσαστε εσείς, το ξέρω.

Ωραίο, ωραίο. Οι αεξίδες λέει κάνουν τις ευχές τους 9-11. Καλό, καλό ψαγμένο, ωραίο. Κάποιος άλλος λέει, να ξέρετε, οι φωτογραφίες από τα social media είναι παραπλανητικές. Πώς την πάτησα έτσι ο Δύσμυρος. Βρε, καλώς τον. Αν δεν ήξερες, δεν ρωτάς.

παιδιά Κωνσταντερόπουλε λέει βγες μέσα από τον Μέγα Γιαννήση. Παιδιά, είναι αυτούσια ψυχή ο Γιαννήσης, να ξέρετε. Ήρθε έτσι από μόνος του. Δηλαδή είναι από κατασκευής του έτσι. Δεν του κάναμε καμία παρέμβαση. Ναι, ρε, βάλει και νύση εντάκα, λέει, να μας τελειώσεις. Θα μας αφήσει να δουλέψουμε, λέει. Θα μας αφήσει να δουλέψουμε, χωρίς τη σας. Έχουμε σηκωθεί και κουνιόμαστε αργά, γύρω-γύρω από το γραφείο. Σαν γέροι και σαύρες, φιλιά Στέφανος.

Ακριβώς λέει όπως το είπες, σε λίγους μήνες θα ξέρουμε με ποιον θα πάει τελικό όφι. Ναι, γιατί όχι, δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε εχθές η πρώτη φάση του Super Pet Κυπέλου Ελλάδας. Συμπληρώθηκε το παζλ των 16 ομάδων. Η Μαρκό προκρίθηκε σε βάρος της Ελασσίρου στα πέναλτι. Σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Golf Privé στη Γλυφάδα θα μεταδοθεί ζωντανά και από το sportpavlagram.gr η κλήρωση. Θυμίζουμε ότι τα παιχνίδια του Κυπέλου θα μεταδοθούν ζωντανά στην τηλεόραση του Sky. Έχουμε λοιπόν συλλογικά 16 ομάδες. Έχουμε 4 γκρουπ. Στο πρώτο γκρουπ είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Στο δεύτερο Όφι Άρης Λεβαδιακός Βόλος Ελαμπέτ. Τρίτο γκρουπ Ατρόμητος Κηφισιά ΑΕΛ Πανσεραϊκός. Τέταρτο γκρουπ Καλαμάτα Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης και Μαρκό. Η πρώτη αγωνιστική είναι 1η με 3 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη αγωνιστική 8 με 10. Τρίτη 15 με 17. Μην σας αλήθω και τα υπόλοιπα. Τους άλλους το χάσουμε. Θυμηθείτε ότι εκκρεμεί η ένσταση του Αστέρας Άκτορ κατά του κύρους του αγώνα με τον Λεβαδιακό λόγω αντικανονικής συμμετοχής παίκτη των Βιωτών με την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής ΕΠΟ να αναμένεται.

Θέλω να ρωτάει αν είδε την ταινία του Μάικλ και πώς μου φάνηκε. Ποια ταινία? Ποιανού Μάικλ? Του Τζορτζ Μάικλ? Μάικλ Τζάκσον? Μάικλ Τζόρνταν? Ποιανού? Είναι και πολύ. Είναι και πολύ. Του Τζορτζ Μάικλ την έχω δει και μου αρέσει πάρα πολύ. Εννοείται. Γιάννη Αλαφούζο, σε παρακαλώ, δώσε στο Γιαννήση τώρα το σταθμό, βεβαίως. Κάποιος λέει, τι λες ρε φίλε, είδες φωτογραφίες από κοπέλες που ήταν καλύτερες από την πραγματικότητα, λέει, και τι έγινε? Έχασες 2 ώρες για να βγεις βόλτα με κάποιον που δεν ήταν τόσο όμορφη, ζω νόμιζες. Πω ζημιά που έπαθες. Εντάξει, πώς παιδιά, ο καθένας έχει τα κριτήριά του τώρα, δεν κρίνουμε. Κάποιος ρωτάει, ποια σοβαρή κοπέλα θα πιάνε σχέση από social.

Λοιπόν, η ΑΕΚ σήμερα ολοκληρώνει με προπόνηση στην All Win Arena το απόγευμα στις 6 παρά 20 την προετοιμασία της για τον αυριανό μεγάλο επαναληπτικό με τη Λεύσκη. Η νίκη, θυμίζουμε, θα της δώσει το η πρόκριση για τη League Phase του Champions League. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα μιλήσει λίγο αργότερα, θα δώσει συνέντευξη τύπου στα ΜΜΕ. Φαίνεται πως έχει καταλήξει στην ενδεκάδα που θα παρατάξει. Δύο είναι οι πιθανές αλλαγές. Αυτή αφορά την τοποθέτηση του Βάργα στον πλευρό του Γιώβιτς στην επίθεση αντί του Ζήνη. Και ο Κοϊτά είναι διαθέσιμος για το αριστερό άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής. Θυμίζουμε ότι είχε κάποιες ενοχλήσεις που κράτησαν εκτός αποστολής στην πρεμιέρα πρωτοαθλήματος με τον Ηρακλή. Υπάρχει ένα ανοιχτό παραθυράκι να πάρει τη θέση του ο Γκατσίνοβιτς. Κατά τα άλλα, φαίνεται ότι οι υπόλοιπες θέσεις μοιάζουν κλειδωμένες. Στρακώσεις στο τέρμα. Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβα, Σπίλιο στην άμυνα. Κάιρινεν, Μαρίν στον άξονα. Μάγερ στα δεξιά. Θυμίζουμε ότι εκτός λίστας είναι Βιτάλης και Λυκογιάννης. Η λίστα αυτή όμως θα αλλάξει στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και όπως είναι πιθανότατο θα είναι μέσα.

Λοιπόν, κάποιος ρωτάει αν θα μετακινηθούμε λόγω των αλλαγών του προγράμματος. Όχι, παιδιά, όχι. Εδώ, ρίζα, βαθιά, εδώ, 8 με 10. Ευχαριστώ και για τη διόρθωση. Ναι, σε βάρος Ελλάδα Σύρου. Έχεις, δεν είναι η Ελλάδα του Τσίπρα. Ευχαριστώ, έχεις δίκιο. Αν παίζει λαϊκά κομμάτια ο Γιαννίσης, παίζει λαϊκά κομμάτια, απλά όχι σε αυτή την εκπομπή. Εντάξει, εκεί που χρειάζεται.

Όχι, αγαπητέ, δεν είπα μισή ενδεκάδα, γιατί είπα για το Γκατσίνοβιτς, αν υπάρχει περίπτωση να πάει στη θέση του Κοϊτά, και μίλησα και για τους δύο επιθετικούς στην αρχή. Μετά είπα τους υπόλοιπους.

Σας παρακαλώ, πείτε μου ότι θα βάλετε τσόχο στο 6-8. Δηλαδή, καταρχάς, μισό. Τι, 6-8 το πρωί. Ναι, αυτό θα το κάνει ο Βάιος όταν θα θέλει να εξαναγκάσει τον τσόχο να παραιτηθεί. Δεν θα του πει, ξέρω εγώ, ξέρεις, πρέπει να κάνουμε κάποιες περικοπές. Δεν θα του πει ότι ξέρεις κάτι, δεν βγαίνει το πρόγραμμα, μάνα μου. Θα του πει, να σου πω, σε βάζω 6-8. Εντάξει, οπότε κατευθείαν ξέρει ότι θα παραιτηθεί. Είναι όπως κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, υπάρχει ένα ζευγάρι και ξέρει ότι λειτουργεί με έναν αλφα τρόπο. Πηγαίνουν διακοπές κανονικά, σε ξενοδοχεία κτλ. Όταν ο ένας από τους δύο θέλει να χωρίσει, θα πει πάμε για κάμπινγκ. Είναι το συνθηματικό, κατάλαβες, το αντίστοιχο συνθηματικό. Λοιπόν, 6-8 το πρωί, όχι, καταρχάς έχουμε το Βαγγέλαρο. 6-8 το απόγευμα, τι. Τώρα, συγγνώμη, έχουμε λέρες. Κάποια πράγματα δεν τα αγγίζουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Τα κορδεύω.
3: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αρχίζουμε σήμερα στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία, με στόχο την νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια, ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντες Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραντ μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Αθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραντ ΠΑΟΚ, ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Βλέπετε ότι έχει δίκιο ο Τσουβέλας όταν λέει για το Γιαννίση. Πώς ξέρει να κάνει τις σωστές επιλογές για να αποφεύγει τις γκρίνιες, για να τον έχουν στα οπα-οπα. Μου λέει, φεύγω δύο λεπτάκια, μου βάζει κλαπτροπικάνα, κάθομαι ήσυχη-ήσυχη, δεν πειράζω κανέναν, με άφησε, με βρήκε εκεί που με άφησε και όλα καλά. Μιλάμε για εμπειρία χρόνων τώρα, 39 λεπτά και μετά τις 9, έχουν μείνει 21 λεπτά, για κάτι λίγη υπομονή και σε λίγο θα έρθει ο Βάιος Τσούτσικας και ο Μιχάλης Τσόχος, εντάξει. Λοιπόν, τη Δευτέρα το σκεφτόμουν, την Τρίτη τη βαριέμαι, την Τετάρτη θα τρελαθώ, αλλά την Πέμπτη θα γουστάρω, λέει Παναθηναϊκός 13. Τροπικά ένα γουάμ πίσω από το λεωφορείο Κτέλ, λέει ταξιδεύω σε μέρη τροπικά. Καλημέρες από Γήθιο. Δεν ξέρετε την ντουαλίπα Γιαννίση. Τώρα μην πιάσουμε τώρα τα βασικά σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Και Κώστα Ψάρα θα έχουμε. Θέλω λίγο να υπομονή να έχετε, παιδιά. Έχουμε ακόμα 25 Αυγούστου. Περιμένετε, έχουμε έναν ολόκληρο χειμώνα μπροστά. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα έτσι να απολαύσουμε. Επίσης χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί επιστρέφετε όλοι σιγά σιγά στα μηνύματα και βλέπω εδώ, έχει έρθει και ο φίλος με τα εμβόλια, έχει έρθει και ο φίλος που μου λέει να πάω στην κουζίνα μου, έχει έρθει και ο φίλος που ζηλεύει τη σχέση του αδελφού του και δεν θέλει να κάνει σχέση αυτό, ούτε αυτός ο αδελφός του. Τα παιδιά, αυτά είναι οικογενειακά θέματα, τα καταλαβαίνουμε, κάθε οικογένεια έχει τα δικά της. Λοιπόν, εγώ πάντως λέει, αν έβγαινα με άνθρωπο που ήταν ακριβώς όπως στις φωτογραφίες στα social, θα τον απέριπτα λόγω βλακίες και κακού marketing του εαυτού του. Και αυτό το δέχομαι, βεβαίως.

Σταύρος λέει να κάνεις μια μέρα εκπομπή με τις λέρες, θα πάθεις πολιτισμικό σοκ. Δηλαδή εσύ Σταύρο πιστεύεις ότι εγώ δεν ακούω λέρες. Πιστεύεις δηλαδή ότι δεν έχω ιδέα τι σημαίνει εκπομπή λερών. Ήμουνα από, από τις πρώτες λερίτσες φανατικές. Έτσι, όταν εσείς ακόμα ήσασταν σε κάτι άλλο και ακούγατε. Και φοβάμαι πάρα πολύ ότι αν κάνω εκπομπή με τις λέρες, ότι θα πάθουν αυτοί πολιτισμικό σοκ. Οπότε προς το παρόν θα αφήσουμε τον καθένα στο πόστο του. Φυσικά εννοείται ότι εγώ δεν είμαι σαν τον Τελιά. Εγώ εννοείται ότι κάθε πρόσκληση τη δέχομαι.

Εντάξει, μεγάλη αλήθεια και αυτό. Ο άντρας λέει σε ένα ραντεβού φοβάται μήπως η άλλη δεν είναι τόσο ωραία όπως οι φωτογραφίες. Από την άλλη, η γυναίκα αυτό που φοβάται είναι μην είναι βιαστής, κακοποιητής, ας πούμε τη σκοτώσει, τέτοια πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο ένα χαρακτηριστικό βίντεο που κυκλοφορεί στα social media που είναι από μια ταινία. Και είναι μια γυναίκα και ένας άντρας και λέει η γυναίκα στον άντρα, τι είναι αυτό που φοβάσαι περισσότερο σε μια γυναίκα. Λέει, μην με κοροϊδέψει. Α, λέει, γιατί η γυναίκα φοβάται περισσότερο σε έναν άντρα, μην τη σκοτώσει. Αλήθειες.

0: για την FIFA συνεχίζεται. Υπάρχουν πάρα πολλές ομοσπονδίες που δεν στηρίζουν τον Ινφαντίνο. Υπάρχουν και κάποιες που τον στηρίζουν. Μεταξύ αυτών είναι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Καμερούν, δηλαδή ο Σαμουέλ Ετό, που είναι ο πρόεδρός της. Ο ίδιος δήλωσε σε μια συνέντευξή του στο CNN Sports ότι ο Ινφαντίνο δεν έχει κάνει τίποτα κακό και τάχθηκε υπέρ της επανεξέτασης του σχεδίου που προκάλεσε την τελευταία μεγάλη αναταραχή στη FIFA και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Νομίζω, λέει, ότι ο πρόεδρος Τζιάν Ινφαντίνο έχει κάνει κάτι κακό. Νομίζω ότι η χρονική στιγμή όλων αυτών έχει να κάνει με τις εκλογές, καθώς ο Ινφαντίνο είναι υποψήφιος. Όλα αυτά συνέβησαν επειδή πρόκειται να έρθουν οι εκλογές. Αυτό είναι όλο. Να. Όχι γιατί, ας πούμε, θέλει να κομματιάσει το ποδόσφαιρο και να το πουλήσει.
1: Όχι.
0: Επειδή είναι οι εκλογές. Okay. Το επόμενο μέτωπο ίσως είναι το παγκόσμιο κύπελο Under 20 γυναικών. Είναι προγραμματισμένο για το Σεπτέμβριο και θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ακόμα σημείο σύγκρουσης, καθώς οι ευρωπαϊκές ομάδες είναι πολύ πιθανό να μην συμμετάσχουν. Η Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου αποτελεί έναν από τους ελάχιστους ισχυρούς υποστηρικτές του Ινφαντίνου. Ωστόσο, είναι ένα ερώτημα κατά πόσο όλες οι εθνικές ομοσπονδίες που ανήκουν στην Συνομοσπονδία συμμερίζονται τη θέση της.

τώρα γιατί παρεξηγηθήκατε μερικοί, επειδή είπα και αυτό το βίντεο μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας, παιδιά, μερικά πράγματα είναι πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Και εσείς μπορείτε να καταλάβετε πώς είναι η ψυχοσύνθεση μιας γυναίκας όταν έρχεται αντιμετωπίσει έναν άνδρα άγνωστο. Όταν γίνονται τόσα πράγματα στην κοινωνία και στον κόσμο και θεωρεί αυτόν ίσως πιθανό θύμα. Και προπαγάνδα, ρε, συνέρθετε λιγάκι. Πάτε καλά. Δικαιωματισμός, λέει, και φεμινισμός. Α, καλά, εντάξει.

Κάποιος λέει αμάντια με αυτόν τον δικαιωματισμό και τα διαζύγια πάνε γόνατο. Άσχετο το ένα με το άλλο. Ναι, και θέλω να σου πω ότι και γι' αυτό έχουν αδειάσει τα γήπεδα από τον κόσμο. Έχει απομακρυνθεί ο κόσμος από τα γήπεδα. Είναι τόσο σχετικό αυτό που είπες.

Λοιπόν, στα μεταγραφικά, σύμφωνα με ιταλικά μέσα, με το Tutto Mercato και συγκεκριμένα με τον δημοσιογράφο Φεντερίκο Φεράρα, ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ρούμπερ Βάργκας. Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, η μεταγραφή του Βάργκας αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει σε ένα ποσό που φτάνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπονται ακόμη 2 εκατομμύρια ευρώ ως μπόνους επίτευξης στόχων, αλλά και ποσοστό 10% σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης του ποδοσφαιριστή. Θυμίζω ότι την περσινή σεζόν με τη Σεβίλη είχε 3 γκολ, 6 ασίστ σε 25 συμμετοχές και σε περίπτωση που όντως ισχύει το δημοσίευμα και αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό, ο Βάργκας θα συναντήσει και τον συμπαίκτη του στην Ελβετία, τον Ρέμο Φρόιλερ.

άλλους, λέει, μία με τον Κωνσταντέλια, μία με το ραντεβού στα τυφλά, λέει, δεν σε πήγε καλά σήμερα, η ημέρα του παρεξηγείου, καθόλου, μια χαρά με πήγε, κάνει καμία παρεξήγηση, ο καθένας έχει την άποψή του, ο καθένας έχει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τα πράγματα, που απορροφάει την πληροφορία, κανένα πρόβλημα, μια χαρά ήτανε.

Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο δεύτερο ήτανε για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που παίζουν στο εξωτερικό μία καλή αρχή, θα λέγαμε, μετά από Τζόλιδες, Κωνσταντέλιδες, όλοι παίξανε και πήγανε πάρα πολύ καλά, και ο Μανδάς ήτανε το πρόσωπο του αγώνα στο παιχνίδι της Λάτσιο με την Μπολόνια. Η Λάτσιο επικράτησε 1-0 και είχαμε και αποθέωση του Γκατούζο στον Μανδά. Ο Μανδάς έχει δεχτεί, λέει, πολύ κριτική, αλλά μας κράτησε ζωντανούς. Είμαστε στη Serie A, λέει, και όλα τα παιχνίδια είναι οριακά. Θα αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες. Πρέπει να δουλέψουμε. Κάποιες επιλογές μας δεν είναι ακόμη τόσο καλές. Κάνουμε πολλά λάθη. Όμως ο Μαντάς έχει δεχτεί πολύ κριτική. Μας κράτησε ζωντανούς μέσα στο παιχνίδι. Ουσιαστικά τον υπερασπίστηκε. Έτσι, και μπορεί ίσως και να δικαιωθεί και ο Μανδάς στην επιλογή του να παραμείνει στη Λάτσιο και να διεκδικήσει οριστικά τη θέση του βασικού τερματοφύλακα.

0: Λοιπόν, έλα σιγά σιγά να τα μαζεύουμε, γιατί ως γνωστόν δεν είμαστε και για χόρταση. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, στοίχημα e-live καζίνο στην Big Win. Το παιχνίδι ξεκινά με γίγκα προσφορά γνωριμίας και μοναδικά δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ήταν η εκπομπή «Ή από εδώ».
2: Από εκεί.
0: Μέγας Γιαννίσης στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Ο Τίλης Σταμπάκος, δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Σοφία Θεοδωράκη. Και αμέσως μετά Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος. Μιχάλης Τσόχος, Βάιος Τσούτσικας. Τριτούλα σήμερα, ψυχραιμία. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα. Όλα μαθήματα, παιδιά. Τα ξαναλέμε πάλι αύριο, έτσι, ψυχραιμία.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: 9. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πολύ καλημέρα. Είναι ο Χρήστος Τρακόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι ο Χάρης Χριστόγλου στη τεχνική επιμέλεια. Είναι τα διαμάντια που παραμένουν παντοτινά. Πολύ διαφορετική εκπομπή όμως σήμερα. Θα τρέξουμε στο παρελθόν, γιατί αυτό κάνουμε πάντα. Το έχουμε πει άλλωστε, το παρελθόν μόνιμα θα αφήνει τα ίχνη του στο μέλλον. Αλλά σήμερα με πολύ διαφορετικό τρόπο και με πολύ καλή παρέα. Μείνετε συντονισμένοι. Είναι το ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό ή ραδιόφωνο με στυλ εορταστικό, αν θέλετε. Και μαζί μας θα είναι στο στούντιο ο Μάρκος Κούμαρης και ο Γιάννης Βαρνάβας, η Λοκομόντο δηλαδή. Ο Χρήστος Τυρακόπουλος θα έχει την χαρά να τους φιλοξενεί σε λίγο. Μαζί η Ματίλδα Καλιοτζή που έκανε πάρα πολύ δουλειά για να μπορέσουμε να φτάσουμε σήμερα στην ολοκλήρωση αυτής της εκπομπής. Ο Μάρκος και ο Γιάννης έχουν πολλές μεγάλες επιτυχίες. Ένα τραγούδι τους όμως μέσα στο 2017 για μένα είναι το τραγούδι του 2017. 80's.

0: Λοιπόν, το απόλυτο τραγούδι του 2017 για μένα. Μάρκο και Γιάννη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σε βρήκαμε, Χριστό. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε στην εκπομπή και μεγάλη μας τιμή να μας φιλοξενείς και να μας αφιερώνεις και τόσο πολύ χρόνο από το πολύτιμο χρόνο του σταθμού. Ένα μεγάλο γεια στους ακροατές. Είμαι ο Μάρκος.
2: Εγώ είμαι ο Γιάννης και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για... Εντάξει, τώρα αυτό που είπες ήταν πάρα πολύ κολακευτικό και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Την αλήθεια είπα, το τραγούδι για μένα της χρονιάς, είναι ένα τραγούδι που θα τραγουδιέται και μετά από 30 χρόνια, θα γίνουν τα 30 χρόνια από τα 30 χρόνια. Γερή να είστε, να παίζετε ακόμα, να φτιάξετε και το remix μετά από 30 χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω και τη Ματίλα Καλλιωτζή που είναι δίπλα μου, η οποία έκανε μεγάλη προσπάθεια και για να σας εντοπίσει και για να μιλήσουμε και για να το προετοιμάσουμε όλο αυτό.
3: Καλημέρα, ήταν χαρά μου να τους ψάξω, γιατί και εγώ τρελαίνομαι με αυτό το τραγούδι. Εσύ, Χρήστο, το ξέρεις ότι το τραγουδάω και χοροπηδάω όλη.
0: Θέλω να πω το εξής, ότι να σου πω ότι πώς το πρωτοάκουσα, ξετρελάθηκα με το Χάρη του Χριστόγλου που είναι σήμερα στη τεχνική επιμέλεια. Το παίξαμε αμέσως στην εκπομπή. Αν δεν κάνω λάθος, το βγάλατε πάνω ακριβώς στα χρόνια του 14 Ιουνίου που είναι πάνω στα 30 χρόνια του τελικού του μεγάλου με τους τον Ιούλιο κυκλοφόρησε, πότε κυκλοφόρησε?
1: Ήταν 14 Ιουλίου του 87 ο τελικός με τη Σοβιετική Ένωση.
0: 14 Ιουνίου ήταν ο τελικός. Ήταν Ιούνιο ο τελικός. Ναι, εσύ το βγάλατε Ιούλιο, αλλά καταρχήν να σας αφήνουμε ποτέ την αλήθεια να μας χαλάσει μια ωραία ιστορία. Το βγάλατε πάνω λοιπόν στα 30 χρόνια.
1: Κάτσε, μήπως το βγάλαμε τότε Ιούνιο?
0: Ιούνιο το βγάλατε.
1: Το βγάλαμε Ιούνιο.
0: Γιατί εγώ Ιούνιο το άκουσα.
1: Σωστό. Δεν μπορείς να πας κοντρα εδώ στον κύριο Σωτηρακόπουλο να πούμε σε θέματα μνήμης.
0: Είναι υπέροχο ότι το βγάλατε πάνω. Δηλαδή από όλα τα γεγονότα του 87 έχω την εντύπωση ότι κάτι, Γιάννη, που σηματοδότησε όλα τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα ήταν η χαρά του κόσμου που βγήκε στους δρόμους. Ήσασταν παιδάκια τότε. Καταρχήν είστε γεννημένοι το
1: 1974,
0: λέμε. Να μην το πούμε.
1: Καλά, έτσι λέτε. Πιο νέοι εμείς, αλλά μας τα λέγανε.
0: Ήσασταν παιδάκια.
2: Παρ' όλα αυτά, στους πανεπιστημιακούς συμμετείχαμε, ναι.
0: Δεν είναι σημαντικό αυτό που λέτε μέσα, ότι τώρα αγόρια με κατεβασμένη τη μούρη, τότε όλοι αγκαλιασμένοι στις βολές του Καμπούρη.
1: Αυτό το πράγμα ήταν ένα τεράστιο, δηλαδή ουσιαστικά αφήσαμε να πούμε ότι το 87 ήταν μια εποχή που η Ελλάδα πάντα ήταν χωρισμένη, είχε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, υπήρχαν αυτές οι διαφορές. Και για μια στιγμή όλοι αυτοί τις ξεχάσανε. Η μητέρα μου, ας πούμε, που έχει ζήσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο πατέρας μου, λέγανε ότι δεν έχουν ξαναδεί αυτό τη λαοθάλασσα στους δρόμους, εκτός από τότε που τελείωσε ο πόλεμος, και νομίζαν ότι και τότε ήταν στο μπάσκετ, είχε παραπάνω κόσμος.
0: Και η τηλεθέαση εκείνο το βράδυ του τελικού ακούμπησε σχεδόν το 92-93%, διότι... Και όπως θέλω να δω περίεργη, εγώ τι έβλεπε το υπόλοιπο 7%. Δεν το έχω ανακαλύψει μετά από τόσα χρόνια. Αλλά η περιγραφή, ο Φίλιππας, γιαγιάδες μάθανε το μπάσκετ. Έβλεπες παιδιά τις επόμενες μέρες να παίρνουν μια μπάλα και να πάνε να παίξουν μπάσκετ. Πραγματικά ήταν. Αν δεν ήταν το γεγονός της δεκαετίας του 80, που είναι λίγο υπερβολικό, το γεγονός του 87 ήταν πάντως.
1: Σίγουρα. Εγώ θυμάμαι, ήμουνα στο σπίτι μας στον Οροπό και ξεκινήσαμε από τον Οροπό με το παλιό Volkswagen του πατέρα μου να πάμε στην Ομόνια. Από τον Οροπό. Ο πατέρας μου δεν μου έφτιαξε ένα κύπελο από αλουμινόχαρτο.
0: Και το είχες πάρει και το σήκωνες.
1: Ναι, και τα παιδιά είχαν βγει με μπάλες μπάσκετ στον δρόμο. Θυμάμαι, λιποθυμούσαν για να βρουν εισιτήρια πριν τον αγώνα. Ναι. Γινόταν ένας πανικός. Δηλαδή ήταν κάτι μοναδικό. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για ένα Δαβίδ ενάντια σε ένα Γολιάθ. Έτσι. Η Σοβιετική Ένωση ήταν στο ίδιο επίπεδο με την Αμερικανική ομάδα του NBA σχεδόν.
0: Βασική ερώτηση. Η στίχη είναι πανέξυπνη. Δεν το συζητάμε. Εμείς έχουμε φτιάξει και ένα θέμα που ανεβαίνει στο site και θα το βρει ο κόσμος, προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουμε αυτά που λέτε, και θα χτυπάει κάποιος πάνω στο Σεραφίνο ή στην Αβελίνο και θα βγαίνει ένα κειμενάκι από πίσω για τον Πιτσιρικά που σήμερα τραγουδάει το τραγούδι, αλλά δεν ξέρει, πιθανώς ήταν Μανάρα ή το Κατράτζος και ο Μινιόν ή το... Δηλαδή, κάναμε μια προσπάθεια πολύ μεγάλη με τα παιδιά του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ, ομολογώ.
3: Και πολλοί από αυτούς μας βοήθησαν, και ο Χατζηπαναγής και ο Καμπούρης και ο Μαύρος. Μας
0: πάρα πολύ, μας μίλησαν όλοι. Βρήκαμε όλους και μας μίλησαν.
3: Κάναμε σοβαρά πολύ καλή δουλειά, νομίζω.
0: Μας έδωσε μια αφορμή να κάνουμε μια πραγματική δημοσιογραφική έρευνα για να φτιάξουμε το τραγούδι σας όπως νομίζουμε ότι πρέπει να αποδοθεί στην ιστορία. Δηλαδή να το βρίσκει κάποιος και να βρίσκει και τις επεξηγήσεις. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η βασική. πόσες μέρες, πόσες ώρες, πόσες, δεν ξέρω, πόσο σας πήρε για να φτιάξετε, να σκεφτείτε το, τη τελική μορφή, γιατί σίγουρα θα το ψάξατε
1: μήνες,
0: πόσο...
1: μήνες.
0: Ούτε δηλαδή καν μέρες που αγωγείτε.
1: Ήταν σίγουρα, είναι κάποια κομμάτια που μου πήραν πολύ, γιατί μου σημαίναν και πολύ, όπως το κομμάτι Goal. Ναι. Και το κομμάτι 80's μου πήραν γύρω στους 3 μήνες να τα γράψω. Mm-hmm. Και άλλους 3 μήνες να τα ηχογραφήσουμε και να τα κάνουμε την παραγωγή. Και μετά άρχισε ο άλλος Γολγοθάς, γιατί η αρχική τους βερζιόν είχε samples μέσα. Τα samples αυτά ήταν ουσιαστικά παραπομπές στα original παίγμα. Δηλαδή υπήρχε το sample του Eye of the Tiger, υπήρχε το sample του των Survivor.
0: Επίσης θέλει πολύ δουλειά, γιατί την ώρα που αρχίζετε να μιλάτε για το καμπούρι, παίζει από πίσω το περίφημο Τιρινίνι, ας πούμε.
1: Δεν παίζει όμως ακριβώς.
0: Παίζει ένα sample.
1: Παίζει κάτι που παραπέμπει. Γιατί στην αρχή.
0: Παίζει και στο Eye of the Tiger επίσης κάτι που παραπέμπει.
1: Εκεί λοιπόν, όταν έπαιρνε τα πράγματα και τα έπαιζε ακριβώς όπως είναι, χρειαζόσουν άδεια από την Αμερική. Εγώ περίμενα 3 με 5 μήνες. Και όταν τελικά δεν ήρθε ποτέ απάντηση, τα άλλαξα κάπως για να προχωρήσουμε. Γιατί ουσιαστικά θα χάναμε τη 14η Ιουνίου.
0: Η βασική εξήγηση που λένε στη ψυχολογία του υποσυνείδητου. Δηλαδή, κάποιος ακούει κάτι, ξέρει ότι το θυμίζει, και εκεί έρχεσαι εσύ και το χώνεις και λες: αυτό είναι που σου θυμίζει. Είναι εξαιρετικό, έτσι δεν είναι?
2: Πραγματικά. Ναι, εντάξει, είναι αυτό που λέει ο Μάρκος. Είναι ένα τραγούδι 4 και πόσο είναι,
0: και 5
2: λεπτών, το οποίο όμως αισθάνεσαι ότι, εντάξει, τώρα εμείς προσωπικά αισθάνομαι ότι είναι 2 λεπτών τραγούδι, ας πούμε.
0: Μόνο. Γιατί?
2: Δεν αισθάνομαι τη διάρκεια του ότι είναι τόσο μεγάλο, ας πούμε.
0: Α, επειδή περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι καθόλου κουραστικό, με αυτή την έννοια, ναι, αλλά είναι ένα τραγούδι το οποίο στο τέλος του είναι και το ανάποδο. Έχεις την αίσθηση ότι άκουσες 10 λεπτά τραγούδι, ότι έχεις ακούσει τόσο πολλά ονόματα. Έχεις πάθει μια υπερφόρτωση από αυτά που έχουν συμβεί.
3: Εγώ αισθάνομαι ότι έχω δει ταινία. Όλα τα 80's μέσα σε μια ταινία. Μικρού μήκους.
2: Ακριβώς αυτή είναι αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του τραγουδιού. Ότι παρόλο που είναι 5 λεπτά και έχει τόση πολλή πληροφορία, δεν είναι κουραστικό.
0: Θα επανέλθουμε στο 80's, γιατί το 80's δεν εξαντλείται με μια και με δύο ερωτήσεις. Θέλω όμως να πάμε, για να πάρουμε και μια ανάσα, στο Goal. Είναι 2010, είναι πριν το Μουντιάλ της Αφρικής. Υπάρχει ο Σαλπιγκίδης στο βίντεο κλιπ. Τα λέω καλά?
2: Πολύ σωστά.
1: Όχι, τέλεια τα λες. Τέλεια.
0: Ωραία. Πάμε. Ακούμε. Και σε λίγο ξαναμιλάμε πάνω στη λογική λίγο αυτού του τραγουδιού, θέλω. Και θα γυρίσουμε και τη ζωή σας πίσω ή προς τα πίσω αρκετές φορές.

0: Εδώ είναι η φωνή του Μανώλη Μαυρομάτη, έτσι. Το καταλαβαίνω από 200.000 χιλιόμετρα, όπως όλος ο κόσμος. Η λογική έτσι πολύ γρήγορα πίσω από αυτό το τραγούδι ποια ήταν. Ότι ως παιδάκι έχετε παίξει όλοι στην Αλάνα.
1: Ακριβώς. Ουσιαστικά είναι ένα ταξίδι στα παιδικά μας χρόνια. Εκείνα τα χρόνια που ουσιαστικά χτίζονται οι πιο έντονες εμπειρίες και μουσικά και αθλητικά και από πλευράς φιλίας. Για μας, ας πούμε, τότε το να πάει η Ελλάδα στο Μουντιάλ ήταν σαν να πάμε στο διάστημα. Δεν υπήρχε. Αυτή ήταν. Το έπαιζες απόδοση 1:50, ας πούμε. Δεν υπήρχε. Ήταν σχεδόν αδύνατο να πάει. Και όταν το 1994
0: που πήγαμε
1: πρώτη φορά στο Μουντιάλ.
0: Καλύτερα να μην πηγαίναμε.
1: Και μετά το 2010 με το Σαλπιγκίδη, ήταν ουσιαστικά. Ήθελα κιόλας να δείξω ότι. Πόσο μεγάλο είναι αυτό το πράγμα που το θεωρούμε δεδομένο πια ότι ξέρεις, να πάει η εθνική σου ομάδα στο Μουντιάλ. Και καλέσαμε, εγώ είχα πάντα μια συμπάθεια στο Σαλπιγκίδη, που να ξέρα ότι θα είναι ο πρώτος παίχτης που θα βάλει γκολ για την εθνική μας ομάδα σε Μουντιάλ. Και κάπου ξέρεις, μπορεί να του φέραμε και γούρι, δεν ξέρω. Ήταν ο πρώτος παίχτης που σκόραρε ever για την εθνική μας σε Μουντιάλ.
0: Γιάννη, φτιάχνοντας αυτό το τραγούδι, καλά είμαι βέβαιος ότι από όλους περνάνε οι εικόνες της Αλάνας, αυτό που λέτε μέσα.
2: Ναι, ναι.
0: Η πρώτη αίσθηση δικιά σου από Μουντιάλ πότε είναι, τι ήταν πρώτη φορά που ως παιδί θυμάσαι να είδες κάποια παιχνίδια, σε ποιο θυμάσαι πιο παγκόσμιο
2: παιχνίδι. Πρώτη μου αίσθηση είναι το 80. Πότε ήταν το Μεξικό, 80.
0: Το 86.
2: 86. Όταν συνειδητά πλέον, ας πούμε.
0: Ναι, καταλαβαίνεις τι βλέπεις.
2: Καταλαβαίνω τι γίνεται.
0: Και η Μαραντόνα που τους περνάει όλους, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, εντωμεταξύ και ο πατέρας μου έχει γεννηθεί Αργεντινή και είμαστε σε ένα κάμπινγκ. Έχει υψώσει σημαία αργεντίνικη.
0: Τέλειο.
2: Δίπλα από το τροχόσπιτο.
0: Υπέροχα, αυτή είναι η πρώτη σου.
2: Και ναι, είναι οι πρώτες μου έτσι.
0: Γιατί είσαι συνομήλικη και Μάρκο και σε ένα νομίζω
1: εμένα,
0: κάπου εκεί.
1: Όχι, είναι εμένα είναι το 82. Και θα σας πω γιατί. Επειδή όλοι μου τα ξαδέρφια παίζανε ποδόσφαιρο, οπότε πάντα μαζευόντουσαν στην αυλή κάτω και βλέπανε αγώνες. Και
0: σε ποια περιοχή ήταν.
1: Εγώ Αμπελόκηπους.
0: Αμπελόκηπους, ναι. Και είχε αυλή,
1: Είχαμε μια αυλή και είχαμε μεγάλη βεράντα, ας πούμε, που ερχόντουσαν τα ξαδέρφια και βλέπαν. Και υπήρχε τσιγάρα αυτά, κριτικές, τα γνωστά φωνές. Και έβλεπα ότι κάτι γινόταν ενδιαφέρον, ας πούμε. Λοιπόν, το 82 ήταν για μένα πολύ σημαντικό επίσης, γιατί ο πατέρας μου, μισός Ιταλός, ήταν συνδρομητής αργότερα στον Guerin Sportivo, το περιοδικό το οποίο ερχόταν κάθε εβδομάδα σπίτι. Και τότε έπαιρνε το Έποκα. Και είχε κάτι καταπληκτικές φωτογραφίες από το Μουντιάλ. Είχε κάτι ασπρόμαυρες, εκπληκτικές.
0: Και εκεί υπάρχει ο περίφημος πανηγυρισμός Ταρντέλη, που την ώρα που πανηγυρίζει στο δεύτερο γκολ την Ιταλία-Γερμανία, πέφτουν τα τσιμέντα.
1: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Εκεί περιγραφεί τη Διακογιάννη σε αυτό το γκολ. Επική.
1: Μάρκο Ταρντέλη, συνονόματός μου.
0: Άρα ήσουν να είναι.
1: Αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, αυτό το Μουντιάλ.
0: Και βέβαια μετά από κάθε παιχνίδι, πάντα όποιο πιτσιρίκι έχει, εγώ είμαι πρώτη μου καλέ εικόνε το 1974. Βγαίναμε όλοι στον δρόμο και προσπαθούσαμε να κάνουμε την τρίπλα του Κρόιφ, την περίφημη, που την είχαμε δει στη τηλεόραση. Το τι μπουρδούκλωμα φάγαμε, ας πούμε. Λοιπόν, έτσι έχω σπάσει και τα δόντια μου. Αλλά είναι ένα από τα βασικά πράγματα. Όλα είναι ωραία, το Champions League είναι κάθε χρόνο όμως. Το Euro μέχρι να το πάρουμε δεν μας τρέλαινε, δεν ήτανε. Το Mundial έχω την εντύπωση ότι είναι σαν τη μυσταγωγία που βαφτίζεσαι, μετά από εκεί και πέρα γίνεσαι ποδοσφαιρόφιλος. Είτε θα γίνεις καθόλου, είτε θα σε αρέσει καθόλου, ή σε ένα Mundial κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι βλέπεις το φως του αληθινών, ας πούμε. Κάτι τέτοιο είναι.
1: Το Μουντιάλ πάντα ασκούσε μια τεράστια γοητεία στους ποδοσφαιρόφιλους, γιατί θεωρείται η κορυφαία διοργάνωση παγκοσμίως. Και μέσα στο Μουντιάλ, άμα δείτε πολλές φορές, κάθε χρόνο, δηλαδή κάθε Μουντιάλ έχει τον ήρωά του. Δηλαδή το 1974 που είπες και εσύ, Χρήστο, είχε τον Κρόιφ.
0: Ο Κρόιφ παρότι δεν το πήρε.
1: Ναι. Το 70 ήταν ο Πελέ.
0: Το 78 ήταν ο Κέμπες.
1: Το 78 ήταν ο Μάριο Κέμπες.
0: Το οποίο του μοιάζει λίγο έτσι και σε στυλ και φυσιογνωμικά.
1: Δηλαδή είμαι 10 κιλά πιο κάτω.
0: Και πολλά γκολ λιγότερα. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Δεν το παίρνουμε σοβαρά. Το 82 ήταν ο Παόλο Ρώση.
1: Παόλο Ρώση που είδα τη φωτογραφία τη δικιά σου δίπλα στον Παόλο Ρώση.
0: Έχω την τιμή να το λέω φίλο μου και έχει τη τιμή. Ο ίδιος να γνωρίζει τον Σωτηρακόπουλο, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, όχι. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί, έτσι.
1: Το 86 το Μαραντόνα, το 90 το Σκυλάτσι.
0: Το 90 βέβαια ήταν και ο Ματέους. Πολλοί δεν θέλουν να τον αναφέρουν επειδή είναι Γερμανός. Το 94 ήταν ο Ρωμάριο. Αλλά υπήρχε και ο Μπάτζιο. Ένα μαρτυρικό ήρωα.
1: Που έχασε το πέναλτι.
0: Και πάει λέγοντα, έτσι είναι.
1: Τον είχε και Λαρίση Μαντόνα αυτόν. έβλεπε τον Μπάτζιο και έλεγε πώς θα με φέρετε με επαφή, σε επαφή με αυτόν. Γιατί ναι, το γούσταρε, ναι.
0: Για το επόμενο στιγμέ Μουντιάλ έχουμε και μια ιστορία.
3: Κάτω το κουτσομπολιό.
0: Κάνει μια ερώτηση πολύ γρήγορα, γιατί πρέπει να παίξουμε ένα τραγούδι ακόμα.
3: Προτιμώ μετά τις διαφημίσεις για να κάτσω να ψάξω όλο το χαρακτήρα.
0: Να θυμίσω εγώ όμως ότι μαζί μας είναι ο Μάρκος Κούμαρης και ο Γιάννης Βαρνάβας, δηλαδή η Λοκομόντο, είναι ο Χάρης Χριστόγλου στη τεχνική επιμέλεια, η Ματίλδα Καλιοτζή έχει οργανώσει όλο αυτό το πράγμα που ακούτε σήμερα εδώ και μέρες και ο Χρήστος Τυρακόπουλος έχει τη μεγάλη χαρά να σας βομβαρδίζει με ερωτήσεις. Λοιπόν, παίζω προ, το οποίο είχα τη μεγάλη χαρά να μου προσφέρουν εδώ και χρόνια την ευκαιρία να βάλω τη φωνή μου και για μένα ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση. Το ακούμε και όταν επιστρέψουμε θα ξεκινήσουμε την κουβέντα από το παίζω προ και θα πάμε στο πόσο παραπάνω χρόνο μπορεί να είχε, αν θέλατε, το τραγούδι ΑΕΤΙΣ. Αυτό το κάνουμε σαν ένα τρέιλερ της συνέχειας. Πάμε.
1: Ξέρω τι σκέφτεστε όλοι. Πότε θα τελειώσουμε επιτέλους να πάμε σπίτι, να μαζευτούμε με την παρέα μας και να παίξουμε κανένα τουρνουά προ-Evolution.

0: Γιάννης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Ετοιμαστείτε για απογείωση με ένα συναρπαστικό ποδοσφαιρικό διήμερο στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αρχίζουμε σήμερα στις 10 με την ΑΕΚ που υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία, με στόχο την νίκη που θα τη στείλει στα αστέρια του Champions League. Στην περιγραφή από τη Νέα Φιλαδέλφια ο Γιώργος Μαραθιανός. Αύριο η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες τα πρώτα ματς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραντ μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Αθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντετ Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραντ ΠΑΟΚ, ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Συνεχίζουμε δεύτερο κομμάτι από τα 4 ή μία ώρα που έχουμε τους Λοκομόντο. Την μεγάλη χαρά να τους έχουμε στο στούντιο. Είναι ο Χρήστος Τριακόπουλος στο μικρόφωνο. Χάρης Χριστόγλου στη τεχνική επιμέλεια. Τα διαμάντια παραμένουν παντοτινά. Μάρκος Κούμαρης και Γιάννης Βαρνάβας. Ματίλντα, ρωτάς τώρα αυτό το οποίο ήθελα να ρωτήσω εγώ, αλλά ρώτησε το εσύ για το
5: θέλω πρόβλημα. πάρα πολύ να ρωτήσω πόσο λόκο είναι ο Μόντο τελικά. Πώς βλέπετε την κατάσταση γύρω σας?
6: Εντάξει, υπάρχει μια γενικότερη τρέλα και η τρέλα αντί να μειώνεται αυξάνεται.
5: Είναι καλή ή κακή τρέλα?
6: Υπάρχει καλώς εννοούμενη τρέλα και κακώς εννοούμενη τρέλα. Έτσι, αυτά τα δύο συνοψίζονται και στο τίτλο του γκρουπ μας, όπου, το οποίο φυσικά γραμματικά δεν είναι σωστό γιατί είναι Ιταλο-Ισπανισμός. Λόκο θα πει λόκο τρελό στα ισπανικά. Μόντο θα πει κόσμο στα ιταλικά. Ένας τρελός κόσμος δηλαδή, που ουσιαστικά περιέχει μέσα και τις δύο έννοιες. Ουσιαστικά ότι η ανθρωπότητα έχει τρελαθεί και πάει κατά διαόλου στις πολλούς τομείς. Απ' την άλλη όμως ότι για να ανταπεξέρθει στην καθημερινότητα και στις πιέσεις που δέχεσαι, χρειάζεσαι και μια δόση τρέλας, ας πούμε.
5: Η μουσική για σας τι είναι, τι σημαίνει για σας?
6: Κοίταξε, ουσιαστικά να πούμε ότι Λοκομόντο είναι ένα σχήμα από 15 περίπου άτομα, δηλαδή και αυτό με μια ιδιαιτερότητα στην εποχή μας που ναι, δεν υπάρχουν πια μπάντες άμα το σκεφτείτε, υπάρχουν δηλαδή που να βιοπορίζονται. Εμείς κλείνουμε 15 χρόνια το 2018 και έχουμε ένα πυρήνα 6-7 ατόμων, εκ των οποίων εγώ ας πούμε είμαι ο επικεφαλής γιατί γράφω τα τραγούδια και αυτά. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε κρατήσει τη φιλοσοφία του συγκροτήματος. Και η μουσική για μας, πέρα από τρόπος έκφρασης, δηλαδή για μας είναι, για μένα προσωπικά είναι ένας τρόπος να επικοινωνήσω με κάποιους ανθρώπους παραπάνω. Και πέρα από αυτό όμως είναι και μια οικογένεια. Δηλαδή σε εμάς η μουσική πέρα από αυτό είναι και ένας, είναι οι φίλοι μας, είναι οι άνθρωποι που έχουμε μεγαλώσει μαζί, που έχουμε περάσει διάφορα πράγματα και είναι πολύτιμο για μας πλέον. Δεν είναι μόνο δηλαδή βιοπορισμός, είναι και...
7: Ναι, ουσιαστικά δεν ξεκίνησε σαν βιοπορισμός αυτό
4: το
7: πράγμα.
4: Αυτό είναι σημαντικό.
7: Το οποίο μάλλον και
4: εσύ κάτι, πόσα χρόνια γνωρίζεις δύο σας?
6: 15 χρόνια από το
4: 15
6: στρατό.
4: Χρόνια. Ναι, ναι. Άρα δεν είστε παιδικοί φίλοι που προέκυψε? Τι σημαίνει αυτό σε κάποιες μπάντες, ας πούμε?
7: Είμαστε φίλοι από την στρατιωτική μας θητεία.
4: Εντάξει, παιδική φίλη τότε λέγεται και αυτό, άμα κάτσει και το σκέφτεσαι.
6: Πήγαμε μεγάλη βέβαια, εντάξει.
4: Η ερώτηση είναι πώς θα χαρακτηρίζετε το στυλ μουσικής σας? Άκουσα το Χάρη πριν να σου λέει ότι σε ένα κομμάτι ραπάρεις. Έτσι είναι στα ήδη. Αλλά την άλλη πλευρά, τα πολλά κομμάτια έχουν εντελώς ρέγγε στυλ.
5: Έχουν συνεργαστεί και με τον Παπακοσταντίνου.
4: Ναι, κάνει... εντάξει και ροκ εννοείται. Το ροκ είναι διαχρονικό έτσι κι αλλιώς. Το ροκ είναι και μια άποψη στη μουσική ως φιλοσοφία έτσι. Πώς το χαρακτηρίζατε, Γιάννη?
7: Σίγουρα η βάση μας είναι το ρέγγε και γενικά η μουσική της Καραβικής, δηλαδή είναι μια βάση η οποία έτσι και γνωριστήκαμε όλη η παρέα, ας πούμε, όλο το συγκρότημα. Είχαμε αυτή τη μουσική. Όχι.
4: Α, δεν μου λες εσύ και γνωριστήκαμε.

0: τέτοιο είδος μουσικής, το οποίο καλώς κακώς στην Ελλάδα δεν είναι τόσο διαδεδομένο.
1: Κοίταξε, όταν ξεκινήσαν όλα αυτά, όπως είπε και ο Χρήστος, η πρώτη σκέψη δεν είναι ότι πάω να κάνω καριέρα, ας πούμε. Η πρώτη σκέψη είναι ότι έχουμε κάτι που είναι ενδιαφέρον, έχουμε κάτι που μας ενδιαφέρει, να το δούμε πόσο καλά μπορούμε να το κάνουμε, και έχουμε κάτι το οποίο μπορούμε να υποστηρίξουμε επειδή το πιστεύουμε, ας πούμε. Οι πρώτες μας προσπάθειες ήταν όταν διασκευάσαμε τη Φραγκοσυριανή του Μάρκου Βαμβακάρη σε ρέγγε.
2: Εξαιρετικό.
1: Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για μας, γιατί ξέρεις, δεν υπήρχε κάποια πρόθεση κακή, υπήρχε μόνο ο σεβασμός γύρω από τον Βαμβακάρη. Εγώ, ας πούμε, έπαιζα και ρεμπέτικα πολλά χρόνια. Και το ενδιαφέρον είναι ότι η παρουσίαση του κομματιού έγινε ενώπιον του Βαμβακάρη, του Στέλιου των Παιδιών και του Δομένικου και του Ξιντάρη, των μεγάλων, ας πούμε, πώς να πούμε, των μεγάλων πυλώνων του
2: ρεμπέτικου
1: που είναι σήμερα. Και υπήρχε μια θετική ανταπόκριση που για μας ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν αυτοί οι άνθρωποι σου λένε είσαι ok, προχώρα, ήταν σημαντικό για μας. Όπως και στη Τζαμάικα. Το 2005 πήγαμε στη Τζαμάικα και ηχογραφήσαμε το δεύτερο μας δίσκο. Εκεί πέρα λοιπόν ηχογραφήσαμε με το τρομπόνι που έπαιζε με τον Bob Marley, με τον Vin Gordon. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος σου λέει είσαι εντάξει, είσαι ωραίος, προχώρα. Μετά παίξαμε με το Manu Chao στο Rock Wave. Όταν σου λέει ο Manu Chao, παιδιά, είστε τρομεροί, προχωράτε. Αρχίζει σιγά σιγά και λες, οπ, μήπως τελικά.
2: Έτσι είναι, λογικό. Το ακούμε λίγο πίσω, για να τα αφήσουμε λίγο, να παίξει λίγο.

0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή είπατε για τη συνεργασία σας με τον Βιν Γκόρντον, με τον Μάνο Τσάο, με ποιον θα θέλατε άμεσα, ας πούμε, να συνεργαστείτε? Ποιο είναι το είδωλό σας?
2: Κοίταξε, επειδή είμαστε πολλά άτομα, η Ρέγκη είναι ο κοινός μας παρονομαστής, αλλά ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις. Ο Γιάννης, ας πούμε, είναι φανατικός Beatles.
1: Αχ,
3: ναι. Αλλά δεν σε εργάσεις τώρα με τον Μακκάρτνι.
1: Έλα, θα σου βοηθήσει, μην αγχώνεις.

0: μια συνέντευξη παλιά, κάτι θα κάνω, ρε παιδί μου, να προσπαθήσω.
1: Ωραία, πάρε κανένα τηλέφωνο.
0: Ναι, θα πάρω έτσι.
2: Έχουμε τα κόνε.
0: Ναι, ναι, αλλιώ μόνο.
1: Μπορούμε, μπορούμε.
0: Κάθε μέρα. Αφού μου τηλεφώνησε προχθέ και γιατί για τα Χριστούγεννα.
2: Πίνετε τσάι μαζί.
0: Εσύ με ποιον θα ήθελες, τότε.
1: Εμένα, μεγάλη μου, για μένα πάνω από όλους με τεράστια διαφορά είναι ο Bruce Springsteen.
0: Αχα.
1: Δεν έχω, από εκεί και πέρα έρχεται ο Bob Marley και οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Και έχω μια θεωρία γύρω σε αυτό. Πιστεύω ότι γενικά η στιγμή που δημιουργείς ένα μεγάλο έρωτα προς μια μουσική κατεύθυνση ή κάτι, αυτό γίνεται σε μικρή ηλικία, δηλαδή μεταξύ 6 και 12 χρονών. Εκεί αυτό το πράγμα που θα αγαπήσεις συνήθως δεν σε αφήνει ποτέ.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Ναι, και αυτό το βλέπεις επειδή...
0: Δεν είναι μόνο σε μουσική ηλικία, για μουσική, είναι σε, νομίζω ότι όταν ερωτευτείς κάτι, το ερωτεύεσαι κάπου εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Ο 11 χρονών θυμάμαι τον εαυτό μου που είπα, θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Που κάνει ο Διακογιάννης. Αθλητική Κυριακή, μεταδόσεις, αγώνες, γεια σας από τα γήπεδα του κόσμου κτλ. Το θυμάμαι σαν τώρα και είπα αυτό. Αν δεν μου βγει, θα δω τι άλλο θα κάνω στη ζωή μου. Δεν έβαλα καμία δεύτερη επιλογή. Η μουσική που είναι ακόμα πιο δυνατό συνέστημα, γιατί δεν είναι να δεις μόνο κάτι. Καταρχήν τη μουσική. Είχε πει σε εκείνη την περίφημη συνέντευξη ο Μακάρτνεϊ επίσης, που εμείς τη συζητήσαμε σε off αέρα, αλλά είχα βρεθεί μία φορά σε μια συνέντευξή του. Κάθισα πίσω και απλώς άκουγα τι έλεγε. Είπε ότι όταν κάποιος σε αναγκάσει στη μουσική να ψάξει να ακούσει το στίχο σε μαγαζί που γίνεται χαμός, σημαίνει ότι πέτυχε ο στιχουργός. Και το δεύτερο, ότι τη μουσική πρέπει να μπορείς να την ακούσεις όχι με τα αυτιά, αλλά με την ψυχή.
3: Είναι πολύ σωστό, ναι.
0: Φοβερό. Οπότε, ποιο τραγούδι είσαι ένα σερ.
1: Σύνταξη.
0: Σε χτύπησε κατευθείαν.
1: Εγώ είχα
0: η ερμηνευτής, ας πούμε.
1: Ήταν, για μένα ήταν ο Springsteen εκείνη τη στιγμή. Κυρίως για μας η μόνη μας επαφή με την ξένη μουσική τότε ήταν το Μουσικόραμα.
0: Πού είναι ο Γιώργος
1: Πού είναι ο Γιώργος
0: Γκούτης. Πού είναι ο Γιώργος Γκούτης. Ένα τηλέφωνο.
1: Πού είναι ο Γιώργος Γκούτης. Είναι μια ερώτηση η οποία υπήρχε site το οποίο έψαχνε τον Γιώργο Γκούτη. Και έλεγε πού βρίσκεται. Και έλεγε ο ένας, εγώ νομίζω ότι τον έχω δει εκεί, εγώ νομίζω ότι κάνει αυτό. Δηλαδή έχει, για μας ήταν πολύ σημαντικό. Ήταν η Παρασκευή, είχε Dukes και μετά είχε Μουσικόραμα. Λοιπόν, στο Μουσικόραμα ήταν ένα μισάωρο, μία ώρα, στην οποία ερχόμασταν σε επαφή. Περιμέναμε όλη τη βδομάδα για να ακούσουμε, ξέρω εγώ, τι είναι τα τελευταία.
0: Πέντε κλιπ.
1: Πέντε κλιπ, ας πούμε, Μαντόνα, Μάικλ Τζάκσον, ξέρω εγώ, τι ήταν τότε pop, ας πούμε. Το οποίο σήμερα είναι αδιανόητο, έτσι, γιατί με το Instagram, με το Facebook, μπορείς να έχεις όποιον θες μέσα στο σαλόνι σου. Έχει απομυθοποιηθεί.
0: Στην δεκαετία του 70, ενώ εσείς στις δεκαετίες του 80, ο Γιάννης Πετρίδης και το Rock Club τα μεσημέρια. Ένας άνθρωπος με φοβερή γνώση, ευρημάθεια, αγάπη για την ξένη μουσική, μας έβαζε τραγούδια στο πιάτο μας που για να τα βρούμε στην Ελλάδα περνάγαν 3 και 4 μήνες τότε, γιατί δεν ερχόντουσαν οι δίσκοι αμέσως. Αν πρώτη φορά άκουσα το Angie, το Rolling Stones, ας πούμε, και έμεινα και λέω, τι είναι αυτό, αλλά πού να το βρεις στην Ελλάδα τότε. Και μετά ήρθαν τα πράγματα έτσι, συνεργάστηκα και κάναμε εκπομπές μαζί στο Top Club, στο Top FM, το περίφημο σταθμό που είχε βγάλει ο οργανισμός Λαμπράκη. Λέω πως ορισμένα πράγματα στη ζωή κάνουν τους κύκλους σου και έρχονται. Και συνεργάζεσαι με αυτούς που άκουγες, με τον Διακογιάννη, βρεθήκαμε να κάνουμε μαζί δίπλα-δίπλα μεταδόσεις. Πού να το φαντάσει το 10χρονο παιδί, ας πούμε.
1: Τρομερό, κάποιο. Τρομερό. Και έτσι λοιπόν πιστεύω ότι σε αυτή την ηλικία δημιουργείς τα μεγάλα σου και μουσικά είδωλα και αθλητικά είδωλα. Δηλαδή στην εποχή μας ήταν ο Θωμάς ο Μαύρος, ο Δημήτρης Σαραβάκος, ο Αναστόπουλος. Ήταν άνθρωποι που δεν μπορούσες να μπεις στο Instagram να τους βλέπεις ότι τώρα να σου λέει ότι τώρα τρώω αυτό και τώρα ψωνίζω, ας πούμε. Θα τον έβλεπες. Για μας ήταν.
2: Μύθος.
1: Ήταν μύθος. Οπότε η σύνδεση, η συναισθηματική σύνδεση τότε ήταν πολύ δυνατότερη. Δεν είχαμε την ποσότητα που έχουν τα παιδιά τώρα. Αλλά είχαμε μια ποιοτική σύνδεση με εκείνα τα, και με τα ακούσματα και με τους ποδοσφαιριστές.
0: Σαν Γιάννη, ποιο ήταν το μουσικό άκουσμα που σε εχμαλώτησε?
3: Το είπε ο Μάρκος, δηλαδή και εγώ οι πρώτες μου αναμνήσεις μουσικές συνειδητές είναι οι Beatles. Επειδή τους άκουγε ο πατέρας μου, ήταν μεγάλος φαν. Και θυμάμαι σε κάποια φάση ακόμα και 5 χρονών να πηγαίνω να βάζω ακουστικά για να ακούσω, ας πούμε, το Beatles for Sale, όλο το δίσκο, ξέρω. Πολύ. Και εντάξει, παρόλο που δεν ήξερα αγγλικά, προσπαθούσα να...
0: Άλλωστε η μουσική δεν έχει σύνορα, δεν έχει γλώσσες, δεν έχει...
3: Το φοβερό με τους Beatles πάντως είναι ότι, εντάξει, μετά από τόσα χρόνια και έχοντας ασχοληθεί πλέον με τη μουσική, Ακόμα και τώρα ακούς ένα τραγούδι που μπορεί να έχεις ακούσει ένα χρόνο, ένα μισή χρόνο και πάλι βρίσκεις κάτι καινούριο, κάτι ενδιαφέρον που θα σου τραβήξει την προσοχή που δεν το είχες προσέξει πριν.
0: Μια και το επόμενο τραγούδι μας είναι το «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα». Πώς προέκυψε, ερώτηση.
1: Λοιπόν, εντάξει, ουσιαστικά παίζουμε σε ένα μαγαζί κάπου, τότε παίζαμε σε 150 άτομα, σε λίγο κόσμο ας πούμε, και κάτι υπήρχε μια διένεξη ο μαγαζάτορας με κάποιον και με κάποιο δικό μας με τον ηχολήπτη. Και παρεμπιπτόντως εγώ από το ουσιαστικά είχα περάσει 10 χρόνια που ζούσα στη Γερμανία, που σήμαινε, είχα, το μόνο μου όχημα ήταν ένα ποδήλατο και ξέρεις είχε μείον 10, μείον 15, μείον 5, ήμασταν συνέχεια μέσα στο κρύο, γάντια, φορά σκουφιά, φορά αυτά, και βγαίνω λοιπόν από το μαγαζί έξω και με αγκαλιάζει έτσι ένα πολύ ζεστό ευχάριστο αεράκι, μου χαϊδεύει το δέρμα και σκεφτόμουν όλοι κάτω τσακώνονται ας πούμε. Γιατί τσακώνονται αφού δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
2: Τόσο απλά.
1: Δηλαδή, που το οποίο ουσιαστικά αντικατοπτρίζει και μία κατάσταση που ζούμε εδώ. Δηλαδή, ζούμε σε μία από τις πιο ωραίες χώρες του κόσμου. Η Μεσόγειος φημίζεται για τις ισορροπίες της. Και γιατί, πώς καταφέρνουμε, ας πούμε, και τσακωνόμαστε σε όλους τους τομείς, ας πούμε. Από την πολιτική μέχρι το ποδόσφαιρο, μέχρι τις σχέσεις μας. Είναι ουσιαστικά, ναι, το κομμάτι αυτό έχει μια ιδιαιτερότητα, γιατί το ρεφρέν του, ας πούμε, μπορεί να το θεωρήσεις ότι είναι κάτι προφανές, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα ή τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές, γιατί στον Ευροκόπη και στη Φλόρινα, ας πούμε, θα μας δίνουνε, το οποίο είναι κάτι προφανές, ζωγραφίζεται δε διαρκώς από το κουπλέ του, δηλαδή το κουπλέ μπορεί να του δώσει μια ειρωνική έννοια, όπως είναι το πρώτο κουπλέ. Το δεύτερο κουπλέ μπορεί να του δώσει μια έννοια πιο πώς θα μπορούσε να είναι τα πράγματα ή πώς θα έπρεπε να είναι. Και το τρίτο είναι ουσιαστικά πώς θα έπρεπε να είναι, γιατί δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Δηλαδή, ζωγραφίζεται διαρκώς το κουπλέ από το ρεφρέν. Έχει πλάκα, βέβαια. Ο κόσμος έχει μείνει στο σύνθημα. Το τραγουδά, νομίζω, και ο παδί της ΑΕΚ. Το έχουν κάνει σύνθημα. Στα σχολεία το τραγουδάνε.
2: Δεν κόβει το επίδομα θέρμανσης. Λοιπόν, να ρωτήσω. Θα αφήνατε ποτέ την Ελλάδα για να πάτε να προσπαθήσετε για καριέρα στο εξωτερικό, ίσως εκεί?
1: Κοίταξε, έχουμε ζήσει έξω και ο Γιάννης έχει ζήσει Αγγλία. Εγώ έχω ζήσει Γερμανία.
3: Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν έχουμε κλείσει την πόρτα του εξωτερικού. Δηλαδή, αντιθέτως, θα έλεγα ότι είναι όνειρό μας να είμαστε πιο πολύ έξω. Η ελληνική πραγματικότητα όμως έχει τα καλά της, αλλά έχει και τα κακά της. Ένα από τα κακά της είναι η εσωστρέφεια που υπάρχει και στη μουσική, όπως και σε πολλούς τομείς. Δηλαδή, όταν δεν έχεις ένα σύστημα, μια οργάνωση να σε υποστηρίξει να το κάνεις αυτό από μέσα, είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις μόνος σου. Και ό,τι έχουμε καταφέρει έξω προς το παρόν, το έχουμε καταφέρει μόνοι μας. Δηλαδή, ξεκινώντας από πολύ μικρά μαγαζιά και περιοδίες στη Γερμανία με λίγα άτομα στην αρχή, οποίες σιγά σιγά, σε διάστημα 10 χρόνων περίπου, έχουν πλέον μεγαλώσει και έχουν αρχίσει έτσι και έχουν μια μεγαλύτερη απήχηση. Αλλά έτσι, σαν είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο
0: να γίνει
3: προσπαθώντας μόνος.
0: Εννοείται ότι ακούμε «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα».

0: Λοιπόν, η πιο σημαντική έτσι συνεργασία που έχετε κάνει μέχρι τώρα, ποια είναι?
1: Όλες είναι σημαντικές νομίζω. Είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις κάποιες συγκεκριμένα. Έχουμε συνεργαστεί και με Έλληνες καλλιτέχνες και με καλλιτέχνες απ' έξω. Mm-hmm. Κάθε μία έχει να σου δώσει κάτι διαφορετικό και σε βάζει σε μια διαδικασία να φύγεις από το να σταματήσεις να δουλεύεις με τον τρόπο που ξέρεις μες στο συγκρότημα, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Συγγνώμη. Σε ένα τραγούδι που λέγεται «Αστέρια στη σκηνή» υπάρχει ένα στίχος που λέει «Κάθε φορά που ανεβαίνω τα σκαλιά και ανασένω τον καπνό το φωτισμένο της σκηνής, δεν έχει τίποτα αλλάξει από την πρώτη μου φορά». Τι έχει αλλάξει για τους Λοκομόντο και τι έχει μείνει ίδιο από την πρώτη στιγμή που ανεβήκατε στη σκηνή?
3: Έχουν αλλάξει τα χιλιόμετρα που έχουμε διανύσει. Είμαστε ένα,
2: τους άρεσε η ερώτηση.
3: Ένα κατεξοχήν live συγκρότημα. Δηλαδή, σπάνια, ας πούμε, λέμε ότι θα είμαστε για διήμερα στην τάδε μουσική σκηνή. Για μας το live σημαίνει ταξίδι, στήσιμο, soundcheck, ξεστήσιμο, παίξιμο εννοείται. Και μετά ο επόμενος προορισμός που είτε το, με αεροπλάνα και βαπόρια, λεωφορεία και με τρένα που λέει το Οδύσσια. Έχουμε ξεπεράσει τα 700 live αυτή τη στιγμή, πάμε για 750 live που είναι καθαρές συναυλίες εννοώ, όχι εμφανίσεις. Και ουσιαστικά αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι σίγουρα βλέπουμε τον κόσμο πια διαφορετικά. Ξεκινήσαμε σε μια ηλικία αρκετά, όχι πολύ μικρή, αλλά πιο νέοι από ό,τι είμαστε τώρα. Και τώρα οι περισσότεροι είμαστε με οικογένειες, με υποχρεώσεις και αυτά. Και παρόλα αυτά, βλέπεις ότι διατηρούμε αυτή την αρχική φλόγα που είχε το σχήμα. Δηλαδή, η όρεξη δεν έχει φύγει και είναι το βασικό πράγμα. Μεταδίδεται δηλαδή, ουσιαστικά πρέπει εσύ μέσα σου να έχεις πάρα πολύ όρεξη να το κάνεις αυτό.
0: Για να μπορέσεις να.
3: Το ξέρει και ο
0: και
3: Χρήστος.
0: Και να μπορέσεις να συνεχίσεις να το κάνεις.
3: Που κατεξοχήν φαίνεται ένας άνθρωπος που τον κινεί το πάθος, ας πούμε, για αυτό που κάνει. Αυτό είναι που εισπράττει ο ακροατής. Πολλές φορές δεν τον ενδιαφέρει καν τι θα πεις. Γιατί ασυνείδητα καταλαβαίνει το από μέσα σου. Δηλαδή το πάθος που έχεις για αυτό που κάνεις.
0: Σημαντικό. Μάρκος Κούμαρης. Γιάννης Βαρνάβας, έχουμε άλλη μια ολόκληρη ώρα μπροστά μας. Τα διαμάτια παραμένουν παντοτινά στους 94,6.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
5: Κυρίως σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι με τον Μπάου, τι ήταν αυτό που θα έμπαινε μέσα και δεν μπήκε, έτσι όπως το λες. Δεν το έχεις κάτι.
6: Μπήκε κάτι από τον Μπάου. Ο Major Tom που χάθηκε πίσω από τον Κρόνο. Αν και το συγκεκριμένο σημείο μπορεί κάποιος να πει ότι κοίταξε να δεις, είναι ένα κομμάτι του 69. Αλλά στην Ελλάδα, εμείς το μάθαμε από το βίντεο κλιπ το οποίο γυρίστηκε πολύ αργότερα. Και από την επανέκδοση του κομματιού που μπήκε στο The Man Who Sold the World, που ήταν αρχές του 80.
5: Και στο οποίο τραγούδι στην. Βερσιόν που κάνει, που λέει Λούλου, το σαξόφωνο το παίζει ο ίδιος ο Μπάουι.
7: Σοβαρά, δεν το ξέρω.
8: Ναι. Σιγά που δεν θα βρεις και τρόπο
5: είναι, να όχι, όχι, είναι από τις πολύ χαρακτηριστικές στιγμές της καριέρας του.
6: Η μέρα που πέθανε ο Μπάουι εντωμεταξύ είχε κάτι το πολύ ιδιαίτερο, γιατί εμείς έχουμε μια πολύ καλή σχέση με μια, μας έχει στηρίξει και έχει κυκλοφορήσει δύο δίσκους μας, μια γερμανική δισκογραφική που λέγεται Monopol Records. Ο αρχηγός τους εκεί πέρα, ο Μάιζελ, θα διοργάνωνε ο οποίος ήταν και φίλος μας, ας πούμε, θα διοργάνωνε την κυκλοφορία του δίσκου του Μπάουι του τελευταίου. Και η κυκλοφορία έγινε, ο Μπάουι δεν εμφανίστηκε, γιατί εκείνη είχε πεθάνει μία μέρα πριν. Και την επόμενη μέρα πέθανε και ο ίδιος αυτός ο διευθυντής από κάποιο μυστήριο. Οπότε θέλω να πω, ήταν μια πολύ μυστήρια χρονιά το 2016. Εκεί πέρα λοιπόν μπήκα στη σκέψη και είπα, τόσες μεγάλες, ας πούμε, μορφές. Πώς θα μπορέσουμε να την κρατήσουμε κάπως στη μνήμη μας μέσα όλο αυτό το πράγμα, συν τη σύγχυση και αυτό, συν και μια αστεία φράση που είπε κάποιος στο πούλμαν του λεωφορείου που πηγαίνουμε για περιοδεία, όπου λέει, τι γίνεται ρε εσύ με αυτούς τους ποδοσφαιριστές, όλοι λέει τατουάσμα ανήκει έχουν, δηλαδή κάνει ο ένας και κάνουν όλοι μετά. Και σκέφτηκα εγώ το Γιάννη Βαλαόρα, τον αρχηγό της Λάρισας, με τατουάσμα ανήκει, ας πούμε, το 87. Δηλαδή και ο πρώτος στίχος ήταν Νιώθω σαν το σούπερ γκούφι δίχως σούπερ φιστίκι. Είμαι ο Γιάννης Βαλαόρας με τατουάζ μανίκι. Νιώθω πιο χαζός και από ένα πιτσιρίκι. Ακόμα βλέπω στον ύπνο μου τη Βίνα Ασίκη.
5: Τέλειο. Με Βίνα Ασίκη, ας πάμε σε μια τρέντι λίτσα και συνεχίζουμε.

0: Πόσο trendy είναι η Λίτσα, θέλω να μάθω πραγματικά.
1: Εντάξει, αυτό το τραγούδι ουσιαστικά τώρα που λέγαμε για, για στρατό με, το, με τον Χρήστο εκτός αέρα.
2: Εκτός αέρα.
1: Ουσιαστικά πηγαίνοντας στη θητεία μας που κάναμε στο ναυτικό, εγώ λόγω σπουδών μουσικής είχα αναλάβει και την, την ενορχήστρωση όλη του ξένου προγράμματος, ας πούμε, της μπάντας του ναυτικού που θεωρείται ότι είναι η καλύτερη από τις τρεις μπάντες στο θέμα μουσικής. Πήγαινα λοιπόν και έμπαινα και έβγαινα στο στρατόπεδο με τη συγκοινωνία και μπαινούσα από κάποιες γειτονιές όπου ήταν ουσιαστικά φτωχές γειτονιές. Παρόλα αυτά όμως έβλεπες το trendy, ας πούμε, εκείνης της εποχής, γιατί για, μας ήταν ασυνήθιστο τότε. Εμείς μπήκαμε στο στρατό με δραχμές, ας πούμε, και βγήκαμε με ευρώ. Ήτανε λοιπόν, ήτανε μια και το ντύσιμο της πριν εποχής και μετά είχε μια, ήτανε λίγο
2: σαν υπήρχε μια διόρατη γραμμή, ας πούμε, και τράβαγε το πριν και το μετά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά ήτανε και μυστήριο για μας, ας πούμε, για μένα, ας πούμε, μου φαινόταν αστείο το πώς υιοθετούσαμε όλα αυτά τα πρότυπα μόδας. Αμάσιτα, ρε παιδί μου, ό,τι βλέπαμε απ' έξω, ξέρεις, υπήρχε ξαφνικά. Δηλαδή τότε στην εποχή μας ήταν, πώς να σου πω, δεν ήταν φυσιολογικό τώρα οι άντρες να ξυρίζουν τα τρίχες, το στήθος και αυτά. Ήταν μέσα σε λίγα χρόνια όλα αυτά τα trendy πρότυπα και ήταν αυτό το πράγμα. Ήτανε, μιλούσαμε για την trendy, έτσι λίγο υπήρχε μια ειρωνική, ας πούμε, διάθεση. Και το πρώτο, αυτό το κομμάτι το υποστήριξε και το Rock FM, μου έκανε εντύπωση γιατί τους άρεσε ο στίχος.
2: Ήταν ο στίχος. Και νομίζω ότι και το τραγούδι που ουσιαστικά σας έκανε γνωστούς, έτσι.
1: Κοίταξε, ναι, κάθε τραγούδι είχε τη δική του πορεία σε ένα άλλο τύπου κοινό.
2: Ναι, ναι,
1: ας πούμε, το trendy ξαφνικά ακούστηκε, όπως σου είπα, στο Rock FM και σε κάποια ραδιόφωνα πιο εμπορικά. Η Φραγκοσυριανή για κάποιο λόγο έπαιξε σε πολύ λαϊκά ραδιόφωνα, νομίζω στο Σφαίρα ή στο Λάμψη. Το Pro πέρασε σαν κομμάτι.
0: Έπαιζε παντού.
1: Έπαιζε παντού, χωρίς να το θέλουμε κιόλας. Δηλαδή, ήταν η ηχογράφηση που άκουγε ο κόσμος, ήταν μια ηχογράφηση από συναυλία, από κονσόλα, που δεν είχαμε ασχοληθεί ποτέ με αυτή. Δηλαδή, έφυγε κάπως χωρίς να το προσέξουμε. Οπότε, κάθε κομμάτι έτσι λίγο.
2: Έφυγε κάπως. Πάντως, Γιάννη, αυτό είναι καλό, διότι δεν λέω τη λέξη αποκλείσατε. Άλλωστε, δεν το κάνατε ποτέ. Ο μουσικός δεν αποκλεί κανέναν από το κοινό του, έτσι δεν είναι, αλλά εκφύσεως δεν αποκλείστηκε κανείς από το κοινό σας.
3: Ναι, μην το λες αυτό. Υπάρχουν πολλοί μουσικοί που έχουν.
2: Εντάξει, άμα κάποιος που ακούει Σοπέν και Βέρντι μόνο, οκ. Okay.
3: Ναι.
2: Αλλά πιθανώς και γι' αυτό όμως κάποιον να του αρέσει το δικό σας.
3: Ναι, εγώ νομίζω ότι. Ναι, το έχει αποδείξει και η ιστορία και η πορεία μας μέχρι τώρα ότι είναι σαν τα επιτραπέζια παιχνίδια που λέει από 7 έως 87.
2: Ναι.
3: Κάπως έτσι είναι η μουσική μας. Ναι.
2: Λοιπόν, αν είχατε ένα μαγικό χαλί, πού θα θέλατε να ταξιδέψετε?
1: Το μαγικό χαλί, το κομμάτι ουσιαστικά μιλάει και για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, Δύση και Ανατολή πλέκουν μια βάση. Δηλαδή, η μουσική λειτουργεί σαν μια βάση ώστε να δώσουμε τα χέρια. Το δυτικό στοιχείο με το ανατολικό στοιχείο. Το βόρειο με το νότιο. Ο μαύρος με το λευκό. Ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Ο αριστερός με το δεξιό. Είναι μια. Πάντα ηλιοκομόντο κοιτάνε τη συμφιλίωση. Κοιτάνε το να βρούμε κοινά σημεία ώστε να μπορούμε να πορευτούμε και να μην διχαζόμαστε.

0: Μαζί μας πάντα η Λοκομόντο στο στούντιο, ο Γιάννης Βαρνάβας και ο Μάρκος Κούμαρης. Μια πιστεύω πολύ όμορφη κουβέντα, πολύ χαλαρή κουβέντα. Δεν έχει την αίσθηση, αν συμφωνείτε και εσείς, στη συνέντευξη. Είναι περισσότερο μια συζήτηση. Θέλουμε να μάθουμε πράγματα για εσάς, περισσότερα πράγματα για εσάς. Και αυτό που θέλει τώρα να μάθει η Ματίλντα, γιατί με έχει φάει και θέλω να το ρωτήσω οπωσδήποτε, είναι.
1: Γενικά έχετε έναν έρωτα με τα ταξίδια, φαίνεται και στα τραγούδια σας και από το μόνιμο τραγούδι εκεί που έχω ταξιδέψει. Ποια θεωρείτε τα πιο όμορφα ταξίδια που έχετε κάνει, είτε μουσικά είτε κυριολεκτικά ταξίδια?
2: Εντάξει, το ταξίδι είναι περισσότερο μια αντιμετώπιση πραγμάτων, πιστεύω. Εγώ δηλαδή, πώς να πω, ο τρόπος που γράφω τραγούδια είναι πάρα πολύ ρεαλιστικός, σχεδόν ντοκουμενταριστικός. Ίσως γι' αυτό ποτέ δεν θεωρούσα τον εαυτό μου, ας πούμε, καλλιτέχνη με αυτή την έννοια. Θεωρώ ότι καταγράφω πράγματα πάρα πολύ ρεαλιστικά. Ας πούμε, λέω στο γκολ, ο αγώνας αρχίζει σε μια αλάνα στον Γκίζη. Και το κάνω γιατί είναι ομοιοακαταληξία, επειδή είναι στους αμπελόκηπους κανονικά. Και δεν συγχωρώ στον εαυτό μου ότι έχω κάνει αυτή την ασάφεια. Και λέω, γιατί στον Γκίζη δεν είχε αλάνες πολλές. Είχε όμως δίπλα στους αμπελόκηπους πίσω από το γήπεδο, ξέρεις, τις κούνιες που λέγαμε. Λοιπόν, στο εκεί που έχω ταξιδέψει είναι ουσιαστικά ένα αυτοβιογραφικό κομμάτι. Επειδή προέρχομαι από μια οικογένεια ταξιδιωτών, δηλαδή οι γονείς μου είχαν πάθος με τα ταξίδια, δηλαδή ενώ ήταν δάσκαλοι φιλούσαν όλα τους τα αυτά για να πάνε να κάνουν κάποιο τρελό ταξίδι, οπότε φαντάσου ότι κάνανε γαμήλιο ταξίδι, κρατήσου, με τη Βέσπα 70 κυβικά από την Αθήνα μέχρι την Νορβηγία πάνω στο... Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή περνάγανε, τότε δεν είχε και τούνελ στην Ελβετία, περνάγανε τις Άλπες έτσι.
1: Α, είναι οικογενειακή Παρίσι, τρέλα δηλαδή.
2: Με Βέσπα 70 κυβικά. Δηλαδή φαντάσου δύο άνθρωποι τη δεκαετία του 50 ας πούμε, τα κράνη αυτά, ύπνο στη σκηνή ή οπουδήποτε βρούνε. Δηλαδή ήταν τέτοια η τρέλα τους και έτσι κι εγώ από 5 χρονών, όχι... Από τότε που γεννήθηκα, ουσιαστικά θυμάμαι τον εαυτό μου να ταξιδεύει, δηλαδή τον ήχο της μηχανής του αυτοκινήτου και να είμαι πίσω. Και όταν πήγα 5-6 χρονών, άρχισαν τα μεγάλα ταξίδια. Νότια Αφρική, Ναμίμπια, Μεξικό το 80, που δεν είχαν καν νερό να πιούν. Πίναμε Coca-Cola ένα μήνα γιατί το νερό δεν πινόταν. Οι άνθρωποι δεν είχαν παπούτσια, ας πούμε, στο Μεξικό, Νεπάλ, Βιετνάμ. Δηλαδή, το εκεί που έχω ταξιδέψει είναι αυτοβιογραφικό.
0: Ουσιαστικά είναι αυτό.
1: Γενικά, από τι εμπνέεστε, επειδή όντως είναι σαν ταινίες τα τραγούδια, τι είναι αυτό που σας εμπνέει?
2: Κοίταξε να δεις, σε εμάς είναι διάφοροι, μπορεί να δεις διαφόρων ειδών τραγούδια. Κάποια είναι τραγούδια τύπου storytelling, δηλαδή λένε μια ιστορία κάποιου, όπως το συναντάμε στην country ή στο ρεμπέτικο, ας πούμε, την ιστορία, να διηγήσει την ιστορία κάποιου. Κάποια είναι αυτοβιογραφικά. Κάποια είναι με τη μορφή έκθεση, δηλαδή παίρνουμε ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει, π.χ. τη δεκαετία του 80, π.χ. το τι σημαίνει μπάλα για ένα παιδί, στην ηλικία μας, τι σήμαινε τότε. Οπότε υπάρχουν διαφόρων ειδών προσεγγίσεις πάνω στο θέμα. Εγώ με εξητάρει πάρα πολύ το να γράφω τραγούδια. Ας πούμε στο Γαμήλιο Πάρτι που έλεγες που σου αρέσει πολύ.
1: Πάρα πολύ.
2: Μας είχαν καλέσει να γράψουμε μουσική για μια ταινία. Που σημαίνει τι, ότι ουσιαστικά κοιτάς κάποια πλάνα και προσπαθείς να μεταφέρεις την ατμόσφαιρα μουσικά. Στο Γαμήλιο Πάρτι ουσιαστικά, αν και σήμερα έχει γίνει ένα τραγούδι το οποίο συνοδεύει πάρα πολλούς γάμους. Δηλαδή στην Κρήτη μου έχουν πει ότι είναι το νούμερο ένα επιλογή για σε εταιρείες που διοργανώνουν γάμους ή να τους προσφέρουν ότι να μπείτε με αυτό το τραγούδι.
0: Να μπείτε με αυτό.
2: Η αρχική έμπνευση τι είναι? Είναι η υπόθεση της ταινίας. Δηλαδή αν ακούσεις τα κουπλέ, είναι ουσιαστικά αυτό που γίνεται στη ταινία. Έχω μια πρόσθεση. Μη φοβάσαι, δεν θα ταλαιπωρηθείς και ταλαιπωρούνται όλοι. Ξέρεις, είναι όλο αυτό το.
0: Για να το ακούσουμε λίγο αυτό, για να έχουμε και πάνω σε αυτό μια συζήτηση.

0: Οι Άγγλοι παίζουν όλες τις μέρες. Μεταδίδω πλην της παραμονής και ανήμερα των Χριστουγέννων. Μεταδίδω όλες τις υπόλοιπες μέρες κι εγώ. Όπως και εσείς δουλεύετε, δηλαδή, και εμείς δουλεύουμε τα ονικότατα. Πέρσι είχα κάνει παραμονή πρωτοχρονιά σε ένα Liverpool Manchester City μέχρι και τις 10 ώρα το βράδυ μετέδιδα. Έφυγα μετά πατημένος να πάω εκεί που ήταν οι υπόλοιποι. Αν πεις δεν είναι Πάσχα, για να προλάβεις την Ανάσταση. Αλλά όσο να είναι, είσαι στους δρόμους μαζί με τον κόσμο που βγαίνει για διασκέδαση. Η ερώτηση έχει να κάνει με τις 12 μέρες.
1: Στην Τζαμάικα. Γιάννη, θέλω πραγματικά να μου πεις για αυτό το δίσκο.
2: Αυτός είναι μία από τις ιστορικές έτσι, στιγμές του συγκροτήματος.
1: Μα δηλαδή, γι' αυτό ένας, και ρωτάω.
2: Μία στιγμή που είναι σταθμός για μας. Ήμασταν έτοιμοι να βγάλουμε το δεύτερο μας δίσκο και γνωρίζουμε, παίζουμε στη συναυλία των Σκάτα, αλλά έτσι ουσιαστικά ανοίγουμε. Είναι ένα παλιό σκά συγκρότημα από την Τζαμάικα και... Σε αυτούς έπαιζε τυχαία, χωρίς να το ξέρουμε δηλαδή εμείς ποιος είναι ο άνθρωπος, έπαιζε ο Βιν Γκόρντον, ο οποίος είναι ένας από τους πολύ γνωστούς τρομπονίστες της Τζαμάικα. Έχει παίξει με τους πάντες, από Bob Marley μέχρι Burning Spear, ας πούμε, για όποιους ξέρουν, έτσι. Τον γνωρίζουμε στην Αθήνα και σε μία έτσι, σε ένα πάρτι που πήγαμε μετά τη συναυλία, μας λέει... Αύριο πάμε να παίξουμε μουσικούλα μαζί, άμα θέλετε. Τζαμάραμε μαζί την επόμενη μέρα και εκεί πέρα σκάσε η πρόταση να πάμε. Ελάτε, Τζαμάικα, λέει, να παίξουμε. Και εμείς το πήραμε σοβαρά αυτό.
1: Και καλά κάνετε.
0: Να το ακούσουμε, προλάβουμε να το ακούσουμε και μπαίνοντας ξανά για το τελευταίο ημίωρο.
2: Ναι, ναι.
0: Την κουβέντα την πιάνουμε από αυτό το σημείο, γιατί υπάρχουν και μια-δύο ερωτήσεις πάνω ακόμα στην συνεργασία αυτή. Κλείνουμε αυτό το ημίωρο λοιπόν με Τζαμάικα.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες τα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντες Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Ο Μαραθώνιος Μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Χράντες Κράλοβε Παναθηναϊκός, Μπραν ΠΑΟΚ, ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, έχουμε ακόμα λίγο στη διάθεσή μας. Μακάρι να είχαμε πολύ περισσότερο χρόνο. Ο Μάρκος Κούμαρης και ο Γιάννης Βαρνάβας είναι πάντα μαζί μας, Λοκομόντο δηλαδή. Έχουμε μείνει στις 12 μέρες στη Τζαμάικα.
1: 12 μέρες στη Τζαμάικα, όπου αυτός ο δίσκος περιείχε και τη Φράγκο Συριανή. Η οποία ήταν διασκευή του γνωστού τραγουδίου του
0: Μάρκου Βαμακάρη. Δεν πειράζει. Ναι,
1: γιατί είναι που χαλαρώσαμε τώρα και συζητάμε και έχει περνάει ώρα. Η οποία όμως χρησιμοποιήθηκε και στην ταινία Soul Kitchen. Θες να μας πεις λίγο γι' αυτό?
2: Ναι, σε μια περιοδία μας στη Γερμανία από τις πρώτες, νομίζω πότε ήταν, το 8-9, κάτι τέτοιο εκεί πέρα, στο Αμβούργο συγκεκριμένα, μετά τη συναυλία έρχεται ένας τύπος ενθουσιασμένος Έλληνας. Παιδιά, ελάτε εδώ να σας γνωρίσω και τον φίλο μου τον Φατίχ, είναι σκηνοθέτης. Ήταν ο Αδάμ Μπουζδούκος ο πρωταγωνιστής του Soul Kitchen. Και ο Φατίχ ήταν ο σκηνοθέτης, ο Φατίχ Χακίν. Μετά από αυτή τη συναυλία θελήσανε να βάλουν τη Φράγκο Συριανή στο Soul Kitchen και ήταν μια πολύ έτσι, άλλη μια ευχαριστή έκπληξη στην πορεία μας.
3: Το ενδιαφέρον δεν είναι ότι πήραν τη Φράγκο Συριανή, συγγνώμη που διακόπτω.
2: Ναι, ναι.
3: Το ενδιαφέρον είναι ότι όλο το soundtrack είχε ένα διπλό CD με τρομερή μουσική και διαλέξαν τη Φράγκο Συριανή, τη δικιά μας, για να μπουν οι ηθοποιοί στο κόκκινο χαλί στη Μόστρα στη Βενετία, όπου θα φωτογραφίζονταν κλπ. Δηλαδή το επιλέξαν από 40 κομμάτια που είχαν και πήγαμε, αγοράσαμε κουστούμια που δεν είχαμε τότε, πήγαμε στη Βενετία.
2: Πήγαμε και στη Βενετία.
3: Πριν από εμάς η ταινία ήταν κάποια με τη Μόνικα Μπελούτσι, η δικιά μας ταινία βραβεύτηκε, πήρε ένα ειδικό βραβείο, ήταν αρκετά ιδιαίτερο.
1: Ναι. Φωτογραφία με τα κοστούμια υπάρχει.
3: Υπάρχει. Ναι, ναι, ναι.
1: Ήθελα πάρα πολύ να τη δω. Πραγματικά όμως. Παρ' όλα αυτά και το Best of τον Λοκομόντο έχει κυκλοφορήσει και στη Γερμανία και στην Αυστρία και στην Ελβετία γενικά.
3: Ναι, πήγε πολύ καλά. Ήταν μια συλλογή με κάποια τραγούδια έτσι προσαρμοσμένα λίγο πιο πολύ στο κοινό του εξωτερικού. Ήταν δύο οι κυκλοφορίες που
0: ήταν.
3: Ήταν,
0: υποθέτω,
3: κάνει
0: με τον παραγωγό που μας είπες νωρίτερα ότι δυστυχώς έφυγε με την επόμενη μέρα του Μπάουι.
3: Ακριβώς. Παραγωγός ο κύριος Μάιζελ, που μας είχε στηρίξει πολύ. Είχαμε κάνει δύο κυκλοφορίες με την εταιρεία του. Ναι, και εντάξει.

0: Κουδί Πειραιός, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Πετράλωνα, να Ταύρο και Ζεά. Νέα Ερυθρέα, Δροσιά και Φυσιά, Γιάνναργη, Ηλιώσα, Μενίδη, Χασιά, Περιστέρη, Χαϊδάρι, Εγάλιο, Πετρούπολη, Δάφνη, Ζωγράφου, Μπραχάμι, Λιούπολη, Νίκη, Απέρα, Μαρούφ, Κερατσίνη, στο Γέρα, Καγία, Μαρούση, Παλίνη, Γαλάτσι, Κολιά, σου, Χαλάδρι, Μιλίσια, σε πόλια.
1: Πριν κάνουμε το quiz των 80s ποδοσφαιρικά, έτσι, γιατί θέλω να δω πόσο 80s είστε πραγματικά, έτσι, όχι αστεία. Ακόμα μία έτσι παραμονή για λίγο στα τραγούδια. Και το επόμενο θα το ζητήσεις εσύ, έτσι από το Χάρη, θα το ζητήσεις εσύ, Γιάννη. Ποιος το θέλει, ποιος το
2: θέλει.
1: Ωραία, πες το
3: αυτό
1: να το ετοιμάζει ο Χάρης, να το έχουμε έτοιμο. Ποιο θα ήθελες από όλα τα τραγούδια σας ως επόμενο. Για να μην ξεχάσουμε και κάποιο που να το θέλετε εσείς.
2: Του δίνουμε χρόνο να σκεφτεί.
1: Του δίνουμε χρόνο να σκεφτεί. Βασική ερώτηση των 80's λοιπόν. Πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ το 86, πίσω από τους Γιώργους, το ξέρει.
2: Το ξέρω εγώ. Νομίζω ήταν ο Μπουτραγένιο.
1: Με άλλη μία σου δίνω.
2: Ωραία, κάτσε.
1: 6 γκολ ήταν ο πρώτο σκόρε.
2: 6 γκολ.
1: Ο Μπουτραγένιο είχε 5. Άγγλος.
2: Γκάρι Λίνεκερ. Με βοήθησε, δεν μετράει.
1: Σε βοήθησε.
3: Εγώ κρατάω σκόρ παρόλα αυτά.
2: Κοντά έπαιξα με τον Μπουτραγένιο όμω.
3: Εδώ ρωτά εσύ και εγώ κρατάω σκόρ.
1: Λοιπόν, εγώ ρωτάω, έτσι. Ρωτάω εγώ.
2: Λοιπόν, τώρα έχω μία. Θα σου κάνω μία ερώτηση. Εντάξει, πολύ πίσω.
1: Ωραία, ό,τι θες. Πολύ πίσω. Ας μην είμαι, δεν νοιάζει για να τα είδεις.
2: Στο πρώτο Μουντιάλ το 1930. Ποιες δύο ομάδες παίζουν και ποιο είναι το τελικό σκορ.
1: Σε ποιο μας από το πρώτο μάτς.
2: Στο τελικό.
1: Ουρουάη, Αργεντινή, 4-2. Το πρώτο μάτς ποιο είναι, ξέρεις.
2: Το πρώτο μάτς δεν το ξέρω.
1: Είναι Γαλλία-Μεξικό. Έχει τελειώσει 4-1.
2: Ναι.
1: Το πρώτο γκολ το βάζει ο Λουσιάν Λοράν, ο Γάλλος. Όπου στο τέρμα που έγινε το γκολ το πρώτο, στο γήπεδο εκείνο το συγκεκριμένο, στην Ουρουάη, είχε χτιστεί ένα σούπερ μάρκετ. Λίγο πριν πεθάνει λοιπόν, το 2002, τον πήγανε με την ευκαιρία του το ότι η Γαλλία είχε πάρει το Μουντιάλ το 98 και τα λοιπά, τον πήγανε στον ίδιο σημείο και τον φωτογραφίσανε ανάμεσα από τις δύο κοπέλες που σερβίρανε εκείνη την ώρα στους γκισέδες. Του δώσανε και μια μπάλα να κάνει ένα σουτ και να περάσει μπάλα ανάμεσά τους. Εκπληκτικό γύρισμα του Eurosport. Άμα θες να κάνεις καλή τηλεόραση, υπάρχει καλή.
2: Αυτός είναι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, παιδιά.
3: Μάρκο, μην πεις ότι δεν σε προειδοποίησα. Σε έχω προειδοποιήσει μέρες τώρα γι' αυτό.
1: Λοιπόν. Αποφάσισες τραγούδι.
4: Ναι, αποφάσισα.
1: Ποιο?
4: Το Me Wanna Dance.
1: Το έχεις, πάμε, φύγαμε.

0: Χριστό, σειρά σου.
1: Σειρά, για ερώτηση.
0: Για ερώτηση, βέβαια.
1: Για ερώτηση. Λοιπόν, εγώ θα κάνω ερώτηση πάλι 80's.
2: Ωραία, ωραία.
1: 82. Πότο σκόρε στο Μουντιάλ το 82.
2: Παόλο Ρώση.
1: Α, είναι εύκολο, εντάξει. Είναι εύκολο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Okay. Στον ημιτελικό, ποιον κέρδισε η Ιταλία.
2: Λοιπόν, ο ημιτελικό ήταν. Ο τελικό ήταν η Ιταλία-Γερμανία 3-1. Ναι. Ο ημιτελικό ήταν η Γερμανία με εκείνο το θρίλερ με του Γάλλου. Σωστό στα πέναλτι.
1: Σεβίλη, υπέροχο, ναι.
2: Ναι. Και οι Ιταλοί νομίζω κερδίσανε του Πολωνού. Σωστό. Πολωνία. 2-0. Σωστό.
1: Είσαι Θεός. Πολύ καλός. Πολύ
0: ωραία,
1: καλός.
0: Μπράβο.
1: Πολύ καλός.
2: Λοιπόν,
1: πολύ καλός.
2: Έχω όμως εγώ μία δύσκολη, δύσκολη για τον
0: ναι, ναι,
2: το Χρήστο. Λοιπόν, Μουντιάλ 82, τελικός Ιταλία-Γερμανία 3-1.
1: Ναι.
2: Το όνομα του διαιτητή.
1: Α, πολύ καλή ερώτηση. Βραζιλιάνος είναι.
2: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Είναι Βραζιλιάνος, είναι Βραζιλιάνος.
2: Άμα θες σου δίνω και ένα
1: δύο χρονιές με το Κοέλιο, κάπως έτσι.
2: Μπράβο! Τι θέλω να σου πω, μοιάζει με ένα συγγραφέα.
0: Δυσκολεύτηκε, αλλά σιγά μην δεν το έβρισκε.
1: Γιάννη, για να μην απαντάει μόνο ο Μάρκος, έτσι, θα μου απαντήσεις και εσύ. Δεκαετία 80.
2: Εγώ δεν έχω κυκλοπαιδικές
1: γνώσεις. Δεν σημαίνει. Προπονητής της Λάρισας όταν πήρε το περίφημο το πρωτάθλημα πάει στο Αλκαζάρ που λέτε.
2: Ο Γκμόχ.
1: Ξέρεις ότι δεν έμεινε μέχρι το τέλος, έτσι. Απολύθηκε τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος. Γιατί είχε ήδη συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό.
2: Ναι. Και έχω φίλο ο οποίος έγινε Λάρισα λόγω αυτού του πρωταθλήματος.
1: Στη Λάρισα είναι μια πόλη στην οποία είναι Λάρισα ο κόσμος. Δεν είναι Λάρισα και κάτι άλλο που κάνουν πολλοί.
2: Ναι, ναι.
0: Γιάννη, εσύ θες να ρωτήσεις τον Χρήστο κάτι να.
2: Τι να ρωτήσω εδώ
1: πέρα.
2: Ξέρει την ημέρα των γενεθλίων μου, τι να το ρωτήσω.
0: Πες λίγο. Αυτό πρέπει να το πω.
2: Ναι, αυτό πρέπει να το πω. Με ρωτάει ο Χρήστος πότε γεννήθηκε. Του λέω 21 Νοεμβρίου 1974. Ήτανε Πέμπτη, μου λέει. Και είχε δίκιο.
1: Επόμενο τραγούδι παίζουμε, ποιο.
2: Ό,τι πει ο. Α, είναι η σειρά μου, η σειρά μου.
1: Διάλεξε.
2: Λοιπόν, τρία.
1: Όλα τα έχει ο Χάρης πάνω.
2: Δύο. Ένα. Δύσκολο. Δεν ξέρω. Δεν προλαβαίνω.
1: Ωραία. Φύγαμε.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι, νομίζω ότι να πω τη λέξη υπέροχο μετά από το τραγούδι είναι νομίζω λίγο. Εντάξει, πάμε.
1: Ποιος θα κάνει ερώτηση.
2: Λοιπόν.
0: Α, θα κάνουμε. Άρα, έχουμε τις ερωτήσεις, βέβαια.
2: Σειράσου. Λοιπόν, ερώτηση. Θες, έχεις να κάνεις εσύ αθλητική τύπου
0: όχι,
2: ερώτηση.
0: Όχι, πάμε και αθλητική.
2: Λοιπόν.
0: Εσύ είναι μουσική της δεκαετίας.
2: Θέλω να κάνω ένα. Όχι. Μια τελευταία αθλητική ερώτηση, αν
0: ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω βέβαια θα με διορθώσει γιατί εσύ πάντα ξέρεις καλύτερα.
1: Ωραία.
2: Αλλά θέλω να τη θέσω αυτή την ερώτηση για να δούμε αν την ξέρουμε. Ποιο εξωαθλητικό γεγονός λειτουργήσε ανασταλτικά στην εθνική ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης το 1986, που θεωρούταν μία από τις καλύτερες ομάδες, ώστε να μην πιάσει την απόδοση που όλοι περιμένανε.
0: Το Τσέρνομπιλ. Ήταν ο Απρίλιος του 86 το Τσέρνομπιλ. Και έχω μια προσωπική πολύ μεγάλη ιστορία, την οποία δεν μπορώ να σας τυπώ εδώ πέρα τόση ώρα στον αέρα. Υπάρχει σαν τα βιβλία μου. Πώς είχε συμβεί το γεγονός και πώς το κρύβανε στην Ελλάδα όλη τη μεγάλη εβδομάδα του 86. Είχα πάει να μεταδώσω έναν τελικό Μεγάλη Παρασκευή, το μοναδικό τελικό π.χ. είναι Μεγάλη Παρασκευή, Κύπελλο Κυπελλούχων, Δυναμό Κιέβου, Ατλέτικο Μαδρίτης. Μας το λένε, το αναλύουμε στη συνέντευξη τύπου και εγώ βγαίνω και το λέω στον πρόλογο της μετάδοσης. Αλλά η μετάδοση δεν παίχθηκε live, γιατί ήταν επιτάφιος. Και παίχθηκε την άλλη μέρα. Όταν γυρίζω εγώ στην Ελλάδα την άλλη μέρα το απόγευμα, με το προσγειώνομαι στην Ελλάδα, βάζω να δω το παιχνίδι και έχουν ξεκινήσει κατευθείαν οι ομάδες στη σέντρα. Και αρχίζει το παιχνίδι και λέω, εσύ την είδηση της χρονιάς δεν βάλανε. Που να ξέρω ότι πέρασα στο τσάκ από το να μην είχαν διώξει, διότι υπήρχε εντολή κυβερνητική να μην χαλάσει το Πάσχα του κόσμου. Και μέχρι τη Δευτέρα του Πάσχα που βγήκανε μετά οι εφημερίδες και παίξανε το θέμα, μία εβδομάδα στην Ελλάδα
2: κανείς
0: το κρύβανε. Και την Κυριακή του Πάσχα θυμάμαι ότι πήγαινε σε διάφορα σπίτια και του έλεγε: έχει γίνει στο Τσέρνομπιλ αυτό, και με κοιτάζαν για να είναι καλά. Αυτό πάει. Τελείωσε. Το έχει τρίψει. Ναι, ήταν φοβερή σαν αίσθηση, γιατί στην Ελλάδα τότε η δύναμη ήταν οι εφημερίδες και η τηλεόραση. Πώς αλλιώς θα μάθαινες κάτι. Είχε CNN να συνδεθείς, υπήρχαν Twitter, υπήρχαν Facebook, υπήρχαν. Με κανένα τρόπο. Και τους επηρέασε πάρα πολύ μεν, αλλά κυρίως τώρα, κακά τα ψέματα, τους έστησε και η διαιτησία. Σε εκείνο το περίφημο μας χάσανε το Βέλγιο το 4-3, ο Φρέντριξον ο Σουηδός τους καθάρισε. Δύο γκολ ήταν offside στα 4.
2: Ναι.
1: Ωραία.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, Χρήστο, πρέπει να σημειώσω.
0: Εσείς είστε οι καλεσμένοι στο μοτέλιο και τώρα απάντησα εγώ. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Λέει το αστέρια στη σκηνή. Κάθε φορά που ανεβαίνω τα σκαλιά και ανασένω, το καπνό της φωτισμένο της σκηνής, το ρώτησε εσύ προηγουμένως, δεν έχει αλλάξει τίποτα την πρώτη μου φορά και δεν το ξέρει και το βλέπει πια κανείς. Απαντήσατε λοιπόν νωρίτερα ότι σε κάποια πράγματα δεν αλλάζουν από την αρχή μέχρι σήμερα σαν αίσθηση. Τι έχει αλλάξει από την αρχή μέχρι σήμερα που μπορεί να σας έχει κάνει να βλέπετε διαφορετικά αυτό που επιλέξατε στην αρχή ως τρέλα και σήμερα είναι ένα βοηπουργιστικό επάγγελμα?
2: Σε ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Καταρχήν να πούμε ότι το ίδιο το κομμάτι το αστέρια στη σκηνή ξεκινάει να μιλήσει για ένα θέμα που έχει να κάνει με την πώς να πούμε, με τη λανθασμένη εκτίμηση ότι η επιτυχία είναι και ευτυχία. Δηλαδή με τη λανθασμένη εκτίμηση που έχουν πάρα πολλά παιδιά που πιστεύουν ότι θα λύσουν όλα τους τα προβλήματα αν γίνουν διάσημοι. Το αστέρια στη σκηνή λέει αυτό το πράγμα, ότι ουσιαστικά δεν πρέπει να δίνουμε τόσο πολύ σημασία σε αυτόν που είναι στη σκηνή. Δεν πρέπει, το αληθινό αστέρι εσύ λέει κάποια στιγμή αργότερα. Δηλαδή αυτό που θέλει να δείξει είναι ότι εμείς το ιδανικό το δικό μας είναι να παραμείνουμε ένας από εσάς, να είμαστε το ίδιο πράγμα, παρόλο το ότι έχεις χιλιάδες κόσμο από κάτω και χειροκροτεί, για την ματαιότητα της διασημότητας κατά κάποιο τρόπο. Αυτό είναι το κύριο, η κύρια ιδέα του κομματιού. Τώρα για το τι έχει αλλάξει, και γίνεται ένας χαμός. Ιδίως η γενιά η δικιά μας και που έχει μεγαλώσει με ένα αξιακό σύστημα το οποίο έχει καταρρεύσει τελείως σε πολλούς τομείς, και καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την αλλαγή. Για παράδειγμα, η δικιά μας γενιά μεγάλωσε με τραγούδια που μιλούσαν για το εμείς. Εμείς θα καταφέρουμε αυτό. We will rock you. Εμείς, δηλαδή, εμείς μια συλλογική.
0: Είχε πολύ έννοια. Είχε πολλά τραγούδια.
2: We are the world. Όλα τα τραγούδια έχουν το εμείς. Η καινούργια κουλτούρα που έχει προέρθει από το αμερικάνικο hip hop είναι ουσιαστικά μια κουλτούρα του εγώ.
0: Ναι.
2: Εγώ θα σας πω τι θα γίνει. Εγώ έχω καταφέρει αυτά. Εγώ είμαι καλύτερος από σένα. Αυτό είναι, το hip hop ουσιαστικά είναι να σου πει ότι εγώ είμαι καλύτερος από σένα. Το οποίο ουσιαστικά είναι πραγματικά ένα αξιόλογο είδος. αλλά τα μηνύματα που φέρνει μαζί αναγκαστικά σε πάνε σε μια τελείως άλλη θεώρηση της πραγματικότητας. Είναι η θεώρηση του εαυτού μου. Είναι μια υπερέκθεση, είναι ένας ναρκισισμός σε όλα τα παιδιά που όχι, δεν είναι κάτι που το αναζητούν μόνο οι stars. Δηλαδή οποιοδήποτε παιδί αν δεν αυτοπροβληθεί δεν υφίστανται. Δηλαδή πρέπει διαρκώς να είσαι σε μια κατάσταση. Δηλαδή για να σου το πω και αλλιώς, στη δεκαετία του 80 είχαμε μια λέξη που λεγόταν ο φιγούρας. Όταν κάποιος λοιπόν επέρετο συμπεριφερόταν με έπαρση, του λέγανε πού πας μωρή φιγούρα και έτρωγε και δύο τσφαλιάρες. Όποιος έλεγε ότι ξέρεις είμαι ο τάδε. Ενώ τώρα όποιος δεν αυτοπροβληθεί ουσιαστικά δεν του δίνει κανείς σημασία. Είναι δηλαδή μια εποχή πολύ έντονου ναρκισισμού. Και στην ερώτηση τι έχει αλλάξει, πιστεύω ότι το βασικό πράγμα είναι αυτό, ότι έχει φύγει το focus από το εμείς και έχει πάει στο εγώ.
1: Με social media δηλαδή.
2: Τα social media ουσιαστικά επιβραβεύουν την έπαρση. Αυτό είναι. Δηλαδή τα social media λειτουργούν με ένα τέτοιο τρόπο ώστε ουσιαστικά σου λένε ότι αν θες να επιτύχεις πρέπει διαρκώς να προβάλλεσαι. Πρέπει διαρκώς να έχεις στραμμένη την οθόνη του κινητού προς τον εαυτό σου. Δεν θα την έχεις στραμμένη προς τη φύση, προς κάτι που θαυμάζεις. Δεν σου μένει περιθώριο να θαυμάσεις κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, εγώ πρέπει να σας ευχαριστήσω διότι ο χρόνος, η σχετικότητα του Αϊνστάιν είναι πραγματικότητα σε αυτό, έτσι. Αρκεί, λέει, ένα πολύ μικρό πράγμα για να ανατρέψει όλη την ισορροπία. Δύο ώρες φαίνονταν πολλές, αλλά δεν είναι τελικά ποτέ όταν σας έχουμε εδώ. Γιάννη Βαρνάβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μάρκο Κούβαρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ.
2: Και εμείς με τη σειρά μας να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσένα Χρήστο προσωπικά και φυσικά το σταθμό που μας έχει στηρίξει εδώ και πολλά χρόνια. Και να πούμε ότι για μας ήταν εξίσου όμορφη, για να μην πω πιο όμορφη, η συνάντηση με εσάς, γιατί γνωρίσαμε ένα Χρήστο Σωτηρακόπουλο από κοντά που είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά ζει με πάθος αυτό το επάγγελμά του και πραγματικά είναι απόλαυση να τον βλέπεις από κοντά.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Και εμείς.
1: Χαιρόμαστε.
0: Λοιπόν, αυτά. 80's, κλείνουμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά.

0: συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
1: Τρίτη σήμερα, φίλε.
0: Τετάρτη.
1: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
0: Δευτέρα, έπα.
1: Ναι.
0: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
1: Στέφανο. Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, με μπερδεύεται όλοι. Δεν έχετε τρελάνει.
0: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, και τα ξέχασα όλα.
2: Πονεμένες καρδιές.
0: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
1: Πετρίδη είπε.
0: Ναι, έχω
1: αυτό μας μπέρδεψε.
0: Oh. Λοιπόν, Μάνος. Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
3: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
0: Κοίτα, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
1: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
4: Μπράβο, βρε παιδιά, μ' ανοίξατε την καρδιά.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον Μπιου.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. topfm 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 26 Αυγούστου του 2026 και η καλή μέρα από την Παλαφαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο Γιώργος Γιαννίσης είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στην παρέα φυσικά. Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές, εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. Πάμε σε τρόπους επικοινωνίας 210-95-79-283-4-5, τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς με αστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του Live24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την Παλαφαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν, στο πρωινό της Τετάρτης. Και σήμερα και απόψε έχουμε βραδιά Champions League. Καθώς η ΑΕΚ μπαίνει πρώτη στην μάχη την Ευρωπαϊκή των Ελληνικών Ομάδων αυτή την εβδομάδα. Η Ένωση, η οποία θέλει να επενδύσει πάνω στην ισοπαλία που πήρε στην έδρα της Λεύσκη, να την νικήσει απόψε στη Φιλαδέλφια και να μπει στους ομίλους της League Phase του Champions League. Στη League Phase, μπας περιπτώσει. Τελευταία φορά που η Ένωση έπαιξε σε διαδικασία ομίλων, των παλιών ομίλων, ήταν το 18-19, και να επιστρέψει έτσι στην μεγάλη διοργάνωση η ΑΕΚ, που μοιάζει πανέτοιμη για αυτήν την διαδικασία και νομίζω ότι έχει και τον πρώτο λόγο για να ολοκληρώσει τη δουλειά και να μπει στην League Phase. Τετάρτη σήμερα για το Champions League, αύριο και τα κρίσιμα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, αλλά και του Όφη, να δούμε αν θα είναι στο Europa, που είναι φαβόρη να είναι στο Europa ή στο Conference. Είχαμε την κλήρωση του κυπέλλου εχθές, όπου προκύψανε κάποια πολύ σημαντικά παιχνίδια για τη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας, όπως το αιώνιο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και το ντέρμπι δικεφάλων ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Θα τα δούμε αυτά στη League Phase. Η πρώτη αγωνιστική διεξάγεται 1 έως 3 Σεπτεμβρίου. Έτσι, εκεί οι μεγάλοι μπαίνουν με πιο βατό πρόγραμμα. Ο Παναθηναϊκός παίζει μέσα με την νίκη Βόλου. Η ΑΕΚ παίζει στον Έστω Χρυσούπολης. ΠΑΟΚ Όφη και η Λάρισα υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Η Λάρισα που φέτος αγωνίζεται στη Super League 2. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο και να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Λοιπόν, τι έχουμε. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Λομάκης Περιστέρη 7. Ποιο παιδικού τηλεοπτικό κανάλι φτιάχνει και καφέδες? Το Μικελοντεόν. Τροπό από τις ασφάλτου. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Καλημέρα στον Αλέξη τον Αεκτζή από την Πάφο. Καλημέρα, Βαγγέλη από Κορυδαλό. Καλή σεζόν, μαγκά μου. Να σε καλά, ρε φιλέ. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, Βίκτορα Σπεράμα 7. Καλημέρα, πώς το βλέπεις, λέει, τι κάνεις, λέει, πώς το βλέπεις το μα σήμερα, θα μπει στο Champions League ΑΕΚ? Ο καιρός θα είναι δύσκολος και σήμερα 40. Πιστεύω πως θα μπει ΑΕΚ. Το βλέπω κάπως, πώς να σου το πω, κοντά στο 70-80% το ενδεχόμενο να πάρουν όλα καλά για την ΑΕΚ και να νικήσει. Ο Πινέδα βάλει ένα ωραίο γκολ, λέει, πριν λίγη ώρα για τους φίλους της ΑΕΚ. Λέει εδώ ένας φίλος. Εντάξει, νομίζω ότι καλά είναι ο Πινέδα, αλλά δεν είναι πλέον παίχτης της ΑΕΚ. Ασφαλώς και πάντα τον αγαπάνε οι άνθρωποι της ΑΕΚ, αλλά αυτό που ενδιαφέρει τους ΑΕΚ είναι να νικήσουν το βράδυ, όχι αν έβαλε πλέον γκολ ο Πινέδα στο Μεξικό. Καλημέρα, Αλάνια, και καλή εκπομπάρα σε όλους. Δυστυχώς έφυγε νωρίς ο Δημήτρης Κόκοτας. Καλό παράδοσο και συλληπιτήρια στην οικογένειά του, με πολύ και αγάπη τον Τζορδανάκο σας. Ναι, συλληπιτήρια. Νέος άνθρωπος, 57 χρονών παιδί. Ταλαιπωρήθηκε και όλα στα τελευταία 2 χρόνια. Κρίμα. Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα, παρέα, πανάθαπτο δρόμο στον Ιωαντώνη. Καλημέρα, καλό φθινόπωρο, Βαγγέλη, και σε όλους τους ακροατές. Καλή σεζόν, εύχομαι, με υγεία και ωραίους αγώνες, λέει ο Γιαννάρας από Αλίαρτο. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά Στελιοβίρωνας. Καλημέρα από τον ευτυχώς σας ακούω, μηχανάδα αναψυχής σήμερα, και καλή μας γκρίνια, λέει ο Χριστάρας. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακό. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα, Γιώργο. Καλή εκπομπή. Φωνή και στήριξη σήμερα στην ομάδα από το πρώτο λεπτό μέχρι τη λήξη. Στα αστέρια, πάμε αεκάρα. Ιστερόγραφο, ρε το Λιούμπισιτς. Ναι, ο Λιούμπισιτς εχθές το βράδυ μαζί με την ομάδα του πέτυχαν μια μεγάλη πρόκριση, καθώς απέκλεισαν τη Celtic με την Λίντσερ, στην οποία αγωνίζεται τώρα ο Λιούμπισιτς. Η Λάσκ, κάτσε, η Λίντσερ, ναι, η Μπόντο Κλίμτ και η Σαμπάχ πήραν τα εισιτήρια χθες το βράδυ από τα παιχνίδια. Η Μπόντο Κλίμτ συνέδρεψε την Νέιμέγεν δεύτερη φορά, την είχε νικήσει 3-1, την ξανανοίξε 3-0. Στην παράταση η Λίντς πέταξε έξω τη Σέλτικ. Η Σαμπάχ 5-2 τη Χαποέλς Μπερσεβά, επίσης στην παράταση. Αυτά ήταν τα χθεσινά. Ενώ σήμερα, έτσι να σας δώσω και μια εικόνα για το βράδυ, εκτός από το δικό μας το παιχνίδι της ΑΕΚ, έχει για το Champions League Λιόν Φενέρμπαχτσε, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ, Τσέλι Σλόβαν Μπρατισλάβας. Για το Τσουλού είναι αυτά τα παιχνίδια για τα play-off, όπως είναι και το παιχνίδι της ΑΕΚ. Επιστρέφω στα μηνύματα μετά τον Γιάννη. Καλημέρα, Βαγγέλη, Γιώργο, και στην παρέα από τους δέκτες, λέει ο Δημητρός Πρωίτα, για τον Ιγχαβούζα. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη, καλημέρα, Γιώργο, καλώς όρισες πίσω, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη, Γιώργο, και σε όλη την παρέα, Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Γεια σου, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη, την καλημέρα μου και στο Γιώργαρο. Είδες, το είπα σωστά σήμερα, ναι. Με τι κόμματα ραμπήκατε, ρε παιδιά, ζούμε πάλι τις μέρες που ο Δράκος κόβει βόλτες πάλι. Τι ζέστη είναι αυτή, ωραία. Ανέκδοτο, λέει, γιατί ο Μπάτμαν είναι πλούσιος, γιατί πιάνει συνεχώς το Τζόκερ. Μίλητος παράφρον περιπτεράς. Ο Παρατσούκλη δικαιολογεί και τα μηνύματα. Καλημέρα, Βαγγέλη, Γιώργο, και σε όλη την πρωινή μας παρέα. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Βασίλης Νικιά, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Γεια σου, Μπιλάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή σεζόν. Γιώργος Τσίου, Ολυμπιακός. Καλώς τον Τσίου. Καλημέρα, στα 19 εκατομμύρια έφτασε μέχρι και τη χθεσινή μεταγραφή ο ΠΑΟΚ. Επίσης, στον μπάσκετ ο ΠΑΟΚ πολεμάει να πάρει θέση φρανσάι στην Ευρωλίγκα. Από τις 20 προτάσεις πήγαν στις 11 και συνεχίζουν στην επόμενη φάση διαπραγματεύσεων. Μιλάμε για ποσό 60 με 100 εκατομμύρια σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λέει ο Θοδωρής, το ΠΑΟΚΙ που λέμε και εμείς εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ το βράδυ, λέω, Μάχης ο Ατρομητάρας. Καλημέρα, λέω, Κοντοχωριανός του Τσουβί. Το ψάχνουμε το Τσουβί. Το ψάχνουμε, θα το βρούμε όμως. Άρα είσαι και εσύ από την Άρτα εκεί. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Και ωραία πανηγύρια έχετε εκεί. Καλημέρα, Βαγγελάρα, και στην όμορφη παρέα και από εμάς που δουλεύουμε σε ζώνη, αλλά παραμένουμε συντονισμένοι. Μιχάλη, 7 Κορδαλάρα. Είσαι ποιοτικός, φίλε. Αν καταφέρεις και στη σεζόν που δουλεύεις να ακούς τα πρωινά, τι να σου πω, είσαι λεβεντόπεδο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Στέλνει και ο φιλαράκος μου, ο Χάρης Σαέλ. Ψωμάκι μπόλικο έδωσε η κληροτίδα, λέει, για όσες, όλα για εσάς γίνονται τους δημοσιογράφους, αναλυτές κτλ. Καλημέρα σε όλους από το καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης, λέει ο Κίμωνας. Λοιπόν, έχουμε κόσμο, κύριε Γιώργο. Ξύπνησε ο Γιώργο, κόσμος ξύπνησε. Για τον Ναΐ δεν έχω κάτι που με ρωτάς, Δημήτρη. Εντάξει, όσο ο Ναΐ παραμένει διαθέσιμος, πιστεύω ότι και ο Παναθηναϊκός καραδοκεί, αλλά έχω την αίσθηση ότι ενδεχομένως και το αυριανό να παίξει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση του Ναΐ. Δηλαδή το αν ο Παναθηναϊκός θα είναι στην Ευρώπη, αν θα καταφέρει να προκριθεί. Γεια σου, Βαγγέλη, τι πιστεύεις για τη Ρεάλ Μαδρίτης? Νομίζω ότι θα έχουν καλή ομάδα φέτος. Κοίταξε, το νούμερο ένα πρόβλημα της Ρεάλ είναι να μπορέσει να μαζέψει εκεί πέρα τα αποδυτήρια με όλους αυτούς εκεί τους μυστήριους που κυκλοφορούν, και νομίζω ότι είδαν και αποείδαν, και γι' αυτό κάλεσαν τον Μουρίνιο, διότι αυτός είναι ένας τύπος ο οποίος το έχει αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στα αποδυτήρια της Ρεάλ με τους πολλούς κακομαθημένους που έχει εκεί μέσα. Από τους ποδοσφαιριστές, δεν λέω ότι είναι όλοι το ίδιο. Και οι μεταγραφές που έχει κάνει είναι καλές. Θεωρώ ότι θα είναι καλύτερη από πέρσι. Τώρα το πόσο καλύτερη θα το δούμε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από Ηράκλειο Κρήτης, λέει ο Νάσος ΑΕΚ. Πετάμε αστέρια σήμερα, λέει ο Νάσος. Φύγαμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Γεια σου, Πανούλη, καλημέρα.
1: Τι κάνετε, ρε πουλί μου?
0: Καλά, εσύ?
1: Αύριο πετάς?
0: Σήμερα πάμε, σήμερα. Αύριο είναι το μάτς.
1: Καλό ταξίδι σου εύχομαι.
0: Ευχαριστώ, φιλαράκι.
1: Θα μας φέρει στη νίκη. Άγιε, πιστεύω θα νικήσουμε.
0: Αν είναι σοβαρός, αποφύγει τα λάθη.
1: Κοίτα, εμείς πάντα βάζουμε γκολ. Το θέμα είναι αυτό που σου είπα χτες. Αν θα πάμε.
0: Αν έχει τη συμπεριφορά που έχει στα πρώτα 65-70 λεπτά στο ΆΚΑ, μπορεί να τα πάει καλά στην άμυνα. Να μην είναι όπως είναι, ήταν στο τελευταίο τέταρτο όμως.
1: Αλλά να μην είναι για 70 λεπτά, να είναι όλα τα, όλο το.
0: Να είναι πιο σωστή η διαχείριση. Ναι. Και να είναι λίγο πιο. Δηλαδή και λίγο. Ναι. Θέλει διαχείριση το ποδοσφαιρό. Το είπα δηλαδή. Εγώ
1: ακούγεται
0: το...
1: για Ουναή, όντως.
0: Ακούγεται, ναι, ακούγεται ότι ο Παναθηναϊκός καραδοκεί και ότι είναι σε επαφή μαζί του. Τώρα.
1: Αυτό θέλει να έρθει.
0: Παναγιώτη, δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα. Ναι, δεν μπορώ να σου πω κάτι παραπάνω. Πάντως, ότι ο Παναγιώτης παρακολουθεί την υπόθεση, μπορώ να σου το πω.
1: Πάντως, άμα έρθει αυτό, σου θα αλλάξει όλο το πράγμα, όλη η φάση.
0: Εντάξει, είναι πολλά τα λεφτά. Γιατί και ο ίδιος θα θέλει κανένα συμβόλαιο τριάρι το χρόνο. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι το συμβόλαιο του ίδιου. Το πρόβλημα είναι να τα βρει με την Τζιρόνα.
1: Ναι. Αυτή δεν πέθανε κατηγορία.
0: Γι' αυτό, αλλιώς αν δεν είχαν πέσει, δεν θα φύγε.
1: Ναι, ναι, τον ήθελε και η City, δεν τον πήρε τελικά και σου λέει.
0: Και άλλες ομάδες έχουν γραφτεί. Τώρα γράφεται ότι και η Eichhofen διαπραγματεύεται μαζί του.
1: Αντίο.
0: Εντάξει. Όσο δεν υπογράφει, υπάρχει μια ελπίδα. Τι να σου πω τώρα παραπάνω, δεν μπορώ να σου πω. Δεν ξέρω τι
1: θα πω. Τώρα για τον μπάσκετ, πάμε και στο μπάσκετ. Αυτόν που έχω δει ότι είναι πολύ μεγάλο παίκτη σου είναι ο Φαντίσκο. Έβαλε 30 πόντους με τους Σέρβους, έτσι. Νομίζω ήταν τουρκικό. Αλλά δεν πάμε να είναι Σέρβοι. Είναι πολύ μεγάλο παίκτη ο Φαντίσκο. Τι λες.
0: Εντάξει, ναι, και πέρσι είχε κάνει τρομερή χρονιά.
1: Ναι.
0: Είναι σε καλό φεγγάρι.
1: Θα βοηθήσει πολύ. Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε παιχτή.
1: Να είσαι καλά, καλό ταξίδι.
0: Ευχαριστώ Πανούλη μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Περιπτερά λέει, σε ψάχνουμε. Πες μας που είσαι να μας λες κανένα τέτοιο να δροσιστούμε. Πάντα καλό πρόεδρε. Και στην πλάκα λέει ο Παπάριος. Αυτό είναι το παρατσούκλι. Δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ, Γιώργο Μίελας. Εγώ το παρατσούκλι διαβάζω. Πώς λέμε, Άριος Πάγος. Παπάριος Πάγος, ας πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Λέω Γερμανία Παναθηναϊκός.
0: Χρήστος πες.
2: Στέλιος.
0: Στέλιος, δεν σ' άκουσα, συγγνώμη. Έλα, Στέλιος.
2: Ναι, λοιπόν. Καλώς ήρθες, Βαγγέλη. Θέλω να πω ότι εγώ είμαι αισιόδοξος για αύριο, πιστεύω θα κερδίσουμε γιατί είμαστε καλύτερη ομάδα. Νομίζω ότι φέτος ο Παναθηναϊκός θα είναι καλός. Άκουγα χθες που λέγανε για τη φυσική κατάσταση και για αυτά. Εγώ θα σου πω κάτι, αυτό που είδα. Είδα ότι όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι σε καλή κατάσταση. Είναι fit αυτό, θέλω να πω. Δηλαδή ότι δεν βλέπω κανέναν. Όλοι, ας πούμε, όπως τους βλέπω, τον Ταμπόρδο, ας πούμε, σε κάποια φάση να έδειξε κοντινό πλάνο και νομίζω είναι και αδυνατισμένος.
0: Ο Ταμπόρδο, το κορμί του σε σχέση με πέρσι που ήρθε έχει μεγάλη διαφορά, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ αυτό που βλέπω, θέλω να πω, είναι ότι ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι είχε μια τρελή προετοιμασία, πολύ δυνατή προετοιμασία και ότι θέλει χρόνο η ομάδα. Τώρα, για τους παίκτες που ακούγονται, εγώ επειδή είμαι στη Γερμανία, θα ήθελα τον Στάγκερ, μακάρι να μπορούσα να βρει τον Στάγκερ, γιατί ταιριάζει πάρα πολύ στην ομάδα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος συνδυάζει την άμυνα με την επίθεση. Δεν ξέρω αν τον έχουν δει κάποιοι, αν τον δουν θα καταλάβουν τι λέω. Και τώρα, Βαγγέλη, να πω κάτι άλλο τώρα που έχει να κάνει με σένα. Χθες, ας πούμε, κάποιος είπε κάτι και είπε ότι δέχομαι τη γνώμη Λονών, κάποιοι δεν δέχονται τη γνώμη τη δικιά μου.
0: Ναι.
2: Και να ξεκαθαρίσω ότι για μένα ο Μπενίτεθ έφυγε, από τη μέρα που έφυγε τελείωσε ο Μπενίτεθ. Όμως, σαν Παναθηναϊκός, δεν μου αρέσει η συμπεριφορά της ομάδας μου απέναντι στον Μπενίτεθ, στον Γιωβάνοβιτς, στον Ζουνίδη και στον Δόνι. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Δεν ήταν όλες οι ίδιες, ήταν διαφορετικές οι συμπεριφορές σε όλους.
2: Και επίσης να τελειώσω, Βαγγέλη, μου παρακαλώ. Ναι. Δεν μου αρέσει, σε άκουσα με την Κρασκόπα στην περιγραφή, κάτι έλεγε για το Διάγκουση της, ρε παιδί μου, και λέω, ρε παιδί μου, έχω βαρεθεί να ακούω από τον 50 όλη τη χρονιά τη λέξη project. Ένα αυτό. Δεύτερον, πριν δύο μήνες, ρε παιδί μου, τώρα είσαι στο πρωτάθλημα, κάποιος θα εξήσει έμπια του στόπερ του Παναθηναϊκού και του λες εσύ ότι δεν παίζει ο Κάτρης για να παίξει ο Χερνάντεφ. Αυτό λοιπόν, Βαγγέλη, είναι μεγάλο ψέμα. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Τον κάτι ποιος τον καθιέρωσε τον Παναθηναϊκό.
0: Ποιος τον καθιέρωσε, ο Μπενίτεθ τον καθιέρωσε.
2: Ποιος τον καθιέρωσε, ποιος τον έβαλε να παίξει. Πες μου, ποιος τον έβαλε να παίξει, αλήθεια.
0: Όταν είχε ανάγκη. Όταν του είπαν ότι το θέλουν να τον πάρουν, είπαν φέρετε τον εδώ, μήπως το βάλω σε κανένα μάτς κυπέλλου, τους είπε.
2: Είδες τώρα, Ευαγγέλη, αυτό είναι εμπάθεια, δηλαδή.
0: Δεν είναι εμπάθεια, αυτό είναι πράγμα, κάτι, ένα πράγμα το οποίο δεν έχει γραφτεί. Είναι κάτι το οποίο το ξέρω εγώ. Το τι έγινε μες στην ομάδα όταν του είπε ο Κοτσόλης του Μπενίτεθ ότι υπάρχει και αυτό το στόπερ που είναι δικός μας, τον έχουμε δανεικό εκεί κτλ. Και γύρισε και του είπε, λοιπόν, ο Ισπανός ότι είμαι πολύ γεμάτος στα στόπερ, αλλά αφού είναι δικό μας παιδί, φέρ τον εδώ, μήπως το βάλω σε κανένα μάτς κυπέλλου.
2: Γιατί ξαναβγήκε μετά ποτέ, λέω.
0: Δεν ξαναβγήκε ποτέ.
2: Ξαναβγήκε μόνο όταν τραυματίστηκε το παιδί. Δεν ξαναβγήκε άλλη φορά με το Μπένετ. Εν πάση περιπτώσει, ο Κοτσόλης που λες, που εγώ είμαι υπέρ του Κοτσόλη, να σου πω κάτι. Καλώς πήρε τον Τεφράι. Χταράζει τον Τεφράι. Καλώς πήρε τον άλλο τον Ολλανδό. Χταράζει. Ο Κοτσόλης λοιπόν, που είπε τον παιδί να παίξει ο Κάτρης. Αυτή τη στιγμή πώς θα παίξει ο Κάτρης.
0: Δεν κατάλαβα τι πες.
2: Αυτή τη στιγμή λέω, ναι. Ο Τσόλης που είπε ότι είπε τον Πενίφρυνο να παίξει ο Κάτρης. Τι είπε τέλος πάντων. Με τις μεταγραφές που έκανε, που καλώς τις έκανε. Πώς θα παίξει ο Κάτρης αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Εσύ πιστεύεις θα κάνει πάνω από 19η χρονιά, βασικός.
0: Ο Κάτρης φέτος.
2: Ναι.
0: Ήδη έχει κάνει τρία παιχνίδια.
2: Σας το περλέω.
0: Φυσικά και θα παίζει ο Κάτρης. Θα είναι μπροστά, η προτεραιότητα θα είναι οι δύο Ολλανδοί. Και από εκεί και πέρα από
2: εσύ. Ξέρεις που θέλω να καταλήξω. Για μένα, αυτό με το 50 είπε, για μένα το 50 τελείωσε. Εγώ είχα κρυφτεί προπονητή, τον στηρίζω. Δεν μ' αρέσει όμως, παιδί μου, αυτό που δίνει στον Παναθηναϊκό, αυτή η φαγουμάρα να φάμε τον 50. Λοιπόν, γιατί ο 50 ζήτησε, 11 παίχτες παιχταράδες. Είχε άδικο ο 50.
0: Εσύ με τον Μπενίτεθ, τι ήταν αυτό που σε κέρδισε. Δηλαδή από αυτό που είδες στους 8 μήνες με τον Μπενίτεθ, τι σου άρεσε τόσο πολύ και έχεις κολλήσει με τον Μπενίτεθ, για πες μου.
2: Σου είπα για μένα ο Μπενίτεθ τελείωσε από τη μέρα που έφυγε.
0: Άσε τι ήταν ο Μπενίτεθ. Έτσι τώρα δεν λέμε ποιο είναι το βιογραφικό του Μπενίτεθ. Είναι μια τεράστια προσωπικότητα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ένας πολύ μεγάλος προπονητής του πρόσφατου παρελθόντος. Όμως, εγώ σου λέω ότι τους 8 μήνες που έμεινε στον Παναθηναϊκό, πες μου μια πρίκα που άφησε, πες μου τι σου άρεσε το ποδόσφαιρο που έβλεπες, πες μου κάτι.
2: Τίποτα, όμως ξέρεις κάτι, ζήτησε κάποια πράγματα τα οποία για να γίνεις μεγάλη ομάδα έπρεπε να γίνουν.
0: Κάτσε αδερφέ, δηλαδή οι προτεραιότητες του ήταν η παραμονή του Σισοκό και του Ερνάντες πίσω του Ισπανού. Σοβαρά μιλάμε τώρα, και η παραμονή του Λαφών στο τέρμα. Δηλαδή, εσένα σε πείθουν αυτά σαν επιλογές.
2: Μα δεν είναι αυτό το θέμα μου, ρε Σιβάκηλα, σου κάτι.
0: Ή η μπάλα που έπαιζε ο Παναθηναϊκός που δεν βλεπότανε. Και νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται ένας Παναθηναϊκός, ότι ομάδα και να είσαι, ρώτα και τους άλλους.
2: Άκου, μακάρι να παίξει ο Κάτρης, ο Γιάγκουσιτς και ο...
0: Ο Γιάγκουσιτς, για τον Γιάγκουσιτς τι έχεις να πεις και για τον Μπένιτε. Για πες μου.
2: Ο Γιάγκουσιτς πού είναι ο Ευαγγελίδης της αγωνικής παιχνιδιά.
0: Άξιζε ο Γιάγκουσιτς πέρσι να παίξει με τον Μπενίτεθ 6 φορές αλλαγή από 14 λεπτά.
2: Πού είναι ο Γιάγκουσιτς τώρα με τον Έστρο, δύο παιχνιδιά. Σημαντικά παιχνιδιά.
0: Άστο αδερφέ, δεν θα τα βρούμε.
2: Ο Κουντούρης πού είναι.
0: Άστο αδερφέ, δεν θα τα βρούμε. Άστο.
2: Ναι, ο Κουντούρης πού είναι, πες μου.
0: Εγώ από τον Μπενίτεθ παραπάνω θα παίξει φέτος, να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
2: Θέλω να πω, Βαγγέλη, ότι ήρθε και ο προπονητής. Ναι, θα το στηρίξω γιατί είμαι Παναθηναϊκός. Το ίδιο όμως θα γίνει και με τον Μπενίτεθ. Το ίδιο θα γίνει σε κάθε προπονητή που έρχεται. Γιατί να σου
0: δεν είναι όλες όμως υποθέσεις, ανέφερες κάποια ονόματα. Παράδειγμα, με τον Γιωβάνοβιτς είναι διπλό το φύλλο. Δηλαδή, από τη μία είναι, έχει μείνει η κακή εικόνα που πραγματικά όλοι το είπαμε και εγώ το θυμάσαι, ότι αδίκως τον έφαγε στα μισά τη σεζόν, έπρεπε να τον αφήσει να τελειώσει τη χρονιά. Αλλά από την άλλη. Τι είπες, εσύ συμφωνούσες.
2: Με την αλλαγή του Γιωβάνοβιτς δεν
0: συμφωνούσα. Ναι. Εγώ έλεγα ότι έπρεπε, είχε κερδίσει με τη δουλειά του το δικαίωμα να τελειώσει τη χρονιά. Μπας περιπτώσει. Αλλά με τον Γιωβάνοβιτς ήταν διπλό όμως το φύλλο. Διότι ήταν αυτό που έμεινε στο τέλος, ότι τον έφαγε σε μια νύχτα και δεν τον άφησε να τελειώσει τη σεζόν. Αλλά από την άλλη όμως το στήριξε την πρώτη χρονιά όταν είχε ξεκινήσει με 10 ήττες και τον κράτησε 2,5 χρόνια. Δηλαδή να έχει παράπονα ο Ζουνίδης παλιότερα που τον ανέφερες, ναι. Αλλά ο Ιβάν είχε τις ευκαιρίες του στον Παναθηναϊκό.
2: Αυτό και κλείνω. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι όπως με το 50 αυτό που έλεγα, το ίδιο λόγιο για τον καινούριο. Χρειάζεται χρόνο, μπορεί στην αρχή τα πράγματα να μην πηγαίνουν καλά. Χρειάζεται η ομάδα όμως να στηρίξει τον προπονητή. Όλοι να στηρίξουν τον προπονητή και όλοι να μην κοιτάμε το ένα λάθος που έκανε. Γιατί εντάξει, σου κάτι και αυτός ο προπονητής είναι άνθρωπος, είναι που θα κάνει λάθος.
0: Φυσικά θα κάνει λάθος.
2: Εγώ πιστεύω στην ομάδα και σου λέω ότι αύριο θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει. Ένα πράγμα που με ενοχλεί λίγο είναι ότι αυτό που είδα ότι η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλή και ότι ο Παναθηναϊκός θα δυσκολευτεί πάρα πολύ για το πρωτάθλημα. Αλλά θέλει υπομονή από εμάς, από όλους εμάς θέλει υπομονή και νομίζω ότι μπορεί να γίνει καλή ομάδα, δεν θα γίνουν ακόμα όμως μια-δύο προσθήκες. Αυτά ήθελα να πω, δεν ήθελα να σε κατηγορήσω.
0: Όχι, δεν είναι, κουβέντα κάνουμε αδερφέ, δεν έχω πρόβλημα.
2: Εγώ θέλω την ενότητα στον Παναθηναϊκό, να μου έχει λείψει αυτό το πράγμα. Γιατί πάντα κοιτάμε πώς τώρα ας πούμε το Ενίστρο.
0: Καλά, αυτό τώρα η ενότητα είναι ενότητα και Παναθηναϊκός είναι στο ποδόσφαιρο.
2: Εμείς το κατηγορούμε πάλι τον Ενίστρο, Βαγγέλη. Δηλαδή βρήκαμε να κατηγορήσουμε τον Ενίστρο. Εγώ θα περιμένω, γιατί έτσι μέσα Παναθηναϊκός θα περιμένω να δω το καλό, δεν θα δω το κακό. Αυτό λέω. Να κοιτάμε πάντα το καλό. Και μακάρι να παίξουν οι πιτσιρικάδες. Εγώ θέλω να παίξουν οι πιτσιρικάδες. Συγγνώμη, αυτό το τελευταίο σου ρωτήσω και πες μου θα κλείσω. Ο Κάτρης αξίζει να παίζει βασικό στον Παναθηναϊκό.
0: Ο Κάτρης αξίζει να είναι στον αργό rotation του Παναθηναϊκού. Άλλη φορά να είναι βασικό. Μα πρόσεξε να δεις. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, τώρα μην με ζωρίζεις, Τέλειο. Δεν υπάρχει εντεκάδα στον πάση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν ομάδες που έχουν. Άσε με να πω την πρότασή μου, Χριστιανέ, μην με κόβεις, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, με βλέπεις τόση ώρα σ' άφησα και ρολάρισες. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο λοιπόν, που έχουν 70 παιχνίδια οι ομάδες, δεν υπάρχει βασική εντεκάδα. Υπάρχει ένας κορμός, άλλες ομάδες είναι 14, σ' άλλες είναι 16, σ' άλλες είναι 18, που εναλλάσσονται και παίζουν στα παιχνίδια. Ο Κάτρης αξίζει να είναι σε αυτούς. Σε πεισά.
2: Εντάξει, οκ.
0: Αυτό ήθελα να πω.
2: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παίζει. Έγινε, ευχαριστώ.
0: Έγινε, καλημέρα, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Έλα, Νίκο, καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά, ρε Βεντίση.
3: Όλα καλά, όλα καλά. Θέλω να πω κάτι, αλλά θέλω να πω κάτι γιατί ήταν κάτι που με ψιλονόκλησε και είναι από την περασμένη Πέμπτη όμως, αλλά πρέπει να βγει από μέσα μου, γιατί κριτικός είμαι και πρέπει να τα βγάλω.
0: Ναι.
3: Αφορά, ας πούμε, αφορά το σταθμό. Δεν ξέρω τώρα ποιος και τι. Εγώ απλά θα πω τον παράπονο.
0: Για πες.
3: Έπαιζε ο ΠΑΟΚ, ο Όφη και ο Παναθηναϊκός τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Τελείωνανε μαζί ο ΠΑΟΚ με τον Όφη και ο Παναθηναϊκός είχε ακόμα μισή ώρα ρουσόλο να παίξει. Σωστά.
0: Ναι.
3: Πέριτη. Παιδιά, μου κάνει εντύπωση. Μάλλον είναι αυτός που είναι στο σταθμό, κάνει το... που θα πάει το μικρόφωνο.
0: Όπως θα πω στο τούντιο από εδώ, ναι.
3: Ναι, μεγάλη αδικία στον Όφη, παιδιά. Μεγάλη αδικία. Δηλαδή, καθόλου δεν είχε συνδεθεί με τον Όφη. Δηλαδή, λένε, πάμε και σε ένα συγκεκριμένο που μου έχει μείνει, κέρδισε πέναλτι ο Όφη, πάμε στον Όφη, κάθεται ένα λεπτό, α, πάμε λίγο στο Άκα, γιατί θα γίνει ένα φάουλ. Έχει γίνει ένα φάουλ. Δηλαδή αφήνει τον Όφη που ήταν πάνω από το πέναλτι να ξαναγυρίσει στο Άκα, να μας πει γιατί το φάουλ που τελικά δεν ήταν φάουλ, ήταν δύο παίκτες που συγκρουστήκαν μετά μαζί τους, μετά ας ξαναπάμε στον Όφη.
0: Να σε ρωτήσω κάτι με ειλικρίνεια.
3: Ναι.
0: Αν σε αυτά ανάμεσα τα τρία παιχνίδια ήταν και η ΑΕΚ μέσα, θα έλεγες το ίδιο?
3: Ναι.
0: Θα λέγεις το ίδιο?
3: Ναι, φυσικά, γιατί έχω ξαναβγεί πάλι και το έχω πει για όταν παίζουν οι ομάδες.
0: Κάτι στην, σε αυτό το κομμάτι, πώς να σου το πω τώρα, παιδί μου. Όταν μπει μια είδηση στο site του Sport FM και είναι για τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, θα διαβάσουν 10.000. Όταν είναι για τον ΟΦ θα διαβάσουν 500.
3: Ναι,
0: και στον αέρα ισχύει κάτι αντίστοιχο. Το ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται κάπως τώρα για τους φίλους του ΟΦ, αλλά το θέμα είναι όμως ότι και η τηλεόραση και το ραδιόφωνο και αυτά τα μέσα προσπαθούν να έχουν τους περισσότερους, να ικανοποιήσουν τους περισσότερους για να έχουν τους περισσότερους. Και κακά τα ψέματα, αυτά ο κόσμος σου δείχνει τι θέλει να κάνεις. Κατάλαβες δηλαδή, και δεν νομίζω, επειδή ήμουν ταυτόχρονα κι εγώ, ναι, ασφαλώς και δεν πήγαινε στον Όφη για να κάτσει για περιγραφή, αλλά για ενημέρωση πήγαινε συνέχεια. Δηλαδή πήγαινε κάθε λίγα λεπτά, έλεγε ο Μάνος πόσο είναι, γύριζε σε μένα στον Τζόρμπα. Ξανά τα ίδια. Δηλαδή δεν άφηνε κάποιον να είναι στο σκοτάδι, τι γίνεται εκεί πέρα, το ξεχάσαμε.
3: Εγώ το είπα με την έννοια ότι επειδή είχε ακόμα μισή ώρα σόλο ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να πάει και λίγο στον ΠΑΟΚ και λίγο στον Όφη.
0: Μα πρώτα απ' όλα ο Όφη σε αυτό το παιχνίδι που λες είναι το μόνο μάτς που δεν έχει τέτοιο, δεν έχει ενδιαφέρον, ρε φίλε. Ήτανε 3-0 Όφη.
3: Όχι, ήταν στο 2-0 που δεν είχε γίνει ακόμα το πέναλτι.
0: Ναι, εντάξει.
3: Τέλος πάντων, το είπα, φέρνουμε. Τελείωσε. Θέλω να πω, γιατί μιλήσατε πολύ για χτες για τις σχολές, για το... με τα οδηγήματα και όλα αυτά, τέλος πάντων. Και έχεις απόλυτο δίκιο με το ίντερνετ που δεν ξέρω με την Αθήνα πλέον ο κόσμος, γιατί πατάνε ένα κουμπί και...
0: Ναι, δεν ξέρω να πάνε. Δεν ξέρω να πάνε. Άμα δεν έχουν τηλέφωνο, δεν ξέρουν.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο και ξέρεις τι μου θύμισε το Ευαγγέλιο.
0: Το χάρτη θα σου θύμισε και σαν παλιά.
3: Γι' αυτό θέλω κάτι. Ευχάριστα όμως, φίλε. Ευχάριστα όμως. Τότε στα φανάρια δεν υπήρχαν πολλοί, ας πούμε, που συνδιανέβανε, καθαρίζανε, κάνανε μπλα μπλα μπλα. Υπήρχαν όμως άτομα που πουλάγανε οδικοί χάρτες. Το θυμάστε?
0: Και η στραβή ξέρεις ποια ήτανε? Όταν καμιά φορά σου λείπε κανένα φίλο στο χάρτη και ήταν εκεί που θέλεις να πας και σου λείπε το φίλο εκείνο.
3: Εννοείται
0: αυτό, θα περάσω το φανάρι. Ενώ ο Γιωργάκης τώρα εδώ απέναντι που είναι το 98 γεννητής, λέει τι λένε αυτοί εδώ πέρα οι κολογεροί.
3: Όλα ναι.
0: Τι χάρτης. Και ξέρεις...
3: Δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή. Να τους αφούμε να δούμε την οδό και αυτό από το τέλος πάντων, τέλος πάντων. Πάμε τώρα στις ομάδες. Ωραία, ξεδιπλώνει το Σεντόνι. Εν τω μεταξύ, εσύ έλειπες και δεν ήσουν να ακούσεις, ας πούμε, γιατί έχω φάει ένα μεγάλο πώς το λένε, στο παδό από το, από τη Βουλγάρα, τη γυναίκα μου.
0: Τι έφαγες?
3: Ένα στόπερ, παιδί μου, με έκοψε στην πείνα τέλος πάντων, γιατί δεν νικήσανε τη Λεύσκη που τους είχα πει ότι θα σας νικήσουμε, θα σας κάνουμε. Και ήταν 0-0 και μου λέει ότι στόπ.
0: Και έχασε στοίχημα.
3: Λοιπόν.
0: Να ξέρεις να πας, τι θα πες δελτίο. Συνέχισε.
3: Και πιστεύω σήμερα να τελειώσω όλο αυτό και να χαμογελάσω αύριο.
0: Έχετε στοίχημα για απόψε δηλαδή?
3: Ναι, συνεχίζετε τις εβδομάδες της προηγούμενης.
0: Ωραία.
3: Άντε σας αφήνω, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Νικόλα, γεια.
3: Και θα τα πούμε, καλή επιτυχία στις ομάδες μας.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, τι έγινε, το χάσαμε? Γιατί Γιώργο, έκανες παρά με το ρίλο πολύ τις μέρες που έλειπα? Ε, πάνω ρίλο πολύ παρέτσα. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε σε μικρή διακοπή. 2 λεπτάκια έτσι, ακούσουμε μισό κομματάκι, να πάρουμε μια ανάσα και συνεχίζουμε.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στο πρωινό της Τετάρτης, 26 του Αυγούστου, συνεχίζονται οι καυτές μέρες. Τι πράγμα είναι αυτό, Τι πράγμα είναι αυτό. Εγώ το έχω πει εδώ και χρόνια ότι ο Σεπτέμβριος είναι ο χειρότερος μήνας που μπαίνει τώρα. Διότι έχουν τελειώσει οι διακοπές. Τέλος Αυγούστου, τώρα καλή ώρα, γεμίζει πάλι η Αθήνα. Και το Σεπτέμβριο τα τελευταία χρόνια κάνει πάρα πολύ ζέστη. Και είναι όλα μαζί. Ψήνεσαι. Ξέρεις ότι το καλό τελείωσε και πλέον έρθει ο χειμώνας. Έτσι. Γεμάτη πολύ πάλι κίνηση κτλ. Και η ζωή συνεχίζεται. Μακάρι να αναστάρα προβλήματά μας όμως, παιδιά. Σας το λέω. 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Φέρμα στην πρόξη χωρίς καρδιοχτύπη, παράταση και πέναλτι. Καλή σεζόν. Μακάρι θα είναι. Καλημέρα, Βαγγέλη και Γιώργο. Ακούω από την πρώτη σου μέρα στο ραδιόφωνο. Άφησα να σου πούν τις ευχές, λέω, όλο το σύνολο των συνακροτών. Μια και είσαι πολύ αγαπητός. Είμαι πίσω από Τζουμέρκα και Κωνσταρίκα. Φιλιά, λέω, πας για πάντα. Γεια σου, λέω, να είσαι καλά. Όταν εύχομαι υπομονή, κάτι ξέρω, Βαγγέλαρε. Λέω, φίλος. Ο Μίλτος. Οκ, Μίλτο. Καλημέρα, Βαγγέλη και σε όλη την παρέα. Με Παντελίδη, τι γίνεται. Ποιο Παντελίδη, φίλε. Το ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού είναι τραυματίας για πολλούς μήνες. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Διαφωνώ στο ότι έχει δύο όψεις στο θέμα Γιωβάνοβιτς. Μια είναι και πραγματικά απορώ μου, πιο δεν μπορώ να το δει καθαρά. Παρέλαβε να συνοθεί, έλαβε ένα κακό ρόστερ και με πολλά προβλήματα και με δεκαετίες που ξεκίνησε, έβλεπες κάποια πράγματα. Έκανε σταθερά βήματα προς τα εμπρός, αλλά δεν βοηθάει να το αναλύουμε πλέον. Ό,τι έγινε, έγινε. Καλό ταξίδι, φίλε, σήμερα και εύχομαι να φέρει την πρόκριση. Μάλλον όχι, δεν το αναλύουμε. Απλά, ρε παιδί μου, ανέφερε ο φίλος ο ακροατής, ο Στέλιος από τη Γερμανία. Τους προπονητές όλους μαζί και ανέφερα, ας πούμε, δίπλα-δίπλα τον Ζουνίδη με τον Γιωβάνοβιτς. Και λέω ότι για μένα ο Ζουνίδης και ο Δόνης, παράδειγμα, είναι πιο αδικημένοι σε σχέση με τον Ιβάν. Έτσι, αυτό είπα, δεν είπα κάτι άλλο. Δεν είπα κάτι κακό για τον Ιβάν, δεν έχω πει ποτέ. Το έχεις δείξει πολλές φορές, Ανάκασα. Λέει, πόσο μπάθει είσαι τον Παναθηναϊκό. Λέω, ο Τζόρνταν. Δεν πειράζει. Εντάξει, Παναγιωτάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Δεν βλέπω τον τρόπο να αποκτήσουμε τον ΝΑΗ από τη στιγμή που η Ρήτρα είναι στα 25 και τα βέζεται. Συζητάει μόνο για πώληση και υπάρχει πρώτα Σάιντχόφεν κοντά στα θέλω των Ισπανών. Κανείς δεν είπε ότι είναι φαβορή ο Παναθηναϊκός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αν θυμάμαι καλά, και εσύ σχολίαζες τα αρνητικά για τον Μπένιντεθ. Εκτός όλων των άλλων, ότι ζήτησε 10 παίχτες και τώρα έχουν κάνει ήδη 10 μεταγραφές με τον Ίστρουπ. Με όλη την καλή διάθεση το λέω, απλά για να σχολιάσει το γεγονός. Ναι, συνονόματα, Βαγγέλη. Ναι. Το ότι σχολίασα το γεγονός ότι ήθελε τόσους παίχτες, ναι, δεν είπα εγώ ότι δεν το σχολίασα, έτσι. Αλλά συνολικά από την παρουσία του Μπενίτεθ έχω πολύ περισσότερα αρνητικά να πω παρά θετικά. Έτσι, και πάντα νομίζω ότι επιχειρηματολογώ, δεν πετάω στον αέρα παπάντζες.

0: Λέει, νο, κοίταξε, τώρα δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα, αδερφέ. Με ένα παιχνίδι και δύο δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Είναι πάρα πολύ νωρί για τις ομάδες μας.
1: Δεν είναι πάρα πολύ σίγουρα, εντάξει, μια πρώτη άποψη.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να. Πέρα από αυτό που λένε όλοι, ας πούμε, ότι η ΑΕΚ έχει την ίδια ομάδα, ας πούμε, και είναι μια καλή ομάδα σίγουρα. Δεν μπορώ όμως να κάνω προσέγγιση και να σου πω ποιον βλέπω φαβορή, τι βλέπω, τι δεν βλέπω. Γιατί ακόμα τώρα, ας πούμε, παράδειγμα, ο Ολυμπιακός τώρα πάει να κάνει άλλες 2-3 μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει άλλες 2-3. Ναι, ο Ολυμπιακός δυνατές. Έτσι. Και ο Παναθηναϊκός θα κάνει σίγουρα μια πολύ δυνατή. Ο ΠΑΟΚ παίρνει παίχτες.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει ωραίο κορμό.
0: Ναι.
1: Άρα, εγώ ήθελα να πω ότι επειδή έχω πολύ γκρίνια, τώρα εντάξει, εγώ θα πω για τις φίλαθλους της δικής μου ομάδας.
0: Ναι.
1: Ακούω γκρίνια για τον Ποντιτήμπαρ και αυτά.
0: Ναι.
1: Εγώ ούτε Ολυμπιακός είμαι πρώτα απ' όλα, δεν είμαι ούτε με τη Λίμπαρ ούτε τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Αλλά παιδιά, να έχουμε ένα λίγο λογική στο κεφάλι μας. Ένας προπονητής της ΕΡΤ 3 χρόνια έχει κάνει ένα double και ένα ευρωπαϊκό. Δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο τον τελευταίο καιρό. Αν και εγώ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος είδα τον Ολυμπιακό, εντάξει, μπορεί να μην έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, αλλά σίγουρα είχε 3-4 κλασικές ευκαιρίες που το σκορ θα μπορούσε να είναι 2-3-0 πολύ εύκολα.
0: Θα μπορούσε να νικήσει πιο εύκολα, αυτό είπα και εγώ. Θα μπορούσε να νικήσει πιο εύκολα.
1: Πολύ πιο εύκολα. Έτσι. Και δεν μιλάω μόνο για το πέναλτι.
0: Και δεν κινδύνεψε κιόλας. Δηλαδή, παράδειγμα, πέρσι ο Ολυμπιακός έτρωγε φάσεις. Προχτές δεν κινδύνεψε.
1: Δεν κινδύνευσε, χάσαμε, ο Ελγαμπή ήταν και αυτός ένα κακό βράδυ που θεωρώ εγώ ότι ο ανταγωνισμός, η έλλειψη ανταγωνισμού βασικά χθες του ΦΟΡ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κάνει κακό και στον Ελγαμπή και στον οποιοδήποτε center ΦΟΡ νομίζω.
0: Ναι. Ναι, ναι, όποιος, γενικά για όλους τους παίκτες, όχι μόνο center ΦΟΡ, για όλους τους παίκτες.
1: Ναι,
0: φέρνει ψυχασμό.
1: Ό,τι και να γίνει θα παίξεις.
0: Ναι, φέρνει ψυχασμό αυτό.
1: Έτσι, φέρνει ψυχασμό, φέρνει μια χαλάρωση και φάνηκε και στη φάση πέναλτι αυτό.
0: Ναι.
1: Από να πάει ντουβ να του δώσει μία εκεί να τον βάλει μέσα σε ένα κρίσιμο σημείο. Δηλαδή ευτυχώς που έγινε η φάση με τον Κάρμο και έβαλε την κολάρα που έβαλε. Εντάξει, τι να πω παιδιά, εγώ έχω να πω καλή σεζόν. Να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο. Να περάσουμε στην Ευρώπη όλες οι ομάδες. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό αύριο και στην ΑΕΚ. Και έχει ο Θεός. Λοιπόν, να σου πω κάτι, Βαγγέλη.
0: Έφυλε.
1: Είμαι Ολυμπιακός, η γυναίκα μου είναι Ολυμπιακός.
0: Ωραία.
1: Είμαστε πρώτα απ' όλα φίλαθλοι.
0: Μπράβο.
1: Δεν είμαστε παδί. Αν και εγώ στο παρελθόν είχα διαρκείας για αρκετά χρόνια. Τώρα
0: εντάξει, κοίταξε, όταν ήσουν πιο πιτσιρικάς, δικαιολογήσουν να ήσουν και οπαδός, δεν είναι κακό.
1: Ναι, έχω τρεις γιους αυτή τη στιγμή.
0: Ολυμπιακοί όλοι.
1: Ο γιος μου μεγάλος, λοιπόν, που είναι 7,5 χρονών.
0: Ναι.
1: Παίζει μπαλίτσα, αυτά είναι καλά.
0: Πόσο είναι το παιδί?
1: 7,5 είναι μεγάλος.
0: Α, έχεις μικρά παιδάκια, να τα χαίρεσαι ρε φίλε.
1: Ναι, 7,5. Τρία και τώρα είναι ανογέννητο, 30 ημερών.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, καλό, είναι ανοιγερά.
1: Λοιπόν, μου έχει γίνει Παναθηναϊκός στο κόκαλο.
0: Πώς την πάτησες έτσι? Κάποιος έχει κάνει ζημιά στο σόι, ποιος, για ποιος.
1: Καταρχήν η σφορεμένη μανούλα μου ήταν Παναθηναϊκός, οπότε είχαμε μεγάλο κάτω μεταξύ μας.
0: Άρα τιμητικά ρε αδερφέ, αφού η μαμά ήταν Παναθηναϊκός, ένα από τα τρία ζει Παναθηναϊκός. Ένα από τα τρία ζει.
1: Εννοείται ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα. Του είπα, ό,τι ομάδα θέλεις να είσαι, αρκεί να μην τσακώνεσαι αγόρι μου. Γιατί με ρώταγε ότι ας πούμε ρε παιδί μου, ρε μπαμπά είναι κακό που είμαι Παναθηναϊκός, είσαι Ολυμπιακός. Όχι, του λέω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ίσα κάνουμε και πλάκα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μα μην μαθαίνουν τα παιδιά μας με το ζόρι, επειδή είμαστε εμείς Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, να τους κάνουμε το ίδιο. Ας αφήσουμε τα παιδιά να επιλέγουν το χρώμα που αγαπάνε και να μην τα μαθαίνουμε να φανατίζουν.
0: Να μην τα ποτίζουμε εμείς στα παιδιά, δεν υπάρχει λόγος να ποτίζουμε εμείς στα παιδιά.
1: Καλά, η μπαρίτσα είναι για να περνάμε καλά, τα αθλήματα είναι για να χαιρόμαστε και να βλέπουμε μπάλα. Τώρα τα υπόλοιπα, οι εμπάθειες, οι γκρίνιες, οι τσακωμοί και όλα αυτά δεν χωράνε στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, όχι.
1: Και σε κανένα άθλημα, έτσι.
0: Όχι.
1: Αυτά, καλή σεζόν, να τα ξαναπούμε, είμαστε συντονισμένοι εδώ πέρα, να
0: είστε καλά, φιλαρακό.
1: Το ταβαντούρι μας.
0: Καλή σου μέρα, καλή δουλειά, καλή σεζόν πέρα, και μιλάμε εμείς, Σέλα, να είστε καλά, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Το ραδιόφωνο κλείσε, με ακούσα από το τηλέφωνο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Βαγγέλιο, νεοκλής είμαι.
0: Έλα, φίλε.
2: Πήρα και εγώ με τη σειρά μου να σου ευχηθώ καλή σεζόν να έχουμε.
0: Να είσαι καλά.
2: Καιρός, να μας κρατάς συντροφιά κάθε πρωί, γιατί είμαστε οδηγοί στον δρόμο και σε περιμένουμε σε 6 ώρα start bike.
0: Υγεία να έχουμε όλοι, φίλε. Υγεία να έχουμε όλοι και να είμαστε κάθε πρωί στη θέση μας. Τίποτα άλλο.
2: Παναθηναϊκά.

0: Κωσή είμαι. Κοίταξε να δεις, θέλω να πω για την ομάδα ότι δεν πάμε καλά στο ποδόσφαιρο.
1: Το
0: λέω με την έννοια ότι από το πρώτο φιλικό που είδαμε με, το καινούργιο προπονητή και με το καινούργιο team,
1: ναι,
0: που παίξαμε επιθετικά και πνίξαμε τον αντίπαλο, ας ήταν μικρός, από εκεί και πέρα δεν βλέπω καμία βελτίωση. Δηλαδή δεν βλέπω να παίζει η ομάδα να πνίγει τον αντίπαλο. Παίζει τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου και πίσω την μπάλα και με αυτό δημιουργεί μια ισοστρέφεια, αρχίζει συζήτηση τώρα μεταξύ μας εδώ πέρα, δεν κάνει ο προπονητής, δεν έχει αλλιώς, δεν παίζει ομάδα φουλ δηλαδή, ρε παιδί μου.
1: Ποια ελληνική ομάδα παίζει φουλ τώρα τέτοια εποχή όπως
0: έχουμε κολλήσει.
1: Ποια ελληνική ομάδα παίζει φουλ στις 20 Αυγούστου, ρε Νεοκλή?
0: Εμείς το Παναθηναϊκό, γι' αυτό κάναμε και τόσες μεταγραφές.
1: Μα ναι, όμως είναι 26 Αυγούστου σήμερα και δηλαδή αν ας πούμε έχει κάνει δύο προκριματικούς, τους έχει περάσει και τους δύο. Έχει κάνει πόσες αλλαγές, δεν υπάρχει δική αλλαγή.
0: Το αποτέλεσμα είναι ένα αποτέλεσμα, εντάξει, είναι αποτέλεσμα.
1: Τον Αύγουστο όμως το αποτέλεσμα μετράει όμως.
0: Το αποτέλεσμα μετράει, αλλά δεν βλέπω εγώ τώρα να παίζει τώρα με ένα χωριό και να καρδιοχτυπεί με ένα χωριό και εσύ πληρώνεις, παίρνεις Λιβάη Γκαρσία 30 εκατομμύρια. Παίρνεις παίχτες, ο Παναγιώτης αυτής
1: έχει παίχτες δυνατούς. Και η Σέλτικ χθες το βράδυ που αποκλείστηκε από τη Λίντζερ, ξέρεις πόσες φορές πιο ακριβή είναι? Ξέρεις τι γίνεται το καλοκαίρι στα προκριματικά και σε αυτά?
0: Το ξέρω ότι είναι επικίνδυνα, αλλά εγώ δεν βλέπω, τον Παναθηναϊκό να βγάζει μπαλιές, ρε παιδί μου. Δεν βλέπω, δηλαδή, πού να σας πω. Δηλαδή, κέρδισε, έβαλε δύο γκολ ο Τετέι. Μόνος σου τα δημιούργησε. Δεν του βγάλανε μια, πάρε βάλε. Πού είναι ο Τσιριβέγια, ο Πεχθαράς? Πού είναι αυτός? Δηλαδή, βάζει τον Τσιριβέγια μέσα και δεν γιάζει το Γιάκουσες και βλέπω το Γιάκουσες να του δίνουμε δανεικό στο Λεβαδιακό.
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, αφού βάζει τον Τσιριβέγια συνέχεια και παίζει μέσα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που λες με τον Γιάκουσες.
0: Και ο Τσιριβέγια δεν πρόκειται να βγάλει ούτε παλιά.
1: Ο Γιάκουσες, άκουσε με να σου πω. Ο Γιάκουσες έχει παίξει ο Παναθηναϊκός 5 παιχνίδια. Έχει παίξει ο Παναθηναϊκός 5 παιχνίδια. Τον ήξερες από πέρυσι, τον είχες μάθει καθόλου, τον είχες δει?
0: Όχι βέβαια.
1: Ωραία λοιπόν. Συνέχεια. Έχει παίξει 5 παιχνίδια ο Παναθηναϊκός και ήδη ο Γιάκουσης έχει παίξει παραπάνω χρόνο από όσο είχε παίξει πέρυσι σε 6 μήνες που είχε έρθει από το Γενάρη. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πόσο πολύ δηλαδή, γρήγορα θες να γίνουν τα πράγματα. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ καμία ελληνική ομάδα τον Αύγουστο να παίζει μπαλάρα. Ποτέ. Καμία. Να παίρνει προκρίσεις, ναι. Αλλά μπαλάρα καμία ομάδα δεν παίζει την εποχή.
0: Να παίζει και ένα διάστημα. Να παίζει και ένα διάστημα σου. Εντάξει, γιατί κάνει και ζέστη, οπουδήποτε όλα αυτά είναι, παίζουν ρόλο. Αλλά να παίζει και ένα διάστημα μπαλά.
1: Γιατί δεν έχει καλά κομμάτια? Δεν έχει καλά κομμάτια.
0: Εγώ δεν βλέπω μια παλιά. Δεν βλέπω τίποτα.
1: Δες το λίγο καλύτερα, γιατί αν θα παρατηρήσεις και με την Πάξη στην Ουγγαρία και με την Τζέσκα και με το τελευταίο τώρα εδώ μέσα με την Χράντετς και στα τρία αυτά ζευγαρώματα, ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει γκολ και μέσα από συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Ξεκινώντας φάσεις από την άμυνά του με 7-8 μπαλιές. Έχει πετύχει, και έχει πετύχει τέτοια γκολ. Αλλά νομίζω ότι είναι.
0: Δεν μου αρέσει, Ευαγγέλη, που το έχουμε ρίξει όλο στη μεταγραφολογία. Τι μεταγραφολογία, έχουμε παίκτες. Τι παίκτες δηλαδή ακόμα? Τι παίκτες να πάρουμε δηλαδή? Δηλαδή θα πάρεις κι άλλο παίκτη, θα βγάλεις τον Γιάκουσες, θα βάλεις τον Κουντούρι έξω, θα βγάλεις όλους έξω, αφού περιμένεις τους καινούργιους. Δηλαδή αυτός που δεν παίζει είναι ο καλύτερος, αυτός που θα έρθει θα είναι ο καλύτερος. Αφού έχω παίκτες, τι να πάρω άλλους παίκτες? Δεν καταλαβαίνω τι άλλους παίκτες να πάρει. Πάρε άλλους 10 παίκτες, δώσε ένα λαχούς, άλλα 100 εκατομμύρια, πάρε άλλους 10 παίκτες. Εντάξει. Τι παίχτες να πάρουμε, δεν καταλαβαίνω. Τι παίχτες να πάρουμε και μπόμπα και μπόμπα και να πάρουμε παίχτες και να πάρουμε παίχτες και θέλουμε παίχτες, θέλουμε ενίσχυση. Άρα για να πάρουμε ενίσχυση να μην παίζει ο Γιάκουσες.
1: Όταν έχουν φύγει 5 χαφ δεν πρέπει να πάρεις. Όταν έχουν φύγει 5 χαφ δεν πρέπει να πάρεις παίχτες.
0: Να πάρει, εντάξει.
1: Τι είναι δηλαδή, τώρα σου μετρήσουμε κάτω στα χαφ, φύγανε 5 παίχτες δηλαδή. Δεν πρέπει να πάρεις παίχτη εκεί. Πώς θα γίνει δηλαδή?
0: Αφού έχουμε πάρει τον.
1: Μπας περιπτώσει, δεν ξέρω ρε φίλε, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η σεζόν. Τι να σου πω. Τώρα εσύ τα βλέπεις τελείως μαύρα. Οκ, δεν έχω να σου πω κάτι, αφού ό,τι και να σου πω, την γνώμη σου την έχεις.
0: Θα δούμε. Τη σεζόν έχουμε, Βαγγέλη.
1: Ναι,
0: να σε καλά.
1: Είναι, γεια.
0: Και όλο το team εκεί πέρα.
1: Να σε καλά, υγεία πάνω απ' όλα.
0: Κάθε πρωί. Αλλά βλέπω να ισχύει η πρόταση που σου είχα κάνει το χειμώνα.
1: Τι πρόταση?
0: Κάθε Δευτέρα να έχει ένα ψυχίατρο εκεί πέρα για να μας ηρεμεί.
1: Ψυχίατροι είμαστε εμείς. Λοιπόν, τα λέμε, έλα.
0: Για χαρά.
1: Λοιπόν, Έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ ένα φίλο που λέει: Βαγγέλη μου, καλημέρα, καλή χρονιά από καταπράσινο Νιου Τζέρσι. Σε παρακαλώ, διάβασε το και δώσε συγχαρητήρια στο φίλο του Ολυμπιακού που μόλι πήρε και μεγάλωνε το μεγάλο του γιο. Μέσω στι αρχέ, λέει εδώ ο φίλο από το Νιου Τζέρσι. Και εμεί προχωράμε, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα, φίλε. Ναι.
2: Παναγιώτη Νίκια.
1: Έλα, Παναγιώτη μου.
2: Σήμερα, καταρχήν, καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν, φίλε.
2: Πρώτο. Δεύτερο, να ζητήσω συγγνώμη από τους οπαδούς των άλλων ομάδων, γιατί είναι η μέρα τους σήμερα και πήρηκαμε οι Ολυμπιακοί να πάρουμε να κάνουμε τα παράπονα μας.
1: Να πάρετε, γιατί δεν πάρετε. Για όλο τον κόσμο είναι η κουμπή.
2: Τρίτον, είναι η μέρα των παραπώνων.
1: Ναι.
2: Και εγώ για παράπονο πήρα τηλέφωνο.
1: Για πες.
2: Και με λοιπόν ορισμένες καταστάσεις που διαρκώς βλέπω να επιμένουν κάποιοι δημοσιογράφοι.
1: Δηλαδή.
2: Θα σου εξηγήσω, Βαγγέλη. Με ευκαιρία ένα μήνυμα ενός άλλου οπαδού του Ολυμπιακού χτες, εγώ δεν αναφέρομαι σε ονόματα,
1: ναι, έτσι,
2: αλλά όταν για παράδειγμα βλέπεις μια ιντριγκαδόρικη, μια εμπαθή συμπεριφορά προς ένα προπονητή που έχει δώσει και κοσμεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, ανεξαρτήτως από το αν μας αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει ή δεν παίζει, ο άνθρωπος αυτός κάνει κακό και στο σταθμό και στον κόσμο και στον εαυτό του. Εγώ λοιπόν το παρακολουθώ το θέμα αυτό εδώ και 1,5 χρόνο. Η συμπεριφορά του είναι απεχθής. Δηλαδή να βλέπεις τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού να προσπαθήσουν να του δίνουν, να του εξηγήσουν τη σωστή πλευρά του θέματος και αυτός να επιμένει. Λοιπόν, από τη μία μεριά είναι αυτό. Δεύτερον, θέλω να πω δύο πράγματα ποδοσφαιρικά γύρω από το πώς παίζει ο Ολυμπιακός κτλ. Επειδή εσύ να με καταλάβεις γιατί έχεις παίξει μπάλα. Εγώ έχω παίξει μπάλα και όχι μόνο, ναι, αλλά έχω περάσει και από διοικητικές καταστάσεις και μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει, ναι, και πώς απαντά. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο που παίζω με τη Λίμπαρ μπορεί να μην είναι η φιλοσοφία του. Μπορεί να το παίζει αναγκαστικά. Όταν δεν έχεις μια ομάδα με ρόστερ καλό, με μπαλάτους ποδοσφαιριστές, με πνευμόνια και με δυνάμεις, ο μοναδικός τρόπος για να μην ξεφτυλιστείς είναι αυτός. Ο άλλος τρόπος είναι να στηθεί σαν μπούλμαν πίσω και να πεις δεν περνάει τίποτα. Αυτό δεν ταιριάζει στη φιλοσοφία του Ολυμπιακού. Επόμενα λοιπόν, ο Μεντιλίμπαρ αναγκάζεται να παίζει έτσι, ανεξαρτήτως αν αυτό το θέλει ή δεν το θέλει. Δεύτερο, ο Μεντιλίμπαρ όταν πήρε το κόμφερες, δεν ζήτησε πολλά πράγματα. Ένα-δύο παίχτες ζήτησε. Και αυτούς δεν τους φέρανε. Προς τιμή του, αν θέλεις, του Προέδρου της ομάδας, διότι είχα πολλές ενστάσεις,
1: ναι,
2: που κατάλαβε επιτέλους ότι η ομάδα πρέπει να ενισχυθεί.
1: Ναι.
2: Επειδή ζούμε σε ένα σύστημα ελεύθερης αγοράς, που ό,τι πληρώσεις παίρνεις, δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Δεν μπορεί εσύ να οικονομάς 10 και να θέλεις να δίνεις ένα. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Σε παίρνουν χαμπάρι άλλοι. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όσο αφορά λοιπόν το ποδόσφαιρο λοιπόν του Μεντιλίμπαρ, παρατηρούμε ότι κάνει προσπάθεια να το αλλάξει. Δηλαδή, είδαμε στον προηγούμενο αγώνα να υπέζεται η μπάλα κάτω. Το ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βγάλει γκολ είναι άλλο θέμα. Δεν είναι ούτε ψυχολογικό του παίχτη, ούτε ήταν ζήτημα ανάπτυξης, αλλά ακόμα και αυτό το θέμα θα μπορούσες να το παρακάμψεις. Το ζητούμενο με τον Ολυμπιακό είναι το εξής, ότι με όποια ομάδα και να παίξει, ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει 70% κατοχή της μπάλας και οι υπόλοιπες ομάδες στείνονται πίσω με διπλό πούλμα. Όχι μόνο οι μικρομεσαίες, εδώ βλέπεις τις μεγάλες ομάδες, τις πρώτες ομάδες ότι τον παίζουν έτσι τον Ολυμπιακό, όσο άλλο οι μικρομεσαίες. Αυτό το αποδεικνύει το εξής, ότι στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός παίζει άλλη μπάλα και στην Ελλάδα άλλη μπάλα. Έχω ξαναπεί στο παρελθόν ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν θυμάμαι ποιος προπονητής το είπε αυτό, μπορεί να το πει και ο Μπενίτεφ, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, εγώ θέλω να τελειώσω το θέμα, Βαγγέλη μου, θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι αντικειμενικοί, πρέπει να μην έχουν εμπάθεια και πρέπει να μην επηρεάζονται από κανένα κύκλο ομάδας. Διότι αυτό που συμβαίνει με τη Λίμπαρ είναι κύκλοι ομάδας του Ολυμπιακού που κατευθύνουν έτσι και τους δημοσιογράφους και τον κόσμο και όλους.
1: Άρα τι λες δηλαδή, ότι βάζουν τρικλοποδιά στον προπονητή?
2: Βέβαια. Αυτό είναι ολοφάνερο.
1: Ναι.
2: Ευτυχώς που δεν την πάτησε ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης δεν την πάτησε και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες θες. Ότι ο επιχειρηματίας μπορεί να αλλάξει το τσιπάκι ή μπορεί να του γυρίσει.
1: Πρώτα απ' όλα θα σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι τώρα που έχει περάσει ο καιρός. Όταν ολοκληρωνόταν η περσινή σεζόν, εγώ μάθαινα ότι αρκετοί αυλικοί προσπαθούσαν να τον πείσουν να τον φάει τότε. Και τον κράτησε, τον κράτησε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού.
2: Μπράβο του. Αν έγινε έτσι, μπράβο του.
1: Αυτό είχα ακούσει το Μάιο όταν τελείωσε το πρωτάθλημα. Ότι ο Περίγυρος ήθελε να τον φάνε. Ότι ο Περίγυρος ήθελε να τον φάνε, αλλά επέμεινε ο Μαρινέκης και είπε: όχι, αξίζει να συνεχίσει με αυτά που έχει πετύχει και θα τον κρατήσω. Αυτό είχα ακούσει το Μάιο.
2: Τώρα τι Μάιο τον πρόεδρο αυτό.
1: Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον το κάνει και τώρα το καλοκαίρι, ξέρω τι θα σου πω τώρα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη μου, να συνεχίσει.
1: Για αυτό που λέγαμε πριν με το φίλο του Ολυμπιακού, για να κλείσουμε, για το θέμα του ανταγωνισμού με τον Ελκάμπη, ο πιτσιρικάς αυτός, ο Αρμάντο Γκονζάλης, εννιάρη είναι, έτσι. Εννιάρη δεν είναι αυτός.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα έρχεται αυτός να του βάλει πίεση του.
2: Και πρέπει να είναι και καλό εννιάρη και καλά θα κάνει να του βάλει πίεση μεγάλη.
1: Ναι, ναι, πρέπει, ναι. Είναι καλό για όλους, φίλε, για όλους και για όλες τις δουλειές είναι. Ο ανταγωνισμός είναι πάντα καλός.
2: Βέβαια, ναι.
1: Ο ανταγωνισμός πάντα κάνει καλό, σε κάνει καλύτερο.
2: Βέβαια.
1: Ναι. Μάλιστα, έγινε.
2: Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη μου.
1: Καλή σου μέρα, γεια. Τι ώρα είναι και 54, συνεχίζουμε. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Πώς είμαστε, καλά.
1: Καλά, Λεβέντη, εσύ.
3: Καλή σεζόν, επειδή σχεδόν και εγώ.
1: Καλή σεζόν.
3: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα στο ποδόσφαιρο έχει πάρει 13 παίκτες και ο Μαφέο που έφυγε 14. Σωστά.
1: Ναι.
3: Και πάει για τις καλές τις μεταγραφές. Τώρα στο τέλος, άλλες τρεις.
1: Έτσι φαίνεται, τρεις σίγουρα.
3: Το 17 στο 25 που είναι ένα full roster, τι σου λέει εσένα, σου λέει κάτι?
1: Τι το 17 στο 25, τι εννοείς?
3: 17 μεταγραφές, ένα roster 25 παιχτών. Είναι φυσιολογικό. Η Λίβερ που πέφτει τα έχει κάνει μαντάρα, σωστά. Έχει πάρει τρεις. Δύο και ένα δανεικό τρεις, ο Αρόχο. Και πάει για άλλα δύο εξτρέμ. Πέντε. Και πέρσι ήταν αποτυχημένη χρονιά.
1: Ναι. Λες άρα δηλαδή ότι πολλές αλλαγές σημαίνουν ότι δεν θα κάνεις και ομάδα αυτό, θες να πεις.
3: Όχι, λέω ότι εγώ είμαι Ολυμπιακός,
1: ναι.
3: 40 τόσα χρόνια.
1: Ναι.
3: Ο δύο φίλους Έλληνες, μάλλον ένας γεννήθηκε στην Κύπρο, αλλά έζησε την περισσότερη του ζωή στην Ελλάδα. Πολύ Ολυμπιακός.
1: Ναι.
3: Και ένας άλλος μένει στο Λονδίνο. Είναι και πολύ καλός φίλος κάποιου συναδέλφου σου, μεγάλο όνομα στο σταθμό.
1: Ναι.
3: Το 17, ρε φίλε, δεν μας αρέσει. Δεν είναι μόνο. Για την ενισχύση της ομάδας. Στα παιχνίδια που κάνουν οι πρόεδροι. Π.χ. ο Κούγιας ήταν πρόεδρος σε 7-8 διαφορετικές ομάδες. Καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Ναι.
3: Δεν έχει ποδοσφαιρική λογική. Δεν μπορούν να μας κάνουν το άσπρο μαύρο. Δεν είμαστε χαζοί. Δηλαδή ο Ολυμπιακός από τις ακαδημίες του δεν μπορούσε να βγάλει έναν Σαγιέκα. Είχε όμως οι ακαδημίες και δεν μπορεί να βγάλει έναν
1: Σαγιέκα. Και ο Σαγιέκας από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού είναι, ρε φίλε.
3: Εντάξει, περίμενε.
1: Αλλά εσύ λες να μην φέρει τον τριαντάρι και να προωθήσει ένα νέο, λες.
3: Να σου πω κάτι.
1: Να.
3: Είχα πει, σαν να το ήξερα, ότι ο Αντρούτσος έπαιξε ποδόσφαιρο. Πήγε στον Όφι, έπαιξε.
1: Να.
3: Το Ολυμπιακό ήταν σαν τους Δένια του στα 21-22, δεν τον έβλεπαν. Γιατί δεν τον έβλεπαν, ήταν τυφλή. Ρε φίλε, ξέρει μπαλά το παιδί. Δεν είναι σούπερ παίχτης, αλλά μπορούσε να είναι στις 25 του Ολυμπιακού άνετα. Ο Μπακούλας, γιατί χάθηκε. Άσε τον Παπακανέλο που δεν
1: είναι στην ομάδα ο Μπακούλας, δεν είναι. Είναι στην ομάδα κανονικά.
3: Θα φύγει τώρα, θα φύγει, δεν τον
1: βλέπω. Θα φύγει
3: δανεικός. Είχε πάει η Σιρίο Άβε, έπαθε χιαστό.
1: Δεν ξέρω τι έχει γυρίσει τώρα, ότι είναι στον Ολυμπιακό, αυτό λέω.
3: Ξέρω, δεν τον έβλεπαν. Δηλαδή με την παραμικρή ευκολία φέρνεις παίχτη ανάλογης αξίας από το εξωτερικό και δεν πάει στο δικό σου παιδί.
1: Δεν είναι όλοι ανάλογη αξία. Τώρα, α πούμε, αυτό το παλικαράκι, τώρα ο Ισπανός ο Ζωέλ Ρόκα που κέρδισε το πέναλτι προχτές, δεν είναι ανάλογη αξία. Ένα παιχταράς.
3: Όχι, αν σου πω κάτι. Εσύ βρίσκεις λογική στην ανανέωση του Ντάνι Γκαρσία. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού, ξέρεις που είναι.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Όλοι οι προπονητές έχουν και κάποια κολλήματα. Ο Γκαρσία είναι ένα κόλλημα του Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, και εγώ θα προτιμούσα ένα πιο νέο εκεί. Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
3: Πάρε το ρόστερ του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, επίσημη ιστοσελίδα. Για κάποιο λόγο συμφωνεί και το transfer, γιατί είπε πολλές φορές έχει 3-4 διαφορετικούς. Είναι 27 παίχτες όρωσης του Ολυμπιακού. Να πάρουμε τους Σέντερφορ. Ελ Καμπί, ο Γιώτα Σίλβα, πήρε στο Ράντον Πεχταράντο με
1: ξένο. Τον Αρμάντο Γκονζάλες.
3: Μα και είχε τα Ρέμι.
1: Ο Γιάρεμτσουκ έχει φυγεί.
3: Όχι ακόμα.
1: Δεν έχει φυγεί ακόμα.
3: Ο Γιάρεμτσουκ 5, το Κλέι τον 6.
1: Ο Κλέιτον έμεινε.
3: Έμεινε.
1: Για ποιο λόγο
3: έμεινε αυτός. Στην ομάδα. Είναι έξι παίχτες. Ο άλλος επειδή μουντιάλ ο Ιρανός. Ο Γιάρετσουκ είναι όνομα στην Ουκρανία. Ο ένας εντάξει είναι νεοφερμένος. Μιλούμε για έξι παίχτες.
1: Κοιτάξτε, ο Γιάρεμτσουκ, εγώ από ό,τι έχω καταλάβει, είναι ένα παιδί το οποίο δεν θέλει τον παγκό. Δεν το δέχεται τον παγκό. Είναι άλλοι παίχτες που το δέχονται, άλλοι που δεν το δέχονται. Και ο Ταρέμι, ανάλογη περίπτωση ήταν. Δηλαδή...
3: Α, σου πω κάτι, ο σέντερφο του Ολυμπιακού πρέπει να βάζει 20-25 γκολ. Όχι. Το χρειάζεται.
1: Μπορεί να πάρει από 2 φόρ και από 12 γκολ. Δεν χρειάζεται να τα βάλει ένα 25. Μπορεί να βάλει, α πούμε, ο Γκονζάλε 12 και να βάλει και ο Ελκάμπη, αλλά 12. Μπορεί να συμβεί και αυτό.
3: Αυτό όταν ήρθε τον πρώτο γύρο ήταν 0, μετά αναστήθηκε. Και από και οι Ολυμπιακοί είμαστε μπερδεμένοι. Είναι καλό, δεν είναι καλό, δεν ξέρουμε.
1: Για ποιον λες τώρα?
3: Για τον Γιάρεμτσουκ.
1: Ο Γιάρεμτσουκ είναι καλός παίκτης σίγουρα. Είναι καλός παίκτης σίγουρα ο Γιάρεμτσουκ. Το θέμα είναι ότι δεν παίζουν όλες οι παίκτες σε όλες τις ομάδες. Δεν κουμπώνουν.
3: Το χρειάζεται, ναι, το χρειάζεται ο Ολυμπιακός τον
1: Γιάρεμτσουκ. Όχι, εγώ λέω ότι δεν το χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που πήρε και τον Γκονζάλες.
3: Ωραία. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού νομίζω είναι στην παραγωγή στο κέντρο. Ο αγαπημένος παίκτης του Ολυμπιακού ήταν ο του Μεντιλίμπαρ, ήταν ο Τσεκινίο. Ένα φίλε έχει 1,5 χρόνο να παίξει. Άλλαξε το. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρόβλημα του δεν ήταν το δεξιμπάκτος του Ολυμπιακού. Ήστα ο Γκαρσία δεν έπρεπε να ανανεώσει. Απ' την άλλη ο Σιπιόν φαίνεται ότι αδικείται. Έπρεπε να παίξει πολύ περισσότερο πέρσι. Δηλαδή έχουμε κάνει 14 μεταγραφές, θα κάνουμε άλλες 3 και μπορεί καν να μην λύσουμε τα προβλήματα μας.
1: Αυτό ξέρεις τώρα είναι πολύ γρήγορο όμως να το συζητήσουμε αν ήταν σωστές οι μεταγραφές και αν έλυσε τα προβλήματα.
3: Ναι, μπορεί με 17, έπρεπε να έχει 2 εντεκάδες. Πρέπει να έχεις 2 ομάδες. Και μπορεί στην τελική να μην έχουμε ούτε μία.
1: Αν τα δούμε στην πορεία.
3: Μια κουβέντα για το μπάσκετ.
1: Μια γρήγορη για την άλλη πτώση μέχρι 7. Για πες.
3: Λοιπόν, ο Λαρετζάκης είναι ό,τι σου είχα πει πριν για τον Αντρούτσο. Πρέπει να φύγει ο Λαρετζάκης για να πάει να παίξει γιατί έχει ακόμα 3 χρόνια καλό μπάσκετ. Δεν το ξέρει ο Μπαρζόκα για τους χείς συλλόγους. Αν μείνει ο Νεντζίπογκλου οπωσδήποτε, του Καραγιαννίδη. Δεν γίνεται στις 26 αγωνιστικές αφαιρώ τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό 24. Να μην παίξουν 400-500 λεπτά. Να δούμε. Ή είναι καλοί να μείνουν. Δεν είναι καλοί να φύγουν του χρόνου.
1: Ο Λαρετζάκης, εγώ είχα μείνει στο ότι είχε ψηλό συμφωνήσει με την ΑΕΚ. Δεν έχει γίνει
3: ακόμα.
1: Ναι,
3: είναι όλο πακέτο εκεί με τη συμφωνία με το γήπεδο.
1: Πρέπει
3: αλλά
1: να, ναι,
3: περισσότερο
1: ναι.
3: Είναι αγωνιστική λογή. Και αν τώρα ο Παναθηναϊκός, επειδή τραυματίστηκε ο Ναν, να πρέπει να κάνει μεταγραφή, και ρωτάνε ο κόσμος. Πρέπει να πάρει έναν παίχτη. Φίλε, αν πρέπει να πάρει παίχτη ο Ολυμπιακός που έχει 16 υπερσταράτες ή Ολυμπιακός για μια αναπουσία 2 μηνών.
1: Όχι, δεν πρέπει να πάρει παίχτη. Για 1,5 μήνα τώρα πάρει παίχτη. Και ο Φραντσίσκο πώς θα προσαρμοστεί. Όχι, δεν πρέπει να πάρει παίχτη ο Πανακός. Τώρα τι λέμε τώρα.
3: Απλά ο Ολυμπιακός είναι έναν καλό τριάριν τώρα, είτε τον Διαλό, διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Ή το Χεζόνια που τον ακούμε συνέχεια το Χεζόνια ότι μπορεί να έρθει.
3: Εγώ
1: αυτό
3: νομίζω ότι θα το φτιάξει το Χεζόνια αν τον πάρει ο Ολυμπιακός. Αλλά προτιμώ και εγώ και λόγω ηλικίας τον Διαλό, παρόν που δεν είναι το τέλειο fit, θα γίνει τέλειο fit του χρόνου. Δηλαδή θα κάνει καμιά αλλαγή του χρόνου Ολυμπιακός και θα το φτιάξει.
1: Αρχηγέ, πρέπει να πάω στο break 7 και 1. Τα λέμε.
3: Καλή μέρα, γεια.
1: Γεια. Διαφημιστικό διάλειμμα, παιδιά, και ερχόμαστε δυνατά για δεύτερο ώρα με φύγει κανείς. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμη.
4: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα. Αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον. Ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Top FM 102,4.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμε. Στο πρωινό τη Τετάρτη 26 Αυγούστου του 2026. Και παρέτσα σα κάνουμε και μουσικάρι σα βάζουμε. Τι άλλο θέλετε. Γιώργο Γιάννη, κυρίε και κύριοι. Τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Ναρατζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές όμως εσείς εκεί έξω που καθορίζετε σε μεγάλο βαθμό και τη θεματολογία αυτής εδώ της εκπομπής. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα στη διάθεση όλου του κόσμου. 2-3 μηνυματάκια και πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα, Βαγγέλη Χικίτα 13. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σήμερα μεγάλη μέρα. Πάμε γήπεδο σήμερα για την πρόκληση. Προσέξτε τα παιδιά σας, γονείς. Προσοχή στους δρόμους, λέει ο Παγωτατζής. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στο λεωφορείο για τη δουλειά με την ανάλογη εμφύεση. Τιμοπόλεμος για το βράδυ. Πες την κριτική, λέει η Λέρα, να φέρει την πρόκληση. Μου στέλνει εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος, που είναι με το official μπλουζάκι της ΑΕΚ στη δουλειά σήμερα, στο λεωφορείο εκεί. Καλή δουλειά, φίλε. Καλημέρα, όλη μέρα, λέει ο Νικόλας ο ναυτικός. Καλημέρα, Νικόλα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή σεζόν με υγεία. Ωραίος ο φίλος με τα τρία πιτσιρίκια, λέει, που το μεγάλο έγινε Παναθηναϊκός. Να είναι καλά να τα χαίρετε. Χαιρετίσματα και στο Φωτάρα Εθέλ, λέει ο Στράτος ποδηλάτης Εθέλ. Καλημέρα, Βαγγέλη, να θυμίσω το LKB έχει βάλει στο πέναλτι Αλαπανέγκα. Και δεν είναι θέμα χαλαρότητας. Πολλοί τερματοφύλακες την πατάνε. Ο Χουτεσιώτης σίγουρα, επειδή τον ξέρει, τον είχε διαβάσει. Αυτό δεν είναι μομφή για το φίλο που βγήκε, αλλά γιατί στα social έχω διαβάσει όλες αυτές τις μέρες αρπετά. Αν παίζει μπάλα αυτή την εποχή, οποιαδήποτε ομάδα να ανησυχείς, είναι δεδομένο ότι δεν έχει γίνει σωστή προετοιμασία. Από την ώρα που ξεκινά αυτή, θα πρέπει να υπολογίζει ο καθένας μας γύρω στους 2 με 2,5 μήνες για να λυθούν τα πόδια των παιχτών. Συμφωνώ μαζί σου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Κράτα βιογραφικά από όλους τους γνώστες και στείλ τα στην ΠΑΕ. Ήμαρτον με τους μίζερους. Ναι, αρτάκι γκίζει, λέει ο Σταύρος. Καλημέρα σε όλους, Βαγγέλη. Το επόμενο δήμερο θα γίνει εκπομπή με αντικαταστάτη σου ή όχι. Φαντάσου αυτό που έπαθε χθες η Σέλτη Νοροπάθεν είναι μία εκ των 4 μεγάλων ομάδων μας. Θα γινόταν σήμερα, λέει ο Παναγιώτης ο taxi driver. Παναγιώτη, γι' αυτό το ανέφερα. Εκπομπή θα γίνει κανονικά το πρωί. Δεν ξέρω αν θα είναι με τηλέφωνα κτλ. Πάντως εκπομπή θα υπάρχει στο 6-8. Εγώ, όπως καταλαβαίνετε, επειδή το μάτς είναι αύριο και γυρίζουμε την Παρασκευή. Από Δευτέρα θα είμαι πάλι μαζί σας. Την κρίνια είναι αυτή πάλι φέτος, ακόμα δεν άρχισε η σεζόν. Μην τους αφήνεις να κλαψολίζουν και να μας πάνε τα νεύρα. Καλή σεζόν, Βαγγέλη. Μάρια, δεν μπορώ να μην τους αφήσω. Γιατί αν δεν τους αφήσω, θα τους φημώνω. Καταλαβες. Δεν θέλω να τους φημώσω. Τους αφήνω να λένε τη γνώμη του καθένας. Έτσι. Και από εκεί πέρα, όλα καλά. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Να είσαι πάντα καλά. Λέω Μιχάλης και εσύ μη χαλαρά. Φύγαμε στον κόσμο που περιμένει στο τηλέφωνο, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Δεν σ' ακούω καλά όμως.
1: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, αλλά είναι λίγο κάπως η γραμμή. Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, ξέρω εγώ, για δες.
1: Για μισό λεπτό. Τώρα μ' ακούς?
0: Γιώργο, τι λες? Εντάξει, πάμε. Για πάμε.
1: Τι κάνεις, Βαγγέλη?
0: Προσπαθώ να σε καταλάβω.
1: Νίκος από Πάντρα.
0: Είδες, ακούγεται κάπως βραχνά η φωνή σου, γι' αυτό δεν σε κατάλαβα. Κατευθείαν μου υποψιαζόμουν ότι ήσουν εσύ.
1: Πώς πάμε?
0: Καλά, φίλε, εσύ πώς είσαι, καλά είσαι?
1: Καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε, υγεία να έχουμε.
0: Υγεία, φίλε, πάνω απ' όλα.
1: Και ηρεμία, θα πω εγώ γενικότερα.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ γκρίνια, πολύ. Δεν ξέρω γιατί, για ποιο λόγο. Τώρα για τα ποδοσφαιρικά του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είναι μια πολύ περίεργη χρονιά με τα γραφικά. Άργησε επιδεικτικά φέτος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Προσλαμβάνοντας κάποιους ανθρώπους σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες είναι για αυτό το λόγο, δηλαδή για τις μεταγραφές, να φτάνεις τώρα, ας πούμε, τέλος Αυγούστου και να είσαι ακόμα σε προσταφερές, δηλαδή να φύγουν κάποιοι παίκτες, 4-5 παίκτες σίγουρα που έχω στο μυαλό μου, να έρθουν κάποιοι παίκτες και να πρέπει να στήσεις πάλι μια ομάδα από την αρχή. Εγώ η γνώμη δική μου ήταν για το Μετιλίμπαρ, ότι αν δεν τέριαζε στο πλάνο του Ολυμπιακού όλο αυτό, αν δεν τα βρίσκε με τη διοίκηση, το πιο σόφρον θα ήταν να φύγει το Μάιο, mm-hmm. όπου έγινε η ανανέωσή του, και θα το δεχόμουν, θα έλεγα, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων. Θα ήταν τεράστιο λάθος να φύγει τώρα, τώρα που έχει ακουστεί για την αλλαγή του. Εγώ περιμένω.
0: Πάντως για αυτό που είπες για τις αλλαγές και τα λοιπά, εκτός από την ΑΕΚ, η οποία είχε πετυχημένη χρονιά, όπως είναι ο Ολυμπιακός, στην ίδια φάση είναι και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ακόμα κάνουν προσταφαιρέσεις.
1: Δεν είναι και τόσο υγιές όμως που είναι μεταγραφικά αυτό.
0: Όχι, δηλαδή... σου λέω, ρε παιδί μου, δεν συμβαίνει μόνο στον Ολυμπιακό αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή εκτός από την ΑΕΚ που πέτυχε πέρσι, ας πούμε, και έκανε μετρημένες 5-6 κινήσεις, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός είναι ακόμα σε φάση προσταφαιρέσεων.
1: Εννοείται. Απλά ξέρεις ότι ξέραμε από παλιά, ρε παιδί μου, ότι σε μια κανονική μεταγραφική περίοδο τον Αύγουστο θα τσιμπήσεις 2-3 παίκτες οι οποίοι δεν μπορούσε να τους πάρεις νωρίτερα.
0: Ναι, προς το τέλος Αυγούστου θα κάνεις καμία δύο καλές μεταγραφές, ναι.
1: Ναι, ναι, από τους παίκτες αυτούς περιμένουν να δουν τι θα κάνουν από προτάσεις. Δεν το ξέρω τώρα το πώς θα καταλήξει η χρονιά, είναι πολύ νωρίς.
0: Είναι πολύ νωρίς, κανένας δεν ξέρει, όποιος και να πει τώρα...
1: Γι' αυτό και η γκρίνια, ας πούμε, που ακούω εκατέρωθεν, ας πούμε, και από το Παναθηναϊκό και από φίλους της ΣΑΕΚ ή του ΠΑΟ και οτιδήποτε, είναι λίγο πρόωρη. Στην Ευρώπη τώρα, για εμένα, σίγουρα για την ΠΑΕ ήταν το καλύτερο δυνατό να μπούμε στο Champions League, για εμένα το καλύτερο δυνατό ήταν το Europa. Είναι μια πιο βατή εντός εισαγωγικών διοργάνωση σε σχέση με το Champions League. Και το Champions League το πλήρωσε ο Ολυμπιακός εντός εισαγωγικών με την παρουσία του στο πρωτάθλημα. Δηλαδή ήταν πολύ σκληρές οι συνθήκες των αγώνων, έτσι ώστε να μπορείς να ανταπεξέλθει με 14-15 παίκτες που μη γελιόμαστε, αυτός ήταν ο αριθμός αυτών που παίζανε, και στις δύο διοργανώσεις. Είδα τώρα την βαθμολογία λίγο της Ελλάδας, ότι πλησιάζει λίγο με την νίκη της Μποντογκλή με χτες. Πλησιάζουν οι Νορβηγοί. Είναι ευκαιρία φέτος που είμαστε τόσες ομάδες. Εγώ δεν σου λέω να προχωρήσουμε, αλλά τουλάχιστον να κάνουμε κάποιες νίκες που πρέπει να τις κάνουμε. Δηλαδή οι Ολυμπιακοί.
0: Οι Νορβηγοί συνεχίζουν όλοι. Άμα και εμείς καταφέρουμε να συνεχίσουμε όλοι,
1: ναι,
0: νομίζω ότι θα είναι μια χαρά.
1: Είναι και οι νίκες μες στον όμιλο. Δηλαδή σε κάποια παιχνίδια τα οποία θεωρητικά, ας πούμε, τους έχουμε. Για μιλάω για όλες τις ελληνικές ομάδες, έτσι.
0: Ναι.
1: Ή τουλάχιστον είναι στα μέτρα μας, θα πρέπει να πάρουμε αποτέλεσμα. Γιατί πλησιάζει επικίνδυνα. Και πέφτω και έξω κιόλας και με την Bodo Glimt που είχαμε κάνει μια συζήτηση πριν από κάποιο διάστημα, που σου είχα πει ότι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό παίζει ρόλο το γήπεδό της. Έπεσα έξω, έκανα λάθος. Ναι, μεν παίζει ρόλο το γήπεδό της, αλλά οι άνθρωποι έχουν και πλάνο γενικότερα. Και το βλέπεις και με τους παίχτες, τους γηγενείς που έχουν, που είναι σχεδόν όλη η ομάδα. Νορβηγοί.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε και στη συνέχεια. Καλημέρα, καλή δουλειά σε όλους και καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε. Θα ξαναπούμε.
0: Γεια σου, Νικόλα μου, γεια. Πάμε παρακάτω εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Γεια σου, Αγγελία.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Αγία. Αγιακό
2: σήμερα. Δεν ξέρω τώρα, ξεκινήσω, δεν ήθελα να ξεκινήσω. Διέλευτε την αρχή με το κλιπάκι, με το Θεούλη, τον Ακρατή, με το Μηχανάκι.
0: Με το Βασιλάκι και το Γάλλο.
2: Ναι.
0: Τόσο
2: άνθρωπος έχει σε 100 χρόνια.
0: Αυτό το σποτάκι το μεταξύ πρέπει να μην πήρε καμιά δεκαετία χρόνια αυτό το σποτάκι. Καμιά δεκαετία. Ναι, αφού φαντάσου ήταν τότε που είχα ξεκινήσει και έκανα 5-8 αν στην αρχή. Δεν ακούς που λέω Τσουβέλας για 5-8. Είναι καμιά δεκαετία χρόνια αυτό, ναι.
2: Εγώ δεν ξεκίνησα με τους καλύτερους ηρωνούς στη χρονιά. Πολλές μεταγραφές, πολλά τέτοια. Βέβαια κάθοντας μετά και ακούγοντας και τα ρεπορτάζ και βλέποντας και εγώ ήρεμα κάποια πράγματα, άκουσα και τον συνάδελφο τον Νικολογιάννη που έκανε μια παρομοίωση το 2002 όταν πήγαμε παίξαμε με τη Λίτετς. Το θυμάσαι το μάτς με τη Λίτερ.
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Έχουμε κάνει 0-1 έξω και ερχόμαστε στη λεωφόρο και περνάμε στην παράταση. Χαράμε 0-1.
0: Μπήκε ο Βαζέχα μέσα για να καθαρίσει τα 40 του.
2: Ναι. Ήταν χειρότερο ομάδα Λίτερ και είχαμε και εμείς πολύ καλύτερη ομάδα με πολύ καλύτερο σπέκτη αυτό.
0: Ναι.
2: Μην βιαζόμαστε και μισόμαστε. Και θυμόμαστε εκείνη τη χρονιά που έφτασε αυτή η ομάδα, έτσι. Νομίζω ήταν η χρονιά με του Πόρτο, του Μουρίνιο. Κερδίσαμε 0-2. 0-1 έξω και χάσαμε. Αν θυμάμαι καλά. Οπότε μην βιαζόμαστε και πολύ. Κάποια πράγματα. Τώρα το είδαμε πέρσι το Βιτόρια που έκανε την προετοιμασία. Πέρασε η ομάδα και μετά όλη τη χρονιά δεν μπορούσε να βγάλει ένα μάτι μετά το 60. Και μην ξεχνάμε κιόλας ότι παίζει μέσα στην ενδεκάδα με 5-6 καινούριες μεταγραφές. Συνήθως αυτές τις περιόδους οι
0: και παραπάνω.
2: Ναι.
0: Και παραπάνω έχει ξεκινήσει και με 7 καινούριου στην 11η. Τη στιγμή που, όπως πολύ σωστά λες, στα προγραμματικά οι πιο πολλές ομάδες παίζουν με 8-9 περσινούς.
2: Ναι, γιατί κρατάνε τον ίδιο κορμό να πάρουν αποτελέσματα για να ξεκινήσουν τη χρονιά.
0: Και ο Βιτόρα που ανέφερε με την παλιά την 11η έπαιζε πέρσι το καλοκαίρι.
2: Σωστό. Εντάξει, τα λάθη θα τα κρίνουμε γιατί έκανε λάθη. Δηλαδή το παιχνίδι το τελευταίο θα μπορούσε να λήξει 2-3-0, να το σβήσει το 2-0. και να είμαστε τώρα χωρίς άγχος, χωρίς τίποτα.
0: Θα σου πω, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες, ότι το μάτς αυτό, αν δεν είχε κάνει τα λάθη με τις αλλαγές, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να το κερδίσει πολύ άνετα. Αλλά από την άλλη, έχω και ένα παράπονο από τους παίχτες, διότι το 2-2 δεν το δέχομαι. Δηλαδή, το 2-1 το δέχομαι, μπορεί να γίνει να το φας. Αλλά το να δέχεις γκολ στο 90, να γίνεται 2-1 αυτό το μάτς και για 4 λεπτά να μην καταπίνεις την μπάλα, να μην κάνεις λίγο διαχείριση, να μην κερδίζεις ένα φάουλ, να μην τους λύσεις ο χρόνος 4 λεπτά για να κρατήσεις τη νίκη, αυτό είναι παραπάνω ευθύνη των παιχτών εκεί, φίλε. Είχαν καταπιεί θάλασσα. Στα τελευταία λεπτά είχαν καταπιεί θάλασσα. Δηλαδή.
2: Αυτό δεν είναι θέμα, Βαγγέλη, όμως νοοτροπίας και φόβο. Ότι
0: είναι ένα πράγμα το οποίο είναι προς πολλή συζήτηση και πρέπει να αλλάξει. Ναι. Είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να αλλάξει. Ευτυχώς είναι νωρίς μες στη σεζόν. Φαντάζομαι ότι έχει συζητηθεί. Ναι, η νοοτροπία, μπράβο. Η νοοτροπία, δηλαδή ότι δεν είναι όλα ο παγιού που φύγαμε και πάμε. Είναι και λίγο διαχείριση το ποδόσφαιρο. Θέλει και λίγο μυαλό.
2: Δεν θα παίξουν τα μάτια καλά.
0: Βέβαια, οι καλές ομάδες, οι ομάδες που παίρνουν πρωταθλήματα είναι οι ομάδες οι οποίες και στις δύσκολες βραδιές και στις μέτριες βραδιές τους παίρνουν αποτέλεσμα. Αυτό είναι το θέμα.
2: Ναι, θυμόμαστε ότι ο Ολυμπιακός είχε διώξει ο Ζαρντίν και ήταν πρώτος, έτσι, το Χριστούγεννα. Είχε περάσει και στο Champions League. Δηλαδή, να βλέπουμε λίγο τα αποτελέσματα. Το μόνο που με ανησυχεί, να ξέρεις,
0: ναι,
2: από αυτά που έχω δει, είναι ότι όταν μετά στη συνέντευξη τύπου περισσότερο με ανησύχησαν οι δηλώσεις του παρά εκείνες, ότι δεν έχει καταλάβει το λάθος.
0: Τι να πει.
2: Δηλαδή, μακάρι να μην έχετε κάποιες αιμονές.
0: Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι του τέθηκαν σωστές ερωτήσεις, τα σωστά ερωτήματα μετά, για να καταλάβει δηλαδή δύο πράγματα έτσι.
2: Κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, τι να πω, μακάρι να πάμε καλά, τι να σου πω. Πολλές μεταγραφές, θεωρώ εκεί που πονάμε, η μόνη μεταγραφή που έπρεπε να έχει γίνει για μένα εδώ και καιρό, είναι αυτή στο κέντρο, Ευαγγέλη. Δηλαδή, ξέρετε, δεν έχει κέντρο πριν τελειώσει η σεζόν.
0: Ή να έπαιρνε με άλλη συμφωνία το Γκάγκουα. Δηλαδή, που να τον έπαιρνε πιο πριν, να μην έχει παίξει με την Περσεβάρα για να τον έχει αυτά να μάθει τώρα, ναι.
2: Μπράβο, δηλαδή δεν μπορεί να μου έρχεσαι. Ας πούμε το τελευταίο για να κλείσω να μιλήσει κι άλλο φίλο. Έρχεσαι σε μια ομάδα που δεν είναι η Κοπενχάγη. Και έχει κολλήματα με δύο συγκεκριμένε που δεν θέλει να πάρει το Γκένσεν. Φίλο Γκένσεν, βλέπει, δεν έρχεται. Για κάποιο λόγο δεν έρχεται. Παίζει Αγγλία. Εμείς θα παίξουμε κόντες, δεν είναι. Να έχεις 3-4 εναλλακτικές. Μην κολλάς και έχεις φτάσει ο μήνας Αύγουστο για να πάρεις ένα αυτό που το χρειάζεσαι άμεσα. Αυτά τα κολλήματα όλοι. Μακάρι να μην μας βγουν σε κακό. Και μακάρι να ζήσουμε εποχές που περάσανε και έξω με το μάθαμε Λάρισα και τέτοιο. Μακάρι.
0: Έγινε, φίλε.
2: Να είσαι καλά, Βαγγέλο.
0: Καλημέρα, καλή δουλειά. Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλώς όρισες.
0: Καλώς σε βρήκα, ρε φίλε.
3: Έλειψες πάντως, ειδικά σε μένα που πήγαινα κάθε μέρα μοίρες Ηράκλειο, άστο να πάει, ναι.
0: Τι να κάνω, φιλαράκι μου. Να είσαι συνηθισμένος, να είμαστε καλά και εμείς λίγο το χρειαζόμαστε.
3: Ναι. Συμφωνώ. Λοιπόν, καλή σεζόν, εύχομαι. Και το θέμα που ήθελα να πω είναι, άκουσα πάλι πολύ Γιωβάνο Τζούβις. Συνέχεια Γιωβάνοβιτς. Έχουμε κολλήσει το Γιωβάνοβιτς, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος.
0: Εντάξει, δεν έγινε και καμία φοβερή κουβέντα για το Γιωβάνοβιτς. Και μια κουβέντα κάναμε στην πρώτη ώρα, δεν είναι.
3: Ρε εσύ, Βαγγέλη.
0: Ναι.
3: Ο Γιωβάνοβιτς έχει δώσει εξετάσεις με την Εθνική δύο φορές. Τι πήρε? Πήρε τίποτα. Έκανε μια κίνηση που εκείνη τη στιγμή που την έκανε την κίνηση ήταν για να πάρει το πρωτάθλημα ο πρόεδρος. Εσύ το είχε σίγουρο θα το πάρει με τον Γιωβάνοβιτς? Το είχε σίγουρο? Όταν την προηγούμενη χρονιά έχει γίνει αυτό που έχει γίνει. Και είσαι τόσο βαθμός, εγώ είπα την προηγούμενη φορά ότι ήταν 11, μου είπες ότι ήταν 8.
0: 8 ήταν, γιατί είχε μάθει λίγο τρόνο.
3: Λοιπόν.
0: Βάζετε σε αυτή, όπως είπες και εσύ, αυτή η κουβέντα δεν βγάζει πουθενά. Πάμε στο τώρα.
3: Δεν βγάζει πουθενά. Γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή, γίνεται μια προσπάθεια από τον Κοσκιόλη. Και βλέπεις, ας πούμε, βλέπεις ότι ο άνθρωπος πραγματικά, μαζί με αυτόν τον άνθρωπο που φέραν τον Ιησού, πραγματικά ότι πάνε να κάνουν κάτι καινούριο. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι φίλοι του Παναθηναϊκού σαν τον πιο προηγούμενο εδώ πέρα που τι βγήκε να πει, ότι δεν βλέπει και δεν βλέπει και δεν βλέπει και δεν βλέπει. Κλείστε τηλεόραση και μην βλέπει, ρε φίλε. Κλείστε τηλεόραση και πήγαινε, δες μια ομάδα που σ' αρέσει, ρε φίλε. Άλλη. Δεν βλέπει, μην βλέπεις τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ακούγω κάποια πράγματα, βγάζω από τα ρούχα μου, δηλαδή πραγματικά. Γίνεται μια προσπάθεια. Βλέπεις τον Κοσκιόλη, ας πούμε, τι κάνει. Πάνε να δημιουργήσουν ένα γήπεδο. Σου φτιάχνουν ένα γήπεδο αυτό το πρόεδρο που δεν σου πήρε ένα πρωτάθλημα. Σου φτιάχνουν ένα γήπεδο, ρε φίλε, που θα το βρουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα δυσέγγονά μας. Δεν καταλαβαίνετε. Και κάνετε. Και φωνάζουν συνέχεια για το δεν γίνονται προσπάθειες, δεν βάζει λεφτά, δεν κάνει το ένα, δεν κάνει. Εγώ δεν είμαι. Κάποια στιγμή τον είχα κράξει κιόλα. Αλλά αυτή τη στιγμή α στηρίξουμε όλη την προσπάθεια, όλοι. Α κάνουμε υπομονή. Μ' ακούει, Βαγγελή.
0: Ναι, ρε, σε αφήνω να τα πει.
3: Λοιπόν, ας κάνουμε υπομονή. Είμαι ένα πηγάδι που είναι. Έχουμε βαρτώσει. Πρέπει να βγούμε από αυτό το πηγάδι. Αν δεν προσπαθήσουμε όλοι, δεν θα βγούμε από το πηγάδι. Δεν βγαίνουμε.
0: Να το πω απλά με μια πρόταση.
3: Ναι, πες.
0: Ποτέ καμία ομάδα στον κόσμο που δεν ήταν ενωμένη σαν γροθιά δεν πέτυχε τους στόχους της.
3: Δεν πήγε πιθανά.
0: Ποτέ.
3: Αυτή τη στιγμή η United πού ήταν με Ferguson, πού ήταν. Πού μεσοραβούσε, πού πέσε. Θυμάσαι λοιπόν την πρώτη χρονιά που πήγε ο Ferguson στο τέτοιο. Και αυτό το θέμα είναι να μην κοιτάζει μόνο την ομάδα σου. Κοίτα και τις άλλες ομάδες και παραγνωρίσου όταν αυτές οι ομάδες ήταν στη θέση τη δικιά σου. Τι κάνανε. Η United λοιπόν την πρώτη χρονιά που πήγε ο Ferguson τον πήραν πίσω με τις πέτρες. Και όμως κάθισε, δούλεψε, έκανε τα λάθη. Κάθε ένας στη δουλειά μας κάνει τα λάθη. Και να πω και κάτι άλλο. Εγώ παλεύω στη δουλειά μου από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αν έρθει κάποιος και με γιουχάρει μία, με γιουχάρει δύο, με γιουχάρει τρεις, εγώ την πέμπτη μέρα που θα πάω στη δουλειά μου θα καθίσω να ασχοληθώ, δηλαδή να μιλάω τώρα από ανθρώπους που είναι και προσφέρουν για αυτούς. Θα καθίσω εγώ να τους κυπεντήσω, να τους βοηθήσω. Όχι βέβαια, την πάρτι μου θα ξανοίξω. Ή να βρω μια καλύτερη δουλειά να πάω, ή να σκοτώ να φύγω, θα κάνω κάτι άλλο. Δεν κουστάρω εγώ στη δουλειά μου να με γιουχάρουν. Κάνω λάθη στη δουλειά μου. Και τα λάθη είναι για να μάθεις. Εγώ δεν ξέρω κανέναν άνθρωπο στη ζωή του που να μην έχει κάνει λάθη και να μην τα έχει πληρώσει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν να στηρίξουμε. Όλοι μαζί με μία φωνή ρε φίλοι. Όλοι μία φωνή. Σ' αφήνει ένα γήπεδο που εμένα ο μεγάλος μου πόθος είπε ότι θα πεθάνω και γήπεδο δεν θα δω ρε φίλε. Θα προλάβω, πιστεύω πρώτα ο Θεός θα με αφήσει να προλάβω να πάω να δω ένα αγώνα εκεί πέρα. Που εγώ ζω τον Παναθηναϊκό από το 69. Το μεγάλο βραχνά του Παναθηναϊκού, το γήπεδο. Φτιάξανε το Καρεσκάκι, φτιάξανε την Τούμπα, φτιάξανε τα Φιλαδέλφια, φτιάξανε. Και τι έγινε. Εμείς είχαμε γήπεδο να πάμε. Μας πηγαίνανε σαν κλουβάκι μέσα εκεί πέρα. Λες και είμαστε τρίτης κατηγορίας ανθρώποι και δεν το ασπάζεστε. Λοιπόν, εγώ λέω υπομονή. Υπομονή. Και εγώ δεν κοιμάμαι το βράδυ που χάσει ο Παναθηναϊκός. Και εγώ την επόμενη μέρα δεν πάω στη δουλειά μου και να είμαι ψυχολογικά καλά. Αλλά θα κάνω υπομονή να στηρίξω την προσπάθεια αυτή που γίνεται τώρα. Λοιπόν, μην κουράζω άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σεζόν, εύχομαι. Και ό,τι καλύτερο.
0: Έγινε, αρχηγέ. Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
0: Πάμε, Γιώργο, μη παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Έλα ρε, να βγει ένας άγγιζης ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πού είσαι.
4: Κάρα παίρνει σήμερα να πω και έχετε τι παράπονο είναι αυτό.
0: Γιατί δεν παίρνει, γιατί δεν παίρνεις τηλεφωνόμενη.
4: Γι' αυτό πήρα.
0: Μπράβο, καλά κάνεις.
4: Γι' αυτό πήρα. Να πω λίγο για την ΑΕΚ, για το παιχνίδι.
0: Ναι.
4: Εγώ το φοβάμαι πάρα πολύ το παιχνίδι. Η Λεύσκη είναι πολύ σοβαρή ομάδα. Δεν λέω ότι δεν ξέρω αν είναι καλή, γιατί με ένα 90 λεπτά που είδαμε δεν μπορώ να πεις αν είναι καλή. Αλλά σίγουρα είναι σοβαρή ομάδα και έχει σοβαρό προπονητή. Δηλαδή έχει μια αντίληψη, αυτό φαίνεται. Και η αντίληψή του μοιάζει και με τον Νίκο. Προστατεύει πολύ καλά τα όπιστε.
0: Με το όπιστε. Με το όπιστε καλύτερα. Ναι. Η όπιστε είναι για ταξί.
4: Τα όπιστε τώρα είδα κάτι όπιστε. Τι να κάνω στο λιμάνι με μέσα.
0: Σαν δεν την έπεσε γαϊδάρι. Γαϊδάρι. Έλα συνέχισε.
4: Δεν φταίω εγώ.
0: Θες αλλά τι να σου κάνω τώρα. Λοιπόν παρακάτω.
4: Λοιπόν. Και άμα του κάτσει να αντιλαμβάνομαι. Οπότε είναι... Η ΑΕΚ πρέπει να είναι και τυχερή, δηλαδή να έχει την τύχη που είχε πέσει, γιατί πέσει και άστρο, έτσι, ο Νικόλιτς, εκτός ότι είναι καλός προπονητής, για εσάς, για μένα μέτριος, το έχω πει, δεν αλλάζει η γνώμη μου, δεν μ' αρέσει αυτό που πέσει, εντάξει, δεν συμβιβάζομαι. Πρέπει να έχει το άστρο να πει γρήγορα γκολ. Αν δεν πει γρήγορα γκολ, όσο θα περνάει η ώρα, νομίζω ότι προσιλεύσει να πηγαίνει, γιατί έτσι γνωρίζω την ομάδα μου, έτσι, γιατί ξέρω ότι προσιλεύσει να πηγαίνει περισσότερο ή λιγότερο προς την ΑΕΚ, αν δεν πει γρήγορα γκολ.
0: Αν δεν προηγηθεί, λες νωρίς, θα αγχωθεί δηλαδή.
5: Ναι. Νομίζω ότι όσο περνάει η ώρα, τα πόδια θα βαραίνουν πιο πολύ τη ΣΑΕΚ, γιατί αυτή θα είναι και το φαβορί. Και αυτή θα έχει την πίεση του κόσμου, το άγχος, θα το καταλαβαίνουμε από το γήπεδο. Θα το μεταφέρετε ότι θα βλέπεις ότι. Και αν παίξει, δηλαδή, αν βγάλει και μια-δυο κόντρες που να είναι λίγο στο όριο του, αν το φάγαμε, θα γυρίσει πολύ. Μακάρι να μην γίνει αυτό το σενάριο.
0: Να μην πέσει μέσα, ναι.
5: Ναι, να μην γίνει. Είμαστε και τυχεροί λίγο, να μπει ένα γρήγορο γκολ και ίσως μετά αλλάξει όλο το παιχνίδι. Αυτά για τέτοια. Τώρα να πω λίγο για τον φίλο του Ολυμπιακού πιο πριν που πήρε και μίλησε για έναν, μάλλον συνοπαδό του από ό,τι κατάλαβα, ο οποίος είναι τέτοιο. Σε μια δημοκρατία υπάρχουμε και εμείς, παιδιά. Και βάζω τον εαυτό μου, γιατί εμένα περισσότεροι εκδίδες, ας πούμε, με κατηγορούν.
0: Ότι είσαι πνευματολογίας, ότι θα πεις πάρα το διαφορετικό.
5: Ναι. Δικαίωμά μας είναι.
0: Μαγιά
5: μας. Το προσωποποιώ, καταλαβαίνεις το λέω έτσι, το προσωποποιώ. Δεν το κατάλαβα. Όπως ο κύριος δίπλα, πολύ σοβαρός, πολύ ωραίο άσταση λόγω, ο φίλος του Παναθηναϊκού τώρα που μίλουσε. Ναι, αλλά υπάρχουν και αυτοί. Και πώς στη χώρα μας υπάρχει ενότητα για να υπάρχει στο ποδόσφαιρο? Είμαστε πουθενά ενωμένοι?
0: Όχι.
5: Γιατί δηλαδή πρέπει στην ομάδα να είμαστε ενωμένοι? Ο καθένας το μακρύ και το κοντά του κάνει σε αυτή τη χώρα. Για να έρθει ενότητα πρέπει να υπάρχει κίνητρο. Γιατί η Ελλάδα, ας πούμε, σε σημαντικά πράγματα, ξέρω εγώ, ενώθηκε.
0: Στις δυσκολίες.
5: Υπήρχε στόχος. Mm. Με τον Γιωβάνος, ας πούμε, οι φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν ενωθεί.
0: Ναι.
5: Δεν υπήρχε γκρίνια μουρμούρα. Γιατί υπήρχε στόχος.
0: Σε μεγάλο βαθμό, ναι.
5: Πρέπει η ομάδα να δώσει το κίνητρο. Πρέπει να υπάρχει κίνητρο, δηλαδή να βλέπει κάτι ο άλλος και να λέει, α.
0: Θα το στηρίξω.
5: Ναι, εγώ το, ας πούμε, δεν μου λέει, ο Νίκος δεν μου λέει κάτι, ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο.
0: Δεν σου λέει, αλλά όπως είπε και αυτός χθες όμως, άμα λέει πέρσι στη ζωή καιρό, λέγαμε ότι θα θέλουμε έναν αγώνα για να μπούμε, λέει, στο Champions League, θα μας περνάγαν για τρελούς.
5: Ναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
5: Όταν όμως, αυτό ήθελα να σου πω όμως, είδες ότι κάποια στιγμή είχα σταμάτησε να λέω και να σχολιάζω, γιατί έβλεπα ότι έχω κίνητρο να πάρω το πρωτάθλημα. Με τα ψέματα.
0: Και όχι μόνο αυτό, καλός ή κακός, ανεξάρτητα το τι αρέσει στο μάρκετ ή δεν αρέσει, θεωρώ ότι όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα. Και ο άνθρωπος αυτός με τα αποτελέσματα δικαιώθηκε.
5: Εννοείται, αλλά σταματάς από ένα σημείο και μετά αυτό. Λες, εντάξει, δεν μ' αρέσει, συμβιβάζομαι. Το είχα πει εγώ, το έλεγα εδώ μαζί ήμασταν στο τέτοιο. Το ίδιο ήταν και με το 18. Ποτέ δεν συμβιβάζομαι με το Χιμένες. Τι είπε, εντάξει, το πήρα. Είχα 26 χρόνια να πάρω, πανηγύρισα, το χάρηκα, αλλά τι είχα δει μπάλα. Ότι έμπαινα μέσα και το ρόμαζαν οι άλλοι, πήγαινα στο Καρισκάκι και τρέμαν τα πόδια των Ολυμπιακών.
0: Ιστορία γράφει όμως. Ιστορία το γράψε όμως. Ιστορία το γράψε όμως.
5: Ναι, μα χαίρομαι πολύ. Αλλά είναι το ίδιο πράγμα αυτό όταν πήγαινα στο Καρισκάκι και λέγανε «Ωχ, οι Ολυμπιακοί από μέσα τους και οι Παθανακοί με τον Αλμέιδα» ή με το τέτοιο. Και πας και το παίρνεις, ας πούμε, με ένα 0. Γκόλ, νίκη είναι, κατάλαβες το λέω, αλλά δεν είναι το ίδιο. Για μένα σαν οπαδός και όπως γουστάρω εγώ την ομάδα μου. Για κάποιους του λέει με ένα 1/4-0 και ας είναι και 6 μέτρα offside και δεν πειράζει να τους κοροϊδεύω γιατί θα τους λέω 40 χρόνια κλέβατε. Κατάλαβες, ψέματα, αυτό που λέω είναι τελείως υποκειμενικό, ας πούμε, αλλά το λέω ως παράδειγμα. Το ότι υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουμε και εμείς που έχουμε άλλη άποψη. Δημοκρατία έχουμε. Παιδιά, συγχωρέστε μας, υπάρχουμε. Αυτά.
0: Έγινε, Λέων.
5: Λοιπόν, χαιρετώ.
0: Τα λέμε, φίλε, καλημέρα. Είναι και 28, λέω για 1,5-2 λεπτά και να βγάλουμε ένα ακόμη. Πάμε. Α, δεν έχουμε. Ωραία, άστα, να διαβάσω μηνύματα. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε? Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλημέρα, Μπαλαδίτες. Κώστας από τα Σέρας και μόνο Πανάθα. Καλημέρα, πολύ γκρινιά, λέει, ρε παλικάρια, πρωί-πρωί. Και εγώ, λέει, τρεις γιους έχω και ο μεγάλος έγινε γάβρος. Τι να κάνεις, πάμε ρεκάρα σήμερα. Εδώ με τους λεβέντες του Μιχάλης, να χαίρεσαι τα παιδιά σου, φιλαράκι μου. Καλημέρα και καλή κουτσουρεμένη σεζόν αφού θα λείπεις. Αραιά και που για μεταδόσεις, λέει ο Σάκης. Όχι μωρέ, δεν θα είναι αραιά και που. Δεν θα είναι αραιά και που. Κυρίως τα Σαββατοκύριακα θα κάνω μεταδόσεις. Τώρα έτσι με τα προκριματικά κάθισε. Και ακόμα και αν πει ο Παναθηναϊκός στη League Face, δεν θα πηγαίνω εγώ συνέχεια. Θα πάω σε κάποια μάτσα, αλλά όχι συνέχεια. Βαγγέλη, καλημέρα. Ξέρεις αν θα πάρουμε εισιτήρια για Τρίπολη και πότε θα βγουν? Μπαίνω στο site, αλλά δεν βλέπω κάτι. Γιώργος Ολυμπιακός Περιστέρη. Να το κοιτάξω μια, Γιώργο. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι σχεδόν πάντα στην Τρίπολη, τις πιο πολλές φορές παίρνει εισιτήρια. Θα το κοιτάξω και θα σου απαντήσω στο επόμενο ημίωρο, μόνο που ξεκινήσω. Καλημέρα, Βάγκο Πλαρχηγέ. Στο 8.30-10 θέλουμε να δίνεις προγνωστικά για ένα-δύο ματσάκια. Βλέπω πρόκριση, λέει, για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό και αποκλεισμό για τον ΠΑΟΚ, λέει ο Βαγγέλης, που μιλάει για την επόμενη εκπομπή που έχω καπάκι μετά στο YouTube. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Καλή σεζόν με υγεία. Στήριξη την ομάδα και στους παίκτες. Ξεκινάμε νέα προσπάθεια και για πρώτη φορά φαίνεται σοβαρή. Αύγουστος είναι ακόμα. Για όνομα του Θεού. Ο Νίκος. Για όνομα του Θεού, αγανακτισμένο. Συγγνώμη, αλλά είναι παράλογο να προτιμάς να παίξεις 103 διοργάνωση με αιτία την κούραση τη σεζόν. Δηλαδή, όφη, αν έχει τη δυνατότητα να παίξει πρόκριση Τσουλού, θα έλεγε καλύτερα να χάσουμε να παίξουμε Europa. Εντάξει, κοίταξε, καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά καταλαβαίνω και αυτό που ο Βαγγέλης, ο φίλος του Ολυμπιακού, ότι ρε παιδί μου, το Champions League είναι μια διοργάνωση η οποία σε φθείρει πολύ. Σε φθείρει πολύ, διότι παίζεις με πολύ μεγάλους αντιπάλους. Από τη μία κινδυνεύεις να στραπατσαριστείς, από την άλλη όμως θες και να παίξεις εκεί. Είναι αυτό το. Γιατί θες να βρίσκεσαι στην ελίτ, στην πρώτη σκηνή, ας πούμε, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έστω και αν ξέρεις ότι και θα τσαλακωθείς και μπορεί να έχει επιπτώσεις και στις εγχώριες διοργανώσεις αυτή σου συμμετοχή, το θες πάλι να παίξεις. Γιατί είναι το Champions League, τι να κάνουμε. Και έχει δυσκολέψει και πολύ τα τελευταία χρόνια, διότι έχουν αυξηθεί πολύ οι ομάδες που μπαίνουν από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Ισχύει, λέει ο Πέτρος, ότι παίζει να φύγει ο Βιλένα. Ναι, είναι αλήθεια, φίλε. Δεν είναι ιός. Είναι αλήθεια. Υπάρχει σοβαρή περίπτωση να φύγει. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τελευταίο ημέρο.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Κηφισιάς έως το ύψος της Τατοίου στη μεταμόρφωση λόγω ανατροπής μοτοσυκλέτας. Έμπρισμος σε καφετέρια σημειώθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου Αχαρνών. Δύο άτομα πέταξαν δύο μολότοφ, ενώ το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία. Προκλήθηκε μικρή έκταση πυρκαγιά, δεν υπήρξε τραυματισμός. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επηγές δυνάμεις. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην άλλη φωτιά που είχε ξεσπάσει χθες στη Βιωτία σε δασική έκταση στη Στεφάνη. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση και στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στα νησιά του Ιωνίου. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που θεωρείται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με τα στοιχεία ιστοτόπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν αμέσως σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ράτκλιφ βρισκόταν στο αεροσκάφος. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν εσύστης για μία εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 Θεσσαλονίκη.
8: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
9: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
10: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
9: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
10: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
9: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
10: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
9: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
10: Ζουζούνι μου, εσύ!
8: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
11: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
8: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.

Τελευταία ενότητα της εκπομπής εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλο το ακροατήριο, παιδιά, στο πρωινό της Τετάρτης 26 Αυγούστου 2026. Και με μια ακόμη ζεστή μέρα, υπομονή και σήμερα για όλο τον κόσμο. Καθώς τις τελευταίες μέρες η θερμοκρασία είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα και σήμερα θα πιάσει τουλάχιστον τα 37-38, είναι δεδομένο. Και κάθε μέρα έτσι πάει το πράγμα. Έτσι θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα από ό,τι φαίνεται. Εγώ βέβαια δεν κρινιάζω, Γιώργο. Γιατί ξέρεις τι δίνει σήμερα στο Κράλοβε. Από 13 ως 20 βαθμούς Κελσίου. Από τους 40 θα προσγειωθούμε στους 20. Το ίδιο γίνει και στην Ουγγαρία, εν μεταξύ. Λοιπόν, πάμε στην ατζέντα ημέρας και μετά να πούμε την πιθανή εντεκάδα της ΑΕΚ. Έχει μάτς σήμερα. Λοιπόν, το πρόγραμμα, το πλήρες πρόγραμμα για τα παιχνίδια απόψε, 10 παρατάρτο, έχει από την Αγγλία, από το League Cup Αγγλία συγκεκριμένα, το Tottenham Charlton, είναι τηλεοπτικό στο Action 24. Και πάμε στις 10, στα σπουδαία. 10 η ώρα λοιπόν, ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, τηλεοπτικό και από το Κοσμοτέ Sport 2 και από το Μέγκα. Ραδιοφωνικά φυσικά από τον Big Wings Sport FM 94,6. Την ίδια ώρα θα παίξουν η Λιόν με τη Φενέρμπαχτση στο Κοσμοτέ Sport 3, η Βίκινγκ με τη Δυνάμο Ζάγκρεπ στο Κοσμοτέ Sport 4 και η Τσέλιε με τη Σλόβαν Μπρατισλάβα στο Κοσμοτέ Sport 5. Για το Ισπανικό πρωτάθλημα, η Ρεάλ Μαδρίτης του Μουρίνιο παίζει με τη Σοσιεδάδ στις 10 η ώρα στο Κοσμοτέ Sport 7. Υπάρχει και ένας αγώνας βόλεϊ στις 8 η ώρα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών, Σερβία-Ελλάδα. Τα κορίτσια μας παίζουν, το μάτς είναι στην ΕΡΤ 2. Και πάμε στην πιθανή εντεκάδα της ΑΕΚ, η οποία αναμενόμενη έτσι όπως τη βλέπω. 1-4-4-2 από τον Μάρκο Νίκολιτς απέναντι στη Λεύσκη απόψε. Ισοπαλία το πρώτο παιχνίδι. ΑΕΚ θέλει απλή νίκη για να προκριθεί και για να μην μπει σε περιπέτειες με παρατάσεις και τέτοια. Εξυπακούεται με ισοπαλία πάει παράταση και με το κακό σενάριο, αν και στη Λεύσκη περνάει η Λεύσκη. Ο Τουρπέν ο Γάλλος ήταν διαιτητής. Η εντεκάδα της ΑΕΚ θα αποτελείται πιθανότατα από το Στρακόσια στην εστία, το Ρότα δεξιά, τον Μπίλιο αριστερά, το Ρέρβα και τον Μουκουντή στα στόπερ, το Μάριν και τον Γκάιρινεν στη μεσαία γραμμή, τον Μάγερ δεξιά, τον Κοϊτά ή τον Κατσίνοβιτς αριστερά και το Γιώβιτς με τον Βάργα να είναι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό το επιθετικό δίδυμο. Άρα, αν πούμε ότι παίζονται δύο θέσεις, οι δύο θέσεις παίζονται η μία μπροστά, ας πούμε, ανάμεσα στο Βάργα και το Ζήνη. Ο Γιώβιτς πιστεύω θα παίξει σίγουρα βασικός και η μία αριστερά ανάμεσα στον Κατσίνοβιτς και τον Κοϊτά που μπορεί να μην έχει τόσο ρυθμό, αλλά όταν είναι καλά ο Κοϊτά, ο Νίκολης τον προτιμάει. Αυτά για απόψη για την ΑΕΚ. Για τον Ολυμπιακό που κάναμε πολύ κουβέντα με τους ακροατές πιο πριν για τα μεταγραφικά, τις πολλές κινήσεις και τα λοιπά, υπάρχει και ένα σενάριο αποχώρησης, καθώς τις τελευταίες μέρες υπάρχουν εξελίξεις γύρω από το όνομα του Ζέλσον Μάρτινς, καθώς ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο Πορτογάλος, φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Κράσνονταρ, να του έχει κάνει η Κράσνονταρ μια πολύ καλή πρόταση και έχει συμφωνήσει ο ίδιος με τους προσωπικούς όρους του συμβολέου, καθώς του δίνουν 2,5 χαρτιά το χρόνο. Αλλά όμως παρά τη συμφωνία των δύο πλευρών, η Κράσνονταρ δεν έχει συμφωνήσει ακόμα με τον Ολυμπιακό, καθότι η ίδια προσφέρει ένα ποσό που φτάνει μέχρι τα 4 εκατομμύρια, ενώ ο Ολυμπιακός για να παραχωρήσει τον Ζέλσον απαιτεί ένα ποσό που θα είναι κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Και ασφαλώς αυτή η υπόθεση μπορεί να επηρεάσει τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, διότι θα χρειαστεί να κληθεί να τον αντικαταστήσει ο Ολυμπιακός αν τον παραχωρήσει, έτσι. Για τον Βάργκας τώρα που είναι το μεγάλο σενάριο του Ολυμπιακού τις τελευταίες ημέρες, εκεί έχει ακουστεί ότι υπάρχει σφήνα της Ιταλικής Μπολόνια, κάτι που βγήκε χτες από το γνωστό ατζέντη τον Τζιαλούκα Ντι Μάρτζιο. Όχι ατζέντη, δημοσιογράφο. Ο Ντι Μάρτζιο, δημοσιογράφο, συμπερδεύομαι. Και αυτός έγραψε ότι έχει στο μυαλό της τον

0: το Ρούμπεν Βάργκας που απασχολεί τον Ολυμπιακό πολύ τις τελευταίες ημέρες, ο Ελβετός Εκστρέμ. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών, λέει ο φίλος μου εδώ πέρα ο Ηλίας. Γεια σου, Ηλία, καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή σεζόν. Ευτυχώς και ο Λεωνίδας και είπε ότι φοβάται το παιχνίδι και κάνει τις γκρίνιες του. Τώρα δεν φοβάμαι τίποτα για απόψε. Κώστας Κέντρο ΑΕΚ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Κουίζ. Τώρα που φεύγει, λέει ο Τσέριν, ποιος είναι ο μόνος παίκτης που έχει μείνει από εποχή Γιωβάνοβιτς? Δεν έχει μείνει κανένας. Η τελευταία ήταν ο Κότσιρας με τον Τσέριν. Ποιος έμεινε? Νομίζω ότι έχουν φύγει όλοι. Ναι. Για στείλε μου την απάντηση. Γιατί εγώ νομίζω ότι οι τελευταίοι δύο ήταν ο Κότσιρας και ο Τσέριν. Καλημέρα στην όμορφη παρέα από Αμβούργο. Τι γίνεται με ΟΝΑΗ, το επιβεβαιώνουν στην ΠΑΕ? Όχι, ούτε επιβεβαιώνουν, ούτε διαψεύδουν τίποτα. Λεωνίδα, καλό πρόεδρο, να ρωτήσω με χιούμορ, λέει, μήπως έχεις καταγωγή από Χαλκιδική? Μου θυμίζει πολύ την πρώην πεθερά μου, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αύριο ξέρουμε πόσο κόσμο θα έχει ο Παναθηναϊκός στη Τσεχία. Με τον κύριο Αντρέα που με ρώτησε προχθές, έμαθα. 465 εισιτήρια πήρε. 500 εισιτήρια. Βαγγέλη, καλό ταξίδι και με την πρόξη, αλλιώς μην είναι εκεί. Τη Δευτέρα δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σου. Η γκρίνια θα χτυπήσει κόκκινο και προβλέπω να γίνεται εδώ μέσα λωρίδα της Γάζας και Τεχεράνη μαζί. Για φρόντιτε, γι' αυτό φρόντισε, κακομοίρη μου. Εγώ θα παίξω και να φροντίσω. Να πεις ότι θα χάσω το τέτα τέτ, ναι, να μου. Να πάρω το βάρος που με αναλογεί. Έχεις break. Τώρα δύο μηνυματάκια και πάμε. Καλημέρα, με υγεία σε όλους τους φίλους. Καλή αρχή, κύριε Ευαγγέλη. Χαιρετισμού στο φίλο Θανάσια που διακοπάρει. Γέρο 16 Λιούπολη. Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα στην παρέα και στον Βραχάμι. Βαγγέλη, καλημέρα. Α, όχι, Λιούπολη, συγγνώμη, την Βραχάμι. Σας μπέρδεψα. Γειτονιά είστε, βέβαια, αλλά εντάξει. Βαγγέλη, καλημέρα. Θα στείλουμε, λέει, κάποιο στο αεροδρόμιο να επιβεβαιώσει ότι έφυγε, λέει ο Βιλένα. Μπορώ κι εγώ να τον πάω. Βασίλης Παναθηναϊκός. Δεν έχει φύγει ακόμα. Το ξέρω ότι μπορούσα να τον πας. Κι εγώ προσφέρομαι. Ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν, ναι. Ναι. Ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Μπράβο, ρε Κωστή. Μπράβο, ναι. Είναι ο μόνος που έχει μείνει πλέον το Γιωβάνοβιτς. Βέβαια, το θέμα είναι ότι η συχνότητα που παίζει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε για την τελική ευθεία.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
0: Λάκη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Γιώργος από Ηράκλειο. Καλή σεζόν, να σας ακούω κάθε μέρα. Μακάρι πάντα φέτος να πάει καλά. Εγώ είμαι λίγο παραπάνω αισιόδοξος. Κάτι πάει να γίνει. Ο Βιλένα έχει μείνει, Βαγγέλη, από την εποχή Γιωβάνοβιτς. Ναι. Είναι σαν να μην είναι. Να πάμε, λέει, 30 άτομα στο αεροδρόμιο όταν φεύγει και να χειροκροτήσουμε. Λέει, να βάλουμε, λέει, πανό, λέει, ευχαριστούμε Βιλένα, θα έχει πλάκα. Αν είσαι έτοιμος να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να τρέχεις στο Βενιζέλος για να φτιάξεις όλο αυτό τώρα για τον Τόνι του Βιλένα, τι να σου πω. Καλημέρα, πάλι με τον Πέρο. Δεν είναι στην ομάδα που πήγε για πρωτάθλημα του 23. Στο επόμενο καλοκαίρι μαζί με Τζόρις Βιλένα που φεύγει τώρα. Όχι, ο Πάλμερ Μπράουν, θυμάμαι ότι το Γιωβάνοβιτς τον πρόλαβε, διότι ο Γιωβάνοβιτς είχε σε εκτίμηση το ταλέντο του Πάλμερ Μπράουν. Άρα τον πρόλαβε. Γιατί θυμάμαι που όταν ήταν εκτός είχε πει ο Γιωβάνοβιτς για αυτόν πολύ καλά σχόλια, ότι είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, θα το δείτε άμα είναι υγιής και κάτι τέτοια. Γι' αυτό το λέω. Ναι, ήρθε τον Αύγουστο ο Μπράουν και ο coach έφυγε το Δεκέμβριο. Συνεπήρξαν για 3-4 μήνες. Αφού αρέσει το κομμάτι του Νίκο από τη Νέα Ερυθρέα, άσε να ακούσει λίγο, έλα.

Έκανε και ο ΠΑΟΚ μια μεταγραφή ενός σπουδαίου Σέρβου πιτσιρικά από ό,τι κουβεντιάζεται, του Όγνιεν Ούγκρεσιτς, ο οποίος είναι ένας 20χρονος Σέρβος που έπαιζε στη Μπαρτιζάν και έρχεται ως αντικαταστάτης του Κωνσταντέλια. Ενδεικτικό αυτό να σας πω ότι ο ΠΑΟΚ έδωσε 6,5 εκατομμύρια για να αγοράσει αυτό το πιτσιρικά. Φανταστείτε ότι με τα μπόνους μπορεί να πάει έτσι στα 8 εκατομμύρια. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι η δεύτερη ακριβότερη αγορά του ΠΑΟΚ μετά το Ζαφίρι που τον πήρε με 10,5 όπως τον πήρε, 11 εκατομμύρια. Έτσι. Ο Ούγκρεσιτς, ο οποίος θα φτάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, και ακούγονται πολύ κολακευτικά σχόλια για το συγκεκριμένο παιδί. Όπως είναι φυσικό, δεν έχω εικόνα για αυτό το παλικαράκι. Θα τον δούμε μέσα στο γήπεδο, έτσι, και να δούμε αν θα επιβεβαιώσει όλα αυτά τα καλά σχόλια που το συνοδεύουν. Θα φανεί. Βαγγέλη, με ενοχρείτε, δεν προλαβαίνω. Εδώ μπορεί, λέει, να μπερδέψουμε, λέει, τουρίστες, λέει, με τον Μεχία. Και τον Αντρέ Λουίς, λέει, όταν πήγε Κάνσας, λέει, 1,000 άτομα τον περίμεναν στο αεροδρόμιο. Οι 995 ήταν Ολυμπιακοί. Ρωτάω ο φίλος εδώ αν ο Αλεξανδρόπουλος θα έκανε για τον Όφι. Αν είναι υγιής ο Αλεξανδρόπουλος, θα έκανε για τον Όφι. Το θέμα είναι ότι πριν λίγες μέρες πήγε στην Τουρκία να υπογράψει σε μια ομάδα και το κόψαν στα ιατρικά τεστ τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο. Αν είναι υγιής, φυσικά και μπορεί να παίξει τον Όφι. Δεν ξέρω αν υπάρχει και ο σενάριο. Δεν το αποκλείω, διότι γνωρίζεται και με τον Κόντι από τον Παναθηναϊκό Σωτήρης. Έτσι, να πούμε ότι ο Αλεξανδρόπουλος μετά τον δανεισμό του στην Ντίσσελντορφ έχει γυρίσει πάλι στη Sporting, η οποία όμως ξεκάθαρα θέλει να τον παραχωρήσει.

Αυτό που δεν είπαμε είναι ότι η ΑΕΚ σήμερα θα βρει απέναντί της και έναν όχι παλιό γνώριμο. Δεν μπορούσα να πεις παλιό γνώριμο, διότι πριν λίγους μήνες έφυγε από εδώ. Και αναφέρομαι στον κύριο Γκρούγιτς. Ο Μάρκο Γκρούγιτς, ο οποίος είναι κανονικά στην αποστολή της Λεύσκη, δεν προβλέπεται να είναι στο βασικό σχήμα. Δεν ξέρω αν θα περάσει ως αλλαγή και θα αγωνιστεί απέναντι στην ΑΕΚ, που η αλήθεια είναι ότι πέρασε χωρίς να αφήσει το αποτύπωμά του.

Χθες το βράδυ έβγαλε και η Bild ένα ρεπορτάζ σχετικά με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, αυτό το παιχταρά μας, τον πιτσιρικό, όπου η Bild αποκάλυψε ότι λίγο πριν ο Καρέτσας υπογράψει στην Borussia Dortmund με μεταγραφή από την Genk, προσπάθησε να μπει στη σφήνα στην υπόθεση η Μίλαν. Να πούμε ότι η Dortmund είχε κάνει μια πρόταση 30 εκατομμυρίων συν κάποια χρήματα ως μπόνους, ανάλογα με συμμετοχές κλπ. Η Μίλαν λοιπόν εμφανίστηκε την τελευταία στιγμή, έβαλε 5 εκατομμύρια παραπάνω στο τραπέζι, προσφέρει 35 εκατομμύρια. Όμως ο δικός μας, ο Κωνσταντίνος, ξεκαθάρισε ότι επιθυμούσε να τηρήσει τη συμφωνία που έχει την αρχική προφορική με την Dortmund και να πάει εκεί. Και έτσι απορρίφθηκε η πρόταση της Μίλαν και ο παίχτης κατέληξε στην Borussia Dortmund που είχε και την αρχική του συμφωνία. Συνεπείς και σε αυτό ο Καρέτσας. Σου λέει, έδωσα τα χέρια, τελείωσε. Εγώ πάντως φοβάμαι, λέει, ότι όταν φύγει ο Βιλένα και προσγειωθεί στην Ολλανδία, ερωτηματικό, γιατί φύτεσαι, θα μαζευτούν καμιά χιλιάδα οπαδοί, λέει, για να τον βάλουν ξανά μέσα στο αεροπλάνο να γυρίσει πίσω. Κοίταξε να δεις. Ούτως ή άλλως, από το Πιέ Μάγλε, το συμβόλαιο του Βιλένα τελειώνει το καλοκαίρι του 27, επιτέλους. Επιτέλους, έτσι. Φτάνει τώρα, 3 χρόνια καύτη και πληρώνεται. Αλλά τελειώνει το συμβόλαιο του το καλοκαίρι, αλλά πιστεύω ότι αυτή τη φορά μάλλον θα γίνει. Πόσα πληρώσαμε, λέει, τη Βίλεμ για να τον πάρει. Είστε πολύ εμπαθείς με τον Τόνι τον Βιλένα, αλλά δεν σας κακίζω. Αρχηγός της Παρτιζάν, αλλά είναι 8 και λίγο 10. Μάλλον πάμε για 4-3-3 σε κάποια μάτς. Μου λέει ο Θοδωρής το Παόκι για αυτά που έλεγα πριν για τον Πιτσιρίκο, τον Σέρβο που απέκτησε ο Πάοκ, τον Ούγκρεσιτς. Θα το μάθουμε για αυτόν.

Λοιπόν, κάποτε φτάνουμε στο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Δεν έχω παρά να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ, τον καλό μου συνεργάτη, τον Γιώργο Γιάννη που ήταν στα ντεξ, είχε τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Λόγω του ότι θα ταξιδέψω για την περιγραφή του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Χράντετς αύριο το βράδυ, και σήμερα θα αναχωρήσουμε. Αύριο μεθαύριο δεν θα είμαστε μαζί. Αύριο, όπως ξέρω, θα είναι ο Σταύρος μαζί σας. Εμείς θα τα πούμε πάλι ραδιοφωνικά εδώ στη θέση μας από τη Δευτέρα στις 8 ώρα το πρωί. Να πάνε όλα καλά για τις ελληνικές ομάδες και απόψε για την ΑΕΚ και αύριο για τους υπόλοιπους. Δεν πρόλαβα να βγάλω το αθόρυβο κατευθείαν, παιδί μου. Γιατί έχει ψωμί με το Βιλένα τώρα, λέει. Πλάκα θα είναι, λέει, να κουπίσει τα ιατρικά. Όχι τέτοια πράγματα. Φτού. Λοιπόν, αλλά εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα με υγεία. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τις ελληνικές ομάδες και για τον Παναθηναϊκό. Να γυρίσουμε εμείς χωρίς το κεφάλι μας, γιατί αλλιώς μπλέξαμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Αρχικά με Παναγιώτη Κεφαλά, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, και στη συνέχεια με Μαρία Ζαφυράτου, η αποδότης από εκεί. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Φιλιά.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Σε συμμετοχή στο diri.aug.edu. Diri, The American University of Greece. Future proof.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
8: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
9: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στο τελικό στάδιο των επαφών με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ελβετού Extreme Vargas βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με τους Ιταλούς να κάνουν λόγο για σφήνα και της Μπολόνια για τον παίκτη. Φαβορεί για τη θέση του κεντρικού Χαβο Άλβαρες, χωρίς να έχει εγκαταληφθεί η δύσκολη περίπτωση του Πουέρτα αλλά και αυτή του Φρέντρουπ. Μέσα στο επόμενο 48ωρο θέλουν οι Ερυθρόλευκοι να κλείσουν τις μεταγραφές σε αυτές τις δύο θέσεις. Αρχηγό απόντος ο ΠΑΟΚ και στη ρεβάνς με την Μπραν στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League, με την UEFA να απορρίπτει την έφεση για την τιμωρία του Ζιβκοβιτς. Από την άλλη, διαθέσιμη ο Ρετήρε, Λουσέ και Ενδιαγέ. Θέμα χρόνου η άφηξη του 20χρονου χαφ Όγγλιαν Ούγκρεσιτς μετά τη συμφωνία με την Παρτίζαν στα 8 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους. Απόλυτα προετοιμασμένη για τη ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Όλμπιν Αρίνα είναι η ΑΕΚ, σύμφωνα με τον Μάρκο Νικολίτς. Αν μας έλεγε κάποιος πέρυσι ότι θα είμαστε ένα μάτς πριν το Champions League, θα τον λέγαμε τρελό, τόνισε στη συνέντευξη τύπου ο σερβοστεχνικός που προσανατολίζεται σε δίδυμο Βαργαγιώβιτς στην επίθεση. Έτοιμος και ο Κοϊτά. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία για τη ρεβάνς με τη Χράντετ Κράλοβε για τα play-off του Conference League, ενώ το μεσημέρι η αποστολή θα πετάξει για Τσεχία. Σε αυτή, αλλά όχι στην ενδεκάδα, αναμένεται να είναι ο Καλάμπρια. Μετά το μάτς της Πέμπτης, οι εξελίξεις για την προσθήκη Χαφ. Σενάρια στην Ολλανδία για Βίλεμ και Βίλενα. Χωρίς τον Ισέκα, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό, θα ταξιδέψει όφη στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς με την Τσέσκα Σόφια στα play-off του Europa League. Κοντά σε συμφωνία με τον Βόσνιο Φορ και Ναν Κόντρο, είναι οι κριτικοί που έχουν ως εναλλακτική τον Ισραηλινό Μουνάς Νταμπούρ. Ανοιχτό να αποκτηθούν και οι δύο. Δέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟ ΚΑΕΚ προέκυψαν από την κλήρωση της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος στο πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής που θα διεξαχθεί 1 με 3 Σεπτεμβρίου. ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, ΠΑΟ ΚΟΦ, Νέστος Χρυσοπολής ΑΕΚ, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Ελαμπέτ Καλαμάτα και Μαρκό Κηφισιά. Αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Άρη με τους Ρίτσαρτς, Μανου Γκαρθία και Σούταλο να τίθενται για πρώτη φορά στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Το κανονικό πρόγραμμα έβγαλαν Κουαμέ, Καντεβέρε, Χόγκλα, εκτός έμειναν Γιαννιώτας και Γαλανόπουλος που ταλαιπωρούνται από ίωση. Παράταση ως τις 15 Σεπτεμβρίου περί διάθεση των διαρκείας. Ένα βήμα πιο κοντά στην Ευρωλίγκα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες πήρε προέγκριση και συνεχίζει στην τελική αξιολόγηση για να γίνει franchise. 11 συνολικά οι ομάδες που ανακοίνωσε, αλλά δεν κατονόμασε η διοργανώτρια αρχή, στα τέλη Σεπτεμβρίου η επιλογή των 8 που θα πλαισιώσουν τους 13 υπάρχοντες μετόχους. Επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον ο Άρης, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καταθέσει ακόμα επίσημη προσφορά. Την πρόκριση στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 7 χρόνια πανηγύρισε η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών που νίκησε 3-1 σε την Αυστρία για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Αυλαία σήμερα στις 8 κόντρα στην Σερβία για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που θα μάθει τον αντίπαλό του στα νοκάουτ. Λάσκ, Μπόντογκλιμ και Σαμπάχ πήραν τα 3 από τα 7 εναπομείναντα εισιτήρια για τη League Phase του Champions League. Τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς και τα play-off, Μπόντογκλιμ Νταϊμένχεν 3-0, Λάσκ Σέλτικ 5-1 στην παράταση και Σαμπάχ Χάπολι Μπερσεβά 5-2 επίσης στην παράταση. Η Μπέτις νίκησε 1-0 εκτός έδρας στη Βαλένθια σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Λα Λίγα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
12: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
13: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
14: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
15: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
16: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
15: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
17: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
15: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
18: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
19: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
20: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
21: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
22: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

14 λεπτά μετά τις 8, το FM Ρένα στα γεγονότα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Αποχαιρετούμε και εμείς τον Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε χθες με ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του, που νομίζω το είχαμε τραγουδήσει όλοι, την Ανεμόνη. Μετά από μια μάχη 2 ετών, χθες έφυγε από τη ζωή. Καλό του ταξίδι. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα, 26 Αυγούστου. Σιγά σιγά αποχαιρετάμε τον Αύγουστο. Ένας Αύγουστος που σκόρπισε αρκετό θανατικό. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Την καλημέρα μας εκεί στους φίλους μας, στους γνωστούς μας, σε όλο τον κόσμο στην Νότια Ρόδο. Ιδιαίτερα στο φίλο μου το Σπύρο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Τρατζόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στα τηλέφωνα του Top FM 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 693-73-48-348. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα στο Ακίτρινα ή Δωδεκάνησος. Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί, μη βάλουμε καμιά φωτιά. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο λέει θα αρχίσει σιγά σιγά η πτώση της. Έχει ξεκινήσει η μάχη για τη ΔΕΘ στο στόχαστρο Αλέξη Τσίπρας, που επιλέγει να μιλήσει πριν τον Πρωθυπουργό και μετά. Είναι έξω από το θεσμικό πλαίσιο βεβαίως, με αποτέλεσμα Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ να τον έχουν στοχοποιήσει. Στα καθημάστορα εδώ τι έχουμε? Δεν έχουμε πολλά πράγματα, αλλά έχουμε γενικά μία κατάσταση που δεν τη λες την καλύτερη. Στο κέντρο της πόλης ένας κακός χαμός. Χθες το απόγευμα γύρω στις 5 ξεπήδησαν κατά μαύρη καπνή που αλλού στο Καρακόνερο. Μαύρισε όλη η ευρύτερη περιοχή. Και το ωραίο ποιο είναι, ότι την προηγούμενη μέρα η Ελλάς, να καλημερίσουμε αυτό το μεγάλο κτίριο στην πλατεία Δημαρχείου, που το μόνο που κάνει είναι πρόστιμα στους δρόμους. Τίποτε άλλο, απολύτως. Είχαν κάνει λοιπόν επιχείρηση στον καταβλισμό για υποθέσεις κλοπών και χθες μαύρισε, μιλάμε για κατάμαυρους καπνούς. Μαύρισε όλη η περιοχή. Δεν υπάρχει κυρίες και κύριοι τοπικό κράτος. Όχι τώρα και τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά είχαμε μια υπόσχεση από τον σημερινό δήμαρχο ότι θα κλείσει τον καταβλισμό μέχρι το τέλος της θητείας του. Κοντοσυγώνει. Αλλά δεν βλέπουμε να αλλάζει η κατάσταση στη συγκεκριμένη περιοχή. Καλά από υποσχέσεις, με τα λόγια λέει χτίζεις ανόγια και κατόγια. Μέχρι πότε όμως αυτή η ευρύτερη περιοχή θα ανέχεται αυτή την κατάσταση? Οι τσιγκάνοι θα πρέπει να πάνε σε σπίτια ή να δημιουργηθεί ένας σύγχρονος χώρος όπου εκεί θα μπορούν να ζήσουν όπως θέλουν. Τίποτα από τα δύο δεν γίνεται και η κατάσταση συνεχίζεται. Έχει φτάσει πια στο απροχώρητο. Και αυτόν εκεί τον αρχηγό της Ελλάς να τον χαίρονται αυτοί που τον έφεραν. Και από δίπλα βέβαια τα κτίρια τα δικαστικά. Καλά, για το Δήμο δεν το συζητάμε. Η εκτίμηση που έχουμε τη γνωρίζετε. Για αυτά που κάνει και ή που δεν κάνει, ναι. Προχθές η εκτιματική υπηρεσία του Δημοσίου ή η ΕΤΑΤΟ, θα σας μπερδέψω, πήγε και σφράγισε αυτά τα παράνομα μπιτσόμπαρα στην παραλία Τσαμπίκα, την ίδια μέρα που μιλούσαμε με τον Ιάκωβο το Γρίλι για το λουκέτο που είχε μπει κάπου αλλού στην ΟΣ, είχε μπει κάπου αλλού, είχε μπει ένα λουκέτο. Πολλές παρανομίες τα άφησαν στο τέλος του Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. ΕΤΑΔ και εκτιματική υπηρεσία του Δήμου. Δεν μιλάμε ούτε για Δήμο ούτε για εισαγγελία, που δεν βλέπουν και δεν ακούν. Αλλά οι αρμόδιες υπηρεσίες που παίρνουν χρήματα, γιατί ευλογούν αυτή την παρανομία?
και την διορθώνουν, αν την έχουν διορθώσει στο τέλος του Αυγούστου, μπορούν να μας πούν. Δεν θα το έλεγα ότι, ότι θα έχουμε απάντηση. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Προχθές έγινε η σύσκεψη το απόγευμα για την προγραμματική σύμβαση της Παλιάς Πόλης, που έχει υπογραφεί μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμου Ρόδου και Περιφέρειας. Δεν έχει κυκλοφορήσει απολύτως τίποτα. Έχουμε ζητήσει από παράγοντες που συμμετείχαν να μας μιλήσουν. Αρνούνται. Και βεβαίως πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη σύμβαση έχει ο Δήμος Ρόδου. Αρνήθηκαν, αρνούνται να μιλήσουν προς το παρόν. Περιμένουν, λέει, κάποιες απαντήσεις. Θα σας πούμε εμείς γιατί αρνούνται. Γιατί πρέπει να έγινε το «ελάτε να μας δείτε» μεταξύ του Μάγκα Δημάρχου και της κυρίας Μενδώνη. Τώρα, σε ποιο μέρος να πας, μάλλον σε κανένα. Φεύγεις μακριά και από τους δύο. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Μαλλιά κουβάρια, λέει, έγιναν. Καλά, είχαν γίνει και εδώ, ότι μετά τα βρήκαν. Σιγά με τα ξεχνούσε η κυρία Μενδώνη. Ναι, προφανώς πήγε να πουλήσει, εκτιμάμε, από αυτά που ακούσαμε. Ακούγεται, αυτό δεν λέει ο κύριος Κολιάδη, λέει ακούγεται. Ακούσαμε και εμείς, αφού δεν έχουμε επίσημες δηλώσεις, κάποια ανακοίνωση, ότι έγιναν μαλλιά κουβάρια. Τώρα θα έχουμε κάποια στιγμή ενημέρωση. Αυτά από το ρεπορτάζ που κάναμε. Δεν το λες ακριβώς και ρεπορτάζ, αλλά ό,τι μπορέσαμε μάθαμε. Και από ό,τι θα δούμε και από τα site των τοπικών εφημερίδων, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα από αυτά που είδα στα πρωτοσέλιδα. Αύριο έχει Δημοτικό Συμβούλιο ή σήμερα? Νομίζω σήμερα, θα σας μπερδέψω. Αύριο, το απόγευμα του Αγίου Φανουρίου. Οπότε ίσως εκεί ενημερωθούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε στα σαν σήμερα. Τι έχουμε σαν σήμερα? Γιορτάζει, αν δεν κάνω λάθος, ο Ανδριανός και η Ναταλία. Οι Άγιοι Ανδριανός και Ναταλία. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Ανδριανό και στην Ναταλία. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Η Δημοκρατική». Πρώτο θέμα. Αναβαθμίζεται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη Ρόδο και στα νησιά. Ναι, και αν ο πρόεδρος, ο κύριος Βασιλάκης, δεν έκλεινε και τα τηλέφωνα στα μούτρα των δημοσιογράφων, τι καλά που θα ήτανε, λέμε εμείς. Παρέμβαση του ΕΟΔΗ για την καστανενταρίτητα στη Ρόδο με 298 κρούσματα σε 20 ημέρες. Άλλος αυτός ο ΕΟΔΗ. Μετά από 20 μέρες να γίνεται ένας κακός καμός, αποφάσισε να παρέμβει. Κλιμακώνεται η διερεύνηση για τα κρούσματα. Τα 12 νησιά κρατούν ψηλά τον τουριστικό τζίρο, γιατί με τη Ρόδο και την Κόσε ρόλο ατμομηχανής. Ράλι τιμών στη Δωδεκάνησο, με τη Λέρο και την Κάλυμνο να πρωταγωνιστούν στην αγορά κατοικίας των ελληνικών νησιών. Αυτά από την Δημοκρατική. Να περάσουμε στο πρωτοσέλιδο της, μάλλον όχι πρωτοσέλιδο, το πρωτοσέλιδο δεν είναι των προηγούμενων ημερών, οπότε θα δούμε κάποια θέματα για να δούμε, να ανανεώσουμε και τη σελίδα. Είμαστε στη Ροδιακή. Νοσοκομείο Ρόδου, Συμμαχία Ξενοδόχων για την αναβάθμιση, φαντάζομαι, γιατί προσπαθώ να ανοίξω το θέμα για την προσέλκυση γιατρών. Υπογράφει χθες το συμφωνητικό μεταξύ Δήμου και ένας ξενοδόχων. Η Κυριακή Πετρίδου έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Ανωδικά οι τιμές των κατοικιών στα Δωδεκάνησα. Κυνηγός μόλις 20 ετών, η Κατερίνα από τη Ρόδο. Στη Ρόδο την Πέμπτη, αύριο, Βασίλης Κικίλια, σύσκεψη στην περιφέρεια. Ρόδος προφυλακίστηκε ο 63χρονος Άγγλος, ο οποίος εμπλέκεται σε μια ληστεία στο Φαλιράκι. Περιοδία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρου Μάντζου στην ΚΟ. Λείπει μια λέξη από τη συζήτηση, ισορροπία, η τοποθέτηση της Κρίστης Ραπτάκη για τις σφραγίσεις στην Τζαμπίκα. Συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχουν καντίνες ή να υπάρχουν εξυπηρετήσεις, τέλος πάντων, στις παραλίες. Αλλά νόμιμες, τα νόμιμα, όχι στο παράνομο. Γιατί εδώ έχουμε επικράτηση της μαφίας. Να τα πούμε απλά. Και το κράτος που είναι αρμόδιο κλείνει τα μάτια και ξυπνά στο και πέντε. Βεβαίως
Και εμείς κάποτε κάναμε καλοκαιρινό τουρισμό στις καντίνες της Καλλιθέας. Και τότε που φωνάζω, που ήταν παράνομες και ήταν ωραία. Αλλά όλα αυτά τη σήμερα ημέρα πρέπει να είναι νόμιμα. Δεν μπορεί ο καθένας που μπαινοβγαίνει δεν ξέρω από πού να έχει άκρες και να βγάλει ένα κάρο φράγκα σε βάρος του δημόσιου και όλων ημών. Λοιπόν, πάμε και στο Top FM. Καλά, ο Γκρίλης έχει γίνει πρώτη μούρη στο καβούρι. Όλα τα κανάλια τα μεγάλα, ναι, του παίρνουν δηλώσεις. Η Ρόδος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Άγιο Φανούρι. Αυτά τα πολύ ωραία που μας είπε χθες στον Top FM ο Παπαμιχάλης, ο κριτικός, ο ιερέας του Αγίου Φανουρίου στη Μεσαιωνική πόλη που γιορτάζει αύριο. Γιάννης Μητσού στο σταθμό μας, να το ξαναβρω. Δεν μιλάμε πλέον για συντήρηση, αλλάζουμε την εικόνα της Ρόδου, ναι. Παυσανίας Παπαγεωργίου στον Top FM, είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος ο τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής της Ελλάς. Τα ήρεμα νερά έχουν από κάτω έντονο κυματισμό. Τι άλλο έχουμε, μη μαχλεί στο σταθμό μας. Περιμένω ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών. Τι άλλο έχουμε, Τιμόθεο Σκοτάκη στο σταθμό μας. Η Λέρος αλλάζει, 50 εκατομμύρια ευρώ έργα υποδομών μέχρι τον Οκτώβριο. Παρουσίαση COS βιβλίου Πολιτική Ιστορία Δωδεκανήσου και εκδήλωση τιμής για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ρολόι δείχνει τι ώρα έχουμε πάει, 26 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Είστε στον Top FM. Ηρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε στις συχνότητες από Ρόδο 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr.

Φύλαμε ακόμα, φύλαμε, αλλά όταν βλέπεις ξαφνικά, είναι πια συνηθισμένο το φαινόμενο 5 παρά 10, κάπου εκεί γύρω στις 5. Εγώ εκείνη την ώρα γύριζα σπίτι μου. Βλέπω ένα μαύρο καπνό από τον καταβλισμό. Μιλάμε πίσα μαύρο. Και απλώθηκε βεβαίως όλη την ευρύτερη περιοχή. Μετά από ώρα πήγε η πυροσβεστική, προφανώς με συνοδεία κάποιου αστυνομικού αυτοκινήτου, στο ίδιο έργο θεατές. Υποσχέσεις ότι θα φύγουν μέχρι το τέλος της τετραετίας από εκεί. Από τον κύριο Κολιάδη, ναι. Καλά, θα μας πει ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Προς τα εκεί πάμε, ναι. Η αστυνομία, η εισαγγελία, όλοι αυτοί τελικά τι κάνουν όλα αυτά τα χρόνια? Η κυρία αστυνομία τι κάνει, πρόστιμα? Και εντάξει, αν δεν είμαστε σωστοί, αν μας πιάσουνε, να έχουμε πιει σοβαρά παραπτώματα, βεβαίως πρέπει να μας περιποιηθούν, να μας πάρουν το δίπλωμα. Εγώ μαζί τους είμαι, αλλά εδώ για ψιλουπίδημα ρίχνουν πρόστιμα. Μην τυχόν και χάσει κανένα εκατοστάρικο η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όταν γίνονται αυτά τα εγκλήματα, συνεχίζουν το καρακόνερο, γιατί από αυτό αρρωσταίνει όλη η ευρύτερη περιοχή. Γιατί άραγε δεν κάνουν κάτι? Η εισαγγελία δεν ζει εδώ. Έχει μετακομίσει σε κανένα πλανήτη Άρη και δεν το ξέρουμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Στυλιανού, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κολοσσός Δημόσιων Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης, ο οποίος και αυτός δεν άντεξε, όπως πολλοί δεν αντέξαμε, και έκανε ένα αρκετά αιχμηρό σχόλιο στο Facebook. Προκαλεί εύλογα ερωτηματικά το γεγονός ότι η πυροσβεστική καλείται συχνά, λέει για την Ελλάς. Θα μας τα πει ο ίδιος. Κύριε Στυλιανού, καλημέρα. Κύριε Στυλιανού, μ' ακούτε? Τον χάσαμε τον κύριο Στυλιανού, θα τον ξαναβρούμε όμως.

0: Βρήκαμε τον κύριο Κώστα Στελιανού, τον έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Στελιανού.
1: Καλημέρα σας και στο κρατήριο μας κύριε Βαγιανάκη.
0: Λοιπόν, είδα και εσείς να κάνετε ανάρτηση, όπως έκαναν και άλλοι γνωστοί συμπολίτες μας που έχουμε απευδύσει πια με αυτή την κατάσταση. Εγώ περνούσα από εκεί και αυτή δηλαδή η εικόνα που την έχω δει πάρα πολλές φορές, αλλά δεν συνηθίζεται.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και εγώ διερωτούμε, όπως πολλοί συμπολίτες μας και όλοι μας, αυτά τα οικόπεδα δεν ανήκουν πουθενά, δεν έχουν ιδιοκτήτες.
0: Ανήκουν.
1: Κάποτε, αν θυμάμαι καλά, επί θητεία του άμνηστου Φώτη Χατζηδιάκου, κάποιος δικηγόρος, να θυμάμαι καλά, δεν ξέρω το όνομά του, είχε κάνει μία μήνυση κατά παντός υπευθύνων για το κομμάτι το δικό του που υπήρχε εκεί πέρα. Αλλά από τότε δεν είδα κάτι άλλο να γίνεται. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, η πυροσβεστική. Συνέχεια, τακτικά πάει εκεί. Έχουμε να περιφερειώσουμε όλο το νησί μας. Δόξα τω Θεώ, καλά πάμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά αν κάψει κάποιος κάτι μέσα στο σπίτι του, στον αυλή του ή στο χωράφι του, το πρόστιμο είναι τσουκτερό και πρέπει έτσι να είναι βέβαια.
0: Γιατί και καλά κάνει περίοδο... η πυροσβεστική.
1: Εννοείται αυτό. Ξυπακούεται αυτό, πρέπει να γίνεται. Όπως και εμείς όταν βλέπουμε κάτι, οφείλουμε να ενημερώσουμε την πυροσβεστική για να τρέξει. Έτσι, για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Εδώ δεν υπάρχει κάποιος το πρόστιμο να το παίρνει. Υπάρχει. Υπάρχει κάποιος που βγαίνει και φωνάζει ότι είναι ο αρχηγός τους. Είναι κάποιος που βγαίνει στα κανάλια όταν έρχεται η ώρα για να τους καθαρίζουν οτιδήποτε. Και λέει εγώ είμαι μπροστά από όλα. Να πιάσουν τον κύριο Αυτόνα, όπως αποκαλείται, και να ξεκινήσουν να ρίχνουν προστήματα σε αυτόν τον κύριο. Προς όλους αυτούς. Υπάρχει αρχηγός της φυλής αυτήνης. Άρα τα ερωτήματα είναι απλά. Η αστυνομία δεν μπορεί. Ο κύριος είναι που βγαίνει και φωνάζει. Πηγαίνετε, βρέστε το να ξέρετε που μένει, πάτε το μέσα. Τι περιμένετε. Θα πιάσουν εμένα τον ομοταγή πολίτη που καλά θα με κάνουν να με γράψουν με το αυτοκίνητό μου όταν είμαι παράνομος. Κυκλοφοράνε αυτοκίνητα διαλυμένα. Εχθές πάλι το ίδιο πρόβλημα είχαμε με κάποιο φορτηγό δικό τους. Σταμάτησε μέσα στο δρόμο, έμεινε λεωφόρο Καλλιθέας μέχρι να το βγάλει. Η ουρά έχει φτάσει μέχρι.
0: Ναι, αυτοί κυκλοφορούν ελεύθερα τέτοιες περιπτώσεις, γιατί τις συναντάμε καθημερινά. Η τροχιά τι κάνει, μόνο κάτω από τα δέντρα να στέκεται, να κάνει ελέγχους για τα...
1: Εμείς θέλουμε συνέχεια, κύριε Βαγιανάκη, εγώ προσωπικά σαν πρόεδρος, επειδή μου έρχονται πολλές καταγγελίες και έχω πει στους αδέρφους, μόνο με φωτογραφίες μπορώ να επέμβω, τα στέλνω στους αρμόδιες αρχές. Από εκεί και πέρα δεν είμαι εγώ αστυνομικός που μπορώ να τους ελέγξω. Έτσι. Εγώ στέλνω τις φωτογραφίες, τους λέω σε ποιο σημείο βρίσκονται, δεν ξέρω από εκεί πέρα
0: τι. Την προηγούμενη μέρα, κύριε Στυλιανού, είχε κάνει επιχείρηση η Ελλάς για περιπτώσεις κλοπών εκεί. Τελικά ούτε με την αστυνομία δεν υδρώνει τα αυτοί τους.
1: Κυρία Βαγιανάκη, μην κορδευόμαστε. Μην κορδευόμαστε τώρα. Δηλαδή κάθε μέρα βλέπω στις εφημερίδες και στα site σας, έτσι, πιάσανε τον τάδε Ρωμά που έκλεψε, πιάσανε τον τάδε Ρωμά που έκλεψε. Και μετά εφήθηκε ελεύθερος. Το πήραν ελεύθερο. Τι γίνεται δηλαδή, τι παίζουμε εδώ πέρα. Δηλαδή παίρνουν στα σπίτια μας, μας κλέπουνε και μετά που δύο μέρες είναι έξω. Αν το έκανε κάποιος πολίτης, θα ήταν αυτή τη στιγμή στις φυλακές, πριν από τα κάγκελα θα ήταν. Γιατί έχουμε αφημί, έχουμε οικογένειες, έχουμε χίλια δυο. Και αυτός που θα πάει να κλέψει μπορεί να βρέθηκε σε μια δύσκολη στιγμή να πάει να κλέψει. Αλλά αυτό θα το βάλουν μέσα. Έτσι. Αυτούς εδώ που τους βγάλουν κάθε μέρα έξω.
0: Δηλαδή έγινε μια μεγάλη επιχείρηση, καταχρεώθηκε ο Δήμος πριν από 2-3 μήνες, δεν ξέρω πόσους τόνους βγάλαν που έλεγε ο Δημήτρης ο Καραδιάς. Και το αποτέλεσμα ποιο?
1: Στο κομμάτι εκεί μέσα να το πούμε ότι δεν φάζουν πλέον, δεν πετάνε. Το βλέπουμε. Αλλά προσέξτε τι έγινε τώρα. Καθαρίσαμε το ένα κομμάτι από εκεί, κύριε Βαγιανάκη μου, και ξεκινήσαμε να λερώνουμε και να κάνουμε κομματερές άτυπες σε άλλα σημεία της πόλης μας. Κοντά στην πόλη. Όπως είναι στην Καλλιθέα, στο παλιό λατομείο, επανελειμμένος πάνε οι κύριοι και πετάνε εκεί. Έτσι. Κάθε μέρα κάνουμε καταγγελίες στον κύριο Θωμάτο, που έχουμε μια καλή συνεργασία με τον κύριο Θωμάτο και πράγματι και με την καθαριότητα τρέχουνε, προσπαθούν να τους βρούνε, αλλά τίποτα δεν γίνεται. Γιατί οι κύριοι δεν έχουν αφημί, δεν έχουν τίποτα. Κατασχέσεις δεν υπάρχουν εδώ πέρα των οχημάτων τους, που είναι διαλυμένα. Με πλαστές πινακίδες, χωρίς διπλώματα, χωρίς θέο, χωρίς φανάρια. Δεν υπάρχουν κατασχέσεις εδώ πέρα. Να γίνουν σκραπ. Γιατί είναι επικίνδυνα. Αν εγώ θεωρούμαι επικίνδυνος γιατί έχω δουλέψει και δεν έχω κάνει στάση εργασίας, στάση ωραρίου για το διάλειμμά μου, και με γράφουν για 3 χιλιάρικα, επειδή δεν έχω σταματήσει να κάνω το διάλειμμα το 45 λεπτό. Αυτοί τι θα πρέπει να κάνουνε που είναι επικίνδυνοι?
0: Προφανώς έχουν ασύλια από το τοπικό κράτος, κύριε Στυλιανού, τόσα χρόνια η ίδια κατάσταση, χειροτερεύει βεβαίως. Έτσι, είχαμε...
1: Και μιλάμε κύριε Βαγιανά, και λέμε τώρα για την περιφέρεια, για το Δήμο, οτιδήποτε, έτσι. Για μια... Ή ο εισαγγελέας, η αστυνομία, η πυροσβεστική. Τι κάνουνε τα όργανα αυτά?
0: Έλατε, αυτό είναι η απορία και του τελευταίου πολίτη που ζει στην πόλη.
1: Έπρεπε αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική για μένα να γίνει ένας τόμος ολόκληρος καταγγελιών, να πάει στον εισαγγελέα και να μην ξαναπατήσει εκεί πέρα. Να αρχίσουν να κάνουν ζωντανούς.
0: Μα τι λέτε τώρα, η πυροσβεστική για να πάει κάτω θέλει συνοδεία περιπολικού, τώρα τα ξέρουμε χρόνια.
1: Τι?
0: Δηλαδή αφήσανε και εκτροχιάστηκε μια κατάσταση και δεν λέω ότι όλοι οι Ρωμά είναι παραβατικοί, προς Θεού δεν έχουν τέτοια λογική. Τους ξέρουν, τους ανέχονται. Ίσως δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνεται, τέλος πάντων, τους ανέχονται στην καλύτερη των περιπτώσεων.
1: Και εμείς σαν επαγγελματίες έχουμε συνεργάτες Ρωμά, που είναι κύριοι
0: απέναντι
1: σε εμάς. Δεν είναι όλα τα δάκτυλα το ίδιο. Συμφωνώ μαζί σας και αυτό. Έτσι.

0: πολίτης τον νόμο στα χέρια του.
1: Όχι βέβαια, δεν
0: γιατί
1: το συζητάμε
0: νομίζω,
1: αυτό.
0: Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα που δουλεύουν, που έχουν τα σπίτια τους, έχουν αγανακτήσει.
1: Μα εδώ μολύνεται όλη η περιοχή η ευρύτερη, έτσι. Τι να λένε οι άνθρωποι που ζουν εκεί δίπλα.
0: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή υπάρχουν φίλοι εκεί πέρα που έχουν αγανακτήσει και θέλουν να πουλήσουν τα σπίτια τους για να φύγουν. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν αυτό. Και να μην η πολιτεία, να μην σκύπτει πάνω το πρόβλημα αυτό.
1: Λοιπόν, κύριε Κώστα Στυλιανού.
0: Έχουν ρημάξει το κτίριο δίπλα. Ανοίξτε τράπεζα.
1: Ναι.
0: Ωραία, η τράπεζα που είναι. Στα μπέλια της ΚΑΕΤ το έχει πάρει η τράπεζα. Η τράπεζα που είναι που έχουν μπει μέσα στα χωράφια της. Τι, δηλαδή, τι καλύπτουν όλοι αυτοί. Ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Έτσι, από όλους τους αρμόδιους.
1: Λοιπόν, κύριε Στυλιανού, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Δίκιο έχει ο Κώστας Στυλιανού που θα το βρει όμως αυτός, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Για αυτούς τους κατάμαυρους καπνούς που είδαμε ακόμα μια φορά στην περιοχή του Καρακόνερου χθες το απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Κράτος, υπάρχει. Το να ζητούμε. Υπάρχει. Έλατε. Πάμε διαφημίσεις.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216 00 44 880. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended fitting.

0: σχέσεις, μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Top FM 102,4.

0: 47 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 26 Αυγούστου. Καλημέρα, καλημέρα, το PFM Ρένα στα γεγονότα. Σήμερα έχουμε μια ακόμα θερμή ημέρα. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 36-37 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε ακόμη μια μέρα στα κίτρινα, όλοι δωδεκάνησος, γι' αυτό μεγάλη προσοχή. Η πτώση της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει από αύριο, αλλά θα δυναμώσουν οι άνεμοι. Οπότε και αύριο και τις επόμενες μέρες χρειάζεται ίδια προσοχή. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Στρατζόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Στα τηλέφωνα του Top FM 2-2-4-10-68-5-85 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-3-73-48-3-48. Ξεκινήσαμε με τους μαύρους καπνούς ακόμη μια φορά, τι το συνηθισμένο, τι το συνηθισμένο, κάπως έτσι το είχε η Ροδιακή, ένα ενδεικτικό τίτλο που πια δείχνει ότι, αν και εγώ δεν έχω συνηθίσει αυτές τις εικόνες, τις συναντώ καθημερινά σχεδόν, τις βλέπω από τον μπαλκόνι του σπιτιού μου γιατί έχω θέα προς τα εκεί, αλλά είναι μια εικόνα με την οποία δεν εξοικειώνομαι και δεν θέλω να τη συνηθίσω αυτή την εικόνα. Μπορεί να είναι χρόνια, αλλά αν τη συνηθίσουμε, τελειώσαμε. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, από τον Κώστα το Στυλιανού θα πάμε σε ένα πρώην στέλεχος της Ελλάς, ταξίαρχος σε ένα αποστρατεία, δεν αποτελεί πλέον είδηση, νέα φωτιά στον καταβλισμό των Ρωμά στο Καρακόναρο της Ρόδου. Αυτό έγραψε ακριβώς ο τίτλος της Ροδιακής. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον ταξίαρχο εν αποστρατεία και στέλεχος της Φωνής Λογικής, τον κύριο Θέμη Καλαμάτα, ο οποίος για τα προηγούμενα χρόνια που ήταν στη Ρόδο είχε ζήσει παρόμοιες καταστάσεις ουκολίγες. Κύριε Καλεθέμη Καλαμάτα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Ρένα, καλημέρα και σε όλο το εκλεκτό ακροτριό σου στη Δωδεκάνησο και σε όλη την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, τα χρόνια που ήσασταν εδώ αστυνομικός διευθυντής, στέλεχος, είχατε παρόμοιες καταστάσεις. Τι κάνατε αλήθεια ως Ελλάς?
1: Τέλεια, θα τα βάλουμε σε μια τάξη. Λέγοντας λίγο, επειδή άκουσα και τον πρόλογό σας, αυτό χρονίζει από το 1990, αυτή η κατάσταση, αυτή η ζωφερή κατάσταση την οποία ζει η Ρόδος, και μάλιστα σε μια περιοχή που είναι φιλέτο, να πούμε, με τη λαϊκή έννοια, mm-hmm. πιο όμορφες περιοχές της Ρόδου. Εδώ από το 1990... και σύμφωνα με την απογραφή του 2024, όπου κατεγράφησαν, αυτοί έχουμε 262 άτομα, 62 τσαντίλια, σύμφωνα με την καταμέτρηση του 2024, είπαμε, και χρονίζει από το 1990. Όταν τους έβαλαν αυτούς τους ανθρώπους το 1990, εγώ δεν ήμουν εδώ, όταν τους έβαλαν, τους έβαλε τότε στα πλαίσια ο τότε δήμαρχος, τους άφησε να είναι εκεί για να μην γυρίζουν αυθαίρετα στην πόλη κτλ. Και μετά μας κατσικωθήκαν και είναι πάντα εκεί, δημιουργώντας πλήστα προβλήματα στην κοινωνία που τα ξέρουμε όλοι.
0: Τι κάνατε σε ανάλογες περιπτώσεις? Γιατί και τότε, τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τα τελευταία 15-20 χρόνια που θυμάμαι εγώ, και ειδικά τα τελευταία 15 που μένω στην ευρύτερη περιοχή, που βλέπω πια παρορμικά τις φωτιές, τίποτα. Πήγαινε η πυροσβεστική, τη συνόδευε ένα περιπολικό και αυτό ήταν. Άντε να κάνετε μια επιχείρηση μια φορά το μήνα, το δίμηνο, και τελειώσαμε.
1: Να πω λίγο.
0: Ο Δήμος να παρακολουθεί. Τώρα είχαμε δηλώσει του κυρίου Κολιώδη ότι θα τους διώξει. Σιγά. Η τετραετία, η πενταετία τελειώνει.
1: Ωραία. Θα απαντήσω και θα απαντήσω και για τη δουλειά της αστυνομίας. Καταρχήν, αυτοί οι άνθρωποι αρνούνται να κοινωνικοποιηθούν, αρνούνται να ενταχθούν, αρνούνται να συμμορφωθούν, αρνούνται να εργαστούν και γενικά αρνούνται τα πάντα. Γιατί αρνούνται όμως? Επειδή έχουν μάθει την κλεψιά και δεν τους
0: έχουν. Αλλά δεν είναι όλοι βέβαια, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Καλαμάτα, ότι υπάρχουν και σωστοί Ρωμά.
1: Θα απαντήσω και από αυτό και πολύ συγκεκριμένα. Οι συγκεκριμένοι όμως έχουν μάθει στην κλεψιά, έχουν μάθει να μην δουλεύουν, ούτε να πληρώνουν τα χρέη τους, ούτε τους φόρους, ούτε το ρεύμα, ούτε το νερό, ούτε τίποτα γενικώς. Και αντί η πολιτεία, γιατί δεν πρέπει να μιλάω μόνο με τη φωνή της λογικής αλλά και με τη φωνή της αλήθειας οπωσδήποτε. Και αντί η πολιτεία να τους τιμωρήσει για την αντικοινωνική τους αυτή συμπεριφορά, τους επιβραβεύει και από πάνω με επιδόματα και με πίεδος προνομίων. Ουδέποτε αυτή η ράτσα δεν εργάστηκε, Ρένα μου. Ουδέποτε σε καμία χώρα, ούτε στα Δυτικά Βαλκάνια.
0: Δεν είναι όμως όλοι. Υπάρχουν και πολλοί που είναι σωστοί οικογενειάρχες, επαγγελματίες και ξέρουμε αρκετούς.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, μιλάμε συγκεκριμένα για αυτούς που είναι, είναι στο καρακόνερο.
0: Μιλάμε για κάποιους από αυτούς, γιατί και εκεί έχει κάποιους ανθρώπους που είναι σωστοί, κάποιους που είναι παραβατικοί συστηματικά.
1: Κοιτάξτε, θέλω να κάνω τη διάκριση εδώ πέρα και θέλω να την ακούσει όλος ο κόσμος, όποιος τουλάχιστον με παρακολουθεί. Θέλω να κάνω την διάκριση και την έχω κάνει και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το εμπόριο, όπως είναι οι τσιγκάνοι της κρεμαστής, γιατί αυτοί μου λένε τσιγκάνος θέλουν να με φωνάζουν και είναι και φίλοι μου. Είναι και πολύ καλοί, δηλαδή έμποροι είναι οι άνθρωποι και τους βλέπουμε. Και
0: με τα σπίτια τους, με τα παιδιά τους, οι οικογενειάρχες κανονικά, επαγγελματίες, ναι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και μάλιστα και εγώ και πολλοί άλλοι παλιοί αξιωματικοί και παλιότεροι εμού, επειδή αυτοί δεν ξέρουν και γράμματα, θέλουν να είναι πολύ κοντά στον νόμο γιατί φοβούνται οι άνθρωποι. Γιατί έχουν αυτό το ιδίωμα, την ιδιότητα, φοβούνται. Οπότε αυτός ο φόβος μην τους γράψεις, μην τους κάνεις, μην το, τους έχει κάνει καλύτερους. Δηλαδή η έλεγχη που κάνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε στην Ιαλισσό που ήμουν 8 χρόνια και είχαμε τους τσιγκάνους της κρεμαστής, ήταν εξαιρετικοί οι άνθρωποι. Και όταν μάλιστα τους πιάναμε σε παραβάσεις και τα λοιπά, ήταν πιο καλοί ακόμα και από αυτούς τους άλλους σαν εμάς που διαμαρτύρονται με το παραμικρό και τα λοιπά. Οπότε τη διάκριση την κάνω ευθέως και για πολλούς ροδίτες που ανήκουν σε αυτή τη φυλή και για τους κρεμαστινούς τους οποίους τους ξέρω ένας προς ένα και για όλους αυτούς. Τώρα εγώ μιλάω όμως μόνο για αυτούς και αποκλειστικά για αυτούς τους οποίους πάντα τους ελέγχαμε όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλύτερα από εμάς με τακτικές συνήθως. Με τακτικά συνήθως, τακτικές εξορμήσεις συνήθως. Πρέπει να θυμάστε εσείς, γιατί θυμάστε τα πάντα, εσείς είναι δημοσιογράφοι, όταν είχε κάνει την εξόρμηση παλιά, κάναμε διάφοροι, αλλά όταν είχε κάνει την εξόρμηση ο εξαιρετικός κατ' εμένα αστυνομικός διευθυντής ο Γιωργακάκος, είχε βγάλει τότε ακόμα και αυτοκίνητα μέσα από τη θάλασσα.
0: Ναι, το θυμάμαι. Ήταν και με δίτη μέσα στο, νομίζω ήταν ο φίλος μας ο Βασίλης Ομαντικός. Ναι.
1: Θυμάστε άριστα μέχρι και όπλα, ένα όπλο που είχαν πάει από τα ΤΕΑ, μου το είχαν κλέψει και από την Παστίδα ας πούμε, το είχε αφήσει έξω αυτός, το βρήκαμε θαμένο, γιατί πήγαμε, σκάψαμε, κάναμε και τα λοιπά. Θέλω να πω εδώ και να... γιατί υπάρχει και σε πανελλήνια έτσι, διότι υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει καμία διαφορά με εμάς τους αστυνομικούς και με αυτούς τους ανθρώπους. Απλά τους αντιμετωπίζουμε σαν παραβατικούς του κοινού ποινικού δικαίου.
0: Γιατί έχει επέτρεψε η τοπική πολιτεία όλα αυτά χρόνια, κύριε Καλαμάτα, κατά την άποψή σας, να γίνει ένα αυτόνομο κρατήδιο, να το πω εγώ, το οποίο σε ένα βαθμό να λειτουργεί ανεξέλεκτα, πέρα από τους νόμους, πέρα από την αστυνομία, την πυροσβεστική, το Δήμο, την εισαγγελία.
1: Ναι.
0: Γιατί έγινε αυτό, γιατί ποια είναι καθεστώς?
1: Συμφωνώ. Κοιτάξτε, εγώ απάντησα λίγο για την αστυνομία και για την πυροσβεστική, όλες αυτές οι...
0: Δηλαδή τίποτα δεν γίνεται τυχαίο στην Ελλάδα έτσι και γύρω μας.
1: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω, γιατί δεν ήμουν εδώ το 1990 όταν ήρθαν αυτοί κάποιες οικογένειες και μετά εξαπλώθηκαν με τα παιδιά τους, δεν είναι πολλοί, 6-7 οικογένειες είναι που μεγαλώσαν και κάνουν τα παιδιά τους και κάναν και κάναν και τα λοιπά. Τα επώνυμα δεν είναι πάνω από 10, ξέρω εγώ. Αλλά όμως τι έγινε. Αν θυμάστε, όταν είχαμε το πρόβλημα της μετανάστασης, το μεταναστευτικό, ναι, που είχαν έρθει εδώ πέρα το 2015 και τα επόμενα. Mm. Και είχαν καταργήσει εκεί στην παραλία από κάτω, εκεί που είναι Μέναγας, που είναι όλα αυτά. Mm. Πολύ σοφά τότε, εκείνη την εποχή.
0: Σας φαγεί ο τότε δήμαρχος ο Φώτης ο Χατζηδιάκος.
1: Ναι, ήταν δήμαρχος ο Ίμισος ο Φώτης ο Χατζηδιάκος. Και πολύ ορθά, γιατί εγώ ασχολούμουν ιδιαίτερα τότε με το μεταναστευτικό, πολύ ορθά έλαβε την απόφαση τι άλλο να έκανε ο άνθρωπος του Θεού και τους έβαλε εκεί. Μετά όμως, όταν έγιναν οι δομές, στην ΚΟ, που έγιναν το 16, στην ΚΟ και στη Λέρο, αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν από εκεί και με την προσπάθεια και της πολιτείας.
0: Εκείνη τη στιγμή ο Χατζηδιάκος έκανε το καλύτερο και έδειξε ότι ο δήμαρχος πρέπει να είναι μπροστάρης και να δίνει λύσεις σε σοβαρές καταστάσεις.
1: Ξεκάθαρα, γιατί συνεργάστηκα μαζί του σε αυτό το επίπεδο. Ξεκάθαρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σημερινή κατάσταση, δεν μπορούμε ακόμα και δεν είναι εμένα η θέση μου και η δουλειά μου να κρίνω τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Άκουσα και δεν ξέρω πού υπάρχουν, γιατί εγώ είχα πει παλιότερα σε έναν εισαγγελέα ότι εγώ μπορώ να τους μαζέψω σε μια μέρα. Αν υπάρξει δηλαδή η βούληση.
0: Μα την έχει κάνει τη δήλωση ότι θα φύγουν μέχρι το τέλος της τετραετίας το κύριο Σκολιάδη σε Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς την έχουμε, μπορούμε να τη βρούμε κιόλας, εντάξει, και κάποια στιγμή θα τη βρούμε. Γιατί ο καθένας πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Άμα δεν μπορεί, μην κάνει δηλώσεις. Αλλά άμα κάνεις δήλωση, οφείλεις και να την ακολουθήσεις, να την εφαρμόσεις, έτσι.
1: Καλά, δεν πέρασε η τετραετία, βέβαια.
0: Ναι, αυτό λέω, ότι θα μας πει, έχουμε ακόμα 2 χρόνια, ναι. Περνάει γρήγορα ο καιρός, κύριε Καλαμάτα.
1: Ναι, εκείνο που είναι το οξύμορο για μένα, είναι το εξής, ότι από πού υπάρχει δέσμευσης ότι αυτοί για να φύγουν από εκεί πρέπει να βρεθεί ένας άλλος χώρος. Υπάρχει για τους άλλους πολίτες. Δηλαδή αν δεν πληρώσουμε εμείς τα ενίκια μας θα μας πετάξουν έξω από το σπίτι. Αν δεν είμαστε συνεπείς με όλες τις υποχρεώσεις μας θα μας βάλουν και φυλακή ακόμα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω από πού πρέπει να γίνουν ειδικές προνομιακές συνθήκες να δημιουργηθούν για να μπορέσουν αυτοί επιτέλους να φύγουν από εκεί πέρα. Δηλαδή αυτό πραγματικά είναι οξύμορο και αφορά για μένα πρωτίστως την πολιτεία και μετά το Δήμο. Γιατί ο Δήμος, η κάθε δημοτική αρχή, όταν έχει ισχυρά όπλα στα χέρια της, πιστεύω ότι θα κάνει τη δουλειά της, όπως την κάνει και η αστυνομία, όπως θα την κάνει η πυροσβεστική, όπως θα την κάνουν όλες οι υπηρεσίες. Έτσι ακριβώς και η τοπική αυτοδιοίκηση, και σε πρώτο βαθμό και σε δεύτερο βαθμό, πιστεύω και είμαι βέβαιος ότι, γιατί όλοι το καλό θέλουν. Γι' αυτό γίνεται ο άλλος δήμαρχος, για να κάνει το καλό. Γι' αυτό γίνεται ο άλλος περιφερειάρχης, για να κάνει το καλό. Δεν τα συζητάμε αυτά τα πράγματα.
0: Κύριε Θεμή Καλαμάτα, θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους.
0: Ο Θέμης Καλαμάτας, ταξίαρχος εν αποστρατεία και στέλεχος της Φωνής Λογικής για τα περιστατικά με τους μαύρους καπνούς στο Καρακόνερο. Πάμε διαφημίσεις, η δελτίο από το Sport FM και επιστρέφουμε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Στο τελικό στάδιο των επαφών με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ελβετού Extreme Vargas βρίσκεται ο Ολυμπιακός με τους Ιταλούς να κάνουν λόγο για σφήνα και τη Μπολόνια για τον παίκτη. Φαβόρη για τη θέση του κεντρικού χαφ ο Άλβαρες, χωρίς να έχει εγκαταληφθεί η δύσκολη περίπτωση του Πουέρτα αλλά και αυτή του Φρέντρουπ. Μέσα στο επόμενο 48ωρο θέλουν οι Ερυθρόλευκοι να κλείσουν τις μεταγραφές σε αυτές τις δύο θέσεις. Αρχηγού απόντος ο ΠΑΟΚ και στη ρεβάνς με την Μπραν στην Νορβηγία για τα play-off του Conference League με την UEFA να απορρίπτει την έφεση για την τιμωρία του Ζιβκοβιτς. Από την άλλη διαθέσιμη ισορετήρε Λουσέ και Ντιαγέ. Θέμα χρόνου η άφιξη του 20χρονου χαφ Ογνιάν Ούκρεσιτς μετά τη συμφωνία με την Παρτίζαν στα 8 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους. Απόλυτα προετοιμασμένη για τη ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Allwyn Arena είναι η ΑΕΚ σύμφωνα με τον Μάρκο Νικολίτς. Αν μας έλεγε κάποιος πέρυσι ότι θα είμαστε ένα μάτς πριν το Champions League θα τον λέγαμε τρελό, τόνισε στην συνέντευξη τύπου ο σερβοστεχνικός που προσανατολίζεται σε δίδυμο Βάργα Γιώβιτς στην επίθεση, έτοιμος και ο Κοϊτά. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία για τη ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League ενώ το μεσημέρι η αποστολή θα πετάξει για Τσεχία. Σε αυτή αλλά όχι στην ενδεκάδα αναμένεται να είναι ο Καλάμπρια. Μετά το μάτσε της Πέμπτης οι εξελίξεις για την προσθήκη χαφ. Σενάρια στην Ολλανδία για Βίλεμ και Βιλένα. Χωρίς τον Ισέκα, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό, θα ταξιδέψει όφη στη Βουλγαρία για τη ρεβάνς με την Τσέσκα Σόφια στα play-off του Europa League. Κοντά σε συμφωνία με τον Βόσνιο Φόρ και Ναν Κόντρο, είναι οι κριτικοί που έχουν ως εναλλακτική τον Ισραηλινό Μουνάς Νταμπούρ. Ανοιχτό να αποκτηθούν και οι δύο. Ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟ ΚΑΕΚ προέκυψαν από την κλήρωση της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος στο πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής που θα διεξαχθεί 1 με 3 Σεπτεμβρίου. ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, ΠΑΟ ΚΟΦΗ, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα και Μαρκόκι Φυσιά. Αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Άρη με τους Ρίτσαρτς, Μάνου Γκαρθία και Σούταλο να τίθενται για πρώτη φορά στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Το κανονικό πρόγραμμα έβγαλαν Κουαμέ, Καντεβέρε, Χόγκλα, εκτός έμειναν Γιαννιώτας και Γαλανόπουλος που ταλαιπωρούνται από ίωση. Παράταση ως τις 15 Σεπτεμβρίου πήρε διάθεση των διαρκείας. Ένα βήμα πιο κοντά στην Ευρωλίγκα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες πήρε προέγκριση και συνεχίζει στην τελική αξιολόγηση για να γίνει franchise. 11 συνολικά οι ομάδες που ανακοίνωσε αλλά δεν κατονόμασε η διοργανώτρια αρχή, στα τέλη Σεπτεμβρίου η επιλογή των 8 που θα πλαισιώσουν τους 13 υπάρχοντες μετόχους. Επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον ο Άρης, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καταθέσει ακόμα επίσημη προσφορά. Την πρόκριση στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 7 χρόνια πανηγύρισε η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών που νίκησε 3-1 σε την Αυστρία για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Αυλία σήμερα στις 8 κόντρα στη Σερβία για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που θα μάθει τον αντίπαλό του στα νοκάουτ. Λάσκ, Μπόντογκλιμ και Σαμπάχ πήραν τα 3 από τα 7 εναπομείναντα εισιτήρια για τη League Face του Champions League. Τα αποτελέσματα των αγώνων revanche για τα play-off, Μπόντογκλιμ Νταϊμέχεν 3-0, Λάσκ Celtic 5-1 στην παράταση και Σαμπάχ Χάπολ Μπερσεβά 5-2 επίσης στην παράταση. Η Μπέτις νίκησε 1-0 εκτός έδρας στη Βαλένθια σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της La Liga. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. CPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο. Μουστάκα.
3: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στον κόμβο Κοσκινού.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

βασίλισσα της Country, Dolly Parton, ένα ίνδαλμα στην Αμερική. Έφυγε χθες, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της, το Τζολί, που μάλιστα ακούσαμε. Να την αποχαιρετήσουμε κι εμείς. Έδωσε μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Σήμερα διαβάζω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα σκύλων στη ΣΥΠΑ. Αυτό πέρυσι το γιόρταζα. Έτος τα πράγματα έχουν αλλάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μας ακούτε 102,4 και 97,4. Μας διαβάζετε, μας ακούτε, topfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585, αλλά και στο Viber 69-373-48-348, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Ήρα Ναβενιανάκη στο μικρόφωνο, ο Κώστας Στρατζόπουλος στη ρύθμιση του ήχου.

0: Σε λίγο θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, γύρω στις 11 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά. Και βεβαίως φέτος θα έχουμε την λειτουργία για πρώτη χρονιά στη Ρόδο των δύο ονάσιων σχολείων. Έγιναν φαντάζομαι οι κληρώσεις, δεν ξέρω, οι εξετάσεις. Τώρα φαντάζομαι ότι όλα είναι έτοιμα. Θα μας τα πει όμως, θα μας δώσει παραπάνω πληροφορίες ο αναπληρωτής προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων των Δεκανής, ο κύριος Κώστας Κωνσταλίας, που είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές, και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Κύριε Κωνσταλία, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αβγενάκη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Πώς πήγε το καλοκαίρι?
1: Με ιδιαίτερη ένταση, καθώς εμείς είχαμε να προετοιμάσουμε τη νέα σχολική χρονιά, όπως σωστά είπατε, ξεκινάει στις 11 του Σεπτέμβρη.
0: Ξεκινούν και τα δύο ονάσια, έτσι?
1: Σωστά, σωστά. Ξεκινάνε και τα δύο ονάσια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε καταφέρει να προχωρήσει τόσο πολύ αυτό το έργο, το οποίο ήταν ένα έργο, όπως θυμάστε, που είχαμε συζητήσει πολύ στο παρελθόν. Mm-hmm. Μια δύσκολη εργολαβία σε ένα κτίριο το οποίο αποτελεί μνημείο για την πόλη μας, όπου ουσιαστικά υπήρχαν συγκεκριμένες προδιαγραφές και από την πορεία νεωτέρων μνημείων.
0: Είναι στο Σαν Φραντζίσκο, είναι το κτίριο, πώς λέγεται, το σχολείο του Τρίτου Γέννου.
1: Η παλιά καπνοβιομηχανία.
0: Η παλιά καπνοβιομηχανία, ναι.
1: Ναι, είναι στο Σαν Φραντζίσκο, δίπλα στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Είναι το συγκρότημα του.
0: Στα παλιά ιστορικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ, για να καταλάβει ο κόσμος όλος. Ναι,
1: ναι, δίπλα.
0: Δίπλα.
1: Υπήρχε λοιπόν μια μεγάλη εργολαβία που έπρεπε να γίνει και η οποία έπρεπε να υπάρχει μια συνεργασία της ΔΙΜΟΣ μαζί με το Δήμο Ρόδου και με την Φορεία Νεωτέρων Μνημείων, η οποία προχώρησε πάρα πολύ καλά, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους τρεις φορείς γι' αυτό, γιατί και ο Δήμος έκανε όσα χρειάζονταν από τη μεριά του για να ολοκληρωθεί η διαδικασία τυπική με τα χαρτιά του σχολείου, με τις αδειοδοτήσεις. Και η ΔΙΜΟΣ έτρεξε όσο μπορούσε τη διαδικασία μέσα στο καλοκαίρι, σε μια δύσκολη περίοδο. Και η Εφορία Νεωτέρων Μνημείων ήταν εκεί, και, γιατί η Εφορία Νεωτέρων Μνημείων έθεσε τις προδιαγραφές για το πώς θα γίνει η συντήρηση του κτηρίου. Και θα το δείτε, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη παρέμβαση στο κτηρίο. Όσοι ήταν εκεί και περνούσαν την περιοχή θα είδανε πιθανόν και τις καλωσιές οι οποίες υπήρχαν, οι οποίες έχουν αφαιρεθεί πλέον σιγά-σιγά. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απομάκρυνσής τους, αλλά έχει ξεκινήσει. Έχουν γίνει πολύ μεγάλες παρεμβάσεις τόσο στο κτίριο όσο και στον εξοπλισμό. Έχει αντικατασταθεί όλος ο εξοπλισμός των φρανίων και των καρεκλών για τους μαθητές, οι έδρες των εκπαιδευτικών, έχουν αντικατασταθεί πόρτες, έχουν αντικατασταθεί όλα τα φωτιστικά, έχει έρθει καινούριος εργαστηριακός εξοπλισμός, έχουν έρθει οι τάμπλετ. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προμήθεια και αυτό έχει γίνει μέσα σε δύο μήνες.
0: Τι κόστος είχε η εργολαβία αυτή, κύριε Κωνσταλία?
1: Η εργολαβία συνολικά δεν έχει ολοκληρωθεί φέτος, θα ολοκληρωθεί του χρόνου, και θα σας πω, ήταν γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό έχει να κάνει και με χρήματα τα οποία έβαλε η ΔΙΜΟΣ και με χρήματα του Δήμου. Για παράδειγμα, ο Δήμος ολοκλήρωσε εκτάκτως και εσθεσμένα την μόνωση, την ανάγκη που είχε για μόνωση το σχολικό κτίριο. Έχουν γίνει καινούργια γήπεδα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαδικασία, έχουν αλλάξει τα πατώματα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη εργολαβία που έχει.
0: Και οι εμπλεκόμενοι δωρητές τι έβαλαν?
1: Σε χρηματικό ποσό εννοείται?
0: Ναι, στην εργολαβία αυτή δεν συμμετείχαν?
1: 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
0: Να.
1: Και βέβαια αυτό ξαναλέω δεν ολοκληρώνεται τώρα. Του χρόνου, παραδείγματος χάρη, έχει μείνει η αντικατάσταση των κουφωμάτων, των εξωτερικών κουφωμάτων, όπως και διάφορες άλλες ενέργειες που έχουν να γίνουν, γιατί όπως καταλαβαίνετε ένα τόσο μεγάλο έργο σε ένα διάστημα 2 μηνών και μάλιστα καλοκαιρινών δεν είναι εύκολο να γίνει.
0: Λοιπόν, τι τάξεις στη σχολεία τώρα θα στεγαστούν εκεί ονάσια?
1: Εκεί έχουμε το γυμνάσιο, το δημόσιο ονάσιο γυμνάσιο σχολείο της Ρόδου, το οποίο θα στεγαστεί στο πρώτο γυμνάσιο της Ρόδου, και το δημόσιο ονάσιο λύκειο της Ρόδου, το οποίο θα στεγαστεί στο πρώην τρίτο λύκειο της Ρόδου. Εκεί να πούμε τώρα με την ευκαιρία, και σας ευχαριστώ πολύ και εσάς για το ενδιαφέρον σας, να πούμε την ευκαιρία ότι από 1η του Σεπτέμβρη περιμένουμε τις ημερομηνίες, θα γίνει για το Λύκειο επαναπροκήρυξη κάποιων θέσεων οι οποίες έχουν μείνει κενές από μαθητές, σε μαθητές για μαθητές αναφέρομαι. Όπως θυμάστε υπήρχε μια, τέλος πάντων, αντίδραση, να το πω, μια...
0: Ναι, υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις.
1: Αρνητική στάση από μια ομάδα εκπαιδευτικών. Αυτό είχε δημιουργήσει σε κάποιους γονείς μια αμφιβολία, το αν πρέπει να γραφτούν, δεν πρέπει να γραφτούν. Αυτό αποτυπώθηκε στο Λύκειο. Επειδή έχουν μείνει κάποιες λίγες θέσεις κενές, υπάρχει η υπουργική απόφαση η οποία προβλέπει ότι μετά την 1η του Σεπτέμβρη και μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη.
0: Πόσα παιδιά είναι μέχρι τώρα να φοιτήσουν στο δημόσιο Νάσιο Λύκειο στη Ρόδο, κύριε Κωνσταλία?
1: Αυτή τη στιγμή είναι 80 παιδιά τα οποία είναι γραμμένα.
0: Και πόσες θέσεις έχουν μείνει?
1: 8.
0: Πόσες θέσεις? 8 είναι.
1: 8 θέσεις κενές.
0: 8. Και στο ναι. Ο δημόσιο Νάσιο Γυμνάσιο.
1: Ήταν 88 οι θέσεις, έχουν καλυφθεί, είχαμε 130 αιτήσεις.
0: Ναι, 130 αιτήσεις. Στο Λύκειο, το Λύκειο δηλαδή επηρεάστηκε.
1: Στο Λύκειο, ναι, εντάξει, έπαιρνε τους λόγους, οι οποίοι δεν είναι του παρόντος, αλλά υπάρχουν θέσεις και εγώ θα ήθελα να απευθυνθώ στους γονείς οι οποίοι έχουν αλλάξει άποψη, μετάνιωσαν, είδαν ότι κάτι δεν ήταν έτσι όπως τα ακούγαν ίσως. Μπορούν να ενημερωθούν σίγουρα από την ιστοσελίδα, να είναι σε επαφή με την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Θέσης Δωδεκανήσου, όπου θα αναρτήσουμε την προκήρυξη μόλις βγει, και βέβαια και από την ιστοσελίδα της Δημός.
0: Καλά, οι κενές θέσεις οφείλονται στις αντιδράσεις ή μήπως τα παιδιά, επειδή είναι λύκειο όπως μας είπατε, συνέδεσαν με τις εξετάσεις πανελλαδικές κλπ, μήπως άλλαζαν περιβάλλον, δεν ξέρω αν αυτό επηρέασε.
1: Κοιτάξτε, αυτό το είπαμε κιόλας, δεν ξέρω κι εγώ, δεν γνωρίζω τους λόγους που το επηρέασαν, αλλά όταν ακούς ότι σε ένα σχολείο δημόσιο θα γίνεται ενισχυτική διδασκαλία προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Δεν βρίσκω τον λόγο που ένας γονέος δεν θα το θέλει αυτό, χωρίς να έχει καμία επιβάρυνση οικονομική. Δηλαδή, στο δύο ώρο μετά τη λήξη του πρωινού κύκλου, όπου ο πρωινός κύκλος, είπαμε, στα δημόσια νόσια σχολεία είναι ο ίδιος ακριβώς με όλα τα δημόσια σχολεία, στο δύο ώρο μετά τον πρωινό κύκλο, προβλέπεται να υπάρχει ενισχυτική διδασκαλία προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν βρίσκω τον λόγο.
0: Άρα λέτε ότι δεν πρέπει να έχει επηρεάσει. Αυτό ήταν οι διαμαρτυρίες, αυτές οι αντιδράσεις που υπήρξαν. Επηρέασαν τους γονείς ή και τους μαθητές, ναι.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Αυτό, εντάξει, ξέρετε, όταν υπάρχει μια αναστάτωση, πολλές φορές λες μήπως κάνω λάθος και μήπως δεν είναι το σωστό αυτό. Εντάξει.
0: Άρα λοιπόν στα Ωνάσια σχολεία όλα είναι έτοιμα, στα δύο, στο δημόσιο Ωνάσιο Λύκειο και στο δημόσιο Ωνάσιο Γυμνάσιο.
1: Έτοιμα δεν είναι ακόμα, αλλά ετοιμάζονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς για να είναι έτοιμα στις 11 του Σεπτέμβρη. Εχθές, για να καταλάβετε, παραλάβαμε τα θρανία και τις καρέκλες. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν ήταν και σίγουρα να θα παραλάβουν τα θρανία και τις καρέκλες. Ήταν μια πολύ μεγάλη προμήθεια, δεν αφορά μόνο τα δικά μας σχολεία. Ήρθαν από το εξωτερικό, αφορά σχολεία σε 4 περιοχές, 5 περιοχές της χώρας, που είναι η δεύτερη φάση των ονασίων σχολείων. Και μας είχαν ενημερώσει ότι δεν ήταν σίγουροι αν θα προλάβαιναν χρονικά να παραδώσουν τον εξοπλισμό η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το έργο. Ευτυχώς έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, ήδη έχουν φτάσει στο νησί ο εξοπλισμός. Και προχωράμε.
0: Τα υπόλοιπα σχολεία, οι συντηρήσεις, όλα αυτά ολοκληρώνονται?
1: Ναι, προχωράνε στο πλαίσιο των συντηρήσεων που κάνει ο Δήμος κάθε χρόνο τη χειρινή περίοδο. Τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν. Έχει ξεκινήσει ήδη και ο καθαρισμός των σχολείων, των εξωτερικών χώρων, από χόρτα, από σκουβίδια κτλ. Έτσι ώστε να είναι έτοιμα στις 11 του Σεπτέμβρη.
0: Λοιπόν, έχουμε μέρες, θα τα ξαναπούμε, κύριε Κωνσταλία, και με τους καθηγητές, με τους εκπαιδευτικούς, αν είμαστε εντάξει, γιατί αυτό είναι το βασικό, και βέβαια και η ασφάλεια των παιδιών στα σχολεία. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κώστα Κωνσταλία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο αναπληρωτής προϊστάμενος εκπαιδευτικά θέματα Δωδεκανήσου, ο Κώστας Κωνσταλίας, για τα δύο δημόσια ονάσια σχολεία που θα λειτουργήσουν φέτος για πρώτη φορά στη Ρόδο, στην παλιά καπνοβιομηχανία. Το πρώτο είναι το Δημόσιο Νάσιο Λύκειο, όπου εκεί υπάρχουν 8 κενές θέσεις και θα επαναπροκηρυχθούν. Όσα παιδιά ενδιαφέρονται, υπάρχουν 8 κενές θέσεις. Και για το Δημόσιο Νάσιο Λύκειο, γυμνάσιο, όπου οι 88 έχουν καλυφθεί θέσεις, ήταν οι αιτήσεις 130. Θα δούμε αυτός ο θεσμός, ο καινούριος, νέα εργολαβία, ανακαινή εξαφανίστηκε η καπνοβιομηχανία. Θα το δούμε όλα αυτά πώς θα περπατήσουν. Εκ του αποτελέσματος θα δούμε αν αυτός ο θεσμός με τη συμμετοχή ιδιωτών βοηθάει την δημόσια εκπαίδευση ή δημιουργεί άλλα προβλήματα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, το ρολόι δείχνει 26 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Θα πάμε, Κωστάκη, σε διαφημίσεις για να έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας. Χθες υπογράφτηκε το πρωτόκολλο για τη συνεργασία του Δήμου με την Ένωση Ξενοδοχών Ρόδου. Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από την Κυριακή την Πετρίδου. Οπότε πάμε τώρα σε διαφημίσεις για να έχουμε όλο το χρόνο και την άνεση μπροστά μας.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος.

0: Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
1: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

0: Άγρια Θάλασσα με τον Γιώργο Σαμπάνη, να το αφιερώσουμε στο φίλο μας τον Πάνο στο Σίνδεϊ της Αυστραλίας, από την πατρίδα Πάνο. Ευχαριστούμε πολύ για τις καλημέρες σου, για το ενδιαφέρον σου. Σου στέλνουμε την αγάπη μας. Το Πεφέμι, Ρένα στα γεγονότα, με τη Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, τον Κώστα Στρατζόπουλο στην ρύθμιση του ήχου και βεβαίως στο δεύτερο μικρόφωνο αυτή την ώρα η καλή συνάδελφος, η Κυριακή Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα, σε σένα και τους ακροατές μας.
0: Πριν πάμε, να δούμε, έχεις και μια πληροφορία εσύ για το τι έγινε στη σύσκεψη στην Αθήνα με την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη, για την προγραμματική σύμβαση. Υπάρχει υγεία σειρμάτου.
1: Υγεία σειρμάτου. Το οποίο βέβαια μπορεί να μας οδηγήσει σε διάφορα συμπεράσματα. Τώρα περιμένουμε και αύριο τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί στο στάδιο της ενημέρωσης όλο και κάτι λέει πάντα ο Δήμαρχος. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι...
0: Φαντάζομαι κάποιος από τους Δημοτικούς Συμβούλους στην αντιπολίτευση θα ρωτήσει. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Θα ρωτήσει. Δεν γίνεται.
1: Ναι. Έχουμε πάντα εμπιστοσύνη στο φίλο μας, εννοώ τον δημοσιογράφο, τον κύριο Δημήτρη Τζανετούλη.
0: Και στον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη, ναι.
1: Ακριβώς, σωστό και αυτό, ναι. Και περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα. Πάντως, Ρένα, είναι όντως από τις σπάνιες φορές που είναι τώρα η δεύτερη, η τρίτη μέρα και δεν έχουμε έστω μάθει κάτι για,
0: βεβαίως,
1: για το
0: να μην τους έψαξαν οι δημοσιογράφοι, από το αποκλείουμε γιατί ξέρουμε τι γίνεται, εντάξει, και εμείς τους ψάξαμε και οι άλλοι συναδελφοί μας τους έψαχναν, εντάξει. Και μέχρι τώρα, και βεβαίως ο βασικός πρωταγωνιστής σε αυτή την προγραμματική σύμβαση είναι ο Δήμος της Ρόδου, έτσι.
1: Βέβαια, ναι. Αυτό που διαμηνύεται πάντως είναι ότι δεν, από την αρχή δηλαδή, δεν πρόκειτο να προβούν σε κάποια δήλωση.
0: Εμένα έφτασε στα αυτιά μου, περιμένουμε κάτι χαρτιά, ιστορίες για αγρίους. Άκουσα βέβαια και μια, ακούγεται, όπως λέει ο κύριος Κολιάρης στο Δημοτικό Συμβούλιο, ακούγεται. Ακούγεται λοιπόν ότι έγινε μαλλιά κουβάρια με την κυρία Μενδώνη. Βεβαίως ακούγεται, δεν είναι διασταυρωμένο, έτσι. Λοιπόν, Κυριακή, επειδή δεν έχουμε κάτι επί της ουσίας να πούμε του θέματος αυτού και δεν φταίμε εμείς, φταίει ο ίδιος ο Δήμος που τον ενημερώνει άλλες φορές, ξέρει και κάνει αναρτήσεις, δελτία τύπου για ψηλού πίδημα, για τα σοβαρά τίποτα. Θα δούμε λοιπόν. Πάμε τώρα στη
1: συνέχεια. Απλά να πούμε ότι ήταν και αυτή τη... ήταν συνεδρίαση αυτής της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου, αν το λέω καλά, με τη συμμετοχή εκτός από την Υπουργού, της Υπουργού, του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη και του Εντεταλμένου Μεσαιωνικής Πόλης του κυρίου Βαγιανού, και υποτίθεται ότι επιτάπητος, όχι υποτίθεται, προφανώς επιτάπητος τέθηκε η προγραμματική σύμβαση για τη Μεσαιωνική Πόλη, πότε θα τη δούμε να ξεκινάει. Είχαμε και στο πρόσφατο παρελθόν έτσι πάλι ένα conflict ανάμεσα σε περιφέρεια και Δήμο για το αν έχει βάλει χρήματα η περιφέρεια, γιατί ο Δήμος καλείται να βάλει τα περισσότερα χρήματα. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά το μέλλον της Μεσαιωνικής Πόλης. Είναι σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικότατο. Λοιπόν, θα το δούμε, θα δούμε, θα περιμένουμε. Αν την Πέμπτη ο κύριος Κολιάδης ενημερώσει, γιατί έχει υποχρέωση να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το ενημερώνει όποτε τον βολεύει. Δεν ενημερώνουμε όποτε μας βολεύει ένα θέμα, αλλά ενημερώνουμε και στα δύσκολα. Λοιπόν, πάμε στη χθεσινή συνάντηση Νίκου Καραμαρίτη και Γιάννη Παπαβασιλείου.
1: Ναι, επισφραγίστηκε στην ουσία αυτό που είχε γίνει γνωστό από τα εγγένεια του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρίου Γεναδίου, όπου εκεί είχαν μια άτυπη συζήτηση ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, ο κύριος Γιάννης Παπαβασιλείου, με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, οπότε και ο πρόεδρος του εξέφρασε την πρόθεση να δώσει κίνητρα να ενισχύσει την πρόσληψη και την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο μας, μέσα από την ενίσχυση του ενοικίου με ένα ποσό της τάξης των 310.000 ευρώ σε βάθος τριετίας, καθόλου ευκαταφρόνει το ποσό. Θα τα ακούσουμε αναλυτικά πώς είναι η ενίσχυση. Και χθες λοιπόν έγινε και συμβολικά η υπογραφή του μνημονίου στα γραφεία της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου από τον κύριο Παπαβασίλειο και τον διοικητή του νοσηλευτικού μας ιδρύματος, τον κύριο Νίκο Καραμαρίτη. Βέβαια

0: πάρουν το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου μετά από επίσκεψη του διοικητή του νοσοκομείου της Ρόδου, του κ. Καραμαρίτης, μας επισκέφθηκε και μας ζήτησε τη βοήθειά μας για να μπορέσουμε να φέρουμε τους γιατρούς τους οποίους χρειάζεται το νοσοκομείο. Για τον ξενοδόχο, αντιλαμβανόμενη την κοινωνική ευθύνη που έχει και την αγάπη που έχει για το νησί και για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου, το οποίο χρησιμοποιούν και οι πελάτες μας και εμείς οι κάτοικοι, αποφάσισε να βοηθήσει και να χρηματοδοτήσει τους γιατρούς οι οποίοι θέλουν να έρθουν στο νοσοκομείο για 3 χρόνια με το συνολικό ποσό 420.000 περίπου. Τα χρήματα αυτά έχουν βρεθεί από συναδέλφους ξενοδόχους οι οποίοι με προθυμία συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια και μάλιστα είναι περισσότεροι από όσους υπολογίζαμε. Αυτό είναι το θετικό της διαδικασίας και μας χαροποιεί ιδιαίτερα ότι υπάρχει η συνεργασία μεταξύ του κράτους, του Υπουργείου Υγείας, της Διοίκησης του Νοσοκομείου και της Ένωσης Ξενοδόχων. Αυτό είναι η αρχή μόνο. Εμείς θα συνεχίσουμε και θα συνεργαζόμαστε και με άλλους φορείς και με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε το ένασμα και τη βοήθεια που χρειάζεται ο τόπος για να μπορέσει να έχει τον βιώσιμο και να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή σε αυτό το νησί. Κύριε Διοικητά, έχουμε κάνει μια συμφωνία την οποία ανακοινώσαμε και στο Υπουργείο Υγείας με την τύχη ότι ο κύριος Υπουργός ήταν εδώ μαζί με το επιτελείο του για να κοινιάσει το ιατρικό κέντρο στο Γενάρη. Οπότε τα συζητήσαμε και συμφώνησε και αυτός ότι θα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε αυτή τη διαδικασία.
1: Λοιπόν, τώρα τι θα ακούσουμε, Κυριακή Πετρίδου?
2: Θα ακούσουμε και τον διοικητή, τον κύριο Καραμαρίτη, να καλωδέχεται βεβαίως αυτή την προσφορά και να τονίζει για ακόμα μία φορά ότι προς όλους ότι το νοσοκομείο ως οργανισμός, δηλαδή ως νομικό πρόσωπο, ακόμη και να έχει τα χρήματα, απαγορεύεται από τον νόμο να δώσει από μόνο του ενισχύσεις. Επειδή κάποιοι ίσως λένε το αντίθετο, θέλησε να το ξεκαθαρίσει για ακόμα μία φορά ο κύριος Καραμαρίτης. Να τον ακούσουμε.
3: Αντιμετωπίσαμε τον προβληματισμό τι θα γίνει με τη λειτουργία του νοσοκομείου Ρόντου, γιατί το νοσοκομείο Ρόντου είναι ένα νοσοκομείο της περιφέρειας, όμως είναι ένα νοσοκομείο τελικά ουσίας, ένα νοσοκομείο το οποίο αποσυμφορεί το κέντρο λόγω του ότι δέχεται όλων των ειδών τα περιστατικά. Πράγματι έχουμε πολύ, πολύ καλούς γιατρούς και πολύ καλούς νοσηλευτές. Το ζήτημα είναι όμως ότι ορισμένοι γιατροί δεν έρχονται στο νοσοκομείο μας λόγω του ότι είναι ακριβή η ζωή, όπως ισχυρίζονται, και ότι τα ενίκια είναι πολύ ψηλά και όλα αυτά με αποτέλεσμα αντί να έρθουν στη Ρόδο, πάνε δίπλα στη Θήβα. Γιατί να μην πάνε στη Θήβα που δεν έχουν και μεγάλα έξοδα διαβίωσης και όλα αυτά. Και έτσι μένει ένα νησί στο οποίο διαθέτει ένα τεράστιο νοσοκομείο με τεράστιες δυνατότητες και με αεροδιακομιδές καθημερινές, 3-4 διακομιδές από άλλα νησιά, να μην μπορεί να είναι βιώσιμο λόγω του ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Σκέφτηκα να απευθυνθώ στην Ένωση Ξενοδόχων. Όλοι μου είπαν μην πας, έχουμε ξαναπάει και δεν υπήρξε ανταπόκριση. Στη συνέχεια όμως, και συγκινούμε που το λέω, ο πρόεδρος έδειξε μια κατανόηση αμέσως, το πάλεψε και σήμερα είμαστε εδώ να ανακοινώσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Το επόμενο διάστημα, τα επόμενα 3 έτη, η Ένωση Ξενοδόχων θα διαθέσει 103.000 ευρώ το χρόνο, 310.000 περίπου, στην τριετία 320 είπε ο πρόεδρος, αλλάξαμε κάτι, είναι 300.000 τα 3 χρόνια. Είναι μια σημαντική βοήθεια, γιατί οι κρίσιμες ειδικότητες που είναι να έρθουν στο νοσοκομείο της Ρόδου, εάν έχουν ένα πριν στο μισθό τους, στις τάξεις του 800, 900 ή 1.000 ευρώ, είναι πολύ πιο εύκολο για αυτούς να έρθουν. Συν αυτά που θα δώσει ο Δήμος, δηλαδή θα είναι 1.700 περίπου ευρώ το μήνα πάνω στο γιατρό που θα υπηρετήσει σαν παθολόγος, σαν χειρουργός, σαν ακτινολόγος, σαν επεμβατικός καρδιολόγος και σαν γιατρός στην εντατική.
1: Λοιπόν, Κυριακή, πού πάμε τώρα?
2: Ναι, τώρα ολοκληρώσαμε το θέμα αυτό. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν ήταν δυνατόν να αφήσουμε έτσι τον πρόεδρο να μην μας κάνει μια ενημέρωση για τη σεζόν και γενικά τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν την Ένωση Ξενοδόχων. Πολύ καλά πήγε η σεζόν σύμφωνα με τον κύριο Παπαβασιλείου, παρά έτσι τα αρχικά τραντάγματα που είχαμε λόγω του πολέμου. Ωστόσο αναμένεται να κλείσει με θετικό πρόσημο και να πούμε ότι έκανε εκεί και ένα σχόλιο για το πώς η Ένωση Ξενοδόχων μπαίνει μπροστά σε διάφορα θέματα που αφορούν την κοινωνία και συσπυρώνεται. Να τον ακούσουμε.
0: Η σεζόν οδεύει πάρα πολύ καλά. Μάλλον θα κλείσουμε με τα νούμερα τα περσινά, όπου πέρυσι ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Αυτό όμως που παρατηρήθηκε λόγω του πολέμου είναι ότι δεν υπήρχαν προκρατήσεις και όλες οι κρατήσεις γίνονται τελευταία στιγμή για τις επόμενες 10-15 μέρες. Αλλά μέχρι στιγμής έχουμε 3,7% αύξηση των αφήξεων σε σχέση με πέρυσι. Επομένως, το πρόσημο θα είναι θετικό, το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερα και νομίζω ότι και φέτος θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Βέβαια, εμείς ζητάμε από την πολιτεία να προχωρήσει υποδομές του νησιού. Το νησί, η Ρόδος, είναι ένα νησί το οποίο προσφέρει πάρα πολλά και τουριστικά και εθνικά και οικονομικά και διδάσκει το πώς γίνεται ο τουρισμός. Εμείς δεν έχουμε μια σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδος, παραλίγες. Η Ρόδος λοιπόν πρέπει να προσεχθεί και θα πρέπει να είναι το επόμενο νησί όπου η κυβέρνηση θα επενδύσει, όπως επένδυσε στην Κρήτη κάνοντας το μεγάλο αεροδρόμιο και κάνοντας το ΒΟΑΚ. Έτσι θα πρέπει να έρθει η σειρά της Ρόδου και στο επόμενο διάστημα να επενδυθούν πάρα πολλά χρήματα, γιατί έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω.
1: Λοιπόν, τώρα τι θα ακούσουμε από τον κύριο Γιάννη Παπαβασιλείου?
2: Ρένα, ότι έχει μείνει πολύ πίσω σε υποδομές η Ρόδος, έστειλε και ένα μήνυμα εδώ ο πρόεδρος και τώρα αναφέρθηκε σε μία συνάντηση.
1: Καλά, δεν είπε και κάτι πρωτότυπο ο κύριος Παπαβασιλείου, όλοι το βλέπουμε, δεν χρειάζεται δηλαδή όποιος και οι τουρίστες μας που έρχονται το βλέπουμε, εμείς το ζούμε καθημερινά.
2: Είναι και ένα θέμα που μας αφορά και είναι στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα. Είχε συνάντηση με την λιμενάρχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, την Λιμενάρχη Ρόδου, σχετικά με τη θαλάσσια ρύπανση και από ό,τι μας μετέφερε του είπε ότι η έλεγχη είναι εντατική και τον διαβεβαίωσε ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα από πλευράς αρμοδιοτήτων του Λιμεναρχείου. Να τον ακούσουμε.
0: Σήμερα επισκέφθηκα τη Λιμενάρχη για το θέμα της ρύπανσης των θαλασσών μας. Πράγματι έχει επιληφθεί πάρα πολύ σοβαρά το Λιμεναρχείο και κάνει και σοβαρά τη δουλειά της. Αυτό το οποίο μου ανακοίνωσε ότι έχει ένα θέμα όσο αφορά το στρατιωτικό δυναμικό του Λιμεναρχείου, όπου υπολειτουργεί λίγο λόγω της γιατί δεν έχει αρκετούς εργαζόμενους στο Λιμεναρχείο. Εμείς ως φορέας είμαστε υποχρεωμένοι και θα το πράξουμε να προστατεύσουμε και τις παραλίες μας και τις θάλασσές μας και το νησί μας. Θα πρέπει όλοι να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και δεν θα διακινδυνεύσουμε ποτέ να κλείσει αυτό το νησί.
1: Λοιπόν, Κυριακή, έχουμε και άλλες δηλώσεις του κυρίου Παπαβασιλείου.
2: Ναι, θα αναφερθούμε έτσι, έχουμε και ένα απόσπασμα από κάποια άλλα θέματα. Είναι προσκεκλημένος στη ΔΕΘ ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου. Ήδη έχει αποστείλει ένωση επιστολή στον Πρωθυπουργό για πιο άλλο θέμα πέρα από το ΦΠΑ, και είναι και ο λόγος για τον οποίο θα παραστεί ο πρόεδρος, και βεβαίως ενημέρωσε και για το ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με αυτή τη μελέτη που ανέλαβε να κάνει η Ένωση, τη μελέτη Ρογκάν όπως λέγεται, για το φαινόμενο το πολύ σοβαρό της διάβρωσης των ακτών. Τον ακούσουμε.
0: Στείλαμε επιστολή στον Πρωθυπουργό εν ώψη της έκθεσης Θεσσαλονίκης να συμπεριγράψει στο πρόγραμμά του τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, και γι' αυτό το λόγο θα παρευρεθώ και εγώ, έχοντας λάβει προσωπική πρόσκληση για την έκθεση και για την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ελπίζω να πετύχουμε αυτό το στόχο, που νομίζω ότι είναι ένα στόχος και ένα αίτημα όλων των φορέων και όλων των νησιών. Το άλλο θέμα που θέλω να σας ενημερώσω είναι ότι η μελέτη Ρογκάν, η μελέτη δηλαδή προστασία των ακτών από τις κάτω πέτρες μέχρι και την κρεμαστή, προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Έχει τελειώσει σχεδόν το 70% της εργασίας που έχει αναλάβει και μας υποσχέθηκε η εταιρεία ότι θα μας παρουσιάσει τα σχέδια κάποια στιγμή μέσα στον Οκτώβριο. Είναι κάτι πάρα πολύ γρήγορο το οποίο έχει συμβεί, γιατί αυτές οι μελέτες, ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολες να γίνουν και χρονοβόρες. Και πιστεύω ότι θα την παραδώσουμε τη μελέτη αυτή στον Περιφερειάρχη, ο οποίος έχει υποσχεθεί ότι θα μπορέσει να το εντάξει κάποιο ευρωπαϊκό ή εθνικό πρόγραμμα επενδύσεων στα επόμενα διάστημα. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση εδώ, ότι για πρώτη φορά η Ένωση Ξενοδόχων, πέρα του ότι ο κάθε ξενοδόχος πολλές φορές έκανε δωρεές και βοηθούσε και το δημόσιο και ανθρώπους και την κοινωνία γενικά, πρώτη φορά συνεργάστηκαν όλοι αυτοί οι ξενοδόχοι, ακόμα και για το νοσοκομείο, ακόμα και για το Ρογκάν, το έργο δηλαδή της αυτής, αντιλαμβανόμενοι πλέον ότι η θέση της Ένωσης Ξενοδόχων θα πρέπει να είναι ενεργή και να είναι πολύ δραστική όσον αφορά στα μεγάλα ζητήματα του νησιού.
1: Λοιπόν, δεν μας άφησε παραπονούμενους ο κύριος Γιάννης Παπαβασιλείου, Κυριακή Πετρίδου.
2: Όχι, αλήθεια, είναι πάντα έτσι πρόθυμος, μπορούμε να το ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε, και νομίζω ότι έτσι έχουμε μια καλή αμφίδρομη σχέση εμείς οι δημοσιογράφοι μαζί του.
1: Να πούμε ότι αύριο θα έχουμε στη Ρόδο τον Υπουργό Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Βασίλη Κικίλια, αύριο Πέμπτη. Ναι, θα γίνει και κάποια σύσκεψη στην περιφέρεια.
2: Ναι, βεβαίως, το πρωί αναμένεται να επισκεφτεί το Λιμεναρχείο και θα ακολουθήσει εκεί μετά τις 11 σύσκεψη. Αναμένεται και αυτό με ενδιαφέρον. Θα έχουμε βέβαια ενημέρωση από αύριο, θέλουμε να πιστεύουμε, και εις αύριο τα νεότερα.
1: Και το απόγευμα, αν θυμάμαι καλά, έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Οπότε ναι, θα δούμε αν δεν έχουμε μέχρι τότε κάποια ανακοίνωση, κάποια δήλωση για το τι έγινε στην περίφημη σύσκεψη με την κυρία Μενδώνη, τον Δήμαρχο Ρόδου, τον κύριο Κολιάδη, τον εντεταλμένο Σύμβουλο Παλιάς Πόλης ο Τυρί Βαγιανό, αλλά και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο. Όλο και κάτι θα πρέπει να πει ο κύριος Κολιάδης, γιατί οφείλει να ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή δεν είναι τα κρατικά μυστικά του κράτους ή της εξωτερικής μας πολιτικής. Μιλάμε για την παλιά πόλη.
2: Μπαίνουμε στους ρυθμούς μας.
1: Ναι, σιγά σιγά. Οπότε σιγά σιγά όλα τα κεφάλια μέσα. Κυριακή Πετρίδου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα.
2: Και εγώ καλημέρα.

Πριν σας αφήσουμε, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς το ίδιο το έγγραφο, αλλά δίνει πληροφορίες από ένα έγγραφο που έφτασε του ΕΟΔΗ με ημερομηνία 24 Αυγούστου στην περιφέρεια, στην αποκεντρωμένη και στο Δήμο της Ρόδου για το θέμα της γαστρεντερίτιδας, και ότι από την 1η έως την 20η Αυγούστου είχαν προσέλθει στο νοσοκομείο της Ρόδου 298 άτομα με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όταν τον Αύγουστο του 2025 ο αριθμός ήταν 201 άτομα, δηλαδή 98 άτομα πάνω από πέρυσι. Λέει διάφορα, ζητάει στοιχεία για ελέγχους στα νερά, στο δίκτυο ύδρευσης, αλλά και στο βιολογικό βόδι και στις περιοχές, αλλά θα ζητάει τώρα στοιχεία. Τρέξε μου και γλίστρησα. Αυτά τα ζητά στην ώρα τους, όταν ξεκινά το πρόβλημα, προκειμένου είτε από πριν για να ελέγξεις μην δημιουργηθεί. Αυτός είναι και ο ΕΟΔΗ, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Το ελληνικό δημόσιο, το κράτος που όφιλε να είναι αψογό απέναντι στους Έλληνες πολίτες, αλλά δεν είναι. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρίες και κύριοι. Το ρολόι δείχνει 59 λεπτά μετά τις 9. Σας αφήνουμε να προσέχετε, να περάσετε υπέροχα. Γεια σας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Κορυφώνονται οι επαφές του Ολυμπιακού με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Βάργκας, με τους Ιταλούς να κάνουν λόγο για σφήνα της Μπολόνια για τον Ελβετό Εξτρέμ. Φαβορεί για τη θέση του κεντρικού χάφου Άλβαρες, ενώ στο κάδρο παραμένουν και η Πουέρτα και Φρέντρουπ. Μέσα στο επόμενο 48ωρο θέλουν οι Ερυθρόλευκοι να κλείσουν τις μεταγραφές σε αυτές τις δύο θέσεις. Λίγες αλλαγές αναμένονται από τον Μάρκο Νίκολιτς στην 11η της ΑΕΚ στην απόψινή ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στην Allwyn Arena για τα play-off του Champions League, με τον Κοϊτά να έχει το προβάδισμα για το αριστερό άκρο της επίθεσης και τον Βάργκα για παρτενέρ του Γιώβιτς στην κορυφή. Στην τελική ευθεία, προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβες στα play-off του Conference League, με τους πράσινους να κάνουν πρωινή προπόνηση στο Κοροπή και το μεσημέρι να αναχωρούν για την Τσεχία. Στην αποστολή αναμένεται και ο Καλάμπρια. Μετά το παιχνίδι της Πέμπτης, οι εξελίξεις για τη μεταγραφή του ΧΑΦ. Για την Νορβηγία αναχωρεί σε λίγη ώρα ο ΠΑΟΚ εν ώψη της ρεβάνς με την Μπραν για τα play-off του Conference League, οριστικά χωρίς τον Ζίβκοβιτς αφού η UEFA απέρριψε την έφεση για την τιμωρία του. Τις επόμενες ημέρες η άφιξη στη Θεσσαλονίκη του 20χρονου χαφ Όγνιεν Ούγκρεσιτς μετά τη συμφωνία με την Παρτίζαν στα 8 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους. Σε πολύ καλό δρόμο οι συζητήσεις του Όφη με τον Βόσνιο επιθετικό Κενάν Κόντρο, ο οποίος είναι πιθανό να μεταβεί την Παρασκευή στο Ηράκλειο για ιατρικά και υπογραφές. Ως εναλλακτική για τους κριτικούς και ο Ισραηλινός Μουνάς Νταμπούρ. Νοκάουτ ο Ισέκα από τη ρεβάνς με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στη Βουλγαρία στα play-off του Europa League. Την ετοιμότητα των Μάνου Γκαρθία, Σούταλο και Ρίτσαρτ θα αξιολογήσει στις επόμενες προπονήσεις ο Μιχάλης Γρηγορίου, με τον Ισπανό να θέτει υποψηφιότητα και για το αρχικό σχήμα στην αναμέτρηση με τον Όφη. Διαθέσιμοι για τους κίτρινους είναι ξανά και οι Κουαμέ, Καντεβέρε και Χόγκλα. Ένα βήμα πιο κοντά στην Ευρωλίγκα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες πήρε προέγκριση και συνεχίζει στην τελική αξιολόγηση για να γίνει franchise. 11 συνολικά οι ομάδες που ανακοίνωσε, αλλά δεν κατονόμασε η διοργανώτρια αρχή στα τέλη Σεπτεμβρίου η επιλογή των 8 που θα πλαισιώσουν τους 13 υπάρχοντες μετόχους. Επιβεβαίωσε τον ενδιαφέρον ο Άρης, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καταθέσει ακόμα επίσημη προσφορά. Την πρόκριση στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά από 7 χρόνια πανηγύρισε η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών που νίκησε 3-1 σε την Αυστρία για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Αυλαία σήμερα στις 8 κόντρα στη Σερβία για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που θα μάθει τον αντίπαλό του στα νοκάουτ. Λάσκ, Μπόντογκλιμ και Σαμπάχ πήραν τα 3 από τα 7 εναπομείναντα εισιτήρια για την League Phase του Champions League. Τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς και τα play-off, Μπόντογκλιμ Ντάιμενχεν 3-0, Λάσκ Σέλτικ 5-1 στην παράταση και Σαμπάχ από Λιμπερσεβά 5-2 επίσης στην παράταση. Η Μπέτις νίκησε 1-0 εκτός έδρας στη Βαλένθια σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της La Liga. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσουτσικάς και Μιχάλης Τσόχος.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. κοκτέιλ συναρπάζουν.
6: Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410 68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.

Αύγουστος με όλα εκείνα που μας προδιαθέτουν και μας κάνουν να τρέχουμε στις παραλίες. Τώρα θα μου πείτε ποιες παραλίες, αλλά τέλος πάντων. Ξέχνα τους νόμους του Νικήτα. Πήραμε τη σκυτάλη της ενημέρωσης από τη Ρένα τη Βενιανάκη, περάσαμε σε ψυχαγωγία και διασκέδαση πλέον. 102,4 υποσχιάν από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio και στο site του σταθμού topfm1024.gr. Μπορείτε να αντλήσετε από εκεί όλες τις καθημερινές μας ειδήσεις. Πάντα ο καιρός θα είναι για δύο. Τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας, 685-85, για σας που ίσως και να θελήσετε να διαφημιστείτε από τώρα από τις εκπομπές του σταθμού μας, τις ζωντανές. Υπάρχει και ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Πληκτρολογείτε στο τηλέφωνό σας το 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber για να μας στείλετε από εκεί την καλημέρα σας, το μήνυμά σας και ό,τι θετικό έχετε, εν πάση περιπτώσει, να μας περάσετε. Φτάνουν πια τα αρνητικά. Ειλικρινά σας μιλάω. Ό,τι αρνητικό συμβαίνει στο νησί, στο ίντερνετ. Ό,τι αρνητικό συμβαίνει στο νησί, στα μέσα μαζικής δικτύωσης. Καλά, τίποτα θετικό δεν υπάρχει.

0: Υπάρχει Champions League σήμερα το βράδυ.
1: Γνώρισα λάθος στιγμή.
0: Στις 10 η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Λεύσκη.
1: Και πάλι τραγίζει το ατσάλι. Υπάρχεις μόνο εσύ. Το ξέρω πως ίσως εγνώ.
0: Υπάρχει ένα πλάνο του Νίκολιτς, το οποίο αφορά το Βάργα δηλαδή.

Από την άλλη, στον Ολυμπιακό υπάρχει κρούση στην Τωρίνο για τον Πέντερσεν. Συνεχίζεται από τους ερυθρόλευκους η πίεση για την περίπτωση του Μέλε και οι επαφές για τον Μπελγκαλί.

Στα υπόλοιπα στρατόπεδα η προετοιμασία συνεχίζεται στη Γάμα Εθνική, στον Ιάλισσο, στο Διαγόρα, στον Αέρα, στον Απόλλωνα Καλυθιών. Ενώ την προετοιμασία τους ξεκινούν σιγά σιγά ή αν δεν έχουν ξεκινήσει οι ομάδες της πρώτης τοπικής κατηγορίας αλλά και της Β'. Επιθυμία όλων και παραγόντων και προπονητών είναι να υπάρξει ένα καλό πρωτάθλημα, μάλλον καλά πρωταθλήματα φέτος στον τοπικό μας χώρο.

κάθε πλάνο. Και για να πάμε και στα δικά μας, κάπου είδα μια αφίσα Astra Live το Σάββατο και πάλι Δασκολίδης. Αρέσει φαίνεται. Χέρι, αστέρι, μαστέρι, ήταν πώς να μην αρέσει. Ένα σου λέω πια. Δασκολίδαρος που λέμε. Όλα μαγικά, βγάζω φτερά. Προς το παρόν είμαστε ακόμα στο ζέσταμα. Φτιάξτε καφεδάκι. Οπλιστείτε με καλή διάθεση. Επικοινωνήστε με το φίλο το γνωστό και τη γνωστή. Και ελάτε στην παρέα μας, δυναμώνοντας την ένταση του ραδιοφώνου σας.

Ναι, αν θέλετε να μιλήσουμε για καλοκαίρι τώρα. Καλοκαίρι έχουμε ακόμα. Τελειώνει ο Αύγουστος. Αύριο έχουμε γιορτή του Αγίου Φανουρίου. Γιορτάζει το νησί ολόκληρο.

Είναι πρωί ακόμα, 10 και 23 πρώτα λεπτά. Η κίνηση στο δρόμο ανεβαίνει συνεχώς. Γύρω στο μεσημέρι θα φτάσει το αποκορύφωμά του. Γι' αυτό εσείς που οδηγείτε, προσέξτε λίγο. Μια ώρα, δεν κλείνω μάτι πια. Χιλιάδες σκέψεις κι άλλη μία εσύ τώρα που... Οι υπόλοιποι στο νοικοκυριό, στο αυτοκίνητο, τα είπαμε. Ειλικρινά, τη θες ειλικρινά. Στη δουλειά. Φτιάξτε καφεδάκι, επικοινωνήστε και ελάτε στη μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα.

Με καλοκαιρινές επιτυχίες στο ζέσταμα και σήμερα. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο και διαφημιστικά μηνύματα. Πριν όμως, κάτι ακόμα καλοκαιρινό από τους Energy DJs.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com. Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Την ανάγκη για μια σταθερή και μακρόπνοη εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία υπογράμμισε ο αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής του κόμματος Ελλάς Παυσανίας Παπαγεωργίου, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Με αφορμή τη μετακίνηση των Patriot στην Κρήτη αλλά και τις προκλήσεις στην Κάσο, ο κ. Παπαγεωργίου άσκησε κριτική στη λογική των ήρεμων νερών, τονίζοντας ότι η ελληνική υφαλοκρηπίδα αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα που απαιτεί ουσιαστικά και κυρώσεις. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων, ζητώντας θεσμική συνέχεια που να συνδυάζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα με μια ενεργητική διπλωματία πέρα από κυβερνητικές τετραετίες. Νέο διετές πρόγραμμα για την αναβάθμιση του Πρασίνου με ετήσιο προϋπολογισμό 1,5 εκατομμυρίου ευρώ προωθεί ο Δήμος Ρόδου. Όπως δήλωσε στον Top FM ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Μητσού, η πρωτοβουλία στοχεύει σε οργανωμένες αναπλάσεις και νέες φυτεύσεις σε ολόκληρο το νησί. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει 400 δέντρο φυτεύσεις στην πόλη της Ρόδου, παρεμβάσεις σε παραλιακές ζώνες, πλήρη ανάπλαση των παρτεριών στο Μανδράκι, καθώς και δημιουργία θεματικών πάρκων. Λόγω της δραματικής έλλειψης προσωπικού στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία σήμερα διαθέτει μόλις 3 κλαδευτές για όλο το νησί, οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω ιδιωτικών εργολαβιών. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική υπηρεσία στη Ρόδο, καθώς σήμερα το νησί βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3 για εκδήλωση πυρκαγιάς. Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες και τους επισκέπτες να αποφύγουν κάθε υπαίθρια εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, καθώς και το άναμα φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο. Σε τροχιά μεγάλων έργων υποδομής ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ μπαίνει η Λέρος. Όπως δήλωσε στον Top FM ο δήμαρχος του νησιού Τιμόθεος Κοτάκης, τα κονδύλια εξασφαλίστηκαν από το Υπουργείο Μετανάστευσης ως αντισταθμιστικά ωφέλη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αποκατάσταση του δικτύου ίδρευσης και ένα νέο μεγάλο έργο αφαλάτωσης που θα εξασφαλίσει πόσιμο νερό σε όλο το νησί εντός των επόμενων 18 μηνών. Παράλληλα, δρομολογούνται έργα καθαριότητας, ενώ επίκειται και επίσκεψη του Πρωθυπουργού για την παρουσίαση του συνολικού σχεδίου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τιμάται και φέτος στη Ρόδο ο προστάτης του νησιού Άγιος Φανούριος. Επίκεντρο των εκδηλώσεων είναι ο ιστορικός ναός στη Μεσαιωνική Πόλη, όπου ήδη εκατοντάδες πιστοί κάθε ηλικίας προσέρχονται για να προσκυνήσουν τη θαυματοργή εικόνα και να προσφέρουν τις παραδοσιακές φανουρόπιτες. Το πρόγραμμα των ακολουθιών περιλαμβάνει τον Μέγα Εσπερινό σήμερα στις 7 το απόγευμα. Ανήμερα της εορτής, την Πέμπτη, θα τελεστεί η πανηγυρική θεία λειτουργία, ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη λιτάνευση της εικόνας στα μεσαιωνικά σοκάκια, παρουσία του Μητροπολίτη Ρόδου κ. Κυρίλου. Μιλώντας στον Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη, ο εφημέριος του ιστορικού ναού του Αγίου Φανουρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, πατέρας Μιχάλης Κρητικός, υπογράμμισε τη βαθιά πνευματική σύνδεση του Αγίου με το νησί και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μεγάλη προσέγγιση νέων ανθρώπων και οικογενειών. Παράλληλα, χαρακτήρισε το έθιμο της φανουρόπιτας ως μια ζωντανή παράδοση λαϊκής ευσέβειας που διατηρείται με πίστη και αγάπη. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά μπορεί να αγγίξουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4.

Παραμονή του Αγίου Φανουρίου σήμερα, βοήθειά μας. Γιορτάζει ο προστάτης της πόλης. Σπάτα. Ο προστάτης του νησιού, όχι της πόλης. Εύχομαι να μας φανερώσει ό,τι θέλει ο καθένας και η καθεμιά.

Είναι ακόμα πρωί, το ρολόι δείχνει 13 λεπτά πριν από τις 11. Θέλω να πιστεύω παγωμένος καφές αναχείρας. Και το ραδιοφωνάκι, καλή παρέα. Το ραδιόφωνο είναι πάντα καλή παρέα, να το ξέρουμε αυτό. Την καλημέρα μου, την καλησπέρα μου. Καλό βράδυ σε όλη την ομογένεια, οπουδήποτε βρίσκεται. Τώρα βέβαια στο εξωτερικό, ποια πέτρα και αν σηκώσεις, Έλληνα θα βρεις από κάτω.

Να καλημερίσω το Τσαμπίκο, το Γιασιράνη και όλη του την ομάδα. Να καλημερίσω το Γιάννη τον Κάμπο και τα παιδιά της Ιαλοδυναμικής. Τον Απόστολο τον Πονιά που μας ακούει και την παρέα του.

0: Διονύσης Χοινάς δεν είναι σπίτι σου.
1: Είδα πουθενά στην πράξη τον έρωτα που μου είχε στάξει.
0: Είμαστε ακόμα στα προεόρτια, είμαστε ακόμα στο πρωί που λέμε.
1: Σπίτι σου.
0: Στον καφέ, στην επικοινωνία.
1: Ρωτώ, τον νίκης.
0: Στην παρέα.

0: Λέει τι, δική μου. Στα 2 λεπτά μετά τις 11, αμέσως μετά θα κάνουμε break διαφημιστικό. Και στο στήθος βαθιά, σαν λεπίδα. Πριν πάμε να σεριανίσουμε, ρε παιδιά. Και μαζί σου δεν θέλω να μιλάω. Στο νησί μας, στην ΚΟ, στην Κύπρο. Και δεν ξέρω γιατί μου αρέσει. Με φωνές δικές μας, από την ΚΟ, από την Κύπρο. Σου, όταν χορεύει έτσι, είναι δική μου. Να πενέψουμε το σπίτι μας, αμέσως μετά. Άντα, μετά τα διαφημιστικά.
1: Είσαι δική μου πια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
1: Μόνο εδώ.
0: Μόνο τώρα.
1: Μόνο τώρα.
0: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
12: Σχολείο,
11: γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
12: Σχολείο,
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού.
13: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σα

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
0: Top FM 102,4.

Το κακό παιδί, η τελευταία επιτυχία του Νικηφόρου, με μητέρα από την Νότια Ρόδο βέβαια. Δανάη Δέδε. Κι άλλο μας τραγουδάει σε μια remix εκτέλεση.

0: αγαπώ.
1: Ρόδι, καλλιτέχνες και είναι πολύ. Ξεπερνάμε ενδεκάδα ποδοσφαιρική που λέμε σε διαφορετική διάλεκτο, έτσι. Πάμε στον Αντώνη τον Σιγανό. Είναι τριαντάφυλλος, είναι Δασκουλίδης, είναι Λευτέρης Λαέρτης, είναι Κυριάκος Παπαηλίας, είναι ο Βαλάντης Βενετοκλής, είναι ο Σπύρος ο Μουδάτσος. Είναι πάρα πολύ, φοβάμαι μην ξεχάσω κανένα.

Το Σεργιάννη της Τετάρτης. Σεργιανάμε στους δρόμους της Ρόδου με φωνές και τραγούδια από δικούς μας καλλιτέχνες, ροδίτικα παιδιά. Σε λίγο θα πάμε στην Κο. Θα πάμε στο νησί του Ιπποκράτη.

να... Φύγαμε από το νησί μας, πήγαμε στην Κο. Να μ' αγαπάς. Για να συναντήσουμε και ένα φίλο από τα παλιά, τον Ιωάννη Διακαναστάση. Θέλω να μην ξεχνάς. Αυτά μου έλεγε. Γιάννη τον έλεγα στις επαφές μας. Ιωάννη μου λέει θα με λες. Γιάννηδες μου λέει υπάρχουν πολλοί. Σωστός.

Τον Ιωάννη θα τον συναντήσετε στη Ζιά. Διατηρεί κατάστημα εκεί. Και να το πω, έχει αποσυρθεί λίγο. Αναπνοή σου. Από τα καλλιτεχνικά, τα δισκογραφικά.

Πάμε να κλείσουμε τώρα τη βόλτα μας στο νησί της Κο πριν πάμε σε δελτίο και διαφημιστικά με τον άνθρωπο σφραγίδα της καλλιτεχνικής ζωής του νησιού. Παράπονο εκφράζει ο Νότης.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Την ανάγκη για μια σταθερή και μακρόπνοη εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία υπογράμμισε ο αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής του κόμματος Ελλάς Παυσανίας Παπαγεωργίου, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Με αφορμή τη μετακίνηση των Patriot στην Κρήτη αλλά και τις προκλήσεις στην Κάσο, ο κ. Παπαγεωργίου άσκησε κριτική στη λογική των ήρεμων νερών, τονίζοντας ότι η ελληνική υφαλοκρηπίδα αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα που απαιτεί ουσιαστικά μέτρα και κυρώσεις. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων, ζητώντας θεσμική συνέχεια που να συνδυάζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα με μια ενεργητική διπλωματία πέρα από κυβερνητικές τετραετίες. Νέο διετές πρόγραμμα για την αναβάθμιση του Πρασίνου με ετήσιο προϋπολογισμό 1,5 εκατομμυρίου ευρώ προωθεί ο Δήμος Ρόδου. Όπως δήλωσε στον Top FM ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Μητσού, η πρωτοβουλία στοχεύει σε οργανωμένες αναπλάσεις και νέες φυτεύσεις σε ολόκληρο το νησί. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει 400 δέντρο φυτεύσεις στην πόλη της Ρόδου, παρεμβάσεις σε παραλιακές ζώνες, πλήρη ανάπλαση των παρτεριών στο Μανδράκι, καθώς και δημιουργία θεματικών πάρκων. Λόγω της δραματικής έλλειψης προσωπικού στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία σήμερα διαθέτει μόλις 3 κλαδευτές για όλο το νησί, οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω ιδιωτικών εργολαβιών. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική υπηρεσία στη Ρόδο, καθώς σήμερα το νησί βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3 για εκδήλωση πυρκαγιάς. Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες και τους επισκέπτες να αποφύγουν κάθε υπαίθρια εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, καθώς και το άναμα φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο. Σε τροχιά μεγάλων έργων υποδομής ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ μπαίνει η Λέρος. Όπως δήλωσε στον Top FM ο δήμαρχος του νησιού Τιμόθεος Κοτάκης, τα κονδύλια εξασφαλίστηκαν από το Υπουργείο Μετανάστευσης ως αντισταθμιστικά ωφέλη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αποκατάσταση του δικτύου ίδρευσης και ένα νέο μεγάλο έργο αφαλάτωσης που θα εξασφαλίσει πόσιμο νερό σε όλο το νησί εντός των επόμενων 18 μηνών. Παράλληλα, δρομολογούνται έργα καθαριότητας, ενώ επίκειται και επίσκεψη του Πρωθυπουργού για την παρουσίαση του συνολικού σχεδίου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τιμάται και φέτος στη Ρόδο ο προστάτης του νησιού Άγιος Φανούριος. Επίκεντρο των εκδηλώσεων είναι ο ιστορικός ναός στη Μεσαιωνική Πόλη, όπου ήδη εκατοντάδες πιστοί κάθε ηλικίας προσέρχονται για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα.

0: Γενικά εύθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά μπορεί να αγγίξουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο, μουστάκα.
3: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
4: Σχολείο, μουστάκα.
3: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
5: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
7: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
11: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, Στόχος, επαναφορά. Αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
12: Αυτά ήταν τα διαφημιστικά μας. Πάμε τώρα να πάρουμε γεύση από φωνές από την Κύπρο. Με προεξάρχουσα την Άννα Βύση, βέβαια. Όλο και πιο πάνω.

0: Top FM 102,4.
1: Το καλοκαίρι σε εξέλιξη, πάντα θυμίζει κάτι από Ελλάδα. 6 λεπτά πριν από τις 12 είμαστε. Και αυτή είναι η Κατερίνα Ηλιόλιου. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, λέει ένα τραγούδι του Θάνου του Πετρέλη.
2: Όταν σε έφτιαχνε και πώς να γεννιούσαι.
1: Ενοικιάστηκε λογαριασμός. Πολλές οι επιτυχίες.

0: Δικό μας παιδί Κυριάκος Παπαηλίας. Η τελευταία του επιτυχία λέει «Δεν πας καλά».
1: Δεν πας καλά, λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα.
0: Καλημέρα στην Έμπονα, στο χωριό του.

0: μέσα στα μάτια. Κυριάκος Παπαηλίας, το συναντούσα συχνά στην Κύπρο.
1: Φωνάζεις ότι με λατρεύεις και σε στοιχιώνει ο
0: ντοκουμέντο φωτογραφία έχουμε στο μολ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
7: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
8: Έχουμε περάσει το μεσημέρι. Το ρολόι δείχνει 12 λεπτά μετά τις 12. Αρχή. Είναι η ώρα που ο καφές γίνεται κάτι άλλο.
9: Είσαι εσύ τυφλά το φεγγάρι να...
8: Ο Χρήστος Ομενιδιάτης έρνει το χορό στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι εσύ.

ότι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι εσύ, μας είπε ο Χρήστος ο Μενιδιάτης. Δεν ξέρω αν είναι ωραίο να ανεβαίνεις στα τραπέζια και να τα σπάς, όπως λέει η Αναστασία.

0: Αυτό ακριβώς, υποσχέσεις πολλές. Θα. Όπως έλεγε ο συγχωρεμένος ο Ανδρέας.
1: Τυπικός καριέρα θα κάνεις κανονικά. Όλο θα τι θα γίνει τελικά.
0: Στα 19 λεπτά μετά τις 12 είμαστε, λέω, να αρχίσουμε να λέμε τις καλημέρες μας σιγά σιγά, γιατί είστε τεράστια παρέα και σήμερα. Και το ευχαριστώ που πρέπει να σας πω είναι λίγο, για τη στήριξή σας και την αγκαλιά σας.

Στέλνω την καλημέρα μου στον καλό μου φίλο, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Στέλνω την καλημέρα μου σε δύο φίλους καλούς εκεί στα Καβουράκια, τον Τσαμπίκο και τον Κώστα. Λέω καλημέρα στο φίλο μου τον καλό, τον Τεότο Μοσχού που είναι μαζί μας. Λέω καλημέρα στο φίλο τον καλό, τον Σταμάτη τον Μαυρίκο και την οικογένειά του. Στο Γιάννη τον Κάπο και τα παιδιά της η Αλλοδυναμικής.

0: Στη ξαδερφούλα μου την Πέττη στη Στουτγάρδη, καλημέρα. Good morning. Καλημέρα στο φίλο τον καλό, τον Μανώλη τον κριτικό που είναι κάθε μέρα μαζί μας, την κυρία Άννα Γκανάσου, στο Σάββατο Καστάνια. Και γυρνάμε δύο μέρες πίσω με τον Αντώνη το Ρέμο τώρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει.
0: Καλημερίζω τον Παντελή τον Αθανασίου, τον Σταύρο τον Σαλακενό, τη Μαρία τη Χατζησταμάτη.
1: Ο κόσμος αδειάζει.
0: Τον Ανδρέα το Χαπέσχη που μας ακούει στη Λεμεσό.
1: Αν έχει σταθεί στην τσέπη.
0: Φιλιά στην οικογένεια.
1: Δυο έστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει.
0: Και από τη Λεμεσό δίπλα στην Πάφο, στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του. Καλημέρα.
1: Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη.
0: Φεύγουμε από την Κύπρο, πάμε Αυστραλία. Καλησπέρα λέμε στον Παναγιώτη τον Ξουλεή και την παρέα του.

Καλημέρα στον Αντώνη τον Βεργαδί, στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη. Στο Δημήτρη το Δογιάμα, στον Νίκο τον Γιώτου, το φίλο μου τον καλό. Κι εγώ αντέχω. Καλημέρα στον Πέτρο τον Παπά, στο Δήμο τον Γρηγοριάδη. Ποτιά.

Καλημερίζω τη Μαριέτα Ελευθερίου Παπαγεωργίου, τον Απόστολο τον Μπονιά. Καλά να περνάς. Πες μου το όχι σου. Καλημέρα στο Βασίλη του Χατζηχριστοδούλου, στον Κώστα το Βασιλότο. Στο Μιχάλη τον Παριανάκη, στον Παράσκο το Φλεβαρά, στο φίλο μου τον καλό τον Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι. Στο Φαλιράκι επίσης η καλημέρα μου πάει στο φίλο μου τον Πίτερ, στη Χρύσα και στην οικογένειά τους. Καλώς τον ναι. Κώστας Σεγρέδος από την ΚΟ. Όπως λέμε, ο όμορφος. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα στο Διαγόρα το Μουστάκα, στο Σάββα τον Μπαούρη, στο Γιάννη τον Κάπο και την Αλλοδυναμική, στο Γιώργο τον Πολυχρόνη. Καλημέρα Σκύπη. Καλημέρα στο φίλο μας το Σάβα, στην Ιωάννα Παπανικόλα, στον Κώστα τον Κυπουρό. Θέλω πως ένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι, την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι. Στον καθηγητή μας το Θανάση του Παπαγεωργίου, καλημέρα Πάπα. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνει. Στη φίλη μου την καλή την Ειρήνη την Αναστάση, στον Κλεόβουλο τον Γεωργιού, στο Μιχάλη το Ματσαμά και σε όλα τα Μαρίτσα. Μόνο να νιώθεις, πες μου το όχι σούλη. Καλημέρα στο Μιχάλη τον Παπαντονίου, στον Ιμπραήμ Νταουσατζή, στο Τζίμι τον Μποζατζή, στο Γιώργο τον Διακοσάβα, στον Νίκο τον Χούλη. Το Πυθαγόριο Παρών, Μαρία Κωνσταντάκη, καλημέρα. Καλημέρα στη Λίτσα Ζερβού και στην οικογένεια Ζερβού ολόκληρη. Στον Πανορμή τον Κρητικό, στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, στο Μιχάλη τον Μπονιά. Καλημερίζω το Γρηγόρη και την Ελένη, στο Ροδίνη, οικογένεια Γρηγορά. Καλημέρα σας. Καλημέρα λέμε στην Αθανασία Μουστρούχου, στην Καλαμάτα. Στο φίλο μου τον καλό, τον Κώστα τον Ορφανίδη. Στον άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα. Στο Βασίλη το Ψηλάκι στα Κοσκινού, στον Ανδρέα τον Σταύρου, στο Γιάννη τον Αμαδή. Στη Ροδία τη Στελά, στο Χρήστο τον Κουμνάκη. Στο Βαγγέλη τον Μοσχόπουλο, στην Εύη την Αργυρού. Θάνατο. Στη Ζωή Χατζη Νικόλα, στη φίλη μας την Ελπίδα στην Ικαρία. Το καλημέρα σε όλο τον κόσμο τον καλό. Τον ευχαριστώ για τη στήριξή του. Τον ευχαριστώ για την αγάπη του και για τη μεγάλη αγκαλιά που μας κάνει κάθε μέρα. Γιάννης Πλούταρχος, εξ Μητροπάνος.

Γιάννης Πλούταρχος σε τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου από τα παλιά. Πάμε να ακούσουμε και την επιτυχία την τελευταία της Δέσποινας Βανδύ για να πάμε σε δελτίο και διαφημιστικά αυτής της ώρας.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
1: Μόνο εδώ.
0: Μόνο τώρα.
1: Μόνο τώρα.
0: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Την ανάγκη για μια σταθερή και μακρόπνοη εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία υπογράμμισε ο αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής του κόμματος Ελλάς Παυσανίας Παπαγεωργίου, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Με αφορμή τη μετακίνηση των Πάτριοτ στην Κρήτη αλλά και τις προκλήσεις στην Κάσο, ο κ. Παπαγεωργίου άσκησε κριτική στη λογική των ήρεμων νερών, τονίζοντας ότι η ελληνική υφαλοκρηπίδα αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα που απαιτεί ουσιαστικά και κυρώσεις. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων, ζητώντας θεσμική συνέχεια που να συνδυάζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα με μια ενεργητική διπλωματία πέρα από κυβερνητικές τετραετίες. Νέο διετές πρόγραμμα για την αναβάθμιση του Πρασίνου με ετήσιο προϋπολογισμό 1,5 εκατομμυρίου ευρώ προωθεί ο Δήμος Ρόδου. Όπως δήλωσε στον Top FM ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Μητσού, η πρωτοβουλία στοχεύει σε οργανωμένες αναπλάσεις και νέες φυτεύσεις σε ολόκληρο το νησί. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει 400 δέντρο φυτεύσεις στην πόλη της Ρόδου, παρεμβάσεις σε παραλιακές ζώνες, πλήρη ανάπλαση των παρτεριών στο Μανδράκι, καθώς και δημιουργία θεματικών πάρκων. Λόγω της δραματικής έλλειψης προσωπικού στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία σήμερα διαθέτει μόλις 3 κλαδευτές για όλο το νησί, οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω ιδιωτικών εργολαβιών. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική υπηρεσία στη Ρόδο, καθώς σήμερα το νησί βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3 για εκδήλωση πυρκαγιάς. Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες και τους επισκέπτες να αποφύγουν κάθε υπαίθρια εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, καθώς και το άναμα φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο. Σε τροχιά μεγάλων έργων υποδομής ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ μπαίνει η Λέρος. Όπως δήλωσε στον Top FM ο δήμαρχος του νησιού Τιμόθεος Κοτάκης, τα κονδύλια εξασφαλίστηκαν από το Υπουργείο Μετανάστευσης ως αντισταθμιστικά ωφέλη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αποκατάσταση του δικτύου ίδρευσης και ένα νέο μεγάλο έργο αφαλάτωσης που θα εξασφαλίσει πόσιμο νερό σε όλο το νησί εντός των επόμενων 18 μηνών. Παράλληλα, δρομολογούνται έργα καθαριότητας, ενώ επίκειται και επίσκεψη του Πρωθυπουργού για την παρουσίαση του συνολικού σχεδίου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τιμάται και φέτος στη Ρόδο ο προστάτης του νησιού Άγιος Φανούριος. Επίκεντρο των εκδηλώσεων είναι ο ιστορικός ναός στη Μεσαιωνική πόλη, όπου ήδη εκατοντάδες πιστοί κάθε ηλικίας προσέρχονται για να προσκυνήσουν τη θαυματοργή εικόνα και να προσφέρουν τις παραδοσιακές φανουρόπιτες. Το πρόγραμμα των ακολουθιών περιλαμβάνει τον Μέγα Εσπερινό σήμερα στις 7 το απόγευμα. Ανήμερα της εορτής, την Πέμπτη, θα τελεστεί η πανηγυρική θεία λειτουργία, ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη λιτάνευση της εικόνας στα μεσαιωνικά σοκάκια, παρουσία του Μητροπολίτη Ρόδου κ. Κυρίλου. Μιλώντας στον Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη, ο εφημέριος του ιστορικού ναού του Αγίου Φανουρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, πατέρας Μιχάλης Κρητικός, υπογράμμισε τη βαθιά πνευματική σύνδεση του Αγίου με το νησί και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μεγάλη προσέγγιση νέων ανθρώπων και οικογενειών. Παράλληλα, χαρακτήρισε το έθιμο της φανουρόπιτας ως μια ζωντανή παράδοση λαϊκής ευσέβειας που διατηρείται με πίστη και αγάπη. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά μπορεί να αγγίξουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 100. Μελισσοτών 6 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για σιράνις χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για σιράνις χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για σιράνις χωματουργικά. Εγγύη.

Νίκος Μακρόπουλος, μοναδικός υπεύθυνος. Πάμε τώρα στο νούμερο 1 στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι πάντα νούμερο 1 ο Νίκος Οικονομόπουλος. Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Δεν ξέρω το βράδυ που θα μου στείλει τις λίστες ο Νεκτάριος ο Γεωργίου, γιατί η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας θα είναι αύριο. Την Παρασκευή θα σας λείψω. Αν θα αλλάξει κάτι θα το ξέρουμε αύριο. Είναι αθώα και το ένοχο κορμί πάντως είναι στο νούμερο 1.

από εκείνη την όμορφη εποχή στις Μούσες με τον Γιάννη τον Τάσιο μαζί, θυμάστε. Και αφού η Κάλυμνος ήθελε live, θα πάμε, θα πάρουμε χρόνο και από την επόμενη ώρα.

0: Καλημέρα Σαλονίκη. Μας ακούει Σαλονίκη, παιδιά. Ηλίας και Αρετή Αλεξιάδη, Αλέξανδρος Αλεξιάδης, κυρία Μαυρίδου. Άγγελος.
1: Νιώσε με.
0: Καλά Τσίπουρα.
1: Νιώσε με για λίγο. Νιώσε με. Νιώσε με. Νιώσε με.
0: Ήρθε και ένα μήνυμα πριν από λίγο και λέει καλά το πας.

0: Κατά τον ίδιο ρυθμό και τρόπο θα πάμε και στο φινάλι της εκπομπής, αλλά σε λίγο.
1: Αν μου χαρίσεις την καρδιά σου ένα βράδυ.
0: Αν μου χαρίσεις την καρδιά σου ένα βράδυ.
1: Θα σου τη φέρα
0: ματωμένη το πρωί.
1: Ματωμένη το πρωί. Γιατί θα βάλω
0: την καρδιά σου στην καρδιά μου.
1: Καρδιά μου.
0: Και θα μου λες πόσο υπέφερες κι εσύ.
1: Και θα

0: Πήγαμε σε άλλη πίστα τώρα. Όταν ρυθμίσετε λοιπόν τη διαθήκη και το μερίδιο δοθεί του καθενός.
1: Όταν ρυθμίσετε λοιπόν τη διαθήκη.
0: Notice.

Ό,τι και να πω για τον κόσμο που μας περιβάλλει καθημερινά είναι λίγο. Το ευχαριστώ σαν λέξη, σαν έννοια είναι λίγο. Μεγάλη στήριξη, μεγάλη αγάπη του κόσμου.

0: δικά σου.
1: Ο φίλος μου ο Θάνος από το Σίδνεϊ μου λέει: πάρ' το σταθμό μόνος σου.
0: Ζωή για εκείνη τη στιγμή.
1: Δεν γίνεται ρε φίλε.

0: πάμε, Δήμο!
1: Στο ένα χέρι το τσουρά, στα μάτια το παράπονο.
0: Καλημέρα και την αγάπη μου στον κουμπάρο μου, το Δημόκριτο, τον Καραγιάννη εκεί στην ΚΟ και το προσωπικό του ολόκληρο.

Αυτό το τραγούδι είχε ακούσει στην τηλεόραση τότε, θυμάμαι, η συγχωρεμένη Μανούλα, και μου είχε πει: Νικήτα, αυτός τραγουδάει. Χικολύσει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για άλλη μια φορά σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ να πω στο Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία που έχουμε με την Αθηνά. Περιμένω τις λίστες σου σήμερα το βράδυ, Τετάρτη βράδυ, γιατί την Παρασκευή δεν θα κάνω εκπομπή. Και πάμε στο τελευταίο τραγούδι της εκπομπής. Για να τα αφιερώσω εξαιρετικά στη φίλη μου τη Μαρία, που μου φέρε ευχάριστη είδηση, ξέρει εκείνη. Καλό μεσημέρι, να είστε όλοι καλά!

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
2: Αυτό που συζητιέται από το πρωί είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να δώσει τα χρήματα για τον Πουέρτα. Να πληρώσει δηλαδή τη ρήτρα των 16 εκατομμύριων ευρώ που, αν δεν κάνω λάθος, θα πρέπει να είναι και ντούκου αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, για να κερδίσει τον Κολομβιανό, τον οποίο διεκδικούν και άλλες ομάδες. Αυτό είναι δεδομένο. Μιλάμε για παίκτη που έπαιζε στο παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, με καλά στοιχεία, με καλό βιογραφικό και για τα μέτρα τα ελληνικά, ακριβούτσικο, έτσι.

Μάλιστα, μάλιστα. Μόλις πω το όνομα Κωνσταντέλλας, έρχονται 10 μηνύματα τα οποία έχουν να κάνουν με το τι θρησκευτικές του πεπιθήσεις. Παιδιά, χαλαρώστε, δεν είναι πάντα αυτά.

0: Μάλιστα, τον έχουμε. Καλώς τον, καλώς τον, καλώς τον.
1: Αντώνη, τι κάνεις?
0: Μια χαρά, σε περίμενα.
1: Ναι.
0: Είμαι όλος αυτιά που λένε. Είναι χαζή έκφραση, αλλά στην προηγούμενη κάποιος ισχύει. Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, μ' αρέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Και εμείς είμαστε αγωνιούντες για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Πόσο δε μάλλον είναι στον Ολυμπιακό, να ξέρει ο κόσμος. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Φτάσαμε 26 του μήνα. Έχουμε μια εβδομάδα ουσιαστικά μέχρι να κατατεθεί η λίστα. Πρέπει τα πράγματα να συντομεύουν. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε εξελίξεις άμεσα, δηλαδή μέσα στην ημέρα. Εννοώ που να είναι, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα παίχτη σήμερα, για παράδειγμα. Έχουμε δύο θέματα. Τα δύο θέματα τα βασικά του Ολυμπιακού είναι ο Πέρτα και ο Βάργκας. Αυτά είναι τα δύο βασικά θέματα. Αυτούς τους δύο παίχτες ο Ολυμπιακός εδώ και καιρό ιδανικά, ας πούμε, θέλει να πάρει για να κάνει αυτό που λέμε τη διαφορά στο σχεδιασμό του, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Για τον Βάργκα, για τον Πουέρτα ξεκινήσουμε και να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έκανε την κίνηση την τελευταία που μπορεί να κάνει, προτελευταία μάλλον, να το πω πιο σωστά είναι, δηλαδή ενημέρωσε ότι καταθέτει τα 16 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας. 16 είναι, όχι 20. Είχε ακουστεί 20, δεν ισχύει, 16 είναι. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει όμως και ότι αυτόματα παίρνει τον παίχτη, γιατί πρέπει να έρθει και ο παίχτης.
0: Πρέπει να πεις τον παίχτη, έτσι.
1: Ο παίχτης έχει πιστεί για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
1: υπό
0: αλλά...
1: την έννοια ότι ο Ολυμπιακός εδώ και ένα μήνα είναι εντάξει με τον παίχτη, γι' αυτό και έκανε όλη την προσπάθεια. Το θέμα είναι όμως ότι πλέον έχουν μπει και άλλες ομάδες στο κόλπο. Όσο περνάνε, όσο φτάνουμε στο τέλος μεταγραφών, έτσι γίνεται. Οπότε θα πρέπει να πάρει απόφαση ο παίχτης επί της προσφοράς του Ολυμπιακού αλλά και των άλλων ομάδων που έχει. Ακούγονται πολλά ονόματα από πιο...
0: Δηλαδή έχει πιστεί από όλους λες ο παίχτης, αυτό είναι το θέμα τώρα.
1: Όχι βέβαια. Ακριβώς όχι. Ναι, οι άλλες ομάδες έχουν μπει στο τελευταίο διάστημα μέσα στην υπόθεση. Αυτό είναι και το θέμα. Ο Ολυμπιακός είναι εδώ και ένα μήνα, είναι ok με τον παίχτη, αλλά τώρα έχουν μπει και άλλες ομάδες. Από την Άιντραχτ και την Μπενφίκα μέχρι τουρκικές, ιταλικές, είναι τουλάχιστον 4-5 ομάδες που είναι και αυτές στο χώρο. Οπότε εδώ θα πρέπει να αποφασίσει ο παίχτης τι θα κάνει, αν θα αποδεχθεί την πρόταση του Ολυμπιακού, που η πρόταση του Ολυμπιακού είναι πιο συγκεκριμένη από όλους, ωστόσο οι άλλες είναι από καλύτερα πρωταθλήματα με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Οπότε πρέπει να κάνουμε υπομονή, φαντάζομαι ότι και ο Ολυμπιακός δεν θα το τραβήξει άλλο, ήδη έχει τραβήξει πολύ αυτή η ιστορία, έφτασε στο αμήν που λέμε, δίνεται η ρήτρα, αλλά πρέπει ο Πουέρτα να πει το ναι για να έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Δεν μου λες, εναλλακτικές υπάρχουν τώρα για τον Πουέρτα και τον Βάργκα, αν αυτοί για κάποιο χι λόγο, ας πούμε,
1: για τον Βάργκα, ναι. Για τον Βάργκας να πω το εξής, ότι ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε έδωσε τελεσίγραφο στην πώς τη λένε, Σεβίλη. Γιατί είναι μια διαπραγμάτευση εδώ και μια εβδομάδα τραβάει και ο Ολυμπιακός θέλει μια απάντηση από τη Σεβίλη μέχρι σήμερα το βραδάκι. Ιδάλλως θα...
0: Τελεσίδικο, δηλαδή σήμερα ξέρουμε ή μέχρι σήμερα, αλλά άμα θέλετε απαντήστε και αύριο.
1: Εγώ σου είπα τι έμαθα,
0: ναι.
1: Ότι ο Ολυμπιακός θέλει μία απάντηση σήμερα, γιατί δεν μπορεί να περιμένει άλλο, τελειώνει μεταγραφές, έχει και άλλους παίχτες, να πάει να δει άλλους παίχτες. Λοιπόν, εξτρέμενο. Η πρόταση του Ολυμπιακού είναι 12 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι. Δεν τη λες μικρή νομίζω. Αλλά και η Σεβίλη δεν έχει απαντήσει θετικά. Είμαστε κοντά, είμαστε κοντά, είμαστε κοντά, αλλά δεν υπάρχει απόφαση, απάντηση από πλευρά Σεβίλη που να λέει ναι, στον δίνω τον παίχτη. Η Σεβίλη έχει ζητήσει 15, λέει λίγο παρακάτω, εννοεί 14 ας πούμε, ξέρω εγώ, άλλο το 14, άλλο το 12. Mm-hmm. Άρα περιμένει ο Ολυμπιακός την απάντηση, την οριστική της Σεβίλης επί της πρότασής του. Τώρα, αν ο Ολυμπιακός, αν η Σεβίλη πει όχι και αποφασίσει ο Ολυμπιακός να δώσει παραπάνω, δεν είμαι εσύ κάρπετ στο τέτοιο, στο ταμείο.
0: Ναι,
1: για
0: καλά,
1: να...
0: εννοείται. Κοίταξε,
1: ναι,
0: εγώ
1: σου μεταφέρω.
0: Με το φτωχό μου το μυαλό που λέει μια ψυχή. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο Ολυμπιακός βλέπει το πρόγραμμα του πρωταθλήματος και πιστεύει ότι μέχρι τουλάχιστον την διακοπή μια χαρά μπορεί να πάρει τις νίκες που ψάχνει σε αυτά τα παιχνίδια που είναι μπροστά του.
1: Οπότε, ακόμα και έτσι να είναι, δεν αρκεί τίποτα όμως.
0: Όχι, θέλω να πω ότι σε αυτή τη λογική το να περιμένεις λίγο για να πάρεις έναν παίκτη ο οποίος αξιολογήσει ότι θα έρθει εδώ πέρα και θα σε βοηθήσει που αλλιώς κάνει διαφορά, δεν μου φαίνεται και παράξενο.
1: Ναι, αλλά οι μεταγραφές τελειώνουν.
0: Ναι, έχουμε όμως ακόμα. Έχουμε.
1: Έχουμε μια εβδομάδα είναι.
0: Δεν και λίγο. 7 μέρες είναι.
1: Λίγο δεν είναι, αλλά άμα φτάσει τελευταία ώρα, πάλι δεν ξέρεις θα σου. Εδώ βλέπεις ότι με τον Μπουέρτα ήσουν καλά ένα μήνα, τώρα όμως έρχονται και άλλες ομάδες για παράδειγμα.
0: Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αν είχες ας πούμε την τρίτη αγωνιστική τον ΠΑΟΚ και την τέταρτη αγωνιστική τον Άρη, ας πούμε να παίξεις, και μετά ξεκίναγε και το Europa League, ενδεχομένως να είχες και λίγο περισσότερο αυτό φόρτο εργασίας. Δηλαδή να τρέχεις και λίγο περισσότερο. Μπα, έκανα λάθος όμως, δεν ξέρω. Ναι, ναι.
1: Ο Ολυμπιακός έχει πει ότι θα πάρει τρεις παίχτες top σε κάθε γραμμή. Άμυνα, κέντρο, επίθεση. Αυτό περιμένουμε να κάνει και πιστεύω θα το κάνει πολύ απλά γιατί είναι εξόφθαλμο ότι χρειάζεται top ενίσχυση. Δηλαδή, το λένε και οι ίδιοι δηλαδή, ευθέως. Γι' αυτό και βλέπεις ότι...
0: Όχι, δεν τίθεται θέμα. Δεν λέω εγώ ότι δεν θα πάρει. Λέω ότι... Εγώ λέω κάτι άλλο. Λέω ότι έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το πρόγραμμα, ακριβώς. Κατάλαβες. Μετά υπάρχει μια διακοπή. Στη διακοπή μπορεί να δουλέψει. Και θα είναι και δύο εβδομάδες η διακοπή, έτσι. Θα μου πεις τώρα δύο εβδομάδες.
1: Τρεις.
0: Ναι,
1: για δεξί μπακ.
0: Ναι.
1: Έχουμε και την περίπτωση του δεξιού μπακ, όπου ο Ολυμπιακός πλέον έχει τρεις βάλει στη λίστα. Ο τρίτος παίχτης που λέγαμε χθες, μετά από τον Μέλε και τον Μπελκάλι, είναι ο Πέντερσεν, Νορβηγός της Τωρίνο, 26 ετών. Αυτοί οι τρεις παίζουν εκεί. Τώρα για τη μεσαία γραμμή, επειδή με ρώτησες, έχει επιβεβαιωθεί από παντού το όνομα του Έντσον Άλβαρες, το αρχηγού της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού. Mm-hmm. Εδώ βέβαια πρέπει να δούμε εάν δεν πάρεις τον Μπουέρτα, παίρνεις τον Άλβαρες ή... παίρνεις και τον Πουέρτα ή τον κάθε Πουέρτα και τον Άλβαρες.
0: Καλά. Αν το κάνεις αυτό, πρέπει και κάποιος να φύγει, γιατί μαζεύονται 10 παίχτες στα χάφα.
1: 100%.
0: Καταλαβαίνεις.
1: 100%.
0: Ναι.
1: 100%. Ναι. 100%. Οπότε είμαστε σε αναμονή εξελίξεων και μέσα στην ημέρα, γιατί επαναλαμβάνω ότι και με τον Πουέρτα πρέπει να... να ξεκαθαρίσει η ιστορία, ρε παιδί μου. Δεν έχει νόημα να παιδεύεται περισσότερο το πράγμα. Ή έρχεται ή δεν έρχεται, ας πούμε. Και αν δεν έρχεται, πρέπει να πάρεις ένα παίχτη κανονικά. Λέμε κανονικά. Τώρα μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά λέμε όταν πας για ένα παίχτη όπως είναι ο Πουέρτα, με τα χαρακτηριστικά του Πουέρτα κλπ. Κλπ. Κανονικά θα πρέπει να πας σε κάτι τέτοιο. Mm. Έτσι δεν λέει ποδοσφαιρικά, να το πούμε. Θέλω να πω ότι ο Άλβαρες είναι άλλη περίπτωση.
0: Εντελώς.
1: Δεν λέμε ότι δεν είναι καλός παίχτης για να είναι 100 φορές διεθνής στο Μεξικό.
0: Όχι. Απλά είναι άλλος παίχτης. Είναι αυτό που λέω.
1: Είναι άλλο στυλ. Ναι, θα πρέπει να προσαρμοστείς οπότε στα δεδομένα που ήθελες για τα χαφ, άμα αλλάξεις ας πούμε στυλ. Είναι ένας ο Άλβαρες είναι στυλ Ιμπόρα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Mm. Είναι σε στυλ Μπόρα. Τον είχε πάρει ο Άγιαξ 40 εκατομμύρια πριν το δώσει στην θυμάσαι στην West Ham, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα στη West Ham έχει τεράστιο
0: συμβόλαιο κλπ. Έτσι, για να είμαστε δίκαιοι με την πραγματικότητα, αυτοί παίζουν μαζί. Δεν είναι δηλαδή.
1: Ο Πουέρτα με τον Άλβαρες.
0: Έτσι νομίζω.
1: Παίζουν.
0: Παίζουν μαζί άνετα. Παίζουν, δεν είναι δηλαδή ο ένας ή ο άλλος. Είναι...
1: Ο Πουέρτα είναι πιο γρήγορος, πιο μπροστά, πιο παίζουν.
0: 70 παίζουν, κάτι, παίζουν. Διαβολάκι στη μεσαία γραμμή, πολλές δουλειές, πολλές...
1: Παίζουν, αλλά είναι ένα ενδεχόμενο αυτό. Δεν είναι όμως ότι ναι, έτσι είναι και οι δύο, ή ο Ιξ, ο άλλος Πουέρτα, όποιος άλλος Πουέρτα και ο Άλβαρες, μην το δέσουμε κόμπο. Αυτό λέω για να είμαστε δίκαιοι, ας πούμε, κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Και παραλαμβάνω, περιμένουμε απάντηση της συμπαθούς Σεβίλης.
0: Έγινε.
1: Για να τελειώνει η ιστορία ευχάριστα, όπως θα ήθελε ο Ολυμπιακός, ή δυσάρεστα, για να πάει άλλο για κάποια άλλη λύση.
0: Ναι. Έγινε. Τα λέμε αύριο.
1: Άντε, Αντώνη. Ναι, ναι.
2: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Την ανάγκη για μια σταθερή και μακρόπνοη εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία υπογράμμισε ο αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής του κόμματος Ελλάς Παυσανίας Παπαγεωργίου, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Με αφορμή τη μετακίνηση των Patriots στην Κρήτη αλλά και τις προκλήσεις στην Κάσο, ο κ. Παπαγεωργίου άσκησε κριτική στη λογική των ήρεμων νερών, τονίζοντας ότι η ελληνική υφαλοκρηπίδα αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα που απαιτεί ουσιαστικά μέτρα και κυρώσεις. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων, ζητώντας θεσμική συνέχεια που να συνδυάζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα με μια ενεργητική διπλωματία πέρα από κυβερνητικές τετραετίες. Νέο διετές πρόγραμμα για την αναβάθμιση του Πρασίνου με ετήσιο προϋπολογισμό 1,5 εκατομμυρίου ευρώ προωθεί ο Δήμος Ρόδου. Όπως δήλωσε στον Top FM ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Μητσού, η πρωτοβουλία στοχεύει σε οργανωμένες αναπλάσεις και νέες φυτεύσεις σε ολόκληρο το νησί. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει 400 δέντρο φυτεύσεις στην πόλη της Ρόδου, παρεμβάσεις σε παραλιακές ζώνες, πλήρη ανάπλαση των παρτεριών στο Μανδράκι, καθώς και δημιουργία θεματικών πάρκων. Λόγω της δραματικής έλλειψης προσωπικού στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία σήμερα διαθέτει μόλις 3 κλαδευτές για όλο το νησί, οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω ιδιωτικών εργολαβιών. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική υπηρεσία στη Ρόδο, καθώς σήμερα το νησί βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3 για εκδήλωση πυρκαγιάς. Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες και τους επισκέπτες να αποφύγουν κάθε υπαίθρια εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, καθώς και το άναμα φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο. Σε τροχιά μεγάλων έργων υποδομής ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ μπαίνει η Λέρος. Όπως δήλωσε στον Top FM ο δήμαρχος του νησιού Τιμόθεος Κοτάκης, τα κονδύλια εξασφαλίστηκαν από το Υπουργείο Μετανάστευσης ως αντισταθμιστικά ωφέλη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αποκατάσταση του δικτύου ίδρευσης και ένα νέο μεγάλο έργο αφαλάτωσης που θα εξασφαλίσει πόσιμο νερό σε όλο το νησί εντός των επόμενων 18 μηνών. Παράλληλα, δρομολογούνται έργα καθαριότητας, ενώ επίκειται και επίσκεψη του Πρωθυπουργού για την παρουσίαση του συνολικού σχεδίου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τιμάται και φέτος στη Ρόδο ο προστάτης του νησιού Άγιος Φανούριος. Επίκεντρο των εκδηλώσεων είναι ο ιστορικός ναός στη Μεσαιωνική πόλη, όπου ήδη εκατοντάδες πιστοί κάθε ηλικίας προσέρχονται για να προσκυνήσουν τη θαυματοργή εικόνα και να προσφέρουν τις παραδοσιακές φανουρόπιτες. Το πρόγραμμα των ακολουθιών περιλαμβάνει τον Μέγα Εσπερινό σήμερα στις 7 το απόγευμα. Ανήμερα της εορτής, την Πέμπτη, θα τελεστεί η πανηγυρική θεία λειτουργία, ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη λιτάνευση της εικόνας στα μεσαιωνικά σοκάκια, παρουσία του Μετροπολίτη Ρόδου, κυρίου Κυρίλου. Μιλώντας στον Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη, ο εφημέριος του ιστορικού ναού του Αγίου Φανουρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, πατέρας Μιχάλης Κρητικός, υπογράμμισε τη βαθιά πνευματική σύνδεση του Αγίου με το νησί και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μεγάλη προσέγγιση νέων ανθρώπων και οικογενειών. Παράλληλα, χαρακτήρισε το έθιμο της φανουρόπιτας ως μια ζωντανή παράδοση λαϊκής ευσέβειας που διατηρείται με πίστη και αγάπη. Γενικά εύθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά μπορεί να αγγίξουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
6: Top FM 102,4.
0: Έλλη, πήρε το χαφάκι αυτό. Χαφάκι. Καλός παίκτης πρέπει να είναι. Απλά είναι πιτσιρικάς, γι' αυτό τον λέω έτσι. Πήρε το χαφ αυτό από την Παρτιζάν. Θέλει ακόμα ένα center for. Θέλει, λέει, ένα παίχτη ακόμα για την άμυνα. Δηλαδή, δύο-τρεις εκκρεμότητες κι αυτός. Η ΑΕΚ νομίζω ότι αν καθαρίσει σήμερα με τη Λεύσκη, κάτι ακόμα θα προσθέσει στο ρόστερ της. Όχι τίποτα φοβερό και τρομερό, αλλά σίγουρα ένα ακραίο αμυντικό. Εγώ βλέπω να τον παίρνει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που παρεμπιπτόντως έχει ενισχύσει και ομάδες. Δηλαδή ο Λιούμπισιτς, μια χαρά παίχτης για την ΛΑΣΚ, κάνει για τη διαφορά. Ο Πεν Ράις έχει ξεκινήσει πολύ καλά στην Σκωτία. Δηλαδή το λέω γιατί έχει τον Πιερό. Άντε, πάρτε τον, να πούμε, παίρνετε ένα καλό παίχτη από την ΑΕΚ πάντα.

Και ο Παναθηναϊκός, αν φύγει ειδικά ο Τουμπά, θα πάρει σίγουρα κάποιο παίχτη για τα μετόπιστεν, έτσι βλέπω. Και να δούμε τι θα κάνει και με την, τι θα κάνει την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός, γιατί στον Παναθηναϊκό αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι παιχνίδι με παιχνίδι προσθέτουν προτεραιότητες. Δηλαδή, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τον Λουζά τον έφερε η ισοπαλία με την Χράβετς και η πόλη του Τσέριν, αλλά σίγουρα είχαμε καταλάβει όλοι ότι μετά από εκείνο το παιχνίδι πάλι ο Παναθηναϊκός θα έψαχνε να βρει κάποιον παίχτη ακόμα και μάλιστα στα χαφ. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θα ήταν, ξέρω εγώ, ο αμυντικός χαφ ή οχτάρι ή οτιδήποτε άλλο, θα το μαθαίναμε προσεχώς.

Σεπτεμβρίου με 10 Οκτωβρίου πρέπει να είναι η διακοπή. Αυτή εντύπωση έχω. Διορθώστε με. Επίσης πρέπει να πω κάτι, ότι η Super League έδωσε τα εισιτήρια. Όχι τη Δευτέρα που το είχα ψάξει εγώ, αλλά μάλλον μια μέρα μετά. Τα εισιτήρια της Πρεμιέρας δεν ήταν και λίγα, ήταν 73.000. Καλά εισιτήρια είναι. Βέβαια παίζανε εντός έδρας και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Και αναβλήθηκε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αν υπήρχε και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, μπορεί να έφτανε τα εισιτήρια 90.000 που λέει ο λόγος. Δεν είναι και άσχημα για Αύγουστο. Αλλά κανένας δεν γέμισε το γήπεδο του, διότι έχει καύσωνα, είναι Αύγουστος, μιλώ πάλι τα ίδια.

Επίσης θέλω να διευκρινίσω κάτι που είπε ο Κώστας και που δεν έγινε πολύ κατανοητό όταν είπε για τη ρήτρα, έτσι, για την ρήτρα του Πουέρτα στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό που λέει ο Κώστας είναι ότι υπάρχουν 2-3 ομάδες οι οποίες είναι έτοιμες να πληρώσουν αυτά τα χρήματα και παιδεύονται η κάθε μία να τον κερδίσει για να τον κάνει δικό της. Δηλαδή, απλό μου ακούγεται. Ο τρόπος για να τον αποκτήσει αυτός είναι. Βέβαια, δεν σε εμποδίζει και κανένας, θέλω να πω, να δώσει παραπάνω χρήματα. Έτσι. Βέβαια, γιατί να το κάνεις. Να το κάνεις γιατί με αυτόν τον τρόπο νικάς τον ανταγωνισμό. Έτσι. Κάπως έτσι γίνεται. Όταν πέφτουν πολλές ομάδες οι οποίες θέλουν να ποδοσφαιριστεί και είναι διατεθειμένες να τον αποκτήσουν, γίνεται στο τέλος ό,τι γίνεται τώρα με τον Πουέρτα. Και πρέπει να έχεις πάντα την συγκατάθεσή του, λέω εγώ. Τη συγκατάθεση του παίχτη που θέλεις. Είναι περίπλοκο, γιατί δεν μπορείς να πας να κάνεις συζήτηση με έναν ποδοσφαιριστή το οποίο δεν λύγει το συμβόλαιο σε 6 μήνες. Να μπλέξεις. Αλλά είναι και ο μόνος τρόπος.

μου στα παιχνίδια. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσακίρη για το μάτς της ΑΕΚ με τη Λεύσκη απόψε, που είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να στείλει την ΑΕΚ στο Champions League. Σε ένα Champions League στο οποίο βλέπετε ότι πρόσβαση μπορεί να έχουν πολλοί. Δεν είναι απλά οι συνηθισμένοι, οι συνήθεις ύποπτοι, θα έλεγα, αυτοί που φτάνουν βέβαια στα προημιτελικά, στα ημιτελικά, στους τελικούς κτλ. Αυτοί, εντάξει, δεν λείπουν ποτέ. Αλλά υπάρχει και χώρος για πολλές άλλες ομάδες. Θέλω να πω, είναι ωραίο που στη League Face του Champions League, εγώ το βρήκα πάρα πολύ, έτσι, πολύ καλή εξέλιξη. Θα είναι η Σαμπάχ, μια ομάδα που, αν δεν κάνω λάθος, είναι μια ομάδα που έχει δημιουργηθεί τα 10 τελευταία χρόνια και που η ύπαρξή της και η δύναμή της σχετίζεται πάρα πολύ με το γεγονός ότι η οικονομία του Αζερμπαϊτζάν σε αυτά τα 10 τελευταία χρόνια έχει κάνει άλματα χάρη στους φυσικούς πόρους, φυσικό αέριο, το πετρέλαιο κτλ. Είναι μια ομάδα χωρίς ιστορία στην προκειμένη περίπτωση και με παίχτες από όλο τον κόσμο, από ό,τι έβλεπα τη σύνθεσή της. Θα είναι στο Champions League όπως ήταν πέρσι η Καϊράτ, έτσι, για, δεν είναι πρωτοφανές πράγμα. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα ακόμα και για αυτές τις ομάδες, για τη ΛΑΣΚ που επίσης εγώ δεν τη θυμάμαι στο Champions League, και σήμερα βέβαια θα έχουμε μία από την Τσέλια και την Μπρατισλάβα στο Champions League, νομίζω η Τσέλια, και μία από τη Βίκινγκ και τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Η Δυναμό Ζάγκρεπ έχει ξαναπαίξει, εφιάλτης ήταν, είχε δεχτεί, ξέρω εγώ, να τσουβάλει γκολ στην πρεμιέρα της από την Μπάγερν. Μετά κάπως έτσι πήγαιναν καλύτερα τα πράγματα και, αν θυμάμαι καλά, είχε φτάσει να διεκδικεί και πρόκριση παρά την βαριά ήττα στην πρεμιέρα. Εντάξει, είναι έμπειρη ομάδα η Δυναμό Ζάγκρεπ, είναι πάντα στις League Face, είτε της μίας είτε της άλλης διοργάνωσης. Αλλά γενικά θέλω να πω ότι όνειρα πάντοτε, ακόμα και στη δυσκολότερη διοργάνωση του κόσμου, επιτρέπονται. Ένας φίλος με ρωτάει τι να παίξουμε απόψε. Να παίξουμε, να περιοριστούμε, λέω εγώ, στο Champions League. Να παίξουμε τον Άσο της ΑΕΚ. Να παίξουμε τον Άσο της Λιόν. Αν και η Φενέρ δεν είναι κακή ομάδα. Μια χαρά ομάδα είναι. Αλλά εντάξει. Με διάφορα τα παθήματα των Γάλλων καλοκαιριάτικα, νομίζω ότι αυτή τη φορά θα είναι σοβαρή. Να παίξουμε τον Άσο της Τσέλια. Αν είχε αλλάξει πάρα πολύ. Δεν είχε καμία σχέση με την ομάδα που είχε παίξει τότε με την ΑΕΚ. Έχει αλλάξει προπονητή, έχει διαφορετικούς παίχτες, αλλά στην έδρα της πρέπει να έχει ένα βαντάζ απέναντι στην Σλόβαν Μπρατισλάβας. Και νομίζω και η Βίκινγκ έχει ένα βαντάζ απέναντι στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Γενικά μου φαίνεται ότι είναι λίγο βραδιά γηπεδούχων μετά τις ισοπαλίες στα προηγούμενα παιχνίδια. Η Βίκινγκ είναι στο δρόμο να γίνει και αυτή Μπόντο. Είναι και αυτή ένα ενδιαφέρον πείραμα. Η Μπόντο, να ξέρετε, είναι ένα δημιούργημα τύπου Moneyball. Την έχει φτιάξει ένα γραφείο manager, ένα γραφείο ατζέντιδων που κάνουν πάρα πολύ καλές επιλογές, που ψάχνουν παίχτες οι οποίοι έχουν πρώτα απ' όλα τη διάθεση να πάνε να παίξουν στην άκρη του κόσμου. Κάτι ανάλογο γίνεται και με τη Viking τώρα και δεν θυμάμαι αν είναι και οι ίδιοι, αν δηλαδή αφήσαν τη μία ομάδα και πήραν την άλλη. Αλλά είναι καλό το καλοκαίρι για τους Νορβηγούς, κάνανε και καλό παγκόσμιο κύπελο. Τους βλέπω, ας πούμε, να αποκλείουν και την Δυναμό Ζάγκρεπ. Εν πάση περιπτώσει, πιο έμπειρη είναι σίγουρα η ομάδα από την Κροατία, αλλά δεν θα μου κάνει και εντύπωση να συμβεί το αντίθετο. Και δεν μου κάνει εντύπωση. Εγώ εκεί παίζω τα λεφτά μου. Τώρα εντάξει, έχει και Real Sociedad που η Real θα κερδίσει εύκολα δύσκολα. Θα είναι και over λόγω γιατί θα δεχτεί και γκολ. Έχει και κάτι κύπελα Αγγλίας, link up, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Θέλω να πω, πάντα υπάρχει έτσι περιθώριο για τζόγο, αν και εντάξει, το να παίζεις, ας πούμε, κύπελο Αγγλίας προκριματικά και link up και τέτοια, πρέπει να είσαι λίγο άρρωστος.

Ένας φίλος μου επισημαίνει ότι πέρα από τον Νταμπράουσκας που έλεγα εγώ πριν, τον πρώην προπονητή του ΟΦΗ, υπάρχει και ο Πούχατς, ο πρώην παίχτης του Παναθηναϊκού, λέει ο Αλέξος. Ούτε τον θυμάμαι, αλλά θα έχεις δίκιο. Μετά από τόσο μεταγραφολογία, όνειρα, αυτό θα έρθει ο ένας, θα έρθει ο άλλος, ρήτρες. Πάμε λίγο στο Γιώργο Τσακίρη να ακούσουμε για ποδόσφαιρο κανονικό.

0: τον έχουμε. Καλώς τον, καλώς τον.
1: Και βέβαια, και βέβαια, και βέβαια, πώς είσαι.
0: Μια χαρά.
1: Πάντα καλά, πάντα καλά. Λοιπόν, εμείς εντάξει, τώρα δεν καταλαβαίνεις, είμαστε όλοι φόκους στους 10 το βράδυ. Εκεί, έχουμε, εκεί είναι αισθάνομαι το ενδιαφέρον όλων και είναι πάρα, πάρα πολύ λογικό και στο κλαμπ και στο γύρω από το κλαμπ και νομίζω σε όλους τους ποδοσφαιρόφιλους. Είναι ο πρώτος από τους μεγάλους τελικούς που έχουμε αυτή την εβδομάδα σαν Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Για την ΑΕΚ είναι ο πολύ μεγάλος τελικός, ο οποίος όμως νομίζω πολύ έξυπνα ο Μάρκο Νίκολη στη διάρκεια της εβδομάδας που δεν τον ημερών που διανύμα μετά την Ηρακλή, αλλά με κορύφωση χθες της ένδευξης τύπου, επιχείρησε πολύ να χαμηλώσει το διακύβευμα, να πω, γιατί είναι πολύ μεγάλο για μένα, να αποφορτήσει το κλαμπ, τους ποδοσφαιριστές τώρα και όλο το γύρω από το ποδοσφαιρικό τμήμα και έξω από αυτό, τον κόσμο δηλαδή, στη διάρκεια δηλαδή της συνέντευξης που είπε πάρα πολλές φορές το περιμένω πολλά στη βραδιά, ότι είναι ένα πολύ έτσι, μεγάλο παιχνίδι μένα, αλλά θα το ευχαριστηθούμε και θα το απολαύσουμε σε κάθε του στιγμή, ότι κανείς δεν θα πίστευε πέρυσι αν το λέγαμε ότι είμαστε μια βραδιά πριν από το ενδεχόμενο να βρεθούμε σε league phase του Champions League, αναδεικνύοντας τι πέτυχε η ομάδα μέσα σε διάστημα ενός χρόνου, προφανέστατα, μια σεζόν. Όλα αυτά νομίζω...
0: Ναι, είπε ένα χρόνο πριν αν το λέγαμε αυτό... Αλλά ήταν πολύ αισιόδοξος ο Νικόλητς.
1: Πολύ αισιόδοξος και πολύ πολύ χαλαρός, γιατί η γλώσσα του σώματος, ξέρεις, παίζει ρόλο στην αποσυμπίεση, παύλα, από φόρτιση.
0: Ναι, εγώ διάβασα τις γλώσσες, δεν τον είδα.
1: Εγώ τον είδα
0: και καλά κάνεις. Ναι, ναι.
1: Γιατί το ρώτησαν και τον Κοϊτάκη, λέει, σας έδωσε όλη την συνέντευξη, θέλετε να κάνουμε άλλη μία. Και γελάει και λέει, μην φοβάσαι, λέει, όλοι είναι έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι, δεν υπάρχει κανείς που να λείπει, γελώντας. Ξαναλέω, είτε μια, ένα τρίκ για μένα πανέξυπνο από τον coach, προκειμένου να αποφορτήσει όλη την ομάδα, διότι πραγματικά το μεγαλύτερο εμπόδιο πλην της δίδυας της αντιπάλου, της Λευκής Σόφιας, είναι η πίεση που έχουν και την ομάδα να ανταποκριθούν μετά από το πρώτο αποτέλεσμα και από το γεγονός ότι έχουν το ρόλο του φαβορί στην
0: ανάγκη. Καλά, ναι, εντάξει, το ρόλο του φαβορί το είχαν από την ώρα που προέκυψε η κλήρωση.
1: Ναι, ναι, από που προέκυψε ότι θα ήταν ισχυρούς,
0: ναι, ναι.
1: Είχε προκύψει και ότι θα είναι το φαβορί. Αλλά όλο αυτό προφανέστατα καταλαβαίνει ο προπονητής ότι μπορεί να προκαλέσει έναν ακόμα αντίπαλο που είναι πολύ πιο δύσκολο να το διαχειριστείς, δεν τον διαβάζεις, είναι στο κεφάλι, είναι τελώς εγκεφαλικό το θέμα. Και γι' αυτό θεωρώ ότι και από την Κυριακή, μέσω από τις επαφές του με τους ποδοσφαιριστές, το πώς δούλεψε στις προπονήσεις και το πώς προχώρησε στις αναλύσεις του αντιπάλου, αλλά και στην διάρκεια της προετοιμασίας, σύν τα λόγια του στην συνέντευξη που επαναλαμβάνω, καταδεικνύουν μια πρόθεση αποβολής της πίεσης. Είναι σαν να έχει πει στους παίκτες που έχουν πετύχει τα πάντα, διασκεδάστε το αυτό το βράδυ, είναι δικό σας, απολαύστε το και με την ατμόσφαιρα, ζήστε το, και αν το κάνετε αυτό και πάτε συγκεντρωμένοι λεπτό με λεπτό, είναι κάποια στοιχεία από την ομιλία που έχει κάνει τις επόμενες μέρες ο κόουτς στους παίκτες του, να είστε σίγουροι ότι θα πετύχετε το στόχο σας. Αυτό δείχνει, ξαναλέω, την πρόθεση τουλάχιστον του κόουτς να δουλέψει πολύ στο πνευματικό κομμάτι και να αποφορτήσει όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα, το κοιτινόμαυρο, να μην νιώθει αυτή την πίεση και αυτό το μεγάλο πρέπει που υπάρχει, που υφίσταται, που είναι μπροστά μας, αλλά αν το διαχειριστείς μπορεί να είναι σύμμαχος.
0: Κοίταξε, μας έδωσε ο Νίκολης χθες και ένα πλάνο κατά κάποιο τρόπο, γιατί είπε ότι τα πρώτα λεπτά θα είναι πάρα πολύ...
1: Σωστά. Σημαντικά και σημαντικά. Μπορεί να κρίνει και το παιχνίδι. Mm-hmm. Σωστά το είπε, γιατί ξέρετε ότι αν μπει ένα γρήγορο γκολ για την ΑΕΚ, αλλάζει και όλη η διαχείριση του παιχνιδιού από τον αντιπάλου. Εγώ δεν είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό, να σου πω την αλήθεια μου, Αντώνη. Mm-hmm. Διότι νομίζω ότι δεν θα είναι μια ομάδα που αν ομιγαίνει το για... Όχι, αν ομιγαίνει για εκείνους, μακάρι για εμάς, η ΑΕΚ καταφέρει να σκοράρει νωρίς, θα πάει να βγει μαζικά στην επίθεση. Νομίζω ότι θα μείνει προσιλωμένη στο πλάνο της και σιγά σιγά θα ψάχνεται να βρει τον γκολ της σοφάρισης, αν θέλεις, ξέρεις, τον τρόπο με τον οποίο θα γυρίσει το παιχνίδι. Δεν έχω δει τη Λεύσκη δηλαδή να διαφοροποιεί πολύ το πλάνο της ανάλογα την εξέλιξη του αγώνα. Θεωρώ ότι παίζει αυτό που ξέρει. Εντάξει, δεν έχει και την super wow ποιότητα, να το πούμε έτσι, προκειμένου να αλλάξει τη ροή ενός αγώνα με την.
0: Όχι, όχι, κοίταξε. Το πιο, επειδή κάτσα και ασχολήθηκα λίγο, αυτό που έχει ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη ομάδα είναι ότι είναι λίγο χαμελέοντας. Είναι απρόβλεπτη.
1: Όπως η βίτη του, ναι. Όπως η βίτη του Νίκολης.
0: Του Νίκολης, ναι, ναι. Ναι.
1: Απ' την άλλη, ξέρει πώς να παίζει, ξέρει τους αντιπάλους.
0: Απ' την άλλη, Γιώργο μου, περιμένω ότι σήμερα θα είναι πολύ δεδομένο το τι θα κάνει. Δηλαδή θα περιμένει, θα παίξει άμυνα.
1: Ακριβώς.
0: Θα προσπαθήσει. Δηλαδή εδώ είναι δεν υπάρχει περιθώριο για να κάνει πολλά πράγματα. διαφορετικά η.
1: Γι' αυτό το λέω και εγώ. Ακόμα Λευκή, και να βρει γκολ η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορέσει. Δεν έχει τη δυνατότητα, εκτός αν η ΑΕΚ το κάνει, ξέρεις, αυτόματα και γυρίσει πίσω.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κανονικά τον τρόπο να πλήξει τον αντίπαλο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Την ΑΕΚ, ας πούμε, όχι. Να τη βάλει κάτω.
0: Ενδεχομένως στο πρώτο παιχνίδι να μπορούσε να περιμένει ότι θα πιέσει λίγο πιο ψηλά, ότι επειδή παίζει στην έδρα τη. Επειδή έχει τρεις νίκες.
1: Ναι,
0: στην έδρα
1: τη
0: έχει τρεις νίκες. Δηλαδή έχει κερδίσει την Κραϊόβα, έχει κερδίσει την Μπανιαλούκα και εύκολα 4-0. Και έχει κερδίσει και την Καϊράτ. Λοιπόν,
1: την Καϊράτ,
0: εκεί ενδεχομένως. Γι' αυτό και είχε βάλει το. Μην τα ξαναλέμε. Τώρα είχε βάλει το Ζήνη. Δηλαδή.
1: Προκειμένου μην
0: ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αν δεν έπαιξε,
1: και
0: έτσι.
1: Θα το ναι, ναι. Και εγώ έτσι νομίζω ναι, ναι. Και σήμερα έτσι θα το διακινήσει το παιχνίδι. Είναι διαφορετική αντίπαλη και είναι πολύ έξυπνος ο Βελάσκες, ο προπονητής των Βούλγαρων. Να πω εδώ ότι σε ό,τι αφορά τους Βούλγαρους και τον κόσμο θα βρεθούν στο ΑΚ. Από εκεί θα μεταβούν μετά όλοι μαζί με Πούλμαν και θα μπουν κατευθείαν στην κερκίδα από την αστυνομία. Γενικότερα η διαχείριση. Δύο ημερών τώρα, χθες και σήμερα δηλαδή, από την ελληνική αστυνομία είναι καμία σχέση με αυτή που θυμάσαι με την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Χθες η Νέα Φιλαδέλφια είχε πολλή αστυνομία. Πάρα πολλές δυνάμεις, πολύ λογικά και πολύ δικαιολογημένα. Μακάρι να υπήρχε και πριν χρόνια αυτό για να μην είχαμε αυτά που ζήσαμε δυστυχώς και είχαμε και την απώλεια ανθρώπινη ζωή. Με το Μιχάλη μας να μην είναι ανάμεσά μας. Γι' αυτό και λέω ότι αυτό το σχέδιο έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα που μιλάμε καλά και σωστά πλέον το εκτιμώ ότι κάνουν και αυτό που κάνουν, πηγαίνουν δηλαδή στο ΑΚΑ, τους συγκεντρώνουν εκεί και από εκεί τους φέρνουν, γιατί παλιά ξέρεις γίνονταν στο Καλλιμάρμαρο.
0: Ναι, ναι.
1: Που δεν ήταν και νορμάλ, δημιουργήσει μια σύγχυση και μια δυσκολία κυκλοφοριακή χωρίς λόγο ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα είναι πολύ πιο εύκολο αυτό, να πηγαίνουν στο ΑΚΑ, να συγκεντρώνονται εκεί, να τους μεταφέρουν με τα πούλα και να τους βάζουν κατευθείαν κάτω την υπογειοποίηση, το γήπεδο αλλούσης της ΑΕΚ. Είναι πολύ καινούργιο και πάρα πολύ εύκολο στην πρόσβαση για τους φιλοξενούμενους οπαδούς, αν είναι το πλάνο εύκολο της αστυνομίας όπως είναι, στην συγκεκριμένη περίπτωση. Με αυτό εστίασαν και πολύ στις αναφορές τους στο γήπεδο οι Βούλγαροι, γιατί έχουν έρθει και αρκετοί συνάδελφοι από την ιδονική χώρα, δεν είναι και μακριά άλλωστε, και όλοι σημείωναν για τον εντυπωσιασμό τους, ας πούμε, αναδείκνυαν το πόσο υπέροχο είναι το γήπεδο και τι όμορφη εγκατάσταση και πόσο σημαντικό είναι να έχεις καινούργια γήπεδα και όλα αυτά, γιατί προφανέστατα δεν ισχύει στην Βουλγαρία. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην δεκάδα, δεν έχει κάτι που να μας συζητά έκπληξη. Με τον Κοϊτάν, είναι 100%. Είναι και στο αρχικό σχέδιο, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις. Μόνο αυτό θα συζητά έκπληξη, αν ο Κότζα επιλέξει κάτι άλλο. Όλα αυτά που προκύπτουν από το ρεπορτάζ δείχνουν ότι έκανε με το 300 κατά τα δοκάρια, δεξιά τον Ρότα, αριστερά τον Μπίγιο, κεντρικό αμυντικό δίδυμο το Ρέλμας με το Μουκουντή, στα χαφ Κάιρεν με Μαρίν, δεξιά προβάδισμα ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά και μπροστά φαίνεται ότι η αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι θα είναι ο Βάρκα αντί του Ζήνη με τον Λούκα Γιώβιτς. Αυτή φαίνεται ότι θα ξεκινήσει το παιχνίδι, έχει στη διάθεσή του μετά να το διαχειριστεί πάρα πολλά όπλα, ειδικά μεσοεπιθετικά. Και μέσω αμυντικά, αλλά κυρίως μέσω επιθετικά έχει τη δυνατότητα, γιατί θα έχει στη διάθεσή του να χρησιμοποιήσει και τον Κατσίνοβιτς και τον Τσιπκόφ. Θα μπορεί να φέρει το Ζήνη, ξέρεις.
0: Έχει
1: το Μάνταλο, θα έχει τον Αριάγκα, άμα χρειαστεί, ξέρεις, να προφυλάξει κάτι και να βάλει ένα πιο αμυντικό χαρακτηριστικό μέσο. Έχει δηλαδή πολύ πράγμα από τον πάγκο του να το δουλέψει στο μάτσο όπως θα θέλει. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί ξαναλέω. Όταν παίζεις ένα τέτοιο παιχνίδι, όλοι συνήθως την εποχή που διανύουμε και τρέχουμε και την αρχή της σεζόν, θα είναι απαραίτητη και θα σου είναι χρήσιμη δηλαδή για να τους εκμεταλλευτείς. Υπάρχει και μια ανακοίνωση της ΠΑΕΑΚ, μπορεί να το δουν όλοι και στο sportpavlefm.gr, για την απόλυτη ανάγκη να τηρηθούν στο ακέραιο τα μέτρα ασφαλείας. Θυμίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ προσεκτικοί και στην Ένωση γενικότερα, γιατί υπάρχει και αυτή η παρακολούθηση. Και πέρυσι θυμίζω είχαμε παιχνίδι με το οποίο, στο οποίο ήταν κλειστό το πέταλο, για παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ξέρουμε ότι είναι Champions League, ξέρουμε πόσο πιο αυστηρά είναι τα δεδομένα, ακόμα πιο αυστηρά δηλαδή. Και για να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, μας είναι πιο έγκαιρη η προσέλευσή του. Καταλαβαίνω ότι έχει πάρα πολύ ζεστή βέβαια για να το ζητάς αυτό. Αλλά επειδή θα έχει περιμετρικά δύο ελέγχους, mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι θα είναι λίγο πιο δύσκολη πρόσβαση στην κερκίδα. Okay, επαναλαμβάνω, για όποιον θέλει να μην ταλαιπωρηθεί, ξέρεις, και μπει τελευταία στιγμή για παράδειγμα. Αυτό το λέω.
0: Ναι, και να θυμίσουμε και αυτό που λέγαμε χθες, ότι ας δούμε λίγο και με τα τρένα τι γίνεται, να πούμε. Και αυτό παίζει ρόλο. Ναι, ναι.
1: Το είπαμε και το βράδυ χθες στο μαγκαζίνο. Μακάρι να μπορέσει να υπάρξει μια παράταση.
0: Ναι.
1: Υπάρξει ένα-δύο σειρμοί τέλος πάντων να εξυπηρετήσει τον κόσμο και μετά τις 12 και 4 που είναι το προβλεπόμενο.
0: Έγινε.
1: Να είσαι καλά.
0: Υποθυμίζω ότι το μάτς είναι το βράδυ στις 10. Θα μεταδοθεί και από το Μέγκα, θα μεταδοθεί και από την Κοσμοτέ, αν δεν κάνω λάθος. Έχει δηλαδή. Θα έχει κανονική βραδιά Champions League με εκπομπές, με το πριν, το μετά, με όλα τα ωραία. Θυμίζω, θα μεταδοθεί φυσικά και από τον Big Sport FM, έτσι. Δηλαδή, γενικά είναι βραδιά μεγάλη για την ΑΕΚ και για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, γιατί βλέπετε και με την άνετη πρόκριση της Μπόντο και με δύο νίκες, μπλέξαμε ακόμα περισσότερο. Η δέκατη θέση δεν θα είναι τόσο απλό σχέδιο όσο φαινόταν στην αρχή του καλοκαιριού. Αυτά ξεκαλύτερα δημάτως βέβαια. Ο οποίος επιμένει ότι αν βάλουμε 5 ομάδες θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Και εγώ έτσι λέω και λέω ότι θα βάλουμε 5 ομάδες. Αλλά ένα-ένα. Πρώτα την ΑΕΚ σήμερα στο Champions League και μετά βλέπουμε. Χορηγός εκπομπής αυτής εδώ που μου τελειώνει είναι η B365. Θα σας λέω πάντα στο τέλος της εκπομπής ότι ας στείλουμε όλη μας θετική ενέργεια στον άνθρωπό μας, τον Αντώνη Πανούτσο, ο οποίος δίνει τη μάχη του. Θα τα πούμε αύριο. Καλή τύχη στην ΑΕΚ. Και πάμε παρακάτω. Ακολουθεί ο κύριος Χονδροθυμίος.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωρεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
9: Top FM 102,4. Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
10: Μόνο εδώ.
9: Μόνο τώρα.
10: Μόνο τώρα.
9: Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα.
11: πάντα.
12: Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη γίνης, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Το FM 102,4.
10: Θα τα ακούτε, άλλωστε είναι μέρα με την αναμέτρηση της ΑΕΚ κοντά στην Λεύσκη να δεσπόζει αυτό το παιχνίδι που ίσως αλλάξει και την καθημερινότητα και τη χρονιά της ΑΕΚ. Για να δούμε αν θα μπορέσει τελικά η ομάδα του Νίκολης να προχρηθεί στην link phase του Champions League. Και με τα γραφικά γίνεται ένας χαμούλης τόσο στην χώρα μας όσο και διεθνώς.

Σήμερα λοιπόν έχουμε την δεύτερη μέρα των προκριματικών του Champions League για τα playoffs. Όποια ομάδα περάσει σήμερα μπαίνει στην Ring Phase. Χθες είχαμε τον περίπατο της Bodo Glimt απέναντι στην Nijmegen. Είχαμε την αυτοκτονία ή την επική ανατροπή. Δεν ξέρω, πείτε το. Την αυτοκτονία της Celtic ή την επική ανατροπή της Lasse Lindtzer. Οι Αυστριακοί είναι αυτοί που πέρασαν στην Link Face, ενώ ήταν πίσω από το πρώτο σκορ με 3-0. Βρέθηκαν πίσω στο σκορ και χθες κατάφεραν τελικά να πάρουν την πρόκριση. Και προκλήθηκε και η Sabah και αυτή κάνοντας ανατροπή. Τέσσερις αναμετρήσεις σήμερα, όλες έχουν σέντρα στις 10. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφια, αυτή που μας ενδιαφέρει δηλαδή. Και παράλληλα, Viking Dynamo Zagreb 2-2 το πρώτο παιχνίδι. Lyon Fenerbahce 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Τσέλιε Σλόβαν Πρατισλάβα 1-1 και αυτό. Θυμίζω, Λεύσκη ΑΕΚ ήταν 0-0. Οπότε και τα τέσσερα σημερινά ζευγάρια έρχονται από τον πρώτο αγώνα με ισόπαρα αποτελέσματα.

0: Η εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών χτες επικράτησε της Αυστρίας και κέρδισε την πρόκρισή της στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Έχει σήμερα παιχνίδι με την Σερβία, την πανίσχυρη Σερβία. Το αποτέλεσμα αυτής της αναμέτρησης δεν της αλλάζει το μέλλον, καθώς ό,τι και να γίνει, τρίτη θα τερματίσει η εθνική μας. Εκτός από τα παιχνίδια του Champions League, μάλλον της προκριματικής φάσης του Champions League για ένα ακριβό λόγο, μπορείτε να παρακολουθήσετε στις 10 η ώρα Real Madrid της Sociedad για το Ισπανικό Πρωτάθλημα και νωρίτερα στις 10 παρατέταρτο Tottenham Charlton για το League Cup της Αγγλίας. Πολύ εύκολα γίνεται η γκέλα εκεί, να ξέρετε. Πάμε για ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μπούμε σε κανονική ροή.
1: Sport FM 94,6.
2: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Γιατί με τρία παιδιά όλο και κάτι σπάει.
3: Και λόγω σχολικά έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Με τρία παιδιά στο σχολείο.
4: Λόγω 40 χρόνια στην κορυφή.
1: Η Winsport FM 94,6.

εκεί που προσπαθώ να μπω σε ένα έτσι επαγγελματικό mood. Από τη μία βλέπω το Σωτήρι Δαμπάκο να μου δείχνει κάτι χαζομάρες εκεί το τζάμι. Ποιος έχει κάνει τη ζημιά αυτή, ο κύριος Πετρίδης, να την πληρώσει. Λοιπόν, και από την άλλη έχω και τον φίλο μου τον Γιάννη από την Πάθρα που λέει: Φίλε Σταύρο, ψήνω πανσέτες και σε ακούω. Ό,τι πρέπει πανσετούλα, βέβαια από την άλλη να σου πω κάτι, χαρά στο κουράγιο σου με τέτοια θερμοκρασία μεσημεριάτικα να ψήνεις. Να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας και τα φιλιά μας στο Σπύρο και την Ευάγια που γυρίζουν από Βρόνα. Τελείωσαν διακοπές, σιγά σιγά επιστρέφουν όλοι στην βάση τους. Προσοχή στο δρόμο και σε εσάς και σε όσους μας ακούν.

0: Στα φώτης κλασικές καλησπέρα μας στους σταμόνες εδώ στον Βύρονα από τα Χανιά, στον Ανδρέα από την Ουαλία, στον Κίμωνα και σε όλους τους φίλους που σταθερά μας ακούν και στο like από τα Πατήσια. Όχι, φίλε, δεν ισχύει αυτό που γράφεις. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το ΑΕΚ Λεύσκη Σόφια στις 10, αύριο τις άλλες τρεις ελληνικές ομάδες που επίσης αγωνίζονται στην προκριματική φάση στα play-offs, για να το πω πιο σωστά, τόσο του Europa όσο και του Conference. Για το Europa λοιπόν ο Όφσκι, ο Όφι στην Σόφια θα αντιμετωπίσει την Τσέσκα Σόφιας. Λοιπόν, και έχουμε την συνέντευξη τύπου στις 6 και 4 και στην προπόνηση στις 7 στο Εθνικό Στάδιο της Σόφιας, το Βασίλη Λεύσκη, γι' αυτό είπα και το Όφσκι το ωραίο. Ο Παναθηναϊκός αύριο αγωνίζεται στην Τσεχία, έκανε σήμερα την προπόνηση του ήδη νωρίς το πρωί και η συνέντευξη που θα δοθεί στην Τσεχία στις 7 η ώρα το απόγευμα, 7 και μισή η συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση στην Νορβηγία και μετά η προπόνηση των παικτών του ΠΑΟΚ. Πάμε όμως, πάμε σε γραμμούλες και μετά θα σου πω και τι άλλο έχει η σημερινή μέρα που έχει πλουσιότητα το πρόγραμμα. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε?
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Εγώ πήρα για να πω ένα πράγμα για τον αγώνα του Παναθηναϊκού που ήδη έγινε και ένα για τον αυριανό. Uh-huh. Πριν όμως από αυτό θα ήθελα να δώσω ευχές, διότι ήθελα να πάρω από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε, Δευτέρα, δεν ήταν αυτή η εκπομπή που έκανες μια ανακοίνωση και είπες και τα λοιπά, κάνω λάθος?
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, να πω καλή επιτυχία, να ευχηθώ. Εγώ έχω υπάρξει από τους αρκετά, για να μην πω από τους πιο παλιούς αυτής της εκπομπής, και που άκουγαν και που μίλαγαν, και απομακρύνθηκα με δική μου πρωτοβουλία εξαιτίας ενός ατόμου. Εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία, εύχομαι υγεία και εύχομαι να κρατήσεις μακριά άτομα τα οποία στοχοποιούν κόσμο, μιλάνε άσχημα για κάποιους άλλους και γενικώς νομίζουν ότι οι σταθμοί τους ανήκουν. Λοιπόν,
0: καλό βέβαια θα ήταν όλα αυτά να τα πείτε την ώρα που βρίσκεται δίπλα ο Μπάμπης ή να απαντήσει ο Μπάμπης, δεν είμαι εγώ.
1: Όχι, δεν έχω. Mm-hmm. Εγώ δεν είπα κάτι. Εγώ είπα ότι έφυγα εξαιτίας ενός ατόμου. Τα υπόλοιπα δεν αφορούν το συγκεκριμένο άτομο.
0: Ωραία. Ότι να κρατήσω μακριά, γιατί να μην κρατήσω μακριά.
1: Ναι, μην ξεκινάμε λάθος, προς Θεού. Και είπα κιόλας ότι η απόφαση ήταν δική μου. Mm-hmm. Δεν με έδιωξε κάποιος.
0: Όχι, για το τελευταίο σας σχόλιο.
1: Ναι.
0: Στο τελευταίο σας σχόλιο αναφέρομαι.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο προηγούμενο μάτς. Εγώ είπα το εξής, ότι για όσους βλέπουν και μπορούν να αναλύσουν ένα παιχνίδι, Παναθηναϊκός δεν έπαιξε το κλασικό 4-4-2. Είναι λάθος που το λένε αυτό. Παναθηναϊκός έπαιξε 4-2-2-2. Τα Μπόρδα και Αντίνο ήταν στην ουσία εξτρέμ, με αποτέλεσμα στην μεσαία γραμμή να υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη τρύπα, όπου έτρεχαν και έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν Καμαρά και Τσιριβέγια, με αποτέλεσμα γύρω στο 60-65 που κουράστηκαν, διότι τους έπεφταν επάνω είτε τρεις είτε καμιά φορά τέσσερις κεντρικοί των Τσέχων, κουράστηκαν και εκεί πέρα έπρεπε με το καλημέρα να μπει ο Κοντούρης και ο Τσέριν. Δυστυχώς με τον Κοντούρη κάποιο πρόβλημα έχει, δεν ξέρω, δεν τον βλέπει, δεν. Όλα αυτά λοιπόν όταν έχεις δύο λιγότερους να μαρκάρουν μετά το 60. Όταν επίσης έχουν κουραστεί που μάρκαναν σαν τα σκυλιά ο Λιβάη Γκαρσία με τον Τέτε. Και όταν επίσης και βγήκε ο Ταμπόρδα που επίσης μαρκάρει, έχεις 5 μείον. Λογικό ήταν αυτό που συνέβη. Έτσι, 1-3-0 άνετα έγινε 2-2. Πάμε τώρα στο αυριανό. Το αυριανό, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να το αντιμετωπίσει με τελείως διαφορετικό τρόπο. Μίλαγα με έναν συνάδελφό σου και μου λέει ότι παραδέχτηκε το λάθος αυτό γύρω στο 60-65. Να δούμε λοιπόν εάν θα γεμίσει σωστά τη μεσαία γραμμή, η οποία εκεί είναι η δύναμη των Τσέχων. Έτσι, εάν δεν το κάνει αυτό, ή πάνω απ' ότι δεν έχει καταλάβει ακόμα την ομάδα και σαν ένα τεράστιο χαστούκι να ο Παναθηναϊκός να αποκλειστεί, έτσι, γιατί και χθες κιόλας με έναν άλλο πάλι συνάδελφό σου είχαμε βάλει στοίχημα και μου είπε όχι ουναΐ. Αυτός που ταιριάζει καλύτερα στο σύστημα είναι ο Λούζα. Και πραγματικά σήμερα... Και μπράβο και του ανθρώπου που το μάντεψε, μακάρι να πάρουμε και τον Μπρόζοβιτς. Αλλά για να έρθουν αυτοί οι παίκτες θα πρέπει να έχουν και κάποιο όραμα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, είναι ένα από τα κριτήρια συνήθως.
1: Να παίξουν σε κάποια διεθνή παιχνίδια. Λοιπόν, δεν θέλω να φάω το χρόνο σου. Οι ευχές μου ισχύουν για όλα τα θέματα. Και από εκεί και πέρα να ισχύσουν και για την ομάδα. Διότι πραγματικά δηλαδή είναι αμαρτία αυτό που κάνανε.
0: Να είσαι καλά, καλώς μεσημέρι. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σου Σταύρο, που καλή σεζόν να έχουμε.
0: Να είμαστε καλά όλοι. Με υγεία.
2: Αφήγουνε και αυτές τις έντες, γιατί ο φίλος τους είναι για τις παντσέτες, δεν ξέρω πόσο ήρωας είναι.
0: Αυτό λέω τώρα, ρε. Όσο Μεράκλης και να είσαι, δεν ψήνεις παντσέτες τώρα μες στην τάλα.
2: Εγώ μια φορά το έκανα με προβατίνα, προσπάθησα και ήταν 6 το απόγευμα, 3 το μεσημέρι. Και άνοιγα το παράθυρο της, γύριζε και ξανά μπαινα μέσα.
0: Όχι, εντάξει, απογευματάκι βολεύει.
2: Εντάξει, αν είναι έξι, όχι, τέλος πάντων. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω. Μία είναι μπασκετική, αφού είστε τον Γιώργο εκεί που μας βοηθήσει. Χθες έκανε ο ΠΑΟΚ κατάθεση στην Ευρωλίγκα, σωστά. Τα 80 εκατομμύρια για να συμμετέχει στην επόμενη Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
2: Και έχουν μείνει από τους 11 οι 8 υποψήφοι που θα μπουν μέσα από τους και ο ΠΑΟΚ. Η ερώτησή μου είναι ωραία. Πες ότι το εγκρίνουνε του ΠΑΟΚ και μπαίνει. Τα 80 εκατομμύρια αυτά για πόσο καιρό θα δεσμευτεί η Ευρωλίγκα και πάνω πάω. Θα είναι για μια σεζόν.
0: Φαντάζομαι πόσο αποκλείται να είναι 80 εκατομμύρια. Αναλόγω το συμβόλαιο που θα υπογραφεί. Αυτό προφανώς είναι κάτι σαν εγγυητική, ρε παιδί μου. Δεν είναι.
2: Ναι, δηλαδή έχει μέσα στην 11 αυτή τους 11 και ομάδες που παίζανε χρόνια, όπως είναι ο Ερυθρός, όπως είναι η Ντουμπάι, που έπαιξε. Δεν νομίζω να έκανε κανένα.
0: Δεν έχουν όλοι εγγυημένο συμβόλαιο. Εγγυημένο συμβόλαιο έχουν 11 ομάδες, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να μην είναι 11, να έχει μετατραπεί ο άθμος, αλλά...
2: Η ερώτησή μου είναι ότι αν... δεν νομίζω να δίνουν 80 εκατομμύρια κάθε χρόνο οι ομάδες που δεν έχουν...
0: Όχι βέβαια.
2: Είναι πάρα πολλά.
0: Κάθε ομάδα δίνει επίσης διαφορετικό ποσό.
2: Ναι. Το κάμα μπει είναι για ένα χρόνο, για δύο
0: χρόνια. Έχουμε εδώ τον άνθρωπο.
3: Είχες, δεν είχες...
0: Είχες, δεν είχες... ναι.
3: Είχες, δεν είχες...
0: Μπήκε ο Μαϊντανός μέσα. Πες μας, Γιώργο.
2: Ήθελα να ακούσω τη φωνούλα σου.
3: Όχι, μόνιμο θα είναι το... Θα είναι, γι' αυτό λέγεται και θα είναι... Μάλλον, γι' αυτό θα λέγεται franchise. Θα είναι μόνιμες αυτές οι ομάδες.
0: Ναι, μόνιμες. Εννοούμε για κάποια χρόνια, όχι για έναν.
3: Όχι, ναι.
2: Όπως είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
3: Ακριβώς. Γιατί θα σταματήσουν αυτά τα συμβόλαια, τα δεκαετή και όλα αυτά. Και θέλουν να κάνουν από το 27-28 να υπάρχουν franchise, όπως είναι στο NBA που είναι μόνιμες οι ομάδες.
2: Ναι, καιρός ήταν, ρε Γιώργο, καιρός ήταν.
3: 24 ήταν στην Ευρωλίγκα,
0: ναι. Χρόνο, ναι, αυξάνονται οι ομάδες,
3: ναι,
0: πάλι.
3: Ναι.
0: Να δούμε πού θα φτάσει.
3: Από 24, θα είναι 24 και θα χωριστούν σε δύο ομίλους, σε δύο περιφέρειες στην Ισπανία.
0: Ανατολική και
3: Δυτική. Έτσι, ναι.
2: Θα παίζουν νομίζω δύο...
3: Θα παίζουν δύο με τις ομάδες της ίδιας περιφέρειας
0: και ένα με
3: τους άλλους.
0: Ναι, κόπια ουσιαστικά το NBA.
3: Ναι.
2: Και το Final Four θα ισχύει όμως, δεν θα πάνω.
3: Όχι, το Final Four ισχύει μέχρι
0: ναι, βέβαια. Παίζουν 800 αγώνες τώρα για να κρυφθούν όλα σε δύο. Τώρα θα παίζουν 1500 αγώνες για να κρυφθούν σε δύο.
3: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω θα αλλάξει αυτό κάποια στιγμή. Θα γίνει στους τελικούς όπως είναι, αλλά okay, μακάρι να γίνει, γιατί χαλάνε τόσα λεφτά οι ομάδες για να κρυφθεί σε ένα παιχνίδι δύο. Τέλος πάντων. Και αυτό που θέλω να πω έξτρα για να κλείσω. Περιμέναμε τόσο καιρό Παναθηναϊκό, σημαίνει το Παναθηναϊκό, sorry. Περιμέναμε τόσο καιρό για να οχτάρει. Ευτυχώς έκλεισε με ένα καλό. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερη προσθήκη από τον ΟΝΑΗ. Γιατί έχει αμυντικά... Συγγνώμη, αμυντικά... αμυντική προσθήκη αυτός που έρχεται. Μακάρι να βγει. Μακάρι να περάσουν όλοι, να είμαστε ήρεμοι. Να κάνουν μια καλή σεζόν. Γιατί όπως δεν περάσει δεν νομίζω ότι θα έχει ηρεμία. Αυτό ισχύει για εμάς. Επιτέλους να πούμε σε μια κανονική ροή.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου. Πάμε σε έναν ακόμα πριν το break. Παρακαλώ.
4: Γεια σου, Σαβράκο.
0: Χαίρετε.
4: Τι κάνεις, Γιώργος, από τον Περιστέρι.
0: Καλά, ρε Γιώργο, μια χαρά εσύ πώς είσαι.
4: Ο άλλος, ο κύριος, με δίπλα ποιος είναι.
0: Δεν υπάρχει για άλλος κύριος. Μπήκε λίγο ο κύριος Πετρίδης για να δώσει μια συγκεκριμένη πληροφορία που ζήτησε ο Κροατής. Που άκουσε ότι είναι στην παραγωγή ο Πετρίδης.
4: Συγχαρητήρια στον κύριο Πετρίδη για το είδος σου και για τις γνώσεις του.
0: Όχι, για τον Πετρίδη λέω. Μήπως μπερδέψατε το όνομα. Ο Γιώργος ο Πετρίδης ήταν δίπλα μου.
4: Παναθηναϊκός εγώ είμαι, εσύ με ξέρεις.
0: Λοιπόν, ναι.
4: Θέλω να σου πω καταρχήν να πω το πρώτο πράγμα. Περαστικά στον Πανούτσο.
0: Βεβαίως, το πιο σημαντικό από όλα.
4: Μπράβο στον Καρπετόπουλο που είπε σεβασμό στον Πανούτσο. Τώρα δεν θέλω να το αναλύσω.
0: Καλά, εννοείται. Δεν είναι, το αυτονόητο είπε και λέει.
4: Ντροπή κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να είναι ο άνθρωπος υγιερός και να επανέλθει να τι τον ακούγαμε κάθε μέρα. Λοιπόν, δεύτερον. Άκουγα τώρα, Άντερλεχτ, εκεί το Σπίγκερ λέει τι παστέλι είναι αυτό, ρε παιδιά. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα όταν είσαι, τα δίδεις αγώνα. Τι παστέλι είναι αυτό, δηλαδή.
0: Είπε.
4: Εντάξει, δεν ακούγονται αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει τώρα, εσύ. Όταν πες με ξένες ομάδες, μπορείς να πεις και μια τάκα παραπάνω.
4: Εντάξει. Τώρα λοιπόν, εγώ ξέρω γιατί βγήκα στα βράχο για κάτι που σου αρέσει. Από τις προβλέψεις μου.
0: Έτσι, μπράβο. Δώσε λεφτά στον κόσμο. Έχουν ξεπαραδιαστεί όλοι. Ξεχύθηκαν στις παραλίες τον Αύγουστο, δεν έχουν μία.
4: Άκουσε με προσεκτικά όμως, έτσι.
0: Σημειώνω. Να μου βγεις και αύριο όμως.
4: Η ΑΕΚ περνάει, ναι, πάντα. Η ΑΕΚ περνάει έστω και δύσκολα, έστω και αν φάει γκολ.
0: Ωραία. Άρα πάμε για πρόκριση ΑΕΚ. Το σημειώνω.
4: Παναλαμβάνω, είμαι Παναθηναϊκός.
0: Δεν έχει σημασία. Άλλο λοιπόν, τόσο. Οι προβλέψεις και άλλο.
4: Για να μην λένε ότι λέω πράγματα, ναι, ότι λέω ό,τι πιστεύω. Λοιπόν, ο Όφη θα την οπαθήσει. Αν δεν βάλει γκολ ο Όφη, ακόμα και τον βλέπω να αποκλείεται, έστω και στην παράταση. Πρέπει να βάλει γκολ. Αν δεν βάλει γκολ, χάθηκε. Είναι πλασματικό το 3-0 εδώ μέσα. Όποιος το είδε το παιχνίδι, ξέρει τι λέω. Αποκλεισμός Όφη λοιπόν.
0: Αποκλεισμός Όφη, ναι.
4: Όφη. Και θα μετράει πολύ αυτό. Γιατί άμα παίξεις και θα προκριθεί, έχει μεγάλη απόδοση. Mm-hmm. Λοιπόν, μετά το 3-0. Βέβαια, αν βάλει γκολ Όφη, το ξαναλέω. Θα περάσει.
0: Ναι, αλλά τι θα κάνουμε τώρα. Παίζουμε τελικά αποκλεισμό Όφη ή όχι.
4: Αποκλεισμός Όφη. Αποκλεισμός
0: Όφη. Ο Κύβος Ερήφη, ναι.
4: ΑΟΚ. Στην τρίχα θα κρυθεί το παιχνίδι. Το βλέπω μέχρι και παράταση αυτό.
0: Ναι.
4: Παναθηναϊκός Γρίφος. Το παιχνίδι που δεν μπορώ να προβλέψω, παρόλο που είναι η ομάδα μου, είναι καλύτερη ομάδα από τους άλλους, αλλά έχω μια διέστηση, έτσι το λέω μέσα μου, ότι αυτή τη φορά θα προηγηθούν οι άλλοι. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν μπορέσει μετά να το γυρίσει ο Παναθηναϊκός. Μπορώ να ποντάρω σε αυτό ότι θα προηγηθούν πρώτα οι άλλοι. Όμως δεν ξέρω ποιος θα αποκριθεί. 50-50. Το ΠΑΟΚ παράταση κατά 90%.
0: Ωραία.
4: Θα κρυθεί στη λεπτομέρεια το παιχνίδι.
0: Άρα και πάω και Παναθηναϊκός είναι στις λεπτομέρειες. Όφι,
4: τον Όφι το
0: αν
4: πλέμε.
0: Δεν προηγηθεί, αποκλείεται. Ναι. Αποκλείεται από το Europa. Συνεχίζει βέβαια στο κόφανε. Εντάξει, τουλάχιστον. Ο Όφι. Όφι. Λοιπόν,
4: ποιος αποκλείεται.
0: Αν αποκλειστεί ο Όφι, αποκλείεται από το Europa. Θα συνεχίσει το κόφανε.
4: Ναι, ρε παιδί, μου λέμε οπότε, για τον συγκεκριμένο αγώνα.
0: Ακριβώς. Οπότε είμαστε Παναθηναϊκός και πάω 50-50 στις λεπτομέρειες, λες. Όφι, αν δεν προηγηθεί ειδικά το πλέμε.
4: Ο Πάουκ,
0: ναι, ναι, πάει και παράταση και εκεί θα κρυθεί. Και η ΑΕΚ θα προκριθεί.
4: Θα προκριθεί έστω και δύσκολα.
0: Ωραία. Θα κρατάμε. Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε πάντα με ανοιχτές γραμμές. 2-10-95-79-283-4-5.
5: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Την ανάγκη για μια σταθερή και μακρόπνοη εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία υπογράμμισε ο αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής του κόμματος Ελλάς Παυσανίας Παπαγεωργίου, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Με αφορμή τη μετακίνηση των Patriots στην Κρήτη αλλά και τις προκλήσεις στην Κάσο, ο κ. Παπαγεωργίου άσκησε κριτική στη λογική των ήρεμων νερών, τονίζοντας ότι η ελληνική υφαλοκρηπίδα αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα που απαιτεί ουσιαστικά μέτρα και κυρώσεις. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων, ζητώντας θεσμική συνέχεια που να συνδυάζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα με μια ενεργητική διπλωματία πέρα από κυβερνητικές τετραετίες. Νέο διετές πρόγραμμα για την αναβάθμιση του Πρασίνου με ετήσιο προϋπολογισμό 1,5 εκατομμυρίου ευρώ προωθεί ο Δήμος Ρόδου. Όπως δήλωσε στον Top FM ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Μητσού, η πρωτοβουλία στοχεύει σε οργανωμένες αναπλάσεις και νέες φυτεύσεις σε ολόκληρο το νησί. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει 400 δέντρο φυτεύσεις στην πόλη της Ρόδου, παρεμβάσεις σε παραλιακές ζώνες, πλήρη ανάπλαση των παρτεριών στο Μανδράκι, καθώς και δημιουργία θεματικών πάρκων. Λόγω της δραματικής έλλειψης προσωπικού στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία σήμερα διαθέτει μόλις 3 κλαδευτές για όλο το νησί, οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω ιδιωτικών εργολαβιών. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική υπηρεσία στη Ρόδο, καθώς σήμερα το νησί βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3 για εκδήλωση πυρκαγιάς. Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες και τους επισκέπτες να αποφύγουν κάθε υπαίθρια εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, καθώς και το άναμα φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο. Σε τροχιά μεγάλων έργων υποδομής ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ μπαίνει η Λέρος. Όπως δήλωσε στον Top FM ο δήμαρχος του νησιού Τιμόθεος Κοτάκης, τα κονδύλια εξασφαλίστηκαν από το Υπουργείο Μετανάστευσης ως αντισταθμιστικά ωφέλη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αποκατάσταση του δικτύου ίδρευσης και ένα νέο μεγάλο έργο αφαλάτωσης που θα εξασφαλίσει πόσιμο νερό σε όλο το νησί εντός των επόμενων 18 μηνών. Παράλληλα, δρομολογούνται έργα καθαριότητας, ενώ επίκειται και επίσκεψη του Πρωθυπουργού για την παρουσίαση του συνολικού σχεδίου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τιμάται και φέτος στη Ρόδο ο προστάτης του νησιού Άγιος Φανούριος. Επίκεντρο των εκδηλώσεων είναι ο ιστορικός ναός στη Μεσαιωνική πόλη, όπου ήδη εκατοντάδες πιστοί κάθε ηλικίας προσέρχονται για να προσκυνήσουν τη θαυματοργή εικόνα και να προσφέρουν τις παραδοσιακές φανουρόπιτες. Το πρόγραμμα των ακολουθιών περιλαμβάνει τον Μέγα Εσπερινό σήμερα στις 7 το απόγευμα. Ανήμερα της εορτής, την Πέμπτη, θα τελεστεί η πανηγυρική θεία λειτουργία, ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη λιτάνευση της εικόνας στα μεσαιωνικά σοκάκια, παρουσία του Μητροπολίτη Ρόδου κυρίου Κυρίλου. Μιλώντας στον Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη, ο εφημέριος του ιστορικού ναού του Αγίου Φανουρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, πατέρας Μιχάλης Κριτικός, υπογράμμισε τη βαθιά πνευματική σύνδεση του Αγίου με το νησί και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μεγάλη προσέγγιση νέων ανθρώπων και οικογενειών. Παράλληλα, χαρακτήρισε το έθιμο της φανουρόπιτας ως μια ζωντανή παράδοση λαϊκής ευσέβειας που διατηρείται με πίστη και αγάπη. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά μπορεί να αγγίξουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410 28074. Αξία σε κάθε έργο.

0: σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού. 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες. Με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνική Σύνολο Υπηρωτών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτ Βουκ Κάραντζης Τέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8, στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουν.
6: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Ναι, κοίταξε. Εάν παίξει βάσει των δυνατοτήτων του και δεν πάθει αυτή την καθίσταση που παθαίνει συνέχεια στα τελευταία λεπτά που μένει από δυνάμεις, νομίζω ότι είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού. Αλλά με αυτά τα δύο αν, έτσι. Διαφορετικά είναι όλα ανοιχτά.
8: Ναι. Ναι, ναι. Πιστεύω ο Παναθηναϊκός θα περάσει. Και το άλλο θέμα που ήθελα να θίξω, τώρα το θυμήθηκα. Ο Μπάμπης έφυγε από το Σαφόν.
7: Ναι. Είχε μια επαγγελματική πρόταση την οποία αποδέχθηκε, ήταν δική του επιθυμία. Και δεν
8: έφυγε οριστικά. Εγώ νόμιζα ότι ήταν.
7: Το οριστικά με τον Μπάμπη, τώρα ο Μπάμπης είναι ο ίδιος ο Σπόρφερ, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν.
8: Εγώ νόμιζα ότι ήταν και μέτοχος. Συγγνώμη έτσι που.
7: Λοιπόν, ναι, μικρό μέτοχος ήταν τα τελευταία χρόνια. Ήταν και μέτοχος παλαιότερα και μέχρι το τέλος ήταν, ναι. Αλλά είναι δική του επιλογή, δική του απόφαση.
8: Και καλή επιτυχία εκεί που και αν πάει. Τσάμου, εντάξει.
7: Να είστε καλά.
8: Εσύ θα τα συζητήσει μια να ξέρεις.
7: Έλα όλοι μας, όχι εγώ και όλοι εδώ, είναι ομαδικό το σπορ.
8: Και ο αγαπητός μου φίλος ο Κώστας ο Μιαούλης.
7: Είναι ομαδικό το σπορ, να είστε καλά.
8: Να είστε καλά, να είστε καλά.
7: Ευχαριστούμε, πάμε παρακάτω.
9: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι, ναι, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα από Νορβηγία, Τάσος.
7: Καλώς τον.
9: Χρόνια κρατής του σπορ FM, έχω να πάρω γύρω στα 20 χρόνια τηλέφωνο, ειλικρινά παιδιά.
7: Και τι σε όθησε σήμερα.
9: Στο σημείο αυτό θέλω να στείλω τη δική μου ενέργεια στον Αντώνη τον Πανούτσο. Τον ακούω χρόνια να γίνει καλά και άμεσα σιδερένιος.
7: Να είσαι καλά.
9: Και θέλω να θίξω ένα θέμα, ρε παιδιά, το οποίο δεν πολύ ακούγεται τελευταία, ας πούμε. Παρακολουθώ το ελληνικό ποδόσφαιρο στενά, όπως και το νορβηγικό. Μου αρέσει πως στην Νορβηγία, εμείς οι 80s, 90s, το θυμόμαστε πιο παλιοί, βλέπεις ομάδες με κορμούς
7: 8-9. Αμυγός νορβηγικό.
9: Ναι, αμυγός νορβηγικό. Αυτό είναι ωραίο στο μάτι. Και πέραν το ότι είναι ωραίο στο μάτι, φέρνει και αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα δεν είναι, ας πούμε, ότι η πορεία της Νορβηγίας που τυχαία δεν είναι. Βλέπεις τώρα, ας πούμε, και την Bodo Glimt, έρχεται και η Viking, έρχεται και η Rosenborg. Θυμηθείτε το αυτό, κρατήστε το στην άκρη, έτσι. Λοιπόν, στην αντίπερα αυτή τώρα έχουμε τα δικά μας προϊόντα, τα οποία χωρίς κανένα έτσι, ότι είμαστε Έλληνες, δεν υστερούμε σε κάτι από τους Νορβηγούς, παιδιά. Σε θέματα λέτου, έτσι.
7: Κατά
9: ψέματα. Κανονικά. Στο πράγμα που είναι λίγο μπροστά αυτή είναι στην εμπιστοσύνη που δίνουν από τις ακαδημίες στα παιδιά. Άρα λοιπόν δεν θεωρείται ένας ποδοσφαιριστής καμένος, μεγάλος στα 22-23 ή ταλέντο στα 25-26. Ακούμε τη λέξη ταλέντο.
7: Κοίταξε, παλαιότερα επειδή αυτό τώρα όχι τόσο, λέγαμε μέχρι τα 23-24 ότι είναι ταλέντο Και από τα 25 και μετά ανεκμετάλλευτο ταλέντο.
9: Ακριβώς, ακριβώς αυτό.
7: Τώρα βέβαια αυτό έχει βελτιωθεί λίγο, μην είμαστε απόλυτοι, αλλά έχουμε, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας να διανύσουμε για να φτάσουμε στο επιθυμητό σημείο.
9: Απόλυτος δεν είμαι σε καμία των περιπτώσεων, απλά θέλω να καταρχήν να πω και στον Όφη ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Εκεί πέρα γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά με τον Κόντι. Παρότι εκτός που με πόνεσε λίγο η φάση, η αλήθεια είναι και το Super Cup που βγάσαμε και πέρσι που αποκλειστήκαμε, παρόλα αυτά όμως μεγάλο σεβασμό στον Όφη, διότι δείχνει ο Όφη να μην είναι φωτοβολίδα. Mm-hmm. Γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά εκεί πέρα και βρέθηκε λοιπόν ο Κόντις, αυτός ο πολύ καλός προπονητής κατά την άποψή μου, ο οποίος εμπιστεύεται τα δικά μας παιδιά. Και βλέπεις έναν Αϊτόρ και έναν Νους για παράδειγμα, δύο-τρεις ποιοτικούς ξένους και αυτό. Εγώ λοιπόν και εκεί θέλω να σταθώ. Θέλω να όσοι ακούν, ας πούμε, έτσι.
7: Και συγγνώμη, να προσθέσω και πάνω σε αυτό που λες. Δεν είναι απλά ότι εμπιστεύεται Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δεν είναι καν πιτσιρίκια. Είναι παίκτες που έχουν περάσει από άλλες ομάδες. Δεν έχουν κάνει το πολύ μεγάλο μπαμ. Τους πήρε όμως, τους εμπιστεύτηκε και αναδείχθηκαν μέσω του Όφη.
9: Ακριβώς.
7: Έχει και αυτό τη σημασία του.
9: Έχει και αυτή την πολύ μεγάλη σημασία του. Να συνθέσει δηλαδή, ας πούμε, μια πολύ καλή εικόνα. Να συνθέσει με τα υλικά, ας πούμε, που προαναφέραμε τώρα, ας πούμε, και με νέους που έρχονται και με τους με αυτούς που έχουν περάσει από άλλες ομάδες. Και επίσης, στο σπίτι, για να μην κρατάω και πολύ τη γραμμή, καταρχήν είναι μεγάλη χαρά μου που έχω βγει στον αέρα, έτσι, χρόνια να δω, όπως σας ανάπα. Θέλω να θα πω έτσι και δύο λόγια για τις αναμετρήσεις.

0: Η Νορβηγία γενικά σαν νοοτροπία και σαν νοοτροπία ανθρώπων, ας πούμε, δεν είναι υπερόπτες. Θα το βλέπουν πάρα πολύ σοβαρά το παιχνίδι. Μπήκα και στο τίποτα πριν διάβασα. Προσεγγίζουν τον ΠΑΟΚ σαν μεγάλη ομάδα. Έτσι, δεν είναι, και όπως και με τον Ολυμπιακό πριν δύο χρόνια με την Bodo Glimt, τα διπλά παιχνίδια το βλέπαν σαν πολύ μεγάλη ομάδα και ευκαιρία για αυτούς. Οι Νορβηγοί βλέπουν ευκαιρίες κατά τέτοια παιχνίδια, ας πούμε, γιατί δεν είναι το νορβηγικό ποδόσφαιρο κάτι το οποίο, ας πούμε, de facto να είναι συνέχεια σε link face και τα σχετικά. Οπότε για αυτούς είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία, άρα προσεγγίζουν με τη δέουσα σοβαρότητα το παιχνίδι. Δεν θα είναι καθόλου χαλαρή και θα πιεστεί στον Μπέργεν ο ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ, έχει υλικό, χρειάζεται αυτή την νίκη να ξεκλειδώσει πραγματικά. Τώρα μένει να φανεί και στον αγωνιστικό χώρο τι θα γίνει.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημα.
0: Να είστε καλά, καλή εκπομπή και να είμαστε καλά.
1: Και να μας παίρνεις πιο συχνά. Έλα, να είσαι καλά.
0: Θα σας παίρνω, εννοείται.
1: Κάτσε,
0: για χαρά. Για χαρά.
1: Κάτσε, Γιώργο μου. Γιώργος Τσανάκας κοντά μας. Τι έχουμε, ε?
2: Τι γίνεσαι, αύριο τι κάνεις?
1: Είμαι μια χαρά. Όποιος λέγεται Γιώργος και περνάει, μπαίνει. Πήγε λίγο πριν ο Πετρίδης, τώρα εσύ. Κάτι έχει να μας πεις, φαντάζομαι. Ναι. Δεν πήγε να μας πει μια καλησπέρα απλά.
2: Ναι, λοιπόν, έχω μια εξέλιξη ότι αγοράζει ο Ολυμπιακός από τώρα τον Ζώτα Σίλβα από την Nottingham Forest.
1: Όπα.
2: Υπήρχε ρήτρα ούτως ή άλλως στο συμβόλαιό του. Ήταν ο ένας από τους τρεις δανεικούς που είχε πάρει ο Ολυμπιακός από την Νότιχαμ. Έχει πάρει τον Ζώτα Σίλβα, τον Γκάρμο και τον Γκουστάβο Σα. Τρεις διαφορετικές περιπτώσεις τελείως. Τώρα παίρνει τον Ζώτα Σίλβα γιατί και ο ίδιος θεωρεί πως είναι ο Ολυμπιακός κατάλληλη ομάδα, κατάλληλος σταθμός για την καριέρα του. Δεν ήρθε δηλαδή ότι απλά να παίξει ένα χρόνο και να φύγει.
1: Ναι, να καταλάβει, δεν τον βλέπει ως καλό πάδι.
2: Ακριβώς. Είναι διαδικαστικό πλέον το θέμα. Δηλαδή, νομίζω αύριο ή μεθαύριο θα έρθει και ο μάνατζερ στην Ελλάδα για να πέσουν υπογραφές. Συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, 3-1 θα είναι, όπως φαίνεται. Το ποσό της ρήτρας δεν το ξέρω ακόμα. Μόλις το ψάξουμε λίγο παραπάνω θα σου το πω. Αλλά είναι δεδομένο ότι μένει εδώ. Απλά να σου πω ότι μείον ένας δηλαδή δανεικός επί της ουσίας από τον Νότιχαμ στον Ολυμπιακό.
1: Και όχι μόνο αυτό. Έτσι μπορεί να χτίσει και έναν κορμό, ρε παιδί μου. Να μην υπολογίσει κάθε καλοκαίρι πόσους έχω, πόσοι μου λείπουν, πόσοι φεύγουν, πόσοι έρχονται.
2: Ακριβώς.
1: Και μάλιστα, συγγνώμη σε διακόπτω, βολεύεται ότι ήρθε, έκατσε λίγο χρονικό διάστημα, οπότε και αυτός είδε αν του κάνει εδώ η όλη η κατάσταση, διότι δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, είναι και οι συνθήκες που θα βρει, καθημερινότητά του κτλ. Και στον Ολυμπιακό, εάν κάνει.
2: Ακριβώς, και αυτό που λες για την καθημερινότητα και τις συνθήκες ζωής και τα σχετικά, νομίζω μπορεί να το σχετίσουμε εύκολα και με το γεγονός ότι η γυναίκα του πρόσφατα γέννησε κιόλας. Οπότε και η οικογένειά του είναι σημαντικό, δηλαδή, να βλέπει ότι εδώ είναι όλα ωραία, όλα καλά. Επί της ουσίας, οι δύο από τους τρεις δανεικούς είναι του Ολυμπιακού. Γιατί και ο Κάρμο, εγώ να θυμίσω, έχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Οπότε, δηλαδή.
1: Ουσιαστικά και αυτός
2: είναι,
1: θα συνεχίσει
2: είναι
1: και τον
2: Ολυμπιακού. Ναι, οπότε για άλλα τρία χρόνια και θα το συνεχίσει μετά. Απλά, δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι η υποχρεωτική οψιόν, εντάξει, θα αποφασιστεί αν θα πληρωθεί, παράδειγμα, αν θα ενεργοποιηθεί το Γενάρη, στο τέλος της σεζόν. Τώρα αυτά είναι και λογιστικά θέματα και τα σχετικά. Μόνο του Γκουστάβο Σά είναι μια διαφορετική περίπτωση που θα δούμε βέβαια στο τέλος της σεζόν. Τι μπορεί να γίνει, επειδή αρκετοί θα αναρωτηθούν γιατί γίνεται αυτό τώρα ή αν έχει σχέση με τον Γκουστάβο Πουέρτα, δηλαδή για παράδειγμα ανοίξει μια θέση δανεικού, δεν νομίζω ότι σχετίζεται πάντως με την εν λόγω υπόθεση του Γκουστάβο Πουέρτα. Το αν μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός κάποιον άλλο δανεικό μέχρι το τέλος, κατάλαβες, είτε για extreme είτε για back που ψάχνει, okay. Νομίζω για τον Γκουστάβο Πουέρτα δεν συνδέεται. Νομίζω το λέω αυτή τη στιγμή, εγώ αυτό καταλαβαίνω δεν συνδέεται.
1: Ή τουλάχιστον αυτά τα δεδομένα έχει αυτή τη στιγμή. Γιατί όλα αλλάζουν.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ειδικά τις τελευταίες μέρες είναι όλα.
2: είναι όλα περίεργα. Αλλάζουν
1: περίεργα, από ώρα. Ναι, είναι όλα, ναι.
2: Αλλάζουν από ώρα σε ώρα τα πράγματα. Δηλαδή είδες και για τον Βάργα, ο Ολυμπιακός φαινόταν και οι Ισπανοί μετέφεραν ότι είναι μια ανάσα. Τώρα περιμένουμε να δούμε αν θα αποδεχθούν τελικά την πρότασή του ή όχι. Είναι δηλαδή. Είναι μεταβαλλόμενα.
1: Υποτίθεται στην αρχή. Θα είχαμε βρει με τον παίχτη, πρέπει να τα βρούμε την ομάδα. Τώρα να βρήκαμε την ομάδα, ο παίχτης μάλλον.
2: Όχι. Δεν νομίζω τόσο πολύ για τον παίχτη ότι έχει τόσο πολύ δεύτερες σκέψεις. Είναι το θέμα να φτάσει συμφωνία ο Ολυμπιακός με τη Σεβίλη. Ο Ολυμπιακός προσφέρει 12 εκατομμύρια. Δεν γνωρίζω να έχει κάποια μπόνους. Αν προσθέσει ο Ολυμπιακός κάποια μπόνους, νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί. Έχει δίνει ο Ολυμπιακός 12 εκατομμύρια. Ένα πολύ μεγάλο ποσό, έτσι. Αν τι άλλο. Θέλουν κοντά στα 15 οι Ανδαλουσιάνοι. Σύντομα θα έχουμε εξέλιξη από την υπόθεση του Πουέρτα που είναι οι δύο που απασχολούν.
1: Ζεστά.
2: Πάρα πολύ. Που καίνε, μπορούμε να πούμε.
1: Ναι, το βλέπω εδώ και από τα μηνύματα. Με το που μπήκε, έχει αρχίσει να γίνει.
2: Με το που μπήκα, βρίζουμε.
1: Εντάξει, 4 ώρα εδώ θα είναι ο Γιώργος. Μην τρώγω τα πινελιά.
2: Τα λέμε σε μια ώριτσα.
1: Να είσαι καλά, μικρό διαφημιστικό.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε, πάμε σε γραμμούλες. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Δημήτρης από Χανιά.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Από τα φλογερά Χανιά, σήμερα έχουμε καεί.
0: Εάν είναι εκεί φλογερά τα Χανιά, σκέψε εδώ πάνω τι γίνεται, Δημήτρη.
1: 33 βαθμούς λέει, με αίσθηση 38-56% υγρασία.
0: Ρε πλάκα μας κάνεις τώρα. 38 βαθμούς εδώ και δεν είμαστε και στα Χανιά. Να ρίξουμε και κάμια βουδιά.
1: Λοιπόν, Ολυμπιακός, Λίβερπουλ και Σικάγο Μπούλς.
0: Ωραία.
1: Κατεστραμμένος και στα τρία φέτος από ό,τι φαίνεται. Τέλος πάντων, για να δούμε. Τηρούμε συγκατημένη αισιοδοξία. Καταρχήν στον Πανούτσο τα περαστικά και τις ευχές μας, mm-hmm. δική μας ενέργεια. Να γίνει καλά ο άνθρωπος και να πιστέψει σύντομα κοντά σας και κοντά μας. Και καλή επιτυχία και στις ελληνικές ομάδες όλες που θα παίξουν σήμερα, το χρειαζόμαστε. Ειδικά στον Όφη που το έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια, και όχι επειδή είναι κριτική ομάδα, αλλά επειδή χαίρεσαι να τη βλέπεις να παίζει και χαίρεσαι να βλέπεις και την έκρηξη συναισθημάτων μετά από κάθε αποτέλεσμα, το τι βγαίνει από μέσα τους. Η ομάδα έχει δείξει πολύ μεγάλο χαρακτήρα στα δύσκολα και μακάρι να συνεχιστεί έτσι. Κατά ψέματα. Και όσον αφορά, επειδή λέγαμε για ατάκες σε αγώνες με ξένες ομάδες, η ατάκα εμένα δικιά μου που έχει μείνει στο μυαλό όταν ακούω ατάκες στο τηλεφώνο είναι μια συγκεκριμένη. Το αγαπητού Χελάκη το ξεφτύλισε. Αυτά τα έκανε ο Τζιβάνι και πριν 30 χρόνια ο Πελέ.
0: Μεγάλη περιγραφή και εκείνη.
1: Αγαπημένη ατάκα. Και ο Ολυμπιακός, να μην ήμουν, ήταν αγαπημένη ατάκα συγκεκριμένη.
0: Εντάξει, ο Γιώργος φημίζεται για τις ατάκες του. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Εδώ με κράζει φίλη μου η Μαρία, γιατί κόψαμε λέει, τη τραγουδάρα πριν. Η Μαρία που είναι στο γραφείο στον Πειράκη και δουλεύει και μας ακούει. Τι να κάνουμε, ρε Μαρία, δηλαδή να μην βγάζουμε τον κόσμο για να ακούμε τραγουδιά. Θα στο ξαναβάλω με την πρώτη ευκαιρία. Θα παίξει από την αρχή χάρη το κομμάτι. Μετά τον πρέχεσαι, όπως προβλέπω, διότι έχουμε κόσμο. Καλή συνέχεια στη Μαρία εκεί που δουλεύει στον Πειράκη, στο γραφείο. Μια χαρά εσύ. Στη δροσιά σα, Μαράκη. Πάμε, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα. Τι κάνεις, Σταύρο μου, Παναγιώτη, στον Ημιτό είμαι.
0: Καλησπέρα, πες μου.
2: Τι θέλω να πω. Πήραμε ένα Μαροκινό.
0: Ναι.
2: Τι λέει αυτός.
0: Αυτός είναι αριστερό πόδαρος, είναι οχτάρι. Θεωρητικά είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση. Λοιπόν...
2: Αυτό μου είπε και ένας φίλος μου, ρε φίλε, ότι στο μάνατζερ τον έχει καλό.
0: Στο μάνατζερ, τέλος πάντων. Έχει πολύ καλά χτυπήματα και... στημένα και γενικότερα το αριστερό του πόδι είναι πολύ καλό, δηλαδή στο να βγάζει πάσες και τα λοιπά, έχει τρεξίματα, έχει ένταση, τι να σου πω τώρα, έχει 72 συμμετοχές.
2: Να μην βοηθάει.
0: Ναι, γιατί αυτός που έχει τρεξίματα είναι πιο δυναμικός.
2: Κατάλαβα. Τι ποιος έχει αυτός?
0: 1,77 νομίζω.
2: Εντάξει, δεν τον λες κοντό.
0: Ούτε κοντός ούτε ψηλός, είναι μια χαρά. Η χρηματιστριακή του αξία είναι στα 14 εκατομμύρια. Λοιπόν, έχει
2: 19,
0: ε. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τα πόσα θα βγουν στην πορεία. Λοιπόν, είχε γεμάτη σεζόν και πέρσι 44 συμμετοχές με 7 γκολ και 10 assist. Γενικότερα, ναι.
2: Καλά είναι.
0: Είναι θεωρητικά είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση.
2: Μιλάμε τώρα για Αγγλία, έτσι που...
0: Ακριβώς, γι' αυτό σου λέω. Είναι άλλη ρυθμία, άλλα τα τρεξίματα, άλλη δυναμική.
2: Ναι.
0: Ήταν αρχηγός στην Watford, που και αυτό κάτι σημαίνει για το χαρακτήρα του καθενός. Τι εννοώ. Δεν σημαίνει κάτι παικτικά αν κάποιος είναι αρχηγός, αλλά για το αν είναι έντονη προσωπικότητα κτλ. Συνήθως αυτούς χρήζουν οι προπόνητες αρχηγούς.
2: Μπορεί να γίνει, ας πούμε...
0: Να έχεις έντονη προσωπικότητα, ρε παιδί μου, να έχεις λίγο, ξέρεις, και λίγο τσαγάνο.
2: Ας πούμε να έχεις τον Ολλανδό πίσω που έχουμε, που τον έχουμε αρχηγό. Mm-hmm. Και να έχουμε
0: καλά, δεν έρχεται για αρχηγός. Θέλω να σου πω όμως ότι... Προφανώς είναι ένας παίκτης που λείπει, δεν κρύβεται.
2: Όταν λείπει κάποιος, παιδί μου.
0: Εντάξει, έχουν βγει άρχηγοι φέτος, δεν.
2: Ο Καλάμπρια, ας πούμε, μπορεί να είναι ο δεύτερος.
0: Καλά, τώρα θα τα δούμε. Αυτά είναι τα ζητήματα για τον Παναθηναϊκό.
2: Εγώ είμαι αισιόδοξος, φίλε Σταύρο.
0: Καλά,
2: για τον Παναθηναϊκό. Είμαι αισιόδοξος και δεν γίνεται αυτά τα παιδιά ξαφνικά να ξεχάσανε την μπάλα που ξέρουν. Αυτό το λέω για πάντα. Για μένα, επαγγελματίες ποδοσφαιριστής δεν είναι κανένας άγνωστος. Απλώς άλλος μπορεί, άλλος δεν μπορεί.
0: Εντάξει, είναι και οι συνθήκες πολλές φορές.
2: Ναι. Ακόμα και ο Τουμπά που λέμε ότι ρε παιδί μου, εντάξει, κάνει λάθη αυτός. Αυτός άμα δεν είχε αυτό το τσαπ, ήταν μια χαρά παίκτης, αλλά έχει αυτό το τσαπ που κάνει. Κατά άλλα, μπαλίτσα ξέρει.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά είναι τσαπάκι.
0: Εντάξει, αυτό όμως πρέπει να περιοριστεί. Γιατί αυτό, όσο καλός και να είσαι, Αν κάνεις 2-3 λάθη για να πληρώνει η ομάδα.
2: Αυτά 5 γκολ που έχουμε φάει, τα 4 είναι δικά του.
0: Ωραία. Να είσαι
2: καλά. Να είσαι πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Α, μήνυμα εδώ από τον Κίμωνα. Μαρία, σε παρακαλώ, μην απασχολήσεις το Σταύρο, λέει, αυτή τη δύσκολη ώρα. Όχι, επειδή ένα μήνυμα έστειλε. Θα σας ρωτήσει τους χαιρετισμούς μας όπως θέλουμε και παντού. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος από την, από την Εύβοια.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
3: Όλα καλά.
0: Μια χαρούλα.
3: Λοιπόν, καταρχάς να πω περαστικά στον κύριο Πανούτσο.
0: Βεβαίως.
3: Μπορεί να μην είμαι στην εκπομπή του και να μην είναι αυτό, αλλά είμαι άνθρωπος. Ήθελα να πω κάτι σημαντικό. Ό,τι και αν γίνει σήμερα, ΑΕΚ με. Πρέπει ο Έλληνας να ξεκολλήσει π.χ. παραδείγματος χάρη, και δεν θα σας κρατήσω πολύ, από π.χ. έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Λογικό. Έφυγε ένα παιδί. Λογικό. Έχουν φιλοδοξίες τα παιδιά πλέον. Φύγετε από αυτό. Δεν υπάρχει αντί Κωνσταντέλιας, αντί Νικολαίδης, αντί Σκόκο, αντί το ένα, αντί το άλλο, και περιμένουμε. Λες και θα μας κάνουν. Φτιάχτε. Συγχαρητήρια στον Όφη. Καλά το πήρε. Δίκαια το πήρε και κάνει μια ομάδα τεράστια. Και μπράβο τους. Εγώ που έχασα, που είμαι αεξής. Φίλαθλος όμως. Όχι οπαδός. Φίλαθλος. Πρέπει να βγει αυτό από το DNA τους και το μυαλό τους και να καταλάβουν ότι τα παιδιά αυτά έχουν φιλοδοξίες πλέον. Και η Ελλάδα δεν μπορεί να τους προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Θα βγουν και άλλα παιδιά, σαν τον Κωνσταντέλια, σαν τον Ζαφύρη, και άλλα παιδιά, και έρχονται από πίσω. Δηλαδή τα Ελληνόπουλα που παίζουν στον Όφη, με τρεις αν θυμάμαι καλά, κύριε Σταύρο, ξένους, δεν καταφέρουν να κάνουν πράγματα.
0: Φυσικά, μια χαρά.
3: Τι, επειδή έχασα, και τι έγινε,
0: θα
3: τους συστηρίζω. Όχι, καλά κάνανε και κερδίσανε και μπράβο τους. Και να είχε επαρχιακές ομάδες, τι ήτανε. Η Καστοριά τι ήτανε.
0: Κάποια στιγμή πάει πολύ πίσω τώρα με την Καστοριά. Όφη έχει και μια συνέχεια και η Καστοριά, εκείνη η φωνιά της Καστοριάς ήταν πάρα πολύ καλή.
3: Ναι, να βλέπουμε λίγο μπροστά. Είμαι 52 χρονών, δεν είμαι πιτσιρικάς. Και μπράβο τους, και μπράβο τους. Μπορεί να χάσατε λεπτομέρεια, αλλά μπράβο τους. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Και είναι το δίκαιο. Για ένα γκολ, για ένα γκολ, για οτιδήποτε, δεν έχει να κάνει. Αλλά να ξεκολλήσουμε από το ποιος θα είναι ο επόμενος Κωνσταντέλιας. Άσε να βγει ένα παιδί.
0: Βγαίνουν, εντάξει, τα τελευταία χρόνια ειδικά βγαίνουν πολύ και όχι απλά
3: βγαίνουν. Τα παιδιά πλέον έχουν προοδεύσει.
0: Βγαίνουν και σε σπουδαίες ομάδες Ευρώπης, δεν πηγαίνουν απλά να αγωνιστούν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά κάνουν και πολύ καλές μεταγραφές σε πολύ καλούς συλλόγους, σε πολύ μεγάλα πρωταθλήματα. Να σε καλά, πες μια, να ολοκληρώσουμε.
3: Συγγνώμη, όχι, ολοκλήρωσε.
0: Όχι, εσύ ολοκλήρωσε για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
3: Εννοείται. Θέλω να βγαίνουν και άλλες ομάδες, όπως είναι ο Πανιώνης, στον Ατάλο, που έχει φέρει τόσους παιχταράδες, δηλαδή πραγματικά. Μην τρελαθούμε τελείως.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, πάμε τραγουδάκι, πάμε
3: μία ερώτηση, Ο κύριος Χριστόγλου, ναι. Ο Μπάμπης που έφυγε από μόνος του, αν θυμάμαι καλά, πού παίζει.
0: Θα πάει σε άλλο ραδιόφωνο. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι να έχετε.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Το αποτέλεσμα που θα της δώσει το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League ψάχνει η ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία. Με δίδυμο Βάρκα Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης και τον Κοϊτά στα αριστερά, το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς. Σέντρα στις 10, μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 2. Σε συμφωνία με την Watford για την απόκτηση του Imran Louza ήρθε ο Παναθηναϊκός, περίπου στα 9 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής του 27χρονου Μαροκινού Χαφ, που έρχεται σήμερα στην Αθήνα για να υπογράψει για 3-1 χρόνια. Στις 7 η συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του conference. Εκτός αποστολής ο Τουμπά που οδεύει προς Χαύριος δανεικός μέσα ο Καλάμπρια. Φουλάρι για την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα ο Ολυμπιακός, καθώς κατέθεσε πρόταση ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σαντάντερ που καλύπτει τη ρήτρα του Κολομβιανού μέσου. Την απάντηση της Σεβίλη στην προσφορά 12 εκατομμυρίων για τον Βάργκας περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι, που διατηρούν στο ρόστερ τους με κανονική μεταγραφή από την Νότιχαμ τον Ζώτα Σίλβα. Στο κάδρο για τη θέση του δεξιού μπακ ο Δανός Μάρκους Πέντερσεν της Τωρίνο. Στην Νορβηγία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που αύριο αντιμετωπίζει την Μπραντ στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας για τα play-off του Conference League. Στον τιμωρημένο Ζίβκοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος θα μιλήσει στις 7.30 στους εκπροσώπους του τύπου τις επόμενες ημέρες. Η άφιξη στη Θεσσαλονίκη του 20χρονου χαφ Όγκνεν Ούγκρεσιτς μετά τη συμφωνία με την Παρτίζαν. Παρουσία του μεγαλομετόχου Μιχάλη Μπούση ταξίδεψε στη Βουλγαρία όφη για τη ρεβάνς με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στα play-off του Europa League. Στις 6 και 4 η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι, πιθανότατα την Παρασκευή, θα είναι στο Ηράκλειο Κέναν Κόντρο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους κριτικούς. Στην Αθήνα βρίσκεται ο νέος σύμβουλος της διοίκησης του Άρη, Αβραμ Γκραντ, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ, Θεόδωρο Καρυπίδη. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για την πρώτη του γνωριμία με τον Μιχάλη Γρηγορίου και τον τεχνικό διευθυντή Ρούμπεν Ρέγιες. Παίκτης της ΑΕΚ και επίσημα ο Ντιάντρε Πίνκνεϊ με τον 26χρονο Αμερικανό φόρουαρντ να ενισχύει την προετοιμασία της ομάδας του Dragon Sakota, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας ενός μήνα με προοπτική επέκτασης. Την απόκτηση του 25χρονου γκάρντ Νόα Φράιντελ ανακοίνωσε το Περιστέρι Μπέτσον. Με στόχο το καλύτερο πλασάρισμα εν ώψη της φάσης των 16 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει την Σερβία για την 5η και τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Πρώτο σερβίς στις 8, μετάδοση από Ερδίο Σπορ. Παίκτης της Manchester City είναι ο Αγιούμπ Μπουαντί. Οι πολίτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του ταλαντούχου 19χρονου, για τον οποίο κατέβαλαν στην Λίλ 95 εκατομμύρια ευρώ, συν άλλα 5 με τη μορφή μπόνους. Θα είμαι πάντα εδώ για την ομάδα, τον Σιό Μαροκινός, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031. Επιστρέφει στην Ευρώπη ως προπονητής ο Ταϊρίς Ράις, ο παλέμαχος Αμερικανός γκάρ των Πανιωνίου Παναθηναϊκού, άκτορ ΑΕΚ και MVP του Final Four της EuroLeague το 2014, ανακοινώθηκε από τον Bayern Μονάχου ως νέο μέλος του τεχνικού της επιτελείου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι.
9: Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Top FM 102,4.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο DOP FM 102,4. Είναι ακριβώς 9 λεπτά μετά τις 3, σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου του 2026. Ο Δημήτρης Δραγάτης στο μικρόφωνο της εκπομπής και ο Μιχάλης Παπαγεωργίου εδώ φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Κοντά σας μέχρι και τις 4 περίπου, με το Πέρα από το Σκορ που είναι μαζί σας σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών.

Μείνετε μαζί μας για να τα πούμε αθλητικά και σήμερα, όπως κάνουμε πάντοτε, σε καθημερινή βάση. Και βέβαια συζητάμε και ακούμε και τις δικές σας απόψεις, διαβάζοντας κατά καιρούς και τα δικά σας μηνύματα εδώ στην εκπομπή. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και σήμερα. Να πω καλησπέρα σε όλους και όλες που μας ακούν αυτή τη στιγμή και από το διαδίκτυο. Καλησπέρα στους φίλους στο Messenger. Να είναι καλά όλοι. Έχουμε και κοινό στο Messenger που στέλνει μηνύματα, Μιχάλη Παπαγεωργίου. Και τους ευχαριστώ πολύ. Να είναι καλά. Έχουμε και ρεπορτάζ, θα τα ξεδιπλώσουμε εδώ κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής και σήμερα, επειδή ο λόγος για αμοιβές ποδοσφαιριστών, μια κουβέντα που ανοίξαμε το τελευταίο διάστημα αρκετά μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή, και επειδή ακούσαμε και τον πρόεδρο της ΕΠΣ το Δωδεκανήσου χθες, τον Παναγιώτη Διακοφώτη, να λέει κάποια πράγματα απευθυνόμενος στους παράγοντες, βλέπω διάφορες τοποθετήσεις που έχουν γίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπάρχουν διάφορες απόψεις λοιπόν για το θέμα αυτό, το οποίο για μένα θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βλέπω και μια τοποθέτηση του τερματοφύλακα Γιώργου Κουμέντου που κάνει σήμερα στη σελίδα του στο Facebook, τονίζοντας και αυτός ότι έχει γίνει μια μεγάλη κουβέντα και προσθέτοντας πως, βάζοντας την ερώτηση προβληματισμό, από πότε οι ποδοσφαιριστές έγιναν το πρόβλημα στο ποδόσφαιρο, απαντώντας έτσι πολύ σύντομα με αφορμή την τοποθέτησή του, θα έλεγα ότι οι ποδοσφαιριστές δεν ήταν ποτέ πρόβλημα στο ποδόσφαιρο, οι ποδοσφαιριστές πλάθονται και ακολουθούν αυτά που προστάζουν, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, οι παράγοντες και αυτοί που κινούν τα νήματα στις ομάδες. Φυσικά όταν υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι απλόχερα τα ακουμπάνε, να το πω έτσι, στους ποδοσφαιριστές, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε κάποιος παίκτης ο οποίος εκείνη την ώρα θα σκεφτόταν το καλό του ποδοσφαίρου, ας πούμε, και θα έλεγε, του ερασιτεχνικού εννοώ, και θα έλεγε όχι, δεν τα θέλω, δεν πληρώνομαι, είμαι ερασιτέχνης και πρέπει να παίζω δωρεάν χωρίς να με ενδιαφέρουν τα χρήματα. Μιλώντας για ερασιτεχνικό βέβαια, αυτό για μένα θα ήταν το ιδεατό και αυτό που θα έπρεπε να ήταν. Κατά την άποψή μου, έτσι, ο καθένας τώρα εκφράζει την άποψή του, αλλά είναι ένα ζήτημα εδώ που σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα έπρεπε λοιπόν το ερασιτεχνικό να μην έχει χρήματα, να μην αμείβεται κανείς. Γιατί είναι ερασιτεχνικό, είναι ερασιτέχνης ο ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται, δηλαδή παίζει για το χωριό του, είναι εφελοντής, θα έπρεπε και να πληρώνει από πάνω, που λέει ο λόγος, έτσι. Καταλαβαίνετε πώς το θέτω τώρα, να μην παρεξηγηθούμε. Ο ερασιτέχνης είναι χομπίστας. Τέλος, αυτό δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί ποτέ. Εμείς το έχουμε διαφοροποιήσει βέβαια, και τον ερασιτέχνη τον έχουμε κάνει ή μη επαγγελματία ή και κανονικό επαγγελματία. Όμως είναι χομπίστας. Αυτός ο οποίος κάνει ένα χόμπι πληρώνει και από πάνω για να κάνει το χόμπι. Έτσι δεν είναι, Μιχάλη Παπαγεωργίου? Εσύ τώρα άμα πας να ψαρέψεις δεν θα πληρώσεις? Θα σε πληρώσουν για να ψαρεύεις? Θα πας να αγοράσεις τα όλα ό,τι απαιτείται για να ψαρέψεις? Λοιπόν, έτσι δεν είναι? Αυτό σημαίνει ερασιτέχνης. Κάνεις το χόμπι σου. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο λοιπόν, αν θέλουμε να το πάρουμε με την ακριβή ερμηνεία και έννοια της λέξης ερασιτέχνης, αυτό θα έπρεπε να είναι κατά την άποψή μου. Και βέβαια εντάξει, ίσως να βάλουμε εδώ στον κανόνα κάποιες εξαιρέσεις, κάποιες ομάδες οι οποίες για διάφορους λόγους βρέθηκαν στο τοπικό, ας πούμε, αλλά έχουν ένα άλλο ειδικό βάρος, δηλαδή δεν είναι ομάδες του τοπικού, έχουν ένα άλλο ειδικό βάρος, έχουν τα φόντα, την άνεση, δεν ξέρω εγώ τι, την ιστορία να προχωρήσουν, να πάνε πέρα από το τοπικό, οπότε αυτές οι ομάδες προφανώς και αναγκαστικά θα κινηθούν και σε διαφορετικά πλαίσια και θα είναι η εξαίρεση όμως στον κανόνα. Συνολικά δηλαδή, μιλώντας για ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αυτό είναι, έτσι, ερασιτέχνης. Βέβαια εδώ ο Γιώργος ο Κουμέντος βάζει μια άλλη παράμετρο
Η ΕΠΣΛΕ έχει τρεις κατηγορίες, Α, Β, Γ. Όποια ομάδα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά, δεν χρειάζεται να παίξει στην Α. Έχει άλλες δύο κατηγορίες. Και είναι μια σωστή παράμετρος, κατά την άποψή μου. Και είναι μια οπτική που επίσης πρέπει να τη δούμε. Δηλαδή, γι' αυτό και εδώ ίσως κολλάει αυτό που έχω πει εγώ, ότι η πρώτη κατηγορία, κατά την άποψή μου, όσο σκληρό και αν ακούγεται αυτό, θα πρέπει να έχει 12 ομάδες. Να είναι μόνο η αφρόκρεμα και να είναι οι ομάδες οι οποίες προφανώς θα μπορούν να κάνουν και κάποιο budget, προφανώς θα μπορούν να πληρώσουν και κάποιους ποδοσφαιριστές, έτσι, που δεν θα είναι ακριβώς ερασιτέχνες, θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα έχουν τη δύναμη, υποτίθεται, να συνεχίσουν να πάνε και πιο πάνω. Οπότε ίσως η αλφα κατηγορία θα έπρεπε να είναι μια τέτοιου μοντέλου κατηγορία και όποιος έχει τη δύναμη να ανεβαίνει από τη Β στην Α, ας πούμε. Αλλά κάτω από τέτοιες προϋποθέσεις, αυτός που δεν θα την έχει να παίζει είτε στη δεύτερη είτε στην τρίτη κατηγορία. Εντάξει, είναι μια σκέψη και μια οπτική, νομίζω σωστή έτσι όπως τη θέτει εδώ. Λέει επίσης και άλλα διάφορα. Δεν έχω το χρόνο να τα διαβάσω όλα. Καταλήγει λέγοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι οι ποδοσφαιριστές που παίζουν το παιχνίδι, είναι ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο, στόχοι, υλικοτεχνικές υποδομές και τεχνογνωσία. Και έχει απόλυτο δίκιο επίσης και σε αυτό που λέει. Πραγματικά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο φαντάζει λίγο στην τύχη του, φαντάζει λίγο χωρίς ξεκάθαρο πλάνο. Δηλαδή κάνουμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι, έτσι επειδή μας ήρθε φέτος θα κάνουμε αυτού του χρόνου εκείνο, του αντίχρονου το άλλο. Πάμε δηλαδή στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα που λέει μια γνωστή ρίση, έτσι. Το κάτι το οποίο φυσικά δεν μπορεί να περικλεί ουσία και δεν μπορεί να περικλεί και μέλλον, σοβαρό μέλλον τουλάχιστον όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Γιατί όταν δεν έχεις ξεκάθαρο πλάνο, και δεν μιλάω για ένα πλάνο αυτής της χρονιάς, όταν δεν έχεις ξεκάθαρο πλάνο τουλάχιστον 3 ετών μετά, για να μην πω 5, δεν μπορείς να έχεις μέλλον, δεν ξέρεις πώς θα είναι η επόμενη μέρα και από τη μια στιγμή στην άλλη θα υπάρχουν αυτά τα γνωστά σκαμπανεβάσματα. Δηλαδή φέτος παίζω στην πρώτη κατηγορία, ας πούμε, λέω παράδειγμα, του χρόνου όμως δεν θα παίζω στην πρώτη κατηγορία γιατί δεν μπορώ, γιατί οι συγκυρίες είναι τέτοιες οι οποίες με κάνουν να μην μπορώ να ανταπεξέλθω και μετά δεν θα υπάρχω και καθόλου, ας πούμε, για μια χρονιά και μετά θα ξαναέρθω, θα ξεκινήσω από το γάμα τοπικό και άντε πάλι από την αρχή. Αυτό είναι καθαρά έλλειψη ξεκάθαρου πλάνου και ξεκάθαρου στόχου. Είμαστε απλά για να είμαστε. Αλλά ακόμα και στο ερασιτεχνικό που περιέγραψα πριν, όπου οι παίχτες δεν πρέπει να αμείβονται και να είναι θελοντές ερασιτέχνες και τα λοιπά, να κάνουν το χόμπι τους, ακόμα και εκεί πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο. Δηλαδή το πλάνο δεν συνδέεται κατά ανάγκη και με τα οικονομικά. Δεν σημαίνει ότι όταν έχεις παίχτες ερασιτέχνες, χομπίστες δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις και πλάνο. Κατά την άποψή μου πάντα, έτσι. Μπορείς να το έχεις αυτό το πλάνο. Και όταν ακόμα έχεις χομπίστες και ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Και πρέπει να υπάρχει πλάνο. Παντού. Χωρίς πλάνο, χωρίς συγκεκριμένο στόχο και χρονοδιάγραμμα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και δεν μπορεί να έχεις μέλλον. Έτσι λοιπόν, επειδή το ποδόσφαιρο το τοπικό αποτελείται από ομάδες οι οποίες στο σύνολό τους δεν έχουν ξεκάθαρο πλάνο ή μπορεί να πιστεύουν ότι έχουν αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα επίσης που δεν θα την ανοίξουμε τώρα. Επειδή έχουμε λοιπόν πάρα πολλές τέτοιες ομάδες που δεν λέω ότι το κάνουν επίτηδες πολλοί άνθρωποι παράγοντες, έτσι, δεν τους κατακρίνω αυτή τη στιγμή, συζητάμε γενικά, φιλολογικά περισσότερο, αλλά επειδή έχουμε πολλές τέτοιες ομάδες, πιστεύω γι' αυτό και η εικόνα του ποδοσφαίρου είναι αυτή η οποία παρατηρούμε και βλέπουμε να αυξάνονται, αντί να μειώνονται τα προβλήματα συνεχώς και να έχουμε πάντα έτσι διάφορα τα οποία συμβαίνουν κάθε χρόνο. Και γι' αυτό λέμε ότι και η επόμενη μέρα φαντάζει εξαιρετικά πάρα πολύ δύσκολη για το ποδόσφαιρο και είναι, νομίζω ήρθε το πλήρωμα του χρόνου που απαιτείται η λήψη σοβαρών αποφάσεων
αναφορικά με το τι θα γίνει μετά και το τι θα πρέπει να γίνει, έτσι, αν θέλουμε να έχουμε ποδόσφαιρο στη λογική που την έχουμε στο μυαλό μας, εν πάση περιπτώσει αυτή που πρέπει να υπάρχει.

0: Λοιπόν, αυτά προς το παρόν για τα του ποδοσφαίρου. Θα πάμε λίγο και στα του μπάσκετ. Μαζί μου τον κάλεσα να τα πούμε λίγο. Είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δεν το κάναμε τις προηγούμενες ημέρες, όταν είχε ανακοινωθεί η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας και η επιστροφή του στους πάγκους. Το κάνουμε σήμερα. Είναι ο Μιχάλης Κουταλιανός, ο νέος προπονητής της Ελπίδας. Τον καλησπερίζω, τον ευχαριστώ που είναι εδώ στην εκπομπή. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, σε ένα εξωκρατέ. Ωραίο θέμα έκανε στην εισαγωγή. Ερασιτεχνικό. εντάξει.
0: Εσύ τι θα έλεγε. Συμφωνεί δηλαδή.
1: Όχι με αυτά που όλα που είπε, αλλά συμφωνώ εν μέρη.
0: Εν μέρη, εντάξει. Okay. Στο μπάσκετ και εκεί το κάτι είναι ανάλογο δεν γίνεται.
1: Ναι, και εγώ μιλάω γενικότερα στο ερασιτεχνικό αθλητισμό. Είναι εν μέρη, εννοώ, είναι μια μεγάλη κουβέντα και έχει πολλαπλούς αποδέκτες και πολλαπλούς πρωταγωνιστές. Ναι. Εκείνο που ήθελα να πω, δεν ξέρω, εγώ θέλω να πω ότι οι ποδοσφαιριστές και οι κάθετοι αθλητές είναι οι πρωταγωνιστές του αθλήματος. Χωρίς αυτούς δεν υπάρχει το παιχνίδι. Φωστό. Για αυτούς γίνονται όλα. Mm. Οπότε τώρα δεν διαχωρίζει επαγγελματικό ερασιτεχνικό αθλητισμό, είναι το παιχνίδι αποτελεί, είναι αυτοί, δηλαδή είναι οι παίχτες.
0: Σωστά, είναι σωστά. Το θέμα είναι αν θα αμείβονται. Το θέμα είναι αν θα αμείβονται.
1: Το πλαίσιο το οποίο καθορίζει η εκάστοτε κατηγορία, η εκάστοτε ομάδα, η εκάστοτε λίγκα, είναι ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πολύ μεγάλο.
0: Ναι.
1: Και είναι, αν δεν μπουν σωστά οι βάσεις, δεν μπορούμε να συζητήσουμε.
0: Νομίζω
1: όλοι έχουν δίκιο. Στο τέλος της ημέρας όλοι έχουν δίκιο.
0: Εντάξει, σύμφωνοι. Αλλά νομίζω δεν είναι τόσο θέμα λίγκας, διοργανώτριας κτλ. Είναι θέμα ομάδων, παραγόντων φιλοσοφίας, αν θέλεις. Έτσι, δηλαδή, πώς...
1: Η λίγκα είναι οι ομάδες.
0: Α, εννοείς, εντάξει, οκ. Okay. Υπέθεσα ότι εννοούσες τη διοργανώτρια, αλλά εντάξει, εννοείς τις ομάδες. Σωστά, σωστά το θέλεις.
1: Θέλω να πω ότι όταν θέλει κάποιος να βγει κατηγορία, γιατί πριν είπες ότι κάποια ομάδα πρέπει να ανέβει κατηγορία, γιατί έχει τα φόντα, γιατί...
0: Ναι, φυσικά.
1: Όχι, δεν το δέχομαι αυτό, γιατί και ο ΑΟΚ Κουταλιανός, ας πούμε, αν είχε λεφτά και θέλει ο ΑΟΚ Κουταλιανός να βγει, γιατί να μην βγει. Ποιος το απαγορεύει να βάλω εγώ αύριο 1 εκατομμύριο ευρώ και να πάρω την αφρόκρεμα του ροδίτικου ποδοσφαίρου και να αρχίσω να βγάζω την ομάδα κατηγορία.
0: Ναι, αλλά αυτός είναι ένας. Όλες οι ομάδες όμως το σύνολο. Εγώ μίλησα για το σύνολο των ερασιτεχνικών. Ναι, δεν μπορούν να το κάνουν όλοι αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Απλώς και δεν υπάρχουν και δεν μπορεί να απαγορεύσει κανέναν να ελπίζει να οραματίζεται να θέλει να πάει ψηλά για τους οποιοδήποτε δικούς του λόγους, βέβαια, έτσι.
0: Σωστά, αλλά πρέπει να δει μετά και τις επιπτώσεις αυτού του πράγματος που κάνει. Έτσι, δηλαδή το να έρθει κάποιος να ξοδεύει για ένα χρόνο να πάρει την αυρόκρεμα και να βγει χωρίς να έχει υποδομές, για παράδειγμα, λέω τώρα εγώ. Εντάξει, κάποια στιγμή θα γυρίσει μπούμεραγκ όλο αυτό και μετά είναι κατηφόρα. Καταλαβαίνεις.
1: Αλλά όλα αυτά είναι σε ένα μεγαλύτερο φάσμα το οποίο... Θέλει πάρα πολύ χρόνο και χώρο και σου είπα στο τέλος της ημέρας όλοι έχουν δίκιο.
0: Σωστά.
1: Και εμείς σαν προπονητές και ίσως και παίχτες. Όχι, ίσως σίγουρα και παίχτες και από εκεί πάνω και παράγοντες. Γιατί είχα ακούσει προχθές που είχε έναν παράγοντα, τον Άγιο Σίδωρο, νομίζω.
0: Ναι.
1: Και αυτός ο άνθρωπος είχε δίκιο εκεί που έλεγε. Ότι βάζουν τον χρόνο τους, βάζουν τα λεφτά τους και τους ζητάνε πράγματα. Που μιλάμε πάλι για ερασιτεχνικό, έτσι, αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι στο τέλος της ημέρας έχουν δίκιο.
0: Σαφώς, εννοείται.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο και όταν δεν μπεις στο πλαίσιο, τώρα έχουμε ξεκινήσει βέβαια από τις αμοιβές των ποδοσφαιριστών ή των εκάστοτε ερασιτεχνών αθλητών, τέλος πάντων, αλλά βλέπεις πόσο αγγίζει πολλές διαφορετικές κατηγορίες το θέμα. Από πού ξεκινάει, από ένα ερώτημα ή από μια τοποθέτηση που έγινε από κάποιον. Είδα και το βιντεάκι που έχει από τον κύριο Διακοφώτη που έχει τρέξει στα social.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι με μια μεγάλη κουβέντα την οποία πρέπει ίσως όλοι να αρχίσουμε να βλέπουμε από πού, πώς μπορούμε να την βάλουμε, να την οριοθετήσουμε. Γιατί ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Εννοείται ότι έχει υπάρξει σε τόσα χρόνια και δεν μιλάμε μόνο το τοπικό του 12 νησιακού αθλητισμού παντού. Και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ότι καλώς ή κακώς εμείς ζητάμε, και να σου πω και κάτι, εμείς ζητάμε σαν ας πούμε φύλαθλος ενός χωριού, η ομάδα μου να βγει πρώτη. Και ζητάω εγώ από τον ποδοσφαιριστή μου, τον οποιοδήποτε αθλητή μου, να κάνει 5-4 προπονήσεις. Μα συγγνώμη, αν κάνετε στις προπονήσεις, αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να δουλέψει, αν παίρνει 0 ευρώ. Mm-hmm. Αυτός δεν πρέπει να πάει στη δουλειά του. Εγώ πώς έχω απαιτήσει χωρίς να δίνω.
0: Εντάξει, μετά τη δουλειά η προπονήση, το απόγευμα.
1: Ναι, εύκολα, Δημήτρη, στην εποχή που ζούμε, να έχει και οικογένεια ο άνθρωπος, αλλιώς...
0: Εντάξει, άρα δεν μιλάμε για ερασιτεχνικό, Μιχάλη μου, μιλάμε για κάτι άλλο, έτσι.
1: Όχι, πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα, δηλαδή θα γίνουμε, αν θυμάστε, μια σειρά, ο Αστέρας Βραχούλας.
0: Ναι, τη θυμάμαι, ναι.
1: Αυτό που έπαιζε ο Κρεοπόλης μετά το Κρεοπολείο, ο Παντοπόλης μετά το Παντοπολείο, το άνθρωπος του καφενείου, και μαζευόντουσαν με τις κοιλιές μας και πηγαίναμε και πέσαμε και ό,τι κάναμε. Δεν είχε κανένας απαιτήσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς εδώ έχουμε μόνο απαιτήσεις.
0: Σωστό. Σωστό είναι και αυτό. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Μην το ανοίξουμε.
1: Ναι, μα θα σου πω στο τέλος θα καταλήξουμε ότι έχουν δίκιο και πρέπει να βάλουμε προτάσεις. Αλλά το θέμα είναι ποιος θα τις υλοποιήσει.
0: Ναι. Είναι ένας μεγάλος προβληματισμός. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ τώρα στα του μπάσκετ τα δικά μας, διότι έχεις επιστρέψει εδώ και λίγο καιρό στην Ελπίδα Πεταλούδων. Μετά από πόσο καιρό επιστρέφεις τώρα σε πάγκο?
1: Τελευταία ήταν το 2024 με το Διαγόρα, 23 με το Διαγόρα, που...
0: τρία χρόνια μετά.
1: Τρία χρόνια που είμαστε στη Β' Εθνική, πάλι με τους ίδιους ανθρώπους, τον κύριο Σταμούλη. Τον κύριο Γιφτάκη, τον οποίο συνεργαστήκαμε, σύν τους ανθρώπους του Διαγόρα εκείνη την περίοδο, τον κύριο Καράβα και κάποιους άλλους ανθρώπους που ήταν εκεί πέρα, συγγνώμη να ξεχνάω κάποιους. Και είπαμε να κάνουμε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε όλοι να ανέβει η Ελπίδα στην επόμενη κατηγορία που είναι στην National League 2.
0: Είναι αυτό το κίνητρο που σε κάνει να επιστρέφεις, να παίρνεις την απόφαση να επιστρέψεις, το ότι βάζει δηλαδή τον πήχη ψηλά η Ελπίδα?
1: Εντάξει, θα ήθελα να τα είχαν καταφέρει οι άνθρωποι και πέρσι και να είχαν ήδη να ήταν στην National League, να συζητάμε από μια άλλη βάση. Τώρα σαφώς και για κάποιους προσωπικούς λόγους πρέπει να είμαι στο νησί. Στο νησί δεν υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες, είναι ο Κολοσσός βέβαια, εντάξει, που είναι η κορονίδα του αθλήματος εδώ πέρα. Και μετά είναι όλες στο τοπικό. Οπότε αν ήθελα να επιστρέψω στους πάγκους και δύο στη Ρόδο, έπρεπε να είναι στο τοπικό, χωρίς να αποβαθμίσω και να αποτιμώ κανέναν, έτσι. Mm. Απλώς έτυχε να έχουμε συνεργαστεί με τους ανθρώπους αυτούς. Με πλησιάσανε, μιλήσαμε λίγο, θα είδα ότι έχουν άλλοι κάποιους στόχους υψηλούς, θα ήθελα να τους βοηθήσω. Θα βοηθούσαν και αυτοί εμένα με την επαναφορά στην ενεργό δράση και νόμιζα ότι είναι ένα καλό τέμι για να σιγά σιγά να επανέλθουμε στο μπασκετικό χώρο και να βοηθήσω και ό,τι ελπίδα να επιτύχει τους στόχους της.
0: Συνολικά τι θα έλεγες για το τοπικό, τι περιμένεις να συναντήσεις τη νέα αγωνιστική περίοδο?
1: Εντάξει, Δημήτρη, σίγουρα δεν ήμουν ξεκόμενος, σε παρακολουθούσα όσο μπορούσα και αυτά τα χρόνια το τοπικό. Υπάρχει μια φθήνουσα κατάσταση, τώρα βλέπουμε και κάποιες ομάδες που αποχωρούν, κάποιες ομάδες οι οποίες με δυσκολία συγκροτούν τα ρόστερ. Εδώ και αν υπάρχει το πρόβλημα και το οικονομικό, είναι σε αυτό που λέγαμε στις κουβέντες τις προηγούμενες,
0: ναι,
1: για να μπορέσουν να συγκροτήσουν μια ομάδα με υποχρεώσεις και απαιτήσεις. Και υπάρχει μια φθήνουσα πορεία. Εντάξει, καλό είναι ότι υπάρχει και μια δυναμική από τις ομάδες του βορείου συγκροτήματος του άλλου ομίλου που παίζουν οι ομάδες από την ΚΟ και από την Κάλυμνο και δεν ξέρω ποια άλλη θα, αν έχει ενεργό η Λέρος ή δεν ξέρω αν έχει κάποια άλλη ομάδα. Mm-hmm. Οπότε μετά γίνεται το φάγμα. Λοιπόν, βλέπω ότι το όμιλος Ρόδο αρχίζει να δυνατίζει λίγο σαν δυναμικό και παιχτών και ομάδων.
0: Γιατί έχουν μεγαλώσει οι παλιοί, οι καλοί παίχτες, μάλλον, ηλικιακά εννοώ. Δεν βγαίνουν
1: αυτό
0: νέοι,
1: είναι
0: δηλαδή.
1: Είναι μια στενάχωρη διαπίστωση και όντως είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Έχουν σταματήσει αρκετοί καλαθοσφαιριστές που ήταν παιγμένοι, να το πω, και ήταν μέσα στα νέοι, δεν βγαίνουν για να μπορούν να ασχοληθούν. Υπάρχει και το άλλο το θέμα που είναι ένα σημαντικό και εδώ ίσως πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, και είναι το εργασιακό. Mm-hmm. Άλλο ένα ερασιτεχνικό σε εισαγωγικά
0: Και αυτό σε εισαγωγικά τι πληρώνονται στο εργασία.
1: Δεν ξέρω, Δημήτρη, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω εγώ από το ραδιόφωνο τι δεν έχω.
0: Όχι, επειδή λες σε εισαγωγικά γι' αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό, επειδή έξυπνος άνθρωπος σου μπορεί να κάνεις κάτι, να δεις τι γίνεται και στο εργασιακό, εκεί να δεις ερασιτεχνισμό. Οπότε,
0: έτσι, μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι και αυτοί κάποιοι καλωσφαιριστές με λιγότερες απαιτήσεις πάνε προς τα εκεί, δηλαδή ακόμα είναι που είναι περιορισμένη η...
0: Ναι, η γκάμα παιχτών, ε. Τι δηλαδή, είναι, προτιμάνε να παίζουν εκεί και δεν παίζουν στο τοπικό, αυτό λες, έτσι, αυτό γίνεται.
1: Προφανώς, αν έχω καταλάβει καλά, προφανώς. Βασικά είναι περισσότερες ομάδες, λιγότερες απαιτήσεις, πας και παίζεις ένα, πώς παίζεις ένα 8x8 στον ποδόσφαιρο, πας και παίζεις κάθε Δευτέρα, ξέρω εγώ, κάθε Πέμπτη, πότε παίζεις με τους φίλους στην παρέα σου 8x8 στον ποδόσφαιρο ένα μονάκι, έτσι μαζεύουν τα παιδιά και παίζουν και στο πρωτάθλημα που είναι και αυτό απαιτητικό, έτσι. Και έτσι όπως έχω γίνει και που είναι πάρα πολύ καλό που δημιουργείται αυτό το πρωτάθλημα σαν θεσμός και έχει πολύ κόσμο που ασχολείται και αθλείται και έτσι κρατιέται ενεργός και μέσα στον πρωταθλητισμό, υπάρχουν και κάποια άλλα δύσκολα σημεία, τα οποία, είναι μέρος της κοινωνίας μας. Ενώ δηλαδή είναι μέρος ενός κάποιου θέματος, το οποίο δημιουργείται ξαφνικά και βλέπω έτσι όπως είναι να ανταγωνίζεται το τοπικό. Και επειδή η ίδια δεξαμενή που έχει τους αθλητές για να ασχοληθούν με το ερασιτεχνικό, με το τοπικό δηλαδή και με το εργασιακό, κάποιοι προτιμάνε κάποια πιο εύκολες λύσεις. Και καλά κάνουν αν είναι προς το συμφέρον τους και ίσως και γιατί είναι και είμαστε και όπως είπα και πριν, ο καθένας κοιτάει και το συμφέρον του και έχει απαιτήσεις κοινωνίας και τις καθημερινές.
0: Ναι, σωστά, αλλά πρέπει να δούμε και το καλό του αθλήματος συνολικά.
1: Δεν έχουν, Δημήτρη, όλη την ίδια ευαισθησία και όλοι είναι, αυτό έγκυται και στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθε του καθενός, οπότε δεν είναι κάτι που μόνο αφορά έναν που θα σώσει τον μπάσκετ από κάτω.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς, έχεις δίκιο.
1: Όχι, ενώ εγώ λέω ότι ένας και άλλος ένας προσθεθούν, θα σώσουμε ή θα βοηθήσουμε ή θα προσπαθήσουμε. Mm-hmm. Αλλά από εκεί πέρα καθένας αποφασίζεται τον αυτό του ψηφίδι και το συμφέρον του. Μάλιστα. Οπότε για να ολοκληρώσω την ερώτηση, γιατί είχαμε πάλι ξεφύγαμε, ότι συμφωνήσαμε με την μισοαθρώπινη επίθεση να κάνουμε το κάτι, να προσπαθήσουμε να κάνουμε το κάτι και πρέπει να κάνουμε το κάτι παραπάνω, γιατί και ο χρόνος και ο κόπος που αφιερώνουν οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ, οπότε πρέπει να τουλάχιστον να ευοδοθήσει με την άνοδο στη National League 2, την παλιά γάμα εθνική, να πούμε.
0: Ναι, ναι, την παλιά γάμα εθνική, ναι. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Θα μπορούσαμε να συζητάμε μαζί πάρα πολύ ώρα. Δυστυχώς πρέπει να πάμε στο δελτίο, το έχουμε λίγο καθυστερήσει. Εγώ θέλω να σου ευχηθώ τα καλύτερα και θα σε καλέσω με περισσότερο χρόνο εδώ άμεσα να τα πούμε, Μιχάλη.
1: Συγγνώμη, Δημήτρη, σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα. Και καλή ποδοσφαιρική σεζόν σε όσους έχουν συνήθει, ποδοσφαιρικούς φιλάθλους και ακροατές που έχει. Και εμάς σε λίγο καιρό, καλή μπασκετική σεζόν, γιατί ξεκινάμε όλα τα πρωταθλήματα και να είμαστε πάλι σε πράξη να σχολιάζουμε Ευρωλίγκα, Α1 και τοπικό, γιατί όχι.
0: Βέβαια, εννοείται. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου, ευχαριστώ.
0: Μιχάλης Κουταλιανός, νέος προπονητής της Ελπίδας, εδώ και λίγο καιρό δηλαδή, τον ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε έτσι με περισσότερο χρόνο στο άμεσο μέλλον. Πάμε σε δελτίο διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
0: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Την ανάγκη για μια σταθερή και μακρόπνοη εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία υπογράμμισε ο αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής του κόμματος Ελλάς Παυσανίας Παπαγεωργίου, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη. Με αφορμή τη μετακίνηση των Patriot στην Κρήτη αλλά και τις προκλήσεις στην Κάσο, ο κ. Παπαγεωργίου άσκησε κριτική στη λογική των ήρεμων νερών, τονίζοντας ότι η ελληνική υφαλοκρηπίδα αποτελεί ευρωπαϊκό ζήτημα που απαιτεί ουσιαστικά μέτρα και κυρώσεις. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων, ζητώντας θεσμική συνέχεια που να συνδυάζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα με μια ενεργητική διπλωματία πέρα από κυβερνητικές τετραετίες. Νέο διετές πρόγραμμα για την αναβάθμιση του Πρασίνου με ετήσιο προϋπολογισμό 1,5 εκατομμυρίου ευρώ προωθεί ο Δήμος Ρόδου. Όπως δήλωσε στον Top FM ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Μητσού, η πρωτοβουλία στοχεύει σε οργανωμένες αναπλάσεις και νέες φυτεύσεις σε ολόκληρο το νησί. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει 400 δέντρο φυτεύσεις στην πόλη της Ρόδου, παρεμβάσεις σε παραλιακές ζώνες, πλήρη ανάπλαση των παρτεριών στο Μανδράκι, καθώς και δημιουργία θεματικών πάρκων. Λόγω της δραματικής έλλειψης προσωπικού στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία σήμερα διαθέτει μόλις 3 κλαδευτές για όλο το νησί, οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω ιδιωτικών εργολαβιών. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική υπηρεσία στη Ρόδο, καθώς σήμερα το νησί βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 3 για εκδήλωση πυρκαγιάς. Οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες και τους επισκέπτες να αποφύγουν κάθε υπαίθρια εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, καθώς και το άναμα φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο. Σε τροχιά μεγάλων έργων υποδομής ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ μπαίνει η Λέρος. Όπως δήλωσε στον Top FM ο δήμαρχος του νησιού Τιμόθεος Κοτάκης, τα κονδύλια εξασφαλίστηκαν από το Υπουργείο Μετανάστευσης ως αντισταθμιστικά ωφέλη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αποκατάσταση του δικτύου ίδρευσης και ένα νέο μεγάλο έργο αφαλάτωσης που θα εξασφαλίσει πόσιμο νερό σε όλο το νησί εντός των επόμενων 18 μηνών. Παράλληλα, δρομολογούνται έργα καθαριότητας, ενώ επίκειται και επίσκεψη του Πρωθυπουργού για την παρουσίαση του συνολικού σχεδίου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τιμάται και φέτος στη Ρόδο ο προστάτης του νησιού Άγιος Φανούριος. Επίκεντρο των εκδηλώσεων είναι ο ιστορικός ναός στη Μεσαιωνική πόλη, όπου ήδη εκατοντάδες πιστοί κάθε ηλικίας προσέρχονται για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα και να προσφέρουν τις παραδοσιακές φανουρόπιτες. Το πρόγραμμα των ακολουθιών περιλαμβάνει τον Μέγα Εσπερινό σήμερα στις 7 το απόγευμα. Ανήμερα της εορτής, την Πέμπτη, θα τελεστεί η πανηγυρική θεία λειτουργία, ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη λιτάνευση της εικόνας στα μεσαιωνικά σοκάκια, παρουσία του Μητροπολίτη Ρόδου κ. Κυρίλου. Μιλώντας στον Top FM και στη Ρένα Βενιανάκη, ο εφημέριος του ιστορικού ναού του Αγίου Φανουρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, πατέρας Μιχάλης Κρητικός, υπογράμμισε τη βαθιά πνευματική σύνδεση του Αγίου με το νησί και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μεγάλη προσέγγιση νέων ανθρώπων και οικογενειών. Παράλληλα, χαρακτήρισε το έθιμο της Φανουρόπιτας ως μια ζωντανή παράδοση λαϊκής ευσέβειας που διατηρείται με πίστη και αγάπη. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά μπορεί να αγγίξουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες, να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα.
5: Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα ΣΥΤΑΣ Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, 18 λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένοι πάντοτε με τους 102,4. Ο Δημήτρης Δραγάτης είναι στο μικρόφωνο και ακούτε την εκπομπή πέρα από το σκόρο. Μιχάλης Παπαγεωργίου, ακριβώς στη θέση του, φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Ζήτησε να παρέμβει στην εκπομπή μας από χθες. Απλά δεν είχαμε το χρόνο χθες και του δίνω τώρα την ευκαιρία να μιλήσει ο καλός φίλος και συναδελφός, ο Ηλίας Λοΐζος και προπονητής. Ηλία, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο και στους ακροατές σου και σε όλους τους Λοΐζες. Να γίνουμε Λοΐζες πραγματικοί κάποια στιγμή. Λοιπόν, βέβαια ο χρόνος είναι μικρός, είναι ένα τεράστιο θέμα.
0: Ναι.
1: Απλώς θα υπενθυμίσω κάποια πραγματάκια.
0: Ναι.
1: Κατά καιρούς όντας στην Δημοκρατική την Εφημερίδα, στη δράση, αλλά και κάποια στιγμή στην τηλεόραση, στο ΡΕ και στο ΙΔΑ, είχα σχολιάσει και είχα συγκρουστεί με τη διοίκηση των ενώσεων εκείνη την εποχή και ιδιαίτερα με το συμμαχητή μου τον Ναΐμι στο Κουλόβουλο Χατζηγεωργίου, ότι το ποδόσφαιρο από τη Γάμα Εθνική και κάτω, η ΟΕΦΑ το θεωρεί αναπτυξιακό ποδόσφαιρο. Έχουμε στραβώσει. Κάθε εποχή έχει τα δικά της, έχει διαφορές. Πάμε στα τελευταία χρόνια στις σημερινές καταστάσεις και αυτό που είπε ο Γιώργος Οκουμέντος, συμφωνώ μαζί του, αυτοί που φταίνουν είναι οι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Σίγουρα αυτό. Mm-hmm. Όμως θα πω και το εξής. Δεν έχουμε καταφέρει τα σωματεία, ξεκινά τους παράγοντες και τον Ηλία που θα πάρουν για προπονητή ή τον Δραγάτη ή τον οποιονδήποτε. Mm-hmm. Να

0: πάρκο οδικής κυκλοφορίας, έτσι, στο Σαφραγκίσκο, το έγινε επί δημαρχίας του Γιώργου του Γιαννόπουλου, και αν περάσει κάποιος ή Σάββατο ή πρωί ή Κυριακής, που τα παιδιά δεν έχουν σχολείο, οι γονείς κάποιοι μπορούν να πάρουν τα παιδάκια ή το απόγευμα εκεί, δεν πάνε να μάθουν. Αν ένα παιδάκι λοιπόν μάθει να συμπεριφέρεται σωστά στο πάρκο της κυκλοφορίας εκεί στο Παγκικό, μεγαλώνοντας θα ξέρει και πώς θα συμπεριφέρεται έξω. Ένα κομμάτι αυτό. Πάμε στην παιδεία. Εάν δεν δίνουμε στα παιδιά να καταλάβουν ότι ο αθλητισμός τους κάνει καλό και τίποτα άλλο, γιατί ο αθλητισμός, εκτός από τη φυσική κατάσταση και την ψυχική υγεία και την τέλος πάντων την ευεξία που δίνει ο αθλητισμός, πρέπει να το ξέρουν τα παιδιά. Δεν το κάνουμε ίσως σωστά και σε αυτό φταίνε και οι παράγοντες και οι προπονητές, γιατί οι παράγοντες βάζουν τη φιλιά στον προπονητή και του λένε θέλω να μου κάνεις ομαδάρα. Τα πιτσιρίκια να κερδίζουν τα τουρνουά. Στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ που είναι οι μικρές ηλικίες, η ΚΑΠΑ τέτοια, τα τουρνουά που κάνει η ΕΠΣ, όλα αυτά είναι ο στόχος της νίκης. Και αυτό έρχεται από τους παράγοντες πρώτα. Γιατί έχω βαρεθεί να ακούω όλοι τους παράγοντες που έχουν κάνει μέχρι τώρα σωματεία και αυτοί που θα κάνουν στο μέλλον, το κάνουν για τα παιδιά. Πώς το κάνουν για τα παιδιά? Πώς το κάνουν? Δεν το βλέπω να το κάνουν για τα παιδιά. Γιατί έχω πει και ένα άλλο, χθες σου έστειλα ένα μήνυμα, αλλά ήταν αργά, όπως είπε, δεν προλάβει να το διαβάσεις. Εγώ έχω αντιστρέψει το γνωμικό, αλλά και πολλοί το έχουν πει και από πριν από μένα. Πολλοί εμίσθησαν το χρήμα,
1: τη δόξα,
0: αλλά ουδείς τη δόξα. Ουδείς τη δόξα. Δηλαδή κάποιος εγώ που θέλω να κάνω ένα σωματείο, θα το κάνω πραγματικά για τα παιδιά ή για να δοξαστώ εγώ προσωπικά και να γίνω γνωστός, να γίνω φίλμα, λαϊκιά, να και δεν ξέρω τι άλλο. Ο προπονητής εγώ πάλι θα κοιτάξω να πάρω νίκες για να είμαι αυτός ο καλός προπονητής. Ναι, αλλά background τι έχω κάνει στα παιδιά, στα μικρά, στα πιο μεγάλα, στους πιο μεγάλους. Γιατί ακόμη και αν βρούμε αντίθετους χαρακτήρες σε μια ομάδα, μεγάλο παιδί, 20, 22, 25 ενδεχομένως, και πάλι εκεί οι προπονητές πρέπει να συμβάλλουμε με το ύφος. Υπάρχει ένα κύπελο ύφους στην ΕΠΣ θεσπισμένο. Η πιο μεγάλη επιτυχία που έχω κάνει στο ποδόσφαιρο είναι να έχω αποκτήσει ένα κύπελο ύφους μαζί με τους ποδοσφαιριστές μου. Να μην φάμε κοκκινή κάρτα. Είναι δύσκολο αυτό. Όμως πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική επιβράβευση στις ομάδες που καταφέρνουν να μην δεχτούν κόκκινες κάρτες. Γιατί αυτά έχουν μια σχέση. Ο αθλητισμός δεν χρειάζεται να υπάρχει βία στον αθλητισμό. Και μέχρι σήμερα. Το ανοίγω το θέμα για να βάλουμε κι άλλους στη συζήτηση, όχι αύριο ή σήμερα και μεθαύριο και πιο μεθαύριο. Οι δύο μεγάλες ομοσπονδίες του ποδοσφαίρου, του στίβου, του μπάσκετ μετά, του βόλι, καμία από αυτές, αυτόν τον καιρό δεν είμαι σε ραδιόφωνο, σε μέσο μαζικής ενημέρωσης, το λέω σε σένα, ναι. Έπρεπε όταν γίνανε τα διάφορα με τους πολέμους, έπρεπε μία από αυτές τις ομοσπονδίες που πιστεύει στον Ολυμπισμό, στην ιδέα του Ολυμπισμού, να είχαν κάνει παρέμβαση διεθνή και να τα χώσουν στην Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Τι κάνετε ρε μάκες, κοιμάστε? Γιατί λοιπόν μιλάτε και μιλείτε την Ελλάδα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το Ολυμπιακό Πνεύμα? Να πούνε για τους πολέμους που γίνονται, για τα παιδάκια που σκοτώνονται. Κανένας δεν το έχει κάνει. Ούτε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο κ. Ισίδωρος Κούβελος, δεν έχει κάνει κάτι τι. Μόνο επερώμαστε και καφιόμαστε ότι κάναμε το τάδο έργο, δώσαμε λεφτάκι για να γίνει αυτό το γήπεδο. Να τα χέσω τα γήπεδα, άμα έχουμε γήπεδα και δεν έχουμε ανθρωπισμό, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο. Με έχουν απογοητεύσει πάρα πολύ οι αθλητικοί παράγοντες της Ελλάδος που είναι στις ομοσπονδίες και κεφαλές, πόσο μάλλον δε τον κύριο Ισίδωρο Κούβελο που είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Δεν έκαναν ούτε μία φορά μία παρέμβαση να δείξουμε και να καλέσουν μάλιστα ενδεχομένως και ηγέτες χωρών και να πούνε ελάτε εδώ ρε παιδιά να μιλήσουμε για την Ολυμπιάδα, για τον Ολυμπισμό, ότι δεν προάγει ο πόλεμος. Ή έστω εκείνη τη μέρα να κάνουν αυτό το πράγμα.
1: Δεν το έκαναν γιατί, συγγνώμη που σε διακόπτω, απλά νομίζω είναι σημαντικό, δεν το έκαναν διότι προφανώς δεν λειτουργούν αυτόνομα, ακολουθούν συγκεκριμένες ατζέντες όλοι αυτοί.
0: Είναι λάθος. Ναι, ο αθλητισμός δεν πρέπει να ακολουθεί ατζέντες πολιτικών.
1: Καλά, εννοεί, αυτό είναι το ιδεατό. Το ιδεατό και
0: τότε
1: το αυτονόητο.
0: Να όλοι μαζί, Δημήτρη.
1: Αλλά δυστυχώς λέω ρεαλιστικά η πραγματικότητα.

0: Αυτό που λες είναι συμφωνώ, το αυτονόητο, το αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα είναι άλλη.
1: Δεν είναι όμως όλες οι ομοσπονδίες έτσι. Δεν είναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι βέβαιος. Εντάξει, μπορεί να μην είναι. Αλλά
1: δεν... Και για τον εκπρόσωπο που έχουμε στην Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, δεν έκανε κάτι ως Έλληνες, ως άνθρωποι του αρχαίου πολιτισμού μας. Γιατί όταν έρθουμε στα δύσκολα, είμαστε Λεωνίδες, είμαστε του Σοκράτη, είμαστε, έχουμε τον Πλάτων, έχουμε τον Αριστοτέλο, έχουμε τον Μέγα Αλέξανδρο. Τότε μόνο του θυμόμαστε. Σε άλλες εποχές δεν τα λέμε. Μα εδώ είναι η ιστορία. Πάμε λοιπόν στα παιδιά. Στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο, στο δικό μας εδώ. Ναι, τα παιδιά καλώς κάνουν, γιατί όταν εσύ κύριε Λοΐζο θέλεις να έχεις τους ποδοσφαιριστές σου τρεις φορές την εβδομάδα ή σε καθημερινή βάση στην περίοδο της προετοιμασίας, αυτά τα παιδιά είναι εργαζόμενοι και κάποια παιδιά είναι και παντρεμένοι, έχουν και οικογένεια. Άρα το ποδόσφαιρο είναι μια δεύτερη δουλειά τους. Εάν φύγουν από την οικοδομή και δεν τους φάνε τα λεφτά και μπορούν από το πόσο να πάρουν κάτι, καλώς το παίρνουνε.
0: Άρα καλώς είσαι υπέρ, λες, σωστά πρέπει να πληρώνονται στο ερασιτεχνικό.
1: Όταν θέλεις κάποιον ποδοσφαιριστή, ένα παιδί που είναι 18 χρόνο, 17, το οποίο δεν έχει πάει στο σχολείο και εργάζεται από 15 του. Πολλά παιδιά υπάρχουν που δουλεύουν τα 15 του. Και είναι παράλληλα και στο ποδόσφαιρο. Ναι, όταν το θέλεις αυτό, ναι, και του λες πρέπει να είσαι κάθε μέρα εδώ, πρέπει να είσαι έτσι στην ώρα, στον ετών. Αυτό είναι μια εργασία που κάνουν και οι ποδοσφαιριστές. Άσχετα αν είναι άθλημα.
0: Άρα δεν μιλάμε για ερασιτεχνικό. Πρέπει να το ονομάσουμε αλλιώς.
1: Όχι, προφανώς. Ναι, αλλά κάπως αυτά τα παιδιά πρέπει να προστατευτούν. Όταν εγώ το θέλω Σούζα στις 3.30 που θα ξεκινήσει η προπόνηση, μέχρι τις 5.30, 2 ώρες ή 1.5 ώρα, αυτό πώς θα το αναπληρώσω αυτό το παιδί. Και επειδή λέμε ότι είμαστε και τουριστική περιοχή, πολλά παιδιά δουλεύουν.
0: Αυτό δεν είναι αυτονόητο, ότι πρέπει να κάνεις προπόνηση? Γιατί πρέπει να αμείβεται κάποιος για να κάνει προπόνηση? Αν θέλει να παίξει, πρέπει να κάνει προπόνηση.
1: Ναι, αλλά Δημήτρη, οι εποχές αλλάζουν. Αυτό λέω, ότι προχωράει η κατάσταση. Αλλάζει με τα social media, όπως τα λένε.
0: Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι αλλάζουν πάντα για καλό, έτσι. Δεν σημαίνει ότι αλλάζουν για καλό.
1: Εννοείται, δεν το διαφωνούμε σε αυτό. Και προφανώς δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όμως, όταν θέλεις κάποιον να σου δουλέψει, γιατί δουλεύει την ώρα που κάνει προπόνηση, δεν κάνει αθλητισμό μόνο εκείνη τη στιγμή, δουλεύει για μένα, ναι. Να ικανοποιήσει τις ωρέξεις του Προέδρου και του προπονητή. Άρα, παλιότερα όμως, οι παίχτες, οι ποδοσφαιριστές, έφευγαν από την οικοδομή σχεδόν με τα ρούχα της δουλειάς, πήγαιναν στα πολιτήρια, δεν προλαβαίνουν να πληθούν κιόλας. Έτσι, από τις λάστιες ή από κάποια άλλη, μιλάω τώρα για τη χειροναστική εργασία, και πήγαινε να κάνει προπόνηση γιατί το ήθελε, το αγαπούσε πάρα πολύ. Εδώ τώρα σιγά σιγά μπήκε το μικρόβιο στα παιδιά και σου λέει εγώ θα πάω εκεί. Μετά, πόσες φορές έχουν τραυματιστεί παιδιά όπου σωματεία έδειξαν μια εμέσως πλήσα πως μια μικρή αδιαφορία ή και ολοκληρωτική αδιαφορία, παιδιά που τραυματίζονται.
0: Ναι, καλά, αυτό εκεί θα έπρεπε, όχι, εκεί θα έπρεπε τα σωματεία, μπράβο. Εντάξει, αυτό είναι ένα διαφορετικό κομμάτι, εννοείται ότι εκεί θα έπρεπε τα σωματεία να καλύψουν.
1: Από όσο γνωρίζω στην Αγγλία,
0: ναι,
1: παιδιά που είναι 15 ετών και απασχολούνται σε μια ομάδα, άσχετα αν πηγαίνουν σχολείο, ή αν τους έχουν η ομάδα κοντά τους και πάνε σε δικό, μένουν σε δικά της δωμάτια, οτιδήποτε σπίτια. Τα παιδιά αμείβονται με ένα χαρτζιλίκι. Τα μικρά παιδιά, των 15, υπάρχει επαφή με την οικογένεια σε πλήρη μορφή και όχι το σκεπτικό που έχουμε εδώ στη Ρόδο, γιατί αυτό το φαινόμενο ισχύει πιο πολύ στο δικό μας το νομό παρά σε άλλες περιοχές. Γιατί βλέπουμε ότι έρχονται παιδιά από άλλες περιοχές όπου εκεί δεν αμείβονται όσο αμείβονται εδώ, στη Ρόδο.
0: Ναι,
1: και
0: βέβαια,
1: αυτό δεν μπορεί να τα ανοιχθεί κανένας. Υπάρχουν, ναι, δεδομένα, υπάρχουν παραδείγματα πάρα πολλά, έτσι. Εμείς ίσως τραβήξαμε λίγο το σκηνή παραπάνω. Όμως, εγώ που θέλω να κάνω μία ομάδα λοιπόν και δεν θέλω να ξοδέψω πολλά λεφτά και αγαπώ τα παιδιά και θέλω να προσφέρω αθλητισμό στα παιδιά, θα πάω να πω, αν έχω 10.000 ευρώ και δεν μου φτάνουν, ας πάω και σε ένα επιχειρηματία να του πω βοήθεια, τον αθλητισμό για τα παιδιά είναι αυτό. Ωραία. Να προχωρήσει έτσι και να καλύπτει τα έξοδα αυτά που προκύπτουν σε μια ομάδα που έχει μικρά παιδιά. Όμως γίνεται έτσι. Εγώ έχω απορίες.
0: Όχι βέβαια.
1: Έχω απορίες. Έχω απορίες και μεγάλες απορίες.
0: Κάποιοι προφανώς πάνε να καλύψουν τα έξοδα των μεταγραφών που κάνουν. Όχι για τα μικρά παιδιά, περισσότερο για τις μεταγραφές.
1: Και υπάρχουν και ορισμένα σωματεία που ξαφνικά, γιατί κακά τα ψέματα, από την εποχή που θεσπίστηκαν οι σχολές προπονητών και από την εποχή τη δική μου που πήραμε τα πρώτα διπλώματα στη Ρόδο που είχε γίνει σχολή τότε, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, έχει βελτιωθεί σε ό,τι αφορά προσωπικότητες των παιδιών, πώς εισπλάθουν οι προπονητές. Γιατί στην ΕΠΟ, όταν κάνει τις σχολές εδώ ή αλλού, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, σου βάζει και άλλα θέματα ψυχολογίας, το ένα το άλλο. Δηλαδή, διαμορφώνει τον προπονητή, γιατί βέβαια ένα δίπλωμα δεν κάνει τον προπονητή, έτσι εννοείται. Ο προπονητής πρέπει να αποδείξει ότι είναι διπλωμάτιος πλέον. Όχι όμως με τις νίκες, αλλά επειδή έχει περκατήσει αυτή η νοοτροπία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αυτό που κερδίζει επιβραβεύεται έτσι, γιατί αν δεις ομάδες που ναι προχώρησαν στα ημιτελικά και στα προημιτελικά του παγκόσμιου κυπέλλου, είδαμε και άλλες εθνικές ομάδες που έπαιξαν πολύ καλό ποδόσφαιρο και ευτυχώς έσωσαν την παρτίδα και αυτές οι μικρές χώρες που βρέθηκαν στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο, και κάπου ο κόσμος το χάρηκε αυτό. Εδώ λοιπόν με τα πιτσιρίκια και στην εμπλοκή που έγινε χτες στην ΕΠΣ, γιατί το άκουσα και το ηχητικό σου, το είδα και εγώ ας πούμε, το άκουσα και εγώ, ναι, έχει δίκιο ο πρόεδρος της ΕΠΣ. Δεν κατάλαβα. Θέλει να σου πει η ΕΠΣ αν θα παίρνεις πέσει να πληρώνεις ή να μην τους πληρώνεις. Αυτό είναι του κάθε σωματείου επιλογή τι θα κάνει. Εάν λοιπόν μπορέσουμε να αρχίσουμε να καλλιεργούμε πραγματικά το ποδόσφαιρο και το κάθε άθλημα έτσι όπως πρέπει, νομίζω ότι όλα θα φτιάξουν να πάνε καλύτερα. Τώρα να διοικηθούν κάποια παιδιά που ενδεχομένως υπολόγιζαν σε ένα χαρτζιλίκι ή σε ένα δεύτερο μισθό, να το πω έτσι, από το ποδόσφαιρο, αυτό είναι αλλονόν. Πρέπει και η Ομοσπονδία, η ΕΠΟ, να κοιτάξει κάτι διαφορετικά. Γιατί από την ΟΕΠΑ έρχονται λεφτά στην ΕΠΟ για το ποδόσφαιρο το ελαστερνικό. Διανέμεται πραγματικά όπως πρέπει σε όλα τα σωματεία της χώρας το ποδόσφαιρο? Γιατί άλλο το ποδόσφαιρο, άλλο ο στίβος, άλλο το μπάσκετ.
0: Ναι, ναι. Δεν το ξέρω αυτό και είναι κάτι,
1: ναι,
0: το οποίο...
1: το ξέρω εγώ. Αυτό γίνεται εδώ και χρόνια. Ναι. Εδώ και χρόνια. Αλλά μιλάει η UEFA για το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο. Δηλαδή το ερασιτεχνικό. Τα παιδιά. Τα παιδιά. Και δεν μπορείς, κύριε προπονητά Λοΐζο, να έχεις έτοιμους μόνο ποδοσφαιριστές για να πάει να κάνεις τον έξυπνο εσύ κύριε Λοΐζο και να πάει σε ένα προβάσιμα ή οτιδήποτε, ένα κύπολο, ή να πετύχεις 10 νίκες και μία έτσι και να πανεγυρίζεις χωρίς να πάρεις το προβάσιμα ή το κύπολο. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε όλοι, να κάτσουν όλοι μαζί αυτοί που εμπλέκονται στον χώρο του ποδοσφαίρου, ακόμα και οι διαιτητές, γιατί παίζουν μεγάλο ρόλο και οι διαιτητές. Είναι δικαστές, δεν είναι δικαστές. Οι διαιτητές ξέρουν τους κανονισμούς απ' έξω και ανακατοδά, σκορπιστά που λένε, και όχι παπαγαλία, για να διαιτηθούν ένα αγώνα και το καρπούζι να είναι μοιρασμένο στο 50-50. Δεν μπορεί να λέω εγώ για την ομάδα μου, μα δεν μας έπαιξε λίγο έδρα. Ποιος κανονισμός το λέει αυτό, ότι ο διαιτητής θέλει να πέσει την έδρα του κυπελούχου? Δεν το κατάλαβα.
0: Βάζεις πολλά τώρα θέματα και δεν έχουμε χρόνο.
1: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό κλείνω. Μπορούν να βρεθούν λύσεις και να μην φτάνουν. Το διαγόρας βατίου που δεν συμμετέχει στο πρωτάθλημα, πόσα λεφτά έχει ξοδέψει από τον καιρό που ιδρύθηκε, όντας χωρίς να έχει ακαδημία. Εάν στο ξεκίνημα, όχι του χωριού της αναγκαστικά ακαδημία, κάπου αλλού, είχαν δημιουργήσει και ακαδημία, θα ήταν διαφορετικά πράγματα στο διαγόρα βατίου. Τόσα χρόνια είναι ο Γιάννης Καμπούρης. Θα μπορούσε να έχει και αυτός ένα βοηθό και να κάνουν και ακαδημίες ποδοσφαίρου στο διαγόρα βατίου. Παράδειγμα. Ή και άλλες ομάδες που ενδεχομένως στο μέλλον θα έχουν τέτοιο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε σφαιρικά όλοι μαζί με καλή διάθεση. Ούτε να αδικήσουμε, ούτε να κρεμάμε τους ποδοσφαιριστές, ούτε να κρεμάμε προέδρους, ούτε να κρεμάμε προπονητές. Εκεί πρέπει να βρούμε την άκρη και τη λύση.
0: Ηλία, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Θέλαμε ακόμα 2 ώρες να πούμε όλα αυτά, για να μπουν και άλλοι στη συζήτηση.
0: Ούτε 2 ώρες θα μας φτάνει. Λοιπόν.
1: Πρέπει να μπούμε όλοι μαζί και να προβληματιστούμε όλοι μαζί, γιατί ποδόσφαιρο.
0: Σωστό. Αυτό το έχουμε πει πολλές φορές, ότι θέλει μια σφαιρική κουβέντα από όλους. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Χαιρετώ. Ο Ηλίας Λοΐζος είναι ένα λεπτό πριν τις 4, δεν προλαβαίνουμε τραγούδι σήμερα. Να σας ευχαριστήσω μόνο που ήσασταν συντονισμένοι και σήμερα με τους 102,4 εδώ στο Top FM. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Σύνδεσμη Αθήνα και Sport FM, θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 3. Χαιρετώ.
2: Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο νικητής.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.

0: χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Το αποτέλεσμα που θα της δώσει το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League ψάχνει η ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται τη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στη Βουλγαρία, με δίδυμο Βάργα Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης και τον Κοϊτά στα αριστερά. Το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς. Σέντρα στις 10, μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 2. Σε συμφωνία με τη Watford για την απόκτηση του Imran Louza ήρθε ο Παναθηναϊκός. Περίπου στα 9 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής του 27χρονου Μαροκινού χαφ που έρχεται σήμερα στην Αθήνα για να υπογράψει για 3-1 χρόνια. Στις 7 η συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Χράντε Τσκράλοβε για τα play-off του conference, εκτός αποστολής ο Τουμπά που οδεύει προς Χαύριος δανεικός μέσα ο Καλάμπρια. Φουλάρι για την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα Ολυμπιακός, καθώς κατέθεσε πρόταση ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ στην Σαταντέρ, που καλύπτει τη ρήτρα του Κολομβιανού μέσου. Την απάντηση της Σεβίλη στην προσφορά 12 εκατομμυρίων για τον Βάργκας περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι, που διατηρούν στο ρόστερ τους με κανονική μεταγραφή από την Νότιχαμ τον Ζώτα Σίλβα. Στο κάδρο για τη θέση του δεξιού μπακ, ο Δανός Μάρκους Πέντερσεν της Τωρίνο. Στην Νορβηγία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, που αύριο αντιμετωπίζει την Μπραν στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας για τα play-off του Conference League. Στον τιμωρημένο Ζίφκοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος θα μιλήσει στις 7.30 στους εκπροσώπους του τύπου. Τις επόμενες ημέρες η άφιξη στη Θεσσαλονίκη του 20χρονου χαφ Όγνιεν Ούγκρεσιτς μετά τη συμφωνία με την Παρτίζαν. Παρουσία του μεγαλομετόχου Μιχάλη Μπούση ταξίδευσε στη Βουλγαρία όφη για τη ρεβάνσμεντη ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στα play-off του Europa League. Στις 6 και 4 η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι πιθανότατα την Παρασκευή θα είναι στο Ηράκλειο και έναν κόντρο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους κριτικούς. Στην Αθήνα βρίσκεται ο νέος σύμβουλος της διοίκησης του Άρη, Αβραμ Γκραντ, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ, Θεόδωρο Καρυπίδη. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για την πρώτη του γνωριμία με τον Μιχάλη Γρηγορίου και τον τεχνικό διευθυντή Ρούμπεν Ρέγγες. Άνετη πρόκριση στα προημιτελικά του ΣΚΙΦ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ για τον Στέφανο Ντούσκο, που τερμάτισε πρώτο στη σειρά του με χρόνο 7-28-84. Στις 5 και 4 ο ημιτελικός του ΣΚΙΦ Ελαφρών Βαρών με τη συμμετοχή του Πέτρου Γκαϊδατζή και περίπου στις 5 και μισή τον Παπα Κωνσταντίνου Μπούρκα στη δίκοπο. Κάλυψη από Ερδίο Σπορ. Με στόχο το καλύτερο πλασάρισμα εν ώψη της φάσης των 16 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει την Σερβία για την 5η και τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Πρώτο σερβί στις 8 μετάδοση από Ερδίο Σπορ. Παίκτης της Manchester City είναι ο Αγιούπ Μπουαντί. Οι πολίτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του ταλαντούχου 19χρονου, για τον οποίο κατέβαλαν στη Λίλ 95 εκατομμύρια ευρώ, συν άλλα 5 με τη μορφή μπόνους. Θα είμαι πάντα εδώ για την ομάδα των Σωμαροκινών, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031. Έτοιμος να επιστρέψει στην Ευρώπη και στην Bayer Leverkusen είναι ο Μούσα Ντιαμπή, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Όπως υποστηρίζει, η γερμανική ομάδα βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων με την Al Ittihad και τις επόμενες ημέρες οι ασπιρίνες θα ανακοινώσουν τον Γάλλο διεθνή που φόρεσε τη φανέλα τους από το 2019 έως το 2023. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω.
0: Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
0: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Top FM 102,4.

Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6, εκπομπή Reporters με Γιώργο Τσανάκα, Κώστα και Τζετζόγλου και Νίκο Αθανασίου σήμερα στα μικρόφωνα. Τον Νίκο θα τον έχουμε σε λίγο τηλεφωνικά, με Χάρη Χριστόγλου στον ήχο, με Σωτήρη Ταμπάκο για λίγο ακόμα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής παρέα με τον Γιώργο Πετρίδη.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι η μεγάλη μέρα για την ΑΕΚ, καθώς παίζει το Τιρεβάνς με την Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League. Η ΑΕΚ ψάχνει την νίκη, ψάχνει την πρόκριση με οποιονδήποτε τρόπο για να καταφέρει να παίξει στην League Phase του Champions League. Αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ στην Ουρλία με την Μπραν, ο Όφη στην Σόφια με την ΤΣΣΚΑ και ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία με την Χράντετς Κράλοβε. Έχει απ' όλα το μενού, η αλήθεια είναι. Και θα δούμε πώς θα πάνε όλα τα παιχνίδια. Αρχίζει η ενωμένη από το σημερινό. Και έτσι τι γίνεται?
1: Πώς πάει?
0: Όλα εντάξει?
1: Μέχρι τώρα.
0: Τι γίνεται, για πες. Έχουμε και Αθανασίου. Έχουμε και Νικολά.
2: Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε?
0: Γεια σου Νικό.
1: Τι γίνεται ρε Νικό? Δήλωσε ακόμα. Αυτό είναι ύποπτο εν ώψη της μεγάλης προσπάθειας του Παναθηναϊκού αύριο.
2: Όχι, όχι, ίσα ίσα. Που έχω αποδεχτεί ότι σε παιχνίδια που είναι νοκάουτ και είναι έτσι σε περίεργους προορισμούς και είναι λίγο επίφοβα, στέλνω έναν άνθρωπο που έχει 100% επιτυχία για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει την πρόκριση.
1: Α, οκ, εντάξει.
2: Καθαρά για γούρι δηλαδή.
1: Οκ, οκ. Αποσύρω την τέτοια.
2: Τι θα κάνω, όλα έχουν ένα σκοπό. Και έτσι να ξέρεις, όλα έχουν ένα λόγο. Τι θα κάνουμε.
1: Έτσι, μπράβο. Και είναι και όλα ρευστά. Στην πορεία αλλάζουνε. Ποτέ δεν ξέρεις.
2: Πολύ σωστό. Έτσι, αν δείξω καλή διαγωγή και φέρω κανένα αποτέλεσμα, ναι, οκ, να το συζητήσω.
1: Πάμε για αλλαγή.
2: Τώρα δεν παίζουμε με αυτά. Τώρα δεν παίζουμε με αυτά.
0: Με τον κίνδυνο να θεωρηθώ, πώς να το πω...
1: Προβοκάτορας.
0: Όχι, όχι. Πώς να το πω, persona non grata που λένε και,
1: ναι.
0: Και η πρώτη μου αποστολή,
1: ναι.
0: Ήταν στο Ναημέγγιν Ολυμπιακός. Δεν ξέρω, σίγουρα,
1: Νίκο, σίγουρα δεν εννοούσε ότι σε εμάς θα είναι persona non grata, έτσι.
2: Σε εμάς είναι persona που τη γουστάρουμε να
1: πηγαίνουμε από
2: κοντά.
1: Είναι η ώρα και ο Ηρακλής Αντύπας να ξεκουραστεί, ρε παιδί.
2: Σωστό.
1: Ναι,
0: δεν θέλετε να σας πω το τηλεφώνημα που κάναμε μετά το μάτς κατευθείαν. Και ήταν οι εκφράσεις του.
2: Πάρα φανταστώ όμως, θα
1: διότι είναι και που λένε του Αντύπα, ξέρεις, είναι από τους πρώτους που, βεβαίως, από τους πρώτους που είχε εντοπίσει το ταλέντο του.
0: Αντύπας Δεσύλλας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Ο Δεσύλλας είναι που λένε του Τάσου.
1: Βεβαίως.
0: Ο Δεσύλλας είπες είναι.
2: Είναι, λέω, που λένε του Τάσου.
0: Τι, βέβαια.
1: Εντάξει. Αυτά είναι τώρα, αυτές οι ερωτήσεις τώρα είναι, ρε φίλε. Σαν αυτό που σ' άκουσα να λες, ότι αν θέλει τον Ουναΐ ο Παναθηναϊκός.
2: Καλό, καλό. Κοίταξα, επειδή τους βλέπεις, ρε παιδί μου, και στην κανονική ζωή, πέρα από τώρα τη δουλειά,
1: ναι.
2: Έχουν μία κόντρα, δηλαδή, για μένα, πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, παίζανε το καλοκαίρι μπιλιάρδο, τα βράδια εκεί στο ξενοδοχείο,
1: ναι.
2: Δεν πάει το μυαλό σου τώρα για την κόντρα μιλάμε, έτσι, δηλαδή, και με... Και με εκφράσεις απρεπείς θα τις χαρακτήσεις.
0: Του πεζοδρομίου.
1: Δηλαδή επενέβησαν και ψυχρεμότεροι κάποιες στιγμές, ας πούμε.
2: Έκανα το ψυχρεμότερο ένα βράδυ.
1: Μπράβο. Ναι, φαντάσου τώρα για να κάνεις εσύ το ψυχρεμότερο τι έγινε.
2: Φαντάσου. Ναι, αλλά όταν με είδαν ότι οτιμάσεις, λέει, εμείς έτσι μιλάμε. Λέω συγγνώμη, λέω παιδιά, λέω δεν το ήξερα. Λέω συνεχίζω το παιχνίδι σας. Δεν πάω να φύγω. Δεν μπορώ τόσο αντιπαλότητα. Όλα καλά μου, εντάξει. Όλα
1: λοιπόν,
2: καλά.
1: Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα. Εντάξει, τώρα για την ΑΕΚ δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έφτασε η ώρα του μεγάλου αγώνα. Θέλει μία νίκη με οποιοδήποτε σκόρ σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού, είτε και στην παράταση, δεν λέω για πέναλτι, είπαμε εντάξει. Μία απλή νίκη για να μπει στη League Phase. Κακά τα ψέματα, τα πράγματα ήρθαν πολύ ομαλά. Τα έφτιαξε και μόνη της η ΑΕΚ, βέβαια, παίρνοντας το πρωτάθλημα, αλλά από εκεί πέρα σκαρφάλωσε στους ισχυρούς, από τους θεωρητικά ανίσχυρους, γιατί όπως είδαμε και χθες, οι κηδείες πάνε full και θα έχουν. Πιστεύω θα έχουμε και σήμερα, δηλαδή και σήμερα βλέπω να περνάει αδύναμος. Ελπίζω όχι Λεύσκη. Πήρε και μια κλήρωση που ήταν από τις δύο, ας πούμε, καλύτερες. Απ' την άλλη, η Λεύσκη ήταν μια πολύ καλή ομάδα, την είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι, μια ομάδα πειθαρχημένη, μια ομάδα προπονητή. Η ΑΕΚ πρέπει να έχει το μέγιστο της συγκέντρωσης. Όλα αυτά ακούγονται κλισέ, αλλά είναι η πραγματικότητα. Θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρχει πάθος και μεγάλος, έτσι, πώς θα το πω, μεγάλη θέληση για την νίκη και την πρόκριση. Δεν χρειάζεται καν ο προπονητής να πει κάτι στους παίχτες σε αυτά τα παιχνίδια, ιδίως στο συγκεκριμένο που κρίνει το αν θα παίξει η ΑΕΚ στο... και όλοι αυτοί που θα παίξουν σήμερα και όσοι τους βλέπουν από τον πάγκο ή την εξέδρα, αν θα παίξουν Champions League, δεν χρειάζεται κάποιο άλλο κίνητρο. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλά. Η ΑΕΚ δεν έχει απουσίες, δεν έχει προβλήματα. Σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε. Έτσι, τώρα, ναι.
2: Θα σε ρωτήσω κάτι, να μου πεις αν συμφωνείς. Εγώ ως τρίτος που το βλέπω απ' έξω.
1: Βεβαίως.
2: Καταρχήν, εντάξει, η ΑΕΚ έφτιαξε μόνη της αυτό το δρόμο με την κατάξη του περσινού πρωταθλήματος, αλλά έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, με το να είσαι ένα παιχνίδι στο γήπεδο σου απέναντι σε αυτή την ομάδα, καλή ομάδα, αλλά είσαι εσύ το φαβορί, νομίζω είναι ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται μια φορά τα 10 χρόνια.
1: Ναι, ναι, είναι σπάνια ευκαιρία, βέβαια, εννοείται αυτό.
2: Ναι, ναι, αν αναλογιστούμε το πόσο σημαντικό είναι και οικονομικά και για πρεστής και για το γόητρο και για το πώς θα βιώσουν οι φίλοι της ΑΕΚ 8 παιχνίδια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ξαναλέω, ως τρίτος, και επειδή αναφερόμαστε σε μια ομάδα που έχει πάει τα τελευταία 4 χρόνια 2 πρωταθλήματα, ένα όπως ο Παναθηναϊκός που έχει να το πάρει το 10, στα δικά μου τα μάτια για την ΑΕΚ το να μπει στο μίλους του Champions League φέτος είναι εξίσου σημαντικό σαν να έπαιρνε το πρωτάθλημα. Έτσι το βλέπω εγώ, ξαναλέω, ως κάποιος που είναι απ' έξω.
0: Ρε Νίκο, είναι και αυτό το είπε και έτσι χθες, ότι ας πούμε δηλαδή πέρυσι ίσως είχε πιο δύσκολο για αντίπαλο στα play-off για την Anderlecht.
1: Ναι, καλά, πέρυσι είχε πιο δύσκολο δρόμο για το conference, εννοείται αυτό.
0: Ναι, εννοείται. Και η Anderlecht μπορεί να είναι και καλύτερη ομάδα.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Μπορεί
1: εννοείται,
0: να είναι και καλύτερη.
1: Εννοείται.
0: Είναι ευκαιρία αυτή, είναι από τις ευκαιρίες που δεν χάνονται.
1: Και γι' αυτό υπάρχει και έξτρα πίεση, Νίκο, γιατί ξέρεις, είναι άλλο να παίζεις, ας πούμε, με τη Celtic, σου λέω ένα παράδειγμα, που είδαμε πως τι έπαθε χθες. Και άλλο τώρα με τη Λεύσκη, με δεύτερο παιχνίδι στην έδρα σου, με 0-0 πρώτο αγώνα. Κακά τα ψέματα τώρα. Η πίεση είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί είναι, όπως είπες και εσύ, μια ευκαιρία τεράστια. Μια ευκαιρία που πιθανόν να μην ξαναδοθεί με αυτή τη μορφή. Και εύχομαι για χρόνια πολλά, γιατί η πρώτη ομάδα, η πρωταθλήτρια Ελλάδος, τουλάχιστον του χρόνου, θα παίξει απευθείας. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία που η ΑΕΚ θέλει να μην τη χάσει. Μας έχει δείξει από την αρχή που ήρθε ο Νίκολιτς ότι είναι μια ομάδα, η ΑΕΚ του Νίκολιτς, που πραγματικά παίρνει από κάθε παιχνίδι σχεδόν πάντα ό,τι μπορεί. Άρα στο συγκεκριμένο μάτς, με τόσα πράγματα υπέρ της, ακόμη εγώ βάζω και ότι θα το σφυρίξει το παιχνίδι ένας top διαιτητής, και αυτό μετράει κάποιες φορές, δηλαδή να μην έχεις κάποιο άγχος για το διαιτητή και να είσαι από την αρχή, πώς να το πω, προκατηλημένος ή φοβισμένος ότι μπορεί να γίνει κάποιο λάθος σε βάρος σου. Πρέπει να μπει και να πάρει το μάτς με οποιοδήποτε τρόπο. Όταν λέω οποιοδήποτε τρόπο, δεν είναι τώρα, αν λέμε, εγώ το έλεγα από την αρχή και όταν παίζαν οι άλλες ομάδες μόνο και όχι η ΑΕΚ, ότι τον Αύγουστο μόνο οι προκρίσεις μετράνε, όσο περισσότερο εδώ που έχει φτάσει το πράγμα τώρα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δηλαδή, για παράδειγμα, τότε να πω, επειδή είναι και ο Νίκολιτς, τότε με τη Βίντι του Νίκολιτς η ΑΕΚ έφερε 1-1 στο ΆΚΑ στη Ρεβάνς, με φοβερή πίεση στο τελευταίο δεκάλεπτο, γιατί είχε κάνει μια βλακεία εκεί ο Λόπες και είχε αποβληθεί από τις πιο γελίες αποβολές που έχω δει στη ζωή μου, ας πούμε. Και στο τέλος, παραλίγο να γυρίσει το μάτς, έληξε όμως το παιχνίδι και μετά στήθηκε πάρτι. Το θέμα είναι η πρόκριση. Αυτό. Αυτό.
0: Εντεκάδα και έτσι.
1: Εντεκάδα, αν δεν έχει υπάρξει κάποια πρόβλημα το οποίο δεν γνωρίζουμε, έτσι, το ξαναλέω, γιατί πολλές φορές έχει συμβεί στο παρελθόν, θα είναι η εντεκάδα της Σόφιας, και πιστεύω είναι φαβορή, γιατί για το Ζήνη που ξεκίνησε η Σόφια να ξεκινήσει ο Βάργα. Δηλαδή, να τα πω στα γρήγορα, Στρακώσα, Ρώτα, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλιος, Κάιρινεν με Μαρίν, δεξιά ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά και Βάργα Γιώβιτς στην επίθεση. Αυτά.
0: Ωραία, οπότε πάμε σε ένα μικρό break και γυρίζουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Νίκο, θα να συνεχίσεις αφού έχεις και εσύ μάτς αύριο. Και μετά.
1: Εγώ έχω μεταγραφή σήμερα.
0: Μεταγραφές έχεις. Ναι,
1: τον Ολυμπιακό περιμέναμε, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έκαναν τα δικά τους. Παιδιά, πάντως στο καλοκαίρι που ζούμε είναι μακράν του Δευτέρου το πιο δαπανηρό για το Big Four.
0: 100%.
1: Τα λεφτά που έχουν δαπανηθεί δεν έχει υπάρξει τέτοιο προηγούμενο και έχουμε ακόμα κι άλλα, έτσι, και ο Παναθηναϊκός θα κάνει κι άλλα.
0: Τουρκία γίναμε, Νίκο.
1: Τουρκία.
0: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλες οι τέτοιες τώρα. Είναι πολύ μεγάλες τα ανοίγματα που έχουν κάνει ομάδες.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι μια ανάσα που μένουν τα τυπικά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ήμρα Λούζα. Η Λούζα, θα τον ρωτήσουμε και θα σας πούμε ποιο είναι το σωστό. Όπως και να έχει, όπως και να λέγεται, πρόκειται για τον αρχηγό της Watford, Μαροκινός, διεθνής, στα 27. Ένας κεντρικός χαφ, ο οποίος διακρίνεται για την ικανότητά του στο να σου φτιάχνει το παιχνίδι, να σου δημιουργεί. Πέρσι ήταν καλός και στο εκτελεστικό κομμάτι, γιατί σε 44 μάτς σε όλες τις διοργανώσεις πέτυχε 7 γκολάκια και μοίρασε και 10 assist με ένα καταπληκτικό αριστερό πόδι. Είναι αυτό που λέμε και το βλέπουμε από την ΑΕΚ του Νίκο Λιτσιά, τον Παναθηναϊκό του Μίστρου πλέον. Η κεντρική χαφ που έχουμε μάθει να λέμε γρήγορα για να συνεννοούμαστε, Παλάτι. Έτσι, είναι ένας ποδοσφαιριστής, ένας κεντρικός χαφ, ένα οκτάρι που όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του πλησιάζει πολύ περισσότερο στον Ουναή παρά στον Τσέριν. Για να δώσω δύο παραδείγματα που αφορούν ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια και όλοι τους θυμόμαστε. Ο Παναθηναϊκός δαπάνησε, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την Αγγλία, ένα ποσό ανάμεσα στα 8 και στα 9 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό του τον Λούζα. Μια πολύ δαπανηρή μεταγραφή. Η πιο δαπανηρή μεταγραφή του Παναθηναϊκού αυτό το καλοκαίρι και μια από τις πιο ακριβές στην ιστορία του. Εντάξει, λέγαμε από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου ότι εκεί ο Παναθηναϊκός στο 8 θέλει να κάνει μια σημαντική αναβάθμιση, θέλει να κάνει τουλάχιστον μία πολύ δυνατή μεταγραφή και σε επίπεδο ποιοτικό και σε επίπεδο οικονομικό. Νομίζω όλοι και το αντιλαμβανόμαστε και το καταλαβαίνουμε ότι ο Λούζα είναι σε αυτή την κατηγορία. Δεν ξέρω αν λίγο έχουμε χάσει το μέτρο όσον αφορά το πώς σχολιάζουμε αντίστοιχες μεταγραφές ελληνικών ομάδων. Δηλαδή το να πάει κάποιος και να δώσει 8 και 9 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι το συνηθές. Δεν είναι ο κανόνας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι η εξαίρεση. Το αν θα γίνει ο κανόνας τα επόμενα χρόνια θα το δούμε. Και δεν το αναφέρω μόνο για την περίπτωση του Λούζα. Το αναφέρω παράδειγμα και με αφορμή τη μεταγραφή που κάνει ο ΠΑΟΚ. Που είναι μια πολύ σπουδαία μεταγραφή ο Ούγκρεσιτς. Και πολύ δαπανηρή. Ένα παιδί τον οποίο τον ζαχάρωναν πολλές ομάδες ευρωπαϊκές. Όπως πέρσι πήρε για παράδειγμα ο Παναθηναϊκός τον Γιάνγκουσιτς. Λίγο πιο χαμηλά, αλλά πάλι ένα παιδί που αρκετές ομάδες από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τον είχαν στο στόχαστρο.
0: Αντίστοιχα του Μεξικανού στον Ολυμπιακό που έδωσε 8,6 συν 2 σε μπόνους. Δηλαδή πάει κοντά 11 το όλο πακέτο.
1: Ξέρω τι μας έχει συμβεί γενικότερα σαν ελληνικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Γιατί αντιμετωπίζουμε αυτές τις μεταγραφές λίγο υποτιμητικά, αν δεν ξέρουμε τους παίχτες.
2: Ότι δεν έγινε και τίποτα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ότι σιγά τώρα και τι έγινε. Παιδιά, 1-2 καλοκαίρια είναι max αυτά τα οποία γίνονται σε αυτά τα ποσά. Ωραίο είναι. Καλοί παίχτες έρχονται, όχι κατά κανόνα, αλλά okay, οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν έρθει με αυτά τα ποσά δίνουν πράγματα στις ομάδες. Όχι ότι αν αύριο μεθαύριο, δηλαδή λέω ένα παράδειγμα. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει και τον Γκάγκουα από την Περσεβά, κοντά στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Τον έχουμε ξεχάσει λίγο γιατί δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Μπορεί για παράδειγμα παίχτης που έχει 3,5 εκατομμύρια και πίεση από την Περσεβά να σου δώσει πολλά περισσότερα πράγματα. Χτυπάω ξύλο, μακάρι και δύο να σου δώσουν πράγματα. Από τον παίκτη που απέκτησε 8 εκατομμύρια ευρώ από τη Watford. Δεν ξέρεις αυτό πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση και η συνθήκη και αγωνιστικά και σε επίπεδο ανθρώπινο. Αλλά όπως και να έχει ο Παναθηναϊκός, αν δούμε το εξής, έφυγε ο Τσέριν, σωστά, πήγε στην άλλη άκτα. Αντικαταστάτηση του Τσέριν στο 8 αυτή τη στιγμή είναι ο Λούζα. Θεωρητικά, ξαναλέω πολλές φορές τη λέξη θεωρητικά, είναι μια αναβάθμιση. Κυρίως αν αναλογιστούμε δημιουργικά τι περίμενες από τον ένα ποδοσφαιριστή και τι περιμένεις από τον άλλον.
0: Είναι καλός παίκτης, είναι καλός παίκτης αυτός ο Μαροκινός, είναι καλός παίκτης.
1: Τον, έχω, είναι καλός παίκτης,
0: τον παρακολουθούσα είναι. Πέρυσι το καλοκαίρι πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά κυρίως στο κομμάτι με την μπάλα, που σε σχέση με τον Τσέρνη, γιατί πάντα κοιτάς τι έχεις και τι έρχεται, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι πάντα θεωρητικά έτσι δεν είναι μια αναβάθμιση. Να πω και κάτι ακόμα για τη χρονιά που έκανε πέρσι, όσον αφορά τους αριθμούς, είναι η καλύτερη του χρονιά. Έτσι, δηλαδή δεν υπήρχε χρονιά που να είναι τόσο επιδραστικός. Σε να λέω 7 γκολ και 10 assist σε 44 παιχνιδιά. Δεν είναι αυτός ο κανόνας. Μακάρι το παιδί να έρθει εδώ και να γράψει τα διπλάσια. Απλά το λέω αυτό πάντα σε περίπτωση να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και στο 8 και στο 6 με κύριο χαρακτηριστικό του και ατούτου, να το πω έτσι, την δημιουργία και την ικανότητα να σου φτιάχνει και να σου χτίζει το παιχνίδι. Με ένα πάρα πολύ καλό αριστερό πόδι, το οποίο συγγνώμη τον βοηθά και να δημιουργεί και να εκτελεί τα corner και τα foul. Γενικά και ο Παναθηναϊκός έβαλε ακόμα έναν μπαλάτο χαφ στην εξίσωση. Οι μεταγραφές δεν τελειώνουν εδώ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κινείται στην αγορά για ακόμα έναν παίκτη στα χαφ, με σαφώς πιο ανεπτυγμένες τις ανασταλτικές του αρετές, να πάρει δηλαδή έναν παίκτη ο οποίος θα είναι πολύ πιο κοντά στο 6 από ότι στο 8 ή στο 10. Αυτό που έχουμε μάθει να λέμε έναν σκύλο. Δεν υπάρχει κάποιο όνομα αυτή τη στιγμή που να μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάζει το Φ, τον Χ, τον Ψ ή τον Ωμέγα, αλλά και εκεί θέλει να κάνει μια μεταγραφή εν δυνάμει βασικού ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω, να πω την αλήθεια μου, αν ο Παναθηναϊκός θα κάνει ακόμα μια τόσο δαπανηρή μεταγραφή, δηλαδή να πάει να δώσει 5, 6, 7, 8 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει ακόμα έναν κεντρικό χαφ, αλλά θα θέλει τα χαρακτηριστικά του και η ποιότητά του να παρομοιάζουν, να το πω έτσι, ένα παίκτη που έρχεται για να χτυπήσει θέση στο αρχικό σχήμα. Τα ευχάριστα από τη σημερινή αποστολή ήρθαν από τον αποκλεισμό του Τουμπά και δεν το λέω βγάζοντας κακία, το λέω όσον αφορά την εξέλιξη που δίνει τη δυνατότητα στον Παναθηναϊκό να πάρει και έναν στόπερ. Ο Τουμπά είναι μια ανάσα από δανεισμό του στη Χαβρή. Και ο Βιλένα είναι για να φεύγει. Έτσι, να...
0: Βρέθηκε η λύση, επιτέλους.
1: Ναι, επιτέλους. Κάτσε να δούμε, περίμενε. Να τελειώσει, να πάει να περάσει ιατρικά. Να μπορέσουμε να το πούμε, γιατί είναι σαν το τραγούδι, έτσι. Όμως είμαι ακόμα εδώ και αυτό το καλοκαίρι. Για το Βιλένα, ο Τουμπά πάει στη Χαβρή δανεικός, οπότε και ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί να πάρει και έναν στόπερ για να έχει τον Ντεφράι, τον Βαντρόγγελεν, τον Κάτριν, τον παίκτη που θα έρθει, πιθανότητα και τον Μπάλμερ, αν δεν έρθει κάτι, να έχει μια πεντάδα αρκετά δυνατή που θα έχεις κατά κάποιον τρόπο, όσο δυνατόν περισσότερο γίνεται και το κεφάλι σου ήσυχο, όταν δεν είναι διαθέσιμος είτε ο Ντεφράι είτε ο Βαντρόγγελεν, δεν μπορεί να βγει η σεζόν με δύο κεντρικούς αμυντικούς, όσο καλή και αν είναι αυτή, όσο όμορφα και αν έχουν δέσει μέχρι στιγμής μεταξύ τους. Αν ο Πάλμερ είναι υγιής και δεν έχει αυτά τα γνωστά προβλήματα, εμένα προσωπικά δεν με χαλάει ο θεωρητικά περσινός καλύτερος μου στόπερ να είναι φέτος εναλλακτική, να είναι τρίτη και τέταρτη λύση. Έτσι ίσα ίσα έρχεται και η αναβάθμιση και γίνεσαι καλύτερος. Ωραία όλα αυτά. Εντάξει, είναι και οι κινήσεις του Παναθηναϊκού που στρέφουν την κουβέντα εκεί, γιατί καταλαβαίνω ότι όλες οι ομάδες θέλουν, όταν έχουν σημαντικά παιχνίδια, να γίνεται κουβέντα μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά όταν εσύ, για παράδειγμα, κάνεις μεταγραφή Τετάρτη, δεν γίνεται να μιλάμε μόνο για το παιχνίδι. Έτσι, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Οπότε ο Παναθηναϊκός αύριο το βράδυ έχει έναν τελικό με την Χράντες Κράλοβετς. Αυτή τη στιγμή η ομάδα βρίσκεται στον αέρα. Θα φτάσει σε περίπου πρώτο Θεός σε καμία ωρίτσα. Έχει μετά και 20 λεπτά, 30 λεπτά μία διαδρομή με το Πούλμαν. Δεν προσγειώθηκε στην Πράγα. Βρήκε ο Παναθηναϊκός ένα κοντινό αεροδρόμιο να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη. Ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλο πρέπει, ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλη υποχρέωση. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Έχει σαφέστατα πολύ μεγαλύτερη ατομική ποιότητα. Πρέπει να πάει εκεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο να κάνει δουλειά, να πάρει την πρόκριση και να κλείσει αυτό το καλοκαιρινό κεφάλαιο με 3 στα 3 και να έχει το κεφάλι του ήσυχο για τη συνέχεια, γιατί έχουμε δει όλοι τι μπορεί να σου συμβεί σε επίπεδο κλίματος αλλά και σε επίπεδο διαχείρισης ρόστερ όταν έρχεται ένας αποκλεισμός καλοκαιριάτικος, τυπάω ξύλο, καλοκαιρινός για να είμαι πιο σωστός, από μια ομάδα σαφέστατα υποδέστερη. Τώρα σαν αφορά την ενδεκάδα δεν βλέπω πολλές αλλαγές πέρα από την αυτονόητη, δηλαδή ο Τσάπρας που είναι εκτός με θλάση θα πάρει τη θέση του ο Κάτρης. Και αν παραμείνει αυτό το 4-4-2 που είδαμε στο πρώτο μάτς, ποιος θα παίξει δεξιά, αν θα είναι ο Ταμπόρδα ή αν θα είναι ο Γιάνκουσιτς στο αρχικό σχήμα. Αυτά.
0: Ωραία, ωραία Νικόλα. Οπότε πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην Άγκυρα, η οποία ζητά ενημέρωση για τις έρευνες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με το σχεδιασμό, τόνισε ο κ. Μαρινάκης. Τη συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργαμίνη ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η, 8 Σεπτεμβρίου, θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίες μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook. Τραγωδία το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή, στην Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Παρασκευή του Δήμου Δεσκά της Γρεβενών. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Καρπαθό. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση 42 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια ανατολικά των Καλών Λιμένων. Από τα ξημερώματα σε 5 επιχειρήσεις έχουν διασωθεί συνολικά 299 μεταναστές. Στο Νεπάλ τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους όταν χυμάρια από λασπόδι νερά βύθισαν σπίτια κοντά στα σύνορα με την Κίνα στο Θιβέτ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σημαντικό οικονομικό δέλεαρ για την προσέλκυση γιατρών στη Ρόδο με κοινή πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων και της Διοίκησης του Νοσοκομείου. Επιπλέον οικονομικό κίνητρο που θα αγγίζει έως και τα 1.700 ευρώ το μήνα πέρα από το βασικό τους μισθό θα λαμβάνουν οι νέοι γιατροί που θα στελεχώσουν το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Όπως ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου και ο διοικητής του Ιδρύματος Νίκος Καραμαρίτης, οι ξενοδόχοι του νησιού θα διαθέσουν 20.000 ευρώ για μία τριετία. Το πρόγραμμα ενισχύσεων που λειτουργεί συνδυαστικά με το Δήμο και την Περιφέρεια αφορά κρίσιμες ειδικότητες όπως παθολόγους, χειρούργους και εντατικολόγους, ενώ προβλέπει μηνιαία μπόνους και για το νοσηλευτικό και τεχνολογικό προσωπικό. Η σχετική προκήρυξη από το Υπουργείο Υγείας αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου, όπου και θα αναγράφονται ρητά τα επιπλέον τοπικά επιδόματα. Στη Ρόδο θα βρεθεί αύριο 5η ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Ο κύριος Κικίλιας θα πραγματοποιήσει συνάντηση εργασίας στις 11 το πρωί στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στη συνέχεια θα προβεί σε κοινές δηλώσεις με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Στο επίκεντρο της ατζέντας αναμένεται να βρεθούν τα κρίσιμα ζητήματα της νησιωτικής πολιτικής, η ενίσχυση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και τα έργα υποδομής στα νησιά του Αιγαίου. Σε μετοπική σύγκρουση οδηγούνται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η ΔΕΗ Ρόδου με αφορμή τα έργα ίδρευσης από το φράγμα Γαδουρά προς την Κάλαθο. Η Περιφέρεια με επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Χρήστου Ευστρατίου ζήτησε τον έλεγχο της νομιμότητας των έργων πλησίων της Εθνικής Οδού, ετούμενη την κατάθεση πλήρους φακέλου δικαιολογητικών 13 σημείων. Επίσης, η Περιφέρεια ξεκαθαρίζει ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της για την προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος. Η ΔΕΗ απάντησε άμεσα, προσκομίζοντας 14 σχετικά έγγραφα και επισημένοντας ότι το έργο υλοποιείται εντός δημοτικής οδού με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρης Βαγιανός, έθεσε ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την πορεία της εργολαβίας στη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά, καλώντας την Περιφερειακή Αρχή να επιστρέψει στο θεσμικό της ρόλο και να απαντήσει στα κρίσιμα αιτήματα που εκκρεμούν στα συρτάρια της εδώ και 2 μήνες για τη διαχείριση του νερού στο νησί. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 16χρονου Βασίλη, ο οποίος είχε εξαφανιστεί στην περιοχή της Ρόδου. Μετά από μια ολιγόωρη αλλά γιγαντία επιχείρηση των αρχών και εθελοντικών ομάδων, ο ανήλικος εντοπίστηκε σώος και ασφαλής. Στις έρευνες που διήρκησαν 8,5 ώρες συμμετείχε ενεργά η υπηρεσία Silver Alert με εξειδικευμένο προσωπικό στο πεδίο και στην αξιολόγηση ψηφιακών πληροφοριών. Ο έφηβος μεταφέρθηκε αρχικά στο αστυνομικό τμήμα Αρχαγγέλου και πλέον βρίσκεται και πάλι κοντά στην οικογένειά του. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Κάλυμνο. Ένας 29χρονος ομογενής από την Αυστραλία που βρισκόταν σε διακοπές στο νησί έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε γύρω στις 6 το πρωί στην περιοχή Πηγάδια Ταξιάρχης. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας της και ανετράπη με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνά το αστυνομικό τμήμα Καλυμνίων. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο παρεκκλήσι του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου η τελετή αρτοκλασίας για τον εορτασμό του Πολιούχου της Ρόδου Αγίου Φανουρίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά μπορεί να αγγίξουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες, να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά, αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές, όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα, που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτας Ευρώπα, μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ, Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29 350. Δράκος ΑΕ.
3: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 38400, κινητό 694 064 0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Τι θα δούμε θα γίνει με το ΧΑΦ, αν καταφέρει ο Ολυμπιακός να πάρει τον Πουέρτα, εντάξει, εκτός από ότι θα είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία έτσι, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το θέμα είναι ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός έναν εκπληκτικό ποδοσφαιριστή. Έναν πραγματικά ποδοσφαιριστή που έκανε πάρα πολύ καλές συμμετοχές. Ήταν βασικός με την εθνική ομάδα της Κολομβίας στο Μουντιάλ. Κορυφαίος ή εκ των κορυφαίων παιχτών πέρυσι. Στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας ανέβηκε με την Σαντάντερ και στα δύο πρώτα επίσημα μάτς στην Ισπανία, φέτος στην πρώτη κατηγορία από τους κορυφαίους παίκτες Σαντάντερ. Μια καταπληκτική περίπτωση και πάρα πολύ δύσκολη. Εγώ συνεχίζω να κρατάω την μπάλα χαμηλά, όπως κάνω τόσο καιρό, γιατί όπως είναι μια πανάκριβη αλλά και πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Μακάρι ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που καταβάλει τη ρήτρα να τον πάρει και να φέρει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή εδώ. Επίσης, ο Ολυμπιακός έχει βάλει ουσιαστικά ένα deadline στη Σεβίλη για να το απαντήσει, νομίζω μέχρι αργά το βράδυ θα ξέρουμε τα περισσότερα για τον Ρούμπεν Βάργκας. Λένε οι Ισπανοί ότι ο Ρούμπεν Βάργκας έκανε σήμερα προπόνηση κανονικά με την ομάδα και ότι είναι ένας μοχλός πίεσης αυτός της Σεβίλης προς τον Ολυμπιακό, ότι με εμάς θα προπονείται κανονικά, οπότε υπάρχει το ρίσκο να γίνει το οτιδήποτε, να τραυματιστεί και όλα αυτά, για να ανεβάσει λίγο ακόμα την προσφορά του Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δίνει 12 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν δίνει έξτρα χρήμα σε μπόνους. Πολλές φορές αυτά είναι μέσα. Δεν ξέρω δηλαδή αν είναι 12 συν 1, 12 συν 2. Τα 12 είναι σίγουρα αυτά που δίνει ο Ολυμπιακός. Η Σεβίλη θέλει κάπου στα 14 με 15, κάπου εκεί κοντά στα 15 εκατομμύρια. Δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η Σεβίλη για ρευστό, για χρήμα. Γιατί αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα οικονομικά της, μπορεί να δηλώσει στο Μητρό της Λαλίγκα μόνο έναν ποδοσφαιριστή. Ενώ αν πουλήσει το Βάργκα θα μπορεί να δηλώσει άλλους δύο, να πάρει δύο και να τους δηλώσει κιόλας, γιατί δεν είναι στα καλύτερα της, στα οικονομικά η Σεβίλη. Και ευελπιστεί ο Ολυμπιακός ότι μέχρι το βράδυ μπορεί να έχει κλείσει τον Ρούμπεν Βάργκας. Αν δεν γίνει αυτό, θα πάει σε άλλη περίπτωση. Ο προπονητής του είχαν παρουσιαστεί τρία εξτρέμ τελευταίες ημέρες. Είχε πει ότι θέλει τους δύο. Ο τρίτος που δεν ήθελε, εισαγωγικά, όχι εισαγωγικά, δεν τον προτιμούσε και προτιμούσε τους άλλους δύο, ήταν ο Καντιλέ. Οι δύο που ήθελε να πάρει ο Ολυμπιακός έναν από τους δύο ήταν ή ο Ρούμπεν Βάργκας ή ο Μπράιαν Χιλ, ο ποδοσφαιριστής που ξέρουμε πόσο γουστάρει, πόσο θέλει σε κάθε μεταγραφική περίοδο. Έχει μπει και η Μπολόνια για το Βάργκας, είναι φιλολογικό το ενδιαφέρον. Επίσημη πρόταση δεν έχει γίνει στην Σεβίλη. Γιατί θέλουν να πάρουν εξτρέμ εφόσον φύγει ο Ρόου, ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής, ένας καταπληκτικός εξτρέμ την Πολόνια. Αν φύγει βέβαια θα πουληθεί 40 εκατομμύρια. Η Κράσνονταρ επιμένει για το Ζέλσον, εκεί θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι ανάμεσα συμφωνία, κάποια συμφωνία ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Κράσνονταρ για τον αγαπημένο του κόσμου το Ζέλσον. Τον έχει περάσει όλη τη σεζόν, τον έχουμε κάνει τέλος πάντων. Και ο δεξί μπακ, ο Γιωάκη Μέλε ένας, ο Μπελγκαλή, ο Αλγερινός της Βερόνα, δεν νομίζω πως θα είναι ανάμεσα σε επιλογές πλέον. Δεν νομίζω πως θα πάει για αυτόν ο Ολυμπιακός. Νομίζω πως η επιλογή είναι ο Γιωάκη Μέλε ή ο Μάρκους Πέντερσον, ο παίχτης στο Ρήνο. Στην Ιταλία σήμερα λένε ότι ο Ολυμπιακός δίνει ένα πακέτο 8 εκατομμυρίων ευρώ και θέλει να τελειώσει σήμερα την μεταγραφή του Δανού δεξιού μπακ. Να το δούμε και αυτό, το παρακολουθούμε. Ιδανικά ο Ολυμπιακός θα ήθελε τον Μέλε. Αν δεν τα βρει με τη Βόλσπουργκ, που είναι και αυτή δύσκολες διαπραγματεύσεις, θα πάει για τον Πέντερσον. Ένα διαφορετικό προφίλ, πιο νεαρός ποδοσφαιριστής, πιο ισορροπημένος. Ο Μέλε είναι πάρα πολύ επιθετικογενής μπακ. Είναι διαφορετικό στυλ οι δύο ποδοσφαιριστές. Αυτά. Τώρα αν έρθει κάτι άλλο σε πρόταση για το Σιπιόνι, για τον Έσε, για τον Μπρούνο...

0: Και η πιθανότερη θέση να ξεκινήσει είναι αυτή. Δεξιά δηλαδή. Κώστα είδε ένα Θεόμουρλο όνειρο. 1-0 ο Γιώβιτς στο 5. Χάνουμε τα άχαστα. 1-1 στο 80. 1-2 στο 89. 2-2 με 396. Και πέναλτι στο 97 ο Μάνταλος. Και στο πέναλτι ξύπνησα. Είναι καλό ή κακό σημάδι? Αφού ξύπνησες πάλι καλά, φίλε. Άλλος αν έβλεπε τέτοιο όνειρο, μπορεί να μην ξύπναγε και ποτέ.
1: Είναι σημάδι ότι πρέπει να κόψει τα αντίπιτα το βράδυ.
0: Οπότε είσαι, είσαι οκ. Okay,
1: θα τρώω ένα γιαουρτάκι με τα παιχνίδια.
0: Μπράβο, μπράβο. Όχι βαρύ φαγητό το βράδυ. Το συμβουλία από έναν έμπειρο συνάδελφο, τον Νίκο.
1: Έτσι. Να σου πω κάτι.
0: Έλα.
1: Και, έτσι, καλά. Και με την Δυνάμο Ζάγκρεπ.
0: Ναι, κοντά ήταν, κοντά. Γι' αυτό δεν είπα κάτι χειρότερο. Γι' αυτό δεν είπα. Το σενάριο αυτό το έχουμε δει δηλαδή. Δεν είναι κάτι.
1: Ήταν ταινία. Ήταν ταινία κανονική. Ωραία.
0: Ναι, ναι. Τι γίνεται με Λαρετζάκη, με ρωτάει ένας φίλος. Πιστεύω θα γίνει κάτι όταν μείνει ελεύθερος. Νομίζω δεν είναι ακόμη. Εδώ ένας φίλος γαλλόφωνος λέει ότι το σωστό είναι να τονίζεται στο Λου ο τόνος, ο Λούζα. Λέει ότι είναι Λούζα.
1: Ωραία.
2: Και εγώ νομίζω Λούζα.
0: Ναι, και λέει καλησπέρα παιδιά από το Παρίσι, μόνο ΑΕΚ. Επίσης για γαλλόφωνους, το βράδυ ΑΕΚ στο Canal Plus. Ωραίος ο Πέτρος από το Παρίσι, ευχαριστούμε Πέτρο για όλες τις πληροφορίες από το Παρίσι. Ελπίζουμε να έρθουμε εκεί, είναι μια καλή κλήρωση η Paris Saint-Germain.
2: Και έτσι, συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να γίνει για σένα και να έχει μπερδευτεί κάποιος. Γιατί ο φίλος μου λέει, ποια η άποψή σου για Γεωργίεφ Χρυστακόπουλο, σε μένα το στέλνει, θα αξιοποιηθεί κάποιος από τους δύο στο αποψινό μάτς στην Φιλαδέλφεια. Μάλλον για σένα θα πάει.
0: Τώρα πώς να, τι να αξιοποιηθεί ρε φίλε, τώρα η ΑΕΚ τώρα είναι σήμερα να αξιοποιεί.
2: Κάντε καμιά δοκιμή για τσα σήμερα.
0: Ναι, τώρα τι να σου πω, αν νόμι γίνεται το, ξέρω εγώ, Μουκουντή δεν παίζει ας πούμε, μπορεί να δεις το Γεωργίεφ, άλλο αυτό. Ή αν τραυματιστεί ή κάτι. Το Χρυστακόπουλο δεν νομίζω. Λοιπόν, ποια φανέλα θα βάλουμε? Ένα προφίλ του Twitter λέει έβγαλε τη μαύρη της ΑΕΚ και τη λευκή της Λεύκη, μήπως το κάνει όπως μερίζει, φοράει μαύρη. Ρε φίλε, εντός έδρας είναι, την πρώτη σημάνη θα φορέσει η ΑΕΚ. Τώρα η Λεύκη θα φορέσει όποια έχει. Το πρώτο δεκάλεπτο λέει πολύ σημαντικό, σαν ψεκασμένα κουνούπια θα είναι δυνατό, θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ. Καλά, μην το λες αυτό, εντάξει. Και αυτοί έχουν παίξει ατμόσφαιρες.
2: Παιδιά, όχι κουνούπια πλέον, είναι...
0: Ναι.
1: Και δεν έρχονται και από το βορρά της Ευρώπης.
0: Ενέρεση, ξέρουν τώρα.
1: Εντάξει, okay. Ξέρουν από
0: εκεί πέρα μπορεί όντως η ΑΕΚ να μπει μέσα και να είναι ισοπεδωτική. Δεν ξέρεις, αυτά γίνονται, ας πούμε. Δεν είναι θέμα. Αλλά και με τη Ράγιο που ξεκίνησε πολύ καλά η Ράγιο. Είχε και αυτή η Ράγιο είχε πρώτα ευκαιρία και τα λοιπά να προηγηθεί. Και μετά φάγε 3 γκολ μέχρι το 60. Ωραία, το είπαμε και αυτό. Αν υπάρξει παράταση, όσοι μπουν στο 60 θα παίξουν μια ώρα. Όσο και αυτοί που θα βγουν. Άρα αλλάζει λίγο για να είναι βασικό στο σούπερ το παιχνίδι. Γενικά έχει αλλάξει με τις 5 αλλαγές. Η αποτυχία της ΑΕΚ ήταν τεράστια αν δεν καταφέρει με αυτές τις συνθήκες να προκριθεί. Σίγουρα θα είναι μια αποτυχία. Τώρα το τεράστια και τέτοιο, οκ. Okay. Άλλο. Έχει ωραία μηνύματα για τον Νίκο, οπότε σταματάω εδώ κάπου εγώ, γιατί πιστεύω λοιπόν, θα έχουμε...
2: Νίκο, φαντάζομαι δεν έχεις να σου διαβάζουμε, έτσι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αξιότιμε Νίκο ξεκινάει το μήνυμα.
1: Ωραία.
2: Αύριο έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα στην Τσεχία. Σίγουρα δεν είναι καλύτερη από εμάς, αλλά είναι ομάδα. Πράγμα που δεν είμαστε εμείς ακόμα. Αυτό να φοβάσαι, λέει και τον Ίστρουπ.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκίνησε καλά, δεν έχεις παράπονο.
2: Ξεκίνησε ωραία το μήνυμα.
1: Είχα καταλάβει που το πάει όμως. Άμα ξεκινάω, σου λέει αξιότιμε ή του χρωστάς λεφτά.
0: Ναι,
1: θέλει να πει κάτι που δεν θα σου αρέσει.
0: Και ελπίζει να είσαι αξιότιμος, αν του χρωστάς.
1: Και αξιόπιστος βασικά.
0: Εντάξει, ναι, πάνω απ' όλα αξιόπιστος.
1: Τι να του πω τώρα του φίλου, κοίταξε να δεις. Πάντα, και το έλεγα και πριν κάπου, κάνουμε ένα λάθος νομίζω στο ελληνικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Ακούμε ονόματα, Χράντετς, Λεύσκι, Νόα, το οτιδήποτε. Και επειδή ως ονόματα και ως υπόσταση, ας πούμε, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο δεν είναι κάτι σημαντικό, μας κάνει να πιστεύουμε ότι δεν είναι ομάδες. Ναι, είναι ομάδες, κάποιες από αυτές είναι και καλές ομάδες, με όση ατομική ποιότητα έχουν, καταφέρνουν και πετυχαίνουν πράγματα. Ας δούμε τι έγινε πέρσι, συγγνώμη, τι έπατε χθες η Celtic από τη LASK. Ωραία. Δεν πρέπει να τους υποτιμούμε σε καμία περίπτωση. Πόσο μάλλον όταν οι δικές μας ομάδες βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Θα έρθει κάποιος και θα πει τώρα το Παναθηναϊκός εδώ και 2,5 χρόνια είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο, δεν θα έχει άδικο. Ωραία, δεν είναι ακόμα έτοιμη η ομάδα, προσπαθεί ο προπονητής να βάλει τη δική του ταυτότητα, είναι ξεκάθαρες οι ιδέες, θέλουν χρόνο, μιλώντας για ποδόσφαιρο, μιλώντας για αποτελέσματα, είναι προφανές ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει βάσει ετησία να πάρει αυτή την πρόκληση για να μην βάλει πελάδες στο κεφάλι του. Εγώ τον ίσω γενικά το λέω, δεν τον φοβάμαι, οκ, σέβομαι την άποψη του φίλου και πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, λέει ο Θάνος τον Κορυδαλό, αν θέλει ο Παναθηναϊκός τον Άμραμπατ.
1: Πολύ θα ήθελα ο Παναθηναϊκός να θέλει τον Άμραμπατ, αλλά δεν γνωρίζω κάτι και το λέω και το εννοώ ότι όντως δεν γνωρίζω κάτι. Δεν αποκλείω να έχει προταθεί, γιατί κάθε καλοκαίρι οι εκπρόσωποι του Άμραμπατ τον προτείνουν σίγουρα στον Ολυμπιακό, σίγουρα κάποιες άλλες χρονιές, νομίζω πέρσι, και στον Παναθηναϊκό. Αν με ρωτάς τι είναι αυτό που θεωρώ ότι λείπει από τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού σε υψηλό επίπεδο, θα σου έλεγα ένας παίχτης του επίπεδου και των χαρακτηριστικών του Άμραμπατ. Αλλά δεν ξέρω κάτι, έτσι. Τώρα εκφράζω απλά την προσωπική μου επιθυμία, ποδοσφαιρικά το κάνω, μιλώντας, ξέρεις, όπως θα μιλούσα στην παρέα μου. Δεν το λέω ούτε για να προτείνω, ούτε οτιδήποτε τέτοιο, έτσι.
0: Η ερώτηση, Νίκο, είναι θέλει τέτοιου τύπου χάφο προπονητής ή θέλει όλοι στο κέντρο να είναι δημιουργία, ας πούμε.
1: Ναι. Θέλει σίγουρα μπαλάτους χάφ. Ο Άμραμπατ, ενώ έχει πολύ aggressive στοιχεία και είναι χάφ που κόβει, αλίμονο, δεν μπορούμε να πούμε, δεν ξέρω και έτσι και για εγώ αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε, είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Δεν είναι κακός.
0: Κοίτα, σίγουρα μπορεί να κάνει μέτρα με την μπάλα.
1: Σωστό.
0: Τώρα, στο build-up δεν ξέρω αν είναι αυτό που θέλει, αλλά γενικά είναι τέτοιας κλάσης παίχτης, δηλαδή για μένα είναι παίχτης πάνω από το επίπεδο του πρωταθλήματός μας.
1: Σωστό.
0: Που νομίζω ότι σε όλες τις ομάδες θα μπορούσε να παίξει.
1: Συμφωνώ. Σίγουρα θέλει μπαλά του σταφ, όπως θέλει και ο Νίκολιτς. Και είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Εμένα μου αρέσει, κάποιον άλλο μπορεί να μην αρέσει. Αυτή είναι η αγωνιστική ταυτότητα και η φιλοσοφία του προπονητή. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα πάρει ένα παίχτη στα χαφ, σίγουρα. Μην λέω τη λέξη σίγουρα. Εκτός συγκλονιστικότητα απρόπτου θα πάρει ένα παίχτη στα χαφ, που τα αμυντικά του χαρίσματα θα είναι πια ανεπτυγμένα από τα δημιουργικά του. Έτσι, οπότε αυτή είναι η επόμενη μεταγραφή που περιμένουμε μαζί με τη μεταγραφή του.
2: Νίκο, για να μην τα λέω ένα-ένα, έχουν έρθει πολλά μηνύματα για τον Ουναΐ. Ερχόταν και στον Τάσο χθες.
1: Έρχονται
2: πάλι σήμερα.
1: Λοιπόν, όπως λέω όλες τις τελευταίες ημέρες.
0: Πάντως, Νίκο, επειδή ο Γιώργος προσπαθεί να προστατεύσει την ψυχική σου υγεία, αλλά εγώ όχι. θα σου πω ότι ένας φίλος.
1: Τώρα γύρισα από άδεια.
0: Ότι ένας φίλος μεταξύ των πολλών μηνυμάτων για Ουναΐ, τέλος πάντων, που περιέγραψε ο συνάδελφος, λέει ότι έχει κλείσει ο Ουναΐ και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, οπότε σε περίπτωση αποκλεισμού να μειωθούν οι αντιδράσεις του κόσμου. Αυτό είναι το πλαίσιο δηλαδή που πρέπει να σου τεθεί για να απαντήσεις.
1: Ωραία. Οκ. Για τον Ουναΐ, αυτό που λέω όλες αυτές τις ημέρες. Είναι μια περίπτωση πάρα πολύ δύσκολη, είναι μια περίπτωση που δεν μπορούμε να πούμε όχι και δεν μπορούμε να πούμε ποτέ. Λέμε ότι είναι λίγες πιθανότητες, αλλά υπαρκτές. Δεν ξέρω, γιατί όταν έσκασε το θέμα του Λούζα, ήταν λίγες ώρες, όλα τα στελέχη και όλος ο Παναθηναϊκός μπήκε στο αεροπλάνο για να πάει στη Τσεχία. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει η μεταγραφή του Λούζα το ενδιαφέρον που υπάρχει για τον Ουναΐ. Αυτό όμως που ξέρω και μπορώ να το πω με ασφάλεια είναι το εξής. Ο Ουναΐ αποτελεί διακαή πόθο των ανθρώπων του Παναθηναϊκού από πέρσι. Διακαή πόθο και του ίδιου του μεγαλομετόχου, έτσι, του Γιάννη Αλαφούζου. Δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα ποδοσφαιρικά, αν θα μπορούσε να ανοίξει μια κουβέντα για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός πήρε ένα παίκτη που είναι πολύ κοντά στα χαρακτηριστικά του Ουναΐ. Έχει πάρει στο 8 και τον Γκάγκουα και αν θα ήταν για παράδειγμα προτιμότερο να δώσει, αν θέλει να δαπανίσει ένα τόσο μεγάλο ποσό όσο χρειάζεται να πάρει τον Ουναΐ και να πάρει ένα παίκτη με χαρακτηριστικά που του λείπουν, ναι, οκ, okay, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα που μπορούμε να την κάνουμε τις επόμενες ημέρες. Ξαναλέω, πάρα πολύ δύσκολο, όχι πολλές πιθανότητες. Τότε μην λες ποτέ να κάνουμε λίγο υπομονή μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου.
2: Για το Ζαρουρί, λέει ένας φίλος Νίκου, υπεχθερά.
1: Συγγνώμη και για να είμαι δικαιός και σωστός, ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο ενημέρωσε, έτσι, ότι δεν έχει κάνει επίσημη πρόταση στην Τζιρόνα για την αγορά του ποδοσφαιριστή. Είναι ξεκάθαρο, αν προσπαθούμε λίγο να καταλαβαίνουμε τις λέξεις, είναι πάρα πολύ πιο, είναι πολύ πιο εύκολη η ζωή μας. Ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει επίσημη πρόταση για τον Ουναΐ, δεν σημαίνει ότι αν φτάσει σε αυτό το σημείο δεν θα την κάνει. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επίσημη πρόταση, ο Παναθηναϊκός λέει ότι στην Τζιρόνα δεν έχει κάνει.
2: Για το Ζαρουρί, στείλει ένας φίλος, λέει παιχταρά τον παρουσιάζαμε, λέει, και δες τώρα σε τι φάση είμαστε μαζί του.
1: Δεν ξέρω σε τι φάση είναι ο Παναθηναϊκός μαζί του ή σε τι φάση θα βρεθεί μαζί του. Η δική μου άποψη είναι ότι ο Ζαρουρί είναι ξεκάθαρη. Ένας καλός εξτρέμ, ένας εξτρέμ που έχει ουσία στο παιχνίδι του. Με γκολ και ασίστ, το είδαμε και πέρσι. Φέτος δεν έχει ξεκινήσει καλά. Συγγνώμη, και αν μπορεί να έρχομαι σε διαφωνία με τον οποιοδήποτε, δεν μπορώ να κρίνω ένα παίχτη από δύο και τρία παιχνίδια. Τους παίχτες τους κρίνουμε σε βάθος χρόνου και μετά από ολοκληρωμένη σεζόν. Η περσινή ολοκληρωμένη σεζόν του Ζαρουρί, στα δικά μου τα μάτια, ήταν από καλή και πάνω. Και με τα γκολ του βοήθησε και με τις ασίστ βοήθησε. Το ότι έπαιξε δύο κακά παιχνίδια φέτος είναι λόγος να συζητάμε ότι δεν είναι ένας καλός εξτρέμ. Στα δικά μου τα μάτια όχι, στα μάτια του κόσμου μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό, το σέβομαι και αυτό και πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, ένας φίλος λέει για το Λούζα ότι είναι, λέει, τελείως διαφορετικός παίκτης από τον Ουναΐ. Ο Ουναΐ, λέει, κουβαλάει μπάλα, ενώ αυτός, λέει, παίζει κατευθείαν μπροστά και, με πολύ, και συχνά με μεγάλες μπάλες. Ο καλύτερος παίκτης της Watford.
1: Είναι και οι δύο 8, πολύ, έχουν μέσα πολύ την δημιουργία από αυτή την άποψη το λέω. Εντάξει, δεν είναι κάποιος ο Λούζα, καταρχήν σε αθλητικό επίπεδο για να μην τρελαινόμαστε. Και δηλαδή, δεν υπάρχει κανένας παίκτης στον κόσμο να μπορεί να παίξει στην Τζάμπιονς σε 44 παιχνίδια χωρίς να είναι καλά σε αθλητικό επίπεδο. Το πλέον, μαζί με την Premier League, physical πρωτάθλημα στον κόσμο. Αν δεν μπορείς να τρέξεις, αν δεν μπορείς να ακολουθήσεις τις εντάσεις, δεν κάνεις 44 παιχνίδια, δεν γίνεσαι αρχηγός και δεν γίνεσαι και επιδραστικός. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε, να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Δεν είναι όμως ο παίκτης που λες, τον βάζω στη μεσαία μου γραμμή και περιμένω κλεψίματα, επιθετικό μαρκάρισμα, παρά το γεγονός ότι δεν κλέβει, σε εισαγωγικά και δεν κλέβει την μπάλα, δεν κλέβει στο ανασταλτικό κομμάτι. Εντάξει, και θα σου πρεσάρει και θα σου κλείσει τους χώρους, είναι συνεπής, αλλά δεν έχει αυτό το κομμάτι ανεπτυγμένο στο παιχνίδι.
2: Λοιπόν, ένας φίλος λέει, αν η Χαλ, λέει, δώσει 25 εκατομμύρια θα δώσει ο Παναγός στον Τετέι.
1: Αν η Χαλ δώσει 23 εκατομμύρια ευρώ,
2: 25.
1: Ναι, αν δώσει, α, 25.
2: Ναι, ναι, μην τα μειώνεις.
1: Μπορώ να το απαντήσω αυτό το πράγμα, είναι κάτι τόσο υποθετικό. Αυτό που υπάρχει για τον Τετέ και το έλεγα νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα ήταν μια κρούση από ιταλική ομάδα στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε την πόρτα κατευθείαν. Δεν το συζητάμε, είπε. Προφανώς έχοντας και στο μυαλό του ότι υπάρχουν καλοκαιρινά προκληματικά, δεν μπορείς να χάσεις το βασικό σου σεντερφόρ. Δεν είχε επιστρέψει ο Ντέζερ, δεν είχε πάρει τον Ραστόντερ. Ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αν έρθει μια πρόταση τόσο μεγάλη και τόσο υψηλή, προφανώς για να μην είμαι απόλυτος, θα το σκεφτούν. Θα το συζητήσουν, δεν θα κλείσουν την πόρτα. Δεν γίναμε ξαφνικά η Manchester City και η Real, το ελληνικό ποδόσφαιρο, να έρθει κάποιος να σου προσφέρει 25 εκατομμύρια και να πεις «Α, ευχαριστώ πολύ, θέλω 40». Εντάξει, λίγο ήρεμα, προφανώς θα το σκεφτεί. Εμένα αν με ρωτάτε, ναι, θα τον έδινα 25 εκατομμύρια ευρώ.
2: Λοιπόν...
1: Είναι πολύ μεγάλο το ποσό, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, εννοείται, πλάκα κάνεις.
1: Δεν έχει γίνει όμως κάτι αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τη Χαλ και τον Παναθηναϊκό και τον Ντετέ.
2: Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει ότι είναι κομβικός αύριο, λέει ο Πένια, και η απόδοσή του, τόσο λέει και από τα δοκάρια όσο και στο build-up. Και επίσης μπορεί να βρει, λέει, στο χώρο με τα πόδια, Λιβάη και Τετέι.
1: Αλίμονο του Παναθηναϊκού αν αύριο είναι κομβικός ο Πένια. Πραγματικά αλίμονο του. Κομβική αύριο είναι ο Λιβάη Γκαρσία, ο Τετέι, οι δύο χαφ πάνω απ' όλα, οι παίχτες της δημιουργίας. Γιατί ο Παναθηναϊκός αύριο το μάζι μπορεί να το κλέψει. Δεν πάει να παίξει ταμπούρι, έτσι όπως του πρέπει και όπως το αρμόζει θα μπει μέσα και θα πρέπει να μπει μέσα βασικά και να το πάρει το παιχνίδι όπως το είχε στο Ολυμπιακό στάδιο, 2-0-70. Αυτή είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού αύριο, πέρα από το να περάσει. Καταλαβαίνω πως το λέει ο φίλος, ότι είναι πολύ σημαντικός με τον τρόπο που αναπτύσσει το Παναθηναϊκό στο τερματοφύλακάς του. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό, αλλά στο άλλο κομμάτι θα ξαναπώ αν μόνο του Παναθηναϊκού, θα πάρει την πρόκληση αύριο έχοντας καλύτερο τον Μπένια. Δεν θα στεναχωρηθούμε σε καμία περίπτωση, να το λέω, καταλαβαίνετε με ποιον τόνο, έτσι, ποδοσφαιρικό.
2: Λοιπόν, ένας φίλος για το Ζαρουρί λέει ότι μόνο ένα καλό παιχνίδι έκανε. Με τον Γκόντι, λέει, με τον Χατρίκ, λέει τότε. Και με αυτό το μήνυμα, πάμε σιγά σιγά, Νίκο, σε break. Αθλητικό δελτίο. Θα σε έχουμε ένα μισάωράκι ακόμα, έτσι.
1: Βεβαίως.
2: Ωραία, ωραία. Και επιστρέφουμε.
0: Έγινε.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Top FM 102,4.
5: Ανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Το αποτέλεσμα που θα της δώσει το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League ψάχνει η ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται τη Λεύσκη μετά το 0-0 στη Σόφια. Σε 6 συλλήψεις οπαδών της βουλγαρικής ομάδας προχώρησε η Έλλας, καθώς σε έλεγχο στα διόδια βρέθηκαν σουγιάδες και μαχαίρια στα οχήματά τους. Σε δράση στις 10, μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 2. Σε συμφωνία με την Watford για την απόκτηση του Imran Louza ήρθε ο Παναθηναϊκός. Περίπου στα 9 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής του 27χρονου Μαροκινού Χαφ που έρχεται σήμερα στην Αθήνα για να υπογράψει για 3+1 χρόνια. Στις 7 η συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Hradec Králové για τα play-off του Conference. Εκτός από στο Λίσο του Μπα που οδεύει προς Χαύριος δανεικός μέσα ο Καλάμπρια. Φουλάρι για την απόκτηση του Γκουστάβο που έρθα Ολυμπιακός, καθώς κατέθεσε πρόταση ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ στην Σαταντέρ που καλύπτει τη ρήτρα του Κολομβιανού μέσου. Την απάντηση της Σεβίλη στην προσφορά 12 εκατομμυρίων για τον Βάργκας περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι που διατηρούν στο ρόστερ τους με κανονική μεταγραφή από την Νότιχαμ το Ζώτα Σίλβα. Στο κάδρο για τη θέση του δεξιού μπακ ο Δανός Μάρκους Πέντερσεν της Τωρίνο. Στην Νορβηγία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που αύριο αντιμετωπίζει την Μπραν στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας για τα play-off του Conference League. Στον τιμωρημένο Ζίβκοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος θα μιλήσει στις 7.30 στους εκπροσώπους του τύπου. Παρουσία του μεγαλομετόχου Μιχάλη Μπούση ταξίδεψε στη Βουλγαρία ο Όφη για τη ρεβάνς με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στα play-off του Europa League. Στις 6 και 4 η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Πιθανότατα την Παρασκευή θα είναι στο Ηράκλειο Κένναν Κόντρο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους κριτικούς. Στην Αθήνα βρίσκεται ο νέος σύμβουλος της διοίκησης του Άρη Αβραμ Γκραντ, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Θεόδωρο Καρυπίδη. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για την πρώτη του γνωριμία με τον Μιχάλη Γρηγορίου και τον Ρούμπεν Ρέγες. Στη δημόσια τηλεόραση θα προβάλλονται τα μάτς της Superbet Super League 2, καθώς ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Πέτρος Μαρτσούκος ενημέρωσε ότι επήλθε συμφωνία με την ΕΡΤ για την επόμενη τριετία, την Παρασκευή η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. Άνετη πρόκριση στα προημιτελικά του Σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ για τον Στέφανο Ντούσκο που τερμάτισε πρώτος στη σειρά του με χρόνο 7-28-84. Στις 5 και 4 ο ημιτελικός του Σκιφ Ελαφρών Βαρών με τη συμμετοχή του Πέτρου Γκαϊδατζή και περίπου στις 5.30 τον Παπακοσταντίνου Μπούρκα στη δίκοπο. Κάλυψη από Ερδίο Σπορ. Με στόχο το καλύτερο πλασάρισμα εν ώψη της φάσης των 16 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει την Σερβία για την 5η και τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου. Πρώτο σερβίς στις 8 μετάδοση από Ερδίο Σπορ. Παίκτης της Manchester City είναι ο Αγιούμ Μπουαντί. Οι πολίτες ανακοίνωσαν την απόκτηση του ταλαντούχου 19χρονου, για τον οποίο κατέβαλαν στη Λίλ 95 εκατομμύρια ευρώ, σύν άλλα 5 με τη μορφή μπόνους. Θα είμαι πάντα εδώ για την ομάδα, τόνισε ο Μαροκινός που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031. Έτοιμος να επιστρέψει στην Ευρώπη και στην Bayer Leverkusen είναι ο Μούσα Ντιαμπή, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Όπως υποστηρίζει, η γερμανική ομάδα βρίσκεται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων με την άλλη Etihad και τις επόμενες ημέρες οι ασπιρίνες θα ανακοινώσουν τον Γάλλο διεθνή που φόρεσε τη φανέλα τους από το 2019 έως το 2023. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: πίτσα στο κατάλληλο σημείο για τον Κοϊτά. Ένα ωραίο γλυκό πλασεδάκι στην αριστερή γωνία του Μίτοφ. Και μέσα σε αποθέωση ο Αφρικανός γράφει το 2-0 για την Ένωση. Κλέβει ο Μάνταλος και αφήνει για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει την επιλογή του Πινέδα. Ο Πινέδα δεξιά για τον Ελίασον. Είναι μόνος του η μπάλα. 3-0. Είναι στα δίκτυα από το πόδι του Σουηδού παρά την προσπάθεια του Τέβλιν να αποκρούσει πάνω στη γραμμή. Η ΑΕΚ θα σβήσει πάρτι εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια. 3-0 στο 27ο λεπτό. Το χώρο του κέντρου, η παλιά για τον Λάζετ, θα κλέψουν οι παίκτες της ΑΕΚ και πάλι ο Μάνταλος έχει χώρο από τον άξονα και το στήριγμα του Πιερό. Η μπάλα στο Πιερό μέσα στην περιοχή, το σούτ του Πιερό, η μπάλα στο δοκάρι και έρχεται να τη σπρώξει στα δίχτυα ο Πέτρος Μάνταλος με ένα εντυπωσιακό γυριστό σούτ. Ο Μαρίν είναι τελικά, ο οποίος με ένα εντυπωσιακό γυριστό πάνω στη γραμμή σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 4-0 για την Ένωση στο 55ο λεπτό. Ο Γκατσίνοβιτς τώρα συνδυάζεται με τον Λιούμπισης μέσα στην περιοχή. Ο Γκατσίνοβιτς ψάχνει ένα σουτ, προσπαθεί να πασάρει για τον Γιώβιτς. Εκείνος θα κάνει το σουτ και θα κάνει το 5-0 για την ΑΕΚ μέσα σε αποθέωση. Ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος πετυχαίνει τον γκολ που επιζητούσε και εκείνος στα τελευταία μάτς. Με χαρακτηριστική ευκολία ευνοήθηκε από αυτή την πάσα την κοντινή του Λιούμπισιτς μέσα στην περιοχή. Απέφυγε τον Μίτοφο, ο οποίος έπεσε στα πόδια του και με ένα εύκολο πλασέ από κοντά ψηλά στην εστία της Αμπερντίν θα ανεβάσει το δείκτη του σκορ στο 5-0. 6-0 για την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια μέσα σε αποθέωση από τους φίλους της ΑΕΚ. Ήταν μια ακόμα φοβερή ενέργεια που έκανε ο Κουτέσα, ο οποίος έφυγε σαν άλογο στην πλάτη της άμυνας της Αμπερντίν έπειτα από την παλιά που του έκανε ο Λιούμπισιτς. Έκανε ένα φανταστικό κοντρόλ με το τακούνι, έφερε την μπάλα μπροστά του και φτάνοντας απέναντι από τον Μίτοφ τον εκτέλεσε με ένα πολύ όμορφο πλασέ. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή του γωνία. Άψογο γκολ από τον Κουτέσα, ο οποίος διευρύνει ακόμα περισσότερο την νίκη της Ένωσης. 6-0 εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια απέναντι στην Αμπερντίν.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στο πήγον της Προφέμου 94,6. Κώσκες Τζόγλου, Νίκος Αθανασίου, Γιώργος Ανάγκα στα μικρόφωνα. Με Χάρη Χριστόγλου στον ήχο, με Γιώργο Πετρίδη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Ο Ολυμπιακός λέει προτίθεται να καταβάλει τη ρήτρα, είναι σωστή έκφραση, δεν κατέβαλε τίποτα. Λέει και το επρόκειται γιατί θα προτιμήσει που έρετα πιο καλό πρωτάθλημα. Φώτισε από Γιάρκα. Εντάξει, ας προτιμήσει πιο καλό πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε, παιδιά. Δηλαδή, πού είναι το παράλογο. Ένας παίκτης στα 23 του να προτιμήσει ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Δεν δίνουμε, λέει, 6 εκατομμύρια για Μέλε και δίνουμε 8 για Πέντερσεν. Οκ, είπα ότι οι Ιταλοί γράφουν ότι ο Ολυμπιακός θέλει να τον κλείσει στα 8 εκατομμύρια. Αυτό είπα. Ο Μέλε είναι η προτεραιότητα του Ολυμπιακού. Ο Μέλε είναι παιχταράς, λέει. Τον είχαμε δει όταν παίζαμε κόντρα στην Αταλάντα. Εννοείται, παιδιά. Δεν χρειάζεται να τον δεις μόνο στην Αταλάντα. Για όσους βλέπανε, και η Ιταλία και η Γερμανία, αλλά και την Εθνική Δανία, ξέρουν ότι οι παίχτες είναι. Λοιπόν, αντί για Πουέρτας, λέει, δανεικός Άλβαρης, αντί για Μέλε τελικά Πέντερσεν, αντί για Βάργκας, λέει, Χίλι, επιστροφή Ποντένσε. Τέλεια πάμε, λέει ο Ανδρέας. Οκ. Λοιπόν, ο φίλος ο Ανδρέας έχει στείλει 15 μηνύματα εδώ, λέει, μας περνάτε για ηλίθιους, λέει, δίνει τη ρήτρα για Πουέρτας, αλλά αγοράζει το Ζώτα για να αγοράσει ό,τι τον Πουέρτας και να το δώσει δανεικό. Ας έρθει ο Πουέρτας και ας έρθει η παιδιά και, πώς να το πω, με κορδέλα. Εμένα με απασχολεί να έρθει αυτός ο παίκτης στον Ολυμπιακό, που είναι τρομερά δύσκολο. Λοιπόν, αν από τώρα αγορά του Ζώτα, λέει, προμηνύει αγορά παίχτη από Νότιχαμ και δανεισμός στο Ολυμπιακό, λέει ο Νίκος από τον Περισσό. Δεν θα το αποκλείσω, ναι, δεν θα το αποκλείσω. Θα μπορούσε να είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο, ναι, δεν θα μπορούσα να το αποκλείσω. Δεν νομίζω θα είναι για την περίπτωση του Πουέρτα, αλλά να περιμένουμε να το δούμε. Λοιπόν, Γιώργο, καλησπέρα. Λέει, δώσε ποσοστά για τις μεταγραφές στον Ολυμπιακό. Κατά την άποψή σου, τώρα αυτό με τα ποσοστά, φίλε μου, τι μου λες τώρα. Δεν μπορώ να σου πω ποσοστά. Αλήθεια. Πραγματικά δεν μπορώ να σου πω ποσοστά. Ένας φίλος πριν από λίγο μου έστειλε μήνυμα και μου λέει ότι είπε ο τεχνικός διευθυντής της Αδεντέρα ότι είναι 20 η ρήτρα του Πουέρτα. Και πριν από λίγο, εγώ διάβαζα δηλώσεις του Προέδρου που λέει ότι αν πληρώσουν τη ρήτρα χωρίς να λέει για τον Σαλίνας και για τον Πουέρτα, ακόμα και τελευταία μέρα αν έρθουν, θα είναι τεράστιο πρόβλημα για μας, γιατί θα χάσουμε τους καλύτερους μας παίκτες. Ας δούμε, ας περιμένουμε να δούμε. Ο Χίλ, λέει, ένας φίλος να μην περάσει ούτε απ' έξω από το Καραϊσκάκι. Οκ, πέρα από μερικά ζογκλερικά δεν έχει να επιδείξει τίποτα. Βάργκας και πάλι Βάργκας. Εντάξει, παιδιά, οκ. Τώρα το να μην περάσει ούτε απ' έξω από το Καραϊσκάκι. Οκ. Λοιπόν, ένας φίλος λέει ότι ο Ολυμπιακός έχει αγοράσει, λέει, τον Κάρμο και δεν τον έχει δανεικό σύμφωνα με το Transfermarkt. Εντάξει, δεν σημαίνει κάτι, ρε παιδιά, το Transfermarkt. Το Transfermarkt πολλές φορές και λάθος ποσά βάζει. Ούτε σημαίνει ότι αν η αξία, για παράδειγμα, ενός ποδοσφαιριστή είναι 15 εκατομμύρια, ότι τόσο κοστίζει. Μπορεί να είναι η αξία του 10. Και δεν σημαίνει ότι πάντα έχει δίκιο το Transfermarkt, όσα γράφει. Ξαναλέω, ο Κάρμο είναι δανεικός με υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Οπότε, σαν να τον έχει αγοράσει είναι ο Ολυμπιακός. Για να δω τι άλλο. Πόσο πιθανό, λέει, θεωρείς να γίνει η μεταγραφή του Πουέρτα, παιδιά, τώρα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το απαντήσω, πραγματικά. Την Ιταλική ομάδα, φοβάμαι κυρίως. Που εγώ γνωρίζω ότι είναι μια Ιταλική ομάδα και μια Γερμανική από τις καλές ομάδες και της Ιταλίας και της Γερμανίας. Αν κάποια από αυτές καταθέσει μια πρόταση σαν του Ολυμπιακού, τότε δεν ξέρω αν ο ίδιος θα προτιμήσει να έρθει στην Ελλάδα ή αν θα πάει σε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα. Ο ίδιος έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Έχει συμφωνήσει εδώ και μέρες με τον Ολυμπιακό. Εφόσον καταφέρει ο Ολυμπιακός και τον πάρει, μακάρι. Τις προηγούμενες ημέρες ήμουν αρκετά απεσιόδοξος, γιατί θεωρούσα ότι είναι ένα τεράστιο ποσό για να δοθεί. Έχει έναν ποδοσφαιριστή και δεν είναι καθόλου εύκολο μια ελληνική ομάδα να δώσει τόσα λεφτά. Εάν καταφέρει ο Ολυμπιακός και τον πάρει, τότε πραγματικά θα κάνουμε άλλη κουβέντα. Λοιπόν, να δω. Ποιοι πιστεύω ότι θα φύγουν από τον Ολυμπιακό, μου λέει ένας φίλος. Καλό ερώτημα. Εντάξει, ο Ζέλσον είναι μια περίπτωση. Εγώ κρατάω στην άκρη του μυαλού μας, μήπως έρθει τελευταία στιγμή η Γκρέμι επανέλθει για τον Ροντινέι. Για τον Μπρούνο που υπάρχουν προτάσεις, οκ. Και νομίζω θα φύγει και ένα σχαφ. Ένα σχαφ τώρα Νομίζω κάποιος ανάμεσα σε πιόνι και έσε. Ο έσε βέβαια για να έρθει, για να φύγει πρέπει να έρθει πρόταση που δεν έχει ο Ολυμπιακός και πολύ υψηλή πρόταση για να φύγει και δεν νομίζω ότι θέλει ο Ολυμπιακός να τον δώσει. Ο Σιπιόνι αν πάει κάπου θα πάει δανεικός για να παίξει. Γιατί είναι διαφορετικό να έχει έναν παίχτη 35 χρόνων όπως τον Γκαρθία που θα έχει περιορισμένο χρόνο και δεν θα πει και τίποτα, ακόμα και εκτός ευρωπαϊκής λίστας αν είναι. Και διαφορετικό να έχει ένα παιδί 21 χρόνια, 22 όπως ο Σιπιόνι και να τον έχει πέμπτη λύση εκτός ευρωπαϊκής λίστας και τα σχετικά και να παίζει λίγο. Αν και κατά την άποψή μου, ο Σιπιόνι αυτή τη στιγμή είναι και ο καλύτερος χαφ του Ολυμπιακού. Τα στοιχεία που έχει, τα στοιχεία του, έτσι. Θεωρώ ότι έχει καλύτερα στοιχεία και από τον Έσε. Και ειδικά με την μπάλα στα πόδια είναι πάρα πολύ καλός ο Σιπιόνι. Εφόσον μείνει, πρέπει να μείνει για να βρει χώρο. Αλλιώς θα παίξει δανεικός ένα χρόνο σε ένα καλό πρωτάθλημα και σε επιστρέψει μετά. Πόσα χρήματα λέει θα πάει η αγορά του Ζώτα. Γεια σου Ηλία. Από σεζόν λέει Μύκονο. Φίλε Ηλία, γύρω στα 4 νομίζω. Έτσι λένε οι Άγγλοι. Κάπου εκεί θα πάει. Γιατί δεν εξετάζει ο Ολυμπιακός την περίπτωση λέει του Σαραγώσα την Μπάγερν. Μπάγερν είμαι και θεωρώ ότι θα ταιριάζει το προφίλ του Ολυμπιακού. Ο Σαραγώσα δεν ήθελε πέρυσι ο Ολυμπιακός. Ο ίδιος δεν ήθελε να παίξει στην Ελλάδα. Είχε πάει στη Θέλτα. Προτιμούσε να μείνει στην Ισπανία. Πήγε στη Θέλτα δανεικός 6 μήνες δεν έπαιξε. Πήγε μετά 6 μήνες δανεικός στη Ρώμα, δεν έπαιξε. Και τώρα πάει στην Εσπανιόλ δανεικός. Ο παίχτης θέλει να μείνει στην Ισπανία και δεν είναι εύκολο για τους Ισπανούς. Οι Ισπανοί προτιμάνε πολύ το δικό του πρωτάθλημα, το ελληνικό. Είναι και, δεν είναι και παράλογο εδώ που τα λέμε. Λοιπόν. Αυτά προς το παρόν. Να έχουμε break, Χάρη. Όχι. Νικό, αν συνεχίσουμε με σένα, επειδή θα είσαι για λίγο ακόμα.
1: Ναι, αμέ, εννοείται. Αν μπορείς μόνο λίγο πιο δυνατά, εννοείται. Θα μου κάνεις πολύ μεγάλη χάρη.
0: Εννοείται. Θα τα φτιάξουμε όλα.
1: Δεν θες, εσύ, εγώ φταίω. Πάμε.
0: Λοιπόν, πού πήγε. Ναι, πόσες χιλιάδες διαρκείας λέει, έχει δώσει ο Παναθηναϊκός, λέει ένας φίλος. Λέει και στο συνεχίζει, μισό για να τα απαντήσω όλα. Πόσο είναι το ρεκόρ, λέει, στα διαρκείας του Παναθηναϊκού. Και αν πάρουμε ένα παίχτη κράχτη, λέει, θα εκτοξευθεί η πώληση των διαρκείας, λέει ο φίλος ο Μιχάλης.
1: Ναι, τα διαρκεία τα φετινά είναι πάνω από 15.000 και το πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο νομίζω το κατέχει ο Παναθηναϊκός είναι από τη σεζόν που ακολούθησε της χρονιάς του Double, τη σεζόν δηλαδή 10-11 με πάνω από 30.000 διαρκείας.
0: Ωραία. Για το δανό λέει, πώς τον λένε, τον αριστερό μπακ.
1: Και για το τελευταίο ερώτημα, για να μην νομίζει κανείς ότι θέλω να τριπλάρω, θα ήταν πολύ πιο όμορφο για όλες τις ομάδες μας. Να είναι πάντα τα διαρκεία 20, 25, 30.000 ανεξάρτητα από τις μεταγραφές. Ωραίο θα ήταν.
0: Καλά.
1: Λάγα, ωραίο θα ήταν. Ναι. Δεν το λέω μόνο για τον Παναθηναϊκό, για όλους.
0: Εννοείται.
1: Αλλά εντάξει, είμαστε δυστυχώς αυτής της λογικής. Έτσι μεγαλώσαμε, έτσι μας έμαθαν. Μα κάνει κάποια στιγμή να έρθουμε λίγο πιο κοντά στους Γερμανούς, στους Ισπανούς, στους Άγγλους. Έτσι. Να προσπαθούμε να παίρνουμε κάποια καλά πράγματα από εδώ και από αυτούς.
0: Για τον Δανό, τον αριστερό μπακ, λέει ένας φίλος. Ξέρεις πότε θα παίξει, λέει, θα λιώσει ο Κυριακόπουλος, λέει, στο τέλος.
1: Κοίταξε, ο Κρίστιανς θα είναι περίπου έτοιμος σε κανένα εβδομάδα από τώρα. Θα δούμε λίγο τις προπονήσεις της εβδομάδας, μήπως μπει στην αποστολή για τον Μάση με τον Λεβαδιακό, αλλά ακόμα και αν συμβεί αυτό, θέλει αγωνιστικό ρυθμό το παιδί, έτσι. Να κάνουμε λίγο υπομονή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρσι έχασε όλη την αγωνιστική περίοδο σχεδόν, έχει παίξει 234 λεπτά, αν θυμάμαι καλά. Χρειαζόταν λίγο χρόνο. Αν έχει πάρει το χρόνο του, τον πηγαίνω στον Παναθηναϊκό πολύ συντηρητικά. Οπότε νομίζω στα επόμενα παιχνίδια θα είναι στην αποστολή.
0: Λοιπόν, για τον Ζαρουρί.
1: Και βοηθά, συγγνώμη, και βοηθά και το κύπελο από τα παιχνίδια, έτσι για να μπει να πάρει ρυθμό στις πρώτες αγωνιστικές.
0: Ωραία. Λέει ένας φίλος, αν θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται καλύτερο παίχτη, λέει το Ζαρουρί.
1: Κοίταξε να δεις, με τη λογική του φίλου μπορώ να σου βρω από τις 25 που έχει, άλλους 25 θα πάρει. Μόνο που έτσι δεν γίνονται ομάδες. Αυτή τη στιγμή ο βασικός αριστερός εξτρέμου του Παναθηναϊκού είναι ο Αντίνο. Σωστά. Και το backup του είναι ο Ζαρουρί. Εμένα προσωπικά, το είπα και πριν, δεν με χαλάει αυτό το δίδυμο στα αριστερά, Αντίνο Ζαρουρί. Γιατί εκεί, αν πας να πάρεις κάποιον άλλον παίκτη και να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού το Γενάρη έδωσαν 9 εκατομμύρια ευρώ και πήρα τον Αντίνο. Και δεν μπορείς να βάλεις έναν ποδοσφαιριστή που θα είναι, ας πούμε, στην ίδια ακριβώς κλίμακα με τον Αντίνο. Εγώ ξαναλέω, η ταπεινή μου άποψη για τον Ζαρουρί την εξέφρασα και πριν είναι καλή. Δεν έχω κακή άποψη. Εντάξει, στη λογική του εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και τα ακούω όλα.
0: Λοιπόν, για τον Καλάβρια λέει ένας φίλος αύριο, αν μπορεί να παίξει έστω και λίγο.
1: Και για τον αν χρειαστεί θα παίξει. Mm-hmm. Δεν είναι όμως για να ξεκινάει.
0: Ναι. Και αν θεωρείς, λέει, ότι η καλή θέση του Πελίστρη πως είναι back half, αφού δεν έχει τον goal.
1: Πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Back half τώρα θα εννοεί λογικά με τριάδα πίσω.
1: Με τριάδα, να παίξει όλη την πλευρά. Δεν θα με χάλαγε, να σου πω την αλήθεια. Αν θυμάμαι καλά, πέρα, δεν είχαμε δει πέρσι ένα δύο παιχνίδια να παίζει όλη την πλευρά. Κατά περίσταση, δεν είμαι κακός, γιατί έχει αμυντικό φίλτρο μέσα του. Δηλαδή και θα σε βοηθήσει και θα μαρκάρει στο χώρο και θα πάει και πάνω στον παίχτη με επιθετικότητα στο μαρκάρι για να προσπαθήσει να κλέψει. Δεν ξέρω αν κάποιος από τους προπονητές εδώ, τώρα στον Παναθηναϊκό, κάποιος στην επόμενη εβδομάδα προσπαθήσει να το αλλάξει θέση και να προσαρμόσει τα καλά του χαρακτηριστικά σε συγκεκριμένα κομμάτια του γηπέδου, σε συγκεκριμένους φόρους για να μπορέσει να γίνει πιο χρήσιμος. Αλλά ότι του λείπει όχι μόνο τον γκολ. Η ουσία γενικότερα στα τελευταία μέτρα είναι ένα πράγμα το οποίο θα κάνει να αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Δεν έχει παρουσιαστεί κάπου τις προηγούμενες του ομάδες και για μένα νομίζω και ήταν και το πολύ μεγάλο αγκάθι στο να πάει ο Παναθηναϊκός πριν δύο χρόνια να δώσει 6,5 εκατομμύρια ευρώ και το 50% ενός παίκτη που δεν δημιουργεί με assist και ενός σκοράρει δεν πετυχαίνει γκολ.
0: Ωραία. Λέει ένας φίλος, τεράστια μεταγραφή λέει ο Λούζα, ότι ακριβώς χρειαζόταν στο κέντρο. Ο δεύτερος χαφ θα είναι ίδιο μεγέθος, λέει, μεταγραφή και αν υπάρχει περίπτωση να φύγει κάποιος από τους επιθετικούς.
1: Κάποιος από τους?
0: Επιθετικούς.
1: Ναι. Όχι, τον ναι δεν πήγαινε σε αυτό, τον ναι πήγαινε στο να κατανοήσω.
0: Ναι, και εμένα μου φάνηκε περίεργο αυτό για τους επιθετικούς.
1: Ο Ντέζερς που δεν έχει παίξει, όχι, για τον ΔΤ, τα είπα και πριν. Όχι, δεν προβλέπεται κάτι, αλλά ποτέ μιλές ποτέ στη ζωή, αλλά υπό αυτό το πρίσμα και μόνο. Δεν θέλει πάνω με κοσική να πειράξει τα πράγματα. Τώρα για το ποιος είναι αυτός που θα έρθει στο 6-8 να κάνουμε μόνο λίγο να το δούμε. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια και να μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής έχει ξοδέψει 35 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές. Ε.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό νομίζω σημαντικό για τα επόμενα.
0: Για αυτό που είπες τώρα, είπε και ένας φίλος αν θεωρείς ότι μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα ο Παναθηναϊκός, λέει, με το financial fair play, το cost control πλέον όπως λέγεται.
1: Θεωρώ ότι την πατάς μία φορά, όπως την πάτσε ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι του 24. Που δυστυχώς δεν υπήρχε ολοκληρωμένη εικόνα στο εσωτερικό της ΦΑΕ. Τα είχα πει τότε και για το αυτοί. Τα έφταγαν για αυτό που είχε συμβεί. Εντάξει, και για αυτούς που το έσωσαν, δεν χρειάζεται να γυρίσω την κουβέντα τώρα δύο χρόνια πίσω. Θεωρώ ότι υπάρχουν ικανά στελέχη, τα οποία γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τους κανονισμούς και ο Παναθηναϊκός κινείται στα όρια που πρέπει οικονομικά.
0: Λοιπόν, για τον Καμαρά, λέει ένας φίλος. Δεν σας έχει φανεί, λέει, άραγε ήδη, λέει, ότι ο Καμαρά δεν κάνει για την ανάπτυξη. Καλώς αμυντικά, λέει, αλλά μέχρι εκεί θα έπρεπε να έχουμε πιο ποιοτικό οχτάρι, λέει ο φίλος ο Γιώργος.
1: Εγώ λέω να μην βιαζόμαστε γενικά, είτε αυτός λέγεται Καμαρά, είτε παλιά λεγόταν Παλάσιος, Παραπαλάσιος, είτε πιο παλιά μπορεί να λεγόταν κάπως αλλιώς. Τώρα απ' όλα κάνουμε λίγο υπομονή γενικά, με τους πάντες. Όχι μόνο με τον Καμαρά, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο και είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί, όχι για τον Καμαρά, για όποιον. Ανά εποχές και ανά διασύμματα βρίσκεται στο στόχαστρο. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε να βρούμε παπά να χάψουμε 5-6. Είναι άσχημο αυτό να συμβαίνει, δεν μου αρέσει, το καταθέτω. Οπότε λέω να κάνουμε λίγο υπομονή και για τον Καμαρά.
0: Ένας φίλος λέει αυτό που πες νωρίτερα για τον Ουναΐ. Μήπως όταν διαψεύδουμε, λέει, σημαίνει ότι στο τέλος θα γίνει μεταγραφή.
1: Κοίταξε να δεις, ο Παναθηναϊκός δεν διέψευσε ότι θα γίνει μεταγραφή. Ο Παναθηναϊκός διέψευσε ότι σήμερα που μιλάμε έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στην Τζιρόνα. Νομίζω το είπα και πριν, ήμουν.
0: Ξεκάθαρος.
1: Κάτι τι μπορεί να συμβεί θα το δούμε. Ξαναλέω, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Οι πιθανότητες υπάρχουν, είναι λίγες. Αν αύριο μεθαύριο γίνουν πολλές, για παράδειγμα και τον Λούζα, λέγαμε στις προηγούμενες μέρες ότι είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού, αρέσει, αλλά ήταν πιο χαμηλά στις προτιμήσεις. Κάποια πράγματα τροποποιήθηκαν, κάποια πράγματα άλλαξαν και ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε αυτή τη μεταγραφή.
0: Ένα άλλο μήνυμα, Νίκο, ρωτάει για το πόσο κόσμο θα έχει ο Παναθηναϊκός αύριο στη Τσεχία.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 500 εισιτήρια. Νομίζω κανένα 300. Είναι δύσκολη εκδρομή, έτσι δεν είναι ότι πας στην Πράγα. Έχει η εκδρομή αυριανή είναι δύσκολη, αρκετά.
0: Ναι, λοιπόν, αν έχει πει λέει ο πρόεδρος την τελευταία του λέξη για μεγάλη μεταγραφή.
1: Για το ρώτησα.
2: Εντάξει, του Ουναχή αν γίνει πάντως είναι ψηλομεγάλη, Νίκο, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Νομίζω ότι μπορεί να είναι και πιο μεγάλη του καλοκαιριού χωρίς δεν μου αρέσει να κάνω για τον Παναθηναϊκό σίγουρα. Ότι υπάρχει διάθεση να γίνουν πράγματα ακόμα υπάρχει και νομίζω φαίνεται, σαν να λέω παιδιά, 35 εκατομμύρια Παναθηναϊκός δεν έχει ξοδέψει ποτέ ξανά στην ιστορία του σε ένα καλοκαίρι. και του Λούζα είναι μια μεταγραφή 8-9 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ναι, δεν ξέρω, όντως αυτό το καλοκαίρι υπάρχει λίγο μια υποτίμηση σε, δηλαδή, ξέρεις, ακούς 8-9 εκατομμύρια και λες εντάξει μωρέ, οκ, okay, πάμε, ξέρω εγώ, δεν είναι έτσι.
1: Απλά το λένε, όσοι το πιστεύουν, και άμα βάλεις κάτω τη λίστα με τις πιο ακριβές μεταγραφές όλων των ομάδων, θα δεις ότι για όλους, και για την ΑΕΚ, και για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ, οι πιο ακριβές μεταγραφές είναι από τις πιο ακριβές όλων των εποχών.
2: Ναι, ναι, έτσι. Η ΑΕΚ έσπασε το ρεκόρ της φέτος, δεν ξέρω, ίσως και ο Παναθηναϊκός, ναι.
1: Παναθηναϊκός έσπασε το 26 με τον Αντίνο.
2: Τώρα ο Ολυμπιακός, αν κάνει αυτή τη μεταγραφή που λέει, θα σπάσει και αυτό το δικό του, που είναι και το πιο μεγάλο λόγο.
1: Θα σπάσει και το Πανελλήνιο, νομίζω.
2: Και το Πανελλήνιο, λόγω Ζάχοβιτς. Ο ΠΑΟΚ, άστο, εντάξει.
0: Του Ζαφύρι.
2: Ναι, δεν έχει αντίπαλο αυτό. Οπότε.
0: Καλά, ο ΠΑΟΚ.
2: Και αρχίζουν και μας φαίνονται και λίγο έτσι φυσιολογικά πράγματα που μια τέτοια μεταγραφή να γινόταν πριν κάποια καλοκαίρια, θα τη συζητάγαμε όλο το καλοκαίρι, ας πούμε.
1: Στο αεροδρόμιο θα ήταν.
2: Ναι.
1: Ξέρεις τι γίνεται, και μπορεί να έρθει κάποιος με 3-4 και ας πει σαπάκι.
2: Ακριβώς, έτσι πάει τώρα.
1: Δεν είναι έτσι.
2: Ναι.
0: Καλά, του παιδιά πάντως και πλέον τα 5-6 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα στην αγορά. Είναι ένα πολύ ένα ποσό.
2: Και αρχίζουν και ελληνικές ομάδες και προσαρμόζονται σιγά σιγά.
0: Και προσαρμόζονται.
2: Προς τα πάνω. Όλοι.
1: Απλά να πούμε ότι πώς έχει ξεκινήσει αυτό. Έχει ξεκινήσει με το γεγονός ότι οι ελληνικές ομάδες κατάλαβαν, έστω και αργά, ότι αν δεν μάθουν να πουλάνε, αν δεν μάθουν να αναπτύσσουν, τέτοιες μεταγραφές δεν θα τις έβλεπαν ούτε στο πιο τρελό τους όνειρο. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός πέρσι έκανε πωλήσεις κοντά 45 εκατομμύρια. Η ΑΕΚ πέρσι πούλησε το Λιβάη Γκαρσία κοντά 18. Ο Ολυμπιακός επίσης το Γκοστούλα και το Τζολάκι μόνο. Έχει πάρει κανένα 65. Έτσι γίνεται. Έχουν δείξει Πορτογάλη εδώ και πάρα πολλά χρόνια το πώς μπορεί να μεγαλώσεις μέσω αυτής της διαδικασίας. Και Πόρτο.
0: Το παράδειγμα της Πόρτο ειδικά είναι τρομερό.
2: Ναι, εντάξει, καλά. Και η Πόρτο, παιδιά, δεν είναι.
0: Όχι, βέβαια.
2: Δεν πάει πίσω. Ούτε η Μπενφίκα.
1: Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
2: Δηλαδή, βλέπεις μεγάλους παίχτες, ας πούμε, σε πολύ μεγάλες ομάδες και κοιτάς και είναι πάρα πολλοί που έχουν περάσει από αυτές τις ομάδες πρώτα.
0: Τις πορτογαλικές.
2: Ναι. Και έχει πάει η τιμή τους από 5 εκατομμύρια 40 και μετά, ξέρω εγώ, μπορεί να τους πάρει η Real Madrid σε 100, τέλος πάντων.
0: Και μια τελευταία, Νίκο.
1: Και εμείς σε αυτό το επίπεδο. Έλα.
0: Τι θα προτιμούσες, λέει εσύ, για τον άξονα του Παναθηναϊκού, το Γένσεν, το Στάγκε, λέει, τον Λούζα.
2: Εγώ το Στάγκε θα προτιμούσα, Νίκο. Όχι ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, κατάλαβα πώς το λες. Από αυτούς τους τρεις, θα προτιμούσα αυτόν που ήθελε να έρθει. Αυτό που μπορούσε να δει και στο τέλος της ημέρας αυτό που ήρθε. Αλλά σε ένα ιδανικό περιβάλλον που όλα τα πράγματα θα γίνονται όπως εμείς τα θέλουμε, που δεν συμβαίνει πολλές φορές, από τους τρεις περισσότερο μου άρεσε ο Στάγκε πρώτος, μετά ο Λούζα και τρίτος ο Γένσεν. Τουλάχιστον στα δικά μου γούστα, έτσι. Mm-hmm. Το θέμα είναι ποιον προτιμάω ο προπονητής. Νομίζω αυτό είναι και το πιο σημαντικό από όλα.
2: Του Στάγκε πάντως, επειδή σε ακούω, έχεις μιλήσει αρκετές φορές, η τιμή του δεν έχει πέσει καθόλου από τότε που ξεκίνησε η φάση.
1: Σταθερά, 15 εκατομμύρια και δεν πέφτει.
2: Ναι.
1: Δεν πέφτουνε. Ούτε και αυτό μπορώ να το αποκλείσω, Όπως δεν αποκλείω του Ουναΐ, ούτε και αυτό μπορώ να το αποκλείσω. Να πάει ο Παναθηναϊκός να κάνει κάτι ακόμα εκεί πολύ μεγάλο. Ξαναλέω, να δώσουμε λίγο χρόνο τα πράγματα και στο ρεπορτάζ και θα υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα, νομίζω, τουλάχιστον μέχρι αύριο μεθαύριο, να μπορούμε να έχουμε έτσι ένα πιο ξεκάθαρο ρεπορτάζ για το τι κυνηγά ο Παναθηναϊκός από εδώ και πέρα. Ενώ σε τι οικονομικό επίπεδο, έτσι, γιατί για τις θέσεις είναι ξεκάθαρα.
0: Μάλιστα. Ωραία, Νικόλα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Έλια, Νίκο.
1: Εγώ, φίλοι μου, να είστε καλά. Και πούμε. Καλή επιτυχία το βράδυ.
2: Ευχαριστώ, φίλε μου. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Νικόλα.
2: Και στα δικά σας. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε. Προλαβαίνουμε. Πάμε για πολιτικό δελτίο.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η Αθήνα θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην Άγκυρα, η οποία ζητά ενημέρωση για τις έρευνες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με το σχεδιασμό, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης. Τη συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργαμίνη ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση δύο Ιταλικών φρεγατών. Τραγωδία το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή, στη Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας, κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Εστάλη μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση και στην Κάτω Δαμά Σταυθιώτιδας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην τοπική κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκά της Γρεβενών. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Καρπαθό. Στο Νεπάλ, τουλάχιστον 55 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές κοντά στο Θιβέτ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σημαντικό οικονομικό δέλεαρ για την προσέλκυση γιατρών στη Ρόδο με κοινή πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων και της Διοίκησης του Νοσοκομείου. Επιπλέον οικονομικό κίνητρο που θα αγγίζει έως και τα 1.700 ευρώ το μήνα πέρα από το βασικό τους μισθό θα λαμβάνουν οι νέοι γιατροί που θα στελεχώσουν το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Όπως ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου και ο διοικητής του Ιδρύματος Νίκος Καραμαρίτης, οι ξενοδόχοι του νησιού θα διαθέσουν 20.000 ευρώ για μία τριετία. Το πρόγραμμα ενισχύσεων που λειτουργεί συνδυαστικά με το Δήμο και την Περιφέρεια αφορά κρίσιμες ειδικότητες όπως παθολόγους, χειρούργους και εντατικολόγους, ενώ προβλέπει μηνιαία μπόνους και για το νοσηλευτικό και τεχνολογικό προσωπικό. Η σχετική προκήρυξη από το Υπουργείο Υγείας αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου, όπου και θα αναγράφονται ρητά τα επιπλέον τοπικά επιδόματα. Στη Ρόδο θα βρεθεί αύριο Πέμπτη ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Ο κύριος Κικίλιας θα πραγματοποιήσει συνάντηση εργασίας στις 11 το πρωί στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στη συνέχεια θα προβεί σε κοινές δηλώσεις με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Στο επίκεντρο της ατζέντας αναμένεται να βρεθούν τα κρίσιμα ζητήματα της νησιωτικής πολιτικής, η ενίσχυση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και τα έργα υποδομής στα νησιά του Αιγαίου. Σε μετοπική σύγκρουση οδηγούνται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η ΔΕΗ Ρόδου με αφορμή τα έργα ίδρευσης από το φράγμα Γαδουρά προς την Κάλαθο. Η Περιφέρεια με επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Χρήστου Ευστρατίου ζήτησε τον έλεγχο της νομιμότητας των έργων πλησίων της Εθνικής Οδού, ετούμενη την κατάθεση πλήρους φακέλου δικαιολογητικών 13 σημείων. Επίσης, η Περιφέρεια ξεκαθαρίζει ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της για την προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος. Η ΔΕΗ απάντησε άμεσα, προσκομίζοντας 14 σχετικά έγγραφα και επισημένοντας ότι το έργο υλοποιείται εντός δημοτικής οδού με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρης Βαγιανός, έθεσε ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την πορεία της εργολαβίας στη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά, καλώντας την Περιφερειακή Αρχή να επιστρέψει στο θεσμικό της ρόλο και να απαντήσει στα κρίσιμα αιτήματα που εκκρεμούν στα συρτάρια της εδώ και 2 μήνες για τη διαχείριση του νερού στο νησί. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 16χρονου Βασίλη, ο οποίος είχε εξαφανιστεί στην περιοχή της Ρόδου. Μετά από μια ολιγόωρη αλλά γιγαντία επιχείρηση των αρχών και εθελοντικών ομάδων, ο ανήλικος εντοπίστηκε σώος και ασφαλής. Στις έρευνες που διήρκησαν 8,5 ώρες, συμμετείχε ενεργά η υπηρεσία Silver Alert με εξειδικευμένο προσωπικό στο πεδίο και στην αξιολόγηση ψηφιακών πληροφοριών. Ο έφηβος μεταφέρθηκε αρχικά στο αστυνομικό τμήμα Αρχαγγέλου και πλέον βρίσκεται και πάλι κοντά στην οικογένειά του. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Κάλυμνο. Ένας 21χρονος ομογενής από την Αυστραλία που βρισκόταν σε διακοπές στο νησί έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε γύρω στις 6 το πρωί στην περιοχή Πηγάδια Ταξιάρχης. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας της και ανετράπη με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνά το αστυνομικό τμήμα Καλυμνίων. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο παρεκκλήσι του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου η τελετή αρτοκλασίας για τον εορτασμό του Πολιούχου της Ρόδου Αγίου Φανουρίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά μπορεί να αγγίξουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432.
6: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες. Με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήδη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνία, σύνολο υπηρετών Σύρου, τον πολιτιστικό όμιλο πανταχού κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το σύλλογο Κουτ Βουκ Κάραντζ Τέμεριν από τη Σερβία, το πνευματικό κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το σύλλογο γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8, στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουν.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com. Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Εκτός Φόρτσα ΑΕΚ, λέει ένας φίλος. Κάτσε ρε φίλε, εσύ το κάνεις εδώ που είναι το πράγμα. Δηλαδή από το τέταρτο γκρουπ δεν θα πάρουμε κανένα για να πάρεις τα ταξίδια που θες. Φτωχότερο. Έχει φύγει ο Νίκος, αλλά αξίζει να διαβαστεί.
0: Αξίζει, είναι
2: φτωχότερο
0: πολύ ωραίο
2: το ελληνικό ποδόσφαιρο με την αποχώρηση Μιλένα. Αν φύγει και ο Βέζο, να το κλείσουμε το μαγαζί, να μην ασχολούμαστε. Έτσι, ωραίος. Πιστεύεις ποιος είναι? Νομίζω ο Βέζο είναι πιο περιπτωσάρα από Βιλένα, γιατί ο Βιλένα ψιλοέπαιξε κιόλας.
0: Στην πρώτη χρονιά
2: ψιλοέπαιξε. Δηλαδή και βασικός ξεκίνησε και σε ντέρμπι έπαιξε.
0: Νομίζω ο Βέζο πάντως έχει τελειώσει το συμβολό του. Πρέπει να ολοκληρώθηκε. Δεν είμαι σίγουρος. Ή έχει κι άλλο ένα. Τέλος πάντων, αλλά ναι. Τι.
8: Δεν τελειώνει το συμβολό.
2: Έτσι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι ναι, ο Βέζο. Και δεν ξέρω γιατί δεν έπαιξε καθόλου. Δεν ξέρω γιατί δεν έπαιξε.
2: Είχαμε προσπαθήσει πάρα πολύ να τον πάρουμε τότε. Βέβαια το θέλαμε εμείς για δεξί μπακ, για δεξί στόπερ σε τριάδα.
0: Ναι.
2: Γιατί ήταν τότε που ήθελε να παίζει τριάδα ο Ματίας και ήθελε αυτόν για δεξί στόπερ και έναν άλλο ένα παιδί από τη Γαλλία που έπαιζε τότε, Β' Γαλλίας, για αριστερό στόπερ. Και κεντρικό τον Πιάνιτς, αν θυμάσαι.
0: Τον
2: Πιάνιτς της Μακάμπη.
0: Α, της Μακάμπη, ναι.
2: Τελικά.
0: Τι σύρια είχε γίνει και με αυτόν τον
2: Ναι, τελικά δεν πήρε κανέναν και τελικά πήρε το Βίτα και το Μουκουντή και πήγα μια χαρά. το γύρισα και σε τετράδα.
0: Καλά, εκείνο το καλοκαίρι.
2: Αλλά ο Βέζο, επειδή τον είχα δει τότε, εμένα μου άρεσε σαν παίχτης.
0: Καλά και σαν δηλαδή, καριέρα μου, πριν και συμμετοχές και τέτοια.
2: Όταν δεν πήρε Ολυμπιακός, έλεγα ότι έκανε μια καλή μεταγραφή, ας πούμε. Αλλά δεν ακούμπησε ο άνθρωπος.
0: Αυτό που λες, δεν ακούμπησε. Καλά, εκείνο το καλοκαίρι είχε πέσει το κράξιμο το καλοκαίρι. Η Πυριακή μου κουντεύει σε Ντεβιέν, η ομάδα που έπεσε με 80 γκολ, 90 κεφάι. Και ο Ολυμπιακός στον Πυρόλα από τη Σαρλερουά με 80 γκολ. Και βγήκαν και δύο τώρα περιπτωσόρες.
2: Και ο Ολυμπιακός τότε τον πήρε και πολύ φθηνά τον. Καλά, η ΑΕΚ τον πήρε τσάμπα το Μουκουντή με 30% μεταπόληση.
0: Α, ναι.
2: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός 3-3,5 δεν είχε πάρει.
2: Νομίζω και λιγότερα, Γιώργο.
0: Όχι, δεν είχε. Στα 3-3,5 ήταν, αλλά.
2: Ναι, για παίχτη όμως τέτοια ηλικία, αμυντικό Ιταλό, ξέρω εγώ, και δεν είναι πολλά λεφτά. Δηλαδή και σε σχέση με αυτό που έκανε. Γιατί το παιδί έπαιξε από την αρχή. Όπως ναι, και ο Μουκουντή, βέβαια, άστο, δεν το συζητάμε. Αυτά.
9: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+ παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, και έτσι το μάτι σήμερα με την Όβιτ. Λιόν, Φενέρμπαχτσε. 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Τουρκία. Σήμερα ρεβάν στη Γαλλία.
2: Εγώ βλέπω Λιόν. Άσο.
0: Εγώ θα πω πρόκριση Φενέρ.
2: Την έπιασα χθες την Πέτης,
0: Ναι.
2: Πήρα.
9: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτι ημέρα. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
10: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό.
10: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Winsport FM 94,6.
13: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών.

0: Εγώ νόμιζα αυτό που είπες εσύ.
1: Σασουόλο, είπα.
0: Ναι, Σασουόλο.
1: Όχι, όχι. Όχι, Σαλερνιτάνα. Δεν το πέτυχε κανείς τώρα, αλλά δεν πειράζει. Καλησπέρα, λύση νομίγυρη. Αυτός ο Αρμένιος με το Ρόκα, σαν να ήρθαν από την ίδια ομάδα και έπαιζαν χρόνια μαζί. Λέει φίλος Παναγιώτης. Ισχύει ότι από όταν πήγανε και οι δύο μαζί, κάνανε πάρα πολύ καλή αριστερή πλευρά. Και ο Τικνησιάν και ο Ρόκα κάνανε πολύ καλή αριστερή πλευρά. Νομίζω το γεγονός ότι παίζουν και οι δύο με πολύ ένταση. Και επειδή το Ρόκα του αρέσει να συγκλίνει ρίσκη και χώρους ο Τικνησιάν, αυτό θα είναι, παιδιά, θυμηθείτε, θα είναι πολύ καλή μεταγραφή. Ειδικά στο δεύτερο μισό του γηπέδου είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Να τον δούμε για ανασταλτικά πώς είναι. Παίζει ρόλο πάντα και η ανασταλτική λειτουργία, αλλά να τον δούμε για τον ίδιο όπως είναι ανασταλτικά, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλός παίκτης ο Τικνησιάν. Είδαμε overlap, είχαμε καιρό με overlap και καλή σέντρα, έκανε και δύο καλές σέντρες κιόλας. Ερώτηση λέει προς όλους, γιατί η Λίγκα δεν ξεκινάει το πρωτάθλημα το αργότερο μέχρι 1η Αυγούστου, στις ελληνικές ομάδες να μην παίζουν χωρίς επίσημα παιχνίδια στα προγραμματικά. Λέει φίλος Αβραάμ, ΑΕΚ. Παιδιά, υπήρχε καύσωνα στην Ελλάδα το καλοκαίρι, δεν μπορεί να ξεκινήσει τώρα Ιούλιο και Αύγουστο. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Και τώρα βλέπετε τα μάτια γίνονται 8, 9,5 ώρα, 10. Είναι πολύ είναι και γίνονται αργά τα μάτια για να έχει λίγο δροσιά. Τώρα που αποφάσισε να δώσει ρήτρο Ολυμπιακό στον Αργάν, την είχε δώσει μια εβδομάδα πριν, τώρα θα ήταν στο Ρέντο Πουέρτα. Πιθανό. Δεν το αποκλείω. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είχε μπει σε διαπραγμάτευση. Μπα και πέσει σαν Σαντάντερ, παιδιά, γιατί για μια ομάδα όπου ανέβηκε τώρα στην πρώτη κατηγορία, το να τη δίνει 12-13 εκατομμύρια δεν είναι λίγα. Σε καμία περίπτωση. Αλλά αν την είχε δώσει μια εβδομάδα πριν, είναι πιθανό να ήταν στο Ρέντι, όπως λες, ο Πουέρτα. Το θέμα είναι βέβαια ότι υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες. Ακόμα υπάρχει. Να δούμε αν θα κάνουν προτάσεις και άλλοι όμως. Δηλαδή, αν δεν κάνουν, θα έρθει στον Ολυμπιακό Πουέρτα. Σταματήστε επιτέλους, λέει, να λέτε για 12, λέει, και 15 και 16 εκατομμύρια ευρώ ότι είναι πολλά για να ψωνίσει από την ευρωπαϊκή αγορά. Όταν και εσύ πουλάς τα ίδια για ακριβότερα. Εντάξει, ρε παιδιά, το τι.
0: Μα δεν είπαμε έτσι. Είπαμε ότι έχουν. Καταρχάς, είπαμε ότι έχουν ανέβει τιμές γενικά και ότι πλέον αρχίζουν και οι ελληνικές ομάδες και τα σκάνε.
1: Ναι, αλλά και πάλι τα 15 και τα 16 ναι, για Ελλάδα είναι πολλά. Τι να κάνουμε.
0: Σίγουρα δεν είναι μεταγραφές πλάκας αν είναι με 4 εκατομμύρια, ξέρω εγώ. Είναι μεταγραφές ακριβές. Ακριβές. Για μένα είναι ακριβές μεταγραφές τα 4 εκατομμύρια και τα 5.
1: Βέβαια. Αν και το καλύτερο παράδειγμα ομάδας είναι η Club Breeze, νομίζω. Και με το σκάουτινγκ που έχει, με τα λεφτά που δίνει πάντα εκεί 6, 7, 8, 10 δίνουν τελευταία, αλλά και πώς πουλάνε, έτσι. Ναι, πουλήσαν, ναι. Τον Τζόλι τον πήραν 5 εκατομμύρια και τον πούλησαν 35.
0: Έτσι, είναι τρομακτικά δύσκολο, εσύ. Δηλαδή, να νομίζεις ότι θα τους πιάσει όλους κορόιδα, δηλαδή θα πάρεις ένα παίχτη τσάμπα και θα τον πουλήσεις 10 εκατομμύρια. Δεν γίνεται έτσι.
1: Βέβαια, δεν γίνεται. Ούτε αν πάρεις 10 μικρούς, θα σου βγουν και 10.
0: Ένα.
1: Δηλαδή, αν σου βγουν και οι 2 ή και 3, οκ. Okay. Λοιπόν, να πούμε μια είδηση πριν συνεχίσουμε. Συνελήφθη ένας οπαδός, λέει, της Λεύσκη, που είχε πάνω του μαχαίρι, κλοπ και σπρέι.
0: Ναι, έχουν πολλές συλλήψεις. Βλέπω ψηλάδιο την εξέδρα του. Μέχρι να φτάσει στο γήπεδο, δηλαδή, μπορεί αυτά οι μισοί θα έχουν μείνει. Τώρα που θα πρέπει να πάνε και στο σημείο συγκέντρωσης, εκεί να δούμε τι θα γίνει. Που θα γίνει ο έλεγχος.
1: Πού έχουν σημείο συγκέντρωσης?
0: Ναι, νομίζω στο ΑΚΑ.
1: Στο ΑΚΑ έχουνε.
0: Έχει αλλάξει.
1: Γιατί πριν τους είδα κατοικίδιο που ήταν στο κέντρο.
0: Τους είδα, ναι. Προφανώς θα πάρουν το τρένο να κατέβουν.
1: Να ανέβουν πάνω για ένα τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άλλα δύο ερωτήματα. Εμείς γιατί δεν ασχολούμαστε με τον ΑΕ, λογικά λέει επειδή ξέρει μπάλα. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Βέβαια, κοίτα, πάνω σε αυτό με τους οπαδούς. Η ελληνική αστυνομία έχει κάνει λάθος εδώ. Γιατί η βουλγαρική αστυνομία δεν τους άφησε τους οπαδούς να κάνουν βόλτα στην πόλη.
1: Ναι,
0: είχε δώσει ένα σημείο συγκέντρωση έξω, στην είσοδο, ας πούμε, της πόλης. Τους πήρε από εκεί και τους πήγε σε ένα μεγάλο ωραίο πάρκο. Δηλαδή είχαν και μαγαζιά αυτά να κάτσουν, αλλά στο γήπεδο δίπλα. Και μετά τους βάλαμε στο γήπεδο. Και δεν υπήρχε κάποιο θέμα.
1: Και συνήθως εκτός έδρας έτσι γίνεται.
0: Ναι, τώρα εδώ πέρα, πάλι καλά που γίνανε συλλήψεις και γίνονται έλεγχοι σε γιοταχή και αυτά και βρήκανε μαχαίρια. Αλλά θα έπρεπε να είναι ακόμη πιο οργανωμένο το σχέδιο. Τέλος πάντων.
1: Και στο Νεϊμέγγεν, δηλαδή που δεν είναι και καμία τεράστια πόλη. Διότι δηλαδή οι οπαδοί Νεϊμέγγεν, γιατί πήγανε με τρένα, με λεωφορεία, με τέτοια και όλα αυτά, πήγανε γήπεδο. Γίνανε από το κέντρο της πόλης, κάνα 3 χιλιόμετρα το γήπεδο. Ή σκέψου μέσα ένα δασάκι ήταν.
0: Ναι.
1: Και τους οπαδούς του Ολυμπιακού τους είχαν βάλει στο ποτάμι κάτω, που ήταν ουσιαστικά η άλλη άκρη. Δεν τίποτα, το κέντρο είναι 5 λεπτά με τα πόδια. Αλλά τους είχαν σε ένα σημείο στο ποτάμι, που ήταν και λίγο μακριά από το κέντρο, ή να μην γίνει το παραμικρό, γιατί είχε και κόσμο πολύ. Δηλαδή και υπήρχαν και κάνα δυο, υπήρχαν και μερικοί οπαδοί του Ολυμπιακού που μπορεί να κάνει μια βόλτα στο κέντρο, αλλά όλος ο όγκος ήταν,
0: ναι,
1: ήταν στο ποτάμι. Με λεωφορεία κανονικά τους βάλανε, ο Δήμος τους, ναι, ανεβάσανε, ναι, ναι, ναι, και όλα εντάξει.
0: Και αυτή τώρα η μελεωφορεία με τρένα, δεν ξέρω τι έχουν κανονίσει.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς θα πάνε στη Φιλανδία.
1: Αλλά τώρα και αυτό τώρα, δηλαδή να σου λατσάρουν από εδώ και εκεί. Βλέπα κάτι βίντεο πριν που ήταν στο μοναστηράκι.
0: Ναι, ήτανε... και αφού σου λατσάρουν, πρέπει να υπάρχει αστυνομία όμως. Εσύ.
1: Ναι, πριν δεν είχε εκεί που είδα, ναι, στο, ναι, μοναστηράκι.
0: Δηλαδή εκεί μπορεί να ήταν ένα με φανέλα τσάκ, ας πούμε, και να γινόταν χαμός.
1: Και τελευταία ερώτηση για τον Τζικίνιο. Λέει, γιατί δεν λέτε, γιατί δεν λες, γιατί από βασικό δεν μπαίνει ούτε αλλαγή. Αλλαγή δεν πήγε στο τελευταίο παιχνίδι, οκ. Okay, γιατί προφανώς ο προπονητής δεν ήταν ευχαριστημένος μαζί του από τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Καλώς, εγώ λέω, από τη στιγμή που το αφήσω ο προπονητής, ούτε ο Γκαρθία έπαιξε. Ο Γκαρθία δεν ήταν κακός στα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια, εσύ από εγώ λέω ήταν τους καλύτερους. Αλλά δεν έπαιξε ούτε ο Γκαρθία, ούτε ο Τσικίνιο λεπτό, ούτε ο Ρέτσος έπαιξε, εν μεταξύ. Παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, αποφάσεις προπονητή είναι. Άμα βλέπει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση ο Γκουστάβο Σά, γιατί να μην παίξει ο Γκουστάβο Σά. Αν βλέπει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση ο Φορτούνης, γιατί δεν παίξει ο Φορτούνης ή ο Ζωτα Σίλβα αντίστοιχα. Δεν σημαίνει κάτι.
0: Και γενικά υπάρχει και μια τάση στον Ολυμπιακό φέτος. Το είχε πει ο Μεντιλίμπαρα από πέρυσι, το θυμάμαι. Εγώ το είχα ακούσει. Είχε πει από ότι θα υπάρχουν πολλές αλλαγές.
1: Ναι, ναι, μα φαίνεται αυτό.
0: Οι αλλαγές παίρνουν όλους.
1: Δεν λέω εγώ ότι θα φύγει ο Τσικίνιο απαραίτητα. Μπορεί να του έχει μια πρόταση που μεγάλη, ξέρω εγώ, από την Αραβία, από τα Εμμυράτα, μπορεί να πει ότι θέλω να φύγω. Okay. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή τα προηγούμενα χρόνια ήταν βασικό ο Τσικίνιο, ότι πρέπει να συνεχίσει και να είναι. Δεν αμφιβάλλει κανείς για την ποιότητα του Τσικίνιο, έτσι. Είναι από τις καλύτερες μεταγραφές που έχει κάνει ο Ολυμπιακός τα τελευταία 10 χρόνια. Τον πήρε 500 χιλιάρικα τον Τσικίνιο Ολυμπιακός. 400. Την Μπενφίκα.
0: Ναι, και ουσιαστικά τσάμπα τον πήρε. Απλά έδωσε αυτά τα λεφτά για να τον έχει νωρίτερα, έτσι.
1: Ναι, ναι, τον είχε κλείσει το Γενάρη για το καλοκαίρι. Και απλά ζήσει η Μπενφίκα κάποια λεφτά. Ούτε μισό εκατομμύριο δεν είχε δώσει και βγήκε του παίχτη λίρα 100. Τι να συζητάμε. Αυτά και έτσι έχει. Τίποτα τελευταίο κι εσύ.
0: Εδώ διάφορες πληροφορίες για συλλήψεις. Εδώ 6 Βουλγάρους πιάσανε. Ναι, το είδαμε και αυτό, φίλε μου. Ποιος θεωρείς από τα κεντρικά χαφ που έχει η ΑΕΚ ότι μαρκάρει καλύτερα, μήπως ο Αριάγκα? Εκεί το Αριάγκα είναι πιο αμυντικό χαφ από τους άλλους, οπότε πιθανότατα ναι, αυτό που λες. Ναι, ναι, ναι. Όχι, Σαλερνιτάνα δεν είπαμε πάντως. Σαλερνιτάνα είπε ο Γιώργος.
1: Ναι, ναι, μπορεί να πας να ρίξεις σου όλο, να μπερδεύτηκα.
0: Αλλά... Ποιος περιγράφει η ΑΕΚ Λεύσκη σήμερα στο Μέγκα? Ο Αντώνης Κατσαρός, από ό,τι γνωρίζω. Όταν αρχίζει, όχι το πρωτάθλημα, δεν έχει σημασία. Το να μην εμφανίζει έτοιμη ομάδα να διεκδικεί τη Champions League είναι απαράδεκτο, είτε αφορά Ολυμπιακό, πάω, πάω. Όχι μόνο τη Champions League, όλα τα ευρωπαϊκά. Οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να είναι έτοιμες για αυτά τα μάτς. Έτσι. Γιατί δεν μπορεί καμία ομάδα να έχει τη φόρμα τώρα που θα έχει, ας πούμε, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο ή στο τέλος σεζόν. Αυτό είναι σίγουρο και ισχύει για όλες τις ομάδες. Δηλαδή το είπα πριν, ας πούμε, για την Paris Saint-Germain, πόσο παραπάνω για τις ελληνικές ομάδες. Αλλά ναι. Δεν είναι δικαιολογία ότι έχουν παίξει άλλοι 3-5 μάτς παραπάνω, ας πούμε, για να χάσεις ή να πας με τα κάτω τα χέρια. Οι οπαδείς Λεύσκη πήραν προαστιακό από αεροδρόμιο προς Πειραιά. Αυτοί θα ήρθαν με αεροπλάνο προφανώς, ναι. Εντάξει, εκεί.
1: Λέει ένας φίλος, εντάξει ρε παιδιά, λέει, δίνει και ο κάθε οπαδός σου λεφτά, λέει, θέλει να κάνει και την εκδρομή του. Οκ, να την κοινά και τη βόλτα του.
0: Για ασφάλεια όμως, ρε φίλε. Δηλαδή, και οι φίλοι της ΑΕΚ θέλανε να κάνουν τη βόλτα τους στη Σόφια, αλλά δεν την κάνανε. Και δεν έγινε τίποτα. Κυλήσαν όλα ομαλότατα.
1: Ή και άμα κάποιος θέλει να πάει και μια βόλτα, μην βάλει και τα διακριτικά στο κάτω-κάτω, δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα για μια ομάδα 150-200 ανθρώπων που περπατάει σαν στρατός μέσα στο μοναστηράκι. Οκ, δεν είναι και το πιο ωραίο αυτό, ξέρω εγώ. Δεν βλέπω κάτι άλλο, Γιώργο. Εσύ βλέπεις κάτι?
1: Για να δω. Σαρλερουά λέει, είπε, βάλτε βάρ. Εντάξει, παιδιά. Σαρλερουά, Σαλερνιτάνα, Σασουόλο. Λοιπόν.
0: Σημασία έχει ότι τον πήρα από τη Σασουόλο.
1: Από τη Σαλερνιτάνα. Από τη Σαλερνιτάνα.
0: Είπε Σασουόλο και τον πήρα από τη Σαλερνιτάνα.
1: Okay. Κάτι τέτοιο έχει γίνει τώρα. Γίνει ένα μελέ ωραίο τώρα.
0: Τέλο πάντων, παιδιά. Στην Ιταλία πες το παιδί.
1: Λοιπόν, κάτι άλλο για να δω κι εγώ. Αν θέλουμε σοβαρό πρωτάθλημα, λέει, θα έπρεπε ομάδες που έχουν λιγότερο από 5.000 μέσα όρο εισιτηρίων να υποβάζονται αυτόματα στο τέλος σεζόν.
0: Εντάξει,
1: δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Άστο, γιατί.
1: Θα πέσει η μισή Super League, ρε παιδιά, ναι, τώρα, οκ. Okay.
0: Προτιμώ αλλά... Μπάρσα, λέει ένας φίλος εδώ, για να δω πώς θα σβήσει ο πήλιος στο Γιαμάλ. Οκ, okay, φίλε, είναι και αυτό. Πυκνώνουν τα μηνύματα ότι είπε Αλερουά ο Γιώργος. Οκ. Okay. Το δεχόμαστε.
1: Ένα άλλο λέει: είναι υποθέσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση Στάνιτς για κρίμα γιατί ο Σά είναι μέχρι Γενάρη. Δεν είναι μέχρι Γενάρη, πήγε μέχρι καλοκαίρι. Και δεν ξέρω αν επιτρέπεται.
0: Ο Στάνιτς έφυγε από τη Λουντογκόρετς.
1: Όχι, ακόμα εκεί είναι.
0: Α, εκεί.
1: Δεν ξέρω καν αν επιτρέπεται από τη FIFA ο εξάμεινο δανεισμό. Δεν είμαι βέβαιο.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν επιτρέπεται.
1: Άλλο που μπορεί να έρθει κάποιο Γενάρη μέχρι το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Εντάξει, γίνεται με ένα μικρό τέχνασμα.
0: Καλοκαίρι
1: μέχρι
0: Γενάρη νομίζω δεν επιτρέπεται.
1: Αλλά καλοκαίρι με Γενάρη δεν γίνεται, όχι. Αυτά. Πάμε να χαιρετήσουμε. Λοιπόν, και έτσι εσύ φεύγεις για γήπεδο. Φαντάζομαι κατευθείαν.
0: Σιγά σιγά, ναι.
1: Εμείς πάμε σπίτια μας. Και ο Κριστέφανος εδώ πέρα. Παρέα με λέρες. Κάτι θέλει να. Ο Νικόλος Αφίλης κάτι θέλει. Δεν ξέρω τι ακριβώς.
0: Έχει πάει ήδη.
1: Θες και κρατήσει θέση λέει από τώρα. Παρατιανός. Τι κάνει για να μην δουλέψει.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Να είστε καλά λοιπόν.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Στην αποστολή ο Καλάμπρια εκτός έμεινε ο Τουμπά που οδεύει προς Χαβρή με τη μορφή δανεισμού. Πουλάρι για την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα, ο Ολυμπιακός που κατέθεσε πρόταση ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σαντατέρ που καλύπτει τη ρήτρα του Κολομβιανού Μέσου. Την απάντηση της Σεβίλλης στην προσφορά 12 εκατομμυρίων ευρώ για τον Βάργας περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι που διατηρούν στο ρόστερ τους με κανονική μεταγραφή από την Νότιγχαμ τον Ζώτα Σίλβα. Στο κάδρο για τη θέση του δεξιού μπακ ο Δανός Μάρκος Πέντερσεν της Τωρίνο. Στην Νορβηγία βρίσκεται η αποστολή του ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει αύριο την Μπραντ στη ρεβάνς για τα play-off του Conference League. Στον τιμωρημένο Ζίβκοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος θα μιλήσει στους εκπροσώπους του τύπου στις 7.30 την Παρασκευή. Πιθανότατα η άφιξη του 20χρονου χαφ Όγνιεν Ούγκρεσιτς στη Θεσσαλονίκη. Αντίστροφα μετρούν και στον Όφη για την αυριανή ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στα play-off του Europa League. Σε λίγα λεπτά η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Την αποστολή συνόδευσε στη Βουλγαρία ο Μιχάλης Μπούσης. Πιθανότατα την Παρασκευή θα είναι στο Ηράκλειο και έναν κόντρο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους κριτικούς. Στην Αθήνα βρίσκεται ο νέος σύμβουλος της διοίκησης του Άρη, Άβραμ Γκραντ, ο οποίος θα συναντηθεί με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ, Θεόδωρο Καρυπίδη. Μέχρι αύριο θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει την πρώτη γνωριμία με τον Μιχάλη Γρηγορίου και τον τεχνικό διευθυντή Ρουμπέν Ρέγγες. Χωρίς τον Γιαννιώτα και τον Γαλανόπουλο και σήμερα η προπόνηση. Στον τελικό του σκύφελα Φρον Βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ προκρίθηκε πριν από λίγο ο Πέδρος Καϊδατζής που είχε τον καλύτερο χρόνο στα προκριματικά. Πρόκριση στα προημιτελικά του σκύφ για τον Στέφανο Ντούσκο που τερμάτισε πρώτος στην πέμπτη προκριματική σειρά. Εκτός τελικού στη Δίκοπο έμεινε το δίδυμο Παπακοσταντίνου Μπούρκα που θα αγωνιστούν στον τελικό Β για τις θέσεις 7 έως 12. Στη δημόσια τηλεόραση θα προβάλλονται τα παιχνίδια της Superbet Super League 2. Καθώς ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Πέτρος Μαρτσούκος ενημέρωσε ότι επήλθε συμφωνία με την ΕΡΤ για την επόμενη τριετία. Την Παρασκευή η κλήρωση του πρωταθλήματος. Με στόχο το καλύτερο πλασάρισμα εν ώψη της φάσης των 16 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει τη Σερβία στην αυλία του δεύτερου ομίλου. Πρώτο σερβί στις 8, μετάδοση από ΕΡΤ 2 Σπορ. Άλλα τρία εισιτήρια για τη League Face του Champions League βρίσκουν απόψε κάτοχο με κοινή ώρα έναρξης στις 10. Παίζουν Λιόν Φενέρμπαχτσε, Βίκινγκ, Δυνάμο Ζάγκρεμπ και Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας. Μετάδοση όρων από την Κοσμοτέ TV. Στις 8 παρατέταρτο παίζουν Rapid Viennese Hearts για τα play-off του Conference League. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή 2 λέρες μόνο.

0: Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος δίσκος που είχε βγάλει η Σοφία Σακοράφα την εποχή που ήταν και η ίδια αθλήτρια και είναι η αλήθεια με φοβερή καριέρα, έτσι, μετάλλια, ρεκόρ και τα λοιπά, λογικά τότε το IQ των Ελλήνων πρέπει να ήταν πολύ υψηλότερο, προφανώς του δικού μου, αλλά γενικότερα και του σημερινού επίπεδου, έτσι, των ομοεθνών μας, διότι αδυνατό να αντιληφθώ πώς καταλαβαίνεις μόνο από την περιγραφή τι πρέπει να κάνεις.
1: 3, 4, 5, 6, 7, 8. Αναπηδήστε και σηκώστε το πόδι στο πλάι τεντωμένο και 1.
0: Δηλαδή, κύριε Παλιόπουλε, κύριε Παλουότολο, στην προκειμένη περίπτωση, εσύ μπορείς να καταλάβεις τώρα και να κάνεις τις ασκήσεις αυτές, αυτές τις αεροβικές, ακούγοντας αναπηδήστε και σηκώστε το ένα χέρι ή το ένα πόδι στο πλάι. Το φαντάζεσαι? Οπότε ρίχνω την ιδέα εδώ, τώρα που δουλεύουμε έτσι και με Sport FM TV και με τέτοια πράγματα, web καταστάσεις, YouTube και ιστορίες, να μαζευτούμε, να κάνουμε μια τριμελή επιτροπή από 5-6 άτομα όπως είχε ακουστεί παλιότερα, να μαζευτούμε έτσι 5-6 καλά φιντάνια του σταθμού εδώ πέρα, να παίζουν οι εντολές της Σοφίας Σακοράφα και εμείς ως εξάδα, οκτάδα ανάλογα, θα δούμε πώς θα μπούμε σε αυτό το εξαιρετικό σχήμα, θα προσπαθούμε να κάνουμε ο καθένας όπως καταλαβαίνει τις ασκήσεις. Εάν δεν γίνει viral αυτό, τότε εγώ θα κάτσω και θα κάνω εκπομπή μέχρι τις 8.

7-8. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ξεκινήσει ήδη μια αγωνιστικό ενδεχομένως ρυθμό. Σίγουρα τον δίνει αυτό που φτάνει μέχρι τα αυτιά σας. Οπότε, μια είδηση της τελευταίας στιγμής έχει να κάνει με το Βιλένα. Μπορεί να μην το πιστέψετε, μπορεί να μην πραγματικά να χρειαστείτε λίγο χρόνο να το χωνέψετε, αλλά ο Βιλένα αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό με προορισμό τη Βίλεμ. Την ίδια μέρα που έγινε γνωστό ότι αποχωρεί και ο Τουμπά για να πάει στη Χαύρη. Πώς θα αντέξουμε!

0: Οπότε πάμε λίγο να κάνουμε τις συστάσεις, γιατί έχουμε πάρα πολύ σοβαρή δουλειά σήμερα. Κυρίως να κάνουμε σαρδάμ, τα οποία θα καταγράφει ο Παλουότολο. Του έδωσα ένα χθες, το οποίο φυσικά και συγκράτησε ο Τζουτζές του, ο Θελιγιαννής, για να συνεχίσει. Όταν είπα ότι υπάρχει αισιοδοξία, δεν θυμάμαι ανάμεσα σε ποιες ομάδες, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα βρεθεί η χρυσή τιμή στις διαπραγματεύσεις. Που, by the way, η χρυσή τομή είναι η χρυσή τιμή. Δηλαδή, εκεί πέρα προσπαθούν να τα βρούνε. Λοιπόν, ο Στέφανος Παλουότολο, Παλιόπουλος, τέλος πάντων ο ωραίος μισός Ιταλός της εκπομπής, είναι στην επιμέλεια του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Ξεδίνω στα γράμματα, το ξέρεις. Κωνσταντίνα Πανούτσου μόλις έφτασε και πήρε τη θέση της. Όχι, ψέματα, πριν από μία ώρα. Μπορεί να μας ακούνε από Εργάνη. Εδώ και μία ώρα έχει πάρει τη θέση της στην επιμέλεια της παραγωγής. Το πλευρό της έχει το Γιώργο Πετρίδη και η μία λέρα είναι εδώ μόνη. Η άλλη προσπαθεί να παρκάρει από τώρα για το μάτι στις 10 στην Αγία Σοφιά. Λοιπόν, σας είπα τα μαντάτα για τον Βιλένα, αλλά τι καλύτερο σε τέτοιες περιπτώσεις από το να μιλάς με τους ανθρώπους που ζουν τέτοιες δραματικές, θα έλεγα, και ιστορικές στιγμές, όπως για παράδειγμα ο Νίκος Αθανασίου, που φαντάζομαι θα μας πει περισσότερα για τον Βιλένα, ή έχουμε και τίποτα άλλο, Νίκο μου?
1: Ρε
0: πονηρεπρόλαβες
1: και το πες.
0: Να σου πω, είναι αυτό που λέει, θέλει η μπιπ να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει.
1: Εντάξει, πήρε ο Πετρίδης και μου λέει, θες να βγεις να πεις για τον Βιλένα? Να σου πω την αλήθεια, μου λέω, δεν θέλω να βγω να πω για τον Βιλένα. Απ' την άλλη όμως σκέφτηκα, αν βγω να πω για τον Βιλένα στις λέρες,
0: ναι,
1: πάει και ένα έξτρα ενδιαφέρον.
0: Ισχύει.
1: Κατάλαβες. Οπότε λέω, θα βγω.
0: Ισχύει.
1: Κατάλαβες.
0: Πάντως να ξέρεις, τώρα που το είπα, έχουν έρθει και κάποια μηνύματα, όπως για παράδειγμα ο φίλος που λέει, έρε και να πάει και να κοπεί στα ιατρικά ο Βιλένα. Και όπως λέει και ο λαός, Βιλένα πρωτού τέλους μακάριζε. Για να καταλάβεις με τι ακροατές έχεις μπλέξει εδώ.
1: Για αυτό το πράγμα τώρα, διότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα.
0: Έχουμε επίσημα ανακοίνωση, τέλεια.
1: Ναι, επίσημα ανακοίνωση, παραχωρή και στη Βίλεμ, τέλος. Βιλένα είχατε, κύριοι. Τώρα δεν έρχεται πια.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν, ναι. Δεν μπορεί να κοπήσει οτιδήποτε.
0: Οπότε κούνησε μαντήλι.
1: Οπότε ναι, κούνησε μαντήλι. Και επίσημα ο Παναθηναϊκός έτσι γλιτώνει ένα συμβόλαιο ετήσιο που ήταν γύρω στο 1,3. Εντάξει, προφανώς τώρα στη συμφωνία με τον Ολλανδικό Σύλλογο κάποιο κομμάτι του συμβολίου έχει καλύψει ο Παναθηναϊκός, καθώς η Βίλεμ δεν είναι που μπορεί να δώσει συμβόλαιο τώρα κοντά σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το καταλαβαίνουμε όλο αυτό. Από την άλλη, ήταν κάτι το οποίο έχει γίνει και πάρα πολύ καιρό για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ήρθε με δάφνες και χαρά και ικανοποίηση το καλοκαίρι του 2023 και φεύγει ως ένα από τα μεγαλύτερα παλτά που έχουν φορέσει στα μέλη του Παναθηναϊκού.
0: Δηλαδή τα μελλοντικά ανάλογα αφιερώματα σίγουρα θα έχουν σε περίοπτη θέση το όνομά του. Τώρα κακά τα ψέματα, γιατί σίγουρα αποκτήθηκε με προσδοκίες τώρα. Τι να λέμε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και εγώ θυμάμαι, επειδή ήμασταν στην προετοιμασία τότε, τσεκάροντας λίγο μετά τις αντιδράσεις, ήταν όλοι να χαρούμενοι. Ο Παναθηναϊκός πήρε έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή, όμως έχουμε δει στη ζωή του ποδοσφαίρου πάρα πολλές φορές να έρχονται παίκτες με προσδοκίες, με περγαμηνές, με βιογραφικά, ή για τον λόγο να μην κολλάνε. Μπορεί να μην κολλάνε σε ανθρώπινο επίπεδο, μπορεί να μην κολλάνε σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Μπορεί κάτι να αλλάζει στη ζωή τους και να μην μπορούν να αποδώσουν, μπορεί να μην προσαρμόζονται ποτέ. Μιλάμε για ανθρώπους. Έτσι, αν μιλήσαμε για ρομπότ και pixels, που λέει και εδώ ο γιος μου που τον έχω δίπλα μου, δεν μιλάμε για το football manager. Ακόμα και στο football manager μπορεί ένας παίκτης να ξέρει. Είναι προγραμματισμένος έτσι να σου κάνει νερά και να μην αποδώσει.
0: Προσπαθώ δηλαδή πραγματικά να σε ακούσω σοβαρά και τα λοιπά, αλλά βλέπω τα μηνύματα που έρχονται.
1: Για
0: παράδειγμα του φίλου του Γιάννη που λέει, πότε θα κρεμαστεί η φανέλα 52 στο Βοτανικό, στο καινούριο γήπεδο?
1: Δεν θέλω να κάνω πλάκα με τον αριθμό της φανέλας του και θα σου πω γιατί. Γιατί ήταν ένας αριθμός αφιερωμένος στη μητέρα του, που την έχασε σε ένα πολύ άσχημο περιστατικό.
0: Αθανασίου, κλείστε τον τώρα, έλα.
1: Εντάξει, μπορώ να πω οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, δεν μπορώ να είμαι απάνθρωπος.
0: Ωραία, να τότε να απαντήσεις στο μήνυμα του φίλου του Κώστα, πώς θα καλυφθεί το κενό του Βιλένα.
1: Δεν χρειάζεται να καλυφθεί.
0: Το Κωστής ο Μπραζιλέιρο, ναι.
1: Δεν χρειάζεται να καλυφθεί το κενό.
0: Πάντως είναι σίγουρα ένα deal το οποίο βοηθάει όλες τις πλευρές να ερεμήσουν και τον ίδιο να πάει κάπου να παίζει λίγο μπάλα. Και τη Βίλεμ για το επίπεδο το δικό της και τον Παναθηναϊκό που σου λέει, εντάξει, αφού δεν μπορεί το παιδί εδώ.
1: Είχα πάρα πολλές προτάσεις μέσα στο καλοκαίρι γιατί ο Παναθηναϊκός το δούλευε, το έφερνε, το ξαναέφερνε. Τελικά δεν εμφανίστηκε η Μπαρσελόνα, αφού θες να γίνω λίγο κακός να γίνω. Εντάξει, επιστρέφει στην πατρίδα του, να του ευχηθούμε καλή επιτυχία, να ευχηθούμε στον Παναθηναϊκό πολλές μεταγραφές του και στο σήμερα και στο αύριο και σε δύο και σε τρία χρόνια να μην έχουν καμία...
0: Να μην έχουν την ίδια τύχη, ναι.
1: Έτσι, υποψία Βιλένα. Εντάξει, ένα γκολ, λεκτικό, έτσι, φεύγοντας, ο Ολλανδός χαφ, τον οποίο ο Παναθηναϊκός πάλευε εδώ και 2 χρόνια να τον αποδεσμεύσει, βρέθηκε λύση, πάει στη Βίλεμ, και όλα καλά.
0: Και όλα καλά.
1: Παρακάτω, έχει μείνει τώρα ο Σισοκό, ο οποίος το συμβόλαιο με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα λυθεί. Ο Πάντοβιτς, ο οποίος έχει απορρίψει ό,τι του έχει φέρει ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει το αγόρι αυτό στη ζωή του. Λογικά έχει κάτι να περιμένει. Οπότε
0: θα περιμένουμε και εμείς να δούμε, αλλά θα πρέπει να σε διακόψω τώρα σιγά σιγά, γιατί ξεκινάνε συνεδέξεις τύπου, Νίκο μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Βιλένα παραχωρήθηκε, είναι επίσημο πλέον, φεύγει από τον Παναθηναϊκό. Θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βίλεμ και εμείς πηγαίνουμε τώρα στη Σόφια, γιατί έχει ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι και νομίζω του Χριστογιώργου εκ μέρους των παικτών. Πάμε να ακούσουμε.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Όπως είπες, ο Νικόλας Χριστογιώργος και ο Χρήστος Κόντις.
0: Γεια σου, Μάνο.
2: Τερματοφύλακας και προπονητής του ΟΦΗ βρίσκεται στην συνέντευξη τύπου. Ο Νίκος Χριστογιώργος είναι αυτός ο οποίος θα ξεκινήσει και δέχεται την πρώτη ερώτηση για έχουμε ένα πρόβλημα τεχνικό, έχουν εδώ στο χώρο. Να σου πω ότι η πρωτοβουλία από ό,τι έχω πει είναι για το πώς ετοιμάζεται η Ελλάδα για αυτή την ιστορική αναμέτρηση.
3: Πώς νιώθετε, με τι συναισθήματα θα μετράτε αντίστροφα για την αναμέτρηση με την Τζέσσα.
4: Ήταν η δουλειά μας, η κορίτσια και η μάχη στο κουπίτσο που συνδέεται το μυθαλιό αυτό ζήτη που μπορεί.
3: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο στιγμός που μπορούμε να πούμε είναι ανυπομονησία.
4: Με ταρπαίνει η Γουτσο, αφήνω την ανάγκη για τα εμότσια που
3: ακούσαμε. Είναι κάτι τεράστιο για όλους μας αυτό που ζούμε.
4: Του βάκου του Πρεσβυγιάδου να λες τον πρώτο.
3: Ανυπομονούμε να το ζήσουμε και να παίξουμε ένα τέτοιο παιχνίδι.
4: Η Σίσκη φτιάχνουμε την ταρπαίνει με τον Πρεσβέμ ή τον Πρεσβέμ και τον Κουλιαν Μάτσο.
5: Πόμενη ερώτηση παρακαλώ, μικρόφωνο.
6: Ξέρετε, ξέρεις Νίκο, ότι αυτά τα παιχνίδια για τους τερματοφύλακες είναι τα παιχνίδια της βραδιάς. Έχουν γίνει ήρωες τερματοφύλακες αυτά τα παιχνίδια. Πόσο πνευματικά και ψυχολογικά είσαι έτοιμος για να ζεις αυτή τη στιγμή γνωρίζοντας την πίεση που θα δεχτεί η ομάδα.
4: Γνωρίζεις Νίκο, ότι το κύβο μάτσο με το Νάι Σπετσιάλι, Νάι Βάζο, Ιδανίν Βρατάρ, που ετοιμάζω τα πρεβέρνα βετσορτά, τα φτάνα καιρό είναι βετσορτά.
6: Κάποιος θα σας δεστάλλω ή κάποιος θα σας βλέπετε το δημότσιο.
4: Από
6: πλευράς μου προσπαθώ κάθε μας να
4: αντιμετωπίζω
6: το ίδιο.
4: Επίσης θα σας δεστάλλω.
6: Και αυτό το κάνω μόνο και μόνο για να βάζω εξτραπίες σε ένα αυτό μου.
4: Η τρόμη πράγμα...
6: Το καλύτερό μου.
4: Τους βάζανε να του βάρουν υπέδεση, η Νάη Βέτσε, δεν θα κοιτούσε τον Άβδο Μπρένα Μάτσο.
6: Ανεξαρτήτως αντιπάλου.
4: Είναι ζαβίσιμο που θα πω πριν τη λίγα.
5: Επόμενη ερώτηση. Αγγέλη παρακαλώ, το μικρόφωνο είναι εδώ.
7: Καλησπέρα. Νίκο, τι μήνυμα παίρνεις στον κόσμο του Όφη, για μία ακόμα φορά θα βρεθεί στο πλευρό της ΕΝΑΠ, αυτή φορά σε παιχνίδι εκτός Ελλάδας.
4: Νίκο, το πιο κακό που σου άνοιξε στην Παντέση να φάνε για τον Όφη που του δώσει την πλήρη που θα πουρέδει να κότσει σε κουσεκέτα μπόρα ή σε κουσεκέτα.
7: Κοίτα, το μήνυμα είναι αυτό που δίνουμε σε κάθε παιχνίδι, ότι θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και θα βάλουμε τα δυνατά μας για το καλύτερο της ομάδας και ότι φυσικά τους ευχαριστούμε που πάλι θα ταξιδέψουν τόσα χιλιόμετρα να είναι δίπλα μας και αυτό μπορούμε να κινηθούμε είναι ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
4: Του βάζω ότι ήρθε να δεκάζουμε να είδα και να φάνω για τον Άουτιε και στην Ταντέλη που μπορεί να έρθει πατσίσκου τσέρετη και λιμποβουδερή ήθελε να το πάτσι βίλγινη που στρέπεται και δεν μπορεί να έρθει και προπατούδα τόσο λίγο κιλομέτρη σαν να ήταν δεν μπορεί να δεινά.
5: Έχω μια ερώτηση για τον κύριο Χρυσογιώργο. Γιώργο.
8: Νίκο, με βάση το 3-0 του πρώτου παιχνιδιού, τι συζητάτε εσείς οι παίκτες στα αποδυτήρια ενώπιον του σημερινού αγώνα και τι πρέπει να προσέξετε για να πετύχετε το στόχο σας.
4: Βεβαισμόδομαι να κρατήσει μια μάτσα με ρεζουλτάτο, να κρατήσει μια μάτσα που έχετε 3-0. Καθώς οι γνώροι τελείωνε στο μπλεκάνετε, καθώς ο Τσάκ σας κατήσουν, θα σε εξοξύνω να αναμερένει είμαστε ούτε ούτρες μια μάτσα.
7: Δεν συζητάμε κάτι περί του αποτελέσματος. Όλοι έχουμε καταλάβει ότι είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για την ομάδα μας.
4: Βλέπουμε τον εγώ που είδαμε ρεζουλτάτα, στο του ρεσβήρωνα τα γνά στρανά και το ρεζουλτάτα λόγω του Μπορδανά.
7: Εμείς θα πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι να το κερδίσουμε, μπορούμε να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό.
4: Ναι,
7: και αν κοιτάξουμε απλά να προσαρτήσουμε το σκορ, ξέρουμε όλοι από το ποδόσφαιρο ότι είναι αρκετό επικίνδυνο αυτό.
4: Είναι στη Ισλέζεν, κάπου που πήγαινε και είδαμε, στοχοποιήσαμε τα Ντελεμίσιντα για ρεζουλτάτα, στο The Dance Night of Rotten Services, όταν που στήγαινε το Μόζου Night of Real Love Ρεζουλτάτα.
7: Άλλη ερώτηση για τον ερωτοφύλακά μας.
4: Ευρωτάρια.
7: Ωραία. Ερωτήσεις για τον προπονητή μας, τον κύριο Κόντι, παρακαλώ. Με το μικρόφωνο παιδιά από εκεί. Κόντι, καλησπέρα. Εντελώς διαφορετικό το παιχνίδι αύριο από το παιχνίδι του πρώτου γύρου. Υπάρχει πλέον ένα δεδομένο. Τι θέλετε να δείτε και πάλι συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι αύριο και τι να βελτιώσετε με την εικόνα του που παρουσιάσαμε στο πρόγραμμα μας.
4: Ήθελα να το πείτε, το βρέθηκε στο τραδίσιο μας. Και αυτό τσάχατε το βίντεο του Τουμπόρα Ούτρε ή και πού τόσο κάθετε να φοείτε η γράψη Ούτρε.
7: Καλησπέρα. Σίγουρα θα θέλουμε να δούμε και πάλι μια ομάδα οργανωμένη, μια ομάδα συμπαγής, μια ομάδα που δύσκολα θα δημιουργήσει αντίπαλες ευκαιρίες και με πολλή αυτοπεποίθηση. Και απ' την άλλη σίγουρα δεν θα ήθελα να δω μια ομάδα που θα αφήσει χώρο στον αντίπαλο, θα αφήσει χώρο στο επιθετικό παιχνίδι του αντιπάλου, στα τούτου αντιπάλου. Θυμόμαστε ότι και στη Greek περάσαμε δύσκολα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, άρα θα πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική μας λειτουργία και την γενικότερη αμυντική μας λειτουργία ξεκινώντας από τους επιθετικούς, για να μην αφήσουμε χώρο στον αντίπαλο να δημιουργήσει έτσι προϋποθέσεις ή καλές ευκαιρίες για γκολ.
4: Κάτω ότι ήρθαμε να κάνουμε να μπορείτε η γράψη, όταν προδοζούνται οι γράψη στον πύρνο ή οργανιζήρνε το κουμπόρκα που διάθει να προβήσει μια μάτς. Ήρθαμε λόγω τα δερζέφνα δεσίτατε, δεν μετάει προστράφω να προτίβνικα ή δεν δε πόλου πράζεται μετά να δανειμόζει να δεν δεσμόζουν τον ίδιο σιτουάτια.
7: Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία Κοζιάβιο. Πόσο εύκολο είναι να αφαιρεθεί από το μυαλό των παιχτών σας το 3-0 του πρώτου αγώνα, και αν υπάρχει κάποιο μυστικό για να συμβεί αυτό.
4: Μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτηση.
7: Πόσο εύκολο είναι να αφαιρεθεί από το μυαλό των παιχτών του το 3-0 του πρώτου αγώνα, και αν υπάρχει κάποιο μυστικό για να το καταφέρει.
4: Κόλπου ετρούδουν το φυσικάρα ότι με το ετώνα η γράψη σε δέση του τόδια ρεζουτά 3-0 ή κάτι σε κουστίγματα.
7: Θεωρώ ότι το αυριανό παιχνίδι ξεκινάει στο 0-0. Αν θεωρήσουμε ότι το 3-0 μας δίνει ένα πλεονέκτημα, ναι, μας δίνει ένα πλεονέκτημα, αλλά το πλεονέκτημα που μας δίνει είναι να έχουμε, να νιώθουμε σαν ομάδα ότι το 3-0 δεν είναι ασφάλεια, δεν μας δίνει ασφάλεια. Άρα παίζουμε ένα παιχνίδι που ακολουθούμε το ρυθμό του αντιπάλου.
4: Πριν από όλα, δεν είναι λόγω του Μπορεσούτα, η πρεσίτσια που ζένει η Ντάνα Πρεντίνστου, με λέει στο μεταλλήσιο είναι η Λέγο και του ΒΑ. Στο μεταλλήσιο είναι ότι στρέβονται του Βόρειου, ότι στρέβονται οι γράμμες, τα κάτσα που στείλουν λόγω του Μπορεσούτα.
7: Έχουμε έρθει εδώ να πάρουμε την πρόκριση.
4: Του ζήσουμε του, εδώ δεν σε κουαστήραμε.
7: Και η πρόκριση θα παιχτεί στο γήπεδο.
4: Η κουαστήραμε του σε τη γρά να τρεβάτε.
7: Και όλοι μας οι ποδοσφαιριστές και εμείς στο τεχνικό team.
4: Η φτύσχη, η γράψη, η τεχνίτσια και ο στάθ.
7: Έχουμε έρθει εδώ να κερδίσουμε.
4: Με το σλίπτο που το αποβεντεί.
7: Γιατί αν θέλουμε σαν ομάδα να δημιουργήσουμε αυτή την νοοτροπία νικητή.
4: Ο δεστό του κοτουμπόρα που ήθελε να το συμβαίνει το δυνάδι την αποτσιλήξια.
7: Αν θέλουμε να το χτίσουμε αυτό, πρέπει να το κάνουμε.
4: Αυτό που ήθελε που η γραδίνη του γάμ.
7: Κερδίζει αυτή τα παιχνίδια.
4: Τριάτυπα μπορούμε να πράγουμε και το πιτσέλι είναι τόσο το κύβανά του.
7: Ή να έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι.
4: Ή λοιπόν να πράγουμε μάτια νόβου κονκουρέντε.
7: Να βάλουμε πολλά προβλήματα στον αντίπαλο.
4: Δεν θα βγάλουμε νόβου προβλήματα είναι προφίλνικο.
7: Μια ομάδα που σίγουρα αύριο θα παίξει διαφορετικά.
4: Εντύπω μπορεί να έχουν τσάκα νότρο δε υγρά του νόβου ρομπλίτσια.
7: Θα πιέσει πάρα πολύ.
4: Στην ενωτήτη νόβου.
7: Θα μας βάλει δύσκολα.
4: Στην υποστάρει τρούπι να μπράτσι.
7: Ελπίζω ο Νίκος να μην είναι ο ήρωας.
4: Ήθελα να διάβαμε, Νίκος δεν μπορεί να γεράει ένα δεξιό αυτό.
7: αλλά όπως είπε, ναι, το 3-0 είναι ένα πλεονέκτημα.
4: Κάποιο το εικάζουν έτσι να τρέχουν εδώ δουλειά μου τραγή.
7: Αλλά δεν μας δίνει την πρόκληση.
4: Είναι νίκο, τίρα.
9: Ο με ρώτησε κάποιος να μην έχει ερωτήσει, να δώσουμε στον Αποστόλη που δεν έχει ερωτήσει, τότε γι' αυτό σε επιστρέφω.
10: Καλησπέρα, καλή τύχη. Μια ερώτηση αφορά τον αντίπαλο. Περιμένετε τη ΣΕΣΚΑ να αγωνιστεί με την ίδια λογική που αγωνίστηκε στην Κρήτη, γιατί είναι μια ομάδα που διαφοροποιεί αρκετά το σχηματισμό της από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και αν το κάνει αυτό, είναι, έχει μπροστά του μια ευκαιρία να το εκμεταλλευτεί.
4: Ο Τσάκτα τελειώσει κάτι γράφει στο σχηματισμό κάτω του Οφκρή, ή ο Τσάκτα τελειώσει γράφει με λόγο ρευστότητα, και που ξέρουμε ότι στο τέλο του Οφκρή, ο Μπίσο θα προμένει η γράφη του. Η άτομο να πράβει, που θα κάνει μια άτομο να πράβει του νέου.
7: Συνήθως η ΤΣΕΣΚΑ αλλάζει στο αριθμό της να παίζει σε πολλές διοργανώσεις.
4: Ο δικτυωμένος ΤΣΕΣΚΑ προμένει η γράψη του Γάτου Γκρένα μέχρι να μάθουμε.
7: Και σε όλα τα ευρωπαϊκά της τεχνίδια παίζουμε αυτό το 3-5-2.
4: Από την Ευρωπαϊκή το μάθουμε δίνει η Γκρένα στένα το 3-5-2.
7: Που για μένα είναι πάρα πολύ θετικό σύστημα, μπορεί να γίνει πάρα πολύ θετικό σύστημα.
4: Για μένα το άλλο σύστημα όμως το προβέρνω εγώ λόγω το κούβαστο.
7: Άρα σίγουρα εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σχηματισμό.
4: Τα κάτσε μία εκπακότημα που τα παίζει τον Άστρο, έτσι με τον Κόρτιν Δευτιά και το Πεκάβο της Κοάτσια.
7: Αυτό που σαν ομάδα χαίρομαι να βλέπω στους παίκτες μου είναι ότι πλέον έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται και να προσαρμόζονται στο παιχνίδι τους.
4: Το βάπω έτσι αράζουμε μπέτσε το Μάικλ Γκράτσι, στις δροδίλες που στο δουλειστό δεν λόγω δεν σε πρισκοσοβιά από τον Τσέκ και προμένει εγώ τρεγώ τη γράτα.
7: Άρα σίγουρα περιμένουμε ένα πάρα πολύ πιεστικό και εξαιρετικό παιχνίδι από τον αντίπαλο.
4: Δωστό του ούτρε ο Τσέκ με την νόβου σύρωνα ή νόβου ατεκούδος υγρά
7: ότ προτιμικό βιόντο. Ίσως και με πολύ ρίσκο γιατί κυνηγά είναι 3-0.
4: Η σαφήρα στο υγράφι μου γουρίστο στο τον κόνια το ρεζοντά 3-0.
7: Και εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε έτοιμοι και προετοιμασμένοι κατάλληλα για τη συγκεκριμένη κατάσταση που θα δούμε στον αγωνιστικό χώρο.
4: Η μία τσάκο πρέπει να πράγει με τον πόδο του Γκόρτελη ή τον Τσάκσανε, το Τρεσένια, τόσο τέτοια του κούβα στη Ούδερη που είπε στην Ελλάδα με τον Ρογό της Τρανά.
9: Δεν είχε ρωτήσει ο Γιάννης νομίζω, ο Σερακάκης.
10: Επιτυχία είναι ένα ζευγάρι αγώνων. Στη δική σας τακτική προσέγγιση διαφοροποιείται κάτι, προφανώς δεν θα μας αποκαλύψει το πλάσος, σαν κεντρική ιδέα συγκριτικά με το πρώτο μάτσι ή γενικά.
4: Το βάλω σε μία δυόικα μάτσου δε. Στόχος μας για το βάστε υγρά στο ήμαν είναι μια κοπρομιά να δω τη θεντράνω την ιδέα. Να μπορώ.
7: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ και 8-9 μήνες που δουλεύουμε μαζί με τα παιδιά έχουμε αποκτήσει μια αγωνιστική ταυτότητα.
4: Θα πω ότι είσαι μας δεκάζε και ραπότια στέλνει χώρο το όσον δέλεπ μέσα στη τουβά που έτσι μας νοφτιάλη τα προστήγαμε ένα υγροβά ιδεντήτσιο.
7: Έχουμε μάθει να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο, είτε παίζουμε με κάποιον μεγάλο αντίπαλο, είτε παίζουμε με κάποιον πιο μικρό αντίπαλο ή με έναν
4: πιο μικρό αντίπαλο. Όσο λύσουμε σε την Γκρέν, που στέλνει η ανάξιν, σε πόσο τα ιδέα πριν, λόγους τι λένε κουρτίδι και πριν λόγους το αφορτίδι.
7: Η ταυτότητά μας, οι ιδέες μας, ο τρόπος που παίζουμε δεν αλλάζει.
4: Ιδεντιτσινοστά μας μπορεί, η ιδέα είναι η ανάξιν από κάποιο Γκρέν με σε προμένια.
7: Πάντα η στρατηγική ενός αγώνα μπορεί να είναι λίγο διαφορετική.
4: Δηλαδή η στρατηγία του δεν είναι ρωτήτσιν μάτς μόνος να σε προμενεί.
7: Να μην δώσει μέτρα, να δώσει μέτρα.
4: Το δαντατέ πόβετσε προστράνσου, το αμαλή προστράνσου του.
7: Να πιέσει πιο ψηλά.
4: Το νοτίσνε πόνα βυσόκου.
7: Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς το τελευταίο αυτό 8μήνο, 9μήνο.
4: Με το πρώτο ίσο να πετάζει έτσι προς τέτοι που σου έδινε όσον τέρα πλέσσα.
7: Έχουμε φτιάξει μια ομάδα.
4: Με σεσβάρια γίνουν μπορ.
7: Που χτίζει νοοτροπία.
4: Κόη του σεσβάρια μια ιδέα, η γκράσβαια.
7: Που θέλουμε όλοι να αναγνωρίζουμε ότι αυτός είναι ο όφη.
4: Του βάπω έπεσε τρελίνο το να πράβει με σίτσκι το ρεφουζάρα και του βάει όφη.
7: Παίζει με το δικό του στυλ παιχνιδιού.
4: Και η γκρά σε τόσο φτάνει σίγουρα η γκρά.
7: Κερδίζει με το δικό του στυλ παιχνιδιού.
4: Και πετσέλη σε τόσο φτάνει από την γκρά.
11: και όταν κάτι δεν πάει καλά.
12: Η κουβέντα είναι στο μετέχνη που θα πάρει.
11: Γιατί υπάρχουν και άσχημε μέρε, άσχημα αποτελέσματα.
12: Γνωστό ότι είναι η δική μου μέση, η μαλώσχη, η μαλώσχη ρεζουλτάτη.
11: Κοιτάμε απλώ τι πρέπει να διορθώσουμε για να γίνουμε καλύτεροι στον επόμενο αγώνα.
12: Βίλα και κλέδαμε το πτώμα μα να πράβει και το πτώμα μα το πράβει με φέτο τη Γαλμάτσου.
9: Είχα πια να σε ρωτήσω, κύριε Γαλμάτσου και πάλι, πώ θα σου έρθει να σου. Θα δώσω την ευρώ, θα σου κύριε Γαλμάτσου, παρακαλώ.
13: Πολύ καλησπέρα. Όπου έχει παίξει σε σύντομο χρονικό διάστημα τρεις ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς και επιθετικούς αγώνες.
12: Λόγω του κράτου βρένε ότι γράω πριν λόγω βάζουν οι κοινοί μάτσοι.
13: Ακολουθεί ένα εξίσου δύσκολο ανταγωνιστικό και επιθετικό πρόγραμμα.
12: Λέτε να θέσουν τρόπο να βάζουν οι δύσκολοι στο πρόγραμμα.
13: Πώς αντιλαμβάνεστε στο μυαλό σας την καχύριση του υλικού εν όψη και της δύσκολης συνέχειας?
12: Κάθε ένατε ματεριάλ που άγατε είναι και πρεβεί την κέρδος ή μάτσο κόη του ύπνο.
13: Και θα δούμε κάποιες από τις σκέψεις σας αυτές στο αυριανό μάτς.
12: Είστε βίδι λινιά που την δέχε κόη του ύπνο τε ούτρα να μάτσο.
11: Η χρησιμότητα του παιχνιδιού αύριο είναι πάρα πολύ μεγάλη.
12: Μάτσο ούτρα λόγω πρίτησε.
11: Θα έλεγα είναι ένα ιστορικό μάτσο για τον Όφη.
12: Για Όφη στον πέντε ιστορίτσευκη μάτσο.
11: Και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να σκεφτόμαστε τίποτα άλλο παρά το πώς θα αποκριθούμε αύριο.
12: Η μουλέντε με μας τον ίδιο ειδενής του τρόπου δε ούτρα ουσβάν κάτω στην ποθήραμε.
11: Άρα θα προσπαθήσουμε να παρατάξουμε αυτή την εντεκάδα και με τη διαχείρισή της που πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσει το αυριανό παιχνίδι.
12: Τα κάποια του βακότσιστη του πίταμε τον απράβει εντενερεντέ, παίζει γυνάει την γκράτσα στον άτσιρι, που κόει του στον όγκο τα σπετσέλια την γκράτα.
11: Και μετά το πέρας αυτού του παιχνιδιού θα ασχοληθούμε με τη διαχείριση των επόμενων παιχνιδιών που έρχονται, που σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολα και σημαντικά.
12: Η σλέπτα του σίγουρης το τόδι μάτς, του γκάρο βέξι στην Εναραδίνη, στη Λίδη Νικάξ, στην Γραδίνη Νικάξ, στη Ραμπότη, ούτε τη έδωση.
11: Αλλά πάντα το επόμενο παιχνίδι, δηλαδή το αυριανό, είναι το πιο σημαντικό για μας.
12: Δεζάεται και δίνε και ζανά, φέρντε στη αμάτσο στο εκούτρηση, ένα εγγάζει ο τίτσι.
14: Κύριε
11: Ζαρκουλάκης. Καλή επιτυχία μας για αύριο. Η ερώτηση είναι μόνο με πρόσφατη και οι άνθρωποι που έχουν αποφασίσει ότι την έχουν ζήσει. Εχθές συγκεκριμένα, στα προβληματικά του Champions League, ήταν μια ομάδα με μεγάλη ιστορία. Με παλιά φανέλα της Έλτη, η οποία είχε κερδίσει την έδρα της με 3-0. Και πράγματι είδαμε ένα απίστευτο παιχνίδι, απολαυστικό, αλλά είδαμε το ατυχές αποτέλεσμα, παρόλο που προηγήθηκε ένα 0. Οι ποδοσφαιριστές, πώς διαχειρίζονται, θα το είδαμε ή θα το άκουσαν, φαντάζομαι, πώς διαχειρίζονται αυτή την πίεση όταν σε αυτό το μάτς είναι παρόμοια τα σκορ, δηλαδή κάτι να στραβώσει στη διάρκεια του παιχνιδιού και πώς το περνάμε αυτό σαν κόμμα στους ποδοσφαιριστές μας.
12: Вчера гледахме един много важен и голям матч на Селтик, който с невероятна игра, но с много лош резултат. Как, по какъв начин може да, когато имаш такъв резултат, как успявате да кажете на своите играчи да го преминат и да продължат напред?
11: Само вие правилно, една каталхи минути, отан ехиш една тетешко 3-0, δεν το ασχέθησε με το 3-0, το ασχέθησε ότι έχεις ένα 0-0 αύριο, δηλαδή ξεκινάς με το 0.
12: Това, което трябва да мислим най-вече за утре, че започваме от 0-та. Тоест, че ние нямаме да гърба си 3-0, че имаме 0-0 резултат.
11: Για нас, από εκεί ξεκινάει αυτή η εφετηρία μας αύριο, το 0-0 και πώς μπορούμε αυτό το 0-0 να το κάνουμε πρόκληση.
12: За нас това е стартовата точка. Че утре започваме с резултат 0-0 и че единственото, което трябва да мислим, е да се спортираме.
11: Απ' την άλλη, για μένα, και το λέω πολύ συχνά και στους ποδοσφαιριστές μας, το πιο σημαντικό πράγμα σε ένα παιχνίδι, σε μια προπόνηση...
12: Για μένα, οι δοκτήσεις οι γράψεις, το πιο σημαντικό από μια υγρά ή το βρέμε με ένα τρενιρόφτο...
11: Όταν κάνεις ένα λάθος, μια λάθος πάσα...
12: Φοβάται να πρέσει μια που έγκρες, φοβάται να πρέσει γκρες εν πάρ.
11: Μπορεί να κάνεις ένα λάθος να δεχτείς ένα γκολ.
12: Μόλις να πούτσεις ή γκολ το βρατάτε.
11: Το λάθος δεν διορθώνεται.
12: Τάδι γκρες στο μετέ που πράγει.
11: Άρα πρέπει να διαγραφεί.
12: Και απλώς του πράγματος δεν είναι δελητή.
11: Γιατί αν βάζεις το μυαλό σου στη διαδικασία του γιατί έκανα το λάθος.
12: Δωστό το που δεν πόσο είναι δελητή, δωστό να πράγεις με γκρες.
11: Είναι ένα αρνητικό συνέστημα που δημιουργείται, μια σχέση αρνητική που δημιουργείται στο μυαλό σου.
12: του Βάστου φτάνε από του τριτάτελου στόμενου από Μητωτέ.
11: Και μπορείς να χώσεις.
12: Ή μόνο του που δεν στρέβουν τη γράμμα.
11: Άρα λάθη μπορεί να γίνουν και γκόλ μπορεί να δεχτούν.
12: Γκρέσκι μόνο που σου τσούτσε, δεστάλα, τι γκόλ μας δεν υπάρχει.
11: Αυτό δεν μπορεί να χαλάσει τη συγκέντρωσή μας.
12: Ναι, του βάλε τρέοντα με ρουσάρα από την πλευρά.
11: Την αυτοδομήθησή μας.
12: Αυτό μου ποιος τι έχουνε.
11: Την ικανότητά μας να παίξουμε ποδόσφαιρο.
12: Πόσο γνωστό είναι η Γκράι Φουτμπούλ.
11: Να είμαστε ανταγωνιστικοί.
12: Δεν μπορούμε να κουρέσουμε.
11: Να είμαστε η ομάδα αυτή που θα δείξει ένα χαρακτήρα τέτοιο.
12: Δεν μπορούμε τόσο που μπορούμε έτσι το κουκάζει χαράκτερ.
11: Για να μπορέσει να κερδίσει ένα παιχνίδι σαν το αυριανό ή να μπορέσει να προκριθεί σε ένα παιχνίδι.
12: Δεν το κουβεντί να μάτσει το κουκούτρεσνια ή δεν σε κοθήρα.
9: Έχουμε κάποια ερώτηση, έχουμε ερωτήσει.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την τοποθέτηση του Χρήστου Κόντι και τις ερωτήσεις που δέχτηκε ο προπονητής του Όφη, αλλά και ο Νίκος Χριστογιώργος, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές των Κρητικών στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του αυριανού μάτς. Ευχαριστούμε και τον Μάνο Σουριά, ο οποίος βεβαίως αποδείχθηκε καθοριστικός για να φτάσουν όλα αυτά στα αυτιά μας και στα αυτιά σας. Πάμε να κάνουμε τα διαφημιστικά διαλύματα που χρωστάμε και επανερχόμαστε εδώ.
14: Η Winsport FM 94,6.
0: Επόμενος.
15: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
0: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
15: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Ιντέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Ιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Ιντέα.
17: Σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
19: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Punk. Νέα σχολική χρονιά. Έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο fleet.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σημαντικό οικονομικό δέλεαρ για την προσέλκυση γιατρών στη Ρόδο με κοινή πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων και της Διοίκησης του Νοσοκομείου. Επιπλέον οικονομικό κίνητρο που θα αγγίζει έως και τα 1.700 ευρώ το μήνα πέρα από το βασικό τους μισθό θα λαμβάνουν οι νέοι γιατροί που θα στελεχώσουν το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Όπως ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου και ο διοικητής του Ιδρύματος Νίκος Καραμαρίτης, οι ξενοδόχοι του νησιού θα διαθέσουν 20.000 ευρώ για μία τριετία. Το πρόγραμμα ενισχύσεων που λειτουργεί συνδυαστικά με το Δήμο και την Περιφέρεια αφορά κρίσιμες ειδικότητες όπως παθολόγους, χειρούργους και εντατικολόγους, ενώ προβλέπει μηνιαία μπόνους και για το νοσηλευτικό και τεχνολογικό προσωπικό. Η σχετική προκήρυξη από το Υπουργείο Υγείας αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου, όπου και θα αναγράφονται ρητά τα επιπλέον τοπικά επιδόματα. Στη Ρόδο θα βρεθεί αύριο Πέμπτη ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Ο κύριος Κικίλιας θα πραγματοποιήσει συνάντηση εργασίας στις 11 το πρωί στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στη συνέχεια θα προβεί σε κοινές δηλώσεις με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Στο επίκεντρο της ατζέντας αναμένεται να βρεθούν τα κρίσιμα ζητήματα της νησιωτικής πολιτικής, η ενίσχυση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και τα έργα υποδομής στα νησιά του Αιγαίου. Σε μετοπική σύγκρουση οδηγούνται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η ΔΕΗ Ρόδου με αφορμή τα έργα ίδρευσης από το φράγμα Γαδουρά προς την Κάλαθο. Η Περιφέρεια με επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Χρήστου Ευστρατίου ζήτησε τον έλεγχο της νομιμότητας των έργων πλησίων της Εθνικής Οδού, ετούμενη την κατάθεση πλήρους φακέλου δικαιολογητικών 13 σημείων. Επίσης, η Περιφέρεια ξεκαθαρίζει ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της για την προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος. Η ΔΕΗ απάντησε άμεσα, προσκομίζοντας 14 σχετικά έγγραφα και επισημένοντας ότι το έργο υλοποιείται εντός δημοτικής οδού με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρης Βαγιανός, έθεσε ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την πορεία της εργολαβίας στη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά, καλώντας την Περιφερειακή Αρχή να επιστρέψει στο θεσμικό της ρόλο και να απαντήσει στα κρίσιμα αιτήματα που εκκρεμούν στα συρτάρια της εδώ και 2 μήνες για τη διαχείριση του νερού στο νησί. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 16χρονου Βασίλη, ο οποίος είχε εξαφανιστεί στην περιοχή της Ρόδου. Μετά από μια ολιγόωρη αλλά γιγαντία επιχείρηση των αρχών και εθελοντικών ομάδων, ο ανήλικος εντοπίστηκε σώος και ασφαλής. Στις έρευνες που διήρκησαν 8,5 ώρες συμμετείχε ενεργά η υπηρεσία Silver Alert με εξειδικευμένο προσωπικό στο πεδίο και στην αξιολόγηση ψηφιακών πληροφοριών. Ο έφηβος μεταφέρθηκε αρχικά στο αστυνομικό τμήμα Αρχαγγέλου και πλέον βρίσκεται και πάλι κοντά στην οικογένειά του. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Κάλυμνο. Ένας 21χρονος ομογενής από την Αυστραλία που βρισκόταν σε διακοπές στο νησί έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε γύρω στις 6 το πρωί στην περιοχή Πηγάδια Ταξιάρχης. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας της και ανετράπη με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνά το αστυνομικό τμήμα Καλυμνίων. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο παρεκκλήσι του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου η τελετή αρτοκλασίας για τον εορτασμό του Πολιούχου της Ρόδου Αγίου Φανουρίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά μπορεί να αγγίξουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
6: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
7: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
8: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
9: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων,

0: χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Ναι, τα παιδιά των ακαδημιών να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, για εμάς στον ΟΠΕΡ, αυτό που θέλουμε είναι ότι αν κάποιο παιδί έχει άστρο, αν έχει τις δυνατότητες να ανέβει, δηλαδή πέρα από όλα αυτά τα καλά που κάνει ο αθλητισμός, που για μένα είναι το τελευταίο κάστρο, έτσι ώστε τα παιδιά να ξεφύγουν από αυτή τη λάθος πορεία που έχει πάρει κατά την άποψή μου ο πλανήτης, τα παιδιά τα οποία ξεχωρίζουν και έχουν άστρο να υπάρχει πεδίο στο να μπορέσουν να ασχοληθούν με το άθλημα, το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Εγώ δεν το έχω ζήσει μέσα από τις γραμμές, αλλά τώρα που έχω ασχοληθεί το λάτρεψα. Είναι ένα πάρα πολύ γρήγορο άθλημα, είναι ένα άθλημα το οποίο είναι κατεξοχήν ομαδικό, δηλαδή ο κανόνας του λέει ότι την μπάλα πρέπει να τη δώσεις, έτσι. Και την μπάλα δεν την πιάνεις. Έτσι, και πρέπει να τη δώσεις και δεν την πιάνεις. Και από το ένα γήπεδο στο άλλο, maximum 2-2,5-3 δευτερόλεπτα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ γρήγορο, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Αλλά επανέρχομαι και λέω ότι στόχος δικός μας εδώ στον ΟΠΕΡ είναι το ρυθμιώτικο στοιχείο, το κριτικό στοιχείο, αλλά και τα παιδιά τα οποία προέρχονται από τις ακαδημίες μας, είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε για τα επόμενα χρόνια και προφανώς δεν γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού.
3: Πάμε λίγο, αν μου επιτρέπετε, να μιλήσουμε λίγο για το προσωπικό στοιχείο. Να μιλήσουμε λίγο σε προσωπικό επίπεδο. Για αυτούς που δεν το ξέρουν, ο Λευτέρης Αλιγιζάκης είναι ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος σήμερα με ορισμένους οδηγούς ράλι σε άσφαλτο, χωρίς να περιορίζεται εκεί, στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό που τον έκανε να αποφασίσει να ασχοληθεί με κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν είναι και τόσο ατομικό, αν και βέβαια και το ράλι δεν είναι ατομικό, διότι πάντα υπάρχει ο συνοδηγός με μια φοβερή συνεισφορά. Αλλά τι είναι αυτό που τον σύγκλισε? Δηλαδή, το γεγονός ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος, για παράδειγμα, για να το φέρω λίγο στο δικό σας επίπεδο, τα καταφέρει μια χαρά στην ΠΑΕΑ, εκεί έκανε και το Λευτέρη Αλιγιζάκη να πει γιατί όχι, γιατί τον έχω και εδώ, ξέρω εγώ.
2: Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, αλλά δεν νομίζω ότι θα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για μένα. Η αδρεναλίνη που έχει το κομμάτι του μηχανοκίνητου, μπορώ να τη συγκρίνω με την αδρεναλίνη ενός παράγοντα ο οποίος είναι έξω από τις γραμμές του γηπέδου. Επομένως, αυτό νομίζω ότι είναι το κοινό στοιχείο. Και επειδή εδώ υπάρχει μια ομάδα που, όπως είπα, από την προηγούμενη διοίκηση και από τις προηγούμενες ομάδες και τις τωρινές ανδρών και γυναικών, έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και ένα πάρα πολύ σωστό προγραμματισμό, μου προτάθηκε και δεν δίστασα να πω το ναι στο να συνεισφέρω και εγώ με ό,τι μπορώ σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί θέλουμε να κάνουμε το Ρέθυμνο μια πόλη για το βόλεϊ. Μια πόλη που θα παράξει αθλητές βόλεϊ.
3: Και είναι φοβερό ότι φέτος η Κρήτη θα έχει δύο εκπροσώπους στη Volley League, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε και τον Όφη, ο οποίος έχει μονιμοποιηθεί, να το πω έτσι, και αυτός στη μεγάλη κατηγορία.
2: Προφανώς ο Όφη έχει μονιμοποιηθεί, γιατί είναι και μεγάλη πόλη και έχει πολλές περισσότερες δυνατότητες και γήπεδα και αθλητικούς χώρους, αλλά νομίζω και εμείς ήρθαμε για να μείνουμε.
3: Πριν κλείσουμε, σε προσωπικό επίπεδο, επειδή έχουμε ένα κοινό γνωστό ο οποίος βρίσκεται στη διοίκηση πλέον του Ρεθύμνου, τον Ανδρέα Αργυρόπουλο, γνωστός δικηγόρος στο Ρέθυμνο. Θα ήθελα μία προσωπική χάρη, έτσι, έστω και από το λίγο διάστημα που γνωριζόμαστε εδώ. Όσο γίνεται πρόεδρε, χώσιμο στον Αργυρόπουλο, δηλαδή όπως θα κάναμε στο στρατό, καμπάνες αν χρειαστεί, φόρτωμα, εγώ τον έχω δει σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα, αντέχει πολλά ο Ανδρέας.

0: Πάνας δικηγόρο, άτοπο. Άτοπο, πώς το λένε, δεν προκύπτει λένε οι δικηγόροι.
1: Δεν προκύπτει, δεν προκύπτει.
0: Δεν προκύπτει λένε οι δικηγόροι. Όντως, έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή ομάδα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Υπήρχε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έγινε μια ομαλή μετάβαση και έγινε γιατί είπαμε χρειάζονται πολύ περισσότερα χέρια. Όλοι που ήταν γύρω από τον ΟΠΕΡ, παραμένουν γύρω από τον ΟΠΕΡ, συνεχίζουν γύρω από τον ΟΠΕΡ και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά, όχι μόνο στους άντρες, αλλά και στις γυναίκες.
1: Mm-hmm. Το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά σε ένα από τα ταξίδια που θα κάνετε αναγκαστικά στην Αθήνα, γιατί θα έχετε και αυτό εσείς ως νησιώτικη ομάδα. Πολλά ταξίδια, επιπλέον βάρος δηλαδή, που έρχεται σε μια διοίκηση.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συνυπολογιστεί. Προφανώς και τα έξοδα μιας ομάδας από το Ηράκλειο ή από το Ρέθυμνο είναι πολλαπλάσια από ότι μια ομάδα, ξέρω εγώ, που παίζει στην Αγία Παρασκευή ή παίζει στην Κηφισιά ή στον Πειραιά. Αλλά τι να κάνουμε, τρέλα είναι. Κουζουλή αυτό προσδιοριζόμαστε και πάμε.
1: Λοιπόν, κάποιοι σας είχαν χαρακτηρίσει, βλέπω εδώ σε μια συνέντευξη που είχατε δώσει παλιότερα, σεμνό, εργατικό και πεισματάρι. Έχω την εντύπωση ότι αυτά τα τρία χαρακτηριστικά στοιχεία είναι απαραίτητα για να αντέξετε και στο άκρος ανταγωνιστικό χώρο του βόλεϊ, χωρίς να παραγνωρίζω ότι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Και πάλι ευχαριστώ πολύ, τις καλύτερες ευχές μου.
0: Το τελευταίο το πεισματάρι είναι αυτό, έχει αρχίσει να ενοχλεί και εμένα.
1: Την επόμενη φορά να το κόψω. Γιατί ξέρω, και ξέρω και το δικηγόρο σας και τον φοβάμαι. Να είστε καλά, κύριε Αλιγιζάκη. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Λευτέρη Αλιγιζάκη, είναι ο πρόεδρος της ομάδας βόλεϊ του Ρεθύμνου, που μετά από 21 χρόνια έχει επιστρέψει ουσιαστικά στη Βόλεϊ Λίγκ. Πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι και επανέρχομαι.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου μπραντς. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο. Ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22 410 86 432.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Καλησπέρα, λέρες μας αγαπημένες. Να δούμε μερικά μηνύματα πριν πάμε να ακούσουμε συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup. Οδηγώ και ακούω την εκπομπή σας λιώνοντας από τη ζέστη. Σταύρο μου, είσαι η ψυχούλα μου, λέει η φίλη η Μικαέλα. Και κάτσε, γιατί έχουμε και άλλο μήνυμα από κυρία της εκπομπής. Αν δεν κάνω λάθος, από την αγαπημένη μας καθολική. Έτσι, καθολική.

Αρκετά τα μηνύματα και για την αποχώρηση Βιλένα. Ξεχωρίζω αυτό που στέλνει ο φίλος ο Εμβαδόν Κιχώτης, που λέει πολύ εύκολο για το κενό του Βιλένα. Ο τύπος δεν άφησε απλά κανένα κενό και έτσι δεν υπάρχει τίποτα να καλυφθεί. Ισχύει. Και βεβαίως θυμάται και άλλες αντίστοιχες, θα έλεγα, παλτιδιές, όπως ο Βέμερ, όπως ο Μαξ, πραγματικά χρυσές σελίδες.

Ο φίλος ο Σταύρος εδώ, ευτυχώς όχι ο υποδικάς, όχι ο Νορθήμιος, με ψιλοκράζει, λέει, κάνει ζωάρα σήμερα, υπό την έννοια ότι δεν χρειάζεται να πεις πολλά, αφού τα καλύπτουν οι πραγματικοί πρωταγωνιστές εδώ που τα λέμε. Ο φίλος μας ο Αντώνης Περιπτεράς, όπως πάντα, βρίσκει ένα τρόπο, μια αφορμή να κράξει το Μαραθιανό, ακόμα και εν τη απουσία του. Καλησπέρα, αγαπητέ Νικόλα. Αν έπρεπε να επιλέξεις το Γιένς Βέμερ και το Βιλένα σε επίπεδο κόπου, ο Μαραθιανός, ποιος από τους δύο θα ήταν, πιστεύω, λέει, ο Γερμανός. Όχι, όχι, εγώ θα τον έβαζα ως Βιλένα. Δηλαδή, εγώ είμαι διαθέσιμος, είμαι εδώ. Έχω πρόθεση να προσφέρω, απλά δεν μπορώ, δεν κάνω.

Ο Γιώργος μπέρδεψε εδώ, φίλος, τη φωνή που ακούσαμε όταν ξεκίνησε η εκπομπή εδώ για τις οδηγίες για aerobic. Είναι η φωνή της Σοφίας Ακοράφα, της παλιάς πρωταθλήτριας στον ακοντισμό και παγκόσμια record woman κάποτε, έτσι, να τα λέμε αυτά. Γι' αυτό λέμε, OK, κατά καιρούς είχαν βγει και βίντεο, έτσι, μετά την Jane Fonda κτλ. Για αεροδική γυμναστική, διάφορα άλλα κόλπα κτλ. Αλλά δίσκος. Ήταν τρελό. Αλλά βεβαίως ήταν κυρίως για ακουστικούς τύπους.

Παναθηναϊκός δεν είχε μόνο αποχωρήσει σήμερα. Έχει και μια μεταγραφή που περιμένει να την ανακοινώσει, καθώς ο παίκτης θα είναι εντός της ημέρας στην Ελλάδα. Έχει ένα περίεργο όνομα, έτσι, γιατί είναι Λούζα. Στα αγγλικά, με την προφορά, κάνουμε συνειδημούς που δεν μας αρέσουν, αλλά ο φίλος εδώ, ο Γιούργεν Κλίσμα από Ηράκλειο Κρήτης, το συνδέει με το γνωστό αλλαντικό. Λέει, τώρα που πήρε Λούζα ο Παναθηναϊκός, μην αρχίσετε τις αχλαμάρες τύπου τώρα που πήρε Λούζα ο Παναθηναϊκός, θα νοστιμήσει το κέντρο του, γιατί θα έρθω από εκεί. Πενθυμίζω πως η Δόνος 5 και Λοκρίδος έρχεσαι, λύνουμε, όχι για πάντα, λύνουμε τις διακοπές, τις διαφορές μας, δεν το είπα ποτέ. Ρε, δεν το είπα, είπα τις διακοπές.

0: μετά.
1: Και ο Γιάννης λέει: φήμες λένε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στον Ολυμπιακό για τον Βέζο για να καλύψει το κενό τη Βιλένα. Ναι, γιατί να είμαστε ξεκάθαροι. Ο Παναθηναϊκός έχει μερικές πολύ τρανταχτές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο. Αλλά και ο Ολυμπιακός έχει τα δικά του εδώ που τα λέμε. Βέβαια, αυτό συμβαίνει στις ομάδες που αποφασίζουν να κάνουν πολλές μεταγραφές. Κάποιες δεν θα βγουν καθόλου.

φίλος Άγγελος μου στέλνει ένα κόνο. Ένα κόνο, ξέρεις, σαν για αυτούς που βλέπεις έξω στους δρόμους. Λέει, να, μόλις κάλυψα το κενό του Βιλένα. Και κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, σκέφτομαι εγώ πάντα, σχεδόν πάντα, το πιο τρελό σενάριο. Φαντάσου το Βιλένα να βγάζει μάτια τώρα στην Ολλανδία. Φαντάσου το. Όπως έλεγα και για το Σπόραρ, και κάποια στιγμή θα δικαιωθώ. Θα πάρει χρυσό παπούτσι αυτός, θα δείτε. Γι' αυτό θα πω δόξα και τιμή στην προσωπική μου σύντροφο, η οποία παίζει μάνατζερ και έχει κρατήσει τον Σπόραρ. Και τις προάλλες μου έλεγε με περίλυπο ύφος, τώρα που μεγάλωσε ο Σπόραρ δεν ξέρω τι να κάνω, δεν έχω καρδιά να τον διώξω.

0: Φίλος μου ο Μάριος λέει ωραίος ο Αλεγιζάκης, αλλά γιατί δεν βάζεις τρανς, παιδιά, υποτίθεται σήμερα πάμε σε ένα πιο αγωνιστικό σκέλος. Θα μου πεις γιατί βάζεις συνθετικούς. Άλλο πράγμα είναι συνθετική, άλλο η τρανς. Όταν βάζουμε τρανς, θέλουμε να είμαστε σε φάση και να βγάλουμε γούστα. Είναι διαφορετικά. Λοιπόν, ένα τεχνικό ζήτημα δεν μας επιτρέπει να συνδεθούμε τώρα με την Σόφια. Εκεί όμως βεβαίως είναι ο Βαγγέλης Νερατζιάς, ο οποίος αργότερα θα μας μεταφέρει όλα όσα θα υποθούν στη συνέντευξη τύπου, όλα όσα λέγονται ετούτη εδώ τη στιγμή. Θα σας αφήσουμε έτσι, μην νομίζετε.
1: Η ζωή είναι φωτιά, πόνο και
0: Έλα, δεν μπορώ να βλέπω τέτοιες κακίες. Ρε, σι λέει ο Φικιώρης τραγουδάει. Ρε, αυτά. Λέτε τέτοια πράγματα για τον Αποστόλη Λοβέρδο, θα σας κάψει ο Θεός.

Και όπως λέει φίλος, σε άλλα νέα, παίζει σήμερα Σπόραρ αντίπαλος του Βέρμπιτς. Ένα από τα δύο παλτά θα παίξει Champions League. Εγώ δεν χρησιμοποιώ τέτοιους χαρακτηρισμούς. Και ακούγοντας Λουκά, μια ιερή στιγμή, δεν θα το διακόψω, θα μεταφέρω τώρα το μήνυμα του φίλου του Αριστομένη του Σκύλου. Νικόλα, καλησπέρα. Μέχρι και ο Βιλένα ήταν πιο χρήσιμο στον Παναθηναϊκό από τον άλλο, τον Ντεμπελχανά που λείπει. Θέλει 10 ώρες προετοιμασία για να περιγράψει ένα αγώνα. Αυτά.

άλλους οι διακοπές ξεκινούν, για το Μαραθιανό δεν τελειώνουν ποτέ, για τις ομάδες όμως η χαλαρότητα τελείωσε, τα γήπεδα γεμίζουν, οι εξέδρες ζωντανεύουν και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίζουμε υπεύθυνα και φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ένα από τα αγαπημένα μας ζευγάρια, όχι της showbiz, αλλά της εκπομπής Δύο Λέρες Μόνο, είναι πλέον ο Θοδωρής ο Λεταγίφ και η προσωπική του σύζυγος η Λένα, οι οποίοι μας ενημερώνουν, θα έλεγα παιδιά, να τα κάνετε αυτά επεισόδια στο YouTube. Τι νομίζετε, ότι είναι καλύτερα κάτι άλλα ζευγάρια που τα βγάζουν όλα στη φόρα? Μας ενημερώνουν ότι χθες πήγαν για ψάρεμα, η Λένα το αποκαλεί εμπειρία ψαρέματος και στη συνέχεια προχωρά σε χαρακτηρισμούς εναντίον του συντρόφου της. Το κράζει λίγο το τέρι της, μπράβο. Λέει, το παλικάρι της φακής το έπιασε η θάλασσα και δεν άντεξε, όμως έπιασε ψαρούκλες και για την ακρίβεια, σύμφωνα με τον Θοδωρή, μιλάμε για 6 με 7 κιλά λαβράκι, για πρώτη φορά. Είδες η συνεισφορά των λερών. Βέβαια, ελπίζω να μην ισχύει αυτό που λένε για εκείνους που πηγαίνουν για ψάρεμα. Δηλαδή, εκεί δίπλα ήσασταν μαζί. Μπορείτε να το συνδυάσετε.

Είναι ωραίο να αναγνωρίζουν άνθρωποι τη δουλειά σου, ιδιαίτερα όταν είναι αλόθρης και τέλος πάντων έχετε διαφορετικές πεπιθήσεις της ομάδας. Όπως για παράδειγμα ο φίλος μας ο οποίος υπογράφει και πάντα στηρίζει εδώ την εκπομπή, ο Γιώργος ο Γαύρος, που λέει: λείπει το κατσίκι και όλο το βάρος έπεσε πάνω σου. Άσε.

Και μια και ακούμε Λουκά, μεταφέρω το μήνυμα του Λουκά, ο οποίο από τη στιγμή που δεν ξέρουμε το επώνυμό του, θα μπορούσε να είναι και ο ερμηνευτή του τραγουδιού, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν είναι. Και λέει: δεν θέλω να σπείρω τη διχόνοια, αλλά. Όσο ωραία ξεκινάει αυτό το μήνυμα. Λέει λοιπόν ο Λουκά: δεν θέλω να σπείρω τη διχόνοια, αλλά. Μήπως, λέω μήπως, πρέπει το άλλο το λαμόγιο να σου εκχωρήσει το 75% της αμοιβής του, γιατί μόνο εσύ τελικά δουλεύεις, υπογραφή μεγαλοταβερνιάρης εκπροσίας. Τέλειο. Να πω ότι δεν χρειάζεται να μπούμε σε τέτοιου τύπου διαπραγματεύσεις, ούτε να ζητήσω το 75% της αμοιβής του Γιώργου, γιατί έτσι αλλιώς έχω κανονίσει και παίρνω τα διπλά. Δεν είμαι κοροϊδό εγώ. Ήξερα τι θα συμβεί. Από την πρώτη μέρα δηλαδή το σημάσω, ήξερα και λέω: ό,τι πει ο Μαρθιανός, επιδίω. Δεν με ενδιαφέρει το τελικό ποσό, είμαι μεγαλογεωκτήμων, το κάνω έτσι για τη φάση, για την ψυχή της μάνας μου, αλλά ό,τι πει ο Μαρθιανός, επιδίω, επειδή ξέρω θα φάω χώσιμο. Χιδέα επίθεση από τον Κώστα, τον βοδουλά της καρδιάς μας, που δεν ξέρω κατά πόσο θα παραμείνει στην καρδιά μου μετά από αυτό. Καλή δημοσιογραφική παρένθεση, λέμε τώρα, κλείνει παρένθεση εκπομπή. Να βάλεις κάποιον να σου σκουπίζει τον ιδρώτα. Από χόμπι μετά. Οκ, το αντιπαρέρχομαι είναι επί προσωπικού. Θα τα βρούμε με τον Κώστα, ξέρει και τον δρόμο. Έχει ξανάρθει Ποσειδώνος 5 με τις γνωστές συνέπειες, δηλαδή να μου φέρει τσίπορο να το πιούμε και να γίνουμε τίρλα. Αποχώρησε, Βιλένα, πάμε να κεράσω μπύρες. Πες μου πού και πότε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Βιλένα, περιπτώσει μάλλον Βιλένα, ας μην το προσωποποιούμε ή μάλλον ας μην το περιορίζουμε στον Ολλανδό Άσο, τέτοιες περιπτώσεις μοιάζουν με επίσκεψη που κάνουν τα πεθεριακά για όσους έχουν, τέλος πάντων, που λένε ότι θα κάτσουν όλο το Σαββατοκύριακο και δεν ξεκουμπίζονται με τίποτα.

Και ο έστολος της εκπομπής μας, ο Τζόρτζιο, λέει: καλησπέρα, μη ανόητε. Περιμέναμε καρτερικά σχεδόν μια ώρα για να σταχώσουμε όπως σου αξίζει, μωρή μούμια του Φαραώ. Το άλλο, το κριτικό κουνάβι, θα το περιλάβουμε αύριο, το νου σας. Όπως και αύριο θα έχουμε pre-game, έτσι, γιατί έχουμε παιχνίδια στις 8, οπότε δεν θα μπορέσουμε να είμαστε τόσο λέρες όσο θα θέλαμε. Δηλαδή και σήμερα υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί εξαιτίας της αθλητικής επικαιρότητας, αλλά και αύριο θα το πάμε σε pre-game.

Και επειδή Ακτύπη δεν ξέρεις ποιο είναι το δεύτερο βίσμα στο σταθμό, στο λέω τώρα. Ο Τσούφι, εννοεί ο Τσούβι, αυτό το λελέκι που γυρνάει στα πανηγύρια. Ναι, ισχύει, ισχύει. Εγώ την αρχή και σου λέω. Όπω, όχι ιδέα επίθεση στο Μαραθιανό, αλλά τι να κάνω, να μην μεταφέρω τα μηνύματα του κόσμου. Ντροπή είναι. Ο Μαραθιανός είναι το μεγαλύτερο βίσμα στο σταθμό. Απόδειξη πως μεταδίδει αγώνες ΑΕΚ ενώ ξέρει μόνο για τσιπούρες. Να ξέρει, δεν ξέρει τίποτα για τσιπούρες. Δεν έχει ιδέα, δεν έχει ιδέα. Του πηγαίνει μπακαλιαράκια τρεις πόντους το ένα και του λες: είναι τσιπούρα, φίλε, αυτό, 70 ευρώ το κιλό. Χάσει τα μυαλά.

Και κάποιος φίλος, επειδή αναφέρθηκα στο Βιλένα και τον χαρακτήρισα Ολλανδό άσο, λέει, δεν λες και άσο το Βιλένα, εμένα για Φάντης Μπαστούνι μου κάνει. Γιατί, περίμενε, τον είδες να κόβει, ο Φάντης ο Μπαστούνι δεν είναι, ο Μπαστούνις δεν είναι το Βαλές. Παλουέδωλο, ξέρεις εσύ από, δεν έχεις ιδέα, δεν είναι ο Βαλές, που λένε αυτός δεν κόβει ούτε με Βαλέ, τίποτα, ιδέα δεν έχεις εσύ, κατάλα.

Τα φιλιά μας στο Γιούφτα Τζαζ, ο οποίος έχει φορέσει κανονικά στολία Εκάρας, αν και τζαζ ο ίδιος, στολία Εκάρας. Κιτρινό μαύρη η Ομόνια, πράσινο συγγραφικό κουνάβι, αυτό είμαι εγώ, το δεύτερο σκέλος του μηνύματος.

Και τα φιλιά μου στο φίλο το Δημήτρη από το βροχερό, όπως το αποκαλεί Μάντσεστερ. Λέει: σε ακούω on demand. Άρα, Δημήτρη μου, θα ακούσεις την αναφορά στο όνομά σου λογικά σε 2-3 μέρες. Να είσαι προετοιμασμένος.

για τον Παλουότολο, ξαφνικά αρχίζει να νιώθει πιο άνετα. Σου λέει: αυτό είναι εδώ, λέει σακλαμάρε όπω πάντα. Διαβάζει μηνύματα του κόσμου. Άρα, όπου να είναι, θα αρχίσουν και τα βοτάνια και όλα αυτά τα χαρούμενα. Πού το βρήκε αυτό τώρα? Τι ωραία. Εν τω μεταξύ, πλέον να σου πω κάτι. Είναι αλήθεια ότι εσύ ήσουν από του καπανεί στο να βρεθούν κομμάτια διαφορετικά, ιδιαίτερα κτλ. Αλλά πλέον με το AI και την τεχνολογία έχει γεμίσει ο τόπος. Έχει γεμίσει ο τόπος. Εμπρός, πώς το λέμε, στον έτσι που, που χάραξε ο τέτοιος. Κάπως έτσι. Έλα Δημήτρη, τώρα αυτό το είμαι πάντα εδώ, σε ακούω παντού. Μόνο η AI που μπορεί να το στέλνει αυτό το μήνυμα.

Ο Μαραθιανός μπορεί να είναι βίσμα, λέει φίλος εδώ. Διάβαζε όμως, θα διάβαζε όμως όλα τα οργισμένα μηνύματά μου για τον Γκορέτσκα, δηλαδή τον Βιλένα της Μπάγεν. Άντε τώρα, κάτσε να δω. Τι έχει στείλει εσύ. Α, είναι ο Βιλένα ο Γκορέτσκα της Μπάγεν ή ο Γκορέτσκα είναι ο Βιλένα του Παναθηναϊκού. Για πείτε και υπογράφει ως Γιώργος. Ο Βιλένα είναι ξεχωριστή περίπτωση. Δεν υπάρχει το βιβλίο. Γιατί για τα άλλα τα παλτά, ας τα χαρακτήσουμε έτσι, για τα οποία έγινε η κουβέντα, η κατάσταση ήταν εξής. Δήλωναν και ήταν προφανώς τραυματίες, δεν μπορούσαν τα παιδιά. Με το Βιλένα δεν είχαμε τέτοια σκηνικά. Ο Βιλένα όποτε του ζητήθηκε μπήκε μέσα. Αλλά πώς λέμε και για τα μπακάλικα, για τα καφενεία, για τα μαγαζιά, μπαίναμε μέσα κι εμείς. Δεν έβγαινε με τίποτα η φάση. Ο Μάριος λέει ναι, τον φάγατε τον καημένο. Ναι, εμείς τον φάγαμε. Εμείς τον φάγανε τα κυκλώματα, ρε Μάριε. Δεν μας, να μην πω τώρα κι εσύ. Τον φάγανε τα κυκλώματα, τον Βιλένα. Αν πάντως κούφια η ώρα που τα ακούει, χτυπάω ξύλο, κουνιέμαι από τη θέση μου, τα λοιπά, στραβώ στη φάση, όλο και κάποιος θα βρεθεί. Ναι, αλλά με Βιλένα τώρα δεν θα ήταν καλύτερα.

Ο Δημήτρης πες νωρίτερα τα χαιρετίσματα το βροχερό Μάντσεστερ. Μας ενημερώνει ότι δεν μένει εκεί. Δηλώνει πολίτης του κόσμου. Φοβερή ατάκα για πέσιμο σε παραλία, έτσι. Πολίτης του κόσμου, λόγω δουλειάς. Είμαι παντού. Επίδαυρο, Βαρκελόνη, Σίλβερστόουν. Μέχρι και σαν μαρινάκι, μου λέει, ήμουν το Σάββατο στο Νότιχαμ. Συναυλίες δίνεις.

Λοιπόν, σωστά λέει, είναι το εμπρός το τέτοιο που χάραξε ο έτσι. Εγώ τα πανάποδα. Είναι για Σαρδάμ αυτό. Αλλά δεν θα είναι και τόσο εμπορικό, δυστυχώς. Είναι αμόρφωτος ο κόσμος, λέει ο φίλος, και έχει δίκιο.

φίλος λέει: θα δείτε Βιλένα να μεταμορφώνεται σε Λιούμπισιτς και θα τρίβετε τα μάτια σας. Μάλιστα για την ακρίβεια λέει: θα τρίβεστε τα μάτια σας. Λιούμπισιτς καθοριστικός στη φοβερή ανατροπή χθες που η Celtic δεν ξέρει τι τη βρήκε. Και ενώ είχε 3 γκολ διαφορά, τελικά κατάφερε να χάσει 5-1 και να αποκλειστεί. Με Λιούμπι, ποτέ δεν ξέρεις. Και όπως λέει και φίλος, να φανταστείς αγαπητέ, ο Βιλένα ήταν Wonder Kid σε κάποιο FIFA, νομίζω στο FIFA 13. Δεν έχω εμπειρία από FIFA και Pro κτλ. Και αλλά έχοντας ανάλογη εμπειρία από manager, ναι, και εγώ θυμάμαι πάρα πολλούς παίχτες να κουβαλάνε το χαρακτηρισμό Wonder Kid, να κάνουν μαγείες στην οθόνη, αλλά στην οθόνη του υπολογιστή, όχι στην τηλεοπτική ή μπροστά μας όταν βλέπουμε ζωντανά κάποιο μάτς.

Πάντως, άλλος φίλος με δικαιώνει, λέει 100 χρόνια. Ο φίλος ο Μαθουσάλλας προφανώς. 100 χρόνια πάντως λέει, εγώ το ξέρω, εμπρός τον έτσι που χάραξε ο τέτοιος. Μάλλον λέει από το ποντίκι έχει ξεκινήσει αυτό. Ομολογώ δεν ξέρω από πού έχει ξεκινήσει. Πάντως και εγώ έτσι το ξέρω. Χωρίς τέτοιο. Με τον τέτοιο δεύτερο.

αποδιοπομπέος Μάγνους λέει: μήπως η σημερινή μέρα μετά το Φεδιό Βιλένα να οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα ξεσκαρταρίσματος. Είναι ήδη Παγκόσμια ημέρα. Είναι Παγκόσμια ημέρα σκύλου σήμερα. Παγκόσμια ημέρα σκύλου. Βάλει ένα σκυλάδικο να ακούσουμε, ρε. Οπότε όσοι είστε κηδεμόνες, μην το πάρεις για καλό σκοπό. Σε παρακαλώ, χάρη σε εμένα, Σαρδάμ, ρε. Όσοι είστε κηδεμόνες, να χαίρεστε τα ζώα σας σήμερα.

0: Λοιπόν, για το εμπρός το έτσι που χάραξε ο τέτοιος ή το ανάποδο, έχετε στείλει διάφορα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους εν μέρη. Πρέπει να είναι γελιογραφία του Κώστα Μητρόπουλου, λέει φίλος, ίσως και άλμπουμ που είχε βγάλει, μπορεί και όχι πάλι, λέει ο Βίκτορ Μουγκό. Άλλος λέει ότι πρόκειται για παλιό κλασικό σύνθημα των αναρχικών. Η αλήθεια είναι ότι εγώ σε αναρχική περιοχή το είδα γραμμένο σε τοίχο την πρώτη φορά πριν από περίπου 250-400 χρόνια. Και άλλος φίλος λέει ότι έχει εκδοθεί και βιβλίο με αυτόν τον τίτλο. Σας θυμίζω, μιας και είπαμε βιβλίο, Η Χώρα Όνειρο, εκδόσεις Πατάκη, Νίκος Κράψης, Νικόλας Ακτύπης. Πηγαίνετε να αγοράστε, πηγαίνετε να αγοράστε. Γιατί αλλιώς θα πρέπει να καταφεύγω σε τέτοιες δουλειές όπως τώρα, να φεύγω σε διαφημιστικά διαλύματα για να μπει κανένα φράγκο. Χώρα Όνειρο, εκδόσεις Πατάκη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημισούλες και επαναρχόμαστε.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σημαντικό οικονομικό δέλεαρ για την προσέλκυση γιατρών στη Ρόδο με κοινή πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων και της Διοίκησης του Νοσοκομείου. Επιπλέον οικονομικό κίνητρο που θα αγγίζει έως και τα 1.700 ευρώ το μήνα πέρα από το βασικό τους μισθό θα λαμβάνουν οι νέοι γιατροί που θα στελεχώσουν το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Όπως ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου και ο διοικητής του Ιδρύματος Νίκος Καραμαρίτης, οι ξενοδόχοι του νησιού θα διαθέσουν 20.000 ευρώ για μία τριετία. Το πρόγραμμα ενισχύσεων που λειτουργεί συνδυαστικά με το Δήμο και την Περιφέρεια αφορά κρίσιμες ειδικότητες όπως παθολόγους, χειρούργους και εντατικολόγους, ενώ προβλέπει μηνιαία μπόνους και για το νοσηλευτικό και τεχνολογικό προσωπικό. Η σχετική προκήρυξη από το Υπουργείο Υγείας αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου, όπου και θα αναγράφονται ρητά τα επιπλέον τοπικά επιδόματα. Στη Ρόδο θα βρεθεί αύριο 5η ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Ο κύριος Κικίλιας θα πραγματοποιήσει συνάντηση εργασίας στις 11 το πρωί στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στη συνέχεια θα προβεί σε κοινές δηλώσεις με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Στο επίκεντρο της ατζέντας αναμένεται να βρεθούν τα κρίσιμα ζητήματα της νησιωτικής πολιτικής, η ενίσχυση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και τα έργα υποδομής στα νησιά του Αιγαίου. Σε μετοπική σύγκρουση οδηγούνται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η ΔΕΗ Ρόδου με αφορμή τα έργα ίδρευσης από το φράγμα Γαδουρά προς την Κάλαθο. Η Περιφέρεια με επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Χρήστου Ευστρατίου ζήτησε τον έλεγχο της νομιμότητας των έργων πλησίων της Εθνικής Οδού, ετούμενη την κατάθεση πλήρους φακέλου δικαιολογητικών 13 σημείων. Επίσης, η Περιφέρεια ξεκαθαρίζει ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της για την προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος. Η ΔΕΗ απάντησε άμεσα, προσκομίζοντας 14 σχετικά έγγραφα και επισημένοντας ότι το έργο υλοποιείται εντός δημοτικής οδού με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Σωτήρης Βαγιανός, έθεσε ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την πορεία της εργολαβίας στη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά, καλώντας την Περιφερειακή Αρχή να επιστρέψει στο θεσμικό της ρόλο και να απαντήσει στα κρίσιμα αιτήματα που εκκρεμούν στα συρτάρια της εδώ και 2 μήνες για τη διαχείριση του νερού στο νησί. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 16χρονου Βασίλη, ο οποίος είχε εξαφανιστεί στην περιοχή της Ρόδου. Μετά από μια ολιγόωρη αλλά γιγαντία επιχείρηση των αρχών και εθελοντικών ομάδων, ο ανήλικος εντοπίστηκε σώος και ασφαλής. Στις έρευνες που διήρκησαν 8,5 ώρες συμμετείχε ενεργά η υπηρεσία Silver Alert με εξειδικευμένο προσωπικό στο πεδίο και στην αξιολόγηση ψηφιακών πληροφοριών. Ο έφηβος μεταφέρθηκε αρχικά στο αστυνομικό τμήμα Αρχαγγέλου και πλέον βρίσκεται και πάλι κοντά στην οικογένειά του. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Κάλυμνο. Ένας 21χρονος ομογενής από την Αυστραλία που βρισκόταν σε διακοπές στο νησί έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε γύρω στις 6 το πρωί στην περιοχή Πηγάδια Ταξιάρχης. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας της και ανετράπη με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνά το αστυνομικό τμήμα Καλυμνίων. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο παρεκκλήσι του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου η τελετή αρτοκλασίας για τον εορτασμό του Πολιούχου της Ρόδου Αγίου Φανουρίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά μπορεί να αγγίξουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Και να δούμε το παιχνίδι σαν έναν τελικό, γιατί πρέπει να πάρουμε το αποτέλεσμα που χρειαζόμαστε και πρέπει να προκριθούμε. Αυτά υπόθηκαν στην συνέντευξη τύπου του αυριανού αγώνα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός προσγειώθηκε πριν από μία ώρα, σε να δω και το ρολόι μου, γύρω στις 5 και κάτι ώρα Τσεχίας. Είμαστε μία ώρα πίσω εδώ σε σχέση με την Αθήνα.
4: Να σου πω.
3: Και κατευθυνθήκαμε απευθείας στο γήπεδο που πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου. Κάνουν και οι παίχτες του Παναθηναϊκού τώρα την καθήκον.
4: Μας ακούς, Βαγγέλη? Ακούς.
3: Ναι.
4: Ήθελα να σε ρωτήσω, έγινε ερώτηση στον Ίστρουπ σχετικά με το σχηματισμό, αν θα πάει με 30 στην άμυνα τέτοια πράγματα?
3: Όχι.
4: Ή για την επερχόμενη μεταγραφή του Λούζα, τίποτα?
3: Από την αρχή μας το ξεκαθάρισε ο υπεύθυνος του Παναθηναϊκού, ο κ. Μαναγιωδάκης, ότι οι ερωτήσεις θα αφορούν μόνο το παιχνίδι.
4: Μόνο το παιχνίδι, ναι. Το φαντάστηκα.
3: Γιατί όλοι στο κλαμπ αυτή τη στιγμή, και μπορώ να σου το πω με σιγουριά, Νικόλα, γιατί ήμουν με την Αποστολή καθόλου τη διάρκεια, ότι κανείς δεν μιλάει για μεταγραφές. Υπάρχει ένας στόχος ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για τον Παναθηναϊκό και το καταλαβαίνεις και εσύ πάρα πολύ καλά τι μπορεί να συμβεί στο κακό σενάριο. Γι' αυτό όλοι έχουν επικεντρωθεί μόνο στην
4: Ελλάδα. Προφανώς, γιατί είναι τρομερό ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Τσεχία χωρίς να έχει τίποτα να υπερασπιστεί, αδικώντας ο ίδιος τον εαυτό του και την εικόνα που είχε στο μεγαλύτερο μέρος του
3: κόσμου. Το θέμα είναι όλο αυτό, να γυρίσει θετικά, να εκμεταλλευτεί, να το δει σαν μάθημα και να εμφανιστεί αύριο όπως πρέπει, διότι μεταξύ μας όλοι το ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός, αν και οι δύο ομάδες κάνουν το καλύτερο στο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ ανώτερη ομάδα.
4: Τώρα, Βαγγέλη, μακάρι να το δείξει αυτό αύριο και στο γήπεδο. Υπενθυμίζουμε στις 8 η σέντρα του αγώνα. Φυσικά θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε τον Βαγγέλη Νερατζιά, τον οποίο ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Αλέσιο Λύση, γιατί μιλάει και ο προπονητής του ΠΑΟΚ για το αυριανό παιχνίδι με την Μπραν.
5: Εσείς τι τίτλο θα δίνατε στο αυριανό παιχνίδι?
4: Και για τους παίκτες, τους παίκτες εκπροσωπεί ο Χρήστος Ζαφίρης.
6: Πέρα πρώτα απ' όλα. Για μας θα μπορώ να πω ότι ναι, είναι ένας τελικός, είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για μας που πρέπει να το κερδίσουμε. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να μπούμε μέσα, να δείξουμε ότι είμαστε μια ομάδα, να είμαστε ενωμένοι ο ένας με τον άλλον και να παλέψουμε μαζί για την πρόκριση. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας και αυτό, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό, σε όλο το παιχνίδι.
7: Πρώτον, βάρσα τη Χρήστο Φραγκρέσκα, ζωναλίστα, βατιτέλ, σκαλτουγί τη Κάμπεν, Κάμπεν η Μόρελ. Ο Χρήστο Φραγκρέσκα, για δερ φινάλε, δερ βελτιβίχτε κάμπ φορό.

0: til å få en riktig god resultat I morgen.
1: Hei Kristos, ikke meningen å rippe opp I onde gamle minner, men tilbake I 2018 så spilte du I Vålerenga, jeg spilte I Lyn. Vi spilte mot hverandre og vi vant 1-0. Jeg vil bare høre om du husker noe av den kampen tilbake på Val og Hovin.
2: Jeg husker ikke så mye av det akkurat nå. Sorry. Sorry.
3: Είναι γνωστή διαδικασία με τις μεταφράσεις που πάντα δυσκολεύει τη συνέντευξη τύπου. Θα το υποστούμε.
0: Επιστροφή στο 2018. Θυμάσαι το παιχνίδι ενάντια στη Λίν. Και τι θυμάσαι από αυτό.
2: Ακριβώς τώρα δεν θυμάμαι πάρα πολλά, αλλά μπορώ να πω ότι σαν πρόσωπο τον θυμάμαι και ότι θυμάμαι ότι πιο μικρή τον είχα αντίπαλο κάπου.
0: Σας βάλετε ότι έχω και είχε χαν σο σε μία, έχω και έχω και είχε σο μπρα κάμπεν, έχω και ότι σπίλτε με τον Βεράντρε τη λίγηρα ή τούτος ενώταν.
4: Από το πρώτο παιχνίδι, τι κράτησες κύριος? Ο Πάκο έκανε πολύ καλό ξεκίνημα. Μπορεί, πρέπει να αυξήσει τα καλά λεπτά απόδοσης, γιατί σίγουρα οι αντίπαλοι έχουν καλύτερη συγκατάσταση λόγω της περίοδου.
2: Για μας από το πρώτο παιχνίδι πιστεύω ότι μπήκαμε δυναμικά, ήταν καλό. Σίγουρα κάτι που πρέπει να αλλάξουμε είναι το πόση ώρα, πόση μεγάλη διάρκεια έχουμε το πάνω χέρι στο μάτς και πιστεύω ότι έχουμε έρθει εδώ για να το κάνουμε αυτό. Και αυτό, ότι και στις καλές περιόδους του παιχνιδιού και στις κακές πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, να είμαστε μαζί και να παλέψουμε μαζί.
0: Sports from Frank Gresk, journalist, the Varat

0: στο high tempo. Es war jetzt Frau Fischer, das Jahr, wir hatten gut bra Start auf Kampen, wenn ich laufe auf Kampen, wir fassen dich aber zusammen, zusammen high tempo. Der wie Major im Morgen er aus Sportsballer hat, kann wir gerade ein Nummer und at alle zusammen, wir mo fight. Och gör det, allesammans.
1: Καλησπέρα και καλή επιτυχία. Ο προπονητής της Μπράβο παραδέχεται ότι ήταν τυχερή στο πρώτο παιχνίδι. Επειδή ξέρει τον νορβηγικό ποδόσφαιρο, θεωρείς ότι θα μείνουν στο 1-1 με την άποψη ότι πήραν ένα θετικό αποτέλεσμα και δεν θα προσπαθήσουν να τεχνηριάσουν, ή είναι μια ομάδα η οποία θα βασίσει τη ψυχή της κατάσταση και δεν θέλει να χάσει την ευκαιρία αυτή? Πώς θεωρείς ότι θα αντιμετωπίσει η Μπράβο?
2: Πιστεύω ότι δεν θα μείνει στο ένα. Είναι μια ομάδα που της αρέσει ο κόσμος της, έχει καλό κόσμο εδώ στην Νορβηγία. Είναι μια ομάδα που της αρέσει να κοντρολάρει το παιχνίδι. Οπότε εμείς πρέπει να έρθουμε εδώ και να προσπαθήσουμε να μην τους αφήσουμε να το κάνουν αυτό. Σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο παιχνίδι, μπορεί να ήταν λίγο τυχερή, αλλά δεν καταφέραμε να βάλουμε γκολ και έτσι ερχόμαστε εδώ πέρα με το 1-1. Οπότε για μας είναι σημαντικό, όπως έχω πει ήδη, να είμαστε ενωμένοι, να παλέψουμε μαζί, να κρατήσουμε μια θετική σκέψη στο μυαλό, να είμαστε θετικοί ο ένας με τον άλλον και πάμε δυνατά για να κερδίσουμε το παιχνίδι.
0: Sports from the Varus, Greg Sunalister, Trainer Till the Brand, sat for first time, for first time, we were lead Henlier.

0: Dominare Kampen. Ο Χρήστο Φάρα, τώρα δίνει ένα τλάκι στον Λίκε, ο κοντρολέρε τέμπο, special με fans, Χέρι Μόρεν. Για που οι beginners από Kampen, που φορέσε Kampen, δεν είχατε μάσα σάνσερ, ο Μενβίσο Κόρετ είχε. Ο έγκαν τσίλ δε φέλτη δίκτυ φορόσα τη μόρα δημοστό άλλε σάμεν, είμαι βάρε positive, positive verandre, ο fight for the resultate.
1: Du kjenner jo både norsk fotball og gresk fotball. Kan du si litt om hvordan du anser styrkeforholdet i den norske ligaen kontra den greske ligaen? Vi ser jo flere og flere norske lag nå hevde seg ut i Europa.
0: Γκρέσκ. Ξέρεις και τα δύο πρωταθλήματα, και το νορβηγικό και το ελληνικό, τη δυναμική που έχουν, τι μπορείς να πεις για τα δύο πρωταθλήματα.
2: Σίγουρα και τα δύο πρωταθλήματα έχουν ανέβει πάρα πολύ. Και αυτό είναι κάτι που βλέπουμε και με τις νορβηγικές ομάδες τώρα τα τελευταία χρόνια που βγαίνουν στην Ευρώπη και παίζουν καλά, αλλά εγώ μπορώ να πω ότι και στην Ελλάδα βλέπουμε ότι ανεβαίνουμε, ότι γινόμαστε καλύτεροι και έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Σίγουρα το νορβηγικό πρωτάθλημα έχει λίγο πιο πολύ φυσικ, αλλά σίγουρα και τα δύο πρωταθλήματα ανεβαίνουν πολύ.
0: Πώς τον βλέπω, Νόρσκ. Σπαρτμπαρ που γκρέσκ. Νιβό που μπέγγι του, χωρίρε, χωρίρε, ο Βέρορ, που ήταν σε ποντέ, που ήταν σε Νόρσκ Λάγκη να σπήλε η Ευρώπα. Μέσα σε φαγγελί όσο είχαλας, είχαμε σε Λάγκη.
3: Όπως έχετε καταλάβει και εσείς, πολλές οι ερωτήσεις προς τον Χρήστο Ζαφίρη, είναι λογικό από τη στιγμή που έζησε και μεγάλωσε και αγωνίστηκε για πολλά χρόνια στην Νορβηγία. Ο Αλέσιο Λύση δεν έχει μιλήσει ακόμη.
4: Καλησπέρα από την περασμένη Πέμπτη, σχολάβησε ένας αγώνας πρωταθλήματος. Αυτή η νίκη, η γενικότερη εικόνα εσάς τους παίκτες, πόσο πιστεύεις ότι μπορεί αύριο να φανεί χρήσιμη, σε ποιους τομείς μπορεί να σας κάνει καλύτερο?
2: Σίγουρα για μας ήταν κάτι πολύ σημαντικό αυτή η νίκη 4-0 στο γήπεδό μας, για την αυτοποίθησή μας, για τη θετική ενέργεια και αυτό, το πήραμε αυτό και τώρα είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα μας έχει βοηθήσει πολύ και ερχόμαστε εδώ πέρα με πολύ με θετική σκέψη και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Ευχαριστώ.

0: προς διαβαρβέλτη positive resultat, ο βίκο μεχερ positive ο κονσεντρέτ τίλ κάμπεν ημωρέ.
1: Έχουμε μια ερώτηση για τον Χρήστο. Τελευταία μου. Τελευταία μου, γιατί
2: κάθε ποδοσφαιριστή θέλει να παίζει και είναι προφανές αυτό. Ήταν χρήσιμο για σένα το τόρεφό σου, α το πω έτσι. Δηλαδή δεν χρειάστηκε να αγωνιστεί και το λέω αυτό γιατί έπαιζε συνεχόμενα. Έχασε και ένα μέρο τη προετοιμασία από τη στιγμή που ήσουν με την εθνική. Πώ ήταν για σένα αυτό το ξεκίνημα, όχι από πλευρά από γνώση τη ομάδα των αποτελεσμάτων, αλλά σαν Χρήστο. Πώ νιώθει τον εαυτό σου.
3: Σίγουρα για μένα. Σαν κάθε ποδοσφαιριστής θέλω να μπορώ να βοηθάω την ομάδα μου και να μπορώ να παίξω κάθε παιχνίδι. Μετά είναι αποφάσεις του προπονητή. Σίγουρα τώρα που είμαστε στην αρχή της σεζόν είναι ωραίο να παίρνεις παιχνίδια, να έχεις ρυθμό. Αλλά μετά απλώς ακολουθάμε τις αποφάσεις του προπονητή και προσπαθούμε εν μέσω προπόνησης ή αγώνα να είμαστε όσο πιο έτοιμοι μπορούμε για να βοηθάμε την ομάδα.
0: Σπόρσμα, δεν μπορείτε να λέει Χρήστος, αλλά σπίλωνε, βιλ σπίλε.

0: in English?
1: Yes, in English.
0: Welcome to Bergen.
2: Thank you.
0: How's the trip and what's the first impression of the city?
2: Nice. I love Norway. I love all the north of Europe and it's amazing to be there, to be here.
3: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το πώς ήταν το ταξίδι, πώς το έχει φανεί μέχρι στιγμής η πόλη, το Bergen. Και ο coach Λίση απάντησε ότι είναι πάρα πολύ όμορφη. Αγαπώ πάρα πολύ την Νορβηγία, γενικά τις βόρειες χώρες της Ευρώπης. Μέχρι στιγμής είναι όλα φανταστικά.
4: Η ομάδα παίζει αύριο, ίσως τη μισή χρονιά, έναν μεγάλο θεσμό. Σίγουρα υπάρχει άγχος, πίεση στα αποδυτήρια. Άλλο συνέστημα που βλέπεις στα αποδυτήρια του να κυριαρχεί?
1: Tomorrow you play a very important game. He had to ride as a half season for PAOK. Except if there is any anxiety or pressure inside the locker rooms or you see some other feelings inside it.
2: No, we are ready to challenge this pressure. It's normal, it's football. If you play in PAOK, you have to manage it, so no problem.
3: Όχι, δεν υπάρχει πίεση. Είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε αυτή την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την πίεση. Είμαστε μέλη ενός μεγάλου οργανισμού όπως είναι ο ΠΑΟΚ, οπότε πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Είμαστε έτοιμοι για το αυριανό, δεν υπάρχει καμία πίεση.

0: How strong do you feel mentally to manage tomorrow's game and especially the moments maybe PAOK finds some difficulties inside the pitch?
1: I'm very strong mentally. For sure, tomorrow in some moment it's going to be difficult because we face a very good team.
0: Νιώθουμε πάρα πολύ ισχυροί στο πνευματικό κομμάτι. Περιμένουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι αύριο, καθώς αντιμετωπίζουμε μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα.
1: But as happened also in the previous match, and we were able to manage it, and tomorrow we have to manage it again. We are ready and we are looking forward for tomorrow.
0: Όπως και στο πρώτο παιχνίδι, έτσι και στο αυριανό, θα πρέπει να κοντρολάρουμε, να διαχειριστούμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι, για να το κάνουμε ξανά όπως το κάναμε και στο πρώτο παιχνίδι.
2: Καλησπέρα. Κυριακή, πέρα από το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, μία εικόνα συζητήθηκε πολύ, σχολιάστηκε πολύ. Και αναφέρομαι φυσικά στην εικόνα του προπονητή με τον Πέλκα. Έχει την αληθή του εξήγηση πάνω σε αυτό, δηλαδή το μεταφράζει κάπως ο ίδιος?
0: On Sunday, except from the win and the good result for PAOK, a very strong moment, it was the hug that you have with Dimitris Pelkas. Do you have an explanation about all this that happened after the goal?
1: Well, this is the explanation is that I manage I training a squad with big values. That is more than a squad, it's a team. It's a very unit team, and this is one of the key of this team for sure. And Delias is great player, very smart, and I love training him.
0: Pelkas.
1: Okay, bicho.
0: Pelkas, not Delias.
1: Sorry. Pelkas.
0: Η εξήγηση είναι ότι έχω την χαρά να διαχειρίζομαι μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλες αξίες, μια ομάδα ενωμένη. Αυτό είναι και ένα από τα κλειδιά αυτής της ομάδας. Είναι μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι πέσω προς το Πέλκας, όπου ξέρω πάρα πολύ καλά τις ικανότητες του, την ποιότητα που έχει, και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι μαζί του.
3: Όπως και αν έχει τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είδαμε έναν κορμό συγκεκριμένο να ξεκινάει να αγωνίζεται. Νιώθετε ότι την Κυριακή οι επιλογές του είναι περισσότερες ακόμα και για υποψήφιους να ξεκινήσουν?
0: Until the game against Λεβαδιακός, he believed that in your mind you had some specific players for the starting squad. After the game against Λεβαδιακός, you have more players in your mind for starting 11 and to think them as important players for the team.
1: I understand what

0: you want to say, but I all the time I trust in a lot of players. Maybe against Levadiagos we change, we do an important turnover. Rotation.
1: Καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που προσπαθείτε να εξηγήσετε, να πείτε. Αλλά θεωρώ ότι στο μυαλό μου όλη αυτή την περίοδο, όλη αυτή την πρώτη περίοδο, είχα εμπιστοσύνη σε όλους τους ποδοσφαιριστές που έχω στο ρόστερ μου και ίσως απέναντι στο Λεβαδιακό ήταν μια καλή ευκαιρία για να κάνω ένα μεγαλύτερο rotation.
0: But it was because some players after the match against Brown that was really demanding couldn't play against Levadiakos because they were really tired.
1: Αυτό συνέβη φυσικά και επειδή κόντρα στην Μπραν κάποιοι παίχτες επιβαρύνθηκαν κάπως παραπάνω και δεν μπορούσαν να αγωνιστούν απέναντι στον Λεβαδιακό, ήταν κάπως κουρασμένοι.
0: And the player that played because they deserve playing. I never put a player into the pitch for free.
1: Και οι παίχτες οι οποίοι αγωνίστηκαν θεωρώ πως άξιζαν να πάρουν λεπτά συμμετοχής. Ποτέ δεν βάζω τυχαία κάποιον παίχτη στην αρχή ενδεκάδα.
0: And the player that played against Levadiagos only confirmed to me what I thought about them.
1: Και οι παίχτες οι οποίοι αγωνίστηκαν απέναντι στο Λεβαδιακό απλώς μου επιβεβαίωσαν αυτό που είχα στο μυαλό μου σχετικά με αυτούς.
0: So every player that play against Brann or against Levadiagos tomorrow are a big opportunity for me to put them. I don't know, he's playing it bad.
1: Και κάθε παίχτης
0: οποίος... A big option for me to play.
1: Και κάθε παίχτης ο οποίος αγωνίστηκε απέναντι στην Μπραν στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα είτε απέναντι στο Λεβαδιακό μου έδειξε ότι είναι ικανός το να αγωνιστεί και στο αυριανό παιχνίδι στη Ρεβάνς.
2: You're saying some players were tired after a Brann game. Brann is in the middle of their season while you have just started yours. Do you think that's an advantage for Brann that they may be more fit at this moment?
0: For sure. I saw it in the second part of the previous match was clear. But we have to manage it. Tomorrow is a final and we have to manage it. Where we don't arrive with the fitness, we have to arrive with the heart.
1: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το αν θεωρεί πως η Μπραν έχει κάποιο είδους πλεονέκτημα δεδομένου ότι βρίσκεται στην μεσούστηση της αγωνιστικής περίοδου ενώ ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο ξεκίνημα αυτής. Με τον coach να απαντά ότι σίγουρα αυτό είναι κάτι το οποίο το διαπίστωσα και στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα στην Τούμπα, ήταν ξεκάθαρο αυτό. Ωστόσο θα πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση καθώς για μας είναι ένα παιχνίδι τελικός. Ερχόμαστε εδώ για να παίξουμε με τη φυσική κατάσταση που έχουμε αλλά με την καρδιά μας.
3: Last question.
4: Coach, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το αυριανό παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή στο μυαλό σας, αλλά παράλληλα τρέχουν και τα μεταγραφικά. Ο ΠΑΟΚ φέρεται ότι είναι πολύ κοντά σε μια σπουδαία μεγάλη κίνηση. Φέρνει τον Ούγκρετιτς. Δεν θα σας ρωτήσω για τον παίκτη, γιατί δεν είναι επίσημο και δεν θέλετε να μιλήσετε, αλλά τα χαρακτηριστικά του παίκτη που γνωρίζετε σε συνδυασμό με τους παίκτες που έχετε δείχνουν ένα διαφορετικό πλάνο τακτικής που έχετε στο μυαλό σας, μια εναλλαγή ενδεχομένως.
5: So now that in your mind you have only the tomorrow's game, she does not want to ask you directly for the new transfer that will come in the team, Urgetic, but she wants to know if the characteristic of this player fits in the team and if this characteristic show also a different tactic plan that you may have in your mind for the future of the team.
0: If he comes, it's not official, so if he's going to come, it will be a great sign. We don't have to change a little. We are going in this way because of this. We want to sign this kind of player, but it's not important now. Important now is the tomorrow's match, Brann, and reach the European competition.
1: Εάν έρθει, και το λέω εάν γιατί δεν είναι ακόμη επίσημο, θα μιλάμε για μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση. Σίγουρα δείχνουμε
5: μια κατεύθυνση στην οποία θέλουμε να κινηθούμε, έναν τρόπο στον οποίο έχουμε διαλέξει να χτίσουμε την ομάδα. Ωστόσο, στο δικό μας μυαλό αυτή τη στιγμή είναι το αυριανό παιχνίδι, ένας τελικός. Θέλουμε να περάσουμε, θέλουμε να συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκούς ομίλους.
6: Okay. Ξεκάθαρος λοιπόν και ο Αλέσιο Λύση, θέλουμε να συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκούς ομίλους. Μια χαρά πήγε σήμερα, δεν πιστεύω να έχετε παράπονο. Υπενθυμίζω στις 10 έχουμε την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας, με την Ένωση να θέλει το αποτέλεσμα που θα τη στείλει στη League Face του Champions League. Αύριο όλοι οι υπόλοιποι, αύριο θα είμαστε εδώ με pre-game show. Να είστε καλά, να γυμνάζεστε και να διαβάζετε. Yeah.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
7: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 4 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6 και αμέσως τώρα αρχίζει το newsroom. Τετάρτη 26 Αυγούστου του 2026, Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, σόλο και σήμερα και για το υπόλοιπο της εβδομάδας, με Στέφανο Παλαιότολο. Χαρά και τιμή να τον έχω απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Γιώργος Πατρίδης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής.

βραδιά ΑΕΚ η σημερινή. Η ΑΕΚ η οποία θέλει να επιστρέψει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, στο Champions League, μετά από 8 χρόνια και την τελευταία συμμετοχή. Το 0-0 στην Σόφια την περασμένη εβδομάδα απέναντι στην Λεύσκη της δίνει, θα πω εγώ, προβάδισμα, καθώς η ρεβάνς διεξάγεται σε 1 ώρα και 55 λεπτά από τώρα στην έδρα της, στην All-Win Arena στην Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ, η οποία χρειάζεται μια απλή νίκη για να είναι μία από τις 4 ομάδες που θα πάρουν τα τελευταία εισιτήρια για την League Phase.

Πες τα τρία εισιτήρια που βρήκαν κάτοχο, τα δύο από αυτά έγιναν με συναρπαστικό τρόπο. Η Bodo Glimt επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή που είχε απέναντι στην Nijmegen και με δεύτερη νίκη πήρε πανεύκολα την πρόκριση. Αυτό όμως που έκανε τόσο η Λάσκ όσο και η Σαμπάχ απέναντι σε Celtic και Χάπελ Μπερσεβά ήταν κάτι μυθικό.

το χρονικά το έκαναν οι Αζέροι απέναντι στους Ισραηλινούς, νικώντας με 3-2 με γκολ στις καθυστερήσεις στην κανονική διάρκεια και ισοφαρίζοντας συνολικά τα τέρματα στους δύο αγώνες, καθώς είχαν χάσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι και σκοράροντας άλλες δύο φορές στην παράταση απέναντι στους Ισραηλινούς, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 9 παίκτες, πήραν την πρόκριση και αργά το βράδυ η Αυστριακή της ΛΑΣΚ, στην οποία αγωνίζεται ο Λιούμπισιτς, διέλυσαν με 4-1 την Celtic, παρότι είχαν χάσει 3-0 την προηγούμενη εβδομάδα στην Γλασκόβη. Πήγαν το μάτς στην παράταση, σκόραραν άλλη μία φορά και ήταν αυτοί που πήραν το εισιτήριο το τελευταίο χρονικά από χθες, με τους Κέλτες να το φυσάνε και να μην κρυώνει.

Εκτός από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφια που μας ενδιαφέρει, διεξάγονται άλλα τρία παιχνίδια την ίδια ώρα, στις 10 δηλαδή, Viking Dynamo Zagreb, στη ρεβάνς του 2-2, Lyon Fenerbahçe 1-1 το πρώτο παιχνίδι και Τσέλια Σλόβαν Μπρατισλάβας επίσης 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα.

Με Νικολόπουλο λέει ο φίλος που έχει στείλει από χθες και όχι μόνο από χθες. Pre-game με τηλεόραση στο 0 χαμηλωμένη και μαραθιανό περιγραφή. Είμαι ήσυχος απόψε, μόνο αέκαρα. Μακάρι να επιβεβαιωθεί αυτό που λες, ότι είμαστε γούροι για την ΑΕΚ και, και γύρω στα μεσάνυχτα ή και λίγο αργότερα, αν χρειαστεί να πάει παράταση, να είναι αυτή που θα πάρει την πρόκριση για την League Phase.

Λοιπόν, η ΑΕΚ παίζει απόψε. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ παίζουν αύριο. Ολοκληρώθηκαν οι συνεντεύξεις τύπου των προπονητών των τριών ομάδων και των παικτών που τις εκπροσώπησαν. Προετοιμασία ολοκληρώθηκε για Παναθηναϊκό επί ελληνικού εδάφους. Για τον ΟΦΗ έκανε την τελευταία προπόνηση στη Σόφια. Πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησε αυτή του ΠΑΟΚ στην Νορβηγία. Τα είπαμε και από χθες, Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θέλουν νίκες για να πάρουν την πρόκριση και να συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι, γιατί είναι αμφότεροι στο conference. Αν δεν τα καταφέρουν, η Ευρώπη τελειώνει για αυτούς αύριο το βράδυ, ενώ ο ΟΦΗ χρειάζεται απλώς να κάνει μια σωστή διαχείριση του υπέρ του 3-0 στο Παγκρίτιο. Με τα γραφικά, σε πινελιές, πριν ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ, ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη Watford για την απόκτηση του Μαροκινού χάφτου Ιμπράν Λούζα, ο οποίος εδώ και λίγα λεπτά βρίσκεται στην Αθήνα για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει. Ενώ ο Ολυμπιακός πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωσε την μεταγραφή, κανονική πλέον μεταγραφή, την αγορά των δικαιωμάτων του Ζώτα Σίλβα, καθώς είχε αποκτηθεί το προηγούμενο διάστημα μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού με τη μορφή δανεισμού από την Nottingham Forest. Αυτά είναι τα πιο φρέσκα, θα τα κουβεντιάσουμε όλα με τους ρεπόρτερ. Πάμε πρώτα σε μια μικρή διαφημιστική σφήνα και ξεκινάμε.

0: Ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Διονύσης Δεσύλας. Για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, αγωνιστικά ενός της ρεβάνς με την Χράντετς, αλλά και μεταγραφικά, καθώς όπως είπα και νωρίτερα, εδώ και λίγη ώρα βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του ο Ιμραν Λούζα. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σας, Τάσο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι. Εσύ?
1: Καλά, καλά, καλά. Φτάσαμε πριν από λίγο στο Χράντετς Κράλοβε και πλέον μπαίνουμε τελική θέση.
0: Τι καιρό βρήκατε ή καιρό έχει?
1: Έχει συννεφιά 20 βαθμούς.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Προσπαθούν ρωσούλα.
0: Ναι, όχι, καλά είναι.
1: Καλά είναι, καλά είναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα μεταγραφικά. Όπως είπες και εσύ, ο Ιμραν Λούζα είναι στην Αθήνα, πριν από λίγο έφτασε. Θα περάσει αύριο τα ιατρικά και τα εργομετρικά, να πάνε όλα καλά, και την Παρασκευή θα υπογράψει το συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει σε προφορική συμφωνία με τον Γότφορντ για την απόψη του παίκτη. Είχαμε πει ότι από όλα τα ονόματα που είχαν βγει, του Λούζα και του Στάγκε είχαν βάσει. Ενώ του είχε ο Παναθηναϊκός, υπήρχαν και άλλοι ποδοσφαιριστές, όπως γίνεται σε όλες τις ομάδες. Ο Παναθηναϊκός παίρνει τον Λούζα, 27 ετών, διεθνής Μαροκινός, θα υπογράψει για 3+1 χρόνια. Ήταν αρχηγός στη Γότφορντ, ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στο 8, κατά κύριο λόγο. Καλή τεχνική, καλές στατικές φάσεις. Στη Γότφορντ έπεσε και στο 6, ως περισσότερο ως playmaker. Δηλαδή μπορεί να το κάνει να παίξει και 6, αλλά ως playmaker, όχι τόσο ως καθαρός κόφτης, γιατί οχτάρι είναι. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι υψηλής αξίας, η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έδωσε ένα ποσό κοντά στα 7 εκατομμύρια για να τον κάνει δικό του, και οι απολαβές του παίκτη θα είναι περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Μάλιστα. Και θα υπογράψει για 3+1, επιβεβαιώνεται αυτό που...
1: Ναι, okay. 4 χρόνια, 3+1, για να είμαστε πιο ακριβείς. Αυτός είναι ο ένας χαφ, γιατί θα πάρει κι άλλον ο Παναθηναϊκός.
0: Okay.
1: Κι άλλο χαφ. Και θα δούμε πώς θα κινηθεί και στα υπόλοιπα μεταγραφικά μέτωπα, γιατί νομίζω ότι θα έχει κι άλλα μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου. Ναι.
0: Σε ρώτησα χθες, αλλά βλέπω σήμερα είναι πιο έντονο το θέμα Ουναΐ. Υπάρχει κάτι?
1: Δεν δίνω εγώ πιθανότητες.
0: Όχι.
1: Δεν δίνω εγώ πιθανότητες. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Ξαναλέω.
0: Έχει υπάρξει, από το ρεπορτάζ σου, έχει υπάρξει κάποια επαφή?
1: Καταρχάς, ο Παναθηναϊκός διαψεύδει ότι έχει υπάρξει πρόταση.
0: Οκ. Okay.
1: Έτσι δεν έχει υπάρξει πρόταση.
0: Ναι, στην Τζιρόνα.
1: Το να έχει ρωτήσει ο Παναθηναϊκός ποιος δεν θα θέλει τον Ουναΐ.
0: Ναι,
1: αλλά okay. Εγώ δίνω απειροελάχιστες πιθανότητες, υπό την έννοια ότι μέχρι τώρα οι Τζιρόνες ζητούσαν 20 εκατομμύρια σε όσες ομάδες έκαναν κρούση. Ή τέλος πάντων εκεί κοντά.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι...
0: Καλά, ναι, εντάξει, τέτοια ποσά δεν
1: είναι. Δεν δίνω πιθανότητες. Δεν δίνω πιθανότητες. Τουλάχιστον τώρα. Αύριο μεθαύριο να αλλάξει κάτι, αυτά ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά τα δεδομένα τώρα δείχνουν όχι. Δείχνουν ότι δεν υπάρχουν πιθανότητες.
0: Ωραία. Η άλλη τώρα, κίνηση θα γίνει στο... και πάλι στο 8.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Θα κάνω πάλι. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι άλλες κινήσεις θα γίνουν. Γιατί ο Τουμπά, που κόπηκε από την αποστολή, θα πάει ιδανικό στη Χαύρη. Είναι ο Παναθηναϊκός σε διαπραγματεύσεις με την ομάδα τελικές για να τον δώσει ιδανικό. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα δούμε ο Παναθηναϊκός αν θα κινηθεί για στόπερ. Και βλέποντας και κάνοντας την πορεία, υπάρχει είδηση του Βιλένα, ο οποίος μετά από καιρό, το 23 θυμίζει στον Παναθηναϊκό, εντάχθηκε, αποτελεί παρελθόν, ανακοινώθηκε η παραχώρησή του στη Βίλεμ, ένας παίκτης ο οποίος δεν έπιασε, είναι άλλα ψέματα, και όπως για να το κάνουμε, ήταν και ανενεργός τα τελευταία αρκετό διάστημα, και πλέον αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, ανακοινώθηκε η παραχώρησή του στη Βίλεμ. Αυτά σου έχει να κάνει με το μεταγραφικό κομμάτι.
0: Πριν κλείσουμε με το μεταγραφικό, δραστηριότητα, να το πω έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει με τις περιπτώσεις Σισοκό και Μπακασέτα, υπάρχει?
1: Υπάρχει. Υπάρχει. Και για τον Μπάντοβιτς υπάρχει.
0: Ναι, οκ.
1: Τρεις εκκρεμότητες του Παναθηναϊκού. Μπακασέτα, Σοφό Πάντοβιτς, υπάρχει η δραστηριότητα. Θα δούμε που θα πάνε. Η Ομόνια πιέζει για τον Μπακασέτα.
0: Η Ομόνια, μάλιστα. Okay.
1: Η Ομόνια πιέζει για τον Μπακασέτα. Νομίζω θα βρεθεί λύση εκεί. Με αυτούς τους τρεις παίκτες εννοώ.
0: Okay.
1: Άλλο. Αυτά σου έχει να κάνει με το μεταγραφικό κομμάτι που ήταν έντονο στη σημερινή μέρα. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός βρίσκεται εδώ στην Τσεχία. Υπάρχει το πολύ πολύ κρίσιμο παιχνίδι αύριο με την Χράντετς Κράλοβε. Θέλει μόνο νίκη ο Παναθηναϊκός προκειμένου να πάρει την πρόκριση. Είναι κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και ο Νίστρουπ και ο Ντεφράη στις δηλώσεις του πριν από λίγο. Έγινε η συνέντευξη τύπου. Ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε το πρωί στην Αθήνα και η συνέντευξη τύπου έγινε εδώ, όπως συνηθίζει να κάνει με τον Ίστρουπ. Συνηθίζει να κάνει με τον Ίστρουπ, όχι συνέντευξη τύπου. Στο γήπεδο αυτές πάντα γίνονται, του γηπεδούχου. Συνεχίζει να κάνει. Έχει το εξής ο Ίστρουπ. Θέλει η προπόνηση να γίνει στην Αθήνα και μετά να φεύγει η ομάδα. Άρα εδώ μόνο συνέντευξη τύπου και ένας περίπατος, να το πω έτσι, μια βόλτα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Για τον Παναθηναϊκό. Ο Νίστρουπ είπε ότι είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, υπάρχει ένας χαμένος και ένας νικητής, είναι το τελευταίο μάτι, η πίεση είναι ίδια όπως στα δεύτερα παιχνίδια με Πάξη και Τσεσκά. Είμαστε ένα μάτς μακριά από το στόχο μας, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ήμασταν και εμείς απογοητευμένοι για το πρώτο μάτς, το αναλύσαμε, αξιολογήσαμε την εμφάνισή μας, τώρα είμαστε έτοιμοι, θεωρώ θα τα καταφέρουμε. Είπε ότι για τις περιορισμένες λύσεις που έχει στην άμυνα, είπε ότι οι παίκτες που ξεκίνησαν αύριο θα είναι αρκετά καλοί για να κερδίσουν το μάτς. Θα προτιμούσα φυσικά να είχαμε, να είναι καλά ο Καλάμπρια ή ο Τσάπρας να ήταν εδώ. Αυτό είναι, δεν είναι καλό, είναι κακό, όμως είμαι προετοιμασμένος γι' αυτό. Όταν ανέλαβα, ήξερα πως είναι όλοι προετοιμασμένοι να χτίσουν μια νέα ομάδα, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν και τέτοιες καταστάσεις. Οπότε δεν είναι μια έκπληξη για μένα. Αν κάνεις υπολογισμούς, είμαστε λίγο στενά στο κομμάτι αυτό για αύριο. Πρέπει να είμαστε και τυχεροί για να αποφύγουμε προβλήματα. Έχω επικεντρωθεί, λέει, στα τη δική μας ομάδας. Έχω μεγάλο σεβασμό στον αντίπαλο. Είδαμε τα δύο εντός έδρας μας που είχαν δώσει με Τρόμσο και Μπεσίκτας. Είδαμε κάποια μάτσα από την Τσεχία. Πιστεύω όμως πως αν εμείς φτάσουμε στο επίπεδό μας, όχι για 70 λεπτά, όπως το πρώτο μάτς εννοούσε, αλλά στο σύνολο του αγώνα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και για τα διαστήματα στα οποία η ομάδα κλείνεται πίσω. Είπε ότι δεν έχει σχέση με τις μεταγραφές, γιατί ρωτήθηκε γι' αυτό. Έχουμε ήδη πάρει καλούς παίκτες. Έχουμε κάποια προβλήματα που αν δεν υπήρχαν, ίσως να ήμασταν καλύτερα. Στα δύο τελευταία μάτια ήμασταν μία ανάσα από το να έχουμε clean sheets και έχοντας δεχθεί ελάχιστες τελικές. Τα υψηλότερα exit calls εναντίον μας είναι πάντα στα τελευταία λεπτά. Δεν πιστεύω στην τύχη. Μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο, αλλά το μεγαλύτερο λάθος το κάνουμε μόνοι μας όταν γίναμε πολύ παθητικοί. Επιτρέπεται να κάνεις λάθη, αλλά όχι να κάνεις συνέχεια τα ίδια λάθη. Η δουλειά μου είναι να σιγουρευτώ ότι κάνουμε τα πράγματα που θέλουμε σωστά. Αν είχαμε τελειώσει ένα τρίτο γκολ, θα είχαν τελειώσει. Ο αντίπαλος είναι καλός σε αντιπιθέσεις. Πρέπει να επικεντρωθούμε στα πράγματα που κάνουμε καλά για να πάρουμε την νίκη που όλοι θέλουμε. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη. Ο Ντεφράη που εκπροσώπησε τους παίκτες είπε ότι υπήρχε μεγάλη απογοήτευση από όλους μας στο πρώτο μάτς. Κρατάμε τα καλά πράγματα που κάναμε στα πρώτα 70 λεπτά. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Έχουμε όμως πολλή δουλειά να κάνουμε. Αναλύσαμε τα λάθη μας, θέλουμε να πάρουμε την νίκη αύριο. Είπε για το αν υπάρχει πίεση, είπε ότι σε κάθε μάτς αισθάνομαι ένα είδος πίεσης, αυτό με βοηθάει. Με κάνει να αισθάνομαι ότι παίζω για κάτι σημαντικό, ότι με νοιάζει το αποτέλεσμα. Δεν με νοιάζει αν είναι προκριματικός ή τελικός. Εγώ πίεση νιώθω, δεν θα είναι κάτι διαφορετικό αύριο, το βλέπω σαν μια μεγάλη ευκαιρία. Είναι ένα σημαντικό στόχος για το κλαμπ. Πρέπει να δείξουμε έτοιμοι. Το μήνυμα που θα στείλω στην ομάδα είναι ότι πρέπει να φερθούμε υπεύθυνα και να δούμε το μάτς σαν τελικό για να πάρουμε το αποτέλεσμα που χρειαζόμαστε. Αυτά υπόθηκαν στην συνέντευξη τύπου. Και πλέον μπαίνουμε τελική ευθεία για το αυριανό μάτς. Να δούμε και τα πλάνα του Νίστρουπ.
0: Για πες.
1: Θεωρώ το επικρατέστερο να πάει πάλι με 4-4-2. Mm-hmm. Ίδια εμπεκάδα με τον Κάτρι φυσικά αντί του Τσαπρά.
0: Α, μόνο αυτή την αλλαγή λες,
1: Το επικρατέστερο. Mm-hmm. Υπάρχει μια πιθανότητα μικρή να πάει με 3-6 σε αυτή την περίπτωση, να δούμε τον Κάτρι τρίτο στόπερ και πιθανότητα τον Πελίστρη να πάρει όλη την πλευρά δεξιά. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι το επικρατέστερο είναι αυτό που ανέφερα στην αρχή. Δηλαδή ένα 4-4-2. Θα το δούμε. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως στα τελευταία μάτς κρύβει εκπλήξεις ο Νίστρουπ και στη Σόφια και στο ΆΚΑ με την Χράντετς. Αναφορικά με το βασικό σχήμα που τη λέει και το σύστημα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι το επικρατέστερο, όπως είπα. Θα έχει περίπου 300 οπαδούς, 300 οπαδούς Παναθηναϊκού στο πλευρό του αύριο. στο παιχνίδι και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και πάνω να προκριθεί στη League Phase του Conference.
0: Μάλιστα. Ωραία. Διονύση, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Καλή διαμονή, καλή δουλειά στον Διονύση Δεσίλα. Λοιπόν, από την πλευρά του, για να κλείσουμε τα του Παναθηναϊκού, ο προπονητής της Χράντετς, ο David Χορέης, είπε ότι έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορούμε να παίξουμε για την πρόκριση, αλλά ξέρουμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε σε ορισμένα πράγματα. Πιστεύω στην ομάδα μου, αλλά σίγουρα δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο. Θα έρθει ένας αντίπαλος που έχει τρομερή ποιότητα και μεγάλη εμπειρία σε τέτοιους αγώνες. Γνωρίζουμε ότι ο αγώνας μπορεί να οδηγηθεί σε παράταση. Το συζητήσαμε με τους παίκτες, ώστε όσοι έρθουν από τον πάγκο να είναι έτοιμοι να βοηθήσουν την ομάδα, είπε μεταξύ άλλων ο προπονητής της τσεχικής ομάδας.

0: Λοιπόν, εκτός από τα παιχνίδια του Champions League, σήμερα έχει και μια ρεβάνς για το Conference, που ξεκίνησε στις 8 παρατέταρτο στην Βιέννη. Rapid υποδέχεται την Hearts και πριν από λίγο οι Αυστριακοί άνοιξαν το σκορ, προηγούνται 1-0 και πήραν και προβάδισμα ουσιαστικά για την πρόκριση στην League Phase, καθώς το πρώτο παιχνίδι στο Εδιμβούργο είχε λήξει ισόπαλο 2-2. Πάμε, συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο για τα τελευταία νέα του Άρη, ο οποίος υποδέχθηκε σε εισαγωγικά τον Άβραμ Γκραντ, τον σύμβουλο της διοίκησης των Κίτρινων, ο οποίος Γκραντ βρίσκεται στην Αθήνα και θα έχει σειρά συναντήσεων και γνωριμιών. Γεια σου Αλέξη.
1: Γεια σου Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Κύριος Γκραντ είναι εδώ και κάποιες ώρες στην Αθήνα.
1: Περιμένουμε, δεν αποκλείεται να έρθει και μέχρι το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, από απόψε κιόλας, ναι.
1: Από απόψε κιόλας. Δεν έχουμε ακόμη δημοποιήσει την ενημέρωση, αλλά βάση του προγράμματος δεν αποκλείεται να έρθει και μέχρι το βράδυ και σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αν όχι σήμερα, αύριο σίγουρα, και η ενημέρωση που είχα εγώ ήταν ότι αναμένονταν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί θέλει να αξιοποιήσει αυτές τις τρεις πολλές μέρες που θα καθίσει, γιατί μετά το μάθημα της κοινότητας θα πήγει πάρει, οπότε θα πρέπει αυτές τις μέρες να γνωρίσει το ποδοσφαιρικό τμήμα, τον προπονητή, τον τεχνικό διευθυντή, εννοείται να έχει κάποιες επαφές, να παρακολουθήσει το παιχνίδι με τον Όφη, δεν ξέρω αν έχει κατά νου η ΠΑΕΛ, δεν έχουμε ακόμη κάποια τέτοια ενημέρωση να το παρουσιάσει κιόλας, επίσημα, ναι. Να γίνει κάτι τέτοιο δηλαδή. Αν να γίνει κάτι, θα πρέπει να γίνει μέχρι την Παρασκευή, αυτές τις μέρες που θα είναι, ναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη, να διευκρινιστεί έτσι λίγο παραπάνω και ο ρόλος που θα έχει. Αρχικά θυμίζω ότι είχε ανακοινωθεί πριν από περίπου 2 μήνες, ως σε ρόλο συμβούλου της διοίκησης, εντάξει.
0: Ναι.
1: Σε θέματα στρατηγικής πολιτικής και εδώ να αξιοποιήσει την εμπειρία δηλαδή που διαθέτει τόσα χρόνια από το ποδόσφαιρο. Α δούμε. Εντάξει, είναι μια ταχύαυρωτη προσωπικότητα.
0: Καλά, ναι, αν μη τι άλλο.
1: Με διαδρομή στο ποδόσφαιρο, σε διάφορα πόστα, όχι μόνο ως προπονητής που το γνωρίσαμε, κυρίως και την παρουσία του στην Τσέλσι. Και μένει να δούμε αν η παρουσία του έχει και ουρά, δηλαδή κρύβει για κάτι άλλο ενδεχομένως από πίσω.
0: Μάλιστα. Τώρα, μια και είπες για το μάτς με τον Όφη. Τι κόσμο υπολογίζουμε? Υπάρχει, ψήθηκε, να το πω έτσι, ο κόσμος μετά το διπλό και με τον τρόπο που ήρθε στην Τρίπολη?
1: Εντάξει, τις νίκες πάντοτε ανεβάζουν την ψυχολογία, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε, και πέρα από όλα τα άλλα μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα παιχνίδι σημαντικό, γιατί είναι και απέναντι σε μια καλή ομάδα. Είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τη νέα σεζόν. Προφανώς θα υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και εγώ περιμένω να έχει το αρκετό κόσμο το γήπεδο την Κυριακή. Τώρα και Κυριακή δεν μπορώ να κάνω, να σου πω.
0: Όχι, εντάξει, okay.
1: Την αλήθεια, εντάξει, υπήρξε και αυτή μια δυσαρέσκεια γενικά του κόσμου για το ακριβώς στήριο στα πέταλα. Το λέγαμε και
0: χθες.
1: Ναι, το λέγαμε και χθες. Αλλά δεν πάβει να είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι. Ο Άρης προέρχεται από σημαντικό διπλό έτσι όπως το πήρε και είναι απέναντι στην ομάδα που, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του Στάσο, ουσιαστικά στέρισε από τον Άρη την ευρωπαϊκή έξοδο.
0: Ναι, ναι. όντως.
1: Την περασμένη σεζόν.
0: Σωστά. Βλέπω το πρόγραμμα προπόνησης σήμερα και πάλι εκτός Γιαννιώτας και Γαλανόπουλος λόγω της ίωσης. Ούτως ή άλλως είπες ότι πολύ δύσκολα θα υπολογίζονται για αυτό το μάτς.
1: Ναι, εντάξει, έχουν κολλήσει ένα ιό τις τελευταίες μέρες, ναι, και δεν ξέρω, μάλλον θα προφυλακτούν, δεν το βλέπω. Θα δούμε εδώ πώς θα πάει και τις επόμενες μέρες, αλλά είναι αρκετά εξασθενημένοι γενικότερα και οι δύο, και δεν νομίζω να το ρισκάρει ο προπονητής του Άρη για τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές. Ο προπονητής του Άρη, ο οποίος συμμετέχει πάρα πολύ τακτική για το παιχνίδι απέναντι στον Όφη, έχει αρχίσει δηλαδή πλέον απόλυτα προσανατολισμένη η προπόνησή του για το παιχνίδι αυτό της Κυριακής. Θα δει προφανώς και το παιχνίδι αύριο, τον επαναληπτικό, το ότι με την ΣΕΣΚΑ, για να έχει μια ακόμη άποψη για τον αντίπαλο της Κυριακής. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο προπονητής του Άρη και τον Άρη γενικότερα θεωρούν αυτό το μάτς πολύ σημαντικό, γιατί αν ο Άρης κάνει το 2-2 θα είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα, με δεδομένο ότι ακολουθούν και τα ντέρμπι αμέσως μετά. Ο Άρης έρχεται στη φάση των ντέρμπι μετά, πηγαίνει να παίξει με την ΑΕΚ, μετά πηγαίνει στην Τούμπα και διάμεσα έχει και τα μάτς Κυπέλλου. Έχει αυτά τα 6 μάτς δηλαδή σε διάστημα 3 εβδομάδων, μέχρι να έχουμε την πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος για τα μάτς της εθνικής ομάδας. Οπότε θα είναι πολύ σημαντικό το να καταφέρει να κάνει ένα 2-2 και να πάει μετά με ένα διαφορετικό αέρα στα ντέρμπι.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά, διάβασα σήμερα ένα όνομα, αυτό του Βραζιλιάνου, του εξτρέμου, του Βάντερσον της Κρουζέιρο. Έχει βάση, προκύπτει...
1: Είναι ένα από αυτά που είναι στη λίστα.
0: Α, okay.
1: Το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Δεν είναι βέβαια βασική επιλογή, από όσο γνωρίζω. Υπάρχουν μία-δύο άλλες περιπτώσεις και ειδικά μία, η οποία είναι πολύ πιο ψηλά, αλλά είναι και λίγο πιο αλμυρή. Είναι η αλήθεια.
0: Okay.
1: Αλλά δείχνει μια τάση του Άρη να ενισχυθεί μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου σε συγκεκριμένες θέσεις. Εκεί δηλαδή που εκτιμά ότι υπάρχει ένα κενό. Ότι τον παίρνει, να το πω έτσι λαϊκά, να κάνει μια-δυο κινήσεις ακόμη. Σίγουρα στην άμυνα εκτιμώ δηλαδή ότι ο Άρης θα πάρει
0: στόπερ.
1: Στο τέλος και ένα στόπερ, ίσως και ένα μπακ. Για να
0: δύο δηλαδή. Εκεί.
1: Ναι, εκτιμώ ότι ανάλογα με το τι θα βρει στην αγορά βέβαια, πάντοτε υπ' αυτή την προϋπόθεση, τι ευκαιρίες θα βρει, διότι για να έχει μια, να δώσει δυνατότητα στον Γρηγορίου να έχει και έναν ακόμη στόπερ σε περίπτωση που Φαμπιάνο και Σούταλο βγαίνει το κάτι πάθουμε. Οπότε νομίζω ότι και εκεί πρέπει να γίνει μια κίνηση και το ψάχνει ο Άρης να κάνει και μια κίνηση, ψάχνει να κάνει μια κίνηση στους μπακ και κυρίως στα αριστερά και από ό,τι φαίνεται, αυτό που λέω και πολύ καιρό, δεν έχει σταματήσει την αναζήτηση και για ένα αριστερό εξτρέμ. Είναι ξεκάθαρο, τώρα ψάχνεται και για ένα αριστερό εξτρέμ. Εντάξει. Ναι, μεν υπάρχουν πολλοί μεσοεπιθετικά. Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος από τους επιθετικούς, το Κουάμε για παράδειγμα, που παίζει στις πλευρές, κάποιος άλλος, αλλά δεν είναι κλασική winger. Νομίζω ότι ο Άρης ψάχνει ένα παίκτη στα αριστερά, αντίστοιχο του Γκάρι στα δεξιά. Αυτή την αίσθηση έχω. Και έχει, επαναλαμβάνω, κεντράρει δύο περιπτώσεις, η μία μάλιστα είναι εξαιρετική, αλλά είναι κομματάκι ακριβή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου έχει ο Θεός.
0: Υπάρχει χρόνο. Ναι, όντως. Ωραία. Αλέξη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό, όπως ζητάει ο κύριος Στέφανος, και επιστρέφω.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Το PFM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σημαντικό οικονομικό δέλεαρ για την προσέλκυση γιατρών στη Ρόδο με κοινή πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων και της Διοίκησης του Νοσοκομείου. Επιπλέον οικονομικό κίνητρο που θα αγγίζει έως και τα 1.700 ευρώ το μήνα πέρα από το βασικό τους μισθό θα λαμβάνουν οι νέοι γιατροί που θα στελεχώσουν το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Όπως ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου Γιάννης Παπαβασιλείου και ο διοικητής του Ιδρύματος Νίκος Καραμαρίτης, οι ξενοδόχοι του νησιού θα διαθέσουν 20.000 ευρώ για μία τριετία. Το πρόγραμμα ενισχύσεων που λειτουργεί συνδυαστικά με το Δήμο και την Περιφέρεια αφορά κρίσιμες ειδικότητες όπως παθολόγους, χειρούργους και εντατικολόγους, ενώ προβλέπει μηνιαία μπόνους και για το νοσηλευτικό και τεχνολογικό προσωπικό. Η σχετική προκήρυξη από το Υπουργείο Υγείας αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου, όπου και θα αναγράφονται ρητά τα επιπλέον τοπικά επιδόματα. Στη Ρόδο θα βρεθεί αύριο Πέμπτη ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Ο κύριος Κικίλιας θα πραγματοποιήσει συνάντηση εργασίας στις 11 το πρωί στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στη συνέχεια θα προβεί σε κοινές δηλώσεις με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Στο επίκεντρο της ατζέντας αναμένεται να βρεθούν τα κρίσιμα ζητήματα της νησιωτικής πολιτικής, η ενίσχυση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και τα έργα υποδομής στα νησιά του Αιγαίου. Σε μετοπική σύγκρουση οδηγούνται η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και η ΔΕΗ Ρόδου με αφορμή τα έργα ίδρυυσης από το φράγμα Γαδουρά προς την Κάλαθο. Η περιφέρεια με επιστολή του αντιπεριφερειάρχη Χρήστου Ευστρατίου ζήτησε τον έλεγχο της νομιμότητας των έργων πλησίων της Εθνικής Οδού, ετούμενη την κατάθεση πλήρους φακέλου δικαιολογητικών 13 σημείων. Επίσης, η περιφέρεια ξεκαθαρίζει ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της για την προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος. Η ΔΕΗ απάντησε άμεσα, προσκομίζοντας 14 σχετικά έγγραφα και επισημένοντας ότι το έργο υλοποιείται εντός δημοτικής οδού με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Σωτήρης Βαγιανός, έθεσε ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την πορεία της εργολαβίας στη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά, καλώντας την Περιφερειακή Αρχή να επιστρέψει στο θεσμικό της ρόλο και να απαντήσει στα κρίσιμα αιτήματα που εκκρεμούν στα συρτάρια της εδώ και 2 μήνες για τη διαχείριση του νερού στο νησί. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 16χρονου Βασίλη, ο οποίος είχε εξαφανιστεί στην περιοχή της Ρόδου. Μετά από μια ολιγόωρη αλλά γιγαντία επιχείρηση των αρχών και εθελοντικών ομάδων, ο ανήλικος εντοπίστηκε σώος και ασφαλής. Στις έρευνες που διήρκησαν 8,5 ώρες συμμετείχε ενεργά η υπηρεσία Silver Alert με εξειδικευμένο προσωπικό στο πεδίο και στην αξιολόγηση ψηφιακών πληροφοριών. Ο έφηβος μεταφέρθηκε αρχικά στο αστυνομικό τμήμα Αρχαγγέλου και πλέον βρίσκεται και πάλι κοντά στην οικογένειά του. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Κάλυμνο. Ένας 21χρονος ομογενής από την Αυστραλία που βρισκόταν σε διακοπές στο νησί έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε γύρω στις 6 το πρωί στην περιοχή Πηγάδια Ταξιάρχης. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας της και ανετράπη με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνά το αστυνομικό τμήμα Καλυμνίων. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο παρεκκλήσι του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου η τελετή αρτοκλασίας για τον εορτασμό του Πολιούχου της Ρόδου Αγίου Φανουρίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά μπορεί να αγγίξουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
7: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
6: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
8: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
6: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
9: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι, τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Βαστίδας σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνική Σύνολο Υπηρετών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτ Βουκ Κάρατζ Τέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Θιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της ITER Action Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουν.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Κίνδυνο να γέννησε, να υπερασπίζεσαι ένα σκόπο που έχεις στον πρώτο αγώνα, και αυτό θα πρέπει να παίξουμε την νοοτροπία που είχαμε και στην πρώτη αναμέτρηση. Ενώ του ζητήθηκε, όπως και με τον και στον Χρυσοκόλλη, ζητήθηκε ένα σχόλιο για, για τον κόσμο του Όφη, ο οποίος θα βρεθεί και αύριο στις εξέδρες του Βασιλεύσκη. Να πούμε τόσο ότι μια μερίδα των φυλάθων ταξίδευσαν με το τσάβο και στις αποστολές, αλλά η μεγάλη μερίδα θα έρθει αύριο. Λίγο πριν το άνθρωπο.
4: Περίπου πόσο κόσμο θα έχει ο Όφη, Μάνο?
3: Γύρω στα 800 άτομα θα δώσουν το πάνω στην αμέτρηση. Και όπως είπε ο Χριστογιώργος αλλά και ο Κώλης, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τους ευχαριστήσουμε που κάνουν τόσα χιλιόμετρα για να έρθουν να μας παρασταθούν και σε μια τέτοια αναμέτρηση, και έτσι να τους δείξουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη την οποία πρέπει να τους δείχνουμε για την συμπαράστασή τους. Κατά τα άλλα, όπως είπαμε, είναι καλό το κλίμα στην ομάδα. Στην προπόνηση, εντάξει, το πρώτο τέταρτο παρακολουθήσαμε, δεν έτσι είδαμε κάποια πράγματα, ούτε και ο Χρήστος Πόλης στα λεγόμενα του αποκάλυψε, να το πούμε έτσι, κάποια δημιουργία, τα σχέδια τα οποία έχει για την αναμέτρηση.
4: Μπορείς να κάνεις εκτίμηση? Σίγουρα θα γίνουν αλλαγές, προφανώς, σε σχέση με το μάτς με το Βόλο. Σε σχέση με το προηγούμενο.
3: Αυτό είναι δεδομένο ότι με το Βόλο θα υπάρχουν πολλές αλλαγές, οπότε βάζουμε ως μέτρο σύγκριση το προηγούμενο παιχνίδι με την Λέσχη. Με την Λέσχη, συγγνώμη. Εκεί υπάρχει το ερωτηματικό για τη μεσαία γραμμή, θα δούμε τον Μπουχαλάκη ή τον Καραχάλιο, παρθενέ του Αντρέτσου, και στη δεξιά πλευρά αν ξεκινήσει ο Μπίκμαν ή ο Αποστολάκης. Αυτές είναι έτσι οι δύο θέσεις που παίζονται ακόμα. Τουλάχιστον τόσο μάτσο, ο κόντρος προφανώς ξέρει ποιος θα χρησιμοποιήσει. Είναι θέσεις που θα είναι ανοιχτές. Ο τραυματισμός του Ισάκ ούτως ή άλλως τον αφήνει εκτός, οπότε όχι, θα πάει με τους τρεις μπροστά, τον Αϊτόρ, τον Φούντα και τον Νους. Ο Αθανασίος θα είναι στο αριστερό άκρο. Ο Πούγκουρας, ο Σκέλης και ο Κοστούλας είναι οι επικατέστερες για την μεσαία γραμμή, όπως ο Γιώργος βέβαια στο τέρμα. Και όπως πάντα περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι το παπνέ του Ανδρούτσου, αν θα πάει στο Μπουχαλάκι που η εμπειρία του από τέτοια παιχνίδια του δίνει ένα μικρό υποβάσμα έναντι του Καραχάλιου, ο οποίος πάντως όμως είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι λίγο καλύτερος αναφραστικά και ενδεχομένως να το χρησιμοποιήσει για να αντιμετωπίσει αυτή την πίεση που περιμένει ότι θα έχει όχι από την Λέσχη αύριο. Και οι Βούλγαροι πάντως από την πλευρά τους, και αυτή είναι αισιόδοξη για την αμέτρηση. Ο Χρήστο Γιάννη είπε δηλαδή ότι έχουμε μια ομάδα με ικανότητες που αν έχουμε λίγο τύχη μπορούμε να πάρουμε την πρόκληση. Εγώ πιστεύω στους παίχτες μας Έχουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές για να καλύψουν τα κενά τα οποία υπάρχουν. Είναι μια πρόκληση για μας. Το 3 δεν είναι ένα κακό αποτέλεσμα. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, αλλά γνωρίζουμε τις δυνατότητες μας και θα την καταβάλουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Παρακολουθήσαμε τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Είδαμε τα λάθη μας. Θα τα θέλουμε να τα αλλάξουμε. Είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, δεν είμαστε καλύτερη δυλική προσπάθεια, πιο εύστοχοι. Και δεν θα πρέπει το αποτέλεσμα να αλλάξει την νοοτροπία και τη σκέψη που έχουμε για αυτό το παιχνίδι, αλλά να μάθουμε, ενώ στο πρώτο γύρο, αλλά να μάθουμε από αυτές τις ήττες, να διατηρήσουμε την καλή ενέργεια και όλα είναι δυνατά. Ο κόσμος θα είναι στο πλευρό μας και θα κάνουμε κι εμείς όλο το καλύτερο μπορούμε για να μπορέσουμε τη βοήθειά του να κάνουμε την ανατροπή. Ήταν τα γόνα του Χρήστο Γιάννερ, του τεχνικού της Τσέσκα Σόχιας. Προφανώς λοιπόν και η Τσέσκα προμένει κατά χάση. Είναι το outsider πλέον με αυτό το 3-0. Θα είναι η μεγαλύτερη πίεση που θα ασκήσει. Είναι μια καλή, είναι μια έμπειρη ομάδα. Υπάρχει και στάξη της ενοξίας που μπορεί να κάνει την υπέρβαση. Γιατί για αυτήν θα είναι μια υπέρβαση να νικήσει να δώσει 4 γκολ διαφορά. Αλλά και από την πλευρά είναι μια ομάδα που έχει δείξει τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Τα πρώτα φετινά επίσημα παιχνίδια, ότι δεν είναι μια ομάδα που δέχεται εύκολα 4 γκολ. Τουλάχιστον θα είναι στα επίσημα παιχνίδια. Γιατί
4: στα φιλικά, ναι. Είχε θεματάκια.
3: Είχε θεματάκια, τα οποία τουλάχιστον
4: στο ξεκίνημα.
3: Θα βάλω και την ΑΕΚ μέσα, γιατί εκεί εντάξει. Και την ΑΕΚ ήταν ένα γκολ στιγμή στο Γιώργο, ήταν η λιγορία στο τέλος του Ζήμη. Και εκεί πάντως και σε γενικές γραμμές είχε καλή με την παιδιά. Αλλά κυρίως στα παιχνίδια στα οποία ακολούθησαν, κατάφερε κάτσε το Μιλέστα Μετσόπισε και με την Τζεσκά και με τον Βόλο. Και δείχνει ότι μπορεί να το πράξει για αύριο.
4: Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά, τα σου.
4: Καλή συνέχεια στην δουλειά. Ακούσαμε και τον Μάνο Σουριά από την Σόφια. Όλα τα τελευταία νέα του Όφη για την αυριανή ιστορική ρεβάνς με την Τσέσκα. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
8: Τρόε μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 13 πριν τις 9 Big Wins for FM 94,6 και πάμε ευθύς αμέσως στον Γιώργο Τσακίρη με την ενδεκάδα της ΑΕΚ εν ώψη της αναμέτρησης με την Λεύσκη Σόφιας. Γεια σας κύριε μου.
1: Γεια σας Τάσο μου, γεια σας, τι κάνεις.

0: Και ένα από τα υπήρχε, δώσε έκπληξη. Τώρα θα ξεκινούσε ο Μάγκελο Ζουμπκό, και αν θα ξεκινούσε ο Γκάτσι αριστερά, α πούμε, του Κοϊτά που ήταν με ενοχλήσεις πριν το μάτσο του Ηρακλή, έτσι θα ξέρεις.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιακή έκπληξη, αυτό εννοώ.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Οπότε ναι, αναμενόμενα και πάει full επίθεση με την έννοια των δύο που λέει για την αρχή, προκειμένου να εκμεταλλευτεί και την άβρα της έδρας και την προσπάθεια να βρει εύκολα και πιο γρήγορα γκολ αν θες. Έχουν και την ψυχολογία οι δύο επιθετικοί της Ένωσης, γιατί είναι και οι δύο που σκοράνε τα τρία από τα τέσσερα γκολ. Τέλος πάντων, μακάρι να πάει το μάτσο όπως πει τον Ηρακλή και να σκοράνε και οι τρεις.
1: Σωστό.
0: Πολύ κόσμος, πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα μέχρι στιγμής. Είναι ένα πλαδέρφη από νωρίς, από τις 6 ώρα είναι γεμάτη. Όχι το γήπεδο.
1: Ναι, γύρω-γύρω.
0: Είναι ένα πλαδέρφη, μπράβο. Πριν λίγο κάτω από την υπογειοποίηση βρίσκονται οι παδί της Λεύσκης Σόφιας.
1: Αυτό πήγα να πω. Όλα καλά, γιατί...
0: Μέχρι στιγμής, ναι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ούτε συνάντηση.
1: Ναι, γιατί ήρθαν, όπως φάνηκε, ήρθαν φορτωμένοι.
0: Αυτά τα αγόρια με αυτές τις πολιτικές πεποιθήσεις, δυστυχώς, σε τάσο.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν είναι...
1: τουλάχιστον αυτή τη φορά, ναι, τουλάχιστον αυτή την φορά.
0: Ήταν πολύ, πολύ οργανωμένο το κράτος.
1: Ναι, αυτό, γι' αυτό.
0: Ταυτόχρονα τα τρίκια τα πανηγυρίσματα, αλλά τι να κάνουμε.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Όταν έχεις καεί στην κοιλόφυσα, στη γιόρτινη.
1: Προφανώς. Ωραία.
0: Να είσαι καλά.
1: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ακούσαμε τον κύριο Τσακίρη με την ενδεκάδα της ΑΕΚ για την απόψινη ρεβάντς με την Λεύσκη Σόφιας. Καμία έκπληξη στις επιλογές του Μαρκο Νίκολιτς.

Βλέπω εδώ τώρα τις επιλογές του Χούλιο Βελάσκεθ από πλευράς Λεύσκη. Ο Ισπανός προπονητής παρατάσει την ίδια ενδεκάδα με το παιχνίδι στην Σόφια, δηλαδή Βούτσοφ στην Εστία, τετράδες στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά, Νέβες, Δημητρόφ, Σεραφίμοφ και Κλάθα. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα είναι Μαϊκόν και Μούμπαρικ. Και η τετράδα μπροστά, Όκο Φλέξ δεξιά, Έβερτον Μπάλα αριστερά και ο Σερζίνιο πίσω από τον προωθημένο Ρεϊνάλντο.

Λοιπόν, πριν πάμε στην, στην Νορβηγία και στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, είδα λίγο νωρίτερα υπάρχει απρόοπτο της τελευταίας στιγμής, καθώς δεν ταξίδεψε με την αποστολή όπως προκύψε τώρα ο Καμαρά, καθώς λόγω επιβάρυνσης, αυτός ήταν και ο λόγος που δεν αγωνίστηκε στο μάτς πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Λεβαδιακό. Λόγω επιβάρυνσης λοιπόν έμεινε Θεσσαλονίκη και ο Αλέσιο Λύση θα έχει μία ακόμη απουσία. Ο Αλέσιο Λύση θα έχει μία λιγότερη λύση, αφού μετά τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι τιμωρημένος, δεν έχει στη διάθεσή του και τον Καμαρά.

0: συνέντευξη τύπου και δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί και η τελευταία προπόνηση επί νορβηγικού εδάφους. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους εδώ από τη Νορβηγία, το Μπέργεν, το οποίο προσπαθούμε να γνωρίσουμε, μια και όλα γίνονται πολύ πολύ γρήγορα και οριακά με την άφηξή μας. Προλάβαμε την δεκτήρα, προλάβαμε και την προπόνηση. Όσο διάστημα βεβαίως είχαμε δικαίωμα να παραμείνουμε, διαπιστώνοντας φυσικά ότι απουσιάζει ο Μαντί Καμαρά. Άρα από το αυριανό παιχνίδι είναι δεδομένη και αυτή η απουσία, όπως και του Ζίφκοβιτ, όπως του Μεϊτέ, όπως του Ντεσπότοφ, επειδή έτσι δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου. Έχει ζητήματα.
0: Ναι.
1: Σοβαρά ο ΠΑΟΚ εν ώψη του πολύ κρίσιμου συγκεκριμένου παιχνιδιού. Δεν σχολίασε ο Λύση, γιατί αργότερα καταλάβαμε ότι απουσιάζει και ο Καμαρά. Ο Λύση που το τέλος τόνισε ότι δεν έχει σημασία, δεν έχουν σε τέτοια παιχνίδια φυσικές δυνάμεις. Καταλαβαίνουμε ότι έχουν πλεονέκτημα η Νορβηγία, αλλά εδώ μιλάμε για καρδιά και εκεί θέλουμε να ποντάρουμε. Είπε ότι δεν είναι θέμα πίεσης και άγχους. Όταν είμαστε στον ΠΑΟΚ πρέπει να ζούμε με αυτή την πίεση. Ότι θέλω να πιστεύω πως είμαστε αρκετά δυνατοί πνευματικά. Μπορεί να περάσουμε και δύσκολες στιγμές και είμαστε ικανοί να το αντιμετωπίσουμε. Αναρωτήθηκε για την εικόνα του Πέλκα προχθές και είπε ότι έχω τη χαρά να διαχειρίζομαι μια ομάδα ενωμένη. Είναι μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι με ποδοσφαιριστές όπως και ο Πέλκας. Προτέθηκε για το αν υπολογίζει σε πιο πολλούς παίκτες. Μετά το μάτι του Λεβαδιακό τόνισε ότι κάναμε σημαντικό ρωτέσιο, γιατί κάποιοι παίκτες δεν ήταν σε θέση να αγωνιστούν. Όσοι αγωνίστηκαν έδειξαν τις δυνατότητές τους. Επιβεβαίωσαν όσα σκέφτομαι για εκείνους. Έχουμε πολλές επιλογές πράγματι για τον αγώνα. Ερχόμαστε να παίξουμε την καρδιά μας, γιατί σαφώς φάνηκαν κάποια πράγματα σε αυτές τις δυνάμεις το πρώτο παιχνίδι. Και για τον Ούγκρεσιτς δεν ήθελε να πει κάτι παραπάνω, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα.
0: Ναι, γιατί δεν είναι επίσημο.
1: Και είπε ότι αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό στη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Ζαφίρης χρησιμοποίησε πολλές φορές, ο Χρήστος Ζαφίρης, που εδώ βεβαίως έκανε σημαντικά ποδοσφαιρικά βήματα. Τόνισε ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι ό,τι και να γίνει στον αγώνα. Είναι ένας τελικός, πρέπει να τον κερδίσουμε, να παλέψουμε για την πρόκληση, θα είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλο το παιχνίδι. Το πρώτο μάτς μπήκαμε πολύ καλά, δείξαμε ότι έχουμε το πάνω χέρι και αύριο και στις καλές και στις κακές στιγμές να είμαστε ενωμένοι. Η Μπράντιν είναι μια ομάδα που εκμεταλλεύεται το γήπεδό της και τον κόσμο της. Πρέπει να έχουμε την ενότητα να το παλέψουμε το παιχνίδι. Είπε ότι και το ελληνικό και το νορβηγικό πρωτάθλημα έχουν βελτιωθεί θεωρητικά και αυτό φαίνεται και από τις ομάδες και τα ευρωπαϊκά αποτελέσματα. Πήραμε ενέργεια από τον αγώνα της Κυριακής. Κάθε παίκτης θέλει να παίζει, να αποκτά ρυθμό. Από εκεί και τώρα σεβόμαστε τις αποφάσεις του προπονητή. Ο Ζαφίρης, που εδώ έχει αγωνιστεί αρκετές φορές εδώ στο Μπέργεν. Τώρα, στην προπόνηση κάποια στιγμή έδωσαν το παρόν και φίλοι του ΠΑΟΚ που φώναξαν 2-3 συστήματα. Βεβαίως έφυγαν γρήγορα. Θα έχει κόσμο ο ΠΑΟΚ εδώ στην έδρα της Μπραν. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες, εξαιρετικές θα έλεγα.
0: Δηλαδή,
1: ανοιξιάτικες,
0: ναι.
1: 20 βαθμούς. Ναι, ναι. Σταμάτησε να βρέχει και αυτό είναι το βασικό, γιατί την προηγούμενη μέρα το έβρεχε πάρα πολύ. Και τώρα είναι πάρα πολύ.
0: Ιδανικά.
1: Ναι, σε ένα γεμάτο γήπεδο. Αυτά είναι τα δεδομένα για τον Ούγκρεσιτς. Ο ΠΑΟΚ δεν επιβεβαιώνει ακόμα ότι θα έρθει την Παρασκευή. Πάντως τον περιμένουμε. Μπορεί και να μην δώσει επίσημη άφηξη ο ΠΑΟΚ και να τον παρουσιάσει αμέσως. Και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα μεταγραφικά.
0: Η λογική πάντως λέει ότι τουλάχιστον από αυτά που διαβάζουμε, ότι αύριο θα αποχαιρετήσει αν μη τι άλλο, τους φίλους της Παρτίζαν στη Ρεβάνς με τη Χετάφ, έτσι.
1: Ναι, χωρίς να παίξει.
0: Ναι, χωρίς να παίξει. Ναι, ναι, ναι.
1: Παρόν, δεν πρόκειται
0: να βρεθεί στο γήπεδο, όχι στον αγωνιστικό χώρο.
1: Mm-hmm. Και από εκεί πέρα στα μεταγραφικά. Ο ΠΑΟΚ έχει μιλήσει.
0: Α, Δημήτρη, πριν πας στα μεταγραφικά, εκτίμηση για εντεκάδα μπορείς να κάνεις.
1: Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Έχουν μαζευτεί πολλά. Έχουν μαζευτεί πολλά. Στο φόρ νομίζω ότι ο Μίθο έχει το προβάδισμα. Δεν ξέρω πραγματικά. Αριστερά μπορούμε να δούμε και το Σορετήρε μαζί με τον Χατσίδη. Τον Πέλκα ίσως το 10 ή τον Λουσέ μαζί με τον Ζαφίρη και τον Σάντα Μαρία. Και από εκεί πέρα Χατζηδιάκος, Ελισπόντο, Γιαννούλης, ο Κένι και ο Παυλέγκα. Μεσοεπτικά έχουν μαζευτεί πολλά.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο, δηλαδή okay, θα μάθουμε να μιλάμε για τον ΠΑΟΚ χωρίς τον Κωνσταντέλια, λείπει ο Ζίβκοβιτς, λείπει ο Καμαρά, εκεί είναι το ζόρι. Εκεί είναι το ζόρι και θα δούμε αν ξεκινήσει τελικά ο Λουσέ.
0: Ωραία. Για πες τώρα με τα γραφικά, από εκεί
1: γραφικά, πλην του... πέρα από τον Σέρβο που θα έρθει και θα υπογράψει. Στον φόρ υπάρχει ποδοσφαιριστής που είναι ξεκάθαρο ότι θα περιμένει την αυριανή ημέρα και αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί στην Ευρώπη. Η πρώτη επιλογή του ΠΑΟΚ αυτή την στιγμή κρίνεται από το αν θα έχει Ευρώπη ή όχι. Τουλάχιστον έτσι βγαίνει ως πληροφορία και ο ΠΑΟΚ δεν κλείνει ακόμη παίκτη.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Η επόμενη επιλογή είναι ο Κουλένοβιτς που πάντα περιμένει και είναι μια εναλλακτική από την Τωρίνο. Υπάρχει στόπερ για τον οποίο συνεχίζεται μια διαπραγμάτευση, ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, πολύ δυνατός, με άλλα χαρακτηριστικά, καλό στο ψηλό παιχνίδι, μια προσπάθεια μεταγραφής και αυτή εκεί στα 3 εκατομμύρια αν την καταφέρει ο ΠΑΟΚ. Μπακ και εξτρέμ είναι ανοιχτές οι υποθέσεις. Ίσως η ποιότητα των κινήσεων και αριθμητικά κατά τα πράγματα σαφώς κρυφτούν από τον αγώνα με την Μπραν. Mm-hmm.
0: Το όνομα του Μπραγκάνσα που βγήκε τις προηγούμενες μέρες.
1: Διαψεύεται. Πολλές φορές έχει παίξει στην Πορτογαλία, δεν ξέρω γιατί. Mm-hmm. Από την τάση του ΠΑΟΚ διαψεύεται και κάθεται, δηλαδή το ότι δεν υπήρξε ποτέ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Δεν ξέρω αυτό αν ισχύει. Πάντως ας κρατήσουμε ότι δεν απασχολεί τώρα.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο άξιο αναφοράς?
1: Όχι. Περιμένουμε γεμάτο γήπεδο. Άγγλος είναι ο διαιτής. Σχετικά νωρίς παίζει και πάω κάτω. Σε αυτό νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ νωρίς παίζουν αύριο, έτσι.
0: Ναι. 2 οχτάρια, 9 εννιάρια. 8 πάω και Παναθηναϊκός και 9 όφι.
1: Μάλιστα.
0: Χαμούλης.
1: Και τι να πεις. Πάρα πολλά πράγματα, όλη η κουβέντα θα αλλάξει από την εξέλιξη της αυριανής αναμέτρησης. Αν μπορεί να μου πεις τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ αύριο, μπορεί να δω και εγώ πιο μπροστά και να σου περιγράψω την κατάσταση.
0: Άστε,
1: έτσι
0: ωραία.
1: Είναι τα καλοκαιρινά ευρωπαϊκά και έτσι όπως κυλάει το καλοκαίρι για τον ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm. Ωραία. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλή διαμονή και σε σένα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, μας μετέφερε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. 57ο λεπτό στη Βιέννη παραμένει το Rapid Hearts 1-0. Σκορ με το οποίο οι Αυστριακοί είναι αυτοί που συνεχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι στη League Phase του Conference League. Οι Σκοτσέζοι πάνε στο σπίτι τους αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα. Εμείς πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. We'll be right back. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-0-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. topfm 102,4.
0: Καλά είμαι εσύ?
6: Καλά, καλά, μια χαρά. Να ξεκινήσουμε να αυτό.
0: Είναι και το πιο φρέσκο, δεν είναι? Ή έχω χάσει κάτι?
6: Από τα πιο φρέσκα θα σου πω. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε από αυτό. Ο Ολυμπιακός υπέγραψε, επί της ουσίας, έτσι, επισημοποίησε την απόκτηση, τη μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα του Νότιγχαμ Φόρεστ. Νομίζω, επισημοποιώντας, εγώ θα πω λίγο και τη διάθεση που είχε ο ποδοσφαιριστής όταν ερχόταν το καλοκαίρι, πριν από έτσι ένα-ενάμιση μήνα στον Ολυμπιακό. Γιατί αρκετοί νόμιζαν θα έρθει για λίγο, για ένα χρόνο να πούμε και έτσι και θα φύγει, αλλά σε κάποια περίπτωση ο ποδοσφαιριστής ήθελε να μείνει στον Ολυμπιακό. Του βλέπει ως και νομίζω ότι ήταν ιδανικό βήμα στην καριέρα του. Ήθελε να παραμείνει στον Ολυμπιακό, τον ήθελε να εξαρχίσει ούτως ή άλλως, να μείνει για αρκετό καιρό. Και αφού κάλεσαν κάτω, συζήτησαν και τα συμφώνησαν, ήθελε και ο Ζώτα Σίλβα, σε όποια ομάδα είναι, σε όποια ομάδα ανήκει, ας πούμε, στον Ολυμπιακό, τη Νότιγχαμ, να έχει και μια σταθερότητα. Δηλαδή να μην είναι ότι έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο στην Νότιγχαμ, ξέρω κάτι τέτοιο. Ήθελε κάπου να είναι σταθερά. Γι' αυτό και υπέρασε στον Ολυμπιακό, αναζητώντας σταθερότητα, που νομίζω ότι βρίσκεται εδώ και θα έχει και πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως φαίνεται και λέγεται, δεν πιστεύετε πολύ ο προπονητής. Μέσα στο 2029, το καλοκαίρι του 2029, σύμφωνα με πηγές από την Αγγλία, το deal πρέπει να έχει κλείσει εκεί στα 3,5 με 4 εκατομμύρια. Δεν είναι επιβεβαιωμένο, αλλά ας το αναφέρουμε, καλό είναι. Για τον Ζώτα Σίλβα ήταν ο ένας από τους τρεις δανεικούς για Παραολυμπιακό στο καλοκαίρι, θυμίζω, από την Νότιχαμ. Ουσιαστικά πλέον είναι σαν να έχει έναν δανεικό. Έχει τον Γκουστάβο Σα, γιατί και ο Κάρμο έχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς.
0: Ναι.
6: Οπότε καταλαβαίνεις, είναι σαν να ανοίξει τον Ολυμπιακό. Τώρα, το έχω πει πολλές φορές εδώ, τώρα δεν έχει σημασία αν θα ενεργοποιηθεί το, ας πούμε, τον Ιανουάριο, η υποχρεωτική οψιόν είναι το καλοκαίρι. Μέχρι τον Ολυμπιακό πρέπει να θεωρείται και ο Κάρμο.
0: Ναι.
6: Από εκεί και πέρα έχουμε μια εξέλιξη.
0: Άρα έχει με αυτή την κίνηση ο Ολυμπιακός, έτσι, έχει τη δυνατότητα ενός ακόμη δανεισμού, σωστά?
6: Ναι, ναι, ισχύει αυτό.
0: Και νομίζω ότι αυτός δεν ήταν ο βασικός λόγος για να γίνει από τώρα.
6: Δεν είναι απαραίτητο, εγώ λέω, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Δεν είναι απαραίτητο, δεν θα μου φανεί και περίεργο. Έτσι, άμα από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία, αυτή τη δυνατότητα, να το πω καλύτερα, να μπορεί να φέρει ένα παίχτη έτσι πολύ ακριβό μέσω της Nottingham Forest, μπορεί και να το εκμεταλλευτεί. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες σε όλα αυτά τα θέματα. Γιατί έχουμε ακόμα 7-8 ημέρες που ο Ολυμπιακός ψάχνει τρεις βασικούς παίχτες. Δεν είναι ότι ψάχνει τρεις συμπληρωματικούς, ψάχνει τρεις βασικούς, είναι ξεκάθαρο. Ένα ακόμα νέο που προκύπτει από την Ιταλία, λέω από την Ιταλία γιατί το βγαίνει περισσότερο από την πλευρά και του Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και του Ματέο Μορέτο, των δύο δημοσιογράφων, την Ιταλία το λέω αυτό. Νομίζω ότι αυτό ίσως να έχει μια θετική έκβαση για τον Ολυμπιακό, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε λίγες ώρες. Για τον Ρούμπεν Βάργκας, έχει απορριφθεί η πρόταση της Μπολόνια από τη Σεβίλη. Και μάλιστα η απάντηση ήταν ότι, ότι έχουμε καλύτερη πρόταση στα χέρια μας από τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό απορρίφθηκε. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει ένα τελεσίγγραφο.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Προκύπτει από το ρεπορτάζ ποια ήταν η πρόταση των Ρωσομπλού?
6: Χαμηλότερη του Ολυμπιακού, δηλαδή σίγουρα κάτω από τα 12 που δίνει ο Ολυμπιακός. Οπότε, ξέρεις, το νούμερο δεν μπορώ να σου το πω.
0: Ναι,
6: δεν το ξέρω να σου πω. Αλλά σίγουρα κάτω από τα 12 προσφέρει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δίνει 12. Δεν γνωρίζω αν δίνει και κάποια μπόνους. Ξέρω σίγουρα για 12 ότι είναι ο Ολυμπιακός Σεβίλη. Για τον Βάργκας η Σεβίλη θέλει κοντά στα 15, έτσι έλεγε τις προηγούμενες ημέρες. Ο Ολυμπιακός έκανε μια κίνηση τακτικής έτσι για να πιέσει τον Ολυμπιακό Σεβίλη σήμερα. Όπως γράφανε οι Ισπανοί, τον έβαλε να προπονηθεί τον ποδοσφαιριστή. Καταλαβαίνεις ότι αυτό μπορεί να ασκήσουν λίγο πίεση, ότι μην τυχόν τραυματιστεί, μην το ένα, μην το άλλο, ή ότι μπορεί να παίξει το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι αν προπονείται κανονικά. Από την άλλη, και ο Ολυμπιακός έχει κάνει τη δική του κίνηση, έχοντας βάλει ένα τελεσίγραφο, ένα deadline στους Σεβιγιάνους, ότι θέλει μέχρι τις επόμενες ώρες, σύντομα δηλαδή, την απάντηση από την απάντηση πρόταση που έχει κάνει. Νομίζω ο Ολυμπιακός καλά κάνει και θέλει να εκμεταλλευτεί για το γεγονός ότι κλείνει την 1η Σεπτεμβρίου στην Ισπανία το μεταγραφικό παράθυρο, Τάσο. Η Σεβίλη είναι μια ομάδα που έχει τα ζητήματά της. Αυτή τη στιγμή μπορεί να εγγράψει το μητρό της Λαλίγκα έναν ποδοσφαιριστή καινούργιο. Αν πουλήσει τον Βάργκας, τότε μπορεί να φέρει να εγγράψει 2 ή 3 ακόμη ποδοσφαιριστές με τα χρήματα που θα πάρει. Οπότε, νομίζω ο Ολυμπιακός χειρίζεται καλά αυτή την υπόθεση. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε πάντα την απάντηση της Σεβίλης. Πάμε τρίτο θέμα. Δεξιμπακ. Πουέρτα. Πάμε στο Πουέρτα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει ενημερώσει.
0: Το χάσαμε τον Γιώργο. Θα τον έχουμε σε λίγο στην παρέα μας να συμπληρώσει τα υπόλοιπα μεταγραφικά θέματα του Ολυμπιακού, που είναι και πολλά και ανοιχτά.

0: Ωραία.
1: Τον έχουμε τον Γιώργο και πάλι. Έλα Γιώργο.
2: Χάθηκε η σύνδεση, ναι, μάλλον. Λοιπόν, για τον Πουέρτα, αυτό που γνωρίζαμε τον Ολυμπιακός έχει κάνει μια τελική προσπάθεια.
1: Ένα all-in θα πω εγώ, γιατί είναι, ναι, μεγάλο το νούμερο.
2: Τάσο, είτε είναι 16-17 είτε 20 τα εκατομμύρια, νομίζω μικρή διαφορά έχει. Δηλαδή ένα τεράστιο νούμερο που ομοίω του δεν έχει ξαναδοθεί στην Ελλάδα και δεν είναι και εύκολο να δοθεί από ελληνική ομάδα. Δεν νομίζω ότι πάντως ο Ολυμπιακός θα περιμένει για πολύ. Είναι λόγω υπόθεση. Δηλαδή πιο πιθανό θα έβλεπα από τη στιγμή που περνάνε οι ώρες και δεν έχει κάποια απάντηση ο Ολυμπιακός, να στραφεί κάπου αλλού.
1: Ναι.
2: Ήταν ένας
1: εξ αρχής, ναι, αυτό που λέει, μεγάλος στόχος και εξ αρχής πολύ δύσκολος, έτσι.
2: Βέβαια. Οι δύο μεγαλύτεροι στόχοι του Ολυμπιακού όταν ξεκίνησε το καλοκαίρι ήταν ο Πουέρτα και ο Τραουή. Ο Τραουή επέλεξε τη Λαντς, εντάξει, στη δεύτερη ομάδα της Γαλλίας πήγε. Δεν μπορεί κανείς να πει κάτι γι' αυτό. Μια μεταγραφή που έδινε ο Ολυμπιακός κοντά στα 10 εκατομμύρια, αν θυμάσαι, 8-2. Τώρα εδώ έχει ανέβει στα διπλά χρήματα. Αλλά από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ακόμη δεν έχει απάντηση και επειδή καταλαβαίνεις ότι πιέζει ο χρόνος πάρα πολύ,
1: ναι,
2: νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σιγά σιγά θα αρχίσει να στρέφεται και κάπου αλλού. Αν δεν έχει στραφεί ήδη. Νομίζω ότι μπορεί και ήδη να έχει στραφεί. Μια περίπτωση χαρακτηριστική για τον άξονα είναι ο Έντζον Άλβαρες.
1: Ναι. Όντως ή άλλως ήταν ψηλά στη λίστα.
2: Ακριβώς. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστής. Αλλά επειδή όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, παίζει με δύο εξάρια, παίζει με δύο πίβοτ, εξαροχτάρια ο προπονητής, αλλά δεν έχει πρόβλημα να είναι και ο ποδοσφαιριστής, δηλαδή καλός ανασταλτικά, όπως είναι ο Έντσον Άλβαρες. Είναι καλός και με την μπάλα στα πόδια βέβαια. Απλά είναι έξι καθαρό. Ο Κουέρτα ήταν και πιο πάταγε πολύ και στο 8. Είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός δούλευε παράλληλα. Θυμάσαι από χθες το λέγαμε.
1: Ναι.
2: Ώστε να έχει έτοιμη κάθε εναλλακτική περίπτωση.
1: Okay.
2: Από εκεί και πέρα.
1: Δεξί μπακ. Καινούριο όνομα σήμερα στην.
2: Πέτερσεν.
1: Ναι.
2: Ναι. Του Νορβηγού της.
1: Επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ.
2: Επιβεβαιώνεται, αλλά δεν νομίζω, δεν επιβεβαιώνεται στο δικό μου ρεπορτάζ τουλάχιστον ότι είναι τόσο προχωρημένο όσο γράφουν οι Ιταλοί. Γιατί οι Ιταλοί νωρίτερα γράψανε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να το κλείσει και σήμερα.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν προκύπτει.
1: Okay.
2: Προσωπικά για τον Πέντερσεν. Παραμένει ο νούμερο 1 στόχος του Ολυμπιακού, ο Μέλε.
1: Της Βόλσμπουργκ, ναι.
2: Ακριβώς. Και νομίζω ότι πλέον είναι το νούμερο 2 ο Πέντερσεν. Νομίζω ότι ο Μπελγκαλί της
1: Βερόνα,
2: ναι, έχει επιστοχωρήσει. Πιθανότητα ίσως να καταλήξει κάπου αλλού ο ποδοσφαιριστής. Να καταλήξει σε κάποια ιταλική ομάδα, να παραμείνει εντός Ιταλίας δηλαδή. Αλλά αυτές οι δύο είναι οι επιλογές. Τώρα. Υπάρχουν, εντάξει, επειδή δεν έχουμε κάτι στάνταρ, δεν θέλω να αναφερθώ ξανά σε ποδοσφαιριστές που μπορεί να είναι προς αποχώρηση ή κάτι τέτοιο, ή δεν έχουμε κάτι καινούριο, αλλά έχουμε τα εισιτήρια Τρίπολη, να πω, γιατί έχει και μάτς για ο Ολυμπιακός. Τώρα με τα μεταγραφικά αυτές δύο εβδομάδες έχουμε χάσει και είχαμε ξεχαστεί να μιλήσουμε γνωστικά με τον Ατρόμητο, θα ξεχαστούμε και για τον Αστέρα, να πούμε αγωνιστικά. Είχε πρώτο Ολυμπιακός 1500 εισιτήρια. Ίσως και λίγα παραπάνω, 1500 ήταν σίγουρα, για την Τρίπολη εξαλείφθηκαν σε 4 ώρες. Πάρα πολύ γρήγορα από τους οπαδούς των Ερυθρολεύκων. Νομίζω θα ζητήσει ο Ολυμπιακός και άλλα, αλλά δεν είμαι βέβαιος αν θα τα πάρει, γιατί κάπου διάβασα, να με συγχωρέσει τώρα γιατί θυμάμαι πού, ότι γίνονται κάποιες εργασίες σε μια κερκίδα στην Τρίπολη, που μπορεί να είναι κλειστή.
1: Δεν το έχω προσέξει να σου πω την αλήθεια, αλλά προφανώς για να το λες.
2: Οπότε ίσως ξέρεις και γι' αυτό να μην είναι εύκολο να πάρει
1: και παραπάνω.
2: Πολλά ακόμα, ναι, Ολυμπιακός ή παραπάνω τέλος πάντων. Το σίγουρο είναι ότι εντάξει, άλλο εκτός από το παιχνίδι θα έχει τον κόσμο του παρέα με όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές. Συνεχίζεται η προετοιμασία.
1: Επιβεβαιώνεται ότι ο Πιρόλα είναι οκ, okay, έτσι.
2: Ναι.
1: Okay.
2: Νομίζω ότι κάπου προχθές είχαμε πει ότι δεν είχε κάτι. Δηλαδή
1: ναι.
2: Ήταν μια...
1: Απλά ρε παιδί μου, ξέρεις, μέσα από τις προπονήσεις πλέον.
2: Ναι, την ώρα του αγώνα. Και πλέον. Είναι εντάξει, είναι σε 100%. Άμα θέλει ο προπονητής να το βάλει βασικό, δηλαδή τον βάζει κανονικότατα.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και το θέμα είναι ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός, νομίζω, Τάσο, να δώσει μια συνέχεια, κυρίως στην εμφάνιση του δεύτερου ημιχρόνου, κοντά στον Ατρόμητο, να εμφανιστεί σίγουρα πιο αποτελεσματικός και να καταφέρει να κάνει το 2-2 για μια καλή εκκίνηση στο πρωτάθλημα. Γιατί πάντα όταν έχεις μια τόσο καινούργια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, που αλλάζει κοντά στους 15 παίχτες αυτή τη στιγμή, οι νίκες είναι το ιατρικό
1: Ναι, να και αυτό, κερδίζεις χρόνο.
2: Γιατί κερδίζεις χρόνο, βάζεις πιο εύκολα στην ομάδα και στους ποδοσφαιριστές, βλέπεις περισσότερη ηρεμία, μέχρι και η διακοπή που έχεις μπόλικο το χρόνο να αρχίσεις να προσαρμόζεις λένε και περισσότερα πράγματα πάνω στην ομάδα και τους καινούριους παίκτες έτσι να τους βάζεις ενώ σε εντάσεις περισσότερο σε αυτά που, στον τρόπο παιχνιδιού.
1: Μάλιστα, ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά
1: και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα. Αναλυτικά τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, μεταγραφικά και αγωνιστικά, εν ώψη του αγώνα με τον Αστέρα Άκτορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το βράδυ της Κυριακής. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 21 λεπτά μετά τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. Ολοκληρώσαμε τα ρεπορτάζ και μπαίνουμε σιγά σιγά σε mood Champions League. Σε 39 λεπτά από τώρα η σέντρα στην Allwyn Arena της Νέας Φιλαδέλφειας, της Ρεβάνς της Ένωσης. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με τον Γιώργο Μαραθιανό. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Καλησπέρα σας εδώ από τη Νέα Φιλαδέλφεια, από την Allwyn Arena, όπου πρέπει να σας πω, Τάσο και αγαπητοί ακροατές του Big Wins Sport FM 94,6, ότι είναι η πρώτη φορά που τόσο νωρίς το παιχνίδι κάνω φιλότιμη προσπάθεια να σας ακούσω. Να με συγχωρήσεις, Τάσο, αν κάτι μου πεις, ναι, και δεν απαντήσω. Είναι πραγματικά εκρηκτική η ατμόσφαιρα από πάρα πολύ νωρίς. Είναι καυτό το κλίμα και κυριολεκτικά λόγω της υψηλότητας θερμοκρασίας, αλλά και μεταφορικά. Το γήπεδο έχει γεμίσει σχεδόν μία ώρα πριν ξεκινήσει το μάτς. Η παρουσία των 1.600 οπαδών της Λεύσκης Σόφιας, οι οποίοι έχουν έρθει εδώ για να υποστηρίξουν την ομάδα τους, και η αλήθεια είναι ότι σήμερα μέσα στη μέρα προηγήθηκαν και σκηνικά που έκαναν ακόμα πιο έντονη την αντιπαράθεση με αυτούς της ΑΕΚ, έχουν πάρει από νωρίς και εκείνη τη θέση τους, και μέσα σε αυτή την εκρηκτική ατμόσφαιρα, ξαναλέω, οι φίλοι της Ένωσης έχουν έρθει αποφασισμένοι σήμερα εδώ να ζήσουν το όνειρο της επιστροφής της ομάδας τους στην League Phase του Champions League μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Σε ένα γήπεδο που έχει φορέσει τα γιορτινά του, με το σεντόνι του Champions League να έχει πάρει τη θέση του από νωρίς, με τον ύμνο να έχει παίξει 2-3 φορές έτσι για ζέσταμα, και μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, ξαναλέω, σε περίπου 37 λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι που θα κρίνει το αν η ΑΕΚ θα σφραγίσει την περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος με την επάνωδό της στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Όσο για τις ενδεκάδες, τις οποίες μάλλον για εκείνη τη ΑΕΚ ενημερωθήκατε νωρίτερα, δεν έχει καμία έκπληξη, τουλάχιστον με βάση όσα περιμέναμε τις προηγούμενες ημέρες βάσει του ρεπορτάζ. Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος εμπιστεύεται ολόιδια ενδεκάδα με μία μόνο εξαίρεση σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, την είσοδο του Βάργα στο αρχικό σχήμα αντί του Ζήνη, και θέλει να δει την ομάδα του να παίρνει από νωρίς τον έλεγχο, από νωρίς να κάνει το κουμάντο του αγώνα και να μην επιτρέψει στη Λεύσκη να βγάλει αξιώσεις πρόκρισης εδώ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κάτω από τα δοκάρια λοιπόν θα είναι σήμερα ο Στρακώσα, ο Ρότα στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Πίλιος στο αριστερό, Ρέλβας και Μουκουντή, και οι δύο στόπερ για την Ένωση, Κάιρινεν και Μαρίν, το δίδυμο στα χαφ, εκεί όπου είναι μετρημένα σήμερα τα κουτιά, και λέω σήμερα γιατί γενικά η ΑΕΚ έχει αποκτήσει αρκετές επιλογές σε αυτόν τον χώρο παρά την αποχώρηση του Πινέδα. Σήμερα ωστόσο δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Βιτάλης, οι εμφανίσεις του οποίου έδειξαν, ειδικά αυτή στην πρεμιέρα του αθλήματος, ότι προσεχώς θα γίνει ένα βασικότατο γρανάζι στην Ένωση. Σήμερα δεν έχει, ξαναλέω, δικαίωμα συμμετοχής. Ο Αριάγκα, ο οποίος είναι στον πάγκο, αλλά ενσωματώθηκε αργά, οπότε δεν μπορεί να υπολογίζεται για βασικός. Και κάπως έτσι, Κάιρινεν και Μαρίν, οι οποίοι καθόλου άσχημα δεν τα πήγαν στο πρώτο παιχνίδι της Σόφιας, ξεκινούν σήμερα στο χώρο του κέντρου. Δεξιά για την ΑΕΚ θα βρίσκεται σήμερα ο Μάγερ, και σήμερα, γιατί και στη Σόφια εκεί βρισκόταν, από τα δικά του πόδια ξεκίνησε η καλύτερη ευκαιρία της Ένωσης στο παιχνίδι με την εκτέλεση του Γιώβιτς, η οποία σταμάτησε στο δοκάρι. Από την απέναντι πλευρά, ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ξεπέρασε το θέμα τραυματισμού που τον κράτησε εκτός της πρεμιέρας του πρωταθλήματος. Είναι κανονικά διαθέσιμος και βασικός, και σε εκείνον ποντάρει πάρα πολλά σήμερα ο Μάρκο Νίκολιτς για να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα, η οποία ως βασικούς πονοκεφάλους θα έχει και πάλι σήμερα τον Γιώβιτς και τον Βάργα. Από την απέναντι πλευρά, οι Βούλγαροι παρατάσσονται με το γνώριμο δικό τους 4-3-3, με τον Βουτσόφ κάτω από την εστία, τον Νέβες στο δεξιάκρο, τον Σεντέγε στο αριστερό, Δημητρόφ και Σεραφίμοφ οι δύο στόπερ, Σερτζίνιο, Μούμπαρικ και Μαϊκόν οι τρεις χαφ, και από εκεί και πέρα την τριάδα της επίθεσης θα σχηματίζουν οι Όκο Φλέξ, ο οποίος ήταν και ο πιο επικίνδυνος παίκτης της Λεύσκης στο πρώτο παιχνίδι, ο Έβερτον Μπάλα στο αριστερό άκρο και ο Ρεϊνάλντο στην κορυφή της επίθεσης. Αυτά τα πρώτα στοιχεία εδώ από τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου σε περίπου 35 λεπτά θα έχουμε την έναρξη του μεγάλου αγώνα.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. Ακούσαμε τον Γιώργο Μαραθιανό, το σχόλιο του 35 λεπτά πριν τη σέντρα, και μας θύμισε τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Βλέπω εδώ κάποιες δηλώσεις του Ηλία Κυριακίδη στην Κοσμοτέ TV, του γάμισου συνεργάτη του Μάρκο Νίκολιτς, για την απόψινή ρεβάνς. Είναι μια πολύ σπουδαία βραδιά. Ο αριθμός των συμμετοχών του παρελθόντος δείχνει πως έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη να βρεθούμε στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η ενότητα είναι αυτή που μας έχει φέρει σε αυτήν την κατάσταση. Σε ερώτηση για την αυξημένη ευθύνη που υπάρχει για την ΑΕΚ, είπε ότι όταν μεγαλώνει η ευθύνη, είναι μια υπέροχη στιγμή. Το είπε πολύ ωραία και ο Στρακώσα, όπως και όλοι οι παίκτες. Είναι ένα είδος καταξίωσης. Είμαι από τους πρώτους που εύχονται οι δύο νίκες κόντρα σε Μίλαν και Λίλ πριν από 20 χρόνια να σταματήσουν να είναι και οι τελευταίες της ΑΕΚ στο Champions League. Και τώρα, και τέλος, συγγνώμη, αναφορικά με την Λεύσκη Σόφιας και το πρώτο παιχνίδι στην Βουλγαρία, είπε: κανείς δεν πρέπει να παρασυρθεί από το μικρό αριθμό ευκαιριών της Λεύσκη. Είναι μια πολύ καλή ομάδα και δίκαια διεκδικεί την είσοδό της στη League Phase. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και στις τέσσερις φάσεις του παιχνιδιού. Πρέπει να έχουμε τη σπίθα. Ήταν οι δηλώσεις του άμεσου συνεργάτη του Μάρκο Νικολίτς.

0: Λοιπόν, πάμε και στον Κώστα και Τζετζόγλου να μας κάνει το δικό του σχόλιο, να μας πει πώς περιμένει την απόψινη ρεβάνς της ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη. Μια ΑΕΚ η οποία μπορεί να έχει μόλις 3 νίκες στα 13 τελευταία παιχνίδια της σε προκριματικά Champions League, αλλά έχει 5 σερί εντός έδρας γενικά σε προκριματικά και θέλει να τα κάνει 6, να τις κάνει 6 τις νίκες προκειμένου να βρεθεί στην League Phase. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Να πούμε καταρχάς ότι το γήπεδο είναι γεμάτο ήδη μισή ώρα πριν και ήταν και από πριν δηλαδή, αρκετή ώρα. Είναι πραγματικά η ατμόσφαιρα είναι
0: ηλεκτρισμένη.
1: Βοηθάνε και οι οπαδοί της Λεύσκη που είναι εδώ, που ξέρεις πάντα όταν υπάρχουν φιλοξενούμενοι οπαδοί,
0: ναι,
1: παρασύρονται και οι γηπεδούχοι και πιστεύω θα είναι μια βραδιά έτσι πολύ δυνατή. Εντάξει, τώρα για το παιχνίδι θα έχουμε πει όλες αυτές τις μέρες. Το πόσο σοβαρή πρέπει να είναι η ΑΕΚ, το πόσο προσεκτική, να μην κάνει κάποιο δώρο στον αντίπαλο. Θεωρώ ότι το κρισιμότερο για την ΑΕΚ είναι να κρατήσει το 0. Αν κρατήσει το 0 είμαι σίγουρος ότι θα σκοράρει σήμερα και θα πάρει την πρόκριση.
0: Κώστα, τι...
1: Κάνα είναι η αναμενόμενη, με την αναμενόμενη αλλαγή. Ο Βάρκα στη θέση του Σίνη. Νομίζω είναι η καλύτερη δεκάδα αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε να κατεβάσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Και πιθανότατα θα είναι και η δεκάδα που θα πάει και σε μεγάλο κομμάτι της σεζόν. Λέω και πάλι ότι το γήπεδο είναι ήδη γεμάτο. Υπάρχει μια τρομερή διάθεση να απολαύσουμε ένα ωραίο παιχνίδι και ελπίζω να τελειώσει και με το κατάλληλο αποτέλεσμα.
0: Κώστα, πιστεύεις ότι η ΑΕΚ πρέπει να μπει, να το πω έτσι, φουριόζα να πετύχει το πολυπόθητο γκολ ή θα πάει πιο προσεκτικά?
1: Υπάρχουν δύο παιχνίδια οδηγοί για την ΑΕΚ, το παιχνίδι με τη Ράγκη Βαγιακάνο και με την Άντερνετ. Με την άλλη θα έλεγα ένα κλικ περισσότερο, γιατί με τη Ράγιο έγινε αυτό που είπες, μπήκε πολύ φουρδιός ΑΕΑ και στο πρώτο πεντάλεπτο έδωσε την ευκαιρία στη Ράγιο να σκοράρει. Έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Νομίζω ότι τέλος και μη υπέξαε θα μπουν δυνατά. Είναι η ατμόσφαιρα, είναι το κίνητρο πολύ μεγάλο. Το μεγαλύτερο κίνητρο όσο μπορεί να έχει ένας ποδοσφαιριστής να παίξει το Champions League. Νομίζω ότι μπορεί να συνδυάσει και τα δύο και αυτό πρέπει να κάνει. Δηλαδή και να μπει δυνατά και να μην ξεχάσει την άμυνα. Είναι κάτι που πάντα του γνωρίζει ο Νίκολης. Το έχουμε δει και σε ομιλίες του που έχουν κατά καιρούς παίξει σε βίντεο της ΑΕΚ. Και νομίζω ότι μπορούμε να τον εμπιστευτούμε σε αυτό το κομμάτι, ότι πάντα κατεβάζει την ομάδα του με τη σωστή έτσι νοοτροπία και με την απόλυτη συγκέντρωση του οτατήτου. Και νομίζω σήμερα περισσότερο από ποτέ πρέπει να δούμε αυτή τη μια που περιέγραψα.
0: Κώστα, πιστεύεις ότι είναι, το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο, έτσι? Okay, ναι, ο Νίκολης, ξέρουμε, είναι μέτρη των προκρίσεων. Και πέρυσι που έγιναν σερή προκρίσεις, αλλά ήταν διαφορετική η διοργάνωση. Εκτιμάς ότι θα έχει παραπάνω άγχος η ΑΕΚ λόγω του διακυβεύματος ή μπορεί να το διαχειριστεί?
1: Καταρχάς να πούμε ότι πέρυσι ήταν οι προκρίσεις πιο δύσκολες. Δηλαδή, καταρχάς είχε τρία νοκάουτ.
0: Χωρίς κανονάκι.
1: Με καλές ομάδες. Και νομίζω η Άντερλεχτ και ιστορικά και όπως και να το δούμε είναι η καλύτερη ομάδα τη Λεύσκη. Τουλάχιστον η περσινή Άντερλεχτ σίγουρα. Οπότε έχει περάσει για ένα πιο δύσκολο δρόμο. Εντάξει, το άγχος τώρα, το άγχος νομίζω ότι είναι ίδιο. Και πέρυσι η Κερνάκη ήταν τρομερά κρίσιμο να περάσει, να παίξει Ευρώπη. Τώρα είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση παγκοσμίως, κατά τη γνώμη μου, το Champions League. Δεν θεωρώ ότι θα είναι κάτι μεγαλύτερο. Πιστεύω θα είναι το ίδιο. Και πολλές φορές αυτό το άγχος καταφέρνουν οι ομάδες και το κάνουν παραγωγικό για αυτές. Τους βοηθάει στη συγκέντρωση σε αυτά τα πράγματα. Η ΑΕΚ ποιοτικά σίγουρα είναι καλύτερη ομάδα. Έχει καλύτερους ποδοσφαιριστές. Δύσκολα κάποιοι παίχτες στην Ζεύσκη, δύο τρεις το πολύ θα είχαν θέσει στο rotation set. Αυτό τα λέει όλα νομίζω. Οπότε πρέπει να πάει το παιχνίδι ισορροπημένα και η ποιότητα να κάνει τη διαφορά, γιατί η ποιότητα είναι το μέρος της.
0: Ωραία. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ φίλε μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Κώστα Κιτζατζόγλου από την Όλογεν Αρένα. 27 λεπτά πριν την σέντρα της ρεβάνς της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας. Αλλαγή στην κονσόλα του ήχου. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος αντικατέστησε τον Στέφανο Παλαιότολο και μου ζητάει να πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σημαντικό οικονομικό δέλεαρ για την προσέλκυση γιατρών στη Ρόδο με κοινή πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων και της Διοίκησης του Νοσοκομείου. Επιπλέον οικονομικό κίνητρο που θα αγγίζει έως και τα 1.700 ευρώ το μήνα, πέρα από το βασικό τους μισθό, θα λαμβάνουν οι νέοι γιατροί που θα στελεχώσουν το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Όπως ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Γιάννης Παπαβασιλείου, και ο διοικητής του Ιδρύματος, Νίκος Καραμαρίτης, οι ξενοδόχοι του νησιού θα διαθέσουν 20.000 ευρώ για μία τριετία. Το πρόγραμμα ενισχύσεων που λειτουργεί συνδυαστικά με το Δήμο και την Περιφέρεια αφορά κρίσιμες ειδικότητες όπως παθολόγους, χειρούργους και εντατικολόγους, ενώ προβλέπει μηνιαία μπόνους και για το νοσηλευτικό και τεχνολογικό προσωπικό. Η σχετική προκήρυξη από το Υπουργείο Υγείας αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου, όπου και θα αναγράφονται ρητά τα επιπλέον τοπικά επιδόματα. Στη Ρόδο θα βρεθεί αύριο Πέμπτη ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Ο κύριος Κικίλιας θα πραγματοποιήσει συνάντηση εργασίας στις 11 το πρωί στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στη συνέχεια θα προβεί σε κοινές δηλώσεις με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Στο επίκεντρο της ατζέντας αναμένεται να βρεθούν τα κρίσιμα ζητήματα της νησιωτικής πολιτικής, η ενίσχυση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και τα έργα υποδομής στα νησιά του Αιγαίου. Σε μετοπική σύγκρουση οδηγούνται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η ΔΕΗ Ρόδου με αφορμή τα έργα ίδρευσης από το φράγμα Γαδουρά προς την Κάλαθο. Η Περιφέρεια με επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Χρήστου Ευστρατίου ζήτησε τον έλεγχο της νομιμότητας των έργων πλησίων της Εθνικής Οδού, ετούμενη την κατάθεση πλήρους φακέλου δικαιολογητικών 13 σημείων. Επίσης, η Περιφέρεια ξεκαθαρίζει ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της για την προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος. Η ΔΕΗ απάντησε άμεσα, προσκομίζοντας 14 σχετικά έγγραφα και επισημένοντας ότι το έργο υλοποιείται εντός δημοτικής οδού με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρης Βαγιανός, έθεσε ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την πορεία της εργολαβίας στη δεύτερη φάση του φράγματος Γαδουρά, καλώντας την Περιφερειακή Αρχή να επιστρέψει στο θεσμικό της ρόλο και να απαντήσει στα κρίσιμα αιτήματα που εκκρεμούν στα συρτάρια της εδώ και δύο μήνες για τη διαχείριση του νερού στο νησί. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του 16χρονου Βασίλη, ο οποίος είχε εξαφανιστεί στην περιοχή της Ρόδου. Μετά από μια ολιγόωρη αλλά γιγαντία επιχείρηση των αρχών και εθελοντικών ομάδων, ο ανήλικος εντοπίστηκε σώος και ασφαλής. Στις έρευνες που διήρκησαν 8,5 ώρες συμμετείχε ενεργά η υπηρεσία Silver Alert με εξειδικευμένο προσωπικό στο πεδίο και στην αξιολόγηση ψηφιακών πληροφοριών. Ο έφηβος μεταφέρθηκε αρχικά στο αστυνομικό τμήμα Αρχαγγέλου και πλέον βρίσκεται και πάλι κοντά στην οικογένειά του. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Κάλυμνο. Ένας 21χρονος ομογενής από την Αυστραλία που βρισκόταν σε διακοπές στο νησί έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε γύρω στις 6 το πρωί στην περιοχή Πηγάδια Ταξιάρχης. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας της και ανετράπη με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνά το αστυνομικό τμήμα Καλυμνίων. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο παρεκκλήσι του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου η τελετή αρτοκλασίας για τον εορτασμό του Πολιούχου της Ρόδου Αγίου Φανουρίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά μπορεί να αγγίξουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TopFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TopFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Μένει να φτάσει το τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού για να επιτεθεί ή αν παίρνει περισσότερα ρίσκα και κυρίως τι συμβαίνει όταν παίρνει αυτά τα ρίσκα, κατά πόσο χαλαρώνει η εξαιρετική ανασταλτική της λειτουργία, κατά πόσο βρίσκονται πολύ περισσότεροι χώροι, δημιουργούνται κενά κτλ. Ένα μάτι που σωστά λέει ο Νίκολιτς είναι της υπομονής, θα κρυθεί μπάλα την μπάλα. Μια πρέπει να βάζει μικρούς στόχους μέσα στο μάτι και να τους επιβεβαιώνει, στην αρχή να κυριαρχήσει, μετά να παίξει με έναν τέτοιο τρόπο που θα ξεσηκώσει το κοινό, μετά να βρει ένα γκολ για να προηγηθεί και να βγάλει την λέξη από την comfort zone που της αρέσει να παίζει. Αλλά όπως σωστά είπε ο Νίκο, της ξαναλέω, μπάλα την μπάλα, λεπτό το λεπτό, στιγμή τη στιγμή πρέπει να δειχτεί σε αυτή τη δουλειά. Η ΑΕΚ χωρίς βιασύνη, χωρίς φούρια, χωρίς μόνο ενθουσιασμό και όχι καθαρό μυαλό, γιατί είναι μια πολύ πιο ποιοτική ομάδα από τη Λεύση και η Λεύση είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν έχει την ποιότητα του ρόστερ της ΑΕΚ, είναι σαφώς χαμηλότερη δυναμικότητας, αλλά είναι μια πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, η οποία μάλιστα σε μεγάλο βαθμό είναι ίδια και με πέρυσι, με τον ίδιο προπονητή, έχει σημεία, έχει πλάνο ξεκάθαρο, έχει μηχανισμούς που λειτουργούν πάρα πολύ καλά.
4: Έχει καλύτερο ρυθμό.
3: Ναι, βέβαια. Είναι μια πολύ κανονική ομάδα, απλώς είναι μια ομάδα χαμηλότερη επίπεδο.
4: Και επίσης το γεγονός ότι η ΑΕΚ την κράτησε στο 0 στο πρώτο μάτς, το λες και παράσιμο, για ας μην ακουστεί κάπως, γιατί είναι το μοναδικό μάτς στο οποίο δεν σκόραραν οι Βούλγαροι. Και έχουν δώσει ήδη ψήφιο αριθμό πλέον, έτσι.
3: Ναι. Αλήθεια είναι, βέβαια στο πρώτο παιχνίδι και η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες.
4: Ναι, η ΑΕΚ θα μπορούσε, ναι, εννοείται.
3: Ναι. Και η Λεύση, όχι τόσο πολλές, αλλά θα μπορούσε και αυτή να έχει βρει γκολ. Δεν σε θέλω να δω τόσο κλειστό μάτς και εδώ. Δηλαδή με τόσες λίγες φάσεις από τις δύο ομάδες. Θα ήθελα να έχει έναν, νομίζω ότι ένας καλύτερος και γρηγορότερος ρυθμός θα βόλευε την ΑΕΚ. Αυτό το χαμηλό τέμπο και μάτι με λίγες φάσεις μπορεί και να βολεύει τους Βούλγαρους.
4: Ναι.
3: Καλύτερη είναι το ξεκίνημα του παιχνιδιού στη Σόφια για την ΑΕΚ να είναι αντίστοιχο και εδώ και να είναι αυτής της λογικής παρά ένα σετ παιχνίδι σε χαμηλό τέμπο.
4: Ναι, βέβαια, δεν ξέρω τώρα βέβαια και λόγω των...
3: Όσο μένει το 0-0 μιλάμε πάντα, έτσι.
4: Ναι, και με τόση υψηλή θερμοκρασία... Πόσο εύκολο...
3: Ναι, σωστά. Και με τέτοια υγρασία, σωστά.
4: Βέβαια, είπες και επικαλέστηκε στα λόγια του Νίκολης και για παιχνίδι υπομονής αλλά και για μπάλα. Πιστεύεις ότι ακόμα και στο το 0-0 να μένει μέχρι το 75-80 δεν θα πάρει κάποιο ρίσκο η ΑΕΚ? Με δεδομένο
3: σίγουρα,
4: ότι...
3: Και νωρίτερα θα το πάρει, δεν θα περιμένει το 75-80.
4: Ναι.
3: Αλλά και εκεί το ρίσκο πρέπει να είναι λελογισμένο. Γιατί εκεί, ξέρεις, είναι... Μετά είναι στην κόψη του ξεραφιού. Αν πάρεις ένα υπερβολικό ρίσκο και αλόγιστο ρίσκο... Και μείνεις 75-80 και ρεχτείς γκολ, καταστρέφεται.
4: Ναι, γι' αυτό λέω. Γιατί okay, είναι 0-0, υπάρχει η παράταση.
3: Σωστά. Δεν νομίζω ότι θα πάρει...
4: Δεν θα χρειαστεί.
3: Ναι, ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί. Αλήθεια είναι και αυτό. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ, αν ας πούμε τελειώσει το ημίχρονο 0-0, θα παίξει αρκετά επιθετικά από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Δεν θα περιμένει να φτάσει σε 75-80 για να δει πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση του 0-0.
4: Mm-hmm. Ωραία. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ.
3: Καλή συνέχεια.
4: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και το σχόλιο του Μιχάλη Τσόχου για το πώς περιμένει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λεύσκη. Πλέον 15 λεπτά μετράμε αντίστροφα για την Σέντρα.

Είπαμε ότι ελπίζουμε να μην χρειαστεί παράταση στην Νέα Φιλαδέλφεια. Παράταση χρειάζεται στην Βιέννη, καθώς Rapid και Hearts ήρθαν ισόπαλες 1-1. Συνολικό σκορ 3-3 και πλέον θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα έξτρα ημίωρο στις δύο ομάδες για να δούμε αν ποια από τις δύο θα προκριθεί, θα βρεθεί στην League Phase του Conference League και θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι.

0: Λοιπόν, ξεκίνησαν πριν από ένα λεπτό τα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια της βραδιάς για τον δεύτερο γύρο του Link Cup Αγγλίας. Bradford Burnley, Newcastle West Brom και Tottenham Charlton. Προφανώς το 0-0 και τα τρία. Ενώ στις 10 έχουμε το Preston Everton. Την ίδια ώρα έχουμε σέντρα και στην αναμέτρηση της Real Madrid με την Real Sociedad εξαναβολής για την πρώτη αγωνιστική στην La Liga. Πάμε να κάνουμε άλλη μια σύνδεση με, με τη Νέα Φιλαδέλφεια, με την Allwyn Arena και τον Γιώργο Μαραθιανό. Χαίρετε και πάλι.
1: Γεια σας και πάλι εδώ από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ένα τεταρτάκι έμεινε για να ξεκινήσει, μάλλον να έρθει η ΑΕΚ στο μεγάλο ραντεβού που έχει σήμερα. Δεν θα έλεγα με την ιστορία της, γιατί έχει αγωνιστεί και σε πολύ σημαντικότερα παιχνίδια. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι μια τεράστια πρόκληση για την Ένωση σήμερα να βρεθεί για μία ακόμα φορά έπειτα από 8 ολόκληρα χρόνια στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, έχοντας να βγάλει από τη μέση το εμπόδιο της Λεύσκης Σόφιας σε αυτό το δεύτερο παιχνίδι μετά το 0-0 της Σόφιας πριν από λίγες μέρες. Είναι η ατμόσφαιρα κάπως τώρα λίγο σαν να έχει καταλαγιάσει, γιατί πραγματικά, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, ήταν πάρα πολύ εκρηκτικό το κλίμα. Είναι το γήπεδο γεμάτο από πάρα πολύ νωρίς. Το κλίμα και στους γύρω δρόμους αρκετές ώρες πριν το μάτς ήταν εορταστικό, αλλά παρόλο που και η Νέα Φιλαδέλφεια σήμερα είναι τιμένη με τα χρώματα του Champions League, με το σεντόνι στη σέντρα και όλα θυμίζουν μια γιορτή, η ατμόσφαιρα, ξαναλέω, στις εξέδρες περισσότερο θυμίζει ένα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, κάτι βεβαίως το οποίο βοηθάει και η παρουσία των 1.600 φίλων της Λεύσκης Σόφιας, για τους οποίους να πω ότι το θετικό προς το παρόν είναι ότι δεν έχουμε κανένα παρατράγουδο, γιατί ήταν πολύ φορτισμένο το κλίμα από νωρίς και βάσει του και λόγω του γεγονότος ότι υπήρξαν συλλήψεις στα διόδια με κάποιους από αυτούς να φέρουν μαχαίρια και από κάποιες προμενάδες που κάνανε στο κέντρο της Αθήνας το απόγευμα, χωρίς και εκεί ευτυχώς να υπάρξουν έκτροπα. Προς το παρόν και εδώ τα πράγματα κυλούν ήρεμα, το ίδιο ελπίζουμε να συμβεί και από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Οι δύο ομάδες, οι οποίες πριν από λίγο αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο έχοντας ολοκληρώσει την προθέρμανσή τους, ξαναλέω, θυμίζω ότι η ΑΕΚ θα αγωνιστεί με μια ενδεκάδα που καμία έκπληξη δεν περιέχει βάσει των όσων περιμέναμε. Ούτε για τη Λεύσκη μπορεί να πει κάποιος ότι περιέχει

0: σημειώσει, σφράγισε εισιτήριο για τους ομίλους τότε του Champions League. Ήταν με αντίπαλο την Ουγγρική ομάδα, η οποία είχε στον πάγκο της τον σημερινό προπονητή της Ένωσης, τον Μάρκο Νίκολιτς. Τώρα σιγά σιγά παίρνουν θέση προς το κέντρο του γηπέδου τα παιδιά τα οποία θα κουνήσουν το σεντόνι, το τελετουργικό το οποίο χρόνια τώρα έχει γίνει θρύλος για το Champions League και το οποίο η αλήθεια είναι ότι ονειρεύονται να ζήσουν όλοι οι φίλοι των ομάδων παγκοσμίως, μπορούμε να πούμε, και όχι μόνο ευρωπαϊκά. Να πω ότι η ΑΕΚ θα βρει απέναντί της σήμερα έναν αντίπαλο ο οποίος είναι πολύ υψηλό του ρυθμού. 12 μάτς έχουν δώσει οι Βούλγαροι στα πληματικά του Champions League αλλά και στο εγχώριο πρωτάθλημα. Σε όλα είναι αίτητοι. 9 νίκες και 3 ισοπαλίες και έχουν κάνει 3 προκρίσεις μέχρι τώρα. Γεγονός που μαρτυρά πόσο δυσκολοκατάβλητος αντίπαλος είναι και πόσο υπομονή θα χρειαστεί σήμερα η ΑΕΚ στο παιχνίδι σε συνδυασμό με τη στήριξη του κόσμου της, την οποία είναι ήδη δεδομένο ότι έχει, για να μπορέσει να σφραγίσει το ραντεβού της με τα αστέρια. Αυτά τα τελευταία στοιχεία εδώ από την All Win Arena. Σύνδεση σε πάλι σε 10 λεπτά από τώρα για να παρακολουθήσουμε ζωντανά το παιχνίδι.
1: Ωραία. Να ευχαριστήσω και πάλι τον Γιώργο Μαραθιανό. Πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.

Επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6, 7 λεπτά πριν τις 10, πριν τη σέντρα της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας. Η ΑΕΚ η οποία θέλει να πάρει το ένα από τα 4 τελευταία εισιτήρια για την League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Είπαμε και τα 4 παιχνίδια που αρχίζουν σε 7 λεπτά από τώρα είχαν λήξει ισόπαλα. Οι 4 ρεβάνς είχαν λήξει ισόπαλα πριν από μία εβδομάδα. Viking Dynamo Zagreb, Lyon Fenerbahce και Τσέλιε Σλόβαν Μπρατισλάβας. Συνήθως στα τελευταία εισιτήρια υπάρχουν καραμπόλες, υπάρχει ντόμινος ό,τι έχει να κάνει με τα γκρουπ δυναμικότητας. Φέτος όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, καθώς βλέπουμε ότι είναι κλειδωμένα τα δύο πρώτα. Το πρώτο με Paris Saint-Germain, Bayern Μονάχου, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona και Atletico Madrid. Και το δεύτερο με Borussia Dortmund, Roma, Sporting Lissabon, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis και PSV Eindhoven. Και από εκεί και πέρα, στο τρίτο που είναι η Feyenoord, η Lille, η Bodo Glimt από χθες.

Νάπολη, Λειψία, Βιγιαρέαλ, Σαχτάρ Ντόνετσκ και Γαλατά Σαράι θα μπει ο νικητής του Λιόν Φενέρμπαχτσε. Και στο τελευταίο που ευελπιστούμε να είναι και η ΑΕΚ, θα μπουν οι νικητές του Τσέλη Σλόβαν Μπρατισλάβας και Δυνάμο Ζάγκρεμπ Βίκινγκ μαζί με τις Σλάβια Πράγας, Στουτγκάρδη, Κόμο, Λανς και τις Λάσκ και Σαμπάχ που πήραν χθες άλλα δύο εισιτήρια.

Η κλήρωση θα γίνει αύριο το απόγευμα στις 7, καυτό απόγευμα και βράδυ Πέμπτης. Καθώς θα έχουμε την κλήρωση του Champions League και μετά στις 8, είπαμε, σέντρα στις ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Νορβηγία και του Παναθηναϊκού με τη Χράντε της Κράλοβε στην Τσεχία. Και μια ώρα αργότερα στις 9, ο Όφι απέναντι στην Τσέσκα στην Σόφια.

0: Βλέπω εδώ, η Χάρτς πετυχαίνει δεύτερο γκολ παρότι παίζει με παίκτη λιγότερο. Είμαστε στο 100, 10 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, και παρότι παίζει με παίκτη λιγότερο απέναντι στην Rapid, προηγείται πλέον 2-1 και παίρνει προβάδισμα για την πρόκριση στην League Phase του Conference League. Κυριάκος ζητάει ένα ακόμη διαφημιστικό, το κάνουμε και μετά πάμε γραμμή στην Νέα Φιλαδέλφια για την Σέντρα.
1: bwin Sport FM 94,6, ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigma.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Παραδίδωση Κιτάλης, Κώστα Βαϊμάκη, και εκείνος με τη σειρά του να πάει στην Νέα Φιλαδέλφια και την Όλγο Αρένα για την περιγραφή του αγώνα της ΑΕΚ με την Λεύσκη.

0: Κοσμοράδιο Sport FM. Καλησπέρα και από μένα. Κώστα Βαϊμάκη στο μικρόφωνο, Κυριάκο Σταθερόπουλο στην κονσόλα του ήχου, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία τη εκπομπή. Θα πάμε βεβαίως με το παιχνίδι τη ΑΕΚ, με το σπουδαίο παιχνίδι τη ΑΕΚ κόντρα στην Λεύσκη. Θα πάμε κατευθείαν στην Allwyn Arena και το Γιώργο Μαραθιανό. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στου ακροατέ του Μίγκλου Sport FM 94,6. Θα κάνω και με σένα ό,τι έκανα νωρίτερα και με τον Τάσο προκαταβολή. Αν και εγώ νομίζω ότι κάνω τον Κινέζο, γιατί πραγματικά εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν έχουν πλάνο αυτή την ατμόσφαιρα που επικρατεί. Πραγματικά εκρηκτικό κλίμα. Ένα καζάνι που βράζει η Allwyn Arena σήμερα. Ένα αναμονή του μεγάλου ραντεβού της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφια στο δεύτερο παιχνίδι. Ουγγαρίας που 90% από τώρα, είσαι όσο χρειαστεί τέλος πάντων, θα σημάνει την επιστροφή της ΑΕΚ στην ελίτ του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, στη League Phase του Champions League μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Πριν από λίγο, οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο, ολοκληρώθηκε και το περίφημο τελετουργικό. Τον ύμνο που κάθε ποδοσφαιριστής από όταν ήταν παιδί ακούει στον ύμνο του και κάθε οπαδός ονειρεύεται να ακούει παρακολουθώντας την ομάδα του. Και οι δύο ομάδες σιγά σιγά παίρνουν θέση στο γήπεδο για το παιχνίδι, το οποίο θα ξεκινήσει σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα από τώρα. Με την ένωση να παρατάσσεται χωρίς κάποια έκπληξη στην ενδεκάδα της, βάσει των όσων περιμέναμε. Ο Μάρκο Νίκολιτς δει την ομάδα του να κατεβαίνει σήμερα για να πάρει από νωρίς τον έλεγχο. Μια ενδεκάδα Φιλαδέλφιας με την έννοια ότι είναι αρκετά επιθετικογενής. Πάμε να δούμε λοιπόν αναλυτικά τις επιλογές του Σέρβου τεχνικού, ο οποίος και σήμερα θα έχει παρατάξει την ομάδα του με το γνωστό 4-4-2, τον Στρακόσα κάτω από την εστία, τον Ρότα στο δεξιάκρο της άμυνας, τον Πίλιο στο αριστερό, Ρέλβας και Μουκουντή, οι δύο στόπερ για την ένωση, Κάιρνεν και Μάριν, οι δύο χαφ για τους κιτρινόμαυρους, ο Μάγερ στο δεξιάκρο της επίθεσης, ο Κοϊτά στο αριστερό και ο Γιώβιτς θα κινείται λίγο πιο πίσω από τον Βάργα. Από την άλλη πλευρά, η Λεύσκη Σόφιας με τον Βούτσοφ κάτω από τα δοκάρια, Νέβες δεξιά, Σεντέγες αριστερά, Δημητρόφ και Σεραφίμοφ οι στόπερ σε αυτό το 4-3-3, Σερτζίνιο, Μούμπαρικ και Μαϊκόν οι τρεις χαφ, ενώ μόλις έγινε η σέντρα από τους φιλοξενούμενους, Όκο Φλέξ στη δεξιά πλευρά, Έβερτον Μπάλα στην αριστερή και Ρεϊνάλντο στην κορυφή της θέσης. Μπάγκο για τους Βούλγαρους, η Βλαντιμίροφ, Λούκοφ, Σάντος, Μακπερέα, Μίτκοφ, Τριντίν, Σούλα, Κούσοφ, Στογιάντσοφ και Ράιτσεφ, ενώ για την ΑΕΚ η Βαλαμότης, Μπρινιόλη, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζουμκόφ, Γεωργίεφ, Αριάγκα, Καλοσκάμις, Μάνταλος, Βίντα και Ζήνη. Διαιτητής του αγώνα, μία από τις κορυφαίες σφυρίχτες στον κόσμο, ο Γάλλος Κλεμάν Τουρπέν, με βοηθούς τους Νικολά Ντανό και Μπέντζαμιν Παζέ και στο βαρ τον συμπατριώτη του Ζερόμ Μπρισάρ. Πρώτο φάουλ για την ΑΕΚ στο κέντρο του γηπέδου. Το εκτελεί ο Μαρίν με μια πάσα για τον Ρότα και εκείνος ακόμα πιο δεξιά στον Μάγερ. Κλείνεται τον Σεντές. Τον περνάει όμως ο Μάγερ και πλησιάζει την περιοχή. Θα έρθει προς τα μέσα. Ο Μάγερ θα κάνει το σουτ με τα πόδια. Απομακρύνει σε κόρνερ ο Βουτσόφ από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο. Η ΑΕΚ παίρνει τον έλεγχο του αγώνα. Απειλεί ευθέως πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό με το να σημειώσει γκολ. Ο Μάγερ άδειασε τον αντίπαλό του. Βρέθηκε σε θέση βολής. Έκανε το σουτ από διαγώνια θέση. Ενδεικτικό του πανικού που επικράτησε είναι ότι ο Βουτσόφ όπως με τα πόδια απέκτουσε σε κόρνερ. Ένα κόρνερ που εκτελείται τώρα. Η μπάλα μένει μέσα στην περιοχή. Τώρα θα βγει προς τα έξω από τους Βούλγαρους και συγκεκριμένα τον Νέβες, ο οποίος έχει χώρο. Προσπαθεί να κάνει την αλλαγή παιχνιδιού στην απέναντι πλευρά. Εκεί μόνο μαχεί ο Έβερτον Μπάλα με τον Ρότα. Ζητούν φάουλ οι παίκτες της Ένωσης. Δεν ξέρω αν έχει δώσει ο Τουρπέν ή απλά έχει διακόψει ήδη, γιατί οι δύο παίκτες που ενεπλάκησαν στη μονομαχία μένουν πεσμένοι στο τερέν. Όντως αυτό συμβαίνει. Μια πολύ δυνατή σύγκρουση ανάμεσα στον Ρότα και τον Μαϊκόν. Αυτοί οι δύο είναι που έπεσαν κάτω. Νωρίτερα αυτό το πρώτο σουτ από τον Μάγερ ήταν και ένα πρώτο μήνυμα στην Λεύσκη Σόφιας. Έτσι πρέπει να ξεκινήσει η ΑΕΚ δυνατά, να αξιοποιήσει όσο μπορεί αυτή την τεράστια όθηση που της δίνουν οι περίπου 33.000 φιλαθλοί οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 1.600 οπαδοί της Λεύσκη Σόφιας. Τώρα μένουν πεσμένοι οι δύο παίκτες. Όχι, ο Ρώτα σηκώθηκε. Ο Μαϊκόν είναι αυτός που δέχεται τις περιποιήσεις από το ιατρικό team της Λεύσκη Σόφιας, η οποία έρχεται εδώ, ξαναλέω, αίτητη σε 12 παιχνίδια και ψάχνοντας το δικό της θαύμα, να κάνει δηλαδή μια τέταρτη συνεχόμενη πρόκριση. Τρεις έχει πετύχει μέχρι τώρα, αποκλείοντας κατά σειρά της Μπόρατς, Μπάνια, Λούκα, Κραϊόβα και Καϊράτ, με την ευχή να μείνει εκεί αυτό το σερί. Έχει έρθει σήμερα εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια θέλοντας να παίξει στις αντεπιθέσεις. Αυτό θα είναι σίγουρα το πλάνο. Μιλάμε για μια πολύ σφιχτή ομάδα ούτως ή άλλως. Πόσο μάλλον τώρα που ξέρει ότι αν δεχτεί ένα γκολ θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για την ίδια. Τώρα περνάει σιγά σιγά έξω ο Μαϊκόν και συνέχεια στο παιχνίδι με ένα ελεύθερο που εκτελεί ο Ρότα πασάροντας στον Ρέλβας. Ανεβαίνει ο Ρέλβας και ανοίγει και πάλι δεξιά στον Ρότα. Τώρα μπαίνει ξανά στο γήπεδο και ο Μαϊκόν, όχι τελικά, θα δούμε πως τεθεί θέμα αλλαγής. Το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά και όπου ο Ρέλβας γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω στον Μουκουντή. Μουκουντή για τον Ρότα, αλλάζει με τον Κάιρινεν, εκείνος ψύχρεμα στην απέναντι πλευρά για τον Ρέλβας. Είναι η πρώτη φορά που η Λεύσκη ανεβαίνει ψηλά να πιέσει στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ ελέγχει και ο Ρέλβας αφήνει στον Γιώβιτς, ο οποίος σε πολύ χαμηλά μέτρα στο γήπεδο από αριστερά έχει έρθει για να βοηθήσει στην ανάπτυξη. Ο Ρέλβας και πάλι ανοίγει για τον Πίλιο μπροστά στη γραμμή του πλαγίου και πάλι πίσω για τον Ρέλβας. Η ομάδα του Νίκολιτς, η οποία προσπαθεί να χτίσει μια κατοχή, μια κυκλοφορία της μπάλας και να φέρει σταδιακά το παιχνίδι στο μισό που αμήνονται οι Βούλγαροι. Ο Μαρίν και πάλι από τη δεξιά πλευρά έχει κάποια διαθέσιμα μέτρα, ανοίγει ωραία στον Ρότα πάνω στη γραμμή του πλαγίου, έρχεται προς τα μέσα, ψάχνει τις επιλογές του, γυρίζει προς τα πίσω και πάλι για τον Μουκουντή. Αλλαγή παιχνιδιού στην απέναντι πλευρά για τον παρτενέρ του στην άμυνα τον Ρέλβας, εκείνος τον Κοϊτά και πίσω στον Κάιρινεν ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Ο Φιλανδός ζυγίζει τις επιλογές του, πασάρει δίπλα στον Ρέλβας. Διαγώνια παλιά του Ρέλβας πάρα πολύ καλή για τον Μάγερ, ο οποίος έχει χώρο από τη δεξιά πλευρά. Έρχεται και πάλι προς τα μέσα. Σεντράρι, θα απομακρύνει εκεί ο Τριμητρόφ, αλλά ελέγχουν οι παίκτες της ΑΕΚ και συγκεκριμένα ο Πίλιος, ο οποίος αφήνει στον Ρέλβας. Πολύ καλά τα πρώτα δείγματα σε αυτό το πεντάλεπτο εδώ στην Allwyn Arena. Ο Μάγερ και πάλι δεξιά στον Ρότα και πάλι Μάγερ, ήδη πολλές επιθέσεις της ΑΕΚ έχουν περάσει από τα πόδια του. Ο Ρότα αφήνει στον Κάρινεν, από τη δεξιά πλευρά έχει ανέβει ο Φιλανδός, αλλάζει το παιχνίδι απέναντι εκεί όπου περιμένει ο Ρέλβας. Κοντινή πάσα δίπλα του στον Μουκουντή και εκείνος ξανά για τον Κάρινεν. Από τη δεξιά πλευρά και πάλι ΑΕΚ με τον Ρότα. Ρότα στον Μάγερ και εκείνος στον άξονα για τον Μαρίν. Προστατεύει ωραία την μπάλα ο Ρουμάνος, την αλλάζει με τον Μάγερ, πάρα πολύ ωραία την κυκλοφορεί την μπάλα η ΑΕΚ. Άψογο τριγωνάκι και τώρα ο Κάιρινεν στον Μάγκερ και πάλι. Άνοιγμα στον Ρότα, εκείνος έρχεται προς τα πίσω και η παρέμβαση που θα γίνει από τον Μαϊκόν θα έχει στο αποτέλεσμα ένα πλάγιο out για την ΑΕΚ, η οποία από νωρίς φροντίζει να δείξει στους Βούλγαρους ποιος θα είναι το αφεντικό του αγώνα. Και πάλι ο Κάιρινεν σεντράρει μέσα στην περιοχή, προσπαθεί να πάρει εκεί την κεφαλιά ο Βάργα. Δεν θα φτάσει στην μπάλα. Υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες ότι τον κράτησε ο αρχηγός της Λεύσκης Σόφιας, ο Δημητρόφ. Αλλά δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα. Η μπάλα είναι out και το ελεύθερο για τους Βούλγαρους. Όλα αυτά στο έκτο λεπτό. Παραμένει το 0-0. Η ΑΕΚ θυμίζει ότι πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο, απείλησε με το σούτ του Μάγερ που απέκρουσε ενστικτοδός με τα πόδια ο Βουτσόφ. Ο Μάγερ και πάλι με την μπάλα στα πόδια. Αυτή τη φορά πολύ πιο χαμηλά στο γήπεδο. Έχει την κίνηση του Πίλιου στα αριστερά. Θα του ανοίξει την μπάλα, κάνει κίνηση ο Κοϊτά. Ο Πίλιος προτιμά να γυρίσει προς τα πίσω με ασφάλεια στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας κρατάει, ανεβαίνει και περιμένει για να δει επιλογές. Αλλάζει το παιχνίδι δεξιά στον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν στον Μουκουντή, η ΑΕΚ με υπομονή, όπως ακριβώς πρέπει να κάνει. Κυκλοφορεί την μπάλα και τώρα ο Ρότα από τα δεξιά. Συγκλίνει προς τον άξονα. Προσπαθεί να βρει τον Γιώβιτς. Κόβεται η πρώτη πάσα, αλλά η μπάλα έρχεται και πάλι στα πόδια του μπακ της Ένωσης, ο οποίος την κρατάει και την αφήνει στον Κάιρινεν. Κάιρινεν για τον Μαρίν. Ακόμα πιο δίπλα στον Ρέλβας. Και σπάσιμο της μπάλας στα αριστερά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος κεντρικά για τον Μαρίν, ο οποίος καταδιώκεται εκεί από τον Σερτζίνιο. Τον αφήνει πίσω του και ανοίγει δεξιά για τον Ρότα. Έχει χώρο για τη σέντρα ο Ρότα, θα την κάνει στην καρδιά της περιοχής. Κεφαλιά, γκολ! Γκολ για την ΑΕΚ από τον Λούκα Γιώβιτς. Ποιος άλλος, αυτός την κρίσιμη στιγμή βρέθηκε ξανά εκεί που έπρεπε. Σε αυτή τη ζυγισμένη σέντρα του Ρότα βρήκε την μπάλα όπως χρειαζόταν για να τη στείλει σε ένα σημείο όπου ο Βουτσόφ έπεσε απλά για τη φωτογραφία. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα και η Νέα Φιλαδέλφια παίρνει φωτιά από το 8ο κιόλας λεπτό. 1-0 για την Ένωση. Μέσα σε αυτή την κόλαση που ακούτε βρίσκει τον γκολ που θα κόψει ακόμα περισσότερο τα πόδια των Βούλγαρων. Ήταν είναι μία ακόμα επίθεση που έγινε από τα δεξιά. Από εκεί απειλούσε όλη την ώρα η ΑΕΚ. Μια ζυγισμένη σέντρα του Ρότα. Έχουμε φτάσει πια στην εποχή που το λέμε αυτό, που ο Ρότα κάνει σέντρες ακριβίας και δεν είναι πια είδηση. Η μπάλα στο πέναλτι. Εκεί ο ψυχρός εκτελεστής που ονομάζεται Λούκα Γιώβιτς. Ο άνθρωπος που έγινε συνώνυμο για τον γκολ. Με τον γκολ στην ΑΕΚ ανοίγει το σκορ και ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες. 1-0 για την ΑΕΚ από το 8ο κιόλας λεπτό. Και τώρα οι Βουλγάροι είναι αναγκασμένοι να βγουν από νωρίς από το καβούκι τους. Βαθιά παλιά την κόβει με το κεφάλι ο Ρέλβας προς τα πίσω στον Πίλιο. Και πάλι Ρέλβας. Ξανά Πίλιος. Στο πρώτο παιχνίδι η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι του Γιώβιτς σε εκείνη την υπέροχη εκτέλεση που έκανε στη μεγαλύτερη ευκαιρία της Ένωσης, στη Σόφια. Βρήκε το οριζόντιο δοκάρι και έφυγε έξω. Αυτή τη φορά όμως παρά ήταν ζυγισμένη η κεφαλιά του για να μπορέσει η μπάλα να πάει οπουδήποτε αλλού εκτός από τα δίχτυα. Και η ΑΕΚ να γίνει και επισήμως πλέον. Το αφεντικό ήταν από τα πρώτα λεπτά. Τώρα και με τη βούλα αυτού του προβαδίσματος ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Τώρα ο Πίλιος πολύ ωραία θα βάλει την κόντρα πάνω στον Αλταΐρ. Θα πάρει την κόντρα τη δεύτερη ο Γιώβιτς. Η τρίτη τελικά είναι για τον Μαϊκόν. Κερδίζουν την κατοχή οι Βούλγαροι γυρίζοντας την μπάλα στον τερματοφύλακά τους, τον Βουτσόφ. Ο Βουτσόφ στον Δημητρόφ, Σεραφίμοφ. Και αλλαγή παιχνιδιού εκεί όπου περιμένει ο Μούμπαρικ. Τίποτα, η μπάλα θα φύγει έξω χωρίς να μπορέσει να την κοντρολάρει με το κεφάλι εκεί ο Νέβες. Εκτός αγωνιστικού χώρου και το πλάγιο out είναι για την ΑΕΚ. Ονειρεμένο ξεκίνημα για την Ένωση εδώ στην Allwyn Arena. Με ένα τέρμα, με ένα μάλλον ακόμα τέρμα ενδεικτικό της κλάσης του Λούκα Γιώβιτς. Αλλαγή παιχνιδιού τώρα για την Ένωση στη δεξιά πλευρά και πάλι με τον Ρότα να κοντρολάρει την μπάλα και χωρίς πίεση να περιμένει για στηρίγματα. Τη γυρίζει προς τα πίσω στον Ρότ, στον Μουκουντή, εκείνο στον Μάγερ. Και πάλι Ρότα υποπίεση αυτή τη φορά από τον Ρεϊνάλντο. Θα βγάλει την μπάλα προς το μισό της Λεύσκιαλα σε ένα σημείο που ελέγχουν οι Βούλγαροι. Και τώρα ο Βουτσόφ θα ανοίξει δεξιά εκεί που περιμένει ο Νέβες. Κλείνεται από δύο παίκτες ΣΑΕΚ. Ο Κοϊτά τώρα πάει να πιέσει τον Δημητρόφ. Ένα γέμισμα στο χώρο του κέντρου. Απομακρύνει με το κεφάλι ο Κάιριν. Ο Γιώβιτς πρώτος στην μπάλα και θα πάρει το φάουλ εκεί από τον αντίπαλό του. Μία ακόμα εξαιρετική ενέργεια από τον ηγέτη και σκόρε της ΣΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι. Ο οποίος τσίμισε όσο χρειαζόταν την μπάλα για να του κάνει εκεί το φάουλ ο Σερτζίνιο. Και πάλι από τα δεξιά επιτίθεται η ΑΕΚ με τον Μάγερ να κρατάει βαζωρά το κορμί του. Κρατάει παρόλο που του γίνεται φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα ο Τουρπέν και τώρα η Ένωση και πάλι από την ίδια πλευρά με τον Μαρίν. Ο Μαρίν κάθετα για τον Γιώβιτς μέσα στην περιοχή και δεξιά κάνει κακό πρώτο κοντρόλ αλλά κρατάει. Τελικά προλαβαίνουν να κλέψουν οι Βούλγαροι. Όχι για πολύ, γιατί έρχεται ο Κάιρινεν. Έχει χώρο για το σούτ, θα το κάνει. Η μπάλα θα κοντράρει και θα φύγει κόρνερ. Ναι, θα φύγει κόρνερ. Δεν θα την προλάβει ο Βουτσόφ. Κόρνερ για την ΑΕΚ, το δεύτερο στο παιχνίδι. Η Ένωση τους έχει βρει μπόσικους τώρα και τους χειροκοπάει. Και πολύ καλά κάνει. Θέλει να εκμεταλλευτεί αυτό το momentum που ήδη έχει προλάβει να χτίσει εδώ στην καυτή Allwyn Arena η ομάδα του Νίκολιτς. Εδώ ο Κάιρνεν βρήκε χώρο εκτός περιοχής και δεν το σκέφτηκε. Πολύ δοκίμασε το σουτ με το αριστερό. Η μπάλα κόντραρε και πέρασε εκτός της τελικής γραμμής. Κόρνερ για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά με εκτελεστή τον Μαρίν. Ήδη έχει προλάβει να βγάλει 3 assist. Ώρα είναι και για την τέταρτη. Θα την κάνει, όχι, θα κόψει τον πρώτο δοκάρι εκεί ο Δημητρόφ. Δεύτερη κεφαλιά από τον Μάγερ. Τρίτη από τον Ρέλβας. Έρχεται μέσα στην περιοχή ο Βάργα. Γκολ! 2-0 για την ΑΕΚ στο 12. Τους έχουν κατακεραυνώσει. Δεν ξέρουν οι Βούλγαροι από πού τους έρχεται. Δεύτερο γκολ για την Ένωση από τον δεύτερο center fortis στο γήπεδο. Η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή από αυτή την εκτέλεση του corner. Στρώθηκε στο αριστερό πόδι του Βάργα. Το αριστερό κάνει το ίδιο καλά τη δουλειά με το δεξί. Ένα ζυγισμένο σουτ στην απέναντι γωνία του Βουτσόφ. Το σκορ στο 2-0 και η Allwyn Arena προς το παρόν στα ουράνια και προσεχώς στα αστέρια του Champions League. 2-0 για την ΑΕΚ στο 12ο λεπτό. Η Ένωση μπήκε στο παιχνίδι για να πιάσει από το λαιμό την αντίπαλό της και δεν θα το μπορούσε να το κάνει με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ούτε ένα τέταρτο δεν χρειάστηκε για να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων. Ακούτε και την αποθέωση τώρα για τον σκόρερ. Και τώρα η Λεύσκη έχει ένα βουνό μπροστά της, έχοντας να αντιμετωπίσει 11 καμικάζι από την ομάδα του Νίκολιτς και 32.000 οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι έχουν βρεθεί ήδη σε παράκρουση. Οι Βούλγαροι, οι οποίοι τώρα προσπαθούν να κάνουν επίθεση από την αριστερή πλευρά, δεν έχουν ξεμητήσει καθόλου στο μισό που αμήνεται η ΑΕΚ. Αμφιβάλλω αν ο Στρακώσας αυτά τα πρώτα 14 λεπτά έχει ακουμπήσει την μπάλα. Ο Μούμπαρικ από την αριστερή πλευρά ανεβαίνει, αφήνει στον Έβερτον μπάλα. Σερτζίνιο, αλλαγή παιχνιδιού με στόχο τον Νέβες. Πρώτο κοντρόλ τον κλείνει ο Πίλιος, κρατάει ο Νέβες, αλλά πολύ καλή δεύτερη παρέμβαση από τον Πίλιο, ο οποίος απέστρεψε. Ναι, ναι. Μία φάση ενδεικτική ότι οι παίκτες της ΑΕΚ δεν καταλαβαίνουν τίποτα σήμερα. Εδώ ο Νέβες μπήκε με πλεονέκτημα στη φάση από τον Πίλιο. Φάνηκε να τον περνάει. Εκείνος όμως επέστρεψε. Έβαλε σωστά το σώμα του και εκτός από την μπάλα πήρε και το φάουλ από τον αντίπαλό του. Φάουλ για την Ένωση λοιπόν από την αριστερή πλευρά, ακριβώς στο πλάγιο out, το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Στρακώσα. Με μια βαθιά παλιά λίγο έξω από την περιοχή. Ο Βάργα μονομαχή για την κεφαλιά, θα πέσει στο έδαφος. Και φάουλ για την ΑΕΚ ακριβώς έξω από την περιοχή. Μία ακόμα φορά που παίκτης της Ένωσης βγαίνει κερδισμένος από μονομαχία. Ο Βάργα δεν πήρε την πρώτη κεφαλιά, αλλά στην προσπάθειά του να πάρει τη δεύτερη θα δεχτεί την τρικλοποδιά και από τον Σερτζίνιο, ο οποίος έβαλε και το χέρι του στη μονομαχία. Φάουλ για την ΑΕΚ έξω από το ημικύκλιο σε ένα πολύ καλό σημείο, όπου ήδη αρχίζει να ετοιμάζει τα πόδια του ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, αλλά και ο Ρασβάν Μαρίν. Ενώ ακούγονται και συνθήματα για τον αδικοχαμένο Μιχάλη Κατσούρη. Στο 15 λοιπόν η ΑΕΚ είναι 2-0 μπροστά στο σκορ και έχει ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο έξω από την περιοχή και αριστερά, για να απειλήσει ευθέως τους Βούλγαρους και με ένα τρίτο γκολ. Κοϊτά και Μαρίν πάνω από την μπάλα. Ένα τείχος από 4 παίκτες της Λεύσκη και ένας ξαπλωμένος. Φεύγει ο Κοϊτά, ο Μαρίν εκτελεί, η μπάλα θα περάσει στη γωνία του, ο Βουτσόφ θα αποκρούσει. Καλή ήταν η εκτέλεση εδώ από τον Ρουμάνο, χαμηλά. Αλλά αυτή τη φορά ο τερματοφύλακας της Λεύσκη είχε αντίδραση. Πέταξε την μπάλα σε πλάγιο out. Είμαστε στο 15 και η ΑΕΚ έχει ήδη 4 τελικές στην εστία. 2 τα γκολ και 2 επεμβάσεις από τον Βουτσόφ. Ο Πίλιος φέρνει την μπάλα απευθείας στην περιοχή με το πλάγιο. Πρώτη κεφαλιά από τον Δημητρόφ σε ένα σημείο που ελέγχει ο Μάγερ από δεξιά. Συγκλίνει προς τα μέσα, κλείνεται από 2 και γυρίζει. Όχι, δεν θα γυρίσει τώρα. Θα το κάνει με λίγη καθυστέρηση στον Ρότα. Ο Ρότα ελέγχει, γυρίζει προς τα πίσω στο Μουκουντή. Και πάλι Μάγερ ακριβώς στη γραμμή του πλαγίου. Αφήνει ο Μάγερ για τον Μαρίν. Ο Μαρίν στο Μουκουντή. Και εκείνος και πάλι στον Μαρίν. Βαθιά παλιά με στόχο τον Βάργα μέσα στην περιοχή. Ο Βάργα θα κοντρολάρει, θα προσπαθήσει να γυρίσει, θα τα καταφέρει. Ο Δημητρόφ προλαβαίνει τελευταία στιγμή να κόψει, αλλά τη στέλνει σε ένα σημείο που είναι πάλι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Πίλιος από αριστερά θα κάνει τη σέντρα, είναι βαθιά αυτή τη φορά. Θα προλάβει να βγει ο Μπουτσόφ από την εστία του και να την μπλοκάρει. Προσπαθεί με γρήγορο βολέ να βρει τον Ρεϊνάλντο από την αριστερή πλευρά, αλλά έχει προλάβει, έχει πάει πάρα πολύ δυνατά στη μονομαχία. Ο Ρότα παίρνει ταϊλίκι την μπάλα από τον αντίπαλό του. Μία ακόμα ενέργεια καμικάζει από παίκτες της ΑΕΚ και ο Κάιρ είναι να ανοίγει αριστερά για τον Πίλιο. Ολοκληρωτική υπεροχή για την Ένωση σε αυτά τα πρώτα 17 λεπτά εδώ στην Όλγοιν Αρίνα. Ο Μαρίν προς τα πίσω στον Ρέλβας. Και τώρα εκείνος ακόμα πιο πίσω για τον Κάιρινεν. Στρακώσα και τώρα ο Μουκουντή. Έπειτα από ώρα οι παίκτες της Λεύσκη ανεβαίνουν λίγο πιο ψηλά για να πιέσουν. Έπειτα από αυτό τον πανικό που τους κατέβαλε στο πρώτο τέταρτο. Τώρα ο Κάιρινεν περιμένει συμπαράσταση. Ανοίγει στον Μαρίν. Εκείνος έχει χώρο, κινείται παράλληλα και αφήνει στον Γιώβιτς, ο οποίος και πάλι έχει χαμηλώσει στο γήπεδο. Ο Πίλιος για τον Ρέλβας. Και ακόμα πιο δεξιά στον Κάιρινεν. Ο Κάιρνεν για τον Ρότα, αράζουν πάρα πολύ ωραία και τώρα έχει χώρο ο Κάιρνεν από την δεξιά πλευρά. Συγκλίνει προς τον άξονα. Ο Φινλανδός περιμένει ο Κοϊτά. Εκεί θα ανοίξει την μπάλα. Όχι, δεν θα περάσει, θα κόψει εκεί ο Νέβες. Και έρχεται ο Σερτζίνιο να γυρίσει πίσω στον Κουτσόφ. Θα κοντρολάρει ο Κουτσόφ. Με ψυχραιμία θα δώσει στον Δημητρόφ και εκείνος ακόμα πιο δεξιά για τον Νέβες. Ο Νέβες έχει χώρο, αλλά γυρίζει σαν μουρλός να τον πιέσει ο Κοϊτά. Θα του κάνει το φάουλ εδώ. Πήγαινε πολύ πάθος σε αυτό το μαρκάρισμα ο Κοϊτά. Ίσως να έπρεπε να δει και την κίτρινη κάρτα για να είμαστε δίκαιοι. Πρόλαβε τον αντίπαλό του κάνοντας και ένα φάουλ που ίσως είχε και λίγη σκοπιμότητα. Όπως και να έχει, κόβει και αυτή η αντεπίθεση για τη Λεύσκη. Με ένα φάουλ το οποίο εκτελούν οι Βουλγάροι από την αριστερή πλευρά. Ο Δημητρόφ έχει την μπάλα και την ανοίγει δεξιά στον Σεραφίμοφ. Και πάλι Δημητρόφ. Διαγώνια πάσα με στόχο τον Ρεϊνάλντο σε ένα σημείο που ελέγχει ο Μουκουντή. Είναι ένα μοτίβο που το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις στο πρώτο παιχνίδι. Τον στόπερ και αρχηγό της Λεύσκη με διαγώνιες μακρινές μπαλιές να ψάχνει στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ τους συμπαίκτες του. Σήμερα και σε αυτό το κομμάτι η ΑΕΚ μέχρι τώρα έχει δείξει πολύ διαβασμένη. Ο Σερτζίνιο και πάλι αφήνει για τον Σεντέγιες. Ο Μούμπαρικ. Παιχνίδι επί τα πόρα στο μισό παμίνεται η ΑΕΚ. Ο Οκοφλέξ προς τα πίσω για τον Μούμπαρικ. Ο Οκοφλέξ, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος, ας το πούμε έτσι, της ΑΕΚ στο πρώτο μάτς, μέχρι τώρα πρέπει να έχει ακουμπήσει δύο φορές την μπάλα. Άνοιγμα στη δεξιά, στην αριστερή πλευρά, εκεί που κινείται ο Σεντέγιες. Ένα γύρισμα προς τα πίσω για τον Μούμπαρικ. Και τώρα ξανά ο χαφ της Λεύσκη παίζει κάθετα με στόχο των Μαϊκών. Ωραία βγαίνουν τώρα οι Βούλγαροι και ο Σερτζίνιο έχει χώρο. Έρχεται προς τον άξονα, κάνει μια κάθετη πάσα με στόχο τον Όκο Φλέξ. Δεν θα περάσει, θα καταλήξει με ευκολία στην αγκαλιά του Στρακώσα. Ούτε εδώ θα απειληθεί καθόλου η ΑΕΚ. Περνάει αυτή η φάση για τους Βούλγαρους, οι οποίοι μέχρι τώρα καθόλου δεν έχουν απειλήσει. Ο Κοϊτά κοντρολάρει πάρα πολύ ωραία, αφήνει πίσω του τον Μαϊκών. Ο Νέβες έχει πάει τώρα για να τον κλείσει. Ακριβώς στη γραμμή του πλαγιού έρχεται προς τα μέσα. Ψάχνει συμπαράσταση και τη βρίσκει στραμμένα την πλευρά του γηπέδου για τον Ρότα, ο οποίος είναι ενδεικτικό ότι μέχρι να φτάσει η μπάλα στα πόδια του χειροκροτεί τον συμπαίκτη του για την επιλογή του. Τώρα ο Ρότα κρατάει και αλλάζει το παιχνίδι για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας τον Μαρίν, ακόμα πιο αριστερά στον Πίλιο. Έχει πάει να τον πιέσει τώρα ο Κοφλέξ. Γύρισμα στον Ρέλβας. Ρέλβας τον Κάιρινεν και εκείνος κινούμενος παράλληλα αφήνει για τον Μουκουντή, ο οποίος έχει ανέβει από τη δεξιά πλευρά και πασάρει στον Μάγερ. Ο Μάγερ έπειτα από ένα πολύ επιδραστικό ξεκίνημα τώρα ανοίγει δεξιά για τον Ρότα. Θα πάρει ξανά τη μονομαχία ο Ρότα και έχει χώρο ξανά για τη σέντρα. Θα έρθει προς τα μέσα τελικά. Ο Ρότα θα σουτάρει με το αριστερό, όχι, τελικά μπερδεύεται και θα χάσει εκεί το μυαλό του. Ο Ρότα, ο οποίος εδώ είχε πάρα πολλές επιλογές και σέντρα και γύρισμα μέσα στην περιοχή, τελικά δεν κατάφερε να κάνει τίποτα από όλα αυτά. Μπερδεύτηκε, παρόλα αυτά χειροκροτείται και από τον κόσμο αλλά και από τους συμπαίκτες του. Εκτελείται αυτό το φάουλ για την Λεύσκη με τον Δημητρόφ να γυρίζει στον Βουτσόφ. Άνοιγμα στον Νέβες, προσπαθεί να βρει τον Οκοφλέξ με το τακούνι ξανά εκείνος. Πάει ο Κάιν, είναι στη μονομαχία. Κρατούν οι Βούλγαροι και πάλι ο Νέβες προς τα πίσω στον Μούμπαρικ. Από την απέναντι πλευρά δοκιμάζουν τώρα οι φιλοξενούμενοι με τον Σεντέγιες να ανοίγει στον Νέβερ τον μπάλα. Και πάλι Σεντέγιες. Τώρα προσπαθούν να κάνουν λίγο κατοχή οι φιλοξενούμενοι, αλλά οι παίκτες ΣΑΕΚ είναι εξίσου ενεργητικοί στα μαρκαρίσματα. Με το πρώτο 20 λεπτό, ενώ έχουμε μπει στο 22 πλέον και προηγούνται 2-0 στο σκορ με την υπέροχη κεφαλιά του Γιώβιτς στο 7 και το άψογο τελείωμα του Βάργκα στο 12. Ο Κάρινεν τώρα έξω από την περιοχή της Ένωσης, ανοίγει δεξιά στον Ρότα. Εκείνος περιμένει ψηλά στο γήπεδο για να πιέσει τώρα η Λεύσκη. Ο Μουκουντή ανοίγει με ψυχραιμία στην απέναντι πλευρά του γηπέδου όπου περιμένει ο Ρέλβας. Ο Ρέλβας στον Μαρίν που έχει έρθει τώρα πιο πίσω για να βοηθήσει στην ανάπτυξη. Το ίδιο και ο Γιώβιτς που πασάρει ή μάλλον αλλάζει την μπάλα με τον Ρέλβας. Ο Γιώβιτς κρατάει, τον πιέζει. Ο Οκοφλέξ, έστω και με δυσκολία, ο Σέρβος θα προλάβει να γυρίσει προς τα πίσω. Και τώρα ο Στρακώσα από το γύρισμα του Ρέλβας γεμίζει στο κέντρο. Κεφαλιά από τον Βάργα, ο οποίος βρίσκει τον Πίλιο, ο οποίος έχει έρθει στον άξονα. Και τώρα ανοίγει στον Μάγερ. Ο Μάγερ θα πέσει, αλλά θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Την αφήνει τελικά για τον Ρότα. Και πάλι Μάγερ. Έχουν προλάβει να οργανωθούν στα μετώπιση οι Βούλγαροι. Ο Μάγερ αφήνει ξανά στον Ρότα. Ψύχρεμα εκείνο αφήνει στον Μαρίν. Και ο Ρουμάνος και πάλι στον Ρότα. Πρέπει να περιμένει τώρα λίγο να πάρει τη θέση του στο γήπεδο ο Μπακτισάεκ. Ο Μαρίν συγκλίνει. Αλλάζει με τον Ρότα. Ο Κάιρινεν και ακόμα πιο δεξιά και όπου περιμένει ο Μάγκερ. Η σέντρα του Μάγκερ μέσα στην περιοχή είναι πολύ βαθιά αυτή τη φορά. Σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Βουτσόφ. Θα μπλοκάρει και θα αφήσει για τον αρχηγό του, τον Δημητρόφ. Η ΑΕΚ, η οποία κυριαρχεί απόλυτα σε αυτό το πρώτο μισό του ημιχρόνου. Δεν είναι μόνο τα δύο γκολ που έχει πετύχει και της έχουν δώσει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, αλλά και η γενικότερη εικόνα της στο γήπεδο. Ο Μούμπαρικ κρατάει σε χαμηλά μέτρα, αφήνει για τον Σερτζίνιο. Ακόμα πιο δεξιά στον Αλταΐρ. Πάει ο Κοϊτά να τον πιέσει, αφήνει εκείνος για τον Σερτζίνιο και πάλι. Ενδεικτικές κινήσεις από τον Σερτζίνιο με τα χέρια του τύπου «Δεν ξέρω που να τη δώσω την μπάλα». Τελικά τη δίνει στον Νέβες και εκείνος από το μαρκάρισμα του Μαρίν στη δεξιά πλευρά θα πάρει ένα φάουλ σε ένα καλό σημείο για τη Λεύσκη, όχι για απευθείας εκτέλεση αλλά για μια σέντρα στην περιοχή. Θα βρουν την ευκαιρία την πρώτη τους μετά από 24 λεπτά αγώνα οι Βούλγαροι για να φέρουν παίκτες στα καρέ του 300. Σε σετ παιχνίδι δεν έχουν απειλήσει καθόλου μέχρι τώρα. Και τώρα ετοιμάζεται ο ίδιος ο Νέβες αλλά και ο Σερτζίνιο πάνω από την μπάλα για να δούμε ποιος από τους δύο θα τη φέρει στα καρέ της ΑΕΚ για πρώτη φορά στο παιχνίδι και ενώ έχουμε μπει στο 25. Φεύγει ο Νέβες και μείνει ο Σερτζίνιο για τη σέντρα. Τελικά με πάσα εκτός περιοχής, ένα πάρα πολύ δυνατό σουτ αλλά πήρε και πάρα πολύ ύψος εκεί από τον Ρεϊνάλντο. Θα καταγραφεί ως μια τελική προσπάθεια αλλά επουδενή ως ευκαιρία για την Λεύσκη. Ο Everton Μπάλα ήταν εκείνος που έκανε το σουτ. Και έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Στρακώσα. Ούτε σε αυτή την περίπτωση θα κινδυνεύσει η ΑΕΚ, η οποία εκτελεί το ελεύθερο με τον Στρακώσα να δίνει στον Ρέλβας και εκείνος στο Μουκουντή. Ανεβαίνει ο Μουκουντή, ξεπερνάει την πίεση των φιλοξενούμενων. Ο Βάργα προσπαθεί, θα χάσει την πρώτη μονομαχία, αλλά θα κρατήσει και αφήνει για τον Γιώβιτς. Το άνοιγμα του Γιώβιτς δεν είναι καλό, γιατί βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Νέβες, αλλά δεν προλαβαίνει να την κρατήσει εντός γηπέδου. Το πλάγιο out είναι για την ΑΕΚ. Ακόμα και στις περιπτώσεις που οι παίκτες του Νίκολιτς κάνουν λάθη, τρέχουν αμέσως είτε για να τα διορθώσουν είτε για να ανακτήσουν την μπάλα. Ενδεικτικό του πάθους με το οποίο έχουν μπει σε αυτό το πρώτο 25 λεπτό. Ο Ρότα κρατάει και γυρίζει πίσω στον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν στον Ρέλβας, αλλάζουν δυο τους την μπάλα. Ο Κάιρινεν ακριβώς στο ημικύκλιο της περιοχής που αμήνεται η ΑΕΚ. Δίνει ξανά στον Ρότα. Ο Ρότα για τον Μουκουντή. Τρεις παίκτες της Λεύσκη ψηλά για να κάνουν πίεση. Αλλά η ΑΕΚ κυκλοφορεί με υπομονή την μπάλα. Και ο Κάιρινεν και πάλι από τον άξονα ανεβαίνει μερικά μέτρα και ανοίγει αριστερά στον Πίλιο. Ο Ρέλβας και πάλι για τον Κάιρινεν. Η ΑΕΚ, η οποία τώρα πλέον δεν έχει λόγο να βιάζεται. Έχει βάλει γερά θεμέλια από νωρίς και καλείται να διαχειριστεί άψογα το παιχνίδι. Και όταν λέω να διαχειριστεί, δεν εννοώ να αμυνθεί. Είναι εμφανές από την ποιότητα αλλά και την εικόνα των δύο ομάδων στο γήπεδο ότι όσο περνάει η ώρα και η Λεύσκη θα αναγκαστεί να ρισκάρει, η ΑΕΚ θα βρίσκει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για να πετύχει ένα τρίτο τέρμα. Τώρα ο Κοϊτά αφήνει για τον Πίλιο από τα αριστερά και εκείνος στο κέντρο για τον Κάιρινεν. Γρήγορες αλλαγές της μπάλας από τα πόδια του Μαρίν φτάνει δεξιά στον Ρότα. Ο Ρότα κρατάει υπό την πίεση του Ρεϊνάλντο, αφήνει και πάλι για τον Μαρίν. Διαγώνια πάσα του Μαρίν με στόχο τον Κοϊτά, είναι δυνατή. Θα καταλήξει στην περιοχή της Λεύσκη και θα την μπλοκάρει ο Βουτσόφ. Αφήνοντάς τη στη συνέχεια για τον αρχηγό του, τον Δημητρόφ. Ξαναλέω ότι έχοντας διαβάσει ο Νίκολιτς την πολύ μεγάλη συμμετοχή του στόπερ της Λεύσκη στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας του, κάθε φορά που παίρνει την μπάλα στα πόδια πάει είτε ο Βάργα είτε ο Κοϊτά για να τον πιέσει και να μην τον αφήσει να κάνει διαγώνια μπαλιά. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Οπότε οι Βούλγαροι απλά αλλάζουν κάποιες πάσες στο δικό τους μισό του γηπέδου. Ο Βουτσόφ τώρα ανοίγει για τον Μούμπαρικ. Κρατάει αυτός υπό την πίεση του Μάγερ. Παίζουν με τη φωτιά εκεί οι παίκτες της Λεύσκη. Πιέζουν εκείνη τη ΣΑΕΚ. Μια παλιά από τον Βουτσόφ. Είναι λάθος. Την παίρνει ο Κοϊτά. Έχει χώρο να μπει μέσα στην περιοχή. Ο Κοϊτά προσπαθεί να τη φέρει στο αριστερό. Θα κάνει το σούτ. Την μπάλα κοντράρει στα πόδια του Ντιμητρόφ και φεύγει κόρνερ. Είναι μια τελική η οποία δεν θα φτάσει στο τέρμα, αλλά είχε πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις. Εδώ ο Ντιμητρόφ δεν άφησε τον Κοϊτά να φέρει την μπάλα στο καλό του πόδι το δεξί και να σημαδέψει στην απέναντι τη γωνία την ανοιχτή. Ο Κοϊτά αναγκάστηκε να σουτάρει με το αριστερό. Κόντραρε στα πόδια του αρχηγού της Λεύσκη και έφυγε κόρνερ. Χάθηκε η ευκαιρία, αλλά η ΑΕΚ έχει μια ακόμα στημένη μπάλα από το Σιμεάκι για να απειλήσει τα καρέ του Βουτσόφ. Με τον Μάγκερ αυτή τη φορά να έχει πάει στην εκτέλεση. Όλα αυτά στο 29 πλέον. Η ΑΕΚ προηγείται 2-0. Και ο Κροάτης ετοιμάζεται να σεντράρει ξανά στα καρέ των φιλοξενούμενων. Θα το κάνει ο Βάρκα την κεφαλιά. Θα φύγει και από τα χέρια του Βουτσόφ. 3-0. 3-0. Τι πάρτι είναι αυτό. Η σέντρα του Μάγκερ βρήκε τον Βάρκα στην καρδιά της περιοχής. Εκείνος έκανε μια κεφαλιά που δεν ήταν τόσο καλή όσο του Γιώβιτς νωρίτερα, αλλά τα χεράκια του Βουτσόφ τρέμουν από το άγχος και τον πανικό. Δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα. Εκείνη περνάει, καταλήγει στα δίχτυα για τρίτη φορά και η ΑΕΚ διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμά της εδώ στην Allwyn Arena. Ήταν μια σέντρα ακριβίας από τον Μάγκερ ακριβώς στο σημείο του πέναλτι. Πήρε εντυπωσιακά την κεφαλιά ο Βάρκα. Ξαναλέω ότι δεν ήταν μια κεφαλιά που δεν μπορούσε να αποκρούσει ο Βουτσόφ, αλλά όλα αυτά υπό κανονικές συνθήκες, και οι συνθήκες που ζουν οι Βούλγαροι εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια απόψε δεν είναι κανονικές. Εμφανίζει η πίεση που τους ασκεί η καυτή Νέα Φιλαδέλφεια και σε αυτή την περίπτωση ο Βουτσόφ χάνει την μπάλα από τα χέρια του. 3-0 για την ΑΕΚ. Και όσο και αν μοιάζει νωρίς στο παιχνίδι, δεν μοιάζει να υπάρχει τρόπος που η ΑΕΚ μπορεί να χάσει το μεγάλο ραντεβού με τα αστέρια. Κλέβει και πάλι την μπάλα η Ένωση με τον Ρότα να ανεβαίνει από τα δεξιά. Αφήνει στον Μάγκερ. Ο Μάγκερ κρατάει, θα κάνει το σούτ. Μπάλα θα κοντράσει τον Κοϊτά μέσα στην περιοχή. Όχι, θα πλασάρει out. Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ να πετύχει και τέταρτο γκολ από το ημίωρο. Εντελώς μόνος του ο Κοϊτά στη μικρή περιοχή. Εποφελήθηκε από την κόντρα στο σούτ του Μάγκερ. Είχε όλο το τέρμα πιάτο, αλλά δεν έκανε καλό πλασέ. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να σχολάσει πρόωρα τη σεμνή τελετή εδώ. Ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες. Παράκρουση από τους φίλους της Ένωσης για αυτό το 3-0 που γράφουν οι φωτεινοί πίνακες. Και πιθανότατα κανένας, ούτε και ο πιο αισιόδοξος, δεν θα μπορούσε να το σκεφτεί από την λίγο πριν την έναρξη του μάτς. Η ΑΕΚ κάνει ό,τι θέλει στο γήπεδο. Πιέζει τους Βούλγαρους. Δεν τους έχει αφήσει να ξεμητήσουν καθόλου στο δικό της μισό. Και στο μισό που αμήνονται εκείνοι έχει στήσει ένα πάρτι, το οποίο έχει σημαδευτεί από αυτά τα δύο γκολ του Βάρκα. Έπειτα από εκείνο του Γιώβιτς που άνοιξε το χώρο μόλις το 7. Η Λεύσκη προσπαθεί τώρα από τη δεξιά πλευρά με τον Όκο Φλέξ. Αφήνει στον Νέβες, κλείνεται από δύο. Η κόντρα πάνω στα πόδια του Πίλιου και πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους. Ο Πίλιος ο οποίος πανηγυρίζει και τα πλάγια. Σερτζίνιο αφήνει στον Μούμπαρικ. Και πάλι ο Σερτζίνιο. Μοιάζουν να τα έχουν χαμένα οι φιλοξενούμενοι. Και τώρα ο Δημητρόφ αλλάζει το παιχνίδι για τον Σεραφίμοφ. Αποσβολωμένοι και οι 1600 οπαδοί της Λεύσκη, οι οποίοι βλέπουν την ομάδα τους να έχει χάσει τα αυγά και τα καλάθια σε αυτό το πρώτο ημίωρο. Ο Σεραφίμοφ τώρα από τα μετώπιστε και πάλι υποπίεση από τον Κοϊτά αλλάζει για τον Δημητρόφ. Αυτός δεξιά στον Νέβες. Έπειτα από ώρα εκείνος έχει κάποιο χώρο. Συγκλίνει προς τα μέσα, αλλά έρχεται απέναντί του ο Κάιρινεν. Ο Μούμπαρικ για τον Έβερτον μπάλα. Άνοιγμα στα αριστερά εκεί όπου έχει ανέβει ο Σεντέγιες. Τον κλείνει ο Ρότα. Προσπαθεί να πατήσει εκεί την μπάλα ο Έβερτον, αλλά και πάλι κλέβουν οι παίκτες της Ένωσης. Ο Πίλιος γεμίζει στο χώρο του κέντρου σε ένα σημείο που ο Δημητρόφ θα πάρει τη κεφαλιά να τη στείλει στα πόδια του Μάγκερ. Και η Άγκα έχει και πάλι καλές προϋποθέσεις από δεξιά. Ο Μάγκερ κρατάει, περιμένει συμπαράσταση. Αλλάζει το παιχνίδι απέναντι εκεί που περιμένει ο Κοϊτά, ενώ ανεβαίνει και ο Πίλιος από τα αριστερά. Ο Κοϊτά θα τη φέρει στο δεξί, αυτό ψάχνει. Προσπαθεί να περάσει από τον Οκοφλέξ. Εκείνος έχει διαβάσει όμως την κίνησή του. Θα του κλέψει την μπάλα και τώρα αντεπίθεση για την Λεύσκη από δεξιά. Έχει γυρίσει όμως και πάλι σωστά η ένωση. Ο Πίλιος πιέζει τον Μούμπαρικ, του κάνει φάουλ. Πολύ σωστό φάουλ στο χώρο του κέντρου. Και τακτικά άψογη η ομάδα του Νίκολιτς. Δεν επιτρέπει καμία αντεπίθεση στη Λεύσκη, η οποία επιτίθεται πάλι απέναντι στην οργανωμένη άμυνα με τον Σερτζίνιο να αφήνει στον Όκο Φλέξ. Έχει απέναντί του τον Πίλιο από τα δεξιά. Θα τον περάσει ο Κοφλέξ, θα σεντράρει μέσα στην περιοχή σε ένα σημείο που θα πάρει την κεφαλιά ο Κάιρινεν. Απομακρύνει, αποφασιστική εδώ η παρέμβαση από τον Φιλανδό. Και ο Γιώβιτς με μια επίδειξη τεχνικής κοντρολάρει, αποφεύγει την πίεση του Σερτζίνιο. Όχι, χωρίς φάουλ λέει και ο διαιτητής, το σουτ από τον Νέβες. Η μπάλα ευτυχώς θα φύγει έξω από τη δεξιά γωνία του Στρακόσα. Εδώ νομίζω ότι έγινε φάουλ πάνω στον Γιώβιτς. Αυτό λέει και ο Σέρβος στον Τουρπέν. Ευτυχώς δεν κόστισε πάντως αυτό το κλέψιμο που έκανε ο Νέβες και το σουτ που επιχείρησε από διαγώνια θέση δεξιά εκτός της περιοχής. Είναι η πρώτη πραγματικά καλή φάση για την Λεύσκη στο μάτς. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 34 για να τη δούμε και το σκορ να γράφει 3-0. Γύρισμα του Σεντέγιας προς τα πίσω για τον Βουτσόφ. Εκείνος αφήνει στον Δημητρόφ. Ανεβαίνει ο αρχηγός της Λεύσκη. Αφήνει στον Έβερτον μπάλα. Αλλά δείχνουν οι παίκτες των φιλοξενούμενων ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Οι ομάδες που αντιμετώπισαν στους τρεις προηγούμενους γύρους ήταν κοντά στα κυβικά τους. Σήμερα σαν να καταλαβαίνουν ότι είναι μια κλάση πάνω. Τώρα ο Μούμπαρικ αφήνει προς τα πίσω για τον Σεραφίμοφ. Ακόμα πιο δίπλα για τον Δημητρόφ. Πάει και πάλι πάνω του ο Κοϊτά. Άνοιγμα δεξιά για τον Νέβες. Ο Νέβες στον Όκο Φλέξ. Πολύ κοντά του ο Ρέλβας. Και έρχεται και ο Κάιρινεν με δύο παρεμβάσεις. Το δεύτερο τάκλιν είναι φάουλ. Έτσι λέει τουλάχιστον ο Τουρπέν. Η πρώτη παρέμβαση πάντως από τον Φινλανδό ήταν κομβική. Βλέπω να μην διαμαρτύρεται για τη δεύτερη, οπότε πιθανολογώ ότι όντως βρήκε τον αντίπαλό του. Ναι, τον πάτησε. Σωστή είναι η απόφαση του Τουρπέν. Και εδώ ίσως θα μπορούσε να υπάρξει κάρτα για παίκτη της ΑΕΚ. Φάω λοιπόν για τους Βουλγάρους από δεξιά με εκτελεστή τον Σερτζίνιο. Πολλοί κόσμος στα καρέ του 300, ο Σερτζίνιος στο πέναλτι σεντράρι, πρώτη κεφαλιά εκεί από τον Βάργκα. Ο Ρεϊνάλντο θα ψάξει ένα σούτ, την μπαλακοντράρει στα σώματα, δεύτερη σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Πίλιος εκεί θα κάνει το γύρισμα προς τα πίσω, η μπάλα θα φύγει λίγο έξω από τη δεξιά γωνία, out λέει ο Τουρπέν. Ο Δημητρόφ είναι τελικά αυτός που έχει κάνει μια δύσκολη προβολή υπό την πίεση του Πίλιου. Πολύ πονηρή αυτή η σέντρα που έγινε από τον Ρεϊνάλντο από τα αριστερά. Είναι η πρώτη φορά που η άμυνα της ΑΕΚ πιάστηκε απροετοίμαστη. Ο Δημητρόφ, έστω και κάπως ανορθόδοξα, έκανε την προβολή στην πλάτη του Πίλιου, κυριολεκτικά στην πλάτη. Ευτυχώς η μπάλα έφυγε έξω. Αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία της Λεύσκης στο μάτς. Και τώρα μια βαθιά παλιά από δεξιά, την οποία ελέγχει ο Μάγκερ. Πάνω στη γραμμή του πλαγίου, με ψυχραιμία κρατάει, αφήνει στον Ρότα και εκείνος ακόμα πίσω στο Μουκουντή. Ο Μουκουντή στον 300. Εκείνος περιμένει να πάνε να τον πιέσουν οι παίκτες της Λεύσκη, γεμίζει για τον Γιώβιτς. Η μπάλα θα περάσει προς τα πίσω, η κεφαλιά του Δημητρόφ στον Σερτζίνιο. Τον κλείνει πάρα πολύ σωστά ο Κάιρινεν, τον αναγκάζει να γυρίσει προς τα πίσω. Και η επαφή που κάνει μετά ο Σεντέγιας δεν είναι καλή. Παρ' όλα αυτά κρατούν οι Βούλγαροι με τον Έβερτον μπάλα να έχει έρθει στην απέναντι πλευρά δεξιά και να αφήνει για τον Όκο Φλέξ. Πάει ο Κοϊτά να βοηθήσει στο μαρκάρισμα. Ο Νέβες έχει απέναντι τον Πίλιο. Θα τον περάσει σε πρώτο χρόνο και πάλι επανακάμπτει ο Πίλιος. Δεν τον αφήνει να σεντράρει. Μια ακόμα σωστή ανασταλτική παρέμβαση από τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ. Άνοιγμα αριστερά για τον Σεραφίμοφ. Ο Σερτζίνιο. Ο Μούμπαρικ. Κάθε πάσα με στόχο τον Ρεϊνάλντο μέσα στην περιοχή. Πάρα πολύ ωραίο το τάκλιν από τον Μουκουντή, ο οποίος παίρνει την ταυτότητα του αντιπάλου του εκεί. Ο Ρεϊνάλντο πίστεψε ότι με μια ανοιχτή τρίμπλα απλώς θα μπορούσε να περάσει τον Καμερουνέζο. Εκείνος άπλωσε τα τεράστια πόδια του και του πήρε την μπάλα με χαρακτηριστική ευκολία. Οι Βούλγαροι επιμένουν όμως από δεξιά με τον Όκο Φλέξ. Στα τελευταία 3-4 λεπτά η Λεύσκη έχει πάρει την κατοχή της μπάλας και η ΑΕΚ βρίσκεται σε θέση άμυνας. Το μόνο που πρέπει να διορθώσει ίσως η ομάδα του Νίκολιτς σε αυτά τα τελευταία λεπτά μέχρι το ημίχρονο. Μια πολύ ωραία προβολή τώρα από τον Μάγερ στον Σεντέγες. Πλάγιο out για τη Λεύσκη. Και ενδεικτικό ότι ακόμα και ο Μάγερ, που δεν φαίνεται ένα παιδί που να δουλεύει σε πολύ υψηλές στροφές έντασης, κάνει νόημα στην εξέδρα να ξεσηκωθεί ακόμα περισσότερο. Η Λεύσκη κρατάει και με τον Δημητρόφ από τον άξονα προσπαθεί να αναπτυχθεί. Αφήνει για τον Σερτζίνιο και ακόμα πιο δεξιά για τον Οκοφλέξ. Και πάλι απέναντι το Πίλιος θα τον περάσει ο Οκοφλέξ, αλλά και πάλι ο Πίλιος θα του βάλει την προβολή. Ζητούν out οι παίκτες της ΑΕΚ. Corner λέει ο βοηθός και αυτή την υπόδειξη συμμερίζεται και ο Τουρπέν. Ένα corner για τους φιλοξενούμενους από τη δεξιά πλευρά. Τώρα η ΑΕΚ πρέπει να βγάλει αλόβητη αυτό το μικρό διάστημα, όχι ακριβώς πίεσης, αλλά κατοχής της μπάλας από τους Βούλγαρους. Ένα corner για την ομάδα του Βελάθκεθ από τη δεξιά πλευρά, το οποίο πάει να εκτελέσει ο Σερτζίνιο. Στο 39 η ΑΕΚ προηγείται με 3-0 χάρη στα γκολ του Γιώβιτς το 7 και του Βάργας το 12 και το 29. Χαμηλά η σέντρα μέσα στην περιοχή, περνάει από όλους, απομακρύνει κάπως ανορθόδοξα ο Μάγερ και τώρα η ΑΕΚ βγάζει την αντεπίθεση με τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει δίπλα του τον Μάγερ και ακόμα πιο αριστερά τον Μαρίν. Είναι δυνατή η παλιά, θα την προλάβει εκεί ο Νέβες. Εδώ είχε προϋποθέσεις για να φύγει στην αντεπίθεση η ΑΕΚ και να φτάσει με πολύ καλές προδιαγραφές κοντά στα καρέ του Βουτσόφ. Αλλά η πάσα δεν ήταν καλή από τον Μάγερ. Κατοχή και πάλι για τη Λεύσκη από αριστερά με τον Σεντέγες. Ο Έβερτον μπάλα αφήνει στον Μούμπαρικ και πάλι Σεντέγες. Τριγωνάκια τώρα από τους φιλοξενούμενους σε ένα σημείο όμως του γηπέδου που είναι ακίνδυνη για την ΑΕΚ. Γύρισμα προς τα πίσω στον Σεραφίμοφ. Αλλαγή παιχνιδιού επιχειρεί εκείνος για να βρει τον Ρεϊνάλντο. Εκείνος θα προλάβει. Πριν βγει μπάλα πλάγιο out, κρατάει και αφήνει στον Δημητρόφ. Ο Μούμπαρκ και πάλι οπισθοχωρεί για να βοηθήσει στην παραγωγή παιχνιδιού όσο μπορεί να παράξει η Λεύσκη σήμερα. Άνοιγμα στα αριστερά στον Σερτζίνιο και ακόμα δύο πίσω στον Βουτσόφ. Αυτό κάνει τώρα η ΑΕΚ που λέγαμε νωρίτερα. Ανεβαίνει μερικά μέτρα στο γήπεδο και δεν επιτρέπει στους Βούλγαρους να κυκλοφορούν την μπάλα με την άνεση που το έκαναν νωρίτερα. Ο Μούμπαρικ και πάλι στο Σερτζίνιο από δεξιά. Κινητήριος μοχλός των φιλοξενούμενων ο Σερτζίνιο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Κρατάει ο Όκο Φλέξ από δεξιά, γυρίζει προς τα πίσω για τον Δημητρόφ. Άνοιγμα στα αριστερά για τον Σεντέγες. Εκείνος αφήνει στον Έβερτον μπάλα. Παιχνίδι στο μισό της ΑΕΚ τώρα και αλλαγή παιχνιδιού απέναντι δεξιά εκεί που περιμένει ο Νέβες. Κοντρολάρει, αλλά είναι και ο Κοϊτά πίσω για να βοηθήσει στο μαρκάρισμα. Ξανά στον άξονα η μπάλα όπου περιμένει ο Μούμπαρικ. Ο Μούμπαρικ στον Όκο Φλέξ. Η ΑΕΚ μπορεί να τους αφήσει να αλλάζουν την μπάλα μέχρι αύριο εκεί στο κέντρο. Τώρα ο Βάργκακ θα κλέψει από αριστερά και προσπαθεί να βγάλει αντεπίθεση. Θα βρει τον Κοϊτά, εκείνος θα κοντρολάρει ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Θα βρει τον Βάργκα, εκείνος θα πέσει στο έδαφος. Ζητούν φάουλ οι παίκτες της ΑΕΚ. Παίζεται λέει ο Τουρπέν. Ο Νέβες μπαίνει και κερδίζει την κατοχή για τη Λεύσκη. Μια κοντινή πάσα, μια περίτεχνη ενέργεια που προσπαθεί να κάνει εκεί ο Μαϊκόν. Κλέβουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Δεν είναι για κορδελάκια η Νέα Φιλαδέλφια, τουλάχιστον όχι απόψε. Ο Ρώτα αφήνει στον Μουκουντή. Και ο Μουκουντή ακόμα πιο δεξιά στον Μαρίν. Ο Μαρίν στον Μάγερ και εκείνος ακόμα πιο πίσω στον Μουκουντή. Στο 42 μπήκαμε. Η ΑΕΚ πλέον ελέγχει ακόμα περισσότερο το μάτς με τον Ρώτα από τα δεξιά να ανεβαίνει. Αφήνει στον Μάγερ. Συγκλίνει ο Κροάτης. Αλλά γυρίζει τελικά προς τα πίσω στον Μουκουντή. Μουκουντή, Κάιρινεν προς τα πίσω στον Στρακώσα. Και εκείνος για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας στον Κοϊτά. Ωραία ελευθερώνεται το μαρκάρισμα, αφήνει στον Μαρίν. Ο Μαρίν αλλάζει με τον Ρώτα στο χώρο του κέντρου και δεξιά και με υπομονή αντί να ψάξει μια προωθημένη πάσα, παίζει δίπλα στον Κάιρινεν. Η ΑΕΚ προσπαθεί να κρατήσει ξανά την μπάλα. Τώρα εδώ μια καλή πάσα ήταν από τον Κοϊτά. Ο Πίλιος δεν την κατάλαβε, τουλάχιστον δεν συνεννοήθηκε καλά με τον συμπαίκτη του. Έφυγε εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out, αλλά και χειροκρότημα από την εξέδρα. Είναι ένα από τα λίγα λάθη που έχει κάνει η ΑΕΚ σήμερα στο παιχνίδι. Ο Νέβες πάει για την εκτέλεση του πλαγίου, ο Μούμπαρικ προς τα πίσω και λάθος από τη Λεύσκη. Μια ακόμα χαρακτηριστική περίπτωση του καθαρού μυαλού που δεν έχουν οι Βούλγαροι. Ο Πίλιος πάει για την εκτέλεση από τα αριστερά. Να δούμε αν θα δοκιμάσει και πάλι να φέρει απευθείας την μπάλα στην περιοχή όπως έκανε νωρίτερα. Όντως αυτό θα συμβεί κρίνοντας από τη φόρα που έχει πάρει. Εκτελεί το πλάγιο στη μικρή περιοχή, μπάλα απομακρύνει το κεφάλι ο Ντιμητρόφ. Αλλά ελέγχει ξανά ο Πίλιος από αριστερά. Θα κάνει τη σέντρα. Νέα κεφαλιά από τον Ντιμητρόφ, δεύτερη από τον Μούμπαρικ. Αλλά δεν απομακρύνεται τα καρέ των Βούλγαρων. Ο Σερτζίνιο θα πάρει το φάουλ τελικά από τον Κοϊτά. Αυτό λέει ο Τουρπέν, ότι ο Αφρικανός του έκανε το λεγόμενο σκαμνάκι. Φάουλ λοιπόν για τη Λεύσκη, το οποίο εκτελείται γρήγορα. Προσπαθούν οι φιλοξενούμενοι μήπως βρουν έστω ένα γκολ πριν το ημίχρονο, αλλά δεν έχουν καταφέρει να απειλήσουν ιδιαίτερα πλην εκείνης της περίεργης προβολής που έκανε νωρίτερα ο Ντιμητρόφ και έφυγε λίγο έξω από το δοκάρι του Στρακώσα. Αυτά είναι η μόνη περίπτωση που απειλήθηκε ανοιχτά η εστία της Ένωσης. Ο Μούμπαρικ και πάλι στον άξονα για τον Μαϊκό, για τον Everton Μπάλα. Κόβεται η πάσα του και καταλήγει και πάλι στα πόδια παίκτη της ΑΕΚ και συγκεκριμένα του Πίλιου. Ο Πίλιος στον Μαρίν. Ο Ρουμάνος κάνει μια no-look πάσα, σαν αυτές που γίνονται στο μπάσκετ τώρα. Αλλού κοίταζε, αλλού την έδωσε για να μπερδέψει τους αντιπάλους του. Οι παίκτες του Νίκολης τώρα έχουν την ψυχολογία για να κάνουν και πράγματα που υπό άλλες συνθήκες μπορεί να μην τα δοκίμαζαν. Τώρα ο Κοϊτά ακριβώς στη γραμμή βρίσκει τον Βάργα. Εκείνος πάει να κάνει την ποδιά στον Ντιμητρόφ. Δεν θα περάσει μπάλα. Κλέβουν οι Βούλγαροι και από αριστερά προσπαθούν να ανέβουν με τον Σεραφίμοφ. Αφήνει για τον Σερτζίνιο. Το ίδιο μοτίβο με τους παίκτες της Λεύσκη να κυκλοφορούν την μπάλα σε πολύ χαμηλά μέτρα στο γήπεδο και να μην μπορούν να βρουν διαδρόμους προς την περιοχή της ΑΕΚ. Τώρα ανεβαίνει ο Μαϊκόν από τα αριστερά. Ωραίο το γύρισμα εδώ για τον Σεντέγιες. Βγάζει προς τα έξω στον Σερτζίνιο, ψάχνει τον χώρο για το σουτ. Δεν του το δίνει ο Μάγερ, πάρα πολύ ωραία. Η μπάλα έρχεται και πάλι αριστερά για τον Μαϊκόν. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, πρώτος στην μπάλα ο Μουκουντή και κόρνερ για τη Λεύσκη. Μια ακόμα σωστή τοποθέτηση από τον Καμερουνέζο, ο οποίος κατάλαβε που θα πήγαινε αυτή η χαμηλή σέντρα από τον Βραζιλιάνο. Την πέταξε κόρνερ, έδωσε μεν μια στιμένη μπάλα, αλλά σε εκείνο το σημείο του γηπέδου δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Στο 45 αυτή η φάση, μια από τις τελευταίες που πρέπει να αμυνθεί η ΑΕΚ για να πάει με ένα καθαρότατο σκορ στην ανάπαυλα. 2 λεπτά εντωμεταξύ θα είναι ο χρόνος των καθυστερήσεων, ο οποίος ξεκινάει από τώρα να μετράει. Εκτελεί το κόρνερο Σερτζίνιο. Βγαίνει ο Στρακώσα, δεν συνεννοείται καλά με τον Τρέλβας, αλλά είναι εκεί στο δεύτερο δοκάρι ο Κάιρινεν για να διορθώσει. Παραχωρεί δεύτερο κόρνερ. Εδώ τώρα ο Στρακώσα βγήκε από την εστία του. Ίσως δεν τον άκουσε ο Ρέλβας. Αυτό το νόημα του κάνει. Δεν είναι και εύκολο να ακούσεις πολλά πράγματα απόψε εδώ στην Όλμπιν Αρίνα. Μέσα σε αυτή τη χάβρα, αυτό το πανδαιμόνιο που έχουν δημιουργήσει οι φίλοι της ΑΕΚ. Νέο κόρνερ από την δεξιά πλευρά αυτή τη φορά με εκτελεστή και πάλι τον Σερτζίνιο. Στο πρώτο δοκάρι απομακρύνει εκεί ο Βάργα. Δεύτερη κεφαλιά από τον Κοϊτά. Και ο Μάγερ θα πάρει την κόντρα και βγαίνει στην αντεπίθεση. Είναι μόνος του με τρεις. Τραβάει χειρόφρενο περιμένοντας συμπαράσταση εδώ ο Κροάτης και με πολύ ωραίο τρόπο θα προστατεύσει την κατοχή. Δεν θα βγάλει αντεπίθεση, αλλά η μπάλα θα μείνει στα πόδια της ΑΕΚ και συγκεκριμένα του Ρότα. Εδώ ο Μάγερ κατάλαβε ότι δεν είχε νόημα να τρέξει με τρεις αντιπάλους. Δεν το χρειάζεται ούτως ή άλλως και η ΑΕΚ. Αυτό που χρειάζεται είναι να περάσει το 1 ακόμα λεπτό του χρόνου των καθυστερήσεων και να πάει με αυτό το 3-0 στα αποδυτήρια. Ο Μάγερ τώρα από αριστερά αφήνει για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά για τον Μαρίν. Εκείνος κρατάει, περιμένει. Αφήνει στον Κάιρινεν. Άψορη η λειτουργία των δύο χαφ της Ένωσης και το λέω διότι υπήρχε μια συζήτηση για την παρουσία του Κάιρινεν, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός σήμερα. Ο Ρέλβας αριστερά στον Μάγερ. Ανεβαίνει ο Πίλιος. Ο Μάγερ προτιμά να συγκλίνει. Σεντράρει με το δεξί. Απομακρύνει το κεφάλι ο Ντιμητρόφ σε ένα σημείο που ελέγχει ο Ρότα. Ο Ρότα δίνει στον Κάιρινεν, εκείνος προς τα πίσω. Κρατά και αφήνει με τη σειρά του για τον Μαρίν. Αλλάζουν οι δύο στην μπάλα. Και πάλι Μαρίν. για τον Μάγερ. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα συμπληρωθεί το δίλεπτο του έξτρα χρόνου που έχει δοθεί για αυτό το πρώτο μέρος. Και τώρα ο Τουρπέν θα σφυρίξει για ένα μαγικό πρώτο 45 λεπτό για την ΑΕΚ εδώ στην Allwyn Arena. Η ομάδα του Νίκολιτς, η οποία έκανε ό,τι ήθελε την αντίπαλό της, μπήκε πάρα πολύ δυναμικά στο παιχνίδι, πήρε το προβάδισμα στο 7 με μια υπέροχα ζυγισμένη κεφαλιά του Γιώβιτς από τη σέντρα του Ρότα. Λίγο αργότερα ο Βάργα βρέθηκε αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή από αριστερά, έπειτα από μια αναταραχή σε εκτέλεση κόρνερ και με ένα σκαστό αριστερό σουτ δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον Βουτσόφ. Έγραψε το 2-0 πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο και πριν καν συμπληρωθεί το ημίωρο. Και πάλι ο Βάργα με μια κεφαλιά στην οποία έκανε κακή εκτίμηση και ο Βουτσόφ και αναγκάστηκε να τη μαζέψει για τρίτη φορά στα δίχτυα του. Στέλνει την ΑΕΚ με ένα τεράστιο προβάδισμα στα αποδυτήρια με αυτό το 3-0 που έχει βάλει πάρα πολύ γερές βάσεις για να πάρει η Ένωση την πρόκριση στη League Face του Conference του Champions League. Αυτά από το πρώτο ημίχρονο εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 3-0.
0: 3-0 η ΑΕΚ. Παίζοντας κατά διαστήματα καταπληκτική μπάλα, έκανε στο πρώτο 25 λεπτό, 30 λεπτό, έκανε ποδοσφαιρικό bullying στην Λεύσκη. Έκανε πάρα πολλές φάσεις, τις έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες, την έκλεισε την περιοχή της. Μετά το 3-0 είχαμε μια-δύο στιγμές για τη βουλγαρική ομάδα με ένα μακρινό σουτ που πέρασε λίγο out και με εκείνη το παράξενο, έτσι λίγο σαν τάκλιν σε μια μονομαχία, σαν προβολή τέλος πάντων, η οποία λίγο ανησύχησε το 300. Τίποτα άλλο όμως δεν έχουν κάνει οι Βούλγαροι, οι οποίοι προφανώς και έχουν σοκαριστεί από τον τρόπο που μπήκε η ΑΕΚ στο παιχνίδι και που τους έβαλε τα δύο γρήγορα γκολ. Ακολούθησε και ένα τρίτο και η ΑΕΚ έχει βάλει τις βάσεις για να είναι στην League Face του Champions League. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία γίνονται για τα playoffs του Champions League. Πέρα από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη που είναι στο 3-0. Το παιχνίδι της Viking με την Dinamo Zagreb είναι στο 1-1. Το παιχνίδι της Lyon με τη Φενέρ είναι στο 0-2. Και το παιχνίδι της Τσέλιε με την Slovan Bratislavas είναι στο 1-1. Από εκεί πέρα σε άλλα παιχνίδια έχουμε για τη La Liga Real Madrid's Real Sociedad 1-1. Έγινε πριν από λίγο, είχαμε την ισοφάριση της Sociedad για το γκολ της Real που είχε βάλει ο Mbappé. Ισοφάρισε λίγο πριν φύγει το ημίχρονο η Sociedad. Και από εκεί και πέρα έχουμε διάφορα άλλα παιχνίδια. Βλέπω εδώ διπυρωτικό κύπελο, λέει Al Ahly Jeddah Auckland FC είναι 1-0. Έχουμε παιχνίδι για το κύπελο στην

0: ανανέωσης της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που πηγαίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο, το nation.stichiman.gr. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος της Stichiman. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Παίξτε υπεύθυνα. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.

0: Είμαστε 5 λεπτά πριν τις 11. Σε λίγο θα έχουμε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της ΑΕΚ με την Λεύσκη. Ένα παιχνίδι το οποίο στο πρώτο ημίχρονο πήγε όπως θα το φαντάζονταν και θα οδυνηρεύονταν οι φίλοι της ομάδας. Δηλαδή, η ΑΕΚ μπήκε δυνατά από την αρχή, πέτυχε 3 γκολ. Είναι πάρα πολύ καλή και στατικές φάσεις. Έχει απειλήσει, έχει βρει 2 νομίζω γκολ από στατικές φάσεις. Γενικά είναι πολύ επικίνδυνη όποτε αποφασίζει να επιτεθεί. Η παρουσία του Βάργα στην αντίπαλη περιοχή της δίνει πολύ μεγάλη δύναμη στον αέρα και για άμεση εκτέλεση του Βάργα και για σπάσιμο της μπάλας σε κάποιον άλλον συμπαίκτη του. Όλα έχουν λειτουργήσει ακριβώς όπως πρέπει. Στο πρώτο γκολ η σέντρα του Ρότα με ακρίβεια βρήκε το Γιώβιτς, ο οποίος έκανε τον 1-0. Στη φάση του 2-0 από μια σέντρα, νομίζω ο Ρέλβας είναι αυτός ο οποίος πιάνει την κεφαλιά και βγάζει το Βάργα μόνο του, ο οποίος με αριστερό σουτ κάνει το 2-0. Και στο τρίτο γκολ της ΑΕΚ, το κόρνερ το εκτέλεσε ο Μάγκερ. Και ο Βάργα με την κεφαλιά έκανε το 3-0, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Η ΑΕΚ και άλλες στιγμές να βάλει γκολ. Είχε μια ανεπανάληπτη ευκαιρία με τον Κοϊτά αμέσως μετά το 3-0 να βάλει και τέταρτο γκολ εκεί πάνω στην αναμπομπούλα που οι Βούλγαροι δεν είχαν συνέλθει ακόμα, δεν είχαν καταλάβει τι τους βρήκε. Και άλλες φάσεις που η ΑΕΚ βγήκε με αξιώσεις και απείλησε την αντίπαλη εστία. Δεν κατάφερε να κάνει τέταρτο γκολ. Δεν είχε κανένα φοβερό πρόβλημα αυτό όταν έχει βάλει 3 γκολ. Το καλό είναι ότι κινδύνευσε ελάχιστα σε 1-2 περιπτώσεις, όλες και όλες. Και αυτό νομίζω είναι ένα παράσημο αντίστοιχο της επιθετικής της λειτουργίας. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν έχει χαλαρώσει την άμυνα, ότι οι παίχτες της γυρίζουν πολύ γρήγορα όταν χαθεί η μπάλα, ότι θα κάνουν ένα φάουλ τακτικής, σωστό φάουλ στο χώρο του κέντρου για να κόψουν την επίθεση της Λεύσκη, ότι δεν αφήνουν κενά, είναι πάρα πολύ προσιλωμένοι. Και αυτό, ξαναλέω, είναι το ίδιο σημαντικό στα δικά μου μάτια με τα όσα καλά πράγματα κάνει η ΑΕΚ στην επίθεσή της. Ότι έχει δηλαδή και ισορροπία, έχει και το μυαλό στο να μην δεχτεί γκολ, στο να μην αφήσει την Λεύσκη να αναθαρίσει, να πιστέψει ότι μπορεί να βάλει ένα γκολ, να ξαναμπεί κάπως στο παιχνίδι. Λειτουργεί και στις δύο πλευρές του γηπέδου πάρα πολύ καλά η ομάδα του Νίκολιτς. Έχετε στείλει διάφορα μηνύματα. Υπάρχει, βλέπω, μια γκρίνια για τη χαμένη ευκαιρία του Κοϊτά. Εντάξει, το καταλαβαίνω από τη μία, από την άλλη, όταν η ομάδα κερδίζει με 3 γκολ διαφορά στο ημίχρονο, νομίζω ότι δεν χωράνε γκρινιές. Πρέπει να είναι οι φίλοι της ΑΕΚ πάρα πολύ ευχαριστημένοι με αυτό που βλέπουν, κυρίως διότι έχουν μείνει 45 λεπτά που μοιάζουν με τυπική διαδικασία για να βρεθεί η ΑΕΚ στην League Phase του Champions League. Να ζήσει ένα έτσι απίθανο όνειρο που είναι η συμμετοχή σε αυτή την διοργάνωση, να παίξει με μεγάλες ομάδες. Πέρα από τα χρήματα που θα βάλει στο ταμείο, είναι το θέμα του πρεστής. Πιθανότατα να δουν και οι φίλοι της ομάδας και άλλες μεταγραφές, γιατί η εξασφάλιση της θέσης στην League Phase θα σημάνει, φαντάζομαι, και ακόμα μεγαλύτερη ποιοτική αναβάθμιση για να μπορέσει η ΑΕΚ να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις που θα έχει φέτος και στην Ελλάδα και στο Champions League. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία στιγμή για τους φίλους της ΑΕΚ. Είναι μια πολύ γλυκιά αναμονή αυτά τα 45 λεπτά που ακολουθούν για να σφραγίσει το εισιτήριό της η ΑΕΚ και να μπει στην League Phase του Champions League. Λοιπόν, όπως λέει και ένας φίλος, ο Δημήτρης λέει: ένα έχω να πω, τζάμπα το Ζάναξ. Ναι, δεν χρειάστηκε και μακάρι να μην χρειαστεί. Με την εικόνα που έχει δείξει η ΑΕΚ, νομίζω, και με τον προπονητή που έχει στον πάγκο της, ο οποίος δεν αφήνει καμία λεπτομέρεια να πέσει κάτω, δεν νομίζω θα δούμε μια ΑΕΚ η οποία θα χαλαρώσει στην επανάληψη. Θα μπει μέσα, θα έχει το νου της πρώτα απ' όλα να μην κινδυνεύσει, θα έχει το νου της να μην δώσει κανένα δικαίωμα στην Λεύσκη, και από εκεί και πέρα ό,τι μπορέσει να βρει από τη μέση και μπροστά θα το πάρει και θα το προσπαθήσει για να βάλει και άλλο γκολ. Κύριε Κυριάκο, έχουμε άλλες διαφημίσεις. Ωραία, πάμε να ακούσουμε και ένα πακέτο ακόμα διαφημίσεων πριν πάμε στην Allwyn Arena και τον Γιώργο Μαραθιανό.
1: Κριτή, σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή τη στοίχημα. Live τραπέζι, 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Θυμίζω τα υπόλοιπα παιχνίδια για τα play-off του Champions League. Πέρα από το 3-0 της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας, είναι Viking με την Dinamo Zagreb στο 1-1. Η Λιόν με τη Φενέρ είναι στο 0-2 και η Τσέλιε με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας είναι στο 1-1. Έχουμε μάχες εκεί. Έχουμε και τη Φενέρ, η οποία έχει βάλει 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο στην Γαλλία. Κύριε Κυριάκο, δεν την περίμενες πολύ τη Φενέρ.
1: Λοιπόν,
0: ναι, καλά, εντάξει. Έχουμε ακόμα δρόμο. Και στο δεύτερο ημίχρονο να δούμε για τα υπόλοιπα παιχνίδια το play-off του Champions League. Προς το παρόν βλέπω ότι. Ναι. Πριν πάμε στο Γιώργο Μαραθιανό, πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα με Κώστα Νικολακόπουλο. Χαίρετε.
2: Γεια σας παιδιά, να κάνουμε μια επισκόπηση λίγο για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού μέσα από τις εξελίξεις της ημέρας και να πούμε ότι πρώτον ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να παλεύει πολύ τη μεταγραφή του Βάργκας, χωρίς όμως ακόμα να έχει βρει συμφωνία με τη Σεβίλη, αλλά είναι ακόμα μια ζωντανή μεταγραφή και απόψε τώρα που μιλάμε. Δεύτερον, πιο κοντινός στόχος για τη μεσαία γραμμή είναι ο Μεξικάνος Άλβαρες, χωρίς να αποκλείουμε να αποκτηθεί και δεύτερος κεντρικός χαφ. Ο Άλβαρες είναι εξάρι να αποκτηθεί οκτάρι, για παράδειγμα ένας νεαρός Βραζιλιάνος, ο Αντρέ της Κορίνθιανς, τον οποίο παζαρεύει να αγοράσει η Νότιχαμ. Και τρίτον, η θέση του δεξού μπακ παίζεται πλέον όχι ανάμεσα σε τρεις, γιατί η περίπτωση του Μπελκάλι έχει υποχωρήσει, ανάμεσα σε δύο, το δανό Μέλε της Βόρσμπουργκ και τον Ορβηγό Πέτερσεν της Τωρίνο. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ στον Κώστα Νικολακόπουλο και πάμε στον Γιώργο Μαραθιανό. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι.
3: Καλησπέρα σας και πάλι. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στην Ολυγουίν Αρίνα με την ΑΕΚ τώρα στη σέντρα. Οι δύο ομάδες οι οποίες επέστρεψαν χωρίς αλλαγές μετά από ένα πρώτο 45 λεπτό, το οποίο εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο σε μια επίδειξη δύναμης από την ΑΕΚ, η οποία προηγείται με 3-0 χάρη στο γκολ του Γιώβιτς το 7 και του Βάργκας το 12 και το 29. Η ένωση η οποία έχει βάλει πολύ γερά θεμέλια για την πρόκριση στη League Face του Champions League. Της μένουν 45 λεπτά για να παραμείνει σοβαρή, να διαχειριστεί αυτό το πολύ μεγάλο προβάδισμα που έχει και να σφραγίσει την επιστροφή της στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Τώρα ο Μούμπαρικ αφήνει την μπάλα στον Δημητρόφ και οι Βούλγαροι έχουν επιστρέψει χωρίς αλλαγές μετά από ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο ήπιαν θάλασσα, ειδικά στο πρώτο τέταρτο, όπου η ΑΕΚ εκτός από τα δύο γκολ έχασε και άλλες δύο καλές ευκαιρίες για να πετύχει και άλλα τέρματα. Δεν πρόλαβαν να καταλάβουν καν τι τους βρήκε. Οι Βούλγαροι, οι οποίοι ήρθαν με φιλοδοξίες εδώ και με κάποιες μεγαλόστομες δηλώσεις, όπως του CEO του Μπορυμίροφ, ο οποίος είπε ότι θα προκριθεί η ομάδα του, δεν έδειξε τέτοια εικόνα στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα προσπαθεί να επιτεθεί με ένα σούτ εκεί που γίνεται από τον Everton μπάλα, αλλά καταλήγει στην αγκαλιά του Στρακώσα. Οι Βούλγαροι λοιπόν αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτοιμοι για να αντιμετωπίσουν μια τόσο καυτή ατμόσφαιρα, παρόλο που και η δική τους έδρα ήταν κολλασμένη πριν από λίγες μέρες. Οι ίδιοι δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν. Η πίεση από την εξέδρα τους λύγησε από πολύ νωρίς. Και τώρα η ΑΕΚ κλέβει και πάλι με τον εξαιρετικό Μάγερ. Ο Μάγερ, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε τον τόνο για αυτή την ολική επίθεση της ΑΕΚ από το πρώτο δευτερόλεπτο, με μια ευκαιρία πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Εδώ βέβαια και πάλι από αριστερά με τον Όκο Φλέξ απέναντι του έχει δύο και ένας από αυτούς είναι ο Βάργκα. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Everton μπάλα στα δεξιά, εκεί που έχει ανέβει ο Σερτζίνιο. Αφήνει για τον Νέβες. Βαθιά σέντρα του Νέβες. Δεν βγαίνει ο Στρακώσα. Απομακρύνει το κεφάλι ο Ρότα σε ένα σημείο που ελέγχει ο Όκο Φλέξ. Πάει ο Μάγκερ για να τον πιέσει. Ο Όκο Φλέξ θα τον περάσει. Πάει και ο Ρότα. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι με το πόδι, έστω και λίγο ανορθόδοξα, ο Πίλιος απομακρύνει. Κρατούν οι φιλοξενούμενοι τώρα η ΑΕΚ. Πρέπει να βγει από αυτή τη θέση άμυνας που έχει μπει από πολύ νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα σουτ που γίνεται τώρα από τον Ρεϊνάλντο. Η μπάλα θα πάρει πολύ φάλτσο και θα φύγει έξω χωρίς να απειλήσει καθόλου τον Στρακώσα. Έλεγα λοιπόν ότι το πρώτο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει στη διαχείριση του μάτσα από εδώ και πέρα είναι να κρατήσει την μπάλα, να μην επιτρέψει στους Βούλγαρους να εγείρουν αξιώσεις για το οτιδήποτε. Μέχρι τώρα, όσο η ΑΕΚ είχε την μπάλα στα πόδια, ήταν ακίνδυνη. Τώρα ο Βάργκα κερδίζει μία ακόμα κεφαλιά, η μπάλα στα πόδια του Γιώβιτς, αλλά Ανοιχτό κοντρόλ και κλέβουν και πάλι οι Βούλγαροι. Για λίγο, γιατί ο Ρότα θα πάρει και στη συνέχεια ο Μάγερ θα υποφεληθεί. Και εκείνο όμω ανοίξει την μπάλα, θα τον την πάρει ο Σεντέγε και γύρισμα προ τα πίσω στον Βουτσόφ. Από δεξιά τώρα οι φιλοξενούμενοι με τον Δημητρόφ να αφήνει στον Νέβες. Μαϊκόν θα αφήσει την μπάλα να περάσει μπροστά, ζητάει φάουλ, δεν έχει γίνει τίποτα. Ο Ρέλβας την ελέγχει και τη γυρίζει στον Στρακώσα. Με τη μία και ψύχρεμα ο τερματοφύλακας ΣΑΕΚ και πάλι για τον Ρέλβας. Από αριστερά εκείνος γεμίζει στο χώρο του κέντρου όπου ο Βάργα μονομαχεί με τον Σεραφίμοφ. Θα πάρει ο Σεραφίμοφ την κεφαλιά, αλλά η μπάλα θα έρθει στα πόδια του Μαρίν. Βαθιά μπαλιά από τα δεξιά για τον Γιώβιτς, βγαίνει από το τέρμα του Βουτσόφ και πετάει την μπάλα πλάγιο out. Ο τερματοφύλακας της Λεύσκη, ο οποίος έχει μερίδιο ευθύνη στο τρίτο γκολ από την κεφαλιά, τη σκαστή κεφαλιά του Βάργα, η οποία, στην οποία έκανε κακή εκτίμηση και δεν μπόρεσε να σταματήσει την πορεία της προς τα δίχτυα. Τώρα ο Ρότα περιμένει μια μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, γιατί δεν υπάρχει κάποια εκεί κοντά. Τώρα θα την πάρει στα χέρια του. Στο 49 βρισκόμαστε, ενώ έχουν ξεκινήσει ζέσταμα οι αναπληρωματικοί και των δύο ομάδων. Ο Μαρίν αλλάζει το παιχνίδι αριστερά, όπου έχει ανέβει ο Ρέλβας. Κάνει νόημα στον Κοϊτά, του πασάρει, εκείνος γυρίζει προς τα πίσω στον Πίλιο και η ΑΕΚ απέναντι σε οργανωμένη άμυνα γυρίζει και πάλι στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας στον Κάιρινεν και ακόμα πιο δεξιά στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή κρατάει, δίνει για τον Μαρίν και πάλι Ρέλβας. Απορροφά την πίεση που τους ασκούν οι Βούλγαροι εδώ η ΑΕΚ και ο Μάγερ από αριστερά έχει τώρα χώρο και στήριγμα τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά αριστερά στον Πίλιο. Ωραίες αναλλαγές της μπάλας από τους παίκτες του Νίκολιτς, οι οποίοι κάνουν αυτό ακριβώς που λέγαμε νωρίτερα. Κρατούν την μπάλα για τον εαυτό τους. Ο Μουκουντή ανεβαίνει και ανοίγει για τον Ρότα. Ο Ρότα συγκλίνει και πάλι προς τον άξονα. Δίνει για τον Μαρίν. Έχει χώρο. Μαρίν για το σούτα. Το κάνει με το αριστερό στη γωνία. Ο Βουτσόφ. Η προβολή από τον Γιώβιτς σε δεύτερο χρόνο. Η μπάλα θα φύγει εκτός. Καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ να πετύχει ένα τέταρτο τέρμα. Από το σούτ που έκανε εδώ ο Μαρίν με το πόδι που δεν είναι θεωρητικά το καλό του, με το αριστερό, αλλά δεν ήταν καθόλου κακή εκτέλεση. Έπεσε στη δεξιά του γωνία, ο Βουτσόφ απομάκρυνε, ο Γιώβιτς πήρε μεν την επαναφορά, αλλά η προβολή που έκανε δεν ήταν με καλές προϋποθέσεις, έστειλε την μπάλα εκτός. Διπλή φάση για την ΑΕΚ στο 50 και τώρα προσπαθούν να βγάλουν την αντεπίθεση οι Βούλγαροι με τον Μαρίν να κάνει το φάουλ. Είναι ένα φάουλ σκοπιμότητας που θα γίνει πάνω στον Νέβες και θα πάρει την πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα, σωστά από τον Τουρπέν. Ο Μαρίν εδώ δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά από το να αφήσει εκτεθειμένη την άμυνα της ομάδας του, πήρε αυτή την κάρτα. Φάουλ που εκτελούν γρήγορα οι Βούλγαροι με τον Δημητρόφ να αφήνει στον Σερτζίνιο. Και πάλι Δημητρόφ από τα απέναντι πλευρά για τον Σεραφίμοφ. Εκείνος γυρίζει προς τα πίσω στον Βουτσόφ. Τώρα βγαίνει ΑΕΚ, ανεβαίνει μέτρα στο γήπεδο. Ο Βουτσόφ γεμίζει και ψάχνει τον Νέβες. Πρώτος στην μπάλα ο Πίλιος. Γεμίζει το κέντρο. Κεφαλιά του Γιώβιτς. Εκεί ελέγχει ο Μαρίν με το γόνατο για τον Ρότα. Εκείνος πάρα πολύ ψύχρεμα, ακόμα και πίσω στον Μουκουντή. Ακούτε και τα χειροκροτήματα για τον μπακ της ΑΕΚ, ο οποίος και σήμερα είναι σταθερότατος και βεβαίως έχει πολύτιμη συνεισφορά στη φάση του πρώτου γκολ. Από τα δικά του πόδια η μπάλα και από μια ζυγισμένη σέντρα έφτασε στο κεφάλι του Γιώβιτς για μια εξαιρετική εκτέλεση από αυτές για τις οποίες ο Γιώβιτς έφτασε κάποτε να κάνει μεταγραφές εκατομμυρίων. Το γκολ που ξεκλείδωσε από νωρίς την άμυνα της Λεύσκη και έδωσε το σύνθημα για το πάρτι που ακολούθησε. Ο Ρέλβας τώρα βαθιά παλιά για το ανέβασμα του Πίλιο. Από αριστερά είναι γρήγορος όμως και ο Νέβες. Προλαβαίνει, γυρίζει προς τα πίσω στον Βουτσόφ. Κοντρολάρει υπό την πίεση του Πίλιου, ανοίγει αριστερά στον Σεντέγες. Πάει ο Γιώβιτς για να τον πιέσει. Ακόμα και ο Γιώβιτς που δεν είναι το φόρτε του, τον απρεσάρει. Σήμερα, για χάρη του πλάνου της ομάδας, το κάνει και αυτό. Εν τω μεταξύ, ο Όκο Φλεξ κερδίζει ένα φάουλ από τον Μουκουντή. Έβαλε σωστά το σώμα του εδώ. Εξτρέμ της Λεύσκη ψηλά στο γήπεδο από τα αριστερά. Αυτό το φάουλ. Σε ένα σημείο που δεν απειλείται η ΑΕΚ, το εκτελεί μια κοντινή πάσα ο Σεντέγες για τον Μούμπαρικ. Μούμπαρικ στον Δημητρόφ και άνοιγμα δεξιά για τον Νέβες. Ο Σερτζίνιο. Απρόσεκτη πάσα προς τα πίσω για τον Νέβες, ο οποίος θα προλάβει πριν αλλά βγει πλάγιο out και απλά θα τη γυρίσει στον τερματοφύλακά του, τον Βουτσόφ. Με τη μία γεμίζει εκείνος σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Μουκουντή, με το στήθος υποδειγματικά στον Ρέλβας. Εκείνος κάνει όμως απρόσεκτη πάσα, δεν χρειαζόταν αυτό το λάθος. Οι Βούλγαροι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν και να φύγουν στην αντεπίθεση με μια κάθετη πάσα. Εδώ ο Ρέλβας όμως διορθώνει και με άψογη παρέμβαση κόβει και κερδίζει ξανά την κατοχή για την ΑΕΚ. Ο Μαρίν τώρα έχει δύο παίκτες στην πλάτη του και αφήνει για τον Μάγερ. Υπέροχα με διαγώνια παλιά ο Μάγκερ βρίσκει τον Ρότα και τώρα ο Ρότα κάνει μια επέλαση από τον άξονα. Δεν τον σταματάει κανένας. Ο Ρότα ανοίγει δεξιά για τον Μαρίν. Έχει χώρο για τη σέντρα. Θα περάσει το Μούμπαρικ. Θα φέρει την μπάλα στο αριστερό. Γύρισμα μέσα στην περιοχή. Ο Γιώβιτς προσπαθεί. Πέφτει στο έδαφος. Πέναλτι για την ΑΕΚ. Πέναλτι για την ΑΕΚ που κερδίζει ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Σέρβος έβαλε σωστά το κορμί του σε αυτή τη μονομαχία. Αν δεν κάνω λάθος με τον Δημητρόφ, εκείνος τον γκρέμισε, τον έριξε στο έδαφος. Και ο Τουρπέν, αφού το σκέφτηκε λίγο, έδειξε την άσπρη βούλα. Πέναλτι για την ΑΕΚ και μια τεράστια ευκαιρία να κάνει το 4-0. Μία ακόμα επίδειξη κλάσης από τον Γιώβιτς, ο οποίος χωρίς να κάνει τελική εδώ, δείχνει το επίπεδό του, το ποδοσφαιρικό, προλαβαίνει απλά να βάλει το κορμί του σωστά μπροστά από τον Νέβες. Εκείνος πήγε πολύ άγαρμα στο μαρκάρισμα. Τον βρήκε και τον έριξε στο έδαφος. Πέναλτι για την ΑΕΚ, για το οποίο υπήρξε από ό,τι βλέπω μια συζήτηση ανάμεσα στον Μαρίν και τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς, ο οποίος θέλει να εκτελέσει το πέναλτι εκείνος. Μικρή σημασία έχει αυτό. Εξετάζεται η φάση πάντως, να πούμε, στο VAR. Αυτό βλέπουμε από τα Matrix. Ο Μαρίν όμως είναι αυτός που έχει πάρει φόρα και είναι έτοιμος απέναντι από τον Βουτσόφ για να εκτελέσει. Ο Ρουμάνος σουτάρει, η μπάλα θα πάρει μέσα τα χέρια του Βουτσόφ, θα καταλήξει τέταρτη φορά στα δίχτυα του και η ΑΕΚ χορεύει μπαγκαράγκα τη Λεύσκη Σόφιας. Εδώ δεν είναι Eurovision, είναι Champions League και η ΑΕΚ θα είναι παρούσα. Τέταρτο γκολ για την ΑΕΚ στο 55 με τον Μαρίν να εκτελεί το πέναλτι με τέτοιο νταϊλίκι σαν αυτό που βούτυξε σήμερα η ΑΕΚ την αντίπαλό της από το λαιμό. Η μπάλα με δύναμη σχεδόν στο κέντρο του τέρματος πήρε μέσα για δεύτερη φορά τα χέρια του Βουτσόφ. 4-0 και ακούτε τι γίνεται στην All Win Arena, η οποία πανηγυρίζει τη διαφαινόμενη πρόκριση της ΑΕΚ στη lead phase του Champions League και ταυτόχρονα πικάρει και τους 1.600 Βούλγαρους οι οποίοι έχουν βρεθεί στην εξέδρα, ενώ ακούτε και την αποθέωση στον σκόρερ του τέταρτου τέρματος της ΑΕΚ, του Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος και εκείνος σφραγίζει μια εξαιρετική εμφάνιση με ένα γκολ. Ο Μαρίν, ο οποίος έχει προλάβει ήδη στη σεζόν να γράψει 3 assist, βάζει και ένα γκολ στο λογαριασμό του. Ένα γκολ το οποίο πλέον, όσο και αν απομένει πάρα πολύς χρόνος, μπορεί να πει κανείς ότι σφραγίζει το εισιτήριο. Τώρα ο Γιώβιτς μέσα στην περιοχή. Τελευταία στιγμή προλαβαίνει, γυρίζει και τον κόβει ο Δημητρόφ. Μια ακόμα ωραία παλιά από τον Μαρίν. Η παλιά που ακολουθεί στη συνέχεια όμως από τους Βούλγαρους δεν είναι σωστή. Την ελέγχει ο Μουκουντή και αφήνει για τον Ρέλβας. Ακούτε τώρα τι γίνεται στην All Win Arena. Με την προοπτική η ΑΕΚ να βρεθεί για έκτη φορά στην ιστορία της σε φάση αυτού που κάποτε λέγαμε ομίλους, τώρα το λέμε League Face του Champions League. Ο Ρότα ελέγχει από τον άξονα και αφήνει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας τον Πίλιο κάθεται για την κίνηση του Κοϊτά, ο οποίος τώρα έχει απέναντί του τον Μαϊκόν. Θα πάει στο ένας με έναν, όχι, γυρίζει για τον Πίλιο, ο οποίος προσπαθεί να βάλει το κορμί του, ίσως θα πρέπει να σεντράρει απευθείας. Ο Κοϊτά τώρα θα κάνει φάουλ στη συνέχεια πάνω στον Νέβες. Εδώ ίσως θα έπρεπε ο Πίλιος, αντί να δοκιμάσει να περάσει ο ίδιος μέσα στην περιοχή, να κάνει μια απευθείας, ένα απευθείας γύρισμα. Αλλά εντάξει, έχουν κάνει τα πάντα σκέτα οι παίκτες του Νίκολιτς. Δεν νομίζω ότι εδώ μπορεί κάποιος να κακολογήσει τον Πίλιο, ο οποίος γενικά έχει κάνει μια φοβερή εμφάνιση. Ο Σεντέγες αφήνει στον Μούμπαρικ. Μούμπαρικ πίσω για τον Σεραφίμοφ και εκείνος ακόμα πίσω στον Βουτσόφ. Πιέζεται από τον Βάργα όπως απομακρύνει ο τερματοφύλακας Σλεύσκη. Σεντέγες με το κεφάλι πρώτο στην μπάλα. Ο Ρότα, ο οποίος δίνει και για τον Γιώβιτς, αλλάζει και πάλι για τον Ρότα. Ο Ρότα θα βρεθεί μέσα στην περιοχή, θα κάνει να σου την μπάλα κοντράρι. Έρχεται στα πόδια του Βάργα, δεν περνάει η πάσα του. Εδώ κόλλησε λίγο ο Ρότα. Αν μπορούσε να βρει μια εκτέλεση, θα ήταν απέναντι από τον τερματοφύλακα Σλεύσκη. Ενώ είχε και πάσα στον Γιώβιτς. Οι φιλοξενούμενοι κερδίζουν και προσπαθούν να βγουν στην επίθεση από δεξιά με τον Νέβες, ο μόνος που έχει διασωθεί από τον Ναυάγιο. Αφήνει στον Σερτζίνιο. Η Άκενος και πάλι καλά οργανωμένη στα μετόπιστεν, δεν πρόκειται να επιτρέψει τίποτα. Και ο Μούμπαρικ Από τον άξονα βρίσκει πολύ κόσμο μπροστά του, ανοίγει αριστερά στον Σεντέγιες. Σεντέγιες ακόμα πιο αριστερά στον Οκοφλέξ. Συγκλίνει εκείνος και αφήνει στον Μούμπαρικ. Έχει χώρο, θα δοκιμάσει ένα δυνατό σου. Την μπάλα θα πάρει τροχιά κοντά προς το, στην εστία του Στρακός, αλλά θα φύγει πάνω από αυτή. Είναι μια τελική για τους Βούλγαρους χωρίς αποτέλεσμα. Ούτε εδώ θα κινδυνεύσει ιδιαίτερα η ΑΕΚ. Και ενώ φτάσαμε πλέον στο 59 και η ομάδα του Νίκολιτς προηγείται με 4-0. Ένας κόρπους φράγησε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ο Μαρίν λίγο νωρίτερα, ένα πέναλτι που κέρδισε ο Λουκαγιώβιτς. Γέμισμα του Στρακώσα, κεφαλιά από τον Βάργα για τα πόδια του Μάγερ με τη μία για τον Γιώβιτς. Η ΑΕΚ παίζει φοβερό ποδόσφαιρο, όντας και ψυχολογικά απελευθερωμένη. Ο Γιώβιτς αφήνει και πάλι στον Μάγερ. Εκείνος με τη μία θα σεντράρει, μπάλα θα κοντράρει στα πόδια του Σεντέγιες και θα καταλήξει κόρνερ. Δεν συμβιβάζεται η ΑΕΚ ούτε με αυτά τα 4 γκολ. Συνεχίζει να πιέζει και να ψάχνει και πέμπτο. Απέναντι σε μια Λεύσκη που ξαναλέω ότι τα έχει χαμένα. Τώρα οι παίκτες του Βάσκεθ σαν να δείχνουν και λίγο απογοητευμένοι. Κόρνερ λοιπόν για την ΑΕΚ από τη δεξιά πλευρά με εκτελεστή και πάλι τον Μάγερ. Από τα δικά του πόδια ήρθε το κόρνερ με το οποίο ο Βάργα έκανε το 3-0. Και πάλι πολλοίς κόσμος μπροστά στα καρέ του Βουτσόφ. Ο Μάγερ στο πρώτο δοκάρι. Η μπάλα απευθείας παραλίγο να καταλήξει στα δίχτυα. Τι πήγε να κάνει ο αθεόφοβος παραλίγο να στείλει την μπάλα απευθείας στα δίχτυα. Την μπάλα από την προβολή που έκανε άθελά του εκεί ο Σεραφίμοφ έφυγε σε νέο κόρνερ. Πολύ πονηρή εκτέλεση και με πάρα πολύ φάλτσο από τον Μάγερ. Η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και στη συνέχεια στα πόδια του Ευρώντη του Σεραφίμοφ. Ο Μάγερ εδώ απειλεί με γκολ από απευθείας κόρνερ. Και είναι έτοιμος να εκτελέσει και πάλι. Με πάσα αυτή τη φορά για τον Μαρίν. Έχει χώρο για τη σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά από τον Γιώβιτς. Απομακρύνει όπως ο Δημητρόφ. Τρίτο σερί κόρνερ. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται οι Βούλγαροι. Η ΑΕΚ πολιορκεί την περιοχή τους. Τρία συνεχόμενα κόρνερ. Δοκάρι πριν από λίγο. 4 γκολ. Μαγική εμφάνιση από την ομάδα του Νίκολιτς. Η κάμερα μέσα από το τέρμα δείχνει πόσο φάλτσο είχε νωρίτερα η εκτέλεση του Μάγερ από το κόρνερ που παραλίγο να φέρει ένα εντυπωσιακό γκολ. Ο Μαρίν είναι έτοιμος να εκτελέσει τώρα από την απέναντι πλευρά. Σεντράρει και πάλι στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Ρέλβας. Απομακρύνει ο Δημητρόφ σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Ρότα. Θα τη φέρει στα δεξιά για να σεντράρει. Γυρίζει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας έχει χώρο. Θα προτιμήσει και εκείνος να σεντράρει. Όχι, δεν περνάει μπάλα. Ο Ρότα όμως θα κλέψει ξανά μέσα στην περιοχή. Θα προσπαθήσει να σουτάρει. Η μπάλα από την κόντρα έρχεται στα πόδια του Μαρίν. Γύρισμα. Όχι, απομακρύνει ο Δημητρόφ. Η ΑΕΚ συνεχίζει να πιέζει. Λες και το σκορ είναι 0-0. Εάν δεν υπήρχαν τα Matrix και δεν έβλεπε κάποιος το 4-0 που γράφουν, δεν θα πίστευε ότι η ομάδα με τα κινδυνόμαυρα προηγείται και έχει ένα τόσο μεγάλο handicap υπέρ της. Και βεβαίως οι εξέδρες το γιορτάζουν και καλά κάνουν. Δεν είναι μόνο το σκορ, ούτε το διακύβευμα της απόψινης βραδιάς, είναι και η φανταστική εμφάνιση της ομάδας τους. Ο Μουκουντή και πάλι από τα μετόπιστεν. Τώρα ανεβαίνουν να πιέσουν κάπως οι παίκτες της Λεύσκη. Άνοιγμα στα αριστερά για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας για τον Μάγερ. Κάνει κίνηση ο Πίλιος. Εκεί θα πάει η μπάλα. Ο Πίλιος, ο οποίος πρέπει να την κατεβάσει, δεν θα το κάνει με αποτελεσματικό τρόπο. Θα την κλέψει όμως στη συνέχεια από τον Δημητρόφ. Εκείνος όμως προλαβαίνει να γυρίσει και να την πάρει ξανά στην κατοχή του. Ο Πίλιος τον πιέζει όμως. Θα βάλει δεύτερο τάκλιν πάνω στον Νέβες και τρίτο. Αποθέωση για τον Πίλιο, πέταξε την μπάλα out, αλλά αποθεώνεται μόνο και μόνο για τα τρία συνεχόμενα tackling που έκανε στο Σημεάκι. Και αφήνω να ακούσετε και την αποθέωση για τον βασικό προτεργάτη αυτής της εικόνας, τον Μάρκο Νίκολιτς. Εν τω μεταξύ θα γίνουν και τρεις αλλαγές για την Λεύσκη. Ο Βελάσκεθ προσπαθεί να σώσει οτιδήποτε μπορεί, εκτός ο Μαϊκόν. Για να μπει ο Κούσο.
1: Και στη θέση του Everton Μπάλα περνάει στον αγωνιστικό.
3: Στη θέση του Everton Μπάλα θα μπει ο Τριντίν. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η τρίτη αλλαγή. Ο Περέα είναι αυτός που μπήκε στο γήπεδο στη θέση, αν δεν κάνω λάθος, του Ρεϊνάλντο. Τρεις αλλαγές λοιπόν για τη Λεύσκη, η οποία δεν κατάφερε να δικαιολογήσει τις προσδοκίες που ίδια είχε καλλιεργήσει με την εξαιρετική της πορεία μέχρι τώρα. Τρεις προκρίσεις μέχρι να έρθει στη Νέα Φιλαδέλφια. Στην τέταρτη ωστόσο τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά για εκείνους. Έχουν καταφέρει να δεχτούν δυσάριθμα γκολ μέχρι τώρα από την ΑΕΚ. Για την ακρίβεια η ΑΕΚ έχει καταφέρει να τους τα βάλει με την εξαιρετική της εμφάνιση απόψε. Ένα πλάγιο για τους φιλοξενούμενους από δεξιά με εκτελεστή τον Νέβες. Όλα αυτά στο 64. Η ΑΕΚ προηγείται με 4-0. Και τώρα ο Σεραφίμοφ αφήνει για τον Μούμπαρικ. Μαθήματα διαχείρισης του αποτελέσματος ανάμεσα σε άλλα παραδίδει ΑΕΚ με τον τρόπο που όχι απλά προστάτευσε αυτά τα δύο γρήγορα τέρματα που πέτυχε, αλλά δεν άφησε καθόλου την αντίπαλό της να γίνει επικίνδυνη και έβαλε άλλα τόσα μέχρι το 55. Τώρα ο Σεραφίμοφ γυρίζει προς τα πίσω ενώ ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες. Εκτός από το σημείο που βρίσκονται οι 1600 φίλοι της Λεύσκη, δεν υπάρχει κανένας καθιστός. Τώρα ο Ρότα κάνει ένα επιβλητικό κλέψιμο από τα δεξιά και βγαίνει με προϋποθέσεις η ΑΕΚ στην αντεπίθεση και πάλι. Ο Ρότα συγκλίνει, περνάει έναν αντίπαλο, δεν περνάει το δεύτερο αλλά κερδίζει ο Μάγερ. Και πάλι ο Ρότα, κόβουν οι φιλοξενούμενοι με τον Σερτζίνιο, αλλά παραμένει η μπάλα στα πόδια των παικτών της Ένωσης. Ο Κάιρινεν για τον Ρέλβας και πάλι Κάιρινεν. Στον άξονα εκεί που περιμένει ο Μουκουντή. Μουκουντή για τον Ρότα. Ο Ρότα πάρα πολύ ωραία το σκέφτηκε αλλά δεν μπόρεσε να ανοίξει για τον Βάργα. Δεξιά η μπάλα θα φύγει εκτός από του χώρου. Πλάγιο out. Ζητούν το πλάγιο για την ΑΕΚ ο Νίκολιτς και οι υπόλοιποι παίκτες. Αλλά ο Τουρπάν λέει ότι είναι για τη Λεύσκη. Ο Περέα τώρα κοντρολάρει αλλά έρχεται πολύ δυναμικά ο Μουκουντή για να κλέψει και πάλι. Δεν θα περάσει η πάσα του, λίγο απρόσκητος εδώ ο Καμερουνέζος. Η Λεύσκη προσπαθεί από τα αριστερά να επιτεθεί με τον Όκο Φλέξ. Πάνε δύο πάνω του. Ο Όκο Φλέξ συγκλίνει, αλλά έχει επιστρέψει και πάλι ΑΕΚ. Θα μετώπιστεν Σεντέγιες και πάλι Όκο Φλέξ. Όκο Φλέξ έχει απέναντί του τον Ρότα. Πάει και ο Μάγερ για να βοηθήσει. Τελικά θα μπει στην περιοχή, θα γυρίσει. Η μπάλα έρχεται προς τα πίσω. Το σουτ από μακρύνω 300 στην αριστερή του γωνία. Το σουτ που έγινε, αν δεν κάνω λάθος, από τον Τρντίν. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία εδώ για την Λεύσκη. Ο Κούσο ήταν που έκανε το σουτ. Αλλά στη συνέχεια ευτυχώς για την ΑΕΚ ακολούθησε επιθετικό φάουλ. Από το γύρισμα αυτό του Όκο Φλέξ η μπάλα έφτασε στα πόδια του Κούσο. Αλλά το δυνατό σουτ που έκανε βρήκε σε ετοιμότητα τον Στρακώσα, ο οποίος δηλώνει και εκείνος παρόν σε αυτή την σπουδαία βραδιά της ομάδας του. Και απομακρύνει τον πρώτο κίνδυνο στο δεύτερο ημίχρονο από πλευράς Λεύσκη. Φτάσαμε στο 67 για να έρθει. Και τώρα ο ίδιος ο τερματοφύλακας ΑΕΚ εκτελεί το ελεύθερο. Η μπάλα περνάει από τον Βάργα, ο Μάγερ στην κεφαλιά, ο Γιώβιτς πάρα πολύ ωραία, θα πέσει στο έδαφος και φάουλ για την ΑΕΚ. Μία ακόμα περίπτωση όπου ο Γιώβιτς δεν φαινόταν με τίποτα διατεθειμένος να αφήσει την μπάλα να τη χάσει, παρόλο που κλείστηκε από τρεις. Την κράτησε στον έλεγχό του και πήρε αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ από τα δεξιά. Ενώ μένει πεσμένος στο τερέν από μία προηγούμενη φάση. Παίκτης της ΑΕΚ, ο Βάργα είναι. Από την προηγούμενη εναέρια μονομαχία του έκανε σκαμνάκι ο Μούμπαρικ, θα έπρεπε να δοθεί φάουλ εκεί για την ΑΕΚ. Ο Βάργα, ο οποίος εκτός από τα δύο γκολ που πέτυχε έχει στο ενεργητικό του και νομίζω διψήφιο αριθμό κερδισμένων εναέριων μονομαχιών. Ένας παίκτης ο οποίος ήρθε τον περασμένο χειμώνα από την ΑΕΚ, η οποία τον πλήρωσε και άδρα περίπου 4,5 εκατομμύρια. Και ανταπέδωσε πρώτα με πολύ σημαντική παρουσία και γκολ στο δεύτερο μισό. Βοήθησε την ΑΕΚ να κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά έκανε σίγουρα απόσβεση των χρημάτων που δαπανήθηκαν για λογαριασμό του. Με αυτά τα δύο γκολ σήμερα, τα οποία επί της ουσίας θεμελίωσαν αυτό το τεράστιο προβάδισμα της ΑΕΚ για να βρεθεί στη League Phase του Champions League. Και εκτός από τα αγωνιστικά ωφέλη και αυτά του Prestige, να καρποθεί και τεράστια οικονομικά ωφέλη. Τώρα ο Μάγερ μετά από την εκτέλεση του φάουλ αφήνει στον Πίλιο να ανέβει στο περ της ΑΕΚ μέσα στην περιοχή. Ο Μαρίν όμως δεν το θα το ρισκάρει, γυρίζει προς τα πίσω για τον Στρακώσα. Γέμισμα του τερματοφύλακα της ΑΕΚ σε ένα σημείο που είναι μόνος εν τέγες η κεφαλιά. Δεύτερη κεφαλιά από τον Σερτζίνιο προς τα πίσω. Ελέγχει τώρα και πάλι ο Σεντέγες. Αλλάζει το παιχνίδι στην απέναντι πλευρά όπου περιμένει ο Νέβες. Αλλά σε ένα σημείο του γηπέδου όπου η ΑΕΚ δεν κινδυνεύει. Και πάλι ο Μουμπαρίκ κρατάει και αφήνει στον Οκοφλέξ. Απέναντι του ο Μάγερ και πάλι ο Οκοφλέξ. Μουμπαρίκ, Σεντέγες, κοντινές πάσες από τους παίκτες της Λεύσκη. Όσο περνάει η ώρα, τόσο περισσότερο φουντώνει και το πανηγύρι στην εξέδρα. Δύσκολα θα πίστευε κάποιος, ακόμα και αν η ΑΕΚ ήταν το μεγάλο φαβορί στην αναμέτρηση, ότι στο 69 θα έχει τέτοιο μεγάλο προβάδισμα. Αυτό το 4-0 που έχει σχηματιστεί στα Matrix. Τώρα ο Πίλιος κερδίζει μια ακόμα μπαλιά, αφήνει στον Έλβας, αυτός με τη σειρά του αφήνει στον Στρακώσα και το ματοφλέκας της ΑΕΚ γεμίζει σε ένα σημείο όπου ο Βάργα δεν θα προλάβει να πηδήξει για την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έρχεται στα πόδια του Μαρίν. Προσπαθεί να κάνει την ποδιά, ο Κοϊτά βάζει το τάκλιν, δεύτερο τάκλιν από τον Κάιριν, ο οποίος επιβλητικά κερδίζει και τώρα ο Κοϊτά έχει προϋποθέσεις αντεπίθεσης από τον άξονα. Θα φέρει την μπάλα στην απέναντι πλευρά και όπου περιμένει ο Μάγερ. Κάνει κίνηση ο Γιώβιτς μέσα στην περιοχή. Θα πασάρει κάθετα ο Μάγερ πρώτος και πάλι ο Σέρβος από τον Δημητρόφ. Βγάζει για τον Μάγερ. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά όχι, δεν θα την κάνει. Τελικά ο Βάργα. Πολύ ωραία η σκέψη εδώ του Μάγερ. Με πολύ φάλτσο βρήκε τον τρόπο να φέρει την μπάλα χαμηλά στο δεύτερο δοκάρι. Αν ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο έπρεπε η σέντρα για να συναντηθεί μαζί της ο Βάργα. Πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου και χάθηκε μια καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ. Η Λεύσκη εκτελεί το ελεύθερο και τώρα ο Βουτσόφ έχει ξανά την μπάλα στα πόδια με τον Μουμπαρίκ να αφήνει δεξιά στον Νέβες. Πέρυσι τέτοια εποχή η ΑΕΚ πάλευε για την ευρωπαϊκή της επιβίωση προσπαθώντας να μην κάνει λάθος σε τρεις προκριματικούς για να εξασφαλίσει απλά την παρουσία της στο ταπεινό Conference League και τέτοια εποχή φέτος, ένα χρόνο μετά, είναι με το 1,5 πόδι στη League Face του Champions League. Από μόνο του αυτό λέει τι ακριβώς έχει χτίσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Τερντίν αφήνει για τον Σερτζίνιο δεξιά, άνοιγμα εκεί που περιμένει ο Νέβες. Έχει απέναντί του τον Πίλιο, ούτε αυτή τη φορά θα τον περάσει, γύρισμα προς τα πίσω και πάλι Τερντίν. Από αριστερά δοκιμάζει τώρα η Λεύσκη με τον Σεντέγες. Κάνει μια σέντρα και πάλι πρώτος στην μπάλα ο Ρέλβας. Ο Τριντίν έχει την μπάλα στρωμένη, θα κάνει ένα σουτ το οποίο είναι πολύ φιλόδοξο και πολύ άστοχο. Πάνω από την εστία του Στρακώσα, χωρίς κίνδυνο. Και τώρα θα έχουμε και την πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι για την ΑΕΚ. Με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά να φεύγει εκτός. Ο Αφρικανός, ο οποίος δεν ήταν τόσο καλός όσο τον έχουμε συνηθίσει, ίσως έπαιξε ρόλο και ο τραυματισμός τον κράτησε εκτός τις προηγούμενες μέρες. Αλλά βοήθησε πάρα πολύ, έδωσε ενέργεια, ήταν πάρα πολύ σωστός τακτικά και έδωσε βοήθειες σε πολλές περιπτώσεις στον Πίλιο. Στη θέση του λοιπόν μπαίνει ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος αποθεώνεται και αυτός με τη σειρά του. Όλα δείχνουν ότι θα ζήσει την τρίτη του παρουσία σε φάση, σε league face του Champions League με την ΑΕΚ. Τώρα ο Βάργα και πάλι κλέβει επιβλητικά στον χώρο του κέντρου. Ο Μάρινο δεν καταφέρει να κρατήσει. Συνέχεια ακολουθεί ένα φάουλ πάνω στον Όκο Φλέξ, το οποίο εκτελούν γρήγορα οι Βούλγαροι με ένα γύρισμα προς τα πίσω. Και τώρα ο Βουτσόφ είναι αυτός που έχει ξανά την μπάλα στα πόδια. Ανοίγει αριστερά εκεί όπου περιμένει ο Σεντέγες. Ξανά ο Μάγερ πάνω του, ο Κοφλέξ, δυνατά ο Ρότα, κερδίζει ο Μαρίν. Θα πάει να παίξει το 1-2 με τον Μάγερ, θα πέσει στο έδαφος και θα κερδίσει το φάουλ από τον Τερντίν. Ολοκληρωμένη εμφάνιση και από τον Μαρίν. Και ο Κάιρεν δεν ήταν πάρα πολύ καλός σήμερα. Ξαναλέω, έχει αυτό τη σημασία του, γιατί μια πρώτη αμφισβήτηση ήδη είχε προλάβει να τη δεχτεί. Παρόλο που υπήρχε πάρα πολύ μικρό δείγμα επίσημων αγώνων. Τώρα ο Μαρίν στον Μάγερ. Κρατάει ξανά ο Κροάτης κάθετα για τον Γιώβιτς. Με τη μία εκείνο στο Μάνταλο και με τη μία ο Μάνταλος ανοίγει αριστερά για τον Πίλιο. Εξαιρετικό ποδόσφαιρο από την ΑΕΚ, η οποία συνεχίζει και ψάχνει ένα πέμπτο γκολ. Ο Πίλιος προς τα έξω και πάλι για τον Μάνταλο. Συρτή πάσα διαγώνια για τον Γιώβιτς. Κόβουν οι παίκτες της Λεύσκη και ο Μούμπαρικ θα φύγει στην αντεπίθεση. Θα τον κόψει με φάουλ εκεί ο Μάγερ. Ένα φάουλ σκοπιμότητας για να μην βγει η αντεπίθεση. Και εδώ όμως ο Τουρπάν δεν θα δείξει κίτρινη κάρτα. Εκτελείται με μια κοντινή πάσα το φάουλ για τον Σεντέγιες αριστερά. Έχει χώρο, αφήνει για τον Οκοφλέξ. Και τώρα ο Σερτζίνιο, αλλαγή παιχνιδιού στον Πίλιο. Πρώτη, στον Πίλιο κατέληξε η μπάλα, γιατί και αυτή την έκοψε, και αυτή την παλιά την έκοψε ο Μπακ της ΑΕΚ. Τώρα ο Νέβες θα τον περάσει, στη συνέχεια θα τον τραβήξει από τη φανέλα εκεί ο Πίλιος. Εδώ σαν αναθίχτηκε λίγο ο Πίλιος από το γεγονός ότι του έκανε ποδιά ο αντίπαλος, θα του κάνει αυτό το φάουλ, θα δει και την κίτρινη κάρτα του Τουρπέν. Πρώτη στο παιχνίδι για παίκτη της ΑΕΚ. Και έτοιμη η Λεύσκη να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Στο χώρο του κέντρου και δεξιά όλα δείχνουν πλέον ότι έχουν τελειώσει. Δεν μπορεί αυτό το 4-0 με τίποτα να ανατραπεί φυσικά. Η ΑΕΚ, η οποία θα χρειαστεί να περιμένει ένα τέταρτο στις ισόβιες καθυστερήσεις για να στήσει ένα μεγάλο πανηγύρι απόψε εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Φυσικά θα πρέπει να παραμείνει σοβαρή μέχρι το τέλος για να διαχειριστεί και σε επίπεδο εντυπώσεων αυτό το αποτέλεσμα. Έχει κάνει μια επιβλητική εμφάνιση σήμερα. Τώρα και πάλι ο Μάγερ θα κλέψει. Ο Μάγερ, ο οποίος έδειξε σήμερα πολλά στοιχεία και στο ανασταλτικό κομμάτι. Μπορεί το παρουσιαστικό του να μην προδιαθέτει για ένα παίκτη ο οποίος μπαίνει δυνατά στις μονομαχίες, αλλά και σήμερα συνεισέφερε και σε αυτό το τομέα. Ο Σεντέγιες από αριστερά στον Μαρίν. Εκείνος πάει να του κάνει μάλλον την ποδιά εκεί ο Σερτζίνιο. Θα του κάνει το φάουλ στη συνέχεια. Ένα φάουλ για την Λεύσκη στο χώρο ακριβώς μπροστά στο πλάγιο out από αριστερά, το οποίο μπορεί να φέρει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Στο 76 πλέον. Αν πέρυσι έγινε μότο το fight, believe και never give up που είπε ο Νίκολης, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ήταν αυτό που είπε στα αποδυτήρια στους παίκτες του πριν ξεκινήσει το φετινό, το σημερινό μάτς, και τους εμφάνισε τόσο καμικάζι στο γήπεδο. Μία ακόμα αλλαγή για τη Λεύσκη. Ο Οκοφλέξ, που σήμερα σε αντίθεση με τη Σόφια δεν έδειξε τίποτα, και αυτό το ατού της Λεύσκη το διάβασε σωστά ο Νίκολιτς, τον εξουδετέρωσε. Βγαίνει αλλαγή και στη θέση του μπαίνει ο Σούλα. Τελεί αυτό το φάουλ τώρα η ομάδα της Βουλγαρίας με τον Σεντέγιες. Στο δεύτερο δοκάρι απομακρύνει το κεφάλι ο Πίλιος σε ένα σημείο όπου ο Κούσο γεμίζει ξανά στην περιοχή. Αλλά έρχεται απέναντι στον Σεντέγιες. Δεν κάνει καλό κοντρόλ, πάει ο Ρότα κοντά του, δεν τον αφήνει να σεντράρει, του βάλει προβολή. Θα παραχωρήσει, όχι, ούτε καν κόρνερ. Διπλή κόντρα, η μπάλα είναι out και το πανηγυρίζει και αυτό ο Ρότα. Σαν να πηγαίνουν όλα πρίμα για την ΑΕΚ απόψε. Μια μαγική βραδιά για την Ένωση και τους φίλους της εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Με τον Στρακώσα τώρα έτοιμο να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Και γέμισμα με στόχο ποιον άλλον, το Βάργα. Και μαντέψει ποιον το αποτέλεσμα, πήρε και αυτή την κεφαλιά ο Ούγκρος. Τώρα γεμίζει δίνοντας επίσης πολύ ύψος την μπάλα σε ένα σημείο όπου ο Γιώβιτς δεν μπορεί να την κατεβάσει. Κλέβουν οι παίκτες της Λεύσκη και από δεξιά προσπαθούν να αναπτυχθούν με τον Νέβες. Έχει πάει και πάλι πάνω το Γιώβιτς όμως για να μην τον αφήσει να προκαλέσει ρήγμα. Απέναντι σε οργανωμένη άμυνα και πάλι οι Βούλγαροι με τον Σούλα. Και τώρα τον Μούμπαρικ. Κάνει κίνηση αριστερά ο Σεντέγιες και προτιμά να δώσει στον Σούλα. Προσπαθεί εκείνος να αλλάξει το παιχνίδι αριστερά για τον Κούσο. Πρώτος στην μπάλα ο Πίλιος. Ελέγχει ο Μάνταλος από τον άξονα και πολύ ωραία κρατάει και γυρίζει πίσω στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή ακόμα πιο πίσω για τον Στρακώσα. Άνοιγμα στα αριστερά για τον Ρέλβας. Η ΑΕΚ η οποία με άνεση διαχειρίζεται και αυτή την πίεση που προσπαθούν να τις ασκήσουν οι Βούλγαροι στην περιοχή. Και τώρα τη βγάζει την μπάλα υποδειγματικά με τον Μαρίν να αφήνει στον Μάγερ. Ο Κροάτης κρατά αρχοντικό παιχνίδι με το κεφάλι ψηλά συνεχώς από τον Μάγερ. Ζητάει συνέχεια την μπάλα και τώρα την παίρνει και πάλι στα πόδια. Κάθετα για τον Μαρίν, εκείνος πίσω στον Ρέλβας. Ενώ θα έχουμε σε λίγο δύο ακόμα αλλαγές για την ΑΕΚ με τους Ζήνη και Ζουμκόφ να μπαίνουν στο γήπεδο. Θα δούμε ποιους θα αντικαταστήσουν. Ο Νίκολης ο οποίος θα φρεσκάρει και την ομάδα του. Ποιος το περίμενε ότι σε παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση στη League Face του Champions League θα έχει και το περιθώριο να κάνει και κάπως συντήρηση δυνάμεων, να το πούμε έτσι, γιατί παίζει την Κυριακή με την Κηφισιά. Προφανώς δεν γίνεται βέβαια σε αυτό το πλαίσιο η αλλαγή, αλλά είναι και αυτό δείγμα της άνεσης με την οποία η ΑΕΚ σήμερα θα επικρατήσει και θα προκριθεί. Τώρα ο Ρέλβας κρατάει και αφήνει στον Μαρίν. Ο Μαρίν ανεβαίνει από τα δεξιά, ψάχνει στήριγμα, προτιμά να γυρίσει προς τα πίσω στον Μουκουντή. Μουκουντή στον Κάιρινεν και πάλι Μουκουντή. Οι παίκτες της Λεύσκη, οι οποίοι εδώ και ώρα το έχουν πάρει απόφαση ότι θα γυρίσουν άπρακτοι στην πατρίδα τους. Το μόνο θετικό νέο είναι ότι δεν θα χρειαστεί ο πρόεδρος να δώσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ που έταξε ως πριν σε περίπτωση πρόκρισης. Τώρα μια βαθιά παλιά δεξιά την κερδίζει ο Πίλιος και βγαίνει πάρα πολύ ωραία μπροστά από την αριστερή πλευρά. Έχει απέναντί του τον Δημητρόφ και στήριγμα τον Μάγερ ο Πίλιος. Θα μπει στην περιοχή, θα κάνει το σουτ. Ο Δημητρόφ θα του βάλει την κόντρα. Εδώ ο Πίλιος έψαξε ο ίδιος την εκτέλεση ενώ θα έπρεπε να πασάρει στον Μάγερ ο οποίος έκανε κίνηση σαν σεντερφόρ. Μετά από μια τέτοια εμφάνιση δικαιούται και αυτός μια εγωιστική, ας το πούμε έτσι, επιλογή.
1: Αλλαγές και την ΑΕΚ.
3: Ενώ τώρα θα γίνουν οι αλλαγές που λέγαμε νωρίτερα. Με τον Βάργα να είναι ο ένας που θα περάσει εκτός και ακούτε το πόσο θερμό χειροκρότημα του επιφυλάσσιου κόσμου ΣΑΕΚ. Ο Ούγκρος ο οποίος πέτυχε 2 γκολ, πρώτα με άψογο τελείωμα μέσα στην περιοχή από σύγχυση έπειτα από εκτέλεση κόρνερ και με μια κεφαλιά που νίκησε τον Βιτσόφ λίγο αργότερα, ενώ θα βγει και ο Μάγερ επίσης εκ των κορυφαίων της ΑΕΚ σήμερα, όπως έλεγα πριν, για να περάσει στη θέση του ο Ζουμκόφ. Όλα αυτά στο 81, η ΑΕΚ προηγείται 4-0, βάζει τις τελευταίες πινελιές σε αυτόν τον ποδοσφαιρικό πίνακα που ζωγράφησε απόψε εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Πίλιος θα χάσει την μπάλα από την παρέμβαση εκεί του Κούσο, αλλά στη συνέχεια θα μπει επίσης δυνατά στη φάση, θα πέσει στο έδαφος, δεν υπάρχει φάουλ, λέει εκεί ο Τουρπέν, ο οποίος κάνει νόημα να μην εκτελεστεί ακόμα το πλάγιο που κέρδισε η Λεύσκη, γιατί θα γίνει μια ακόμα αλλαγή από την πλευρά των Βούλγαρων. Ο Μίτκοφ θα μπει στην θέση του Σερτζίνιο. Και τώρα θα εκτελεστεί αυτό το πλάγιο για τη Λεύσκη με τον Νέβες από δεξιά. Δίνει στον Μίτκοφ και τώρα ο Σεραφίμοφ αφήνει στον Σούλα και πάλι Σεραφίμοφ. Ο Ζήνη πάει να τον πιέσει. Ο Αφρικανός ο οποίος είναι τώρα δίδυμος στην επίθεση με τον Γιώβιτς μετά την αντικατάσταση του Βάργα. Ο Ζουμκόφ έχει πάει δεξιά και ο Μάνταλος είναι στο αριστερό άκρο. Γύρισμα προς τα πίσω για τον Βουτσόφ και εκείνος ξανά στον Μούμπαρικ. Κρατάει ο Μούμπαρικ, δεν ξέρει τι να κάνει με την μπάλα γιατί και πάλι έχει απέναντι του τρεις παίκτες της ΑΕΚ. Τη γυρίζει προς τα πίσω στον Σεραφίμοφ. Ο Σεραφίμοφ προσπαθεί να ελευθερώσει για τον Μίτκοφ. Γύρισμα προς τα πίσω στον Βουτσόφ και εκείνος στον Δημητρόφ, ο οποίος ανεβαίνει από τη δεξιά πλευρά και αφήνει τελικά στον Μίτκοφ. Πιέζει ο Ζουμκόφ, προσπαθεί να κερδίσει μια κατοχή. Για δικαστικά τα τελευταία λεπτά εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ η οποία απλώς περιμένει να βάλει τη σφραγίδα στο εισιτήριο για τη League Face του Champions League. Λάθος και πάλι από τους Βούλγαρους. Κλέβει ο Μάνταλος, κάνει κίνηση από αριστερά ο Πίλιος. Εκεί θα πάει μπάλα. Ο Πίλιος μπορεί να γυρίσει μέσα στην περιοχή. Θα το κάνει σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Βουτσόφ. μέσα στην μικρή περιοχή. Ένα κλικ νωρίτερα έπρεπε να σεντράρει ο Πίλιος. Οι Βούλγαροι τώρα προσπαθούν να βγουν στην επίθεση με τον Σούλα να ανοίγει αριστερά για το ανέβασμα του Σεντέγες. Πάει ο Μουκουντή εκεί. Κάθετα ο Σούλα. Μια παλιά μέσα στην περιοχή, πρώτος στην μπάλα όμως ο Κάιρινεν, ο οποίος οπισθοχώρησε εδώ και θα την πετάξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο out για τη Λεύσκη, η οποία νομίζω ότι σε ολόκληρο το παιχνίδι μέχρι τώρα, σε αυτά τα 83 λεπτά που έχουν παιχτεί στη Νέα Φιλαδέλφια, έχει να επιδείξει μόνο μία πραγματικά καλή ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, και αυτό αφού του είχε δεχτεί τα 3 γκολ με μια προβολή του Δημητρόφ. Τώρα ο Κούσο από δεξιά δεν μπορεί να περάσει τον Πίλιο. Ο Κάιρινεν κόβει και πάλι. Ο Μάνταλος βάζει ωραία το σώμα του. Θα πάρει το φάουλ. Όχι, παίζεται λέει ο Τουρπέν. Γύρισμα προς τα πίσω στον Νέβες. Κρατάει ο Νέβες. Αφήνει στον Μίτκοφ. Εκείνο ακόμα πιο πίσω για τον Δημητρόφ. Σε λίγο θα γίνει μια ακόμα αλλαγή και από την πλευρά της ΑΕΚ με τον Γιάν Κατσίνοβιτς να περνάει στο τερέν. Ο Νέβες από δεξιά. Σεντράρει μέσα στην περιοχή, αλλά έρθει προς τα πίσω κόσμο με το κεφάλι. Ο Μουκουντή, ο Σεντέγες προσπαθεί απευθείας. Δεν είναι καλό το σουτ, απομακρύνει ξανά ο Μουκουντή. Ο Μουμπαρικ ελέγχει, γυρίζει προς τα πίσω για τον Δημητρόφ. Και εκείνος κάθετα για τον Μίτκοφ. Ενώ θα έχουμε και τον ντεμπούτο του Κέρβιν Αριάγκα σε λίγο. Θα του δώσει κάποια λεπτά ο Νίκολιτς, αφού βολεύει και η εξέλιξη του αγώνα. Ο Αριάγκα, ο οποίος ήρθε με επίσης υψηλές προσδοκίες από την La Liga, απαγωνιζόταν με τη φανέλα της Λεβάντε πέρυσι. Πολύ δυναμικός και πολύ γρήγορος μέσος. Στοιχεία που δεν υπήρχαν μέχρι την αφήξη του σε τέτοιο βαθμό στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ. Θα πάρουν οι φίλοι της μια πρώτη γεύση και από αυτό το μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας τους. Τώρα ο Ζήνη προσπαθεί, ή μάλλον διεκδικεί μια μπαλιά με τον Μούμπαρικ. Θα την κερδίσει ο τελευταίος, θα γυρίσει προς τα πίσω στον Δημητρόφ. Με την πρώτη ευκαιρία θα γίνουν οι δύο αλλαγές που είπα. Να δούμε και ποιοι θα βγουν εκτός. Ο Μούμπαρικ ελέγχει και δίνει για τον Μίτκοφ. Περιμένει εκείνο στην παράσταση, τα κουνάκια από τον Σούλα, ο οποίος θα μπει στην περιοχή μόνος του από αριστερά, θα κάνει το πλασέ, απομακρύνει ο Στρακώσα. Και εδώ ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ δηλώνει παρόν, αλλά δεν θα καταγραφεί καν αυτή η φάση, γιατί υπάρχει υπόδειξη για offside. Ο Στρακώσα μπορεί να έκανε μια φοβερή επέμβαση στο τετατέτ, αλλά δεν θα μετρήσει. Βγαίνει ο Λούκα Γιώβιτς για να αποθεωθεί όπως του αξίζει από το κοινό της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο άνθρωπος που άνοιξε το σκορ με την άπιαστη κεφαλιά στο 7ο λεπτό. Στη θέση του μπαίνει ο Γκατσίνοβιτς. Και στη θέση του Μαρίν, ο οποίος επίσης σκόραρε, είναι ο άνθρωπος που έγραψε το 4-0 με την εκτέλεση του πέναλτι. Θα αντικατασταθεί από τον Αριάγκα, ο οποίος θα καταγράψει την πρώτη του επίσημη συμμετοχή με τη φανέλα της νέας του ομάδας. Όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε στο 86 και η ΑΕΚ προηγείται 4-0, βρίσκεται μια ανάσα από την League Phase του Champions League. Ο Ριάγκα παίρνει μια πρώτη κεφαλιά. Δεύτερη από τον Σεντέγες, απομακρύνει ο Μούμπαρικ. Μπαλά έρχεται προς τα πίσω, εκεί όπου ο Ρέλβας κάπως ρισοκίνδυνα να τη γυρίσει στο 300, εκείνος θα την κατεβάσει. Παρ' όλα αυτά και θα γεμίσει δεξιά ψάχνοντας τον Ρότα. Θα κοντρολάρει υπέροχα ο Ρότα, αφήνει για τον Μάνταλο. Με τη μία ανοίγει δεξιά, ψάχνει τον Ζουμπκόφ, ο οποίος θα πατήσει. Δεν θα προλάβει τελικά ο Μάνταλος. Ωραία η σκέψη εδώ του Ζουμπκόφ, αλλά πρόλαβε και έκοψε εκεί ο αντίπαλός του. Στη συνέχεια το πλάγιο out είναι για τη Λεύσκη. Από τα πόδια του Ουκρανού έβγε η μπάλα εκτός, έτσι λέει ο βοηθός. Ενώ ήδη στις εξέδρες αρχίζει και πάλι να φουντώνει το πανηγύρι για το γεγονός ότι η ΑΕΚ θα βρεθεί ξανά στα αστέρια στην League Phase του Champions League μετά από 8 χρόνια. Τώρα ο Ζουμπκόφ κερδίζει, κάνει λάθος την πάσα, κερδίζουν ξανά οι παίκτες της Λεύσκη, αλλά και πάλι κάνουν λάθος. Ο Ζήν μέσα στην περιοχή γυρίζει για τον Μγκατσίνοβιτς, ο οποίος από τη μικρή περιοχή θα κάνει ένα κακό τελείωμα. Θα στείλει την μπάλα πάνω από την εστία του Βούτσοφ. Αν και φέτος είχε δείξει καλύτερη αποτελεσματικότητα ο Γκατσίνοβιτς σε τέτοιες φάσεις, τώρα εδώ θυμίζει κάποια από τα περσινά κακά του τελειώματα με πολύ ύψος την μπάλα. Δεν θα έχει κόστος. Απλά το κερασάκι στην τούρτα θα έβαζε. Αλλά ήταν μια πολύ καθαρή ευκαιρία. Τώρα ο Νέβες από δεξιά περιμένει, γυρίζει προς τα πίσω στον Δημητρόφ, να τον πιέσει ο Ζήνη, ακόμα και πίσω στον Μπούτσοφ. Ούτε αυτός θα κάνει σωστή επιλογή. Η παλιά του είναι ακριβώς πάνω στον Ζουμκόφ. Κρατάει ο Ουκρανός, κλείνεται από δύο, πάει να περάσει ανάμεσα. Θα τα καταφέρει, αλλά δεν θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Πιέζει για να την ξανακερδίσει. Τελικά θα την πάρει με τα πολλά ο Σεραφίμοφ. Και τώρα ο Μίτκοφ προσπαθεί να βγάλει την αντεπίθεση. Περνάει δύο παίκτες. Αλλά έχει προλάβει να επιστρέψει η ΑΕΚ. Κερδίζει ο Γκατσίνοβιτς και τώρα η ΑΕΚ έχει πάλι προϋποθέσεις. Ο Μάνταλος γάζει για τον Ζήνη. Είναι δυνατή η παλιά του. Θα βγει ο Βουτσόφ από την εστία του και θα κερδίσει τη μονομαχία. Θα μείνει και πεσμένος στο έδαφος από την προβολή που έκανε ο Ζήνη για να προλάβει να του τσιμπήσει την μπάλα. Προφανώς βρήκε τον αντίπαλό του. Πάει τώρα να δει αν είναι και εντάξει. Εδώ ο Μάνταλος έκανε την παλιά λίγο πιο δυνατά από όσο θα έπρεπε για τον Ζήνη. Αν έμπαινε εκείνος, αν προλάβαινε να την τσιμπήσει, θα ήταν μια καθαρή ευκαιρία για ένα πέμπτο γκολ. Θα δει και την κίτρινη κάρτα ο Ζήνη για το γεγονός ότι πήγε πολύ δυνατά σε αυτή τη μονομαχία. Μπαίνει πεσμένος ακόμα ο τερματοφύλακας της Λεύσκη, ο οποίος δέχτηκε αυτό το χτύπημα από τον Φόρτη Σάικ στο καλάμι. Ακούτε εντωμεταξύ τους φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι εξακολουθούν να γιορτάζουν. Στο 81 βρισκόμαστε πλέον. Οι φίλοι της Λεύσκη, οι οποίοι και εκείνοι προσπαθούν από την πλευρά τους να ευχαριστήσουν με κάποιο τρόπο την ομάδα τους για την πορεία που έκανε μέχρι σήμερα στη διοργάνωση και θα σταματήσει με μια ανώμαλη προσγείωση απόψε εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Σηκώνεται τελικά μετά τις περιποιήσεις που δέχθηκε ο Βουτσόφ και είναι έτοιμα όλα για να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. Με τον Δημητρόφ να έχει την μπάλα στα πόδια, έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα του. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα συμπληρωθούν και τα 90. Περιμένουμε να δούμε και ποιος θα είναι ο χρόνος των καθυστερήσεων. Ο Δημητρόφ ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Θα το κάνει με γέμισμα, ναι. Ψάχνει τον Περέα. Πρώτος στην μπάλα ο Ρέλβας. Δεύτερη κεφαλιά από τον Μοκουντή, ο οποίος θα πέσει στο έδαφος. Πολύ δυνατή εδώ η μονομαχία με τον Περέα. Τρία θα είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου. Τόσα χωρίζουν την ΑΕΚ από τα αστέρια του Champions League. Διαδικαστικά 180 δευτερόλεπτα που θα σημάνουν την επιστροφή της ΑΕΚ στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Εκεί που της αξίζει να βρίσκεται μαζί με τους κορυφαίους. Αυτό που κέρδισε με την περσινή φοβερή της πορεία, την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το σφραγίζει απόψε εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια με αυτή την πανηγυρική πρόκριση επί της Λεύσκης Σόφιας. Τώρα ο Μίτκοφ κοντρολάρει, θα πέσει στο έδαφος, κερδίζει ένα φάουλ κοντά στην περιοχή της ομάδας του. Πάει να το εκτελέσει εκεί γρήγορα ο Σεραφίμοφ με ένα γύρισμα προς τα πίσω στον Κουτσόφ. Ο Νέβες, μια μαλλιά που κόβεται από τον Αριάγκα. Ο Αριάγκα, ο οποίος θα χάσει στη συνέχεια, έρχεται ο Νέβες, αλλά επανακάμπτει πολύ ωραία εκεί ο μέσος από την Ονδούρα και κλέβει και πάλι για την ΑΕΚ. Ο Πίλιος παίρνει την μπάλα στην κατοχή του και τη γυρίζει στον Στρακώσα, ο οποίος με τη σειρά του γεμίζει για τον Ζήνη. Παίρνει την κεφαλιά ο Δημητρόφ. Τώρα ο Νέβες κάνει κακό κοντρόλ, κερδίζει ο Γκατσίνοβιτς και έρχεται ο Αριάγκα για να μαζέψει. Αφήνει για τον Γκατσίνοβιτς. Θα χάσει από την παρέμβαση του Μίτκοφ. Αλλά έχει προλάβει για μία ακόμα φορά, ακόμα και αν βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και το σκόρ είναι στο 4-0, να οργανωθεί και να επιστρέψει γρήγορα η ΑΕΚ στην περιοχή της. Κακό γύρισμα. Ο Ζουμκόφ κερδίζει και τώρα η ΑΕΚ έχει αντεπίθεση 3 εναντίον 3. Ο Ζουμκόφ θα περάσει τον αντίπαλό του, θα μπει στην περιοχή από δεξιά. Έχει χώρο και γύρισμα να κάνει μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σούτ ο Μάνταλος πάνω στο σώμα του Σεραφίμοφ, ο οποίος κόβηκε από σοβή το πέμπτο γκολ για την ΑΕΚ. Υπέροχη η ενέργεια από τον Ζουμκόφ, ο οποίος άδειασε τον αντίπαλό του, έφυγε μόνο στο δεξιά. Σέντραρε στο σωστό χρόνο και στο σωστό χώρο για τον Μάνταλο. Αυτός όπως έπρεπε εκτέλεσε με τη μία, αλλά το κορμί του Σεραφίμοφ δεν το επέτρεψε να χρηστεί και αυτός σκόρερ. Μικρή σημασία έχει,

0: τώρα κοντρολάρει ο Νέβες. Λήξη του αγώνα από τον Τουρπέν. Η ΑΕΚ είναι και πάλι στη League Face του Champions League έπειτα από 8 ολόκληρα χρόνια. Μια ομάδα που έφτασε πάρα πολύ χαμηλά κάποια στιγμή, έφτασε να αντιμετωπίζει στα δύσκολα της χρόνια ομάδες όπως ο ΠΑΟ Κρουσόνα και τα Ζωνιανά, και τελικά φτάνει όχι απλά να αναστηθεί, όχι απλά να αποκαταστήσει τη θέση της στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά καταφέρνει να επανέλθει και στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, να πάρει τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες, αν όχι της Ευρώπης, αν όχι του πλανήτη, στο μεγάλο ραντεβού των κορυφαίων που θα βρει και την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία απόψε με ένα θρίαμβο επί της Λεύσκης Σόφιας θα σφραγίσει το εισιτήριο για τη League Face του Champions League, με ένα πάρτι που ξεκίνησε από πολύ νωρίς εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ ακούτε και τον ύμνο να παίζει στα μεγάφωνα, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο το πάρτι που έχει στηθεί εδώ στις εξέδρες της Old Win Arena. Ένα πάρτι λοιπόν που ξεκίνησε από νωρίς με την άψογη κεφαλιά του Λούκα Γιώβιτς στο 7 από την υπέροχη σέντρα του Ρότα. Συνεχίστηκε με το υπέροχο τελείωμα του Βάργα στο 12 από το κόρνερ που έφερε αναταραχή στην περιοχή της Λεύσκη και ένα ιδανικό πλασέ από τον Ούγκρο. Ο ίδιος ήταν στο 29 που με μια κεφαλιά από εκτέλεση κόρνερ του Μάγερ, που έγραψε και την πρώτη ασίστ του Κροάτη, νίκησε τον Βουτσόφ, ο οποίος έκανε κακή εκτίμηση στην πορεία της μπάλας. Και ο Γιώβιτς σφράγισε μια ακόμα τεράστια εμφάνιση, κερδίζοντας πέναλτι στο 55. Ένα πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Ρασβάν Μαρίν, γράφοντας το 4-0, που είναι μια εμφατική επιβεβαίωση ότι η ΑΕΚ ανήκει και αξίζει να ανήκει στους κορυφαίους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Καταλαβαίνετε τι γίνεται στις εξέδρες από τους φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι περίμεναν πολλά χρόνια να δουν την ομάδα τους να έχει και μια ευρωπαϊκή καταξίωση. Πανηγύρισαν 3 πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά στην Ευρώπη πάντα κάτι έλειπε. Η προηγούμενη παρουσία στους ομίλους του Champions League ήταν τραυματική, δεν κατάφερε να κερδίσει βαθμό. Μετά υπήρξαν οδυνηροί αποκλεισμοί, όπως αυτός από την ΝΟΑ. Υπήρξε μια παρουσία στους ομίλους του Europa League, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή από άποψη απόδοσης, με τον Ματίας Αλμίδα στον πάγκο, αλλά όχι καλή, όχι αντίστοιχα καλή από άποψη βαθμολογική. Η ΑΕΚ αποκλείστηκε και τότε. Και έφτασε σήμερα με τον Μάρκο Νίκολιτς, τον άνθρωπο που την ανέστησε, τον άνθρωπο που από εκεί που την ανέλαβε σε μια ρημαγμένη κατάσταση αγωνιστικά, την έφερε μέσα σε ένα χρόνο πέρυσι να κάνει πορεία μέχρι τα προημιτελικά του Conference League, να χάνει στις λεπτομέρειες μια τεράστια ανατροπή για να βρεθεί στα ημιτελικά, και ποιος ξέρει πού μπορούσε ακόμα να φτάσει, και σήμερα αγγίζει το κορυφαίο επίπεδο, σφραγίζει μια θριαμβευτική πρόκριση με αυτό το 4-0 επί της Λεύσκης Σόφιας, το οποίο επιβεβαιώνει ότι η ΑΕΚ θα κουνάει το σεντόνι για ολόκληρο το χειμώνα που έρχεται ως η μοναδική ελληνική εκπρόσωπος στο Champions League. Αυτά από τη Νέα Φιλαδέλφια, όπου το πανηγύρι κορυφώνεται. ΑΕΚ Λεύσκης Σόφιας 4-0.
1: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μαραθιανό. Θρίαμβος για την ΑΕΚ, πρόκριση στη League Face Champions League. Να δούμε τι έχει γίνει και στα υπόλοιπα παιχνίδια πέρα από το 4-0 της ΑΕΚ. Η Viking με την Dinamo Zagreb τελικό 3-1. Τελικό στο παιχνίδι της Λιόν με τη Φενέρ 1-2. Και στην παράταση είναι το παιχνίδι της Τσέλιε με τη Σλόβαν Μπρατισλάβα, το οποίο έληξε στην κανονική διάρκεια 1-1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που είχαμε στην Αγγλία για το κύπελο, είχαμε το Bradford Burnley 0-0. Στα πέναλτι με 4-2 πέρασε η Bradford. Η Newcastle κέρδισε την West Brom με 3-2. Η Tottenham την Charlton με 5-1. Και το παιχνίδι της Preston με την Everton τελείωσε 0-4. Ενώ στην Ισπανία το παιχνίδι της Real με την Real Madrid της, με τη Real Sociedad, στις καθυστερήσεις είναι στο 4-1. Και πάμε να πάρουμε το πρώτο σχόλιο από τον Κώστα και Τσετζόγλου. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα Κώστα. Τι κάνεις.
1: Καλά Κώστα.
2: Εντάξει, τώρα είναι σε εξέλιξη το πάρτι για την ΑΕΚ, που πετυχαίνει και αυτό το τον πολύ μεγάλο στόχο. Και τώρα ισχύει αυτό που είπε χθες ο Μάρκο Νίκολης. Αν το λέγαμε πέρυσι τέτοια μέρα, θα μας παίρναν για τρελούς. Η ΑΕΚ είναι στη League First του Champions League. Διέλυσε τη Λεύσκη. Μέσα σε μισή ώρα είχε καθαρίσει την πρόκριση, είχε καθαρίσει το παιχνίδι. Μια τρομερή ΑΕΚ που για άλλη μια φορά σε ένα μεγάλο παιχνίδι που ήταν do or die, κατάφερε και συνδύασε και τη λύση αυτή να καταπιεί τον αντίπαλο, και τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα να μην του χαρίσει ευκαιρίες, να μην αφήσει κενά πίσω που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί. Πραγματικά το πρώτο μισάωρο ήταν από τα καλύτερα που έχουμε δει από αυτή την ομάδα, αλλά πιστεύω θα δούμε και άλλα. Έφτασε το σκορ στο 3-0. Είναι αυτό που έλεγα και το πρωί, ότι πρέπει τις ευκαιρίες να τις αξιοποιήσει. Αξιοποίησε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία που είχε με τον Λούκα Γιώβιτς. Έκανε το 1-0 και μετά η Φιλαδέλφια κατάπιε τη Λεύσκη και μέχρι να το καταλάβουν είχε γίνει το 3-0 και εκεί νομίζω τελείωσε το παιχνίδι. Μετά έδωσε την μπάλα στους Βούλγαρους, έκανε μια άριστη διαχείριση. Βρήκε και αυτό το τέταρτο γκολ με το πέναλτι που κερδίζει ο Γιώβιτς και εκτέλεσε ο Μαρίν. Και στο τέλος νομίζω, εντάξει, θα μπορούσε σίγουρα να έχει πετύχει. Μόνο από το 88 μέχρι το τέλος έχασε τρεις μεγάλες ευκαιρίες, δύο με τον Κάτσε και μία με τον Μάνταλο. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι έτυχε άλλο ένα μεγάλο επίτευγμα. Αυτή η ομάδα που ξεκίνησε πέρυσι το καλοκαίρι με τον Μάρκο Νίκολιτς, ο Χαβιέρι Μπάλτα, το Μινάλης Άουρος στη διοίκηση και ουσιαστικά και η πρώτη χρονιά που ήταν με τις επιλογές του Μάριου Ηλιόπουλου. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να κάνει κάτι μεγαλύτερο από αυτό που έχει πετύχει τώρα, να είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος και στη League Face του Champions League. Και τώρα νομίζω τα καλύτερα είναι μπροστά για την ΑΕΚ, περιμένουμε αύριο την κλήρωση. Για το παιχνίδι δεν έχω να πω, δεν μπορείς να βρεις κάποιον σήμερα που να έχει υστερήσει.
1: Αυτό που έχει σημασία, Κώστα, που νομίζω ότι τώρα πια απασχολεί και τους φίλους της ομάδας. Αυτή η πρόκριση σημαίνει περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση, σημαίνει αναβάθμιση, σημαίνει κάτι, ένα γλυκάκι.
2: Εντάξει, η ΑΕΚ έχει κλείσει όλα τα κενά, ας πούμε, που είχαν εντοπίσει ο Νίκολης και ο Ριμπάλτα. Έχει κάνει και επιπλέον κινήσεις, δηλαδή άλλαξε αριστερό μπακ, έφερε και τον Αριάγκα που ήταν μια μεταγραφή εκτός αρχικού προγραμματισμού. Το μόνο που περιμένουμε είναι κάποιο γλυκάκι. Πιστεύω κάτι θα υπάρξει.
1: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ υπάρχει στο site του Sport FM. Έχει εξασφαλισμένα μίνιμουμ 23,3 εκατομμύρια ευρώ από το εγγυημένο πόνου συμμετοχή στη League Face και τα υπόλοιπα από τα υπόλοιπα τα 18.
2: Τσιμπήσαμε άλλα 800 κάπου εκεί επειδή πέρασε Viking.
1: Ναι.
2: Και τώρα πάμε για το jackpot, θα τσιμπήσουμε άλλο 1,5 αν περάσει και στην παράταση η Τσέλη. Οπότε έχουμε και
1: ένα... Αυτή τη στιγμή τα εξασφαλισμένα είναι 23,3, αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να είναι και περισσότερα, το λέω γιατί εντάξει αυτά αφορούν περισσότερο τις δικές των ομάδων, αλλά ξέρεις και τα χρήματα φέρουν μεταγραφές, φέρουν καλύτερο υλικό.
2: Πρέπει οι ομάδες να είναι υγιείς, Κώστα.
1: Βέβαια.
2: Και με τα χρήματα είναι υγιείς.
1: Σωστό.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Σωστό.
2: Δηλαδή, πράγματι, τώρα με αυτή τη είσοδο στη League Face και με αυτά τα χρήματα που είπες, που λέω και πάλι μπορεί να γίνει τα εγγυημένα λίγο περισσότερα, αλλά σίγουρα θα είναι περισσότερα ούτως ή άλλως. Θυμίζω ότι η νίκη είναι 2.900 κάπου εκεί, αν καταφέρει και κάνει μία νίκη στη League Face. Πιστεύω να κάνει αρκετά παραπάνω. Θα είναι του σίγουρα κερδοφόρα η σεζόν, έχοντας κάνει και πάρα πολλές μεταγραφές και χωρίς να έχει αναγκαστεί να πουλήσει κανέναν από τους βασικούς της παίκτες. Πλην του Πινέδα που δεν ήταν πώληση.
1: Ναι, ήταν αναγκαστική συνθήκη.
2: Ήταν αναγκαστική.
1: Ναι.
2: Αυτά, φίλε μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ.
1: Καλό βράδυ. Αυτά και από τον Κώστα και Τσετζόγλου. Να ευχαριστήσω Κυριάκο Σταθερόπουλο και Κωνσταντίνα Πανούτσου. Ο Κώστας Φαϊμάκης ήταν παρέα από τις 10 μέχρι τις 12. Όλα τα υπόλοιπα θα τα πείτε και θα τα ακούσετε αμέσως μετά από το After Radio. Εμείς θα τα πούμε. την Παρασκευή πλέον, γιατί και αύριο έχει μια πανδεσία αγώνων. Κανονικό φάιτλα θα έχει την Παρασκευή. Αύριο είναι η μάχη των τριών ελληνικών ομάδων για την πρόκρισή τους είτε στο Europa για τον Όφι, είτε στο Conference για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Καλό βράδυ σε όλους.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stoiximan Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
6: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Έχει χώρο για τη σέντρα, ο Ρότα θα την κάνει στην καρδιά της περιοχής, η κεφαλιά, γκολ! Γκολ για την ΑΕΚ από τον Λούκα Γιώβιτς. Ποιος άλλος, αυτός, την κρίσιμη στιγμή βρέθηκε ξανά.

0: Μπάτης ετοιμάζεται να σεντράρει ξανά στα καρέ των φιλοξενούμενων. Θα το κάνει ο Βάρκα την κεφαλιά, θα φύγει και από τα χέρια του Γουτσόφ. 3-0. Τι πάρτι είναι αυτό! Η σέντρα του Μάγερ βρήκε τον Βάρκα στην καρδιά της περιοχής. Εκείνος έκανε μια κεφαλιά, αλλά τα χεράκια του Γουτσόφ τρέμουν από το άγχος και το πανικό. Δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα και η ΑΕΚ διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμά της εδώ στην All Win Arena. Γύρισμα μέσα στην περιοχή, ο Γιώβιτς προσπαθεί, πέφτει στο έδαφος. Πέναλτι για την ΑΕΚ που κερδίζει ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Ρουμάνος σουτάρει, η μπάλα θα πάρει μέσα τα χέρια του Γουτσόφ. Θα καταλήξει τέταρτη φορά στα δίχτυα του. Και η ΑΕΚ χορεύει μπαγκαράγκα τη Λεύσκη Σόφιας. Εδώ δεν είναι Eurovision, είναι Champions League και η ΑΕΚ θα είναι παρούσα. Λήξη του αγώνα από τον Τουρπέν. Η ΑΕΚ είναι και πάλι στη League Phase του Champions League έπειτα από 8 ολόκληρα χρόνια.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of fun!
2: Αντριβή, Γιώργος Τσαγκύρης, καλησπέρα Γιώργο μου.
3: Γεια σου Κώστα μου.
2: Που είναι πολύ πολύ καλύτερη.
3: Ναι, ναι, ναι, πανέμορφη, πανέμορφη φραβιά. Πολύ ζεστή, πολύ καυτή, όπως ήταν και η Νέα Φιλαδέλφεια. Εντάξει, να πω, είναι μια υπέροχη φραβιά για την οικογένεια όλη της, για τον κόσμο της, για την ομάδα, για τον ιδιοκτήτη της που το χάρηκε με την καρδιά του, για την... για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έχει πετύχει αυτά που έχει πετύχει και πραγματικά, αν το λέγαμε σήμερα, θα μας περνούσαν για τρελούς ότι η ΑΕΚ θα είναι τέτοια μέρα, εννοώ πέρυσι, σε ένα χρόνο στην μεγάλη γιορτή την Ευρωπαϊκή και, και στον κόσμο των αστεριών. Όμως είναι δίκαιο και έγινε πράξη, γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα, το είχαμε πει και από τη Βουλγαρία. Όσοι είχαμε δει την αναμέτρηση στην Σόφια, είχαμε διαπιστώσει τη διαφορά και της ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων και των ρόστερ τους, αλλά και της αναμέτρησης που ήταν στη μείζη δεύτερη επίσημη για την ΑΕΚ. Δεν χρειάζεται να κάνει ένα δύο μάτς ακόμα, προκειμένου να ξεδιπλώσει όλη την ποιότητα του ρόστερ της απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν μπορούσε απλά να γίνει έρευνα στις διαθέσεις των κιτρινόμαυρων. Κυνηγή σου λέει κεραυνή Κώστα μου, και τι ωραία θα τεντώνει στη Φιλαδέλφεια μέχρι το Γενάρη το σεντώνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τρία γκολ και πάλι από τους φόρτης. Ένα κερδισμένο πέναλτι, κύριε της ουσίας, δηλαδή δύο Γιώβιτς, δύο Βάρκα, μια εκτέλεση επιτυχημένη από τον Λούκα Μαρίν, από τον Ρασβάν Μαρίν, συγγνώμη. Αλλά στα αλήθεια δεν μπορεί να σταθεί σήμερα μόνο στους επιθετικούς, παρά το γεγονός ότι έκαναν δουλειά. Έχουν κάνει ματσάρα παίχτες όπως ο Μάγκερ, ο οποίος είναι κορυφαίος του αγώνα για μένα, συγκλονιστικό παιχνίδι από τον Κροάτι μεσοεπιθετικό, αλλά και το αντίστοιχα σούπερ παιχνίδι έχουν κάνει όλοι. Δεν μπορώ να βρω κάποιον να με κάνει. Είναι του Κοϊτά που ακόμα δεν έχει μπει στο 100% στη νέα του θέση αριστερά. Τον είχαμε συναντήσει δεξιά. Και φέτος ακόμα ψάχνεται λίγο. Οι υπόλοιποι νομίζω, παρένθεση, και ο Μπομπακαρί ήταν εξαιρετικός τακτικά. Εξαιρετικός. Οι υπόλοιποι δεν υπάρχει παίκτης που να πέσει κάτω από το 8-9. Πραγματικά και ο Κάρι με τον Μαρίν έκαναν έναν χώρο της μετά γραμμής να κάνει τα πάντα τόσο απλά, τόσο εύκολα. Οι δύο μπακ, τα ξέρω τα έχει ασύζητα, αλλά και ο οποίος είχαν πολύ πολύ μεγάλο μάτς. Δεν τους συστάμω μου κουτί με τον Ρέλβας, δεν είχαν κανένα πρόβλημα να απορροφήσουν οποιαδήποτε επιθετική έμπνευση μπορεί να είχαν οι Βούλγαροι στην δημιουργία τους. Δεν θα φέρουμε δηλαδή να κάνουν πολύ πολύ έτσι σημαντική φάση και έναν offside και να το βγάλει και αυτό στα τέλη της αναμέτρησης. Μια πολύ σημαντική επιτυχία για την ΑΕΚ, όχι μόνο γιατί πιστεύει στην ελίτ της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, της κορυφαίας διεθνικής διοργάνωσης, αλλά και επειδή δίνει και πάρα πάρα πολλά στην ίδια την ομάδα, πόντους δηλαδή εννοώ στο ράγκι της, αλλά και στην Ελλάδα με τη συγκλονιστική προσφορά της, με αυτή την νίκη, την εμφαντική με τα 4 γκολ, προκειμένου να βοηθήσει έτσι και φέτος, όπως το έκανε πέρυσι πάρα πάρα πολύ σημαντικά, το κάνει και φέτος ήδη με αυτή την νίκη της, την επιβλητική με το 4-0 και ένα 0-1 τους ίδιους βαθμούς εξασφάλιζε. 1200 νομίζω είναι 200 νίκη και 1000, αν δεν κάνω λάθος, στο ranking της Ελλάδας. Συγκλονιστική βραδιά, μια βραδιά που δεν θα ξημερώσει σήμερα με πολύ νωρίς για την Φιλαδέλφεια και για τους φίλους ΑΕΚ. Και από αύριο μπορούμε να εστιάσουμε στην κλήρωση και βέβαια στην αναμέτρηση που έρχεται με την Κυψιά. Όμως νομίζω ότι μέχρι και μετά την κλήρωση, ακόμα για αυτή τη βραδιά θα μιλούμε και για τις επόμενες που έρχονται εδώ στην Φιλαδέλφεια, στην κορυφαία συλλεκτική διοργάνωση του Champions League. Μπράβο και μεγάλη υπόκληση κλείνοντας, επέτρεψε μου Κώστα, στον μέτρο του είδους των προκλήσεων και στον δημιουργό αυτής της ομάδας, στον Μάρκο Νίκολιτς, που δεν άκουσε αδίκως, αντιθέτως, πολύ δίκαια και όχι τυχαία το όνομά του από όλο το γήπεδο.
2: Είναι 10 συγκλονιστικοί μήνες, Γιώργο, αυτό έχω να πω. Είναι από το μάτς το 2-0 στο Καρασκάκη και μετά είναι ένας κύκλος
3: Έτσι όπως ακριβώς το λες. Μπράβο στην ΑΕΚ, είναι συγκλονιστικό το επίδευμα του Μάρκο Νίκολιτς και των παιχτών του. Είναι τούτη τη στιγμή που μιλάμε μακράν τη δεύτερη για μένα σε επίπεδο παρουσίας αγωνιστικού σχεδίου που δεν έγινε στην τύχη. Ευχαριστώ λοιπόν και τον Νίκολιτς έγινε. Η κορυφαία ελληνική ομάδα που παρουσιάζει ένα έργο στο πορτάρι, το οποίο είναι πραγματικά να το θαυμάζεις, να το κοιτάς και να χαίρεσαι με αυτό. Δεν λέω ότι αυτό θα είναι σαΐ και δεν λέω ότι θα είναι η κορυφαία ελληνική ομάδα που έχουμε δει ever, για όνομα του Θεού, μην παρεξηγηθώ, αλλά λέω ότι τούτη την περίοδο σίγουρα η ΑΕΚ δείχνει στο πορτάρι πράγματα τα οποία φαινόντουσαν να έρχονται το καλοκαίρι, αλλά δεν περίμεναν να είναι και τόσο νωρίς. Γεια σου, γεια σου. Αυτά.
2: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Θα
2: έχεις να πεις πολλά και το πρωί και με το Βάιο και το Μιχάλη. Και από εκεί στο Μιχάλη Τσόχο.
4: Μιχάλη και από μένα.
2: Καλησπέρα και στον Ηρακλή.
5: Χαίρετε κύριε, τι κάνετε?
4: Γεια σου κουμπάρε.
5: Έλεγα τη Δευτέρα στο Βάιο στην εκπομπή ότι για μένα η ΑΕΚ είναι φοβορή, γιατί η ποιότητα αρκετών εκ των εκτελεστών της είναι ανώτερη του ελληνικού επίπεδου και εξηγώ τι εννοώ. Πρώτη τελική στο μάτι για την ΑΕΚ, πάρα πολύ καλό σουτ με δύσκολες προϋποθέσεις, πάνω στην μπάλα τη γραμμή του πλαγίου Άουτο από το Μάγκερ, το βγάζει πολύ δύσκολο τον τερματοφύλακας. Δεύτερη εκτέλεση ΑΕΚ, μια κεφαλιά αδύνατο να βγει από τον τερματοφύλακα του Γιώβιτς. Τρίτη εκτέλεση ΑΕΚ, ένα διαγώνιο σκαστό σουτ του Βάργα, αδύνατο να βγει από τον τερματοφύλακα. Η διαφορά στην ποιότητα των εκτελέσεων την καταλαβαίνει στο τέλος του μάτς. Εκεί όπου εκτέλεσαν ή κάποιες στιγμές και μέσα στο μάτς. Εκεί που εκτέλεσαν ο Κοϊτά, εκεί που εκτέλεσε ο Γκατσίνοβιτς, δύο φορές ο Γκατσίνοβιτς. Αυτοί είναι οι συνηθισμένοι παίχτες του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Γιώβιτς και ο Βάργα που κάθε χρόνο βάζουν 20-25-30 γκολ είναι το πλεονέκτημα της ΑΕΚ και το κάνουν επί σειρά ετών. Αυτή η διαφορά στην ατομική ποιότητα των εκτελέσεων είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της ΑΕΚ. Βεβαίως το σημαντικό, το κεφαλαιόδες είναι ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που δουλεύει με σχέδιο, δουλεύει με πλάνο, έχει ένα τεχνικό διευθυντή, δεν κάνει 20 μεταγραφές ή 25, κάνει πολύ ψαγμένες μεταγραφές, εντοπίζει τους στόχους πολύ νωρίς, ξέρει ποιον θέλει, πάει να τον πάρει. 9-10 φορές αυτός πάει να πάρει είναι εφικτός στόχος. Είναι απολύτως ταιριαστός στο πλάνο. Είναι μια ομάδα που χτίζεται σιγά σιγά και πετυχαίνει πιο γρήγορα από όσο φανταζόντουσαν αυτοί που τη χτίζουν σιγά σιγά τους στόχους της. Όπως είναι και ο Νίκολιτς χθες, πριν ένα χρόνο όταν έρθει στην ΑΕΚ, δεν φανταζόταν την απόψινη βραδιά. Τη φανταζόταν να συμβεί μετά από 2 ή μετά από 3 χρόνια. Αλλά η πολύ μεθοδική δουλειά του οργανισμού ΑΕΚ την έκανα να έρθει μέσα σε ένα χρόνο. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει μπει πια σε μια ρότα όπου, όπως έλεγαν κάποτε οι φίλοι της Arsenal, Arsen Knows, έτσι τώρα οι φίλοι της ΑΕΚ θα λένε Javier και Marco Knows και εμείς δεν ασχολούμαστε. Όποιον και αν ακούνε για μεταγραφή μπορεί να γκρινιάξουν λίγο την πρώτη μέρα, αλλά μετά από λίγο καιρό καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά γιατί τον επέλεξε η ομάδα και πολύ σύντομα θα φτάσουν να καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά γιατί επιλέχθηκε ο Κάερνεν, γιατί επιλέχθηκε ο Βιτάλης, γιατί επιλέχθηκε ο Αριάγκα και ούτω καθεξής. Okay, τώρα ξεκινάει ένα άλλο είδος ταξίδι για την ΑΕΚ, αρκετά δύσκολο, αρκετά απαιτητικό. Ενδεχομένως σε κάποιες από τις περιπτώσεις, σε 3, σε 4 μάτς θα δούμε από την αυριανή κλήρωση, πιο μακριά και από εκεί που φτάνουν τα πόδια της στο πάπλωμα, αλλά η κλήρωση μπορεί να της φέρει μια τέτοια δυνατότητα που να διεκδικήσει 2, 3, 4 νίκες και αν καταφέρει να τσκάρει, γιατί όχι και να μην βρεθεί στην 24, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την κλήρωση αυτό. και από τα εντός και από τα εκτός της, αλλά ο στόχος επιτέχθη, το πρεστίζ επέστρεψε, η βαθμολογία της ΑΕΚ βελτιώνεται, τα ταμεία γεμίζουν και δίνουν τη δυνατότητα για άλλου είτε μεταγραφές το Γενάρη ή το επόμενο καλοκαίρι, γιατί δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα εκπαιδεύσει τα τώρα μόνο και μόνο επειδή πήγε το Champions League, ωστόσο και αν βρεθεί κάτι εξαιρετικό στο δρόμο της. Δεν είναι αυτό το σχέδιο, να πάρουμε τα λεφτά για να επενδύσουμε. Το σχέδιο μπορεί να και βέβαια θα εμφανίσει τους ποδοσφαιριστές της στην κορυφαία βιτρίνα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου και ό,τι αυτό συνεπάγεται σε σχέση με τις προτάσεις που μπορεί να γίνουν. Και με ανανέωση του συμβολέου του Γιώβιτς μπορεί να έχει και το κεφάλι της ίσχυο ότι έχει ένα δίδυμο σεντερφόρ που οι εκτελέσεις του είναι πραγματικά πολύ υψηλό επίπεδο.
2: Θέλω να σταθούμε λίγο στα πρόσωπα, Μιχάλη. Όχι ότι ξέρισε κάποιος σήμερα, αυτό λέγαμε και με τον Γιώργο Τζάκερη, αλλά ήταν ένα μήνυμα από τον Λόβρο Μάγερ σήμερα η εμφάνισή του και δικαιώνει και τα χρήματα, έτσι, όταν η πιο σπουδαία σου μεταγραφή έχει αυτή την απόδοση στο πιο κομβικό παιχνίδι, λες στο ξεκίνημα της χρονιάς, για να μπεις, δηλαδή να πάρεις τα χρήματα κτλ. Είναι σοβαρό μήνυμα.
5: Ακριβώς, Κωστά. Καλοί παίκτες υπάρχουν πάρα πολύ εκεί έξω. Ναι, μπορεί να συμβεί κάποιες φορές ένας καλός παίκτης να μιλήσει σε μια ομάδα. Αλλά οι καλοί παίκτες γίνονται καλοί παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο όταν ξέρεις γιατί τους πήρες. Εγώ όταν αποκτήθηκε ο Λόβρο Μάγερ που έγινε μια-δυο μέρες μετά την πόλη του Πινέδα, και άκουγα ότι ήρθε ως αντιπινέδα, αμφέβαλα ζωηρά. Έλεγα, δεν μπορώ να φανταστώ πως η ΑΕΚ είτε με Μάριν είτε με Κάιρνεν θα βάζει στα σοβαρά μάτια τον Λόβρο Μάγερ στο
2: κέντρο.
5: Να. Φυσικά δεν το κάνει ο Νίκολης. Και φυσικά πήρε δύο ακόμα κεντρικά χαφ. Ήξερε ότι δεν μπορεί να βρει ακριβώς Πινέδα. Είναι λοιπόν άλλα δύο κεντρικά χαφ μετά την αποχώρηση του Πινέδα, τον Βιτάλης και τον Αριάγκα, για να κάνουν διαφορετικές δουλειές και να πάρει από 2-3 διαφορετικούς προσφερειστές αυτά που του έδινε ο Πινέδα ανάλογα το μάτς. Ο Μάγερ τώρα, όποιος πολύ και παρακολουθήσει έστω και ελάχιστα, ξέρει ότι έχει ένα από τα καλύτερα αριστερά πόδια στο δημιουργικό κομμάτι. Ξέρει ότι δεν έχει εντάσεις, ξέρει ότι δεν έχει παίξηματα, αλλά ξέρει και το μαγικό αριστερό πόδι που έχει και τι μπορεί να κάνει και στη δημιουργία και στην εκτέλεση. Στην πορεία θα τον δούμε να εκτελεί ακόμα καλύτερα από ό,τι τον έχουμε δει μέχρι τώρα όταν αρχίζει να προσαρμόζεται.
2: Και ότι μπορεί να παίξει, όσοι ξέρουν ότι μπορεί να παίξει όλες τις θέσεις πίσω από τον έναν επιθετικό ή τους δύο επιθετικούς.
5: Σωστά. Δεν είναι ακραίος γραμμής, δεν ήταν ποτέ. Είναι αυτού του είδους η ακραίοι που χρησιμοποιεί ο Νίκολης. Είναι ένας πολύ αναβαθμισμένος σε όλα τα επίπεδα Περέιρα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε και σε σχέση με το περσινό ρόστερ. Η ΑΕΚ φρόντισε να αναβαθμίσει το ρόστερ της σε αρκετές περιπτώσεις. Εξακολουθώ να έχω ένα ερωτηματικό, δεν έχουμε πάρει και απάντηση από τον Νίκολη, ενώ μετά από τα μάτς. Ποιος είναι ο δεύτερος δεξιός ακραίος από το πίνακα της ΑΕΚ. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Στο μάτς με τον Ερακλή μετά το 4-0 περίμενα ότι θα τον αλλάξει κάποια στιγμή το ρότα. Και θα έβαζε κάποιον μέσα και θα καταλαβαίναμε. Δεν έγινε. Ίσως να γίνει με την Κηφισιά. Σίγουρα πάντως κάτι έχει στο μυαλό του για να επιμένει να μην παίρνει ένα ακόμη δεξιό μπάκιο.
2: Από τους υπόλοιπους.
5: Δεν είναι μια νίκη ενός παίχτη. Πέρα από τους εκτελεστές που έχουν πολύ υψηλή ποιότητα. Οι σεντερφόρ Τσάικ έχουν βάλει σε 4 μέρες 7 γκολ. Οι δύο σεντερφόρ Τσάικ. Αλλά δεν είναι μια νίκη ενός, δύο, τριών. Είναι μια νίκη της ομάδας.
2: Mm-hmm. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη μου. Να είσαι καλά.
5: Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή
2: ευχαριστώ
5: συνέχεια.
2: Πάρα πολύ.
4: Για λέγε, ρε Κωστή, τι είδες εσύ. Μα κάτσε και το δικό σχολείο.
2: Λοιπόν, το δικό μου σχόλιο είναι το εξής. Είναι μια βραδιά, νομίζω, το επιστέγασμα αυτού του δεκαμήνου το οποίο ανέφερα και στον κύριο Τσακίρη. Από το παιχνίδι δηλαδή που χάνει με τον Ολυμπιακό και μετά, αυτή η ομάδα από τη στιγμή που πήρε το πρωτάθλημα και έλξε με τον ιδανικότερο τρόπο την περασμένη σεζόν, έπρεπε για να έχει αντίκρισμα αυτό το τεράστιο επίτευγμα που πέτυχε την περασμένη περίοδο να περάσει. Είχε μια μεγάλη ευκαιρία, είχε ένα γύρο. Δεν θεωρώ ότι ήταν μια κακή ομάδα η Λεύσκη, υπό την έννοια ότι είδαμε να συμβαίνουν πάρα πολλά σε όλα τα προκριματικά, όχι μόνο στα play-offs του Champions League. Είχε πολύ δύσκολες ομάδες και ποιοτικές ομάδες όλες και είχε και πολλά αναπάντηχα αποτελέσματα. Οπότε τίποτα δεν είναι δεδομένο, ειδικά όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια ομάδα η οποία έχει περάσει τρεις γύρους. Να μην το ξεχνάμε αυτό, ότι η Λεύσκη έβαλε τρεις ομάδες κάτω σε μια προκριματική διαδικασία συνολικά, όχι μόνο στα play-offs, που έχουν συμβεί απίστευτα πράγματα. Όπως ακόμα και ο αποκλεισμός του Σέλτικ εχθές. Το μήνυμα το στέλνει πολύ νωρίς η ΑΕΚ με το σου του Μάγερ που βάζει σε πανικό την άμυνα των Μπούλγαρων, μια πολύ κακή απόκρουση από τον τερματοφυλάκα Αποσόπος, και από εκείνη τη στιγμή και μετά που ο προπονητής των Μπούλγαρων αρχίζει και βηματίζει νευρικά και μιλάει με τους συνεργάτες του, καταλαβαίνεις περίπου σε πολλές περιπτώσεις, έχει συμβεί και σε ένα Ηράκλη, να έχεις καταλάβει από τη γλώσσα του σώματος και των ανθρώπων που βρίσκονται στον περίγυρο της ομάδας που πιέζεται, αλλά και της ομάδας τέλος πάντων που υπερέχει εκείνη τη στιγμή από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, τι ακριβώς θα συμβεί στο μάτς. Αυτό αρχίζει και αποτυπώνεται σιγά σιγά μέσα σε 5 λεπτά, από το 7 μέχρι το 12 η ιστορία της πρόκρισης έχει τελειώσει. Φοβερό παιχνίδι από όλους, δεν μπορώ πραγματικά να βρω κανέναν που να υστέρησε, ήταν όλοι υπέροχοι και το κέντρο και ο Κάιριν με τον Μαρίν που είχαν πολλά ερωτηματικά το προηγούμενο καιρό, ειδικά ο Μαρίν έχει κάνει φοβερό παιχνίδι και στα κομμάτια που δεν φαίνεται, είναι από αυτό που ξεκινάει το πρώτο γκολ και μοιράζει, ανοίγει το παιχνίδι σωρότα και βγάζει την πολύ ωραία σέντρα για το κεφάλι του Γιώβιτς. Η ΑΕΚ με πανομοιότυπους τρόπους, με τον τρόπο που κέρδισε το ποτάσμα, μου θύμισε λίγο τον γκολ του Ζωάο Μάριο υπό ποια έννοια, ότι παίρνει πρώτη κεφαλιά ο Μάγερ στο δεύτερο γκολ, δεύτερη κεφαλιά ο Ρέλβας και έρχεται ο Βάργα μέσα από έναν όμιλο παιχτών της Λεύσκης χωρίς να τον καταλάβουν και βάζει το δεύτερο τέρμα και νομίζω ότι μετά τελειώνει το παιχνίδι, βάζει το τέλο και το τέταρτο και θα μπορούσε να έχει βάλει πολλά περισσότερα. Τώρα ως προς τα τεράστια έσοδα που θα εισπράξει η ΑΕΚ από αυτή την πρόκριση στην League Phase, θα πρέπει να πούμε ότι τα εγγυημένα είναι γύρω στα 18 και υπάρχουν και ακόμα κάποια πράγματα τα οποία παίζονται και παίζονται γιατί αν για παράδειγμα η Σλόβαν Μπρατσλάβας πήρε προβάδισμα στην παράταση κοντά στην Τσέλια, αν η Τσέλια κάνει να το πει το ισοφαρίσει και πάει στα πέναλτι, γιατί να είναι επιπλέον 1 εκατομμύριο. Ήδη έχει 346.000 επιπλέον από τον αποκλεισμό της Δυναμό Ζάγκρεπ και άλλες τόσες από το χθεσινό αποκλεισμό της Celtic που βάζει παραπάνω. Τα εγγυημένα είναι γύρω στα 23 για την ΑΕΚ, τα εγγυημένα έσοδα, και νομίζω ότι μιλάμε για μια νέα εποχή με μίνιμουμ εξασφαλισμένα χρήματα που αγγίζουν αυτή τη στιγμή τα 23,3, τα 18,62 είναι, το εγγυημένο μπόνους.
4: Είναι και η θέση με την οποία θα τερματίσει.
2: Η θέση στην οποία το stake, από το οποίο κάθε θέση έχει και επιπλέον χρήματα. Θυμίζω ότι είναι 2,1 εκατομμύρια ευρώ η κάθε νίκη και η κάθε σοπαλή 700.000 ευρώ. Μιλάμε για ένα τεράστιο άλμα και για το ταμείο της ΑΕΚ, που εγώ δεν αποκλείω να κάνει και μία ή δύο κινήσεις ακόμα, με δεδομένο ότι τώρα πλέον είναι και ένας ελκυστικός προορισμός από τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι αν πας και χτυπείς την πόρτα τώρα σε κάποιον.
4: Ναι, παιδί μου, επίσης είναι πολλά πράγματα. Κοίτα, εγώ έχω δει το. Έφυγα πόσο, 60-65, για να έρθω εδώ. Η ΑΕΚ την πρώτη μισή ώρα ήταν καταιγιστική. Το πρώτο μισάωρο του παιχνιδιού. Δηλαδή αυτό το μάτς δεν μπορούσε να γυρίσει που να παίζανε. Τι α πούμε τώρα. Τρία μερόνυχτα. Ήταν πάρα πολύ καλή η ΑΕΚ. Δηλαδή αυτό που είπες, ότι όταν κάνει έχεις ευκαιρία στο 2 και στο 12 είναι 2-0 το μάτς και συνεχίζεις με την ίδια ένταση και να βγάζεις ευκαιρίες και να ψάχνεις τον γκολ. Μόνο σε ένα σημείο μετά το 3-0 που κάπως ξεκίνησαν και είχαν κερδίσει κάποια μέτρα, αλλά μέχρι εκεί δεν ήταν δηλαδή ότι μπορούσε να γίνει κάτι. Είναι μεγάλη επιτυχία που επιστρέφει στο Champions League. Άλλη πίστα, η συγκεκριμένη διοργάνωση. Ναι, θα υπάρχουν βραδιές τις οποίες θα μπορεί η ΑΕΚ να κάνει νίκες δεν είναι όλες οι ομάδες με μεγαθύρια, αλλά υπάρχουν και μεγαθύρια μέσα. Δηλαδή, ξέρεις τι, εντάξει, στο Champions League είναι κάτι διαφορετικό. Και σε αυτό που είπες τώρα, εγώ χωρίς να ξέρω ούτε το ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ, ότι αν θα κάνει κάποιες κινήσεις, θα πρέπει να κάνει κάποιες κινήσεις.
2: Μπορεί. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει.
4: Εγώ τόσο λίγο το πω με εντελώς απ' έξω. Γιατί τα παιχνίδια στο Champions League είναι σε πολύ υψηλές εντάσεις. Δεν βγαίνει δηλαδή, ξέρεις, εύκολα το Τρίτη, Τετάρτη που θα παίζει και το Σάββατο. Γιατί εκ τώρα θα παίξει πάρα πολλά παιχνίδια Σάββατο.
2: Σάββατο, ναι.
4: Κάθε Σάββατο θα παίζει.
2: Λοιπόν, κάποιες πρώτες δηλώσεις που αλλιεύω. Ο Λάζαρος Ρούτα είπε: είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ήταν ο μεγάλος στόχος μετά το πρωτάθλημα. Είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση και όλοι θέλαμε να αξιωθούμε να παίξουμε εκεί. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε σκληρά και να παίξουμε τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Για το ποιους αντιπάλους θα ήθελε στη League Phase, είπε: θέλω Τζόλι από τη μία πλευρά και Κωνσταντέλια Καρέτσα από την άλλη. Θέλω λίγο να τους δυσκολέψω.
4: Τώρα
2: και Arsenal, ναι.
4: Μπορεί να γίνει αυτό.
2: Δεν ξέρω, το Arsenal μου έχει κολλήσει εμένα αν είναι προκριθεί καιρό ότι θα παίξει η ΑΕΚ με την Arsenal.
4: Εντάξει, ο Ολυμπιακός παίζει συνέχεια με την Arsenal. Την έχουμε.
2: Ναι.
4: Δηλαδή ψάχνει τις άλλες 7 ομάδες όταν είναι σαν η Arsenal, αλλά η ΑΕΚ με ποια έχει έτσι πάρα. Αν περνούσε η Τσέλια, θα σου έλεγα ότι μία από τις 8 θα είναι η Τσέλια.
2: Με την Ίντερ έχει και παλιότερα και πιο πρόσφατα συναντήσεις.
4: Τα μεγαθύρια την παίρνει στην Ίντερ.
2: Λοιπόν, σε λίγο με ενημερώνει η Κωνσταντίνα ότι θα έχουμε και τις υπόλοιπες δηλώσεις. Βλέπω τώρα και Μάριο Ηλιόπουλο. Θα μας τα πει μαζεμένα ο Στεφάνος Χωριανόπουλος για να κλείσουμε έτσι με το.
4: Και μετά να ανοίξουν τις γραμμές και να βγει ο κόσμος να μιλήσει.
2: 5 λεπτάκια ακόμα. Μπορείτε να μπείτε και στο site του Big News Sport FM, στο sportfm.gr, να ακούσετε το σποτάκι με την περιγραφή του Θριάμβου από τον ένα και μοναδικό Γιώργο Μαραθιανό. Λοιπόν, Στεφάνος Χωριανόπουλος δίπλα μας να μας μεταφέρει τις πρώτες αντιδράσεις των πρωταγωνιστών. Έλα Στεφάνε.
4: Κάτσε ρε να βάλει ακουστικά. Τον πήρες με το. Τον
6: έσαι πάρα πολύ. Λοιπόν. Ναι. Έχει πει ρότα από ό,τι με
2: ενημερώνει. Ναι, είπα ρότα, ναι, γιατί δεν
6: ναι,
2: ήξερα.
6: Δεν έχουν πολλά να μιλήσουν. Δηλαδή ήταν στα αποδυτήρια. Ναι. Πανηγυρίζανε. Τώρα βγήκε και ο Ηλιόπουλος. Μίλησε και για πριν ο Ηλιόπουλος. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά όσα είπε. Στην κάμερα της Κοσμοτέ TV. Ιστορική βραδιά, μια ομάδα υπέροχη, χωρίς πολλούς αγώνες. Είμαι πολύ περήφανος. Δεν είναι η ΑΕΚ που ονειρευόμαστε, είναι η ΑΕΚ που οραματιζόμαστε. Είναι η ΑΕΚ που μας κάνει να βλέπουμε, πώς έρχονται και άλλοι θριάμβοι. Πολλά περισσότερα για αυτή την υπέροχη ομάδα. Είμαστε πολύ δεμένοι ο ένας για τον άλλον. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί η βία πάει σε μια καινούργια διαδικασία. Κάθε μέρα που περνά, ξημερώνει μια καλύτερη ημέρα για την ΑΕΚ, το ελληνικό ποδόσφαιρο, τους φιλάθλους μας, ώστε να γυρίσουν τα νέα παιδιά στα γήπεδα. Έτσι θέλουμε να προχωράνε μπροστά στην Ευρώπη όλες οι ελληνικές ομάδες. Όσο για το πριν, γιατί ρωτήθηκε, υπήρχε πριν. Σήμερα οι παίκτες δεν πρέπει να παίζουν για το πριν. Η έννοια καλομαθημένος και κακομαθημένος είναι πολύ κοντά. Οι παίκτες έπρεπε να γιορτάζουν μόνο την επιτυχία τους. Αλλά φοήθηστε, υπήρξε και αυτό σήμερα. Εννοεί το πριν. Και τέλος, ερωτήθηκε για το αν προβλέπετε επιπλέον ενίσχυση. Απάντησε: ούκεν το πολλό το F. Ήδη είμαστε στο πολλό. Μετά αρχίζεις και χάνεις την μπάλα. Έχουμε κάνει πολλές και αξιόλογες μεταγραφές και κάθε μέρα βλέπει ο κόσμος χαρίσματα σε παίκτες που δεν θεωρούσε απόλυτα σωστές μεταγραφές. Αυτή η εβδομάδα έχει προοπτική. Η ΑΕΚ είναι η ομάδα που μπορεί να οραματίζεται την καινούργια μέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτά είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Σιγά σιγά βγαίνουν και οι υπόλοιπες δηλώσεις. Φαντάζομαι ότι θα τις μεταφέρεις και εσύ.
2: Θα μεταφέρω εγώ ασφαλώς. Οπότε σιγά σιγά να πάμε για το διάλειμμα τώρα για να έχουμε όλο το χρόνο μετά με τις.
4: Κάτσε να πούμε λίγο που είναι οι 36 ομάδες στη League Phase. Εντάξει, ναι, τώρα δεν έχει σημασία το group δυναμικότητα γιατί πλέον έχει αλλάξει και παίρνει 2 από κάθε pot, δηλαδή από κάθε group. Δηλαδή δεν θα πάρει 8 μεγαθύρια.
2: Ναι. Δηλαδή θα παίξει 2 και 2 και 2.
4: 2 και 2. Δηλαδή και από το. Και από την
2: από το δικό σου group, ναι.
4: Από 4 που είναι η ΑΕΚ. Ωραία, θα πάρει 2 ομάδες. Λοιπόν, για λέγε τώρα. Μέχρι να πάει και 30 για να ανοίξουμε τις γραμμές. Μπάγκερ Ρεάλ πάρει Λίβερπουλ. Ιντερ Σίτι Άρσεναλ Μπαρσελόνα Αθλέτικο Μαδρίτη.
2: Ιντερ Άρσεναλ, περνάω το πρώτο.
4: Βλέπω Αθλητικό Μαδρίτης. Ντέρμπις και τέτοια, να έχετε. Ατλέτικο μία. Και Μπάγκερ.
2: Μας.
4: Γιατί
2: με την Μπάγκερ είχαμε παίξει.
4: Ναι. Τα κοιτάζω και εσύ αυτό.
2: Στο πρόσφατο.
4: Ναι, δηλαδή πιστεύω μπάγερ Ατλέτικο γιατί. Οκ. Καλά, μπάγερ δεν είναι, είναι άλλο. Πάμε δεύτερο. Ντόρτμουντ, Ρώμα, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Άστον Βίλα, Πόρτο, United, Μπριζ, Μπέτις και Αϊντχόφεν.
7: Μπριζ έχετε παίξει.
8: Μπριζ έχουμε παίξει, την αποκλείσαμε. Ήταν την προηγούμενη χρονιά από αυτή που πήγαμε τη Champions League, όταν πήγαμε στο Europa League και πήγαμε μέχρι στους 32 με την Αμμού Κιέβου. Είχαμε αποκλείσει 0-0 έξω, 3-0 εδώ. Εγώ θα πω Sporting.
4: Sporting, ναι.
8: Και Άστον Βίλα.
7: Ούτε με αυτή
4: είχε Βίλα σίγουρα, ναι. Sporting Βίλα λες.
8: Ναι. Έτσι μου έρχεται τώρα.
4: Εμένα μου έρχεται Ρώμα Αϊντχόφεν.
8: Και το Ρώμα το είχα στο μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, ναι, παίζει.
4: Πάμε. Φέγενορτ Λίλ, Νάπολη, Λειψία, Βιγιαρέαλ Σαχτάρ, Γαλατά, Μπότο και Φενέρ.
8: Γαλατά και Λειψία.
4: Γαλατά και Λειψία. Νάπολη και Φενέρ.
8: Νάπολη και Φενέρ. Και τέταρτο.
4: Και θα δίνει και Μπόντο. Θα δίνει και Μπόντο. Μια από τώρα ταξίδι στην.
8: Εκεί πέρα, ναι. Στο Σιντζόχα του, στον Μπούτεο.
4: Άστο. Τέρμα Θεού. Και πάμε στο.
8: Τέταρτο, τελευταίο.
4: Η Λίντς. Λάσκα Λίντς. Η Σλάβια Πράγα. Στουτγκάρδη. Κόμο Λάνς. Σαμπάχ. Βίκινγκ. Και η Τσέλη η Σλόβαν, το οποίο αντέχει η ομάδα του Γιάγια Τουρέ.
8: Βίκινγκ και Λάσκ.
4: Και στην Νορβηγία, ε.
8: Ναι.
4: Εντάξει, η Βίκινγκ θα είναι καλή και ειδικά και τότε, να ξέρεις. Γιατί δεν μπορεί να έχει διακόπη το πρωτάθλημα ανάλογα και το πότε θα είναι τα μάτς.
8: Ναι, παίζει ρόλο και αυτό, ειδικά όταν παίζει με σκανδιναβικές.
4: Για να πεθάνω Μάκη Γεωργίου, γιατί που δεν θέλει τις πολλές πτήσεις, δεν πάω και τέτοια, ποτέ δεν θα πάω. Θέλω να παίξετε με τη Σαμπάχ.
8: Αζερμπαϊτζάν.
4: Ναι. Εντάξει, δεν είναι και τόσο μακριά, αλλά με μόνο που θα τα ακούσει δεν θα μπει ποτέ σε αεροπλάνο. Ποντάρω από τώρα. Άντε, ρίχνει το διάλειμμα.
8: Ρίχνει το διάλειμμα για να
4: ανοίξουμε και όλα γράμμες. Αυτά και τέτοια.
9: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
10: Τραβάλε!
11: Τι δροσιά του να έχετε.
12: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Έχει χώρο για τη σέντρα ο Ρότα, θα την κάνει στην καρδιά της περιοχής, η κεφαλιά γκολ! Γκολ για την ΤΑΕΚ από τον Λούκα Γιώβιτς. Ποιος άλλος, αυτός την κρίσιμη στιγμή βρέθηκε ξανά η

παλιά. Μάγερ, τρίτη από τον Τρέλβα. Έρχεται μέσα στην περιοχή ο Βάρκα. Γκολ! 2-0 για την ΑΕΚ στο 12. Τους έχουν καταχεραυνώσει. Δεν ξέρουν οι Βούλγαροι από πού τους έρχεται. Δεύτερο γκολ για την Ένωση. Και ο Κροάτης ετοιμάζεται να σεντράρει ξανά στα καρέ των φιλοξενούμενων. Θα το κάνει ο Βάρκα την κεφαλιά. Θα φύγει και από τα χέρια του Κουτσόφ. 3-0. Τι πάρτι είναι αυτό. Η σέντρα του Μάγερ βρήκε τον Βάρκα στην καρδιά της περιοχής. Εκείνος έκανε μια κεφαλιά, αλλά τα χεράκια του Βουτσόφ τρέμουν από το άγχος και το πανικό. Δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα και η ΑΕΚ διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμά της εδώ στην All Win Arena. Γύρισμα μέσα στην περιοχή, ο Γιώβιτς προσπαθεί, πέφτει στο έδαφος. Πέναλτι για την ΑΕΚ που κερδίζει ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Ρουμάνος σουτάρει, η μπάλα θα πάρει μέσα τα χέρια του Βουτσόφ. Θα καταλήξει τέταρτη φορά στα δίχτυα του. Και η ΑΕΚ χορεύει μπανκαράγκα τη Λεύσκη Σόφιας. Εδώ δεν είναι Eurovision, είναι Champions League και η ΑΕΚ θα είναι παρούσα. Λήξη του αγώνα από τον Τουρπέν. Η ΑΕΚ είναι και πάλι στη League Phase του Champions League έπειτα από 8 ολόκληρα χρόνια.

0: Το πίστεψα ότι κάποιος μπορεί να το πει χωρίς να ήμουν και εγώ απόλυτα βέβαιος, γιατί πάω δύο ομάδες από την ίδια χώρα. Εγώ είπα Άστον Βίλα και ο Ηρακλής είπε δύο Ιταλικές. Από ό,τι βλέπω εδώ στην περσινή League Face, για παράδειγμα, βρήκα τη Γιουβέντους, η οποία είχε παίξει τη δεύτερη αγωνιστική με τη Βιγιαρεάλ και την τρίτη αγωνιστική παίξει με τη Ρεάλ. Ναι. Οπότε μπορεί να παίξει με δύο ομάδες από την ίδια χώρα.
1: Από την ίδια χώρα δεν μπορεί να παίξει στη League Face.
0: Εσύ να είσαι.
1: Ναι, δηλαδή να ήταν η Ρώμα με την Νάπολη.
0: Ναι. Μπορεί να σου τύχουν δύο από την ίδια χώρα σαν αντίπαλοι όμως. Όχι να είναι από τη χώρα τη δικιά σου.
1: Ναι.
0: Αυτό γίνεται γιατί βλέπω εδώ ότι η Γιουβέντους είχε παίξει και με τη Βιγιαρεάλ και με τη Ρεάλ πέρσι. Και καπάκι κιόλα. Δεύτερη τρίτη αγωνιστική.
1: Θα παίζει η Λα Λίγκα.
0: Ναι. Εγώ πήγα στο δύσκολο. Δεν θυμήθηκα. Και εσύ δεν θυμήθηκε στο Ολυμπιακό. Παίξατε εσεί.
1: Το ένα μάτσο είχα σβήσει. Το άλλο εντάξει, ήταν καλό.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, απλά. Και ο Ολυμπιακό και πέρσι είχε αντιμετωπίσει το Ισπανικέ.
1: Ναι, Ρεάλ και Μπαρσελόνα.
0: Οπότε δεν υπάρχει κανένα περιορισμό.
1: Δεν υπάρχει. Μπορεί να παίξει η Αϊτχόβεν Φέγενορ.
0: Ναι.
1: Κοίτα. Και θα πάμε και εσύ στου. Λοιπόν. Και στους φίλους, ανοίγω τις γραμμές 95, 79, 83, 4 και 5 για να μιλήσετε εκεί 4 λεπτάκια παιδιά ο καθένας, γιατί ξεκινάμε και 35. Εντάξει, υπάρχουν οι ομάδες οι οποίες είναι οι αχτύπητες και εντάξει τώρα Real, Bayern, Paris, αλλά η City να δούμε πως είναι φέτος, αλλά δεν πάει να είναι η City, η Barcelona είναι το Arsenal, είναι το πρώτο γκρουπ, είναι το πρώτο γκρουπ. Αλλά μετά με λίγο τύχη, δηλαδή γιατί αν πάρει ρε παιδί μου η ΑΕΚ την πρίζα από το δεύτερο. Εντάξει, δεν το θεωρείς ότι είναι ένα μπάτσο.
0: Ναι.
1: Χαμένο. Ωραία. Έχει κάτι τέτοια που μπορεί να. Θα δούμε. Η Παρασκευή δεν είναι, η κλήρωση.
0: Όχι. Αύριο 7 η ώρα.
1: Αύριο
0: 7 η ώρα.
1: Όχι, δεν περιμένουν ένα.
0: Θα έχουμε τα δικά μας εμείς, οι υπόλοιποι θα καίγονται και εμείς θα έχουμε τα δικά μας.
1: Ναι, αύριο.
0: Καπάκι, Πέμπτη.
1: Ναι. Παλιά κάνατε, τελειώναν όλα.
0: Ναι. Πάμε στις γραμμές. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα, ταξιάρχη μου.
1: Έλα, ρε ταξιάρχη.
2: Γεια σας. Ρε παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα, πραγματικά. Πετάω στα ουράνια, δεν περίμενα να δω αυτό που είδα σήμερα. Ειδικά το πρώτο 30 λεπτό είναι ονειρικό, Κώστα και Ηρακλή.
1: Εντυπωσιακή έχεις τα πρώτα 30 λεπτά.
2: Ναι. Τους έπιασε από το λαιμό και τους βασάνισε πραγματικά. Εντάξει, πολύ μεγάλη βραδιά, πολύ μεγάλη πρόκριση. Θα ζήσουμε 8 σπουδαίες βραδιές. Ανατριγιάζω και μόνο στην ιδέα ότι θα δω Champions League στη Νέα Φιλαδέλφια και μακάρι να με αξιώσει ο Θεός να βρω ένα εισιτήριο να πάω. Τώρα δεν θα κάτσει πολύ τη γραμμή. Σπουδαίο μάτσο Γιώβιτς, σπουδαίο μάτσο Βάργα, σπουδαίο μάτσο όλα τα παιδιά. Τώρα για την κλήρωση, για να κάνουμε και λίγο πλάκα, θέλω Μπαρσελόνα στη Νέα Φιλαδέλφια. Θέλω την Paris Saint-Germain από το πρώτο, στο πρώτο δυναστήριο.
1: Ποιος είπες ότι θες?
2: Θέλω Μπαρσελόνα στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Μπαρσελόνα και Παρί είπες.
2: Παρσελόνα και Παρί, νομίζω είναι ένα κενά.
1: Έχει καλά να μην ήταν η Παρί στο πρώτο παιδί ο Σερίτσα Πεσλίπ, ο οποίος θα ήταν. Δεν γινόταν.
2: Τώρα από δεύτερο παιχνίδι, από δεύτερο γκρουπ, θέλω την Dortmund του Κωνσταντέλια έξω. Και θέλω μέσα την Manchester United. Ο οποίος και ο άνθρωπος στην Αγγλία να τρέξουν για 4, γιατί η Manchester United θα λίγο σίγουρος θα τρέξουν.
1: 4. Ταξιάρχη δεν ακούγεσαι, κάτι κάνει το τηλέφωνο.
3: Για το Λούμπελ,
1: Όχι ρε ταξιάρχη, κάτι έχει γραμμή στο τηλέφωνο, δεν ξέρω τι κάνεις.
2: Τώρα φίλε μου,
1: τώρα σε
0: κάνει παραμορφώσεις.
2: Ωραία. Λοιπόν, θέλω πολλές Dortmund και Manchester United.
1: Ναι.
2: Από το τρίτο θέλω την Galatasaray έξω και την Shakhtar Donetsk μέσα.
1: Ναι.
2: Γιατί πάντα στην Κωνσταντινούπολη ΑΕΚ εκεί πέρα γενικά έχει λίγο τύχη.
1: Αρχίζει μπορεί και η Φενέρ. Είναι δύο ομάδες από την Τουρκία στο τρίτο.
2: Ναι.
1: Στο τρίτο
2: κλουβί. Και ποια άλλη είναι.
1: Και η Φενέρ είναι.
2: Α, ωραία. Και από το τέταρτο θέλω, εντάξει, η Κόμο και η Τσέλη, ας πούμε, που έχουμε ξαναπέξει με την Τσέλη.
1: Τσέλη τι γίνεται, η Τσέλη, για να κλείσει, να δούμε.
0: Πρέπει να τελείωσε.
1: Ναι, τελείωσε. Δεν είναι η Τσέλη, είναι η Σλόβαν.
0: Σλόβαν, 1-2.
2: Α, η Σλόβαν είναι.
1: Ναι.
2: Θα βγήκε.
1: Εντάξει, άρχισα να πάμε στον επόμενο φίλο, δεν είχαμε καλή γραμμή. Δεν
0: τίποτα.
2: Καλά, ρε φίλε, γεια σου, γεια σου.
0: Πάμε, χαίρετε.
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια.
0: Yeah. Έλα, φίλε.
4: Εγώ ναι.
0: Ναι, ναι.
4: Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
1: Το όνομά σου.
4: Ορίστε.
1: Το όνομά σου, το όνομά σου μα πει.
4: Ναι, συγγνώμη. Ναι. Ηλίας από Τρίπολη.
0: Γεια σου, Ηλία.
1: Από Τρίπολη.
4: Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και τα ανάξια νικήτρια το άξιζε. Το ήθελε πιο πολύ και το έδειξε. Η Ρακλάρα, εμεί τι κάνουμε.
1: Καλά είμαστε.
4: Δεν είμαστε καλά, ρε φίλε.
1: Εντάξει, κοίτα, θα σα πω τώρα ρητάχη. Δηλαδή, αυτό το σημερινό με τον Μπουέρτα ήταν λίγο περίεργο που βγήκε πρωί για τη ρήτρα και μετά το απόγευμα ότι δεν έρχεται ο παίχτης. Ένα αυτό. Δύο, περίμενε. Γιατί με ρώτησε και ένας φίλος τι γίνεται τώρα με τα μεταγραφικά. Ο Ολυμπιακός, πιστεύω, τον Πέτερσεν θα το δεξί μπακ από την Τωρίνο θα πάει να το πάρει. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια εφικτή περίπτωση. Ο Αλβάρες για τα χαφ από τη West Ham, δύο. Τώρα για Extreme, αυτού και από την αρχή το βλέπω, δεν είναι ότι έχει καεί ο Βάργκας, αλλά δεν είναι τόσο εύκολη η περίπτωσή του και έχει τραβήξει καιρό. Πρέπει να έχει κάτι άλλο Ολυμπιακός για τα Extreme, όπως θα έχει και κάτι άλλο για τα χαφ. Γιατί ο Ολυμπιακός πήγε να πάρει και τον Αλβάρες και τον Πουέρτα. Έλα.
4: Δεν πει λίγο, έχω μια πορεία. Εγώ ασχολούμαι με τις πρόκειες, δεν ξέρω πολλά πράγματα.
1: Με τις?
4: Να σου πω να πούμε.
1: Ναι, με τις πρόκειες.
4: Η συνάντηση με τον Μαντιλίμπαρ πότε έγινε?
1: Έχει κανένα δεκαήμερο. Ναι.
4: Δεκαήμερο, ωραία. Αφήνεις 10 μέρες, είσαι διατεθειμένος να δώσεις 16 εκατομμύρια να πάρεις έναν παιχταρά. Γιατί δεν τα δίνεις από εκείνη την ημέρα?
1: Γιατί να μην τα δώσεις απέσως. Εντάξει, να μην τα δώσει απευθείας. Αυτό το καταλαβαίνω ότι έχει λογική αυτό. Γιατί μπορεί να πεις ότι μπορεί να είναι στα 16 ρήτρα, μπορεί να ξεκινήσεις τις διαπραγματεύσεις από τα 10, από τα 11.
4: Βγαίνεις βγάζεις ανακοίνωση ανεξαρτήτου του μπάτζετ.
1: Ναι.
4: Δημιουργείς, να πούμε, στον κόσμο, ναι, ελπίδες. Ναι. Και θα γυρίσουμε με καναδονικό από την Νότιχαμ, κανένα ποντέρεσαι και γύρω-γύρω. Είναι πράγματα αυτά τώρα σοβαρά.
1: Ένα. Εντάξει, ο Αλβάρες δεν είναι
4: ασχολητή. Εκφράζει, ρε φίλε,
1: μισό λεπτό. Εγώ είμαι και περίεργο καράβι. Γιατί το έχω πει οι φίλοι μου πάρα πολλές φορές. Μένα δεν με νοιάζει το να. Δεν θα ενθουσιαστώ αν ο Ολυμπιακός θα δώσει 16 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει ένα παίχτη. Δεν αλλάζω άποψη σε αυτό το κομμάτι. Εγώ θέλω να έρθει καλός παίχτης. Ένα το κρατούμενο. Να είναι ένας παίχτης που να είναι καλός και δεν είναι δηλαδή ότι έδωσε ο Ολυμπιακός 16 ή 12 ή 14. Και πάει λέγοντας. Καλό είναι, μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες άμα δώσει ένα τέτοιο ποσό για να πάρει παίχτη. Όλα αυτά τα οποία βγήκαν προς τα έξω μετά τη συνάντηση του πρόεδρου του Ολυμπιακού με τον Μπεντιλίμπαρ δεν ήταν και πολύ μέσα σε αυτό το ραντεβού για να κυκλοφορήσουν τα πάντα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ήταν σε πολύ κλειστό γκρουπ ανθρώπων που ήταν μέσα στη σύσκεψη. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει αυτές τις προτάσεις. Δεν είναι ότι δεν την έκανε την πρόταση στο Σαντατέρ. Καταλαβαίνω αυτό που λες εσύ, ότι γιατί να έχει κινηθεί νωρίτερα. Α, μπορώ να σου πω ότι μπορούσε να θέλει να. Μήπως, ας πούμε, να τον πάρει με 16, να τον πάρει με 13, να τον πάρει με 12. Σου φέρω ένα παράδειγμα. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει, μέχρι να δηλώσει τη λίστα του, να έχει κλείσει το ρόστερ. Δηλαδή, πρέπει να περιμένουμε καταιγισμό εξελίξεων τις επόμενες μέρες, γιατί περνάνε οι μέρες. Μπορεί να μου πει κάποιος ότι οι μεταγραφές λήγουν στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, αλλά αν έχεις δηλώσει τη λίστα στην Ευρώπη, το να έρθει ένας παίκτης στις 8 του μηνός για να είναι μόνο για το πρωτάθλημα, δεν βλέπω το λόγο, έχει ρόστερο Ολυμπιακός.
4: Κύριε Κλάρα μου, για να με σε κρατάω
1: και όχι αγόρι, για να μιλήσουν οι φίλοι. Ναι. Και πάρε και αύριο, εδώ θα είμαι. Ναι.
4: Εγώ είμαι Ολυμπιακός από τους παλιούς.
1: Ναι.
4: Την πονάω την ομάδα.
1: Mm-hmm.
4: Έχω δει παιχταράδες όπως και εσύ.
1: Mm-hmm.
4: Έτσι. Και έχω δει πρόεδρος που πονάνε για την ομάδα.
1: Κραθές ημέρες δεν πονάει ο πρόεδρος για την ομάδα.
4: Δεν πονάει, ρε φίλο Μαρινάκη, στην ομάδα.
1: Γιατί το λες αυτό, ότι δεν την πονάει? Πώς δεν δίνουν, δεν είναι λεφτά, δεν κάνει μεταγραφές. Το μεγάλο πρόβλημα για μένα που υπάρχει, και θα το πω, δεν έχω και κανένα θέμα, είναι ότι είναι πολλοί αυτοί που αποφασίζουν για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Και κάπου εκεί χάνεται λίγο η μπάλα. Και γι' αυτό έχουμε διαβάσει φέτος και τόσα πολλά ονόματα. Να είσαι καλά. Πάρε την Παρασκευή, που γιατί και αύριο θα έχει παιχνίδια, πάρε την Παρασκευή να μιλήσουμε άνετα.
4: Έγινε.
1: Καλό βράδυ. Έλα μου.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
5: Ναι, μ' ακούτε.
0: Βεβαίως. Έλα,
5: χαίρετε, Νίκος από Abu Dhabi. Μόλις έφυγα από το γήπεδο με το γιο μου. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, είχε πάρα πολύ θέση βέβαια.
1: Κάτσε, γιατί μας έκαψες. Μένεις στο Abu Dhabi, προφανώς.
5: Ναι,
0: είναι εδώ αυτόν τον καιρό, εντάξει.
1: Γιατί λέω Νίκος από Abu Dhabi και γύρισε από το γήπεδο, τι γίνεται.
5: Εντάξει, ήρθα να δω τον αγώνα.
1: Καλά έκανες, καλά έκανες.
5: Είχε πάρα πολύ ζέστη, παρόλα αυτά είχε πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Το ευχαριστηθήκαμε όλοι. Το πρώτο 30 λεπτό ήταν φωτιά, ειδικά η επίθεση. Μείναμε όλοι πολύ ευχαριστημένοι. Λίγο κοϊτά τον είδα λίγο πεσμένο στις τελικές του, έτρεξε, αλλά δεν απέδωσε ίσως όσο θα περιμέναμε στο τέλος.
1: Να είχε και νομίζω ένα τραυματισμό κοϊτά πριν τις προηγούμενες μέρες.
5: Σωστά.
1: Ναι.
5: Σωστά, ίσως έφταιγε και γι' αυτό.
1: Και δεν είναι, για να σου πω μόνο, ξέρεις, δεν είναι το τέλος που βλέπεις στο επιθετικό κομμάτι που έκαβαλε 3 γκολ που είχε ευκαιρίες. Είναι και ο τρόπος για τον οποίο έπαιρνε την μπάλα και έπαιρνε για τον αντίπαλο.
5: Βέβαια.
1: Σε αυτό το διάστημα.
5: Στο διατάφτα θα μπορούσαν να είχαν μπει και 6 και 7 γκολ, γιατί οι τελικές μας ήταν πολύ καλές. Η αμυντική λειτουργία μας μου φάνηκε ότι είχε κάποια κενά, έτσι όπως τους έβλεπα, δεν γεμίζανε πολύ γρήγορα τα κενά για να δώσουν πίεση. Αυτό ελπίζω να βελτιωθεί σιγά σιγά, όσο έχει η ομάδα παιχνίδια και αποκτήσει λίγο ρυθμό παραπάνω. Θα σας δώσω τώρα και το γιο μου τον Χρήστο, θα σας πει προγνωστικά για τον γκρουπ.
1: Χρήστο,
5: πώς...
1: Έλα, Χρήστο.
6: Παρακαλώ.
0: Έλα, Χρήστο, από σένα περιμένουμε τώρα να δούμε με ποιους θα πέσουμε. Εγώ που είμαι άκρη, δηλαδή ο Ηρακλής είναι...
6: Θέλετε να σας πω ποιους προτιμάω.
1: Ναι, τι βλέπεις.
6: Τώρα δεν ξέρω αν θα πάμε στα play-off, αλλά νομίζω ότι θα παίξουμε κάποια καλά ματ και μπορούμε να συνδυάσουμε το καλό παιχνίδι με την αποτελεσματικότητα στις μικρές ομάδες.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι μου.
1: Να είσαι καλά, γορίνα μου.
0: Να περνάς ωραίες βραδιές με τον μπαμπά. Να είσαι καλά.
6: Ευχαριστώ πολύ.
5: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά τα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Αμπάζ με γιους, αυτά μένουν. Πάμε, χαίρετε.
1: Abu Dhabi.
7: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, πλέ.
7: Ο Κώστας είμαι από το Χιούστον.
0: Έλα, Κωστή.
1: Ο καιρό είχες διαφανιστείς.
7: Έχω καιρό και γυρνάω και εγώ από το γήπεδο, γιατί επισκέπτομαι εδώ την Ελλάδα και είχα πάει στο γήπεδο, στην Πύρα 12. Καταπληκτική ατμόσφαιρα. Ο Νίκολιτς νομίζω είναι προπονητής, ο οποίος είναι ιδανικός για τέτοια παιχνίδια. Για μένα δεν ήταν μόνο τα 4 γκολ που βάλαμε, ήταν επίσης και η άμυνα η οποία παίξαμε, που πραγματικά δεν νομίζω ότι κινδυνεύσαμε καθόλου στη διάρκεια του παιχνιδιού.
0: Κοίτα, το ότι ανασταλτικά και... απέναντι σε τέτοια ομάδα που έχει κάνει 3 προκρίσεις τα πήγε τόσο καλά η ΑΕΚ στα 2 παιχνίδια, γιατί ούτε στο πρώτο παιχνίδι βγάλανε φάσεις αυτοί, είναι ίσως μεγαλύτερο παράσημο για τα 4 γκολ. Το ότι, εντάξει,
1: στο
0: κάποια στιγμή...
1: πρώτο είχε ένα σούτ από μια σέντρα που πέρασε παράλληλα λίγο.
0: Ναι, στο πρώτο μάτσο. Ναι. Λέω στο πρώτο.
1: Όχι, μάτς, εδώ, σε αυτό, σήμερα.
0: Ναι. Εντάξει, σήμερα ήταν και 3-0. Κάποια στιγμή έπρεπε και αυτοί να κάνουν κάτι, δηλαδή.
1: Λογικό.
7: Ήμουν πολύ αισιόδοξο. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, περίμενα λίγο θρίλερ γιατί είμαστε ΑΕΚ. Είχα πάρει υπογλώσσια μαζί μου, ευτυχώς όμως πήγαν όλα καλά. Και τέλος θέλω να πω ότι επειδή πραγματικά θέλω να πάω πάρα πολύ σε ένα παιχνίδι Champions League με την ΑΕΚ, ελπίζω να κληρωθούμε με ομάδα είτε από Λονδίνο, είτε από Μαδρίτη, είτε από Ρώμη, για τις πόλεις για τις οποίες υπάρχει απευθείας πτήση από το Χιούστον. Αυτά, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Εντάξει,
0: να
1: σου τύχει, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα θέλει να φύγει από το
0: Αγγλία, Ισπανία δεν γίνεται να
1: Δεν γίνεται. Δεν σε πω πόσες αγγλικές. Μην κάτσε, φίλε. Ένα λεπτάκι μπορεί για το φίλο. Να πω πόσες πιθανότητες έχει. Έχει κλείσει, έχει. Θα βάζουμε και Ισπανία. Αγγλία, Ισπανία.
0: Αγγλία, Ισπανία.
1: Και Ιταλία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Real Liverpool leader 3. City 4. Arsenal 5. Barcelona 6. Αθλητικό Μαδρίτης 7. Ήδη η 7 είναι στο πρώτο.
0: Στο πρώτο
1: λοιπόν.
0: Δεν γίνεται να παίζουμε μέσα.
1: Ρώμα Βίλα 9. United 10. Betis 11. Λοιπόν. Νάπολη 12. Εντάξει, θα έχει απευθείας για Νάπολη, αλλά εντάξει. 12. 13 Βιγιαρεάλ. Πάμε. 14 Κόμο. Από Μιλάνο θα πας εκεί. Εντάξει. 14. Έχει 14 στις 35. Θε να λύσει και λίγε, να πετύχει λίγε πιθανότητε. Ειδικά όταν στο πρώτο κούμπι θα έχει σίγουρα μία.
0: Λοιπόν, ο Νίκολη έχει πει μεταξύ άλλων: είμαι ευτυχισμένο να είμαστε ανταγωνιστικοί με τι κορυφαίε ομάδε τη Ευρώπη. Και βέβαια, εγώ αυτό που κρατάω και έχω βάλει και στο δελτίο είναι όνειρο, αν δούμε πού ήμασταν πριν ένα χρόνο και πού είμαστε τώρα. Νομίζω ότι αυτή είναι πιο αντιπροσωπευτική δήλωση. Αυτή με το όνειρο. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
8: Ναι, παρακαλώ.
0: Έλα, φίλε.
8: Κωστή.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, καλησπέρα.
8: Ωραία, εντάξει. Καλησπέρα, Ηρακλή. Καλησπέρα, Κώστα. Κώστα από Μητώ είμαι.
0: Γεια σου, Κωστή.
8: Γεια σου, παιδιά. Καταρχήν, πραγματικά, να σου πω, η Άκη ήταν η τελευταία που ξεκίνησε η προετοιμασία, σωστά.
0: Ναι, λόγω του ότι ξεκινούσε πιο αργά το...
8: Από
0: τους μεγάλους, από τους μεγάλους, λες.
8: Μπράβο, ναι, ναι. Ήθελα να λέω με το σκεπτικό ότι παρότι ξεκίνησε αργά, εννοείται ότι πρέπει να έχει και μία κόπωση ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα μέσα στο μάτς που είδα από την τηλεόραση. Σαν συνέχισε από εκεί που ήταν, ούτε Πινέδα είδα να λείπει, τουλάχιστον στο δικό μου μάτι. Δεν έχω και εμπειρία πολύ από την ΑΕΚ, εννοώ να πω ότι έχω παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια πάνω από 20 εγώ. Εγώ πραγματικά αυτό που είδα από αυτή την ομάδα, τουλάχιστον για το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Τώρα για το ευρωπαϊκό, είναι μια μεγάλη διοργάνωση. Σε εύχομαι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν...
0: Εντάξει, το δύσκολο για τους άλλους δεν είναι αν θα πάρουν καλούς παίκτες ή καλύτερους ή χειρότερους κτλ. Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Είναι πώς θα παντρέψουν τις ομάδες.

0: τρομάζω με αυτό το προπονητή είναι ότι μάλλον δεν ξέρει τον ορισμό άμυνα. Θα βάλω 5, θα φάω 4. Δεν λειτουργούν έτσι οι ομάδες.
1: Δεν
0: αυτό καταλαβαίνω εγώ από αυτό το προπονητή μέχρι τώρα.
1: Διονύσης που έχει δει προετοιμασία, που το ζει καθημερινά το Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι. Λέω λείπει και ο Διονύσης τώρα, γιατί είναι στην Τσεχία.
0: Ναι.
1: Το ζει καθημερινά και έχει δει και όλα τα μάτσα, έχει δει και την προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι, ότι δεν θα παίζει άμυνα. Έκανε μεγάλο λάθος, έτσι έχει αποδειχθεί, το γεγονός ότι δεν έβαλε χαφ. Στο
0: δηλαδή μου βάζει δύο επιθετικούς, γιατί.
1: Γιατί πίστεψε ότι μπορεί να τελειώσει την πρόκριση, να το κάνει 3-0.
0: Καταρχήν, οι δύο παίχτες σε σχέση με τους δύο που έβγαλε, με τους δύο που
1: έβγαλε. Άλλα στοιχεία.
0: Πρώτα, ξεκινάμε από αυτό. Δεν τους κράταγες πίσω με αυτούς τους δύο παίχτες που έβαλες μπροστά. Οι δύο παίχτες που είχες πριν, τους κράταγες πίσω. Μόνο αυτό σου φτάνει. Και ο Γκαρσία. Καλά, δεν υπάρχει δηλαδή Κωστή, αυτός ο παίκτης που πήραμε, που τον είχατε πραγματικά, δηλαδή δεν υπάρχει, θα μας βγάλει μάτια μου φαίνεται στο Παναθηναϊκό φέτος, αλλά και ο Ανδρέας έκανε τη δουλειά του. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή έχει το μάτς στα χέρια σου και στην τελική βλέπεις ότι σου έρχεται η καταιγίδα. Αμέσως θα κάνει όλες τις αλλαγές, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Παίκτους, μην τους βάζεις μπροστά ακόμα.
2: Η πιο δύσκολη εξίσωση για μένα στο Παναθηναϊκό.
0: Να κάνεις ένα πούλμαν να κρατήσεις το σκορ.
2: Ανεξάρτητα με το τι θα γίνει αύριο. Θα παίξει ρόλο βέβαια και για την ομάδα του Παναθηναϊκού, σήμερα δηλαδή 8 η ώρα. Για μένα η πιο δύσκολη εξίσωση που πρέπει να λύσουν οι Ισούπ είναι τι θα κάνουμε το μεσοαμυντικό κομμάτι και πώς θα το ισορροπήσει αυτό τη θέληση και τα πράγματα που έχει δουλέψει από μέσα και μπροστά. Γιατί φαίνεται ότι έχει δουλέψει πράγματα για να μην είμαστε άδικοι.
0: Είναι πολύ καλύτερο να είναι 2 μήνες προβολή.
2: Αλλά αυτό το πράγμα πώς θα το ισορροπήσει ακριβώς αυτό το σημείο νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Κώστα, εσύ που βλέπεις και τις δύο μας και ο Ερακλής και ο Διαβόλτημα και τις δύο. Αν μπορούσαμε να κάνουμε ένα εικονικό, ένα PlayStation και βάζεις αυτές τις δύο μας όπως παίζουν αυτή τη στιγμή.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι σε μια φάση όμως που δομείται τώρα και είναι μια ομάδα που έχει βάλει συγκεκριμένα κομμάτια πολύ που τις λείπανε μέσα στην ενδεκάδα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ακόμα και παίχτες που μπορεί να παίζανε μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα θα μπορούσαν να είναι βασικοί, να παίζουν αλλαγή μισή ώρα τέλος πάντων φεύγουν. Δηλαδή όπως ο Τσέρν για παράδειγμα.
0: Και κάτι άλλο ρε παιδιά, γιατί να μην σας ευχαριστώ εδώ και τη γραμμή, θα το πούμε και αύριο ελπίζω με καλό.
2: Ο Τουμπά Μανιμάνι, ο οποίος πηγαίνει στη Χαβρή, για όσους δεν συντονίστηκαν νωρίτερα, ο Τουμπά θα δοθεί δανεικός. Μέχρι το προηγούμενο παιχνίδι Τουμπά έπαιζε.
0: Φεύγει ο Τουμπά.
2: Δανεικός στη
0: Χαβρή. Να ανοίξω σαπάνια από σήμερα. Μου φύγει ο Κότσιας, μου φύγει ο Τουμπά, εντάξει, ανοίξω δύο σαμπάνια, σας ανοίγω, εντάξει, νιώθω λίγο καλύτερα, δεν ξέρω πραγματικά, όποτε έμπαινε από το παιχνίδι, ήταν στοίχημα, εγώ τους έλεγα και στο γήπεδο, στα επόμενα 2 λεπτά, από αυτό το παίξα μπει γκολ. Ήταν το στοίχημά μου, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι συνέβαινε. Πάντως πρέπει να λύσουμε το θέμα με το κέντρο. Ο Καμαρά που τα βάζουν οι περισσότεροι, εγώ πιστεύω ότι θέλει ένα παίχτη δίπλα του να του μαζεύει λίγο κάποια πράγματα. Ένα σκύλο πίσω που λέει ο λόγος. Έχει περισσότερο την τάση να πηγαίνει πιο μπροστά. Αυτό βλέπω εγώ μέσα από το γήπεδο. Εγώ κάθομαι στην 11 συνήθως γιατί έχω διαρκείας. Για φέτος και τα βλέπω όλα και από τις δύο πλευρές. Δεν λέω ότι δεν κάνει λάθη. Αλλά σε σχέση με τον Τζιριβέγια, ο Τζιριβέγια για μένα μου κάνει περισσότερα λάθη. Χθες στο παιχνίδι του ΆΚΑ. Για μένα, έτσι μου πάνε και εμένα. Δεν ξέρω πώς το είδατε εσείς από το βλέπατε είτε από την τηλεόραση ή οτιδήποτε. Σε αυτούς τους δύο παίχτες, πώς το βλέπατε εσείς περισσότερο.
1: Κοίτα.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω δει αυτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Δεν είχα δει τα άλλα γιατί ήταν το Μπετινέιμεγγεν. Το παιχνίδι στη Βουλγαρία έπαιζε ο Ολυμπιακός Μπετινέιμεγγεν. Κοίτα, σε αυτό το μάτς και μέχρι το 70 λεπτό, αυτοί είχαν μία ευκαιρία και αυτή ήταν από τη λάθος πάσα του Καμαρά που έκανε το σουτ που πήγε στο δοκάρι. Στο πρώτο ημίχρονο. Δεν είχε απειληθεί ο Παναθηναϊκός, να πεις ότι είχε απειληθεί. Το γεγονός ότι όταν έχασε μέτρα, όταν έγιναν όλες οι αλλαγές και άρχισαν να πιέζουν και άρχισαν να βρίσκονται, φαινόταν ότι τον γκολ θα το τρώγε. Και μπορεί να ήταν και να κουράστηκαν κιόλα τα δύο παιχνίδια.
0: Όταν πήγαμε πίσω, αυτό όπως το είπε, Ηρακλή. Πιστεύω ότι τον γκολ θα το τρώγε. Ελπίζω καλή επιτυχία και στις τρεις ομάδες αύριο. Πραγματικά εύχομαι ότι καλύτερο να πάμε και οι τρεις και να τα καταφέρουμε. Και για τον Παναθηναϊκό θα είναι αποτυχία αν δεν καταφέρει να φέρει ένα σωστό αποτέλεσμα από αυτή την ομάδα. Δηλαδή, πραγματικά το θεωρώ ύψιστη αποτυχία αν δεν καταφέρει κάτι και θα ζήσει και η ηρεμία από την ομάδα μας μετά. Τέλος, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για αυτό το προπονητή να μπορεί να χτίσει την ομάδα του όπως πρέπει και όπως τη θέλουμε κι εμείς. Ευχαριστώ πολύ για το
1: σχόλιο. Να είσαι καλά,
0: και καλή επιτυχία, Ηρακλή, στο νέο.

0: το όλυμα με το γυρίσει το μεσημέρι.
1: Ναι. Να είσαι καλά.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Για χαρά. Για χαρά.
2: Πάμε και σε ένα ακόμα φίλο πριν τη μία.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, μ' ακούτε.
1: Ναι, ναι.
3: Βαγγέλη με λένε.
1: Γεια σου, Βαγγέλη. Απλά βγάλε τα hands free μόνο να σε ακούμε απευθείας από τηλέφωνο.
3: Όχι, έχω ανοιχτή ακρόαση.
1: Όχι, όχι, βγάλε την
2: ανοιχτή ακρόαση γιατί δεν ακούγεται τίποτα έτσι.
3: Μισό λεπτό, ρε Κωστά.
1: Ναι, ναι.
3: Τώρα μ' ακούτε.
1: Καμπάνα. Τώρα καλύτερα.
3: Μπράβο.
1: Α, τώρα ναι.
3: Καλά. Μπράβο. Λοιπόν, είμαι αεξής, είμαι 57 χρονών, πάω στο γήπεδο από το 83. Τέτοια χαρά που έχω νιώσει, απόψε έχω νιώσει λίγες φορές. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια καταργά στην προεδράρα μας, στο Μάριο, στον Νίκολιτς και στον Ριμπάλτα. Αυτή η τριάδα, δεν νομίζω εσύ Κώστα που είσαι και εσύ αεκτής παλιός, αν έχεις ξαναδεί τέτοια ομοιογένεια, τέτοια συνεργασία, τέτοιο πράγμα.
1: Τα αυτό δεν που λες είναι η ομοιογένεια. Ξέρεις, δεν είναι μόνο η εντυπωσιακή μπάλα πολλές φορές, παιδί μου, ότι βλέπεις μια ομάδα τόσο καλά χτισμένη και ειδικά στα κρίσιμα μάτς. Εγώ σε αυτό βάζω στο καπέλο στον Νίκολιτς, ότι τόσο πέρυσι που πήρε μια τελείως καινούργια ομάδα, όσο και φέτος, ενώ στα προκριματικά παιχνίδια, τέσσερις προκρίσεις δεν είναι καθόλου εύκολο. Και να βγάζει και αυτή την εικόνα. Δηλαδή, στο τελευταίο, η Άκη ήταν καλύτερη στα παιχνίδια της. Βγάζω έξω το τι έγινε μέσα στη χρονιά. Λέω για τα μάτς που έπαιξε το καλοκαίρι, για να προκριθεί πέρυσι στο conference και τώρα με τη Λεύσκη. Τα δύο καλύτερα της παιχνίδια ήταν τα τελικά που έπρεπε να μπει. Στη League Face του conference πέρυσι με την Anderlecht και το τελικό παιχνίδι σήμερα, δηλαδή ο τελικός που έδινε η Revanche. Που έδινε στάδια της. Και τα δύο παιχνίδια ήταν όχι απλά υπέροχα, υποδειγματικά από κάθε απόψη.
3: Οργανωμένα, σχεδιασμένα, οι παίχτες και η οικογένεια, ο προπονητής αυστηρός με φωνές και τα λοιπά, ο πρόεδρος...
1: Μα και στο 3-0, πάρα... αυτό είναι ο προπονητής, φίλε. Αυτός ο προπονητής που δεν αφήνει τίποτα, είναι ότι στο 3-0 βάζει τις φωνές. Έχουν υποχωρήσει για λίγο πίσω, έχουν δώσει μέτρα και για 5 λεπτά τους σουβλιάζει. Γιατί στην Ευρώπη, παιδιά, έχουν γίνει τρομερά πράγματα. Δεν ξέρω πόσο έμφαση δίνει ο καθένας και πόσο τα παρακολουθούν. Μιλάμε τώρα ότι το παθένας προποντής, ο οποίος εντάξει, μπορεί να είναι λίγο ξεπερασμένος, να το πω έτσι, τέλος πάντων παροχημένος για τα τωρινά χρόνια, αλλά έχει τεράστια εμπειρία και παθαίνει αυτό το πράγμα εχθές. Είναι φοβερό και το πάθει η Celtic, έτσι, παιδιά. Τώρα μιλάμε για ρόστερ που είναι 140 εκατομμύρια. Δηλαδή, άμα πάρει τα νούμερα τη Celtic, τα βάλει κάτω. Εντάξει, δεν είναι τώρα για ελληνικά δεδομένα.
3: Εννοείται. Λοιπόν, ήθελα να πω καλή επιτυχία.
1: Αυτό βέβαια δείχνει ότι πολλές φορές κιόλας ακριβοπληρώνουν παίχτες που δεν το αξίζουν. Δηλαδή, τώρα,
3: δεν τα αξίζουν, όχι αυτοί, δεν τα αξίζουν.
1: Κάποιοι από αυτούς που έχει έρθει τώρα δεν είναι τώρα για τόσα λεφτά. Δηλαδή, ότι να πάει να πάρεις τώρα κάποιους από αυτούς τώρα και να τους βάλεις. Ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν στέκονται.
3: Όχι, δεν στέκονται. Σήμερα Κώστα, ήμουνα σε ένα πεζινάδικο με κάτι φίλους και το βλέπαμε έξω στο πεζινάδικο το παιχνίδι. Γιατί έχουμε τρία διαρκεία στο σπίτι, πήγαν τα νύψια μου και ο αδερφός μου, δεν πήγα εγώ. Λοιπόν, και παρατηρούσα το Μάγερ. Μιλάμε τώρα ο τύπος, δεν παίζεται να πούμε. Δεν παίζεται. Οι παλιές του, το στυλ του παιχνιδιού του, το έναν του, το άλλο, δεν παίζεται ο τύπος. Ο Βάργας δεν παίζεται, ο Γιώβιτς δεν παίζεται. Και δεν κοστίζουνε 150 εκατομμύρια και τέτοια. Δεν λέμε θα πάρα το πάρουμε εμείς στο τραπέζι. Αλλά έχουμε μια αξιοπρεπή ομάδα, έναν ωραίο πρόεδρο, έναν καλό προπονητή και πάνω απ' όλα ένα μεγάλο τεχνικό διευθυντή. Λοιπόν, αυτά.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Συγχαρητήρια στην ομάδα και εύχομαι και στους υπόλοιπους να πάνε καλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Καλό σας βράδυ. Γεια σου Ηρακλή μου, γεια.
1: Γεια σας, γεια σας. Διάλειμμα και γυρίζουμε.
4: Α, πήγε μία. Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
5: δημιουργήθηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Win Sport FM 94,6 η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Έχει χώρο για τη σέντρα, ο Ρότα θα την κάνει στην καρδιά της περιοχής και φαλιακό! Γκολ για την ΑΕΚ από τον Λούκα Γιώβιτς. Ποιος άλλος, αυτός την κρίσιμη στιγμή βρέθηκε ξανά

Βάρκατης ετοιμάζεται να σεντράρει ξανά στα καρέ των φιλοξενούμενων. Θα το κάνει ο Βάρκατη, κεφαλιά θα φύγει και από τα χέρια του Βουτσόφ. 3-0. Τι πάρτι είναι αυτό! Η σέντρα του Μάγερ βρήκε τον Βάρκα στην καρδιά της περιοχής. Εκείνος έκανε μια κεφαλιά, αλλά τα χεράκια του Βουτσόφ τρέμουν από το άγχος και το πανικό. Δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα και η ΑΕΚ διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμά της εδώ στην All Win Arena. Γύρισμα μέσα στην περιοχή, ο Γιώβιτς προσπαθεί, πέφτει στο έδαφος. Πέναλτι για την ΑΕΚ που κερδίζει ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Ρουμάνος σουτάρει, η μπάλα θα πάρει μέσα τα χέρια του Βουτσόφ. Θα καταλήξει τέσταρτη φορά στα δίχτυα του. Και η ΑΕΚ χορεύει μπαγκαράγκα τη Λεύσκη Σόφιας. Εδώ δεν είναι Eurovision, είναι Champions League και η ΑΕΚ θα είναι παρούσα. Λήξη του αγώνα από τον Τουρπέν. Η ΑΕΚ είναι και πάλι στη League Phase.

0: Μπήκουν στο FM 94,6, 6 λεπτά μετά τη μία, με Ηρακλή Αντίπα και Κυριάκο Σταθερόπουλο, στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Ηρακλής Αντίπας τώρα, σε λίγο, θα είναι ξανά μαζί μας. Τρέχει το ρεπορτάζ. Κάτι θα υπάρχει. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που κινούνται, τέλος πάντων. Θα τον έχουμε σε πολύ πολύ λίγο μαζί μας, όπως τον είχαμε και στην πρώτη ώρα, από την αρχή. Νομίζω Ηρακλή Αντίπα και Διονύση Δεσίλα με το καινούριο πρόγραμμα που σας ακούτε σε διαφορετική ώρα. Θα έχουμε αλλαγούλες, ωραίες, γλυκές και πολύ πολύ, να το πω έτσι, ενιγματικές το πρόγραμμα. Τα αφήνω λίγο έτσι να υπάρχει ένα μυστήριο, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και 21 ώρες φυσικά στο μικρόφωνο, εδώ είμαστε. Πάμε να τα κουβεντιάσουμε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε μου, καλησπέρα.
1: Ο Μιχάλης είμαι από Σαλαμίνα.
0: Γεια σου, Μιχάλη μου.
1: Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος, διότι η τελευταία πρόκριση που είχα πάει play-off ήταν το 17-18 με τη Celtic.
0: 18-19.
1: Και τότε ήταν η τελευταία χρονιά που έχασα τον πατέρα μου και σήμερα την αφαιρώνω αυτή τη νίκη για τον πατέρα μου.
0: Καλά κάνεις και τον εσύ μου. Να σε καλά, να το
1: θυμάσαι. Η ομαδάρα μας πιστεύω θα πάει πάρα πολύ ψηλά. Και γιατί όχι να κάνουμε και το back-to-back στο πρωτάθλημα. Και θέλω να πετύχω Ατρέλα Ντόρμοντ, γιατί είμαι και ένας δύο ομάδες, τις συμπαθώ πάρα πολύ αυτές τις δύο ομάδες, και είναι όνειρό μου να πω σε αυτά τα δύο γήπεδα.
0: Και να παίξουν και τα... και οι δύο φίλοι μεταξύ τους, γιατί ο Ρώτα με τον Κωνσταντίνα έχουν καλή σχέση. Που το,
1: γιατί, έτσι,
0: το είπε,
1: ακριβώς, έτσι,
0: γιατί, το, γιατί το είπε και ο Ρώτα, στις δηλώσεις λέει θέλω να πετύχουμε την Ντόρμοντ, λέει, με τον Καρίτσα και τον Κωνσταντίνα και, το, και την Άρσεναλ.
1: Ο Κωνσταντίνας πήγε πάρα πολύ καλά με την Μπάγερ.
0: Με την Άρσεναλ, να σου πω την αλήθεια, μου έχει καρφωθεί εδώ και πολύ καιρό ότι θα παίξουμε.
1: Και εγώ το έλεγα, γιατί το έλεγα με ένα φίλο Ολυμπιακό. Του λέω, εσείς έχετε τύχει τόσες φορές με την Άρσεναλ και εμείς θα τύχουμε.
0: Επειδή είναι και ομάδες που,
1: που
0: πολλές φορές την πίπτει να το παίρνουν και όλα στις ίδιες χρονιές η Άρσεναλ με την ΑΕΚ.
1: Έτσι ακριβώς. Και αν είχαμε και τη Τσέλσι, γιατί εγώ είμαι ιδιαίτερα φίλος και με την Τσέλσι για αυτά, θα ήμουν και με τη Τσέλσι, δηλαδή, εντάξει, το πάω λίγο μακριά. Αλλά ναι, πιστεύω με την Άρσεναλ θα τύχουμε. Και εγώ το λέω αυτό, Κώστα.
0: Για να δούμε.
1: Και πιστεύω ότι ένα δεξί μπακ θα ήθελα να δω στην ΑΕΚ.
0: Κοιτάξτε, για να μας ειλικρινίσει. Επειδή το συζητούσαμε και με τον Ηρακλή, θα σου πω κάτι. Όταν θα έχεις μάτς Τρίτη ή Τετάρτη με Σάββατο, σίγουρα εγώ σέβομαι και αυτό που λέει ο ιδιοκτήτης, ο κάτω της γραφής, αυτός βάζει τα χρήματά του κτλ. Αλλά ήδη και με το Λυκογιάννη και τον Αριάγκα, που είναι δύο παιδιά, θα βοηθήσουν ειδικά ο Αριάγκα πάρα πολύ, αλλά και ο Λυκογιάννης οπότε χρειαστεί. Εγώ νομίζω ότι για να έχεις βάθος και άλλο, γιατί είναι άλλη διαδικασία πλέον. Δηλαδή, αν πας να παίξεις με αυτές τις ομάδες, ειδικά της πολύ ψηλής ταχύτητας, πρέπει να έχεις δύο τρεις παίκτες ακόμα backup, γιατί τα μάτς μετά από ένα παιχνίδι με αγγλική ομάδα είναι σαν να έχεις παίξει τρία παιχνίδια μαζί. Δηλαδή, δεν θα έχεις.
1: Σίγουρα.
0: Με κάθε σεβασμό στη λέξη που είπα και πόσο δύσκολη αντίπαλος ήταν στο συγκεκριμένο σημείο να την παίξεις, γιατί είχε τρεις προκρίσεις και ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα, άσχετα αν έκανε εύκολη.
1: Ήταν καλή ομάδα, ναι, συμφωνώ.
0: Άσχετα με το αν έκανε την πρόκριση να φανεί εύκολη, δεν ήταν εύκολη η πρόκριση.
1: Δεν το περίμενα καθόλου αυτό.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: το θα πρέπει να έχεις ακόμα 2-3 παίκτες στο rotation για να μπορείς να τα βγάλεις πέρα, γιατί όταν θα έχεις αφήσει τα κόκαλά σου σε παιχνίδια με τεράστιους αντιπάλους, πρέπει να έχεις. Και στο βάθος του πάγκου.
1: Έτσι ακριβώς, για το πρωτάθλημα, για να μπορείς να τα επεξεργαστείς.
0: Βέβαια, από την άλλη, να σκεφτούμε ότι δεν είδαμε ούτε. Τον είδαμε τον Αριάγκα, ενώ ξέρεις να αγωνίσεις.
1: Πολύ λίγο,
0: ναι, πολύ λίγο. Δεν έχουμε το Βιτάλης ακόμα, που θα είναι πολύ σοβαρή, πάρα πολύ σοβαρή προσθήκη.
1: Τον έλεγε με τον Ηρακλή, ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Και φυσικά, ό,τι άλλο έρθει, ευπρόσδεκτο.
1: Καλοδοχούμενο να είναι Κώστα.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ είμαι χαρούμενος που μπήκαμε στο League Face, από εκεί πέρα ο Θεός είναι μαζί μας και μας κάνουμε πάρα πολύ ψηλά.
0: Να σε καλά φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, να σε καλά.
2: Είναι και κάτι που κάνεις, δεν πρέπει να το ήξερε, δηλαδή πιστεύω μόνο ο Δημάτος, ο Τρακόπουλος, μόνο εκεί, που θα πόνταρα. Έκανε μια ανάρτηση Λίβερπουλ. Δεν μπορούν σε τρεις διαδοχικές αγωνιστικές περιόδους να προκύψει δύο ζευγάρι. Οπότε λοιπόν στην κλήρωση θα υπάρξει κλειδάρισμος, γιατί δεν μπορεί να βγει το Liverpool Real Madrid.
0: Εγγράφηκε το μεσημέρι, πάντως.
2: Και το Inter Arsenal.
0: Ναι. Άλλο περιορισμό που είπαμε εμεί όμω.
2: Άλλο αυτό. Ναι. Από το συγκεκριμένο ζευγάρι.
0: Λίβερπουλ Ρεάλ δεν μπορεί να παίξουν γιατί έχουν παίξει
2: δύο φορέ σε
0: ρίσκο.
2: Και δεν μπορεί να γίνει μια τρίτη.
0: Δεν μπορεί να βγει τρίτη φορά Λίβερπουλ Ρεάλ.
2: Και το Ίντερ Άρσεναλ.
0: Και το Ίντερ Άρσεναλ γιατί έχουν παίξει πάλι δύο φορέ. Είχαμε νικήσει 1-0 πέρσι.
2: Ποιο ήταν το παιδί.
0: Λίβερπουλ Ρεάλ.
2: Ποτέ δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω και το πρώτο μάτι είχε γίνει, το προπέσινο πάλι είχε γίνει στο Άνφιλ και είχαμε νικήσει. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
3: Το σλότ, ναι, και έχουν κερδίσει δύο φορές.
0: Και τις δύο φορές δεν έχουμε νικήσει. Και εγώ αυτήν την εντύπωση έχω.
3: Και κάτσε, Λίβερπουλ πάλι που έχουμε αποκλειστεί δύο χρονιές, αλλά ήταν σε νοκάουτ.
0: Ήταν σε νοκάουτ, λέμε τώρα για
2: λιφέις. Για λιφέις, ναι.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Γράφτηκε το μεσημέρι πάντως, το είχε ανεβάσει κάποιο site ότι δεν μπορεί να παίξει Λίβερπουλ Ρεάλ.
2: Τρομερό, ε. Δεν το ξέρω.
4: Γεια σας, εγώ μιλάω.
0: Έλα, φίλε μου, ναι.
2: Ναι.
4: Α, χίλια συγγνώμη, ναι. Νίκος λέγομαι, πρώτη φορά παίρνω.
0: Γεια σου, Νίκος.
4: Όπως καταλαβαίνετε και από τη φωνή, ήμουνα στο γήπεδο. Mm-hmm. Στη 47, από κάτω από τους Βούλγαρους, φάγαμε αρκετό σάλιο, αρκετή ροχάλα. Τέλος πάντων, ωραίο το παιχνίδι, εντάξει. Έλεγα στην πλάκα στους φίλους μου γύρω-γύρω ότι παιδιά δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε την ΑΕΚ. Εμείς έχουμε συνηθίσει καρδιοχτύπη, άγχος.
0: Ναι, να είναι 3-0 από το ημίχρονο κτλ.
4: Ακριβώς αυτό. Και
0: εγώ θέλω να δώσω ένα πόντο ακόμα στο Νικόλη, συγγνώμη που σε διακόπτω για ένα λόγο. Σε καμία από τις κρίσιμες αναμετρήσεις που είχε η ΑΕΚ και πέρυσι για να μπει στο conference και φέτος, δεν πήρε την αναβολή, φίλε. Και εγώ είμαι υπέρ του να μην παίρνεις αναβολή. Ειδικά στην αρχή της χρονιάς δεν απαγορεύεται για μένα να παίρνεις αναβολή.
4: Ναι, εντάξει, και όλες οι ομάδες πρέπει να φτιάξουν και ρυθμό.
0: Ακριβώς.
4: Είναι τα πιο σημαντικά μάτια της σεζόν, το καταλαβαίνουμε όλοι. Κρίνονται στόχοι, κρίνονται χρήματα κλπ. Αυτό που παρατηρώ εγώ φέτος στο Γιόβιτς και στο Βάργκα συγκεκριμένα είναι ότι εκτελούν συνεχώς με τη μία. Δηλαδή, τους βλέπεις παίρνουν την μπάλα. Κοντρόλ και σουτ. Δεν έχει να γυρίσω πλάτη, να σπάσω μπάλα κλπ. Συγγνώμη, παρκάρω και μπορεί να ακούγεται τίποτα γιατί οδηγάω. Αυτό που, εντάξει, τώρα μπήκαμε στη League Face, πολύ ωραία εμπειρία θα είναι, εννοείται. Να πω λίγο έτσι ένα ιδανικό πώς θα το ήθελα, Παύλα, λίγο τι θέλω έτσι σαν πρόγραμμα να βγει. Από το πρώτο γκρουπ θέλω να έρθει εδώ ο Μουρίνιο, θέλω Ρεάλ Μαδρίτης και να παίξουμε έξω σε οποιοδήποτε. Τώρα να είναι η Άρσεναλ, να είναι η Ατλέτικο, να είναι η Παρί, ωραία εμπειρία θα είναι, ωραίο ταξίδι θα είναι, μπορεί να φάμε και πολλά γκολ, δεν έχει σημασία, τώρα το ευχαριστιόμαστε. Από το δεύτερο γκρουπ θέλω Ντόρτμουντ, είτε μέσα είτε έξω, δεν παίζει ρόλο. Να ευχαριστηθούμε έτσι κίτρινο τείχος, Signal Iduna Park, να έρθουν αυτοί εδώ να γίνει έτσι μια ωραία φάση. Ποιο να από το δεύτερο. Μπριζ, Βαϊτχόβεν, υπάρχουν.
0: Η Άστον Βίλα έτσι όπως είναι παιδιά φέτος, όπως είναι να δουλέψω εδώ την Κυριακή, είναι μια χαρά την πόλη, η Άστον Βίλα.
2: Αυτή, δεν είναι.
0: Τραγωδία, έχουν φύγει όλοι.
4: Ναι, και τώρα από το τρίτο, να πω κιόλας για τον φίλο που έλεγε πριν ότι είναι από το Χιούστον και θέλει να έρθει απευθείας Ευρώπη, θα χτάρε εκτός, γιατί θα παίζει στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge συγκεκριμένα. Έτσι το αναφέρω για όποιον το κοιτάξει. Και εντός έδρας να έρθει κάμια τουρκική, να έρθει Μπόντο, αλλά με την προϋπόθεση, αν έρθει Μπόντο, να έρθει Γενάρη, που να μην έχει παιχνίδια. Να έρθει τότε στο τέλος.
2: Ναι, όχι να έρθει. Άσε να έρθει.
0: Επίσης μια διευκρίνηση.
4: Δεν τη θέλω το Σεπτέμβριο.
2: Εν τω μεταξύ και τώρα που τη χάζευα προχθές. Πες μου, πολύ γρήγορη.
4: Πολύ δυνατή.
2: Και το θέμα ποιο είναι. Δεν έχουν ματώσει ποτέ οικονομικά. Μόνο, δηλαδή δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα και βάση στις ακαδημίες τους. Έχουν κρατήσει έναν προπονητή 9 χρόνια, 8-9 χρόνια, πόσα είναι.
4: Γι' αυτό έχουν φτιάξει και τόσο καλό εθνικό προϊόν. Λες, αν Νορβηγοί, οκ, okay, τι. Παλιά λέγαμε ψαράδες, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι,
4: έχουν φτιάξει μια εθνική που οι ακαδημίες όλη τη χώρα βγάζουν ποδοσφαιριστές και βλέπουμε Χάλαντ, βλέπουμε Όντεγκαρτ και
2: αυτό καθεξής. Που έχει κάνει Μπόντο.
0: Μια διευκρίνηση αυτό που είπε ο Ηρακλής και που θίξαμε νωρίτερα. Δεν μπορεί να παίξουν Λίβερπουλ Ρεάλ. Ρεάλ Λίβερπουλ μπορεί να παίξουν από ό,τι βλέπω τώρα. Δεν μπορεί να τύχει, επειδή έτυχε δύο φορές συνεχόμενες στο Άνφιλντ, δεν μπορεί να παίξουν ξανά στο Άνφιλντ. Μεταξύ τους μπορεί να παίξουν, αυτό διάβασα τώρα.
2: Οκ. Φίλε, Τέξ, αυτό της Μπόντο είναι για να γίνει ντοκιμαντέρ. Πώς βλέπουμε στο Netflix κάποια ντοκιμαντέρ και το τι έχουν κάνει οι Νορβηγοί. Αλλά ποια ομάδα μπορεί στην Ελλάδα να έχει την υπομονή να κάνει όλο αυτό το πράγμα?
4: Δεν έχουμε την υπομονή αυτή στην Ελλάδα.
2: Κυρίως γιατί
4: οι ομάδες που θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό δεν μπορούν να στηριχτούν στο ελληνικό στοιχείο. Έχουμε κιόλας και αυτή την ξενομανία να φέρουμε κλπ. Απ' έξω.
2: Και δεκάδα με Νορβηγούς. Όχι ότι πήγανε και βρήκανε τον Αργεντίνο, τον καλό, τον παίχτη που δεν τον είχε ανακαλύψει κανείς. Ό,τι έκανε παλιά
4: η Πόρτο. Ακριβώς. Και τώρα και από το τέταρτο γκρουπ, έτσι να πω. Εντάξει. Ας έρθει Κόμο, ωραίο ταξιδάκι είναι. Αν και δεν παίζει στην έδρα της, παίζει νομίζω κάπου αλλού, αλλά όχι στο Κόμο. Και τώρα εντάξει, ας έρθει καμιά Σαμπάχ, καμιά Βίκινγκ με την ίδια υποσημείωση που είπα πριν και για την Πόντο. Ό,τι και να είναι, ξέρουμε ότι ο Νίκολη θα τα παλέψει τα μάτς. Έχει αυτήν την τροπία, έχει τον τρόπο, γιατί μπαίνει μέσα, πατάει τον αντίπαλο, το είδαμε και πέρσι τα play-off, το είδαμε και πέρσι τα προκριματικά. Τα μάτς που καίνε, έχει τον τρόπο να τα πάρει, έχει τον τρόπο να τα παλέψει, δεν θα δούμε μια κομπάρσα, εμένα αυτό είναι που με ενδιαφέρει, ας πούμε και με τη Βαγεκάνο πέρσι που αποκλείστηκε, είδαμε μια εικόνα μιας ομάδας που το πάλεψε μέχρι το τέλος και στην τελική αυτό είναι που μετράει και όπου φτάσει. Τώρα απλά το ευχαριστιόμαστε, δεν έχει μιζέρια και τίποτα.
2: Έγινε.
4: Γιατί όπως είναι και το League Phase κιόλας, δεν μπορείς να κάνεις πια ούτε 0 στα 8, αλλά ούτε και 8 στα 8. Δηλαδή, κάπου θα βρεις βαθμούς. Αυτά. Νομίζω
2: να σε καλά, κιόλας. Να είσαι
4: πάρα πολύ. Γεια σας, καλό βράδυ.
2: Εντάξει, κοίτα. Που εγώ δεν είμαι των αλλαγών. Εύκολα. Δεν ξέρεις. Το League Phase είναι πιο ωραίο από τους ομίλους.
0: Ναι. Ήταν πολύ καλή αναβάθμιση.
2: Ναι. Είναι πιο ωραίο.
0: Και γενικά για
2: δεν υπάρχουν αδιάφορα μάτς. Γιατί ακόμα και μια θέση να κερδίσεις είναι κάποια χρήματα.
0: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
2: Ναι,
0: είναι 2 εκατομμύρια νίκη, φίλε.
2: Ναι, γιατί επειδή μετά κοίταζες ποιο μπορεί να πετύχει τελευταία αγωνιστική, ποιο μπορεί να ήταν αδιάφορος. Τα έχουμε ζήσει και από τις δύο πλευρές. Και να συνεχίζεις, ξέρεις, τότε που πήγαινε στο Europa League, επειδή ερχόταν το φαβορί και είχε κάνει το 5 στα 5 και στο είχε έκτη αγωνιστική. Αλλά και να μείνεις έξω, επειδή...
0: Κάποιος είναι αδιάφορος.
2: Ναι, κάποιος είναι αδιάφορος.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
5: Ναι.
0: Έλα, φίλε μου, ναι.
5: Έλα, Νίκος, ναι, Ηράκλειο, ΑΕΚ, το Φουγάρο.
0: Έλα, Νίκο μου,
2: έλα, Φουγάρο.
5: Καλά, έλα Ηρακλή, χθες μια ώρα περίμενα να γαμώ το στο τηλέφωνο για να σας ευχηθώ καλή επιτυχία για
2: καλά
5: την αλλαγή της ώρας. Να σας πάνε όλα καλά. Δεν ξέρω, έχετε βρει τελικά τίτλο?
2: Ναι, νομίζω...
5: Γιατί εγώ έλεγα Ball and Order, από το Law and Order και καλά τη σειρά την αστυνομική. Μπάσω ετώσει, λοιπόν...
2: Εγώ ήθελα να το βγάλουμε τσιμπητούς, να ξέρεις, αλλά δεν ήθελα δεσίλες. Η τσιμπητή.
5: Η τσιμπητή.
2: Ναι, που λέω εγώ για τους πίσω τσιμπητούς.
5: Και τσουποτή θα μπορούσατε να το κάνετε.
2: Το τσουποτή. Εντάξει, ο Δεσίλας δεν είναι τσουποτός.
5: Το ξέρω.
2: Ο Δεσίλας μου έχει γίνει... Όχι, δεν είναι. Έχει βάλει ηλική μάζα και τέτοια.
5: Ο Δεσίλας είναι αριστοκράτης. Βρετανός. Κύριος. Λοιπόν, εγώ θέλω Real City, Πόρτο Ρώμα, Villarreal, Λαν Σαχτάρ.
2: Real City.
5: Και τη Real τη θέλω μέσα. Για το φίλο μου τον Αγγελή, που είναι άρρωστος Real. Και έχουμε παίξει στοίχημα από τώρα καφέ, ότι άμα πετύχουμε τη Real μέσα, έχω παίξει ότι θα την πάρει η ΑΕΚ. Μόνο τη Real, τίποτα άλλο. Ο στόχος είναι το πρωτάθλημα, ο βασικός στόχος είναι το πρωτάθλημα, και άμα καταφέρουμε να είμαστε στους 24.
2: Το 1-0 στο Ολυμπιακό στάδιο, ο Πατήκας στο κεφάλι, ο... ΑΕΚ Real, 1-0.
0: Εστερχάζε.
2: Κάπου είχε βρει μπάλα, κάτι είχε βρει μπάλα.
5: Ο αγαπημένος του πατέρα.
2: Ναι, κάτι είχε γίνει.
6: Κοίτα, μπορεί να είναι και ο Παπαϊωάννου.
2: Παπαϊωάννου
6: και Εστερχάζε μπλέκονται.
5: Λοιπόν, εμένα σήμερα μου έκανε εντύπωση το κέντρο. Πολύ καλό κέντρο. Μπάλα με τη μία. Επιθετικό transition, πολύ ωραίο. Εντάξει, κάποιες τρύπες που υπάρχουν πίσω, πιστεύω σε κάποια παιχνίδια δύσκολα. Δεν ξέρω αν το έχει ξανακάνει ο Νίκολιτς. Μήπως παίξει με τρεις στόπερ. Έχει και τον Αριάγκα πίσω. Να παίζει τριάδα.
2: Το έχει κάνει πέρυσι.
0: Όχι, όχι. Με τρεις όχι.
5: Δεν το έχει κάνει ποτέ.
2: Ο Ρόμβο είχε ξεκινήσει κάποιες.
0: Ρόμβο είχε.
5: Το Ρόμβο ναι, τον έχει προσπαθήσει. Βάσει τόσο εγώ αυτό που βλέπω τώρα είναι ωραίο στα μάτια. Είναι άδικο για τη Λεύσκη, γιατί δεν θεωρώ ότι ήταν ομάδα για 4 γκολ. Η ΑΕΚ έκανε ένα τρομερό ημίχρονο. Εγώ δεν θυμάμαι την ΑΕΚ να παίζει τέτοια μπάλα πρώτο ημίχρονο σε τέτοια κρισιμότητα παιχνίδι. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ αισιόδοξο γενικά. Οι προσθήκες που έχουν γίνει είναι πάρα πολύ καλές. Επιμένω και αυτό το λέγει ο Κώστας πέρυσι, αυτό τον ταχυδυναμικό, δεν ξέρω αν είναι αυτός ο Αριάγκα, τύπου Βράνιες Μάση που το έλεγες Κώστα να έχει δίπλα του ο Ρέλβας, γιατί το Μουκουντή, δεν ξέρω, εγώ τον φοβάμαι το Μουκουντή. Δηλαδή το πρώτο πράγμα, άμα κλείσει τα μάτια και σκεφτείς το Μουκουντή, είναι τρίπλα που του έχει κάνει να ανοίξει τη λεωφόρο. Εμένα αυτό μου έχει μείνει από το Μουκουντή. Μπορεί να είναι σταθερός, να είναι πύργος, να είναι αρχικός.
0: Εγώ θέλω παίχτες που να είναι ανταγωνιστικής θέσης. Δηλαδή, εγώ δεν λέω σαν καλά να βγουν αυτοί που είναι τώρα. Να υπάρχει ανταγωνισμός για όλες τις θέσεις. Ναι, να μην υπάρχει παίχτης που να είναι εφησυχασμένος ότι έχω καπαρωμένη τη θέση.
5: Αυτό.
0: Ναι, αυτό. Το επισήμανε και καλώς τους χτύπησε τα καμπανάκια, τα χτύπησε και όχι μόνο για την απώλεια του Super Cup από τον Όφη, αλλά τους είχε πει και μέσα στο καλοκαίρι στην προετοιμασία. Αν θυμάσαι μετά από το φιλικό με τη Φίτεσε. Αυτό που είπε σχετικά, επειδή είναι σχετικό με την κουβέντα που κάνουμε, επειδή ρωτήθηκε για μεταγραφές και τα λοιπά, θα γίνουν πλέον, ο Νίκολης απάντησε ότι όπως είπα, είμαι χαρούμενος με την ομάδα μας. Πάντα κάθε προπονητής θέλει το κάτι παραπάνω. Κανείς δεν είναι τόσο τρελός να πει ότι δεν θέλει κάτι ποιοτικό. Παρακολουθούμε την αγορά, δεν είναι προτεραιότητα. Αν κάτι προκύψει και είναι φυσιολογικό που θα συνάδει με το project μας, δεν σημαίνει ότι περάσαμε στη λίγη και θα ξόδεψουμε πολύ. Αν παρουσιαστεί ευκαιρία, τότε γιατί όχι, ήταν η ακριβής απάντηση σε ερώτηση σχετικά με το αν θα γίνουν επιπλέον κινήσεις για την ΑΕΚ μετά την πρόκληση στο Face.
5: Να σου πω Κώστα, ερώτηση τώρα. Τα εντός της ΑΕΚ θα είναι 4.
0: Ναι, και άλλα τόσο τα εκτός.
5: Ωραία. Εσύ τώρα, πόσο θα έβγαζες το διαρκείας για αυτούς που έχουν διαρκείας.
0: Τώρα δεν μπορώ να μπω στη διασύνδεση, γιατί δεν έχω και επαφή και εικόνα και τα λοιπά. Τι να σου πω τώρα, θα βάζα τόσο. Δεν ξέρω.
5: Ναι, γιατί εγώ ας πούμε πέρυσι στην 39 ήταν 30 το ευρωπαϊκό και λέω τώρα είναι τσιλού, θα μπέξει πάλι.
0: Άλλες τιμές του conference.
5: Α, μπράβο, αυτό. Δηλαδή άμα δεν κάνει 200.
0: Εννοείς να βγάλει αποκλειστικά για τα παιχνίδια του...
5: Του τσιλού, ναι.
2: Α, το συνεχίζει αυτό η ΑΕΚ.
5: Ναι, το συνεχίζει.
2: Να, okay.
5: Δεν έχει διάρκειες για την Ευρώπη. Εγώ αυτό που χαίρομαι και κλείνω με αυτό, επειδή μου το είχε κολλήσει παλιά ο πατέρας μου, εγώ κάνω συλλογή από κασκόλ. Όποτε έρχονται ομάδες εδώ πέρα, πήγαινε και πέραν, ξέρεις, αυτά τα κλασικά τα διπλά τα κασκόλ.
2: Τα διπλά, ναι.
5: Ναι, και φέτος περιμένω Ρεάλ, περιμένω Σίτι, μακάρι να πάνε όλα καλά. Μπας επιτός, καλή εκπομπή,
2: καλή
5: αρχή και θα τα ξαναπούμε.
2: Να είσαι καλά, Γορίνα μου.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
7: Έλα, Κωστή.
0: Έλα, Κωστή μου, τι έγινε.
7: Εγώ είμαι, συγγνώμη, παιδιά. Λοιπόν, αν και είναι μέρα δικιά σήμερα, θα μιλήσω για να μου πεις πώς βλέπεις την ΑΕΚ στην Ευρώπη και με ποιο τρόπο θα παίξει. Δεν την έχω δει φέτος. Ξέρω ότι έχει πάρει δύο πολύ καλούς παίκτες, δεν την έχω δει σε κανένα παιχνίδι. Για να κερδίζει σήμερα 4-0, γιατί ήταν ένας τελικός, είναι ανέτοιμη. Είναι Βουλγαρία, εντάξει, δεν είναι καμιά ομάδα περιοπής, αλλά είναι ένα παιχνίδι δύσκολο που μπορεί να την πατήσει από τη στιγμή που κερδίζει εύκολα 4-5-0, όπως ήρθε. Πάει να πει ότι είναι υπέρ της. Εντάξει. Τώρα στην Ευρώπη, κοίτα να δεις. Πώς παίζει η ΑΕΚ βασικά, γιατί άκουσα
0: 4-2-2-2
7: και μέσα λέει πατάει τον αντίπαλο που πέρυσι λέει στα play-off. Εγώ δεν το είδα αυτό, εντάξει, με τον Παναθηναϊκό που φαίνεται το έκανε στη Φιλαδέλφια. Ναι, δεν ήταν ένα τέτοιο παιχνίδι από τον Νίκολη, έπαιζε έτσι ο Νίκολης.
0: 4-2-2-2 παίζει.
7: Ναι, όχι πρεσάρισμα μπροστά.
0: Υπάρχουν μέσα στο παιχνίδι.
7: Άλλο αυτό, εντάξει.
0: Κομμάτια που θα. Αυτό το τρελό δεν παίζει όπως
7: πήγε. Δεν παίζει του Μεντιλίμπαρ δηλαδή ή του Αλμέιδα.
0: Όχι,
7: καμία σχέση. Μπράβο. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα σου πω.
0: Απλά η αλλαγή της ΑΕΚ φέτος σε σύγκριση με πέρυσι, γιατί θα είναι αλλαγμένη κατά τη γνώμη μου, είναι ότι θα.
7: Σου έχω πει για τον Νικόλη και σου είπα θα σου πω 2-3 πράγματα.
0: Εντάξει, μην μου ξανοίξει το με τέτοια συζήτηση όμως.
7: Όχι, δεν θέλω να.
0: Για όνομα, δηλαδή.
7: Εννοείται.
0: Για μένα η ΑΕΚ θα προσπαθήσει φέτος ειδικά στα κομμάτια που θέλει να κυριαρχήσει και να μην βάλει το ρυθμό. Δεν σου λέω τώρα μετά το 3-0 που ισορρόπησε. Στο πρώτο μισάωρο.
7: Κοίτα, η Άκη με την Ξένη με τον Αλμέιδα την πάτησε έτσι. Πρέπει και σε μια εποχή.
0: Θα κρατάει και γι' αυτό παίρνει το Σαχάφ. Θα προσπαθεί να κρατάει να έχει περισσότερο έλεγχο στα πόδια τη. Δηλαδή να κρατάει την μπάλα. Να έχει αυτή την
7: πλάτη. Δηλαδή, αν παίξει με την Παρσελόνα, θα έχει την μπάλα.
0: Λέω τι θα κάνει. Κατά κανόνα, δεν σου λέω τώρα
7: να πει όταν θα παίξει. Μιλάμε τώρα, κατάλαβε σου λέω. Γιατί ναι, θα κληρωθεί και ο Ολυμπιακός, δηλαδή κληρώθηκε πέρυσι, έπαιξε καλά. Ακόμα ο Ολυμπιακός πέρυσι έπαιξε καλά με όλες. Σε μεγάλα διαστήματα ήταν καλύτερο από τον αντίπαλό του. Τη Ρεάλ εδώ μέσα μπορούσε να έχει έρθει και 4-4 και φάγε, άρπαξε πόσα γκολ. Έτσι. 13-15, πόσα θα.
2: Ουσιαστικά το μάτσο με την Μπαρσελόνα.
0: Το μεγαλύτερο προσόν τη ΑΕΚ πέρυσι, γιατί είναι διαφορετικό το πέρυσι με το φέτος, γι' αυτό σου λέω. Έπαιξε.
7: Ναι, έχει πάρει δύο καλούς παίκτες στο κέντρο.
0: Όχι, μπορεί. Δεν είχε να κάνει μόνο με τους παίκτες. Η ΑΕΚ για να καταφέρει όσα κατάφερε πέρυσι είχε υπομονή. Δηλαδή, τι θέλω να πω, υπομονή. Ότι όποτε έπρεπε να αμυνθεί, αμυνόταν. Μπορεί ο κόσμος να ζητούσε θεαματικό ποδόσφαιρο κτλ. Αλλά η ΑΕΚ όποτε έπρεπε να είναι πειθαρχημένα πίσω τακτικά, να μην αφήνει καινούς χώρους κτλ. Το έκανε.
7: Δεν υπάρχει καλή ομάδα σε όλα τα χρόνια του ποδοσφαίρου που να μην είχε εξάρι και να είναι καλό το εξάρι. Ο Νίκολης έπαιξε έτσι πέρυσι.
0: Έχει και διαφορετικό. Αυτό που λες μόνος, έχει και διαφορετικού είδους χαφ φέτος φέρει. Ο Ούγκρος και ο Αριάγα. Ο Αριάγα μπήκε σήμερα 5 λεπτά γιατί τον είχε.
7: Δεν είναι κανένα εξάρι από αυτό.
0: Είχε προλάβει να τον δηλώσει. Ο Αριάγα είναι και για να παίζει μπροστά από τα στόπερ, είναι και για να παίξει στόπερ.
7: Όχι, λέω για τον Ουκρανό που πήρατε την πρώτη σας μεταγραφή. Εξαροχτάρι δεν είναι αυτός. Και εξάρι
0: ο Ουκρανός είναι.
7: Η πρώτη μεταγραφή.
0: Δεξί εξτρέμ. Δεξί half extreme.
7: Και ο δεύτερος που πήρατε.
0: Ο Μάγερ επίσης έπαιξε στη θέση του Ζούμπου. Εκεί που παίζει ο Ζούμπο. Δηλαδή δεξί half έπαιξε.
7: Δεξί half, μάλιστα. Οκ, ναι, θέλω να σου πω. Δεν μπορώ να τελειώσω. Εγώ για ένα πράγμα τον παραδέχομαι πάρα πολύ το με τη Λίμπαρ και άλλαξε τον Ολυμπιακό πάνω σε αυτό, ότι μπαίνει μέσα και αν υπάρχει τρόπος δηλαδή να πάρεις αποτέλεσμα κατά το μεγαλύτερο ποσοστό έτσι από το να κλειστείς, είναι αυτός ο τρόπος που κάνει ο με τη Λίμπαρ και έχει δώσει μια ψυχοσύνθεση στην ομάδα που τους βλέπει όλους τα ίσα. Αυτό δεν το έχει κάνει κανένας. Εντάξει. Και σε αυτό τον παραδέχομαι πάρα πολύ, δηλαδή ας χάνουμε, αλλά να παίζει καλά. Δηλαδή αν δεις το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν στη Γερμανία, αν ο Ολυμπιακός είχε βάλει γκολ και είχε προκριθεί, φίλε, την επάτησε. Δες το και πες μου. Απλά δεν ξέρω πώς θα παίξει άλλη, γιατί αυτά τα παιχνίδια σου είπα και πάλι είναι. Εντάξει. Λοιπόν, μια χαρά πέρασε, έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Όταν πήρε τον Βάργκας, εγώ όταν παίξαμε τη Φερεντσβάρος, λέω γιατί δεν πάμε να τον πάρουμε αυτόν. Εντάξει, είχαμε τον Ελκαμπή και τον άλλο, τον Μαρακινό, αλλά μόλις τον είδα τρελάθηκα. Παλιά σκοπή, ξέρεις ποιο μου θυμίζει Κωστή, πρέπει να τον ξέρεις, να τον ήξερες. Τον Κοτάκι του Ιωνικού τον είχες δει ποτέ.
0: Ναι.
7: Το σεντερφόρ.
0: Στο στυλ,
7: έφυγε και από τη ζωή νωρίς. Εγώ ήμουν προδοθηκάνος, αλλά εντάξει τον είχα δει. Δηλαδή ένα τέτοιο στυλ μου θύμιζε, όταν τον είδα τον Βάργκας και λέω μεγάλη παιχτούρα, θα μας κάνει πολύ μεγάλες κηδείες. Έχει κάνει καλές μεταγραφές η ΑΕΚ και μπράβο τους. Αν είσαι καλός παίκτης και καλό υλικό, ρε φίλε, εννοείται. Εντάξει.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε και κάτι. Για την βαθμολογική θέση της ΑΕΚ στην UEFA, από την 151η θέση από την οποία ξεκίνησε, βρίσκεται στην 72η πλέον, γιατί είναι και πώς ξεκινάει κάθε χρονιά.
2: Α, φέτος ξεκίνησε έτσι.
0: Ναι.
2: Μέσα
0: σε μία χρονιά.
2: Α,
0: ναι. Τώρα είχε ξεκινήσει φέτος από το 81 τερματίσαμε και 85 θα ξεκινούσαμε, 85 θα ξεκινούσαμε και 81 τερματίσαμε. Σε ένα χρόνο.
2: Και μάζεψε,
0: ναι. Σε ένα χρόνο, ενώ από εκεί που είχε ξεκινήσει πέρυσι. Πριν δηλαδή ξεκινήσουν τα παιχνίδια τα περσινά στην Ευρώπη, η ΑΕΚ ήταν στο ranking 157.
2: Ναι.
0: Σε μία σεζόν, δηλαδή προκριματικά με προκριματικά, σε ένα ημερολογιακό έτος σχεδόν, η ΑΕΚ έχει μαζέψει 87 θέσεις.
2: Και θα ανέβει κι άλλο.
0: Για την ακρίβεια ήταν στους 159 όταν ξεκίνησε η προπέρσινη. Τώρα είναι στους 72, έχει μαζέψει 87 θέσεις.
2: Περίπου 60% πάνω.
0: Τεράστια.
2: Τεράστια.
0: Δηλαδή όταν πριν παίξουμε με την Περσεβά ήμασταν 159. Την Μπερσεβά
2: και πρέπει να της φύγει και μία χρονιά. Πρέπει να της βίνει. Πότε. Με την ΟΑ πότε ήταν.
0: Με τη της Βελέζ. Το 21-22.
2: Αυτή σβήνει.
0: Αυτή σβήνει, ναι.
2: Σκέψω ότι είχε δύο τέτοιες χρονιές. Είχε και τη Βελέζ και την ΟΑ. Την ΟΑ.
0: Η Βελέζ ήταν
2: 21-22. Δεν τα στην πενταετία.
0: 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26. Τώρα βγάλει τη χρονιά της Βελέζ.
2: Ήταν στην ίδια πενταετία.
0: Ήταν στην ίδια πενταετία μέχρι και πέρυσι. Αυτά. Πάμε για break και τε...
2: Και μπαίνουμε στους τελευταίους ύλους.
8: Φάσεις. Γκολ. Ένταση. Στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Κορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Με βροντοχτυπά στις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
10: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

0: Τελευταίο μισάωράκι.
1: Λοιπόν, βλέπω την αίσθηση του Ολυμπιακού ρε παιδί μου, έχει πιάσει πραγματικά απελπισία. Οπότε δεν είναι άδειξη, ο Τάσος θέλει να είμαστε σφιχτοί στα δελτία. Τα δελτία ειδήσεων, ρε παιδί μου, να είναι σφιχτά, μην είναι, ξέρω, 5 γραμμές κάθε είδηση. Και ο Ολυμπιακός, ό,τι και να κάνει.
0: Τι γίνεται.
1: Είναι ένα δελτίο μόνο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το βλέπω τώρα και με πιάνει.
0: Μπορείς να βάλεις, ας πούμε, τα πάντα που μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός. Για να πεις κατά τα άλλα. Στα υπόλοιπα.
1: Στα υπόλοιπα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Δηλαδή, άμα βάλεις τα πάντα. Φίλε, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να έχει.
0: Η ζωή μου όλη είναι αυτό, να ξέρεις. Από τότε που πήγαινε στην Ομπόνη να πάρω το φως.
1: Δεν
0: γίνεται. Ναι, σκέψε ότι εγώ μεγάλωσα. Πιτσιρικά.
1: Είναι, καταφέραμε
0: ίσως το μεγαλύτερο σύριαλ που μπορεί να έχει υπάρξει ποτέ στα χρόνια. Δεν νομίζω να το ξεπεράσει κάποιο. Πλέον έχουν αλλάξει εποχές. Δευτέρα ερχόντουσαν οι Ρώσοι. Τρίτη δεν ερχόντουσαν οι Ρώσοι. Επί τότε είναι από Γενάρη σε προτάσει ο Φολιτόφτσεκ και ο Σάββατο.
2: Δεν θυμάσαι τα ονόματα τα πρώτα.
0: Ο τον Προβόρση ήταν ο ένας.
2: Ο Προτάσοφ και ο Σμαρόφ.
0: Το Σμαρόφ δεν το θυμόμουν.
2: Δεν ήταν γνωστό.
0: Ναι, αλλά αυτό το επειδή το έχει ζήσει εσύ.
1: Ντόμπρο.
0: Όχι, ήταν. Δευτέρα ερχόντουσαν, τρίτη δυσκολίες, τετάρτη χαλάνε, πέμπτη ξανάρχονται. Δηλαδή κάθε μέρα γινόταν αυτό το πράγμα.
1: Δεν ήσουν ακόμα στο χώρο.
0: Όχι ρε. Όχι ρε.
1: Είναι αυτός λέω, δε.
0: Και με πέρα τα εξαδέρφια μου, γιατί δεν αντέχαμε άλλο. Δεν αντέχαμε άλλο αν θα έρθουν οι Ρώσοι, ρε παιδί μου. Και έχουμε πάει σε προπόνηση στο Ρέντι. Στον Πάλαιο Ρέντι έχουμε πάει σε προπόνηση, μπλαχήν προπονητή. Τώρα έχω ξαναπεί την ιστορία. Τώρα πιτσιρικά, εγώ δεν ήμουν εδώ 14 χρονών. Και σε ένα σημείο χτυπάει το τηλέφωνο. Τηλέφωνο με μίλιο, δηλαδή το άκουσε τριν. Και ήταν ο Φωτίου τότε, τη μάνατζερ στον Ολυμπιακό. Και πετάγεται ένα θεό από δίπλα. Μην μιλήσει, κανεί ρε Φωτίου. Πήγαινε, σήκωσε τώρα το τηλέφωνο. Μην έρθουν οι Ρώσοι να τελειώνουμε. Δεν πάει άλλο. Και μετά άρχισαν στον Μπλαχίν. Ήταν ο Μπλαχίν εκεί. Ζήτα και από τους παίχτες, εντάξει, Μπλαχίν τώρα τα παιχτάρα βέβαια. Δεν το συζητιέται. Μιλάμε top class παίχτης της εποχής. Άλλο αυτό, ρε παιδί. Και του λέγανε, ρε Ολεκ, δεν βγάζει κανένα δελτίο μέχρι να έρθουν αυτούς που θέλεις να φέρεις. Γιατί όπως σε κόβουμε εδώ σε προπόνηση, για ένα μισάωρο το έχεις. Μεγάλες στιγμές.
1: Για πάμε.
0: Ο Γενάρης. Ο Γενάρης του Κοσκοτά ήταν το καυτό.
2: Καλοκαίρι με τον
0: Τέταρη. Ναι, άλλο μετά τον Τέταρη. Ο Γενάρης ο πρώτος με τις 17 μεταγραφές, 18.
1: Ναι.
0: Έβλεπα, το έχω ξαναπεί. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που έκανα, η Τσιρίκη τότε, ήταν δελτίο ειδήσεων, περίμενε τα αθλητικά. Και έλεγε, Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Νίκου Νεντίδη. Ποιος είναι ο Νίκος Νεντίδης τώρα. Πρωί, φεύγοντας από το σχολείο να πάρω το φως, να διαβάσουμε τον Νεντίδη. Το βράδυ. Ο Ολυμπιακός παίρνει τον Γκριεζί. Τον αγάπη ο Καλταβερίδη. Ξέρω με αυτούς
2: του.
0: Ο Καλταβερίδης είναι ο ομογενής από την Ξαμάξ. Ναι, λοιπόν. Κάθε μέρα. Και σε μια μέρα δεν έκανε μεταγραφή. Στεναχωρήσει καλό, τι δεν πήρε.
2: Και οι δύο και ό,τι σε
0: πέρα. Πρώτα σου λέει. Το δελτίο ειδήσεων ήταν. Περίμενα τελείω και λέει πάμε στα αθλητικά νέα. Ξεκινούσε. Ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την. Έτσι ξεκινούσε το δελτίο τότε. Έχει εκείνο το
1: λέω.
0: Ο Άκης Μουσακίδης.
1: Για πάμε στους ακροατές για να μας πάνε.
2: Μαγαντουρίδη μαζί.
0: Έτσι, τι που
1: θέλετε. Έλα, φίλε μου.
3: Ναι.
1: Έλα, φίλε.
0: Ναι, τα Σοβιετική, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, τα Σοβιετική δεν τα έδωσε. Ναι, έχεις δίκιο, είσαι απόλυτο δίκιο. Μεγαλύτερο, λέει, σειρία Λοχάτζη.
1: Ακούμε, φίλε.
0: Ο Χάτση είχε κρατήσει χρόνια, αλλά ήταν εμφανιζότανε.
1: Κάτσε μήπως μπερδεύονται τώρα.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Μανώλης Μαρούσης, τι έγινε.
1: Γεια σου Μανώλη.
3: Βγήκα πολύ γρήγορα, δεν το περίμενα. Να πω επειδή ξαναβλέπω λίγο την ΑΕΚ τώρα. Ήθελα να πω καταρχάς πολύ μεγάλη νίκη. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά σε αυτό όταν σε ομάδες όπως η Λεύσκη, η Δυναμό δεν υπάρχουν οπαδικά, ήμασταν όλοι με την ΑΕΚ. Τέλος πάντων, μου αρέσει τρομερά πως παίζει η ΑΕΚ το 4-4-2, που φέτος το παίζει ακόμα καλύτερα από πέρσι. Δηλαδή, Ο Μάγερ έχει, την έχει, το έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλύτερη η ΑΕΚ φέτος έτσι όπως παίζει. Έχει πιο καλούς αυτοματισμούς, ακόμα και επειδή κάποιοι λέγανε ότι θα λείπει ο Πινέδα, ότι θα έχει έλλειμμα. Δεν ξέρω, ο Μάγερ παίζει φανταστικά τη θέση και πάρα πολύ μου αρέσει και ο Πίλιος πώς παίζει τη θέση του μπακ. Δηλαδή, επειδή ο Πίλιος δεν ανεβαίνει τόσο πολύ όσο ο Ρώτα, είναι πάρα πολύ κομβικό στην άμυνα. Δηλαδή, ξέρει πότε πρέπει να ανέβει να πρεσάρει ψηλά το μπέκι να μην γυρίσει με πλάτη και πότε να γυρίσει αμέσως στην ευθεία για να μην χαθούν οι θέσεις, ας πούμε.
4: Ο Μάγερ έχει την ευχέρεια, επειδή είναι παιδί που ξέρει να χειριστεί πολύ καλά την μπάλα και να πάει παράλληλα από τη μία μεριά στην άλλη, να κινηθεί παράλληλα. Και πολλές φορές θα γίνεται ο τρίτος παίκτης, αυτό που καταλαβαίνω εγώ, δηλαδή για να μην δέχονται όλη την πίεση ο Καϊρίνη με το Μαρίν για να πάρουν την πρώτη μπάλα από τα στόπερ. Πολλές φορές θα γυρίζει και αυτός να πάρει την μπάλα, αλλά έχει μεγάλη ευχέρεια στο να βλέπει γήπεδο, ρε παιδί μου. Δηλαδή μπορεί να διασχίσει την μπάλα κουβαλώντας την, μπορεί να μην είναι πινέδα, αλλά μπορεί να την κουβαλήσει εξίσου εύκολα γιατί τεχνικά χαρακτηριστικά έχει τέτοια. Μπορεί να μην έχει τα τρεξίματα του πινέδα.
3: Ξέρεις πως το χρησιμοποιεί, τον είναι αριστεροπόδαρος, τον βάζει δεξιά και όταν επιτίθεται η ΑΕΚ δεν δίνει πλάτος, δηλαδή δεν θα πάει να... Δεν θα
4: όχι, όχι, έρχεται προς τα μέσα.
3: Έρχεται προς τα μέσα.
4: Και αφήνει όλη την πλευρά στο Ρώτα.
3: Και έρχεται και ανάποδα, δηλαδή κοιτώντας προς τα πίσω, αυτό ξέρεις ο παίκτης...
4: Ναι, γιατί μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι, έχει πολλές επιλογές ή να κάνει μια διαγώνια κάθετη, ας πούμε, να αλλάξει απέναντι το παιχνίδι κτλ.
3: Μπράβο, να αλλάξει απέναντι το παιχνίδι. Βέβαια, απ' την άλλη, όταν η ΑΕΚ αμήνεται, αμήνεται σαν 4-3-3. Δηλαδή, άμα παρατηρήσει ο Μάγερ, κλείνει πολύ στο κέντρο.
4: Ναι.
3: Βέβαια, εντάξει, η Λεύση ήταν πολύ αδούλευτη ομάδα.
4: Γίνεται, έτσι, δηλαδή. Γίνεται τρίτο χαφ ο Μάγερ στο.
3: Μπράβο, γίνεται τρίτο χαφ και ουσιαστικά αφήνουν το αριστερό μπακ της αντίπαλης ομάδας κάπως μόνο του, ας πούμε. Το ψελομαρκάρει λίγο εκεί. Ή ο Γιώβιτς ή ο Βάργκας, ας πούμε. Αλλά είναι τρομερό. Κοίτα, είναι επειδή έχω παίξει εγώ αυτή τη θέση, είναι φανταστικά πως παίζει ο Πίλιος αυτή τη θέση. Δηλαδή, θέλει πάρα πολλά πνευμόνια και πολύ μυαλό να κάνεις αυτό το πράγμα. Να ξέρεις πότε πρέπει να ανέβεις, να κάνεις αυτή την κίνηση. Από εκεί που είσαι στην ίδια ευθεία με τα στόπερ, να βρεθείς σε χρόνο ντε-τε στο κέντρο, να δώσεις αυτή τη βοήθεια να φύγει μπάλα και να ξαναγυρίσεις πάλι πίσω. Ξέρεις, και αυτό δεν φαίνεται. Όλοι λένε για τον Πίλιο να ανέβει πάνω σε κάποια φάση και κάνει μια λάθος μπαλιά, ας πούμε, ο οποίος έχει δείξει όμως το άπειρο τρέξιμο πίσω. Ενώ απ' την άλλη ο Ρώτα, ναι μεν ανεβαίνει, αλλά στην άμυνα όταν είναι τον καλύπτουν δύο παίκτες μπροστά. Γιατί έχει και κλείνει το αμυντικό χαφ και έρχεται και ο Μάγερ. Είναι, δηλαδή παίζει πάρα πολύ καλά το 4-4-2. Ο Νίκολιτς το παίζει μαγικά, δηλαδή εγώ το συγκρίνω καλύτερα και από τον Μπάγεβιτς. Δηλαδή και ο Μπάγεβιτς ήταν πολύ καλός 4-4-2, είναι πολύ πιο μοντέρνο και δηλαδή εμένα μου αρέσει γενικά ότι έχουν επανέλθει πολλά συστήματα, οι τρεις πίσω, το 4-4-2 που τα θεωρούσαμε ας πούμε αναχρονιστικά συστήματα ότι έχουν πεθάνει ας πούμε πλέον. Δεν παίζει το 4-4-2 που θα παίξει μια αγγλική ομάδα ας πούμε που με σέντρες, με γιόμες ή που δεν θα έχει... Ξέρεις, θα έχει το δύο εξτρέμ, ας πούμε, δύο αμυντικά χαφ, καταλαβαίνεις. Το παίζει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, και η ΑΕΚ παλιά του Μπάγιο, έτσι αν θυμάσαι, απ' τη μία είχε τον Τζάρτα, που λούφαρε, ας πούμε, πες στην άμυνα, απ' την άλλη και το Σαββέσκι που έτρεχε σαν σκύλος, έτσι.
4: Και δηλαδή, ο Τσάρτας είχε βγει πρώτος κόρυπε, έχοντας τον από τη δεξιά πλευρά.
3: Ναι, δηλαδή σημαίνει ότι όταν παίζει 4-4-2, μαρκάρεις και 4-4-2.
4: Ήταν άλλο ποδόσφαιρο, ήταν 30 χρόνια πριν, ήταν. Ειδικά την τελευταία χρονιά με τον Τζάλα που το είχε παίξει με το ανάποδο πόδι, ήταν 30 χρόνια πίσω.
3: Και αυτό θέλω να πω τελευταίο για να μην κουράζω, ότι οι προπονητές, αυτό που έχει για το Μετιλίμπαρ, ας πούμε, έχουν ένα σχεδιασμό. Το ποδόσφαιρο τους έχει τα καλά και τα κακά. Δηλαδή, η ΑΕΚ θα παίξει αυτό το σύστημα. Δεν σημαίνει ότι αυτό το σύστημα μπορεί να πάει να το παίξει ρόλο ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Έχει φτιαχτεί για να παίζει αυτό. Όπως και η ΑΕΚ δεν μπορεί να πάει να παίξει το σύστημα του Ολυμπιακού με τους παίκτες που έχει. Οπότε αυτό είναι, δίνει και μια ομορφιά στο πρωτάθλημα που όλες οι ομάδες είναι κάπως διαφορετικές. Γιατί παλιά πηγαίναμε να παίζουν όλες 4-3-3, ας πούμε, όλες το ίδιο πράγμα, ξέρω εγώ.
4: Αυτό είναι το πιο σωστό που λες, ότι κάθε ομάδα πρέπει να έχει την ταυτότητά της.
3: Δηλαδή... Ναι, έχει κάτσει μια κέντα και είναι όλες διαφορετικές. Δε, έχει πολλά χρόνια να γίνει αυτό. Να παίζουν όλες διαφορετικό ποδόσφαιρο. Πάντως το ευάλωτο σημείο της ΑΕΚ είναι από τα αριστερά. Και όταν θα τύχει με ομάδες, εντάξει, επίπεδο Champions League, θα μπορούν να γυρίσουν την μπάλα λίγο γρήγορα. Εκεί με τους τέσσερις, ας πούμε, και με το όταν θες και τα μπάξου να ανεβαίνουν, θα έχεις θέμα, ρε παιδί μου, στο μεγαλύτερο επίπεδο πάντα.
4: Ε, ναι, εντάξει, σίγουρα.
3: Όταν παίζουμε ομάδες όπως η Λεύσκη ή ακόμα και οι ελληνικές που αργούνε να βρούνε τους χώρους, δυσκολύνει πάρα πολύ αυτό το σύστημα. Και το μεγάλο μυστικό της ΑΕΚ είναι ότι έχει πάντα δύο παίκτες στην περιοχή, οι οποίοι είναι η φύση τους να βρίσκονται στην περιοχή. Δηλαδή δεν είναι ο Ελκαμπή και ο Τσικίνιο, ας πούμε, που θέλαμε να μας βάζει 7-8 γκολ. Έχεις δύο center force στην περιοχή. Όταν θα γίνει δηλαδή η φάση εκεί που θέλεις, ή το γέμισμα εκεί που θέλεις, θα έχεις δύο killer μες στην περιοχή. Δεν θα έχεις ένα δεκάρι που θα πρέπει να του ζητάς να γίνει center force για αυτή τη φάση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μανώλη.
3: Γι' αυτό και η ΑΕΚ δεν έχει πρόβλημα με τις μικρές ομάδες, βάζει εύκολα γκολ. Λοιπόν, καλό βράδυ και με πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ.
4: Να σε καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτο θέμα στη Μότσαρτ Σπορτ, ο Νίκολης Χιογιώβιτς. Να σου πω. Το πρώτο θέμα στη Μότσαρτ. Πάμε, χαίρετε.
0: Εφημερίδες στη Σερβία.
5: Ναι, γεια σας. Έλα, Κωστή.
4: Έλα, ρε Μίτσο, τι είναι, πού είσαι.
5: Έλα, ρε. Έπιασα σήμερα, προχθές ήμουνα. Πόση ώρα δεν μπορούσα καλύτερα λοιπόν σήμερα, επόμενο να μην τρώμε χρόνο, μιλήσουν κι άλλοι. Λοιπόν, επειδή μου έδωσε και μια πάσα ο φίλος, αν και ακούγεται πιο νέο στον όνομα, ακούσει, είναι τρομερό στα μπάσκετ, στο μπάσκετ, Ηρακλείο. Το παιδί τώρα, εγώ
0: θέλω. Ο Μανώλης, ναι.
5: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
4: το πριν είναι 2 εκατομμυρίων ευρώ.
5: Εντάξει, τα πριν είναι και για λογιστή. Εντάξει, θα πάρει εδώ φράγκα η ομάδα. Θέλω να πω, επειδή ξέρεις, Κώστα, έτσι από πότε βλέπω την ΑΕΚ, έχω προλάβει ΑΕΚ του Στάνκοντ, αν καταλάβεις. Εγγελώς άλλο ποδόσφαιρο και έτυχε παιδιά μια φορά στο κορονοϊό να δω ένα Ολυμπιακό Άκη στο ΟΑΚΑ με την ομαδάρα Ιάκη της Πάγιακο. Τότε αυτό που λέμε εκεί, ρε παιδί μου, πιο αργό ποδόσφαιρο.
0: Με κορονοϊό δεν γίνεται.
5: Όχι ρε, σε τέτοιο, σε βίντεο. Όχι,
0: α, σε βίντεο. Α, ναι,
5: και τρελάθηκα, λέω πόσο πιο γρήγορα. Ρε παιδί μου, τότε το βλέπεις γρήγορο. Τώρα...
0: αργό.
5: Εξέλιξετε. Μπορεί αυτό που παίζετε τώρα, θα μου πεις πόσο πιο γρήγορο. Μετά από κάποια χρόνια λέμε τι πώς παίζανε έτσι, ρε. Τέλος πάντων, αυτά είναι.
0: Αλλάζουν αυτά.
5: Εγώ χαίρομαι
0: όμως. Το μπάσκετ να δεις πώς είναι, άμα δεις παιχνίδι του 90.
5: Λοιπόν, χαίρομαι όμως, παιδιά, που αυτή η εκδοχή της ΑΕΚ, η πετινή, ειδικά η φετινή, γιατί είναι εντελώς διαφορετική. Και αυτός ο προπονητής δεν το έχω ξαναδεί, ρε παιδί. Χαμελέοντας, δηλαδή, ο άνθρωπος είναι απόλυτα ρεαλιστής. Τι ήθελε πέρσι, προκρίσεις. Δεν είχε τι, δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί. Έχει τη φιλοσοφία. Το έλεγε όμως. Εγώ θέλω να παίζω έτσι. Γι' αυτό έλεγε δεν μου κάνει ο Γιόντσον, δεν μου κάνει ο Σιμάνσκι. Θέλω μπαλάτα, αλλά δεν μπορούσα να τα βρει όλα. Ρε παιδί μου, γι' αυτό είχε πολύ μπαλάτα σε τρεις μεταγραφικές περιόδους. Παιδιά, αυτή τέτοια πληρότητα στο κέντρο φορτώνει τον άξονα με μπαλάτα χαβ. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τον Αριάγκα, που είναι και τον θέλαμε ένα τέτοιο θηρίο να. Δηλαδή, κάποια στιγμή σήμερα η Λεύσκη, γιατί προχθές μου λέγανε ο Ηρακλής ή Καλισέ, άσε καλά, καλησέρετο. Ρε φίλε, όμως βλέπεις μια ομάδα, κάποια στιγμή κυκλοφορία της μπάλας σήμερα, βέβαια έχει και ψυχολογία η ομάδα, το δεύτερο ημίχρονο, δεν ξέρω αν το μέτρησα πόση ώρα είχαν να πάρουν την μπάλα οι Βούλγαροι. Δηλαδή όταν την αλλάζει ο Καϊρίνε με τον Μάγκερ, με τον... είχε πει και ο Μάνταλος τότε που τη χειρίζεται καλά, καλά αυτός ο Μάγκερ την κάνει κομπολόι. Τώρα στα γρήγορα, Κώστα, πρόσεχα τις κινήσεις του Ούγκρου, του Βιτάλης και με την Καλυθέα, βασικά αυτόν κοίταγα και με τον Ηρακλή. Αυτός θα βγάλει μάτια, φίλε, νομίζω, αν και ο Νίκολιτς ξεκινάει από τον Καϊρίνε, το θεωρεί κολόνα στο κέντρο, είναι ο παίχτης που κάνει και αυτό τη δουλειά, παίρνει την πρώτη μπάλα και της πάει πάντα σωστά, αλλά ο άλλος, φίλε, είναι καταρχάς Πινέδα, δεν βρίσκεις εύκολα με τέτοια χαρακτηριστικά, να ανακρύβω ως καρμπών Πινέδα. Έτσι θα ξαναπεί. Ο Ούγκρος, φίλε,
4: πήρε παίχτες να πάρει κάτι από όλους,
5: φίλε,
4: που έχουν
5: χώρους, δεν το έχω δει με το που δίνει την μπάλα ο Βιτάλης αμέσως ξεμαρκάρεται. Μιλάμε δηλαδή, έχει ρε παιδί μου, Βιτάλης που είναι εξαρροχτάρι, έχει το Μάγερ που τη χαϊδεύει. Δηλαδή μου λέγε και τον Ηρακλή αυτό, πέτυχα προχθές, δεν είναι κακό να το πω, τον πέτυχα στο
4: τεχνικό. Να σου το πω απλά, μετά, όταν θα έχεις
5: τον
4: Βιτάλη...
5: Τον Γεωργίου ρε, τον Άκη, και μου λέγω, έχω τρελαθεί με το Μάγερ, φίλε, τη χαϊδεύει.
0: Αν το είχε πει όταν από την ώρα που ακούστηκε. Όχι, από την ώρα που ακούστηκε
5: το λέμε, ρε, παιδί, το ξέρουμε πολύ, αλλά...
0: Γιατί τον έβλεπε, από σπόντα τον έβλεπε.
5: Παίζει λίγο, ξέρεις, έτσι ψηλό. Αδελφίστηκα μου λένε λίγο, ρε παιδιά, εγώ πάντα τσιμπητούς που τους λες θέλω και αυτή η εκδοχή παιδιά φέτος της ΑΕΚ θα κάνει πάταγο με την μπάλα που ξέρουν τα χάφτης.
4: Δηλαδή, αυτό που έλεγε ο φίλος πριν, ο φίλος του Ολυμπιακού που έκανε ανάλυση και την έκανε πολύ ωραία, αυτό το δείγμα που έχει ο Μάγερ ότι μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι και... ακριβώς, και ο Βιτάλης Γι' αυτό είπαμε ότι θα συμπληρώσει από διαφορετικούς παίχτες τα στοιχεία που έχει ο Πινέδα. Ο Βιτάλης έχει την κάλυψη στους χώρους με τον Πινέδα, αλλά και το κουβάλιμα της μπάλας, αλλά είναι πιο. Και πολύ κουβάλιμα και χώρους μπορεί να καλύψει. Αλλά φίλε, εμένα μου μοιάζει. Μου μοιάζει πιο επικίνδυνος. Δηλαδή, όταν θα φτάσει έξω από την περιοχή ο Βιτάλης, θα είναι πιο επικίνδυνος από τον Πινέδα.
5: Ναι.
4: Γιατί έχει και σουτ, έχει και. Θα πατάει περιοχή. Εντάξει, ο Μαρίν, φίλε, τι να πούμε τώρα, εντάξει, για τον Μαρίν.
5: Καλά, ναι, όχι, που έλεγες, και είχες δίκιο απόλυτο, ότι δεν ήταν, ρε παιδί μου, το όνομα και τα λοιπά, τώρα θα νομίζει.
4: Εγώ θα θυμάσαι που το είχαμε, από όταν, που θυμάσαι ότι, ας πούμε, πολλοί αγκίδες είχαν, σου λέει αυτό που πήγε να πάρει, παιδιά, τώρα ο Μαρίν είναι η κλοπή τη δεκαετία. Με 1,5, ούτε 1,5 εκατομμύρια από την Κάλιαρη να πάει σε αυτόν τον παίκτη.
5: Καλές οι προτιμήσεις και τα γούστα είναι άλλο επίπεδο το Champions League, το ξέρουμε. Εκεί το απολαμβάνεις, είναι γιορτή, όποιο και να μας τύχει. Εγώ θέλω να σταθώ σε αυτή τη φοράκλα όμως το Λούκα Γιώβιτς. Ρε φίλε, δεν ξέρω, είναι αντίληψη που έχω για την μπάλα. Τι γκολ βάζει με τον Ηράκλη. Χάρηκα που το αποδώσανε όλοι οι δημοσιογράφοι, δηλαδή όποιο ξέρει μπάλα. Αυτό που κάνει το σταμάτημα, το μάζεμα που έχει με την μπάλα με το δεξί και ο τρόπος που τη φέρνει στο αριστερό, δηλαδή αυτό το βάζει μόνο σε τερφοράρα, εγώ δεν υπερβάλλω, παγκόσμιας κλάσης. Δηλαδή καλός ο Βάρκα, καλός ο Ζήνη, άλλα χαρακτηριστικά. Ή το κεφάλι που λέμε, επειδή έχει τρομερή ευκαιρία στο κεφάλι ο Βάρκα, το γκολ που βάζει σήμερα, το σκοτώνει, το βάζει μέσα ρε παιδιά. Είναι ο Βίλα, είναι τρομερή σε
4: αυτό. Μα και του Γιώβιτς, άμα του κολλήσει κεφαλιά τελείως, και με τον Ηράκλειο δεν βάλει. Δύο κολλητά.
5: Και δεν βλέπεις που τη στέλνει, που τη στέλνει. Δεν σπάνε, ειδικά αυτή την αιστεία την έχει κάνει, την έχει πάρει εκείνη το αριστερό γάμα, όπως βλέπει δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι. Αλλά η υποδοχή της μπάλας, γιατί το δοκάρι που έχει στη Βουλγαρία, μαγική παλιά του Μάγκερ, αλλά αυτός το κάνει δηλαδή. Εκεί άλλος δεν την προλαβαίνει. Και λένε πολύ δοκάρι. Εκτός το πουλήσει μπάλα. Δηλαδή αν πάει λίγο κάτω και είναι γκολ, τι θα λέγαμε. Αλλά αυτό που βάζει με τον Ηράκλη είναι για φέδωνα Κωνσταντιουδάκη, όταν τα ανέβει έτσι πολύ παραστατικά, απίστευτη κολάρα δηλαδή. Απίστευτη.
4: Έγινε δηλαδή, προλαβαίνουμε άλλον έναν πριν κλείσουμε.
5: Έλα.
4: Να μιλήσει αυτό στου 5 λεπτά, 4-5 λεπτά για να κάνουμε επιλόγο. Καλημέρα.
6: Καλησπέρα, παιδιά, Μάρκος.
4: Έλα, ρε Μάρκο.
6: Τι κάνετε. Λοιπόν, τώρα γύρισα πριν.

0: ΑΕΚ ήταν τόσο δυνατή και τόσο καταιγιστική από την αρχή. Δεν πέρασε 10 λεπτά, 15 για να μπει σε ρυθμό και τέτοια από την αρχή. Που δείχνει το εξής, ότι με αυτόν τον προπονητή έχει τον τρόπο αυτός ο προπονητής να το πρέπει να το κάνει εύκολο. Όσο και αν φαίνεται δύσκολο πριν, ας πούμε, το πρέπει να το κάνει εύκολο. Και σήμερα δεν ήταν εύκολος αντίπαλος, έτσι. Η Λεύση δεν έχει δεχτεί 4 γκολ και να κινδυνεύει να φάει και 5 και 6. Πρωταθλήτρια Βουλγαρίας είναι. Δεν λέω ότι είναι η Μπαρτσελόνα κυρία, αλλά όπως να το κάνεις, είναι μια βαλκανική χώρα με καλούς ξένους και...
1: Κοίταξε, έβγαλε που ομάδα που πέρσι ήταν slick face στον προηγούμενο γύρο.
0: Λοιπόν, το κατόρθωμα της ΑΕΚ, δηλαδή, είναι μεγαλύτερο αυτό που φαίνεται. Σήμερα κερδίσαμε, φαίνεται ότι κερδίσαμε εύκολα, αλλά η ΑΕΚ το έκανε να
1: φαίνεται εύκολα. Ακριβώς,
0: δεν ήταν εύκολη ομάδα. Δηλαδή, όταν βάζεις, ας πούμε, 4 γκολ στη Λεύση και είχες βάλει 3 μέρες πριν 4 γκολ στο Ηρακλή, δεν συγκρίνω τη μία 4 με την άλλη. Σήμερα ήταν ο βαθμός δυσκολίας πολύ μεγαλύτερος. Απλά η ΑΕΚ το έκανε να φανεί απλό. Λοιπόν, μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, και επειδή άκουσα για το ρόστερ της ΑΕΚ.
1: Και επίσης στον προηγούμενο γύρο είχε αποκλείσει επίσης την Κραϊόβα η Λεύση. Δεν σου λέω ότι ήταν κανένα μεγαθρέα.
0: Όχι, αλλά. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει είναι. Καλός αντίπαλος, δηλαδή δεν είναι η ΑΕΚ το καλύτερο.
1: Δεν είχε αποκλείσει ομάδες που ήταν εντελώς κουγούρουκου.
0: Ναι. Και επειδή έλεγα.
1: Ίσα από η Καϊράτ, ας πούμε, μια ομάδα που έπαιζε πέρσι η League Face Champions League, δεν μπορεί να την πει. Αυτές οι ομάδες που παίζουν πάνω κάτω περίπου στα προκριματικά των πρωταθλητών, γιατί υπάρχουν τα δύο μονοπάτια, στα προκριματικά των πρωταθλητών, αυτές οι ομάδες θα βρεις περίπου.
0: Δηλαδή, συνοπτικά ότι το τρίτο. Δεν λέω για τα άλλα τις επιτυχίες που είχε πέρσι με Φιωρεντίνα έξω, με Σάμσουν έξω και αυτά, αλλά είναι το τρίτο παιχνίδι της ΑΕΚ επί εποχής Νίκολιτς που η ΑΕΚ είναι τόσο καταιγιστική και τόσο καταλυτική από την αρχή του παιχνιδιού. Άντερλεχτ πέρσι με τους Ισπανούς και φέτος τώρα εδώ με τη Λεύση. Αυτό κάτι δείχνει. Δηλαδή άσχετα με εποχές, θα παίξει Αύγουστο, θα παίξει Μάρτιο, θα παίξει Δεκέμβριο. Κάτι δείχνει αυτό, ότι ο προπονητής αυτός έχει τον τρόπο να ανεβάζει ταχύτητες και να κατεβάζει όποτε εκείνος το κρίνει σκόπιμο. Όσο για το ρόστερ, πράγματι έχουν πολλές εναλλακτικές στο κέντρο. Και εγώ προβληματίζομαι για τη θέση του δεξιού μπακ. Γιατί εντάξει, καλώς κακώς έχουμε τον Λυκογιάννη αριστερά.
1: Εντάξει,
0: αλλά...
1: με τον Αριάγκα μπορεί να πεις ότι καλύπτεις δύο θέσεις. Βέβαια, εγώ.
0: Ναι.
1: Λέω ότι ίσως να θέσεις κάτι ακόμα στο σόπερ.
0: Έχω και εκεί έτσι μια. Δηλαδή, ναι. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει κενό στο ρόστερ, πίσω από το δεξί μπακ υπάρχει. Νομίζω. Δεν ξέρω. Τώρα θα το δείξει. Και θα δούμε τώρα και μέχρι 3 Σεπτεμβρίου τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Έχουμε κάποιες μέρες. Να δούμε εδώ, οι δηλώσεις του Ηλιόπουλου δεν ξέρω, ενηγματικές λίγο, ας πούμε, στο κομμάτι.
1: Κοίτα, ο Νίκολης θα είπε πιο, τις διάβασα λίγο νωρίτερα.
0: Ναι, πιο κοφτά.
1: Είπε
0: λίγο.
1: Ότι αν βρούμε κάτι που θα μας κάνει, ας πούμε, και θα είναι, δεν θα ξεφεύγει από την πολιτική του συλλόγου,
0: ναι.
1: Το κοιτάξουμε. Αυτό μέσα στις άκρες.
0: Τόσο, ας απολαύσουμε τώρα τους ομίλους. Τώρα, αν πείτε ποιο θέλω, ποιο δεν θέλω.
1: Και πάει και με άλλη ψυχολογία η χρονιά, παιδιά. Όταν έχει κάνει τέτοια πρόκληση, καλά τα ψέματα, το ξέρει και ο Ηρακλής. Δεν λέω για το τι θα γίνει μέχρι το τέλος, αλλά τουλάχιστον η ψυχολογία σου μέχρι το Γενάρη, γιατί είναι και δύο μάτς το Γενάρη που παίζει.
2: Ναι, παίζει και Γενάρη.
1: Δύο παιχνίδια είναι άλλο.
2: Και δεν μπορεί να βάλει παίχτη που θα αποκτήσει 1η Ιανουαρίου. Δεν μπαίνει στα δύο τελευταία μάτς.
1: Πρέπει να είσαι να προκριθεί στα ενδιάμεσα πλέον.
2: Στα ενδιάμεσα, ναι, στην επόμενη φάση.
0: Α, κατάλαβα. Ναι, είναι και αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε για βήμα-βήμα. Όπως είναι, ναι. Και βήμα-βήμα και να κάνει από όλα καλά.
1: Να σε καλά, Μάρκο μου, να σε καλά.
0: Αυτά, παιδιά, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά, Ηρακλή μου.
2: Βεβαίως.
1: Αύριο
2: άλλα μάτς.
1: Αύριο θα είσαι με Νίκο Αθανασίου, νομίζω, έτσι. Ναι. Οπότε αν το ραντεβού, καλή επιτυχία στις ομάδες μας που αγωνίζονται από τις 8 και μετά, θα έχουμε πολύ πράγμα. Παναθηναϊκός πρώτος.

0: 8 Παναθηναϊκός.
1: 8 Παναθηναϊκός.
0: 9 νομίζω είναι όφη.
1: 9 είναι όφη και ο
0: Πάοκ. 8,5 ο Πάοκ.
1: 8,5 ο Πάοκ.
0: Δηλαδή όλα πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο. Ναι, μεγάλο διάστημα.
1: Για κάτσα από εδώ να το σιγουρέψω. Ναι, όχι και Μπραν Πάοκ 8 είναι.
0: 8.
1: 8 είναι το Μπραν Πάοκ. Εντάξει, τα δύο κρίσιμα είναι νωρίς.
0: Εντάξει, και όφη πρέπει να είναι σοβαρός.
1: Πρέπει να είναι σοβαρός. Εντάξει, δεν νομίζω τώρα να γίνει τέτοια. Τι να σου πω, 9 είναι όφη. 8 και 9 λοιπόν. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Να είσαι καλά.
0: Καλό ξημέρωμα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ορίστε βρε, που λέγατε ότι δεν θα έρθει ποτέ η Τετάρτη. Σμπρόξε, σμπρόξε. Ήρθε τελικά. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή ή από εδώ.
1: Τους από εκεί.
0: Θέλω να είστε καλοί, να είστε ευγενικοί, να έχετε κατανόηση για αυτό το ταλαιπωρημένο παιδί που μέσα σε 3 μέρες έχει γεράσει 18 χρόνια, το Γιώργο Γιαννίση. 3 συνεχόμενα πρωινά ξυπνήματα. Τι ώρα ξυπνάς, αγόρι μου? Όπως ξέρεις, όπως βλέπεις εκείνη την ώρα. 4-5 εκεί, ε. Και σιγά που ξυπνάει, σωστά, σωστά. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Σουβέλλας δεν θα είναι ούτε σήμερα μαζί μας, γιατί είναι ακόμα στο χωριό του. Αλλά εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 σταθερά, εδώ στο Big Wins Sport FM 94,6, κορυφαία αθλητική συχνότητα της πόλης. Και σήμερα Τετάρτη, 26 Αυγούστου του 2026. Να είμαστε καλά. Καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι εκτζίδες σήμερα έχετε βάλει το ρολόι αντίστροφα, πώς ήταν τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην ΕΡΤ, που υπήρχε ένα μεγάλο ρολόι και μετρούσε αντίστροφα μέχρι να ξεκινήσει οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας, ήθελα να πω. Παρ' όλα αυτά έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Αν θέλετε έτσι να μας πείτε τι κάνετε, τι θα κάνετε, τι έχετε σκοπό, πώς έχετε σκοπό να περάσετε τη μέρα σας μέχρι να φτάσει 10 η ώρα το βράδυ, εδώ είμαστε εμείς. Στο Live 24 μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να μπείτε στο site του σταθμού. Πάνω δεξιά υπάρχει ένα κόκκινο κουτάκι, μπανεράκι το λένε οι πανεπιστήμονες, που λέει ραδιόφωνο live. Το πατάτε, μας ακούτε από εκεί και μπορείτε να γράψετε και το μήνυμά σας, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη, έτσι, το αντίστοιχο κουτάκι. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω social media, στο Instagram κυρίως, ή από εδώ της από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου, ή και στο Messenger φυσικά από το Facebook.

Θέλω να σου πω ότι το ξεκίνησες πάρα πάρα πολύ καλά, Γιάννη μου. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, σήμερα παίχτες, διοίκηση, κόσμος, όλος ο κόσμος της ΑΕΚ ζει και αναπνέει για αυτή τη ρεβάνς της ομάδας με την Λεύσκη Σόφιας στις 10 η ώρα το βράδυ στην All Win Arena, όπως είναι λογικό. Υπάρχει μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία η ΑΕΚ να βρεθεί στη League Phase του Champions League, στο Σεντόνι, έτσι, γελιόμαστε, το Σεντόνι είναι αυτό που ονειρεύεται η κάθε ομάδα.

αγωνιστικό, αν και δεν έχουμε και πάρα πολλά να πούμε για την βασική ενδεκάδα που σκέφτεται να παρατάξει ο Μάρκο Νίκολιτς. Είναι πολύ εύκολο έτσι να προβλεφθεί, εκτός και αν δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται, αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι στις 5 η ώρα το απόγευμα, σε προκαθορισμένο σημείο στο ΟΑΚΑ, εκεί θα συγκεντρωθούν οι φίλαθλοι της Λεύσκης Σόφιας. Εκεί υπάρχει λοιπόν το ραντεβού για να συγκεντρωθούν σε προκαθορισμένο σημείο στο ΟΑΚΑ και από εκεί η μετακίνησή τους θα γίνει προς το γήπεδο με λεωφορεία οργανωμένα και τακτοποιημένα και ελπίζουμε να μην έχουμε κανένα παρατράγουδο. She's a silver lining.

Μαρία, σου είπα ότι σήμερα θα παίξω και τις κάλτσες μου να αποκλειστεί η ΑΕΚ. Δεν σου το είπα, δεν μου το πες. Και να σου πω και κάτι. Υπερεκτιμημένες και οι κάλτσες. Εδώ που τα λέμε. Εσχώρηση. Και ειδικά οι κοντές κάλτσες. Δεν είναι αυτό τώρα shaming ύψους, αλλά οι κοντές κάλτσες αυτές που τις βάζεις και κάνεις τρία βήματα και πάνε και μαζί με το βάζεις εκεί μπροστά στα δαχτυλάκια. Οπότε καλά έκανες.

ότι εισιτήριο δεν υπάρχει ούτε για δείγμα, έτσι. Δεν πάει να βάλετε μπάρμπα στην κορώνη αν έχετε, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα. Αναμένεται από νωρίς να πάει ο κόσμος στην All Win Arena. Περιμένουν πώς και πώς. Θυμίζουμε ότι από τη σεζόν 2018-19 έχει να βρεθεί η ΑΕΚ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του ποδοσφαίρου.

είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου, είπε ο Νίκολη. Θα το απολαύσουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί, αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εμφανιστούμε προετοιμασμένοι. Γνωριζόμαστε, έχουμε προετοιμαστεί ακόμα καλύτερα, σεβόμαστε τον αντίπαλο, δεν θα κάνουμε λάθος. Θα είναι μάτς υψηλής έντασης, θα απολαύσουμε την ατμόσφαιρα και θα κάνουμε μικρά βήματα για να πάρουμε την νίκη. Πάντα είμαι αισιόδοξος, έχουμε πολύ μεγάλο σεβασμό για τον αντίπαλο και εμπιστοσύνη στην ομάδα μας.

Βελάσκεθ δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ότι όλοι γνωρίζουμε τι ομάδα αντιμετωπίζουμε, εξαιρετικούς παίκτες σε ατομικό επίπεδο. Βγαίνουμε με ξεκάθαρη ιδέα να επιβάλλουμε το στυλ μας και να προχωρήσουμε. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τελικά ποιο είναι το στυλ της Λεύσκης Σόφιας. Είδαμε στο πρώτο παιχνίδι. Πιστεύω ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα, γιατί πλέον δεν υπάρχει άλλο περιθώριο και για τις δύο ομάδες. Η ΑΕΚ θα βγει μπροστά. Να δούμε πώς θα αντιδράσει η Λεύσκη Σόφιας σε περίπτωση που βρεθεί πίσω στο σκορ και ανοίξει το παιχνίδι.

στη διάθεση του Βελάσκετ θα είναι και ο Μάρκο Γκρούγιτς, ο οποίος θυμίζουμε ότι στην παρουσίασή του στη Λευκή Σόφιας είχε κάνει την πρόβλεψή του για τον πρώτο αγώνα 2-0, δεν έπεσε μέσα.

Καλημέρα στον Άκη από Λούτσα, καλημέρα από Αρτέμιδα, όλοι ζούμε για το παθιασμένο βράδυ στη Φιλαδέλφια. Καλημέρα Γιώργος Αγγτζής, θα περάσει δύσκολο χειμώνα ο φίλος λέει χωρίς κάλτσες. Αχ, μισή Ελλάδα λέει θέλει να αποκλειστεί, αε καλά εντάξει, χαλαρώστε, δεν είναι και έτσι, μόνο Άκη κάποιος. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είχε πάει και πάρα πολύ καλά το 18-19, Κώστας Άκ, ναι,

Συνεχίζεται, γιατί άκουγα και, και την εκπομπή του Βαγγέλη, έτσι, η αγωνία για την αποχώρηση του Βιλένα. Ούτε στο σβέρκο να σας καθότανε. Μήπως ξέρετε, η Ερ Ηλιόπουλος, από που θα περάσει, μήπως φτιαχτούμε, καλό μάθατε. Ρε φίλε Παναθηναϊκέ, θέλεις να τα πούμε από Παρασκευή, θέλεις? Γιατί έχεις τα ίδια μηνύματα που μου στέλνεις από χθες και φαντάζομαι ότι δεν τα στέλνεις μόνο σε μένα. Εσύ που τα γράφεις και με κεφαλαία και χάλια Παναθηναϊκό, θες να τα πούμε από Παρασκευή? Χαλάρωσε λίγο, χαλάρωσε. Είναι Τετάρτη. Καλημέρα Μαρία και καλή εκπομπή. Γιάννης Ολυμπιακός. Καλημέρα Γιάννη.

Κατά τα άλλα, λέγαμε για την ενδεκάδα. Δεν έχει και πάρα πολλές εκπλήξεις. Στρακώσα στο τέρμα. Ρώτα μου κουντί, Ρέλ Βασπίλιο, η αμυντική τετράδα. Μάγερ Καρινέν, Μαρίν Κοϊτά ή Γκατσίνοβιτ. Στα άκρα και Γιώβιτ Βάργα ή Ζήνη στη θέση του Βάργα στην επίθεση.

Και γενικώς να έχουμε πίστη, παιδιά, να έχουμε πίστη, σαν και αυτή που είχε η Λάσκ και απέκλεισε τη Celtic σε ένα παιχνίδι που μπαίνεις μέσα και λες, εντάξει μωρέ, 3-0 είχα χάσει στο πρώτο παιχνίδι, πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό, ή μάλλον θα το πάω αλλιώς, είσαι Celtic και λες, 3-0 είχα κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι, πόσο χάλια μπορεί να πάει αυτό, και προηγείσαι κιόλας και λες 4, άντε γεια, καλά, κάτσε, περίμενε να ράψω αστέρια, να ράψω κοστούμια, εδώ θα φτιάξω πρόγραμμα, μην κανονίζετε τίποτα τρίτο τετάρτες, έτσι, και λέει ο Λιούμπισιτς, hold my beer. Η Λάσκ γύρισε το παιχνίδι, ο Λιούμπισιτς ήταν αυτός που έβαλε τον γκολ με το οποίο προηγήθηκε η Λάσκ, τελικά 5-1 και με συνολικό 5-4 εξασφάλισε για πρώτη φορά την παρουσία της στη διοργάνωση. Μίλησε για ο Λιούμπισιτς μετά το τέλος της αναμέτρησης, δύσκολο να βρω, λέει, τις κατάλληλες λέξεις αμέσως μετά το παιχνίδι. Αισθάνομαι πραγματικά περήφανος για αυτή την ομάδα, αυτό που δείξαμε απόψε είναι απίστευτο.

φαντάζομαι ότι στη Σκωτία υπάρχει ο αντίστοιχος Big Wins for FM. Υπάρχουν οι αντίστοιχοι φίλοι της Celtic που λένε δεν το πιστεύω, ότι χάλια είναι αυτά, διώξτε τον προπονητή, τι αυτοκτονία ήταν αυτή. Άρα παιδιά, βλέπετε ότι αυτά που ζούμε εμείς τα ζουν και άλλοι.

Κάποιος λέει για το καλό σας το λέμε, να μην πέσει καμιά Μπαρτσελόνα και καμιά Παρί και ξεφτυλιστείτε. Αγαπητέ, το θέμα είναι άμα παίξεις στο Champions League, να παίζεις με τους καλύτερους. Αλλιώς τι νόημα έχει. Άμα παίξεις με τους τρίτο-τέταρτους, παίξε Europa, παίξε Conference. Καταλαβαίνετε όταν λέω τρίτο-τέταρτους. Να παίξεις με την κορυφή. Να έρθουν εδώ οι φίλαθλοι να δουν παίχτες που υπό άλλες συνθήκες δεν μπορούν να δούνε, να πάνε κάποιο ταξίδι στο εξωτερικό, οι παίχτες έτσι να αποκτήσουν εικόνες και εμπειρίες από μια μεγάλη διοργάνωση, από μεγάλα γήπεδα, από ωραίες πόλεις. Αλλιώς τι νόημα έχει, κάτσε στο σπίτι μας.

Κάποιος λέει προτιμώ να πάθω αυτό που έπαθε η Celtic, δηλαδή να αποκλειστείς με 3-0 νίκη και να έχεις προηγηθεί στον επαναληπτικό, παρά αυτό που έπαθα, λέει, και έφαγα 2 γκολ σε 5 λεπτά. Παιδιά, δεν είστε καλά μερικοί, να ξέρετε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Έχει και κάτι σαραντάρια έξω, αλλά ξέρω εγώ, ανοίξτε κανένα ψυγείο, καθίστε 3 λεπτά εκεί μέχρι να αρχίσει να κάνει πιπ, πιπ, πιπ. Το ψυγείο το ξανακλείνει, το ξανανοίγεται. Ξέρω εγώ.

Καλημέρα στον Μάριο, Παναθηναϊκός είμαι, αλλά πάμε μόρι μοναχοκόρη σήμερα, καλή επιτυχία και καλημέρα. Καλημέρα στον Δαμιανό, χθες έβλεπα βιντεάκια λέει με τον συνεργάτη σου στα πανηγύρια να τραγουδάει. Είσαι σίγουρη ότι θα βρει το δρόμο της επιστροφής? Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες μας. Φυσικά και είμαι, γιατί πάνω απ' όλα είναι επαγγελματίες και πάνω απ' όλα είναι μαζί με την Εύα, οπότε θα τον γυρίσει πίσω. Καλημέρα στον Βίρονα από τα Χανιά, καλή εκπομπή της Αγίας Ναταλίας σήμερα. Να χαιρόμαστε τις Ναταλίες, να χαιρόσετε κι εσείς τις Ναταλίες. Έχει έρθει και ένα μήνυμα. Γιορτάζει η κόρη μου, λέει, χρόνια πολλά στο κορίτσι μου και καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίρουνα, για την ενημέρωση. Καλημέρα στο Στέλιο το Metal Heart. Καλημέρα και στο Νικόλα. Οι εκτζίδες δεν βλέπουν την ώρα να δουν το βραδινό μάτς και εμείς οι Παναθηναϊκοί να δούμε επιτέλους το Βιλένα στο αεροδρόμιο. Ρε, λύσαμε το Βιλένα, ρε, παιδιά, να ξέρετε. Αυτές είναι κακές ενέργειες και γυρίζουν πίσω. Αφήστε τον άνθρωπο να πάει στο καλό. Αφήστε τον. Καλημέρα Μαρία, Εκάρα, λέει ο Σταύρος. Έχετε ξεσαλώσει, σας βλέπω σε φόρτιση κανονικά.

Καλημέρα, λέει. Αν ο Παναθηναϊκός είχε αποκλειστεί όπως η Celtic, τι θα γινόταν σήμερα? Καλά, μην βάζεις μόνο στη θέση τη Celtic τον Παναθηναϊκό. Την οποιαδήποτε ελληνική ομάδα να βάλεις στη θέση του. Στη θέση της. Φαντάζομαι θα γινόταν ο κάκος χαμός.

σύμφωνα με το Football Meets Data, η ΑΕΚ έχει 74% πιθανότητες να πάρει την πρόκριση, την ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό για την Λεύσκη Σόφιας είναι στο 26%. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα, γιατί μάλλον ένα τέτοιο ποσοστό είχε και η Celtic πριν από το χθεσινό παιχνίδι. Όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο, όλα κρίνονται στο ποιος θα βάλει γκολ, ποιος θα έχει το μυαλό του μέσα στο κεφάλι, ποιος θα είναι πιο συγκεντρωμένος. Και γενικά, παιδιά, σε κάποιες ώρες από τώρα θα ξέρουμε αν η ΑΕΚ θα μπει στην κλήρωση της 27ης Αυγούστου.

Ξεχνάς μου φαίνεται τι λέγατε εσείς για τον Πιερό. Όχι, αγαπητέ, όχι, όχι, όχι. Εμείς το ξεπροβοδίσαμε τον Πιερό, αλλά όχι όπως κάνετε εσείς, που είσαστε τύπου κλότσο. Λοιπόν, πάμε σε πολιτική ενημέρωση σύνδεση με το Sky και τα λέμε σε λιγάκι.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Τα κορδεύω.
2: Ετοιμαστείτε για ποδοσφαιρική απογείωση με τρεις συναρπαστικές αναμετρήσεις στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Συνεχίσουμε με τα ποδοσφαιρικά, να πούμε πολλά πολλά μπράβο στην Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών, η οποία πέρασε στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σήμερα αγωνίζεται με τη Σερβία, στις 8 η ώρα το βράδυ υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport. Στόχος της είναι η καλύτερη κατάταξη στο γκρουπ, ούτως ώστε να έχει καλύτερο διασταύρωμα στην συνέχεια. Χθες, παρότι βρέθηκε πίσω με 1-0 σετ κόντρα στην Αυστρία, ανασυντάχθηκε, έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει και κέρδισε με 3-1.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται δεύτερη στη βαθμολογία. Πρώτη είναι η Σερβία με 9 βαθμούς. Δεύτερη η Ελλάδα με 8. Ακολουθεί η Τσεχία με 6. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται σήμερα οπωσδήποτε τη νίκη. Έχει ήδη περάσει βέβαια στους 16. Απλά χρειάζεται τη νίκη για ένα καλύτερο πλασάρισμα.

Κάποιος λέει καφέ από τις 8 το πρωί, έξω γραφείο 9 με 5 και μετά κατευθείαν στη Δροσέρη, Φιλαδέλφια. Δεν περνούν οι ώρες. Στέφανος.

Σε περίπτωση που πέρασε η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, στην κλήρωση θα βρεθεί στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, εκεί που ήδη έχουν περάσει ΛΑΣΚ, Σλάβια Πράγας, Στουτγκάρδη, Κόμο, Λανς και Σαμπάχ. Θέλετε να πούμε λίγο το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, έτσι να κλάψουμε παρέα. Το πρώτο γκρουπ αποτελείται από τις Bayern Μονάχου, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid. Το δεύτερο γκρουπ είναι η Borussia Dortmund, η Ρώμα, η Sporting Λισαβόνας, η Aston Villa, η Porto, η Manchester United, η Club Brugge, η Betis, η Eindhoven. Και στο τρίτο, Feyenoord, Lille, Napoli, Lipsia, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray και Bodo Glimt.

Η Ελλάδα συνεχίζει και την προσπάθειά της έτσι στο να συλλέξει βαθμούς για την βαθμολογία της UEFA. Οι Νορβηγοί χθες έκαναν μια πολύ καλή εκτόξευση, ψαλίδισαν τη διαφορά με την Ελλάδα στους 5.200 βαθμούς, συγκέντρωσαν 1.400 βαθμούς εχθές. Και αυτό έγινε με την πρόκριση της Bodo στην League Phase του Champions League, στη League Stage.

αυτή. Εντάξει, ακόμα είναι αρκετά μεγάλη η διαφορά και η χώρα μας οφείλει να την διατηρήσει. Γι' αυτό και λέμε, το λέμε συνέχεια, έχουμε γίνει και λίγο κουραστικοί, ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό όσο το δυνατόν περισσότερες ελληνικές ομάδες να συνεχίσουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τόσο ώστε και να διατηρήσουμε την διαφορά μας με τους από κάτω και να ψαλιδίσουμε τη διαφορά μας με τους από πάνω.

Κάποιος πολύ σωστά, πολύ εύστοχα αναφέρει ότι τώρα που λείπει ο Τσούβι, δεν θα έπρεπε να ακούμε τουλάχιστον έναν George Michael κάθε πρωί μέχρι να γυρίσει του Βέλλας. Παιδιά, γι' αυτό έχει φροντίσει ο Γιαννίσης. Παιδιά, μιλάμε για επαγγελματία, δηλαδή. Καλά έκανες και το ανέφερες, αλλά μιλάμε για τον επαγγελματία. Και όχι μόνο

Λοιπόν, εντυπωσιακή ήταν και η πρόκριση της Σαμπάχ σε βάρος της Χάπουελ Μπερσεβά με 5-2 και συνολικό σκορ 6-4 σε μια, εντάξει, δραματική δεν λέει τίποτα αναμέτρηση για τα play-off. Έχει ωστόσο πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσετε την ιστορία του Βάλτας Νταμπράουσκας, ο οποίος έχει περάσει και από τον Όφη. Θυμίζουμε απλά ότι η Σαμπάχ ιδρύθηκε το 2017. Το 2017 ο Γιαννής πήγαινε δημοτικό. Λοιπόν, κατάφερε όμως 9 χρόνια μετά την ίδρυσή της να πάει την ομάδα στη League Phase του Champions League. Λοιπόν, ο Νταμπράουσκας ήταν ποδοσφαιριστής, δεν έπαιξε κανένα ποδόσφαιρο έτσι υψηλού επίπεδου. Ωστόσο, δεν είχε και ποτέ στόχο να γίνει επαγγελματίας παίχτης. Είχε άλλους στόχους, τους οποίους τους κατάφερε μια χαρά. Να πούμε ότι το 2002, σε ηλικία 25 ετών, εμφανίστηκε στη λιθουανική έκδοση του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Κέρδισε 4.000 λιθουανικά λίτα, περίπου 1.160 ευρώ, και χρησιμοποίησε αυτό το χρηματικό έπαθλο για να χρηματοδοτήσει μία μετακόμιση του στην Αγγλία. Εκεί λοιπόν σπούδασε αθλητική επιστήμη και προπονητική στο Μετροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Τότε λέει, δηλώνει στο 442 στη συνέντευξή του, ήταν όσο ο ετήσιος μισθός σου στη Λιθουανία. Τα χρήματα έφτασαν για περίπου ένα μήνα, εντάξει, μιλάμε για την Αγγλία. Μετά αναγκάστηκα να κάνω μερικές δουλειές μερικής απασχόλησης. Στη συνέχεια εργάστηκε στις ακαδημίες των Fulham, Manchester United, Bradford, προτού αναλάβει την πρώτη του προπονητική δουλειά ως ανώτερος προπονητής στους Kingsbury Lotton Tigers. Και από εκεί και πέρα το ταξίδι τον οδήγησε σε όλη την Ευρώπη, Ζαλγκύρης, Γκόριτσα, Λουτογκόρετς, Χάιντουκ Σπλίτ, Ομόνια, όπως είπαμε και στον Όφη. Και ο άνθρωπος από το ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος θα παίξει τώρα στο τσάμπι.

Ωστόσο, για το θέμα της πρόκρισης δήλωσε: δεν είμαι εγώ, λέει, είναι οι παίχτες και μια δόση τύχης. Εδώ που τα λέμε, την είχε στην τύχη χρόνια τώρα. Όταν χάνεις μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα και το τελευταίο γκολ έρχεται στο 94, τότε πρόκειται για τύχη. Ευχαριστώ τους παίχτες που συνέχισαν να πιστεύουν.

Δεν μπορώ όταν γίνεστε υπερβολικοί, δεν το μπορώ. Καταλαβαίνεις ότι είναι εβδομάδα solo Μαρία. Λέει όταν έχω λείψει, έχει συσχωνήσει τα αρχαία για να βρει ότι George Michael υπάρχει. Αύριο μπορεί να παίξει και τις δηλώσεις του. Αύριο θα τον έχουμε ζωντανά εδώ.

Και τώρα θα τα βάλω με την δημοσιογραφική ομάδα του site του Big Wins Sport FM. Δεν τρέπεστε λίγο να δημιουργείτε εντυπώσεις έτσι για το clickbait? Γιατί διαβάζω εδώ, έξαλλος για την αλλαγή το Κριστιάνο, έκανε ανατροπή δίχως εκείνον η Αλ Νάσερ. Και διαβάζω ότι Κριστιάνο Ρονάλντο ξέσπασε όταν έγινε αλλαγή από τον Άγγελο Ποστέκογλου, με την Αλ Νάσερ να βρίσκεται πίσω στο σκορ 2-0 και να καταφέρνει δίχως το μεγάλο της αστέρι να φτάσει σε ανατροπή. Να μεταξύ βλέπω το βίντεο, βλέπει ότι βλέπει το νούμερό του, ότι θα γίνει αλλαγή και απλά ανοίγει τα χέρια, τύπου είναι δυνατόν εδώ πάρκαρες. Αυτό, δηλαδή δεν τρέπεστε λίγο να γράφετε έξαλλος ο Κριστιάνο Ρονάλντο? Έτσι είναι έξαλλοι, δεν τρέπεστε λιγάκι? Πάντως δικαιώθηκε ο Ποστέκογλου, έγινε η ανατροπή.

Κάποιος λέει από Εθνική Οδό ερχόμουν χθες το βράδυ και είδα αμάξια και βανάκια με οπαδούς της Λεύσκη αγριεμένους. Οδηγός βαν είμαι, όσοι έρθουν από επαρχία, προσοχή με τα αυτοκίνητά τους. Προσοχή γενικότερα, παιδάκια, γιατί... Εντάξει. Από οπαδούς ομάδων των Βαλκανίων έχουμε καεί και πάρα πολύ πρόσφατα. Γενικά μακάρι να μην συμβεί τίποτα, να μην έχουμε κανένα παρατραγούδο.

Παλαιοπέτρα, τι έγινε, γύρισες από τις διακοπές και θέλεις έτσι λίγο να μας ταράξεις? Μήπως να αρχίσουμε να λέμε καλό χειμώνα, λέω εγώ τώρα. Ναι, 40 βαθμούς θα έχει σήμερα. Γενικά διάβαζα ότι και στο Ιόνιο υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιών. Έχουμε μία λάβρα από πάνω το κεφάλι μας. Είναι σαν να κυκλοφορούν δράκοι έξω. Αλλά ναι, καλό χειμώνα, κανένα πρόβλημα. Καλημέρα και στο Δημοσθένη. Έμεινα μία εβδομάδα μαρμάρι φέτος. Λέει πάρα πολύ ωραίο το μαρμάρι και οι άνθρωποι πολύ κοινωνικοί. Οφείλεται, λέει, στο ότι δεν βλέπουν συχνά καινούργιες φάτσες. Ρε Δημοσθένη, πλάκα μας κάνεις. Γίνεται πατός με πατός, δεν βλέπουν καινούργιες φάτσες. Δεν ξέρω, λέει, και το φαγητό καλό. Να πας στον Τζούβι να φάει. Το έχουμε δρομολογήσει, Δημοσθένη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Ειρήνη. Καλή επιτυχία στην ΑΕ και σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Χωρίς Ντέλια και Ζίφκοβιτς δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο Λύση μου αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι απορρίφθηκε και η έφεση του ΠΑΟΚ για τον Ζίφκοβιτς. Δεν είχε και πάρα πολλές πιθανότητες να μειωθεί η ποινή του παίκτη του ΠΑΟΚ από μία σε δύο αγωνιστικές. Το ξέρανε στον ΠΑΟΚ. Εντάξει.

Ισπανία πάντως, ο Μάξιμο ντε λα Κρουζ Ραμίρεθ υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Βάργκας. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται τόσο με τη Σεβίλη όσο και με την πλευρά του παίκτη. Όλοι εκφράζουν την αισιοδοξία ότι η υπόθεση μπορεί να κλείσει σύντομα. Και επίσης, επειδή είπαμε και για την Μπολόνια, η Μπολόνια εξετάζει και άλλους ποδοσφαιριστές για την συγκεκριμένη θέση, όπως είναι ο Μπαγκουλά, ο Ρούμπεν Φαν Μπόμελ και ο Μπράιαν Θαραγώθα.

Να περάσουμε και λίγο στους μεσογειακούς αγώνες, καθώς ο Απόστολος Χρήστου έκλεισε την παρουσία της Ελλάδας στην κολύμβηση με τον καλύτερο τρόπο, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο κάνοντας και ρεκόρ αγώνων στα 50 μέτρα ύπτεο με 52-34. Δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί καλύτερα και για την ελληνική ομάδα και για τον Έλληνα κολυμβητή. Θυμίζουμε ότι πριν από μερικές μέρες ήταν πρωταθλητής Ευρώπης στο Παρίσι με 52-27. Έφτασε το δεύτερο χρυσό μετάλλιο στο Τάραντα μετά τα 50 μέτρα ύπτιο. Πήρε και το ασημένιο με την ομάδα 4x100 μεικτή ομαδική mixed. Και συνολικά αύξησε τη συλλογή στους μεσογειακούς αγώνες στα 8 μετάλλια, 4 χρυσά, 2 ασημένια, 2 χάλκινα. Επιτυχία και για τον Ευάγγελο Μακρυγιάννη που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο με 54-54. Πολλά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που τους θυμόμαστε μόνο και εφόσον, αν και εφόσον ανεβαίνουν στο βάτρο, και δεν αφορά μόνο τον κόσμο, αφορά όλους και το ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε σε αθλητική ενημέρωση με Παναγιώτη Κεφαλά και τα λέμε σε λίγο.

0: πολύ καλό μαθα τώρα που δεν έχει διαφημίσεις. Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για μία ακόμα μέρα η Big Win. Οι κορυφαίες αναμετρήσεις παίζουν με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και Build a Bet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όχι τίποτα άλλο, μπορεί να ακούει και ο τσόχος τώρα για να λείπω άργησα. 9 λεπτάκια μετά τις 9. Big Winsport FM 94,6. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είναι η εκπομπή «Ή από εδώ».
1: Του Σταμπόκη!
0: Γιάννη Σαρός, στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής, ο Τρίς Σταμπάκος.